0: 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

12 λεπτάκια μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6. Πάνος Δρύλος και τα πάνω κάτω της Κυριακής 11 εκτού. Σε ένα έτσι πρόχειρο αφιέρωμα στην μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε εχθές από την ζωή στα 84 του χρόνια. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα από το 1978 και την κυκλοφορία του soundtrack της σειράς του BBC από το 1976 με τίτλο Who Pays the Ferryman. Ακούμε την μουσική των τίτλων στην ουσία. Στα ελληνικά, ο Βαρκάρης. Καλημέρα στο Χάρη. Δεν έχω βάλει σήμερα βιβλίο, Χάρη μου. Είναι κάτι αυτής της διαδικασίας που ακούμε. Θα το κρατήσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει πάντως παρόλα αυτά να σας πω ότι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα είναι πάντα στην παρέα μας. www.monogramma.shop.gr και το Level 69 Live Studio. Στο Facebook Level 69 Live Studio βρίσκεται όλα όσα γίνονται στη σκηνή του και έχουμε πει Δευτέρα με Τετάρτη από τις 8 έως τη 1 το βράδυ, αν πάτε στο μπαράκι και καθίσετε έτσι να τα πιείτε και να τα πείτε. Το πρώτο ποτό είναι κερασμένο από εμάς, λέγοντας τα παιδιά εκεί τις λέξεις Sport FM. Σολομού 69 στο Μοσχάτο. Παπηλία να τριχιάζουμε σε κάθε τραγούδι.

Σαν του Γιάννη Μαρκόπουλου, το 1977 έρχεται η κοσμική λειτουργία «Η ελεύθερη πολιορκημένη» με βάση το ποίημα του εθνικού μας ποιητή Διονύσου Σολομού, που παρουσιάζεται την ίδια χρονιά ενώπιον 22.000 ανθρώπων σε στάδιο της Αθήνας υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Ο Μαρκόπουλος με το έργο του και τη στάση του σηματοδοτεί το εξαίσιο μουσικό τοπίο της δεκαετίας του 70. Η δημοτικότητα την οποία απολαμβάνει η μουσική του στο εξωτερικό εκφράζεται με πολλές εκκλήσεις για συναυλίες. Ο συνθέτης πραγματοποιεί αλλεπάλληλα ταξίδια ανά τον κόσμο, επισκέφτεται διαδοχικά, δίνοντας συναυλίες με τα έργα του τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία, καθώς και διάφορες πόλεις της Ρωσίας και της Αυστραλίας. Στην καλλιτεχνική του παραγωγή συμπεριλαμβάνεται μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο σε έργα του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, του Μενάνδρου, του Σέξπιρ, του Τσέχοφ, του Μπέκετ και σύγχρονων Ελλήνων, με το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης, Καρόλου Κούν, το Αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου και με τους σκηνοθέτες Αλέξη Σολομό, Πέλο Κατσέλη, Μίνο Αβολονάκη και άλλους. Ανάμεσα στις κινηματογραφικές ταινίες, Vortex και Byron του Νίκο Κούνδουρου, Κραυγή των Γυναικών και Πρόβα του Ζίλτα Σεν. Το Beloved του Κοσμάτου, ο φόβος του Κώστα Μανουσάκη, η επιχείρηση Απόλλων που είπαμε και νωρίτερα του Γιώργου Σκανελάκη, η μοίρα ενός αθώου του Γρηγόρη Γεωργίου, όπου λαμβάνει και βραβείο μουσικής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Το 1980 ξεκινά την προετοιμασία για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στη μουσική του, στον κόσμο των νέων συνθέσεων που εμφανίζονται μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της αρμονικής του δομής, που ενισχύονται από το πάθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας από τα έργα ενόργανης μουσικής. Μπορούν να σημειωθούν το κονσέρτο Ραψοδία για λύρα και ορχήστρα, τα Μητρώα για ορχήστρα εν χόρδων, τις τετράδες, πέντε κουαρτέτα, δύο σονάτες, πέντε κομμάτια για βιολί και πιάνο, τις Ειρήνες, ορατόριο, τον κύκλο τραγουδιών Φίλοι που φεύγουν σε ποιήση Νίκου Καρούζου, Μανώλη Αναγνωστάκη και Αντρέα Εμπειρίκου, και τα πέντε στάσιμα επισκηνής σε ποιήση Γιώργου Σεφέρη. Εμείς για να πάμε στο διάλειμμα των και τέταρτο που θα αργήσει λίγο, θα ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο στη συλλογή 30 επιτυχίες του Γιάννη Μαρκόπουλου η Βασιλική Λαβίνα ερμήνευσε τα παραπονεμένα λόγια.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Βασιλική Ραβίνα από το 1980. Η πρώτη εκτέλεση φυσικά ανήκει στον Γιώργο Νταλάρα δύο χρόνια νωρίτερα. Εκ παραδρομής είπα ότι το κομμάτι κυκλοφόρησε δύο χρόνια νωρίτερα, ένα χρόνο νωρίτερα, το 1979, στο άλμπουμ Σεριάννη στον κόσμο, με ερμηνευτή, συγγνώμη, τον Γιώργο Νταλάρα, σε στίχους, φυσικά δεν είπα, του Μάνου Ελευθερίου, αυτό για τα παραπονεμένα λόγια. Ναι, Μάκη από το Ηράκλειο, νομίζω ότι σου απάντησα. Καλημέρα στο Χρυσό Μοσχάτο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαργαρίτα, για τα καλά σου λόγια. Τι άλλο πρέπει να πω. Ναι, Γενουαρίου του 1981, ο Γιάννης Μαρκόπουλος ενώνει τη ζωή του με την τραγουδίστρια και συνεργάτηδά του Βασιλική Λαβίνα, γεννιέται η κόρη του Σελένη. Για μια περίοδο συνθέτης αποζητεί μια πιο ιδιωτική ζωή με την οικογένειά του, ενώ ξεκινά προετοιμασία για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στην μουσική του, στον κορμό νέων συνθέσεων που εμφανίζονται μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της ανωνικής του δομής, που ενισχύονται από το πάθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας. Θα πάμε στο 1981, στο άλμπουμ «Ορίζοντες». Πάλι την Βασιλική Λαβίνα θα ακούσουμε, στο κομμάτι με τίτλο «Τραγουδό, τραγουδό». Thank you.

Σε ποιήση του Γιώργου Σκούρτη, η Βασιλική Λαβίνα, τραγουδό. Και πάμε στο 1983, το άλμπουμ Παράθυρο στη Μεσόγειο. Χαραλάμπος Γαργανουράκης, προσκυνώ τη χάρη σου, λάε μου.

1983, παράθυρο στη Μεσόγειο. Η στίχη, έλα ρε Παναγιώτη, η στίχη του Μιχάλη Σταυρακάκη, αλλιώς Νιδιώτη, η φωνή του Χαραλαμπού Γαργανουράκη, προσκυνώ τη Χάρη Σουλάε μου. Και κάπως έτσι θα πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα. Για να επιστρέψουμε γρήγορα, να δούμε τι θα προλάβουμε στο τελευταίο μας ημείο.

1938. Ο Ρίτσος τελειώνει την Αιρνή Συμφωνία. Η Αιρνή Συμφωνία είναι ένα ποίημα κοινωνικό, ερωτικό, γεμάτο με όλα τα χρώματα της Σύριδος. Ο ποιητής δίνει ένα παγκόσμιο μήνυμα εναντίον του επερχομένου πολέμου, αντιπαραθέτοντας την ομορφιά της ζωής. Ανοίχτε τα παράθυρα να μπει το σύμπαν ανθισμένο, μόλις τις παπαρούνες του αίματός μας. Μερικές φράσεις. Και...

0: Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το 1984 ο Γιάννης Μαρκόπουλος παρουσιάζει το άλμπουμ «Περάστε κόσμε». Πρόκειται για ήδη υπάρχοντα κομμάτια του συνθέτη, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε μια παράσταση. 12 τραγούδια για παράσταση είναι ο υπότιτλος στην ουσία. Εκεί υπάρχει η ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά μαζί με την 40μελή χοροδία του Αντώνη Κοντογεωργίου. Επέλεξα να ακούσουμε το «Χίλια μύρια κύματα».

Δεν κατάφερα να βρω πουθενά αυτή την εκτέλεση στο YouTube. Δεν έχει σημασία. Η στίχη του Κώστα Μύρη, του Κώστα Γεώργου Σόπουλου. Λοιπόν, χίλια μύρια κύματα από τον Βασίλη Σκουλά. 1985, το άλμπουμ Ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το Ζερβουδάκι, την Κατερίνα Κόρου και τους νέους επιβάτες στο ώρα 0.

Λοιπόν, τότε ο Δημήτρης Ερουδάκης ήταν στο γκρουπ Νέοι Επιβάτες, η Κατερίνα Κόρου μαζί τους. Το άλμπουμ ρεπορτάζ, στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Ώρα 0. Πάμε στο 1987. Εκεί έρχεται η δικιά μου πρώτη επαφή με την μουσική του, του Γιάννη Μαρκόπουλου. Εκτός από τα, τις ραδιοφωνικές πιθανότητα μεταδόσεις του «Ποιος πληρώνει το βαρκάρι», που εντάξει υπάρχει έτσι σαν ανάμνηση. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν πολλές επανεκτελέσεις, πολλά έτσι, πώς να το πούμε, medley, σωστά, αυτή είναι η σωστή λέξη, medley, όπου μικρά μικρά κομμάτια μπαίνουν με καινούριους ερμηνευτές. Θέλω να ακούσουμε 2-3 κομμάτια, 4 έχω επιλέξει, για να φύγουμε να πάμε προς το τέλος με άλλες 2 δουλειές, οι οποίες από εκεί και πέρα είναι tributes στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. 1987, Τολμηρή επικοινωνία. Ο Άγγελος Διονυσίου σε ένα πολύ μικρό κομμάτι ερμηνεύει το «Πού θα πάμε».

ήταν φίλοι μαζεμένοι, άδειασε το μαγαζί και τα λέγαμε. Ότι δηλαδή μπορούσε και ο Γιώργης και ο Αντώνης και ο Ελπιδοφόρος να ξαναβρούμε τα πράγματα, πώς να σου το πω, να ξαναρχίσουμε. Δεν μπορώ να στα πω όλα.

Μάλιστα, τα λόγια και τα χρόνια με τον συνθέτη στην ερμηνεία, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Έχουμε να τεχιάσει 20 φορές ένα πρωί, λέει. Δύο λέξεις για την εκπομπή Ανάταση Ψυχής. Ο Μάικς από το Ηράκλειο λέει ότι είναι από τις καλύτερες εκπομπές. Καλημέρα στο Δημήτρη στην Άρτα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Βασίλη από την Ικαρία. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έφυγε χωρίς χρέος στην κοινωνία. Στο πέραμα εξακολουθούν να φεύγουν χαμογελαστοί εργάτες. Εντός εισαγωγικών αυτό. Γι' αυτό την παλάτα του Μανουραδόρου. Οπότε μπορείς, σε παρακαλώ, τάξεις από Μεσοπέλαγα, ίσως την επόμενη εβδομάδα, τάκι μου. Καλές θάλασσες. Καλημέρα. Πάνω άλλος ένας τεράστιος έφυγε. Αν δεν κάνω λάθος, είχε καταγωγή από την Ιερά Πέτρα. Ο Μαρκόπουλος, ναι, Γιώργο, ο πατέρας του ήταν από την Ιερά Πέτρα. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Ηράκλειο. Ο Μάνος, ο φίλος ο Μάνος ο Σουδιάς, είναι συντονισμένος και παρακολουθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό το αφιερώμα ήταν βάλσαμο, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα στο Λεωνάρδο και την οικογένεια. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Και στον Νικολό τον Μπαγκανίνη. Σπάνια μιλάω σοβαρά. Εντάξει. Εντάξει, ξαναλέω, ήταν πρόχειρο αυτό που συνέβη σήμερα. Το πήγαινα για καμιά ωρίτσα, μας βγήκε δίωρο και έκοψα και κομμάτια. Μένουμε στο 1987. Μάθε το ζήτω. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος στο κομμάτι.

στοιχή του Γιώργου Χρονά, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος στις δεύτερες φωνές, στους ψήφιους. Μάθε το, ζήτω, κλείνουμε το άλμπουμ φυσικά. Σε στίχους του Δημήτρη Βάρου, η Μαρία Φωτίου και ο Παύλος Σιδηρόπουλος στον ηλεκτρικό θησέα.

κάποιος αναρωτιέται, η Νάνση αναρωτιέται μετά τα τραγούδια πως φτάσαμε να γίνουμε τόσο αμέτωχοι σε ό,τι γίνεται γύρω μας. Άνοιγοντας τηλεοράσεις, η Νάνση μου είναι πολύ απλή. Η Ερμηνεία δυστυχώς. Καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα στον Πηλιά στην Πρέβεζα, σας ευχαριστώ.

Νομίζω, Νάνση, ότι μέσα σε αυτά που ακούμε από τον... από τους στίχους του Δημήτρη Βάρου παίρνεις και τις απαντήσεις περί... άμα υπάρχει κοινωνίας.

Καλημέρα και στην Έλενα. Και on demand και στις επαναλήψεις θα υπάρξει σιγά σιγά. Καλημέρα και στον Brighton, στην Ατάσα. Βρες ένα χορηγό ρε παιδί μου, λέει, να ταιριάζει την εκπομπή, ένα γραφείο κηδιών, μια κάβα ποτών, έστω ένα φαρμακείο. Να το προσπαθήσω. Προς το παρόν, βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, ευχαριστούμε. Level 69, ευχαριστούμε. Μπαράγκα Καφέ, ευχαριστούμε.

Μακάρι να βγει. Καλημέρα, Πέτρος. Από το 59 έχει να φανεί τι υπέροχο κομμάτι. Μπράβο. Λέει. Καλημέρα στη Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Το 2000 κυκλοφόρησε ένα

καλημέρα και στην Αντίπαρο. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την σημερινή ακρόαση. Βγήκε 2 ώρα τελικά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε. Να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μανώλης Μουσουράκης εκτάκτος για 1-2 ώρο μέχρι τις 12. Εμείς τα λέμε μέσα στην εβδομάδα στο πρωινό και Σάββατο Κυριακό κανονικά. Το Σάββατο σταμάτησε μορφωνίως εδώ στο στούντιο.

πριν κλείσω να σας πω ότι υπάρχει και ένα tribute των Vox το 2008, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου. Με το δικό τους τρόπο, αξίζει να το ψάξετε, να το παρακολουθείτε, να το βρείτε, να ακούσετε. Την οπτική του συγκροτήματος. Είχα κομμάτι, δεν το πρόλαβα. Σας καλημερίζω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο συνθέτη για όσα άφησε πίσω του.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα, Χρυσό.
4: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
5: Καλημέρα, κρατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
3: Ξυπνήστε!

0: Πακούγιακο!
1: Μαμά Σάρα! Αδερφή Εστίρξ, αδερφή Μάρθα! Σαραμάρα!
2: Ξυπνήστε!
0: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή!
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.

0: Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες στην παρέα σας, ο Παναγιώτης Δρύλος και η εκπομπή Τα Πάνω Κάτω, και με ιδιαίτερη χαρά και τιμή θα μπορούσα να πω, υποδεχόμαστε σήμερα στο στούντιο τον Γιάννη Γιοκαρίνη, όπως είχαμε γράψει και στο τρέιλεράκι μας, ένα τοτέμ της ελληνικής ροκ σκηνής. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Ελπίζω να μην σε ταλαιπωρώ με το πολύ πρωινό, ας πούμε, το σημερινό.
1: Ξυπνάω, δεν έχω πρόβλημα. Ξυπνάω, ναι. Όταν θέλω να ξυπνήσω, ξυπνάω.
0: Το κάνεις, okay. Λοιπόν, έχουμε κυκλοφορία. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Η οποία ήρθε περίπου στα τελειώματα του 2019. Ένα άλμπουμ το οποίο είναι γραμμένο, οι στίχοι του είναι γραμμένοι όλοι από το Σταμάτη Μεσημέρι. Και είναι στίχοι τους οποίους σου εμπιστεύτηκε λίγο πριν φύγει.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω κάποιος όνομα λάθος, έτσι. Η γνωριμία σας με το Σταμάτη, θυμάσαι πότε έγινε?
1: Είναι χρόνο.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Okay. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά έγινε και πότε. Αλλά είναι πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Ένας άνθρωπος σημαντικός. Άνθρωπος σημαντικός, όπως το λέω. Ένας ψυχολόγος. Ένας ποιητής. Ένα τρελοκομείο. Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ένας άνθρωπος δηλαδή που όταν ήσουν μαζί του, πάντα φορτιζόσουν. Όποιος και να ήσουν. Ό,τι και να ήσουν.
0: Φαντάζομαι με την καλή έννοια η φόρτιση, ας πούμε, έτσι.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Έτσι, θετική.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μόνο. Και μόνο.
0: Ενώ μπορείς να, βλέποντας το έργο του, ας πούμε, γιατί άφησε πράγματα πίσω του και δίνοντας κομμάτια σε δημιουργούς, αλλά και σε προσωπικές του δουλειές, έβλεπες ότι υπήρχε σκοτεινά κομμάτια του τα οποία τα έβγαζε προς τα έξω. Και κοινωνικά μεν, αλλά και προσωπικά, έτσι, σκοτεινά τα οποία τα έδινε, ήθελε να τα βγάλει προς τα έξω.
1: Μα και η προσπάθειά του δηλαδή. Μάλλον δεν έκανε προσπάθεια για να βγαίνει αυτό το σκοτεινό φως. Το σκοτεινό φως, έτσι.
0: Συμφωνούμε.
1: Γιατί άμα τα ψάξεις.
0: Συμφωνούμε. Έχουν φως και τα σκοτεινά του.
1: Έχουν μια δύναμη, έχουν τέτοια νοήματα και έχουν τέτοιες εικόνες, αλλά θέλουν ψάξιμο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή σαλαλαλαλα και τραλαλαλαλο.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Τουλάχιστον και μια μεσότητα, τουλάχιστον σε μένα αυτό. Εγώ αυτό μπορούσα και έπαιρνα από τους στίχους του, από τη μουσική του. Μια πολύ μεγάλη αμεσότητα. Λες και σου χτύπαγε για κατευθείαν εκεί που πόναγες, εκεί που μπορούσες να σκεφτείς. Ένας μεγάλος δημιουργός λοιπόν, ο οποίος έφυγε νωρίς κατ' εμέ.
1: Βέβαια νωρίς.
0: Είχε πράγματα να αφήσει, αλλά πριν φύγει. Σου εμπιστεύεται στίχους. Είναι βαρύ το φορτίο όταν, ξέρω εγώ, στους δίνει? Και βασικά πες μου λίγο πώς έγινε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι βαρύ το φορτίο, δεν το βλέπω έτσι. Βλέπω όμως ότι είναι υπεύθυνο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με ένα τηλέφωνο ήταν και είμαι έξω από το σπίτι, δηλαδή στη γωνία εκεί της γειτονιάς, εκεί που μένω, στην πλατεία Αμερικής. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω, έλα ρε.

0: ή θα τον έτσι ή θα με έτσι. Του λέω, εγώ σοκαρίστηκα.
1: Σοκάρισε, βέβαια. Λογικό.
0: Και εγώ και η Σοφία μείναμε κάγκελο, δηλαδή, αυτό που ακούσαμε. Τέλος πάντων, μέσα στο χαμόγελο πάλι, μέσα από το πρόβλημα, πρόβλημα, αλλά το χαμόγελο και το χαμόγελο, όχι σαν και καλά χαμόγελο ή χαράια, ξέρεις, αυτά τα χαζοχαμόγελα. Χαμόγελο που αισιοδοξίας, τέτοιο χαμόγελο. Μου λέει, κοίτα να δεις, έχω ένα φάκελο για σένα και ένα φάκελο για το Λάκη τον Παπαδόπουλο. Πάρ' τους φακέλους, τα είπαμε, εντάξει. Πάμε στο σπίτι. Δίνω το φάκελο του Λάκη εγώ, όχι την ίδια μέρα, κάποια στιγμή, ναι. Παράλληλα, ανοίγω το δικό μου, διαβάζοντας φτιάχνω. Μέσα σε μία εβδομάδα, στο σπίτι, έχουμε ένα στουντιάκι έτσι.
1: Home studio.
0: Ναι. Και η Σοφία ηχογραφεί, ηχολήπτης, εγώ μουσικός.
1: Υπάρχει τέτοια σχέση.
0: Υπάρχει τέτοια σχέση, ναι.
1: Υπέροχα.
0: Ναι. Οικογενειακό το...
1: Έτσι, έτσι, τόσο καλά.
0: Καθόμαστε λοιπόν, παίζω εγώ διάφορα όργανα, φτιάχνω τα κομμάτια, έτσι, με τα synthesizers τώρα, έτσι, ίσα για να ακούμε, έτσι θα φτιάχνω πάντα τα τραγούδια. Ναι,
1: τι πρωτόλια, ας πούμε, να το πούμε.
0: Ακριβώς,
1: έτσι,
0: ακριβώς, μορφή. Ακριβώς. Γίνονται τα 15, γίνονται και τα 15, ούτε σε μια εβδομάδα. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, τα 15 που μου έδωσες είναι έτοιμα, φίλε. Έλα να τα ακούσουμε. Πάμε.
1: Α, τα έχει ακούσει λοιπόν ο
0: Τα έχει ακούσει όλα. Τα έχει ακούσει.
1: Τα έχει ακούσει ο Μεσημέρης. Και μιλάμε τώρα για το 2008-2009, πότε.
0: Για βάλε τώρα 12 χρόνια πίσω, πόσο.
1: Ναι. Το γράφεις και μέσα στο τέτοιο. Κοιμώνας 2008, μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Το βλέπω, οκ. Okay.
0: Πάω λοιπόν, τα ακούμε τα κομμάτια. Άρχισε και χόρευε. Τη βρήκε, του αρέσανε. Μου λέει, πάρε κι άλλα.
1: Οπ.
0: Άλλα 15.
1: Πόσα είχε, αγαπητέ.
0: Σε μια εβδομάδα πάλι, ούτε. Άντε, να είναι 10 μέρες, δεν ξέρω, δεν χρονομετρούσα. Του λέω, έτοιμα κι αυτά. Πάρε κι άλλα. Έχουν γίνει λοιπόν 34 κομμάτια.
1: Τι λες τώρα.
0: Έχουν γίνει 34 κομμάτια. Στα τελευταία του σταμάτη. Και είναι τελευταίες του επιλογές. Ποιητικό, στιχουργήματα. Έφυγε ο σταμάτης. Έφυγε ο σταμάτης. Προσπαθούσα τον τρόπο για να ηχογραφηθούν τα κομμάτια. Ήταν δύσκολο αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Φορτισμένο, φαντάζομαι.
0: Ναι. Ένας κολλητός φίλος και εμένα και του σταμάτη ήταν... Και ήταν, είναι ο Ανδρέας ο Αποστόλου. Είναι και πιανίστας. Με τον Βασίλη,
1: πολλά χρόνια.
0: Του Παπα-Κωνσταντίνου. Και μαζί παίζαμε χρόνια παλιότερα. Έτσι και παίζουμε. Λέει, θα το κάνουμε μαζί. Γιατί όλοι οι δίσκοι του σταμάτη που είχε κάνει τους έφτιαχνε ο Ανδρέας στο στούντιό του. Και ενορχιστρωτικά το βοηθούσε. Και εδώ λοιπόν με τον Ανδρέα, με βοήθησε πολύ ο Ανδρέας εδώ. Κάτσαμε, τα κομμάτια ήταν ενορχιστρωμένα.
1: Στην ουσία
0: αλλά κάτσαμε παρέα με τον Ανδρέα. Ενορχιστρώσαμε

0: συγκροτήματος. Έτσι. Και στους τραγουδιστές αναλάβαμε το ύφος και να το φέρουμε προς το μέρος τους πάλι του κάθε τραγουδιστή. Εγώ με τον Αντρέα. Έτσι. Και να ο δίσκος λοιπόν τώρα που είναι και βινίλιο.
1: Από τη Rain Music βλέπω.
0: Έτσι. Rain Music, ναι.
1: Ωραία.
0: Και βινίλιο και CD.
1: Και CD. Βλέπω 2, 4, 6, 7 και 3, 10, 13, 14 κομμάτια.
0: 14 τραγούδια.
1: 35 μου πες από 3.
0: Ναι. Ναι.
1: Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να πας και για τα επόμενα.
0: Βέβαια. Είναι και υποχρέωσή μου και ανάγκη.
1: Και ανάγκη. Μάλιστα. Όλα λοιπόν σε στίχους του Σταμάτη Μεσημέρι, το άλμπουμ τίτλος του Μεσημέρι στον Παράδεισο. Μέσα στο βινίλιο υπάρχει και το συντάκι, έτσι, όποιος θα αγοράσει θα βρει και το CD μέσα.
0: Ναι, μέσα στο βινίλιο υπάρχει και το CD.
1: Τη δουλειά τη γραφιστική την έχει κάνει...
0: Έχει τα χαρτιά.
1: Φίλη Αναστοπούλου, συγγνώμη. Μεγάλη βοήθεια για την έκδοση βλέπω ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και μέσα στο άλμπουμ, εκτός από τον Γιάννη ο οποίος τραγουδάει, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μάρκος Κούμαρης από τους Λοκομόντο, ο Νίκος Καλίνης από τους Εκείνος και Εκείνος, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Παντελιάς από τα Κίτρινα Ποδήλατα, ο Νίκος Γιώγαλας, Γκάτζο Ντίλο, η Magic Despel, ο Γιάννης Μιλιόκας, ο Ανδρέας Αποστόλου, ο οποίος...
0: Ναι, τραγούδησε.
1: Είναι η πρώτη φορά που τραγουδάει ο Ανδρέας ή...
0: Όχι, το έχει ξανακάνει.
1: Και
0: με το ζόρι, τον στρίμωξα εγώ. Αλλά το θέλαμε και αυτό. Να υπάρχει η φωνή του Αντρέα, του κολλητού του Σταμάτη. Ο κολλητός του Σταμάτη.
1: Και ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος. Και υπάρχει και ένα κομμάτι που είσαστε σχεδόν όλοι μέσα. Ο Ρεμαλίων, το τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά έτσι να αρχίσουμε να ακούμε μερικά κομμάτια. Θέλω να ξεκινήσουμε με το παρασύνθημα, ένα τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ και είναι με τη φωνή του Γιάννη Γιοκαρίνη. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 στην παρέα σας. Να θυμίσω τα διαδικαστικά της εκπομπής για εσάς που θέλετε είτε να ρωτήσετε κάτι είτε να συμμετάσχετε στη συζήτησή μας. Τα μηνύματά σας έρχονται διαδικτυακά www.sportpavlefm.gr στην ενότητα ραδιόφωνο live. Θα τη συναντήσετε πάνω-πάνω και στη σελίδα που θα σας ανοίξει αν κλικάρετε εκεί. Υπάρχει πλαίσιο για να γράψετε το μήνυμά σας. Μην υπερβείτε τους 200 χαρακτήρες. Το μήνυμα δεν θα φύγει. Θα πρέπει να το μειώσετε, να το στείλετε σε περισσότερα από ένα τεύχη. Και τέλος, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, τα πάνω κάτω θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση και θα βρείτε τη σελίδα μας γράφοντας και Sport FM. Το πάνω θα το γράψετε με ελληνικούς χαρακτήρες και όμικρον στο όνομά μου, για να μπορέσετε να μας εντοπίσετε, να στείλετε κάτι και εκεί αν θέλετε. Πάμε να ακούσουμε το παρασύνθημα και επιστρέφουμε εδώ με τον Γιάννη Γιοκαρίνη και την τελευταία κυκλοφορία Μεσημέρι στον Παράδεισο.

0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης, το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ «Μεσημέρι στον Παράδεισο». Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα εδώ, στο «Τα Πάνω Κάτω». Η στίχη του «Σταμάτη Μεσημέρι», η μουσική του Γιάννη Γιοκαρίνη, με τη βοήθεια του Ανδρέα Αποστόλου. Και έτσι κάπως με τόσα κομμάτια στα συρτάρια του, ο Γιάννης έχει φτάσει να έχει μια συλλογή κομμάτιων γύρω στα 35. Τα πρώτα 14 είναι την δουλειά «Μεσημέρι στον Παράδεισο» και έρχονται κι άλλα σιγά σιγά. Πιστεύω ότι θα τα έχουμε σε κυκλοφορία. Ποιοι έχουν παίξει στο άλμπουμ?
1: Λοιπόν, κιθάρες ο Γρηγόρης ο Γιαρέλης.
0: Ωραία.
1: Πλήκτρα, πιάνα, Hammond, synthesizers, εγώ και ο Ανδρέας. Τύμπανα, ο Στέφανος ο Δημητρίου. Mm-hmm. Μπάσο, ο κολλητός μου και τρελοκομείο, ο Βαγγέλης ο Πατεράκης. Έτσι.
0: Χρόνια και χρόνια με τον Βασίλη, έτσι.
1: Και σαξόφωνο, ο Γιάννης.
0: Ο Αυγέρης.
1: Ο Γιάννης ο Αυγέρης, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα να μου διαφεύγει κάποιος.
0: Σε κάποια φωνητικά έχει τη Μυρτώ Αποστόλου.
1: Μπράβο.
0: Στο Στυλιανού βλέπω.
1: Μπράβο. Έχει τα σκονάκια σου.
0: Ναι, έχω τα σκονάκια τώρα. Τα βγάλα και βλέπω ότι στο κάθε ένα έχει βάλει από κάτω το ποιο έχει παίξει. Σε κάποια, στα κίτρινα ποδήλατα, ας πούμε, έχουν παίξει τα παιδιά από τα κίτρινα ποδήλατα. Βλέπω.
1: Ακριβώς. Οι Γκατζοντήλο παίξαν οι ίδιοι. Παίξαν οι ίδιοι live στο στούντιο. Live. Και το ευχαριστήθηκα.
0: Όλοι μαζί.
1: Η Λοκομόντο πάλι live παίξανε στο στούντιο το κομμάτι. Η Magic Despel το φτιάξαν μόνοι τους.
0: Έδωσε δηλαδή στην ουσία τους στίχους και ένα κομμάτι της ενοχής του εσείς.
1: Όχι, τους έδωσα το τραγούδι έτοιμο. Τους έδωσα το τραγούδι. Και το φέρανε στα μέτρα τους. Το παίξανε στο δικό τους το στούντιο. Όπως και τα κίτρινα ποδήλατα. Στο δικό τους το στούντιο.
0: Πολύ ωραία. Την επιλογή για το ποιος θα πει τι. Πώς έγινε?
1: Εγώ με τον Ανδρέα.
0: Εσύ με τον Ανδρέα, έτσι.
1: Εγώ με τον
0: Ανδρέα. Το δώσουμε εκεί.
1: Περίπου... Και μετά μας βοήθησε και η Σοφία σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά εγώ με τον Ανδρέα πήραμε τις αποφάσεις. Ότι κοίτα, αυτό ταιριάζει εκεί, αυτό ταιριάζει εκεί, αυτό ταιριάζει εκεί.
0: Αχα. Η Σοφία έδωσε, ας πούμε, την επικοινωνία, ας πούμε, με κάποιους πιθανότατα.
1: Όχι. Βοήθησε ότι κοίτα, μήπως είναι καλύτερα αυτό. Το τραγούδι με αυτόν. Mm-hmm. Βοήθησε.
0: Μια τρίτη γνώμη στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ τη μεριά μου να πω ότι ήδη από το τέλος του 19 έχουμε ξεκινήσει και ακούγαμε κομμάτια από το άλμπουμ εδώ στην εκπομπή. Λίγο παραπάνω συμπαθήσαμε, να πω την αλήθεια, την εκτέλεση των Magic Despair στον Παγκόσμιο τον Τρίτο. Και είναι και τόσο επίκαιρο, ποιος ξέρει πότε το έχει γράψει, δεν ξέρω, αλλά είναι και μέσα και από όλα αυτά που περάσαμε το τελευταίο διάστημα, έμοιαζε σαν να είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, διότι γίνεται ένας εντός εισαγωγικών παγκόσμιος πόλεμος και ήταν μια πανδημία.
1: Τα μυρίζονταν όλα, σταμάτησε. Ένιας.
0: Είναι φοβερό. Είναι το πόσο διαχρονική μπορεί να είναι η στίχη και που, ξέρεις, μπορεί να το έχει γράψει, ξέρω εγώ, στις αρχές του 2000, ας πούμε.
1: Και να το έχει γράψει στις αρχές του 2000, που δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι,
1: δεν
0: το ξέρω αυτό.
1: Είμαι σίγουρος ότι πριν να μου τα δώσει, τα ξαναχτένισε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Ήταν τέτοιος άνθρωπος.
1: Ναι. Ακόμα και τελευταία στιγμή, δηλαδή στο στούντιο σταμάτησε. Θυμάμαι παλιότερα. Έτσι. Στη τελευταία στιγμή ήταν με ένα μολύβι και ένα αυτό και χαρτί και διόρθωνε αυτή τη λέξη Γιάννη έτσι. Αυτό τέτοια πράγματα θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε, επειδή σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα εδώ για τον Γιάννη. Καλημέρα πάνω από την Κιτρινό Καστέλα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Χρήστο στο Las Palmas. Καλημέρα και στον Άρχοντα δίπλα σου. Ό,τι και να πω για Γιοκαρίνη θα είναι λίγο, λέει ο Χρήστος. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα πάνω, καλημέρα Γιάννη, που μας συνοδεύεις χρόνια τώρα με τη μουσική σου. Τώρα και με τους στίχους του Σταμάτη που μας λείπει, λέει ο Γιάννης Αλφανή, που βρίσκεται στη Σαντορίνη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια και το Γιάννη Γιοκαρίνη, ο Στέλιος από τους Αγίους Συναργύρους. Καλημέρα πάνω, καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν ο πρώτος Έλληνας ρόκερ που άκουσα με το άλμπουμ Φόρα Παρτίδα. Να είστε καλά, Κώστας από Χαρνές. Που θυμάσαι πότε βγήκε αυτό, Φόρα Παρτίδα?
1: Ναι, βέβαια θυμάμαι. Αυτό το θυμάμαι καλά. 84,
0: έτσι.
1: 1984.
0: Και αν ρωτήσω αν θυμάσαι πότε ξεκίνησες έτσι να ασχολείσαι με μουσική, πότε πιάσες την πρώτη κιθάρα, ας πούμε.
1: Αυτά 8 μου χρόνια.
0: 8 χρόνια.
1: Παιδάκι.
0: Μπαμπάς.
1: Έκλεβα την κιθάρα του πατέρα μου.
0: Αχα. Α, υπήρχε λοιπόν μέσα στο σπίτι.
1: Υπήρχε κιθάρα, ναι. Αν και έπαιρνα διάφορα τζετζερέδια και έκανα τον τραμίσα.
0: Από εκεί και τώρα. Συγγνώμη, θα είσαι στην τραμμένη.
1: Μπα, αυτό δεν έχει απαντηθεί ακόμα.
0: Δεν έχει απαντηθεί, δεν είμαι σίγουρο.
1: Ούτε πρόκειται να απαντηθεί. Αλλά οι πρώτε ήταν η κιθάρα του Μαστρογιάκοβου, του πατέρα μου. Έπαιρνα κρυφά από αυτόν, την είχε στην ντουλάπα μέσα. Παλιό κανταδόρο, έτσι και γούστα. Την έπαιρνα, την κρατζουνούσα, την αρμάτωνα, έβαζα καινούργιες χορδές. Και με ασχολήθηκα, έφτιαχνα μετά μόνος μου κιθάρες, έκανα τέτοια.
0: Α, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο πατέρας μου ξυλουργός, είχα την ευχέρεια, είχα και εργαλεία δηλαδή. Έβλεπα και τον πατέρα μου και δούλευα, τον βοηθούσα και μάθαινα την τέχνη.
0: Λογικό.
1: Και έφτιαχνα μόνος μου κιθάρες και τέτοια πράγματα προσπαθούσα.
0: Όταν σε πήρε χαμπάρι, ας πούμε, η αντίδρασή του ποια ήταν?
1: Δεν γούσταρε να γίνω μουσικός. Όχι, δεν γούσταρε με τίποτα. Ήθελα να γίνω ηλεκτρολόγος, του έκανα το χατήρι. Πήγα στο Ζήνωνα, έτσι. Έγινε εργοδικός ηλεκτρολόγος. Δεν πήρα το πτυχίο μου, δεν πήρα κανένα πτυχίο στη ζωή μου. Από αντίδραση. Από αντίδραση. Κανένα όμως πτυχίο, τίποτα, τίποτα. Ούτε από τις μουσικές, ούτε. Ό,τι και να σπούδασα, δεν πήρα κανένα πτυχίο.
0: Λίγο πριν το τέλος, ας πούμε, το παράταγε σε τέτοια διαφάση.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τελείωσα. Για χαρά, ευχαριστώ. Το πτυχίο κρατήστε το για πάρτι σας.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνω, να το κρεμάσω στο σαλόνι μου.
0: Να το βλέπεις ούτως ή άλλως τα πτυχία. Αν δεν.
1: Για μένα το πτυχίο, εντάξει, είναι στο κεφάλι πάντα το έχουμε. Όχι στο σαλόνι.
0: Προφανώς και όχι.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, έχεις δει πτυχιούς να κάνουν πράγματα και θάματα.
1: Χοντρές μαλακίες, να το πω ελληνικά.
0: Κανονικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, και έτσι οι πρώτες τα ερεθίσματα, θέλω να μου πεις, τα μουσικά, πέραν του μπαμπά, ας πούμε, τι ακούγαμε σε νεαρή ηλικία, τι έπαιζε σπίτι και τι μετά
1: άρχισες
0: να ακούσεις σαν
1: έτσι νέος. Άγιο Νικόλα, Κοκκινιά, Νίκαια, μεγάλωσα.
0: Ωραία, έτσι, Ολυμπιακός, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχεις αναφέρει και εγώ στη Θύρα 7, μόνος να τραγουδώ, έτσι.
1: Μπράβο. Άκουγα από το ο Μανάβης που περνούσε, για να καταλάβεις, από τη γειτονιά, με άλογο και κάρο. Ο Μανάβης τότε. Και είχε απάνω, ας πούμε, ένα πικαπάκι και βάζε 45 δισκάκια. Και
0: έλα τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Το θυμάμαι, δηλαδή, τη θυμάμαι την εικόνα και δεν την ξεχνάω ποτέ. Δεν ξεχνιέται εξάλλου αυτή η εικόνα. Καζαντζίδης, Περπινιάδης, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, στη γειτονιά. Έλα όμως που απ' την άλλη παίζανε Deep Purple. Παίζανε Led Zeppelin, παίζανε Steppenwolf. Και ακούγα και πάθαινα πλάκα.
0: Έφτανε η πληροφορία λοιπόν, έτσι, με όποιο τρόπο.
1: Ναι, ναι.
0: Με δισκάκια μεταξύ των φίλων κτλ.
1: Ο Χριστόφορος ο Κροκίδης, γείτονας. Παρέιτσα μεγαλώσαμε, από παιδιά μικρά. Μαζί παίζαμε. Αυτός προχωρούσε πιο πολύ από όλους. Από όλη την παρέα μουσικά. Πάντα προχωρούσε πιο πολύ από όλους μας. Είχε ικανότητα τέτοια που ό,τι τραγούδι και να ήταν αυτό, με το που το άκουγε, έπιανε το όργανο, ό,τι όργανο και να ήταν. Όχι μόνο κιθάρα, έτσι, ό,τι όργανο και να πιάνε. Και έπαιζε το τραγούδι, με τη μία όμως. Το παρατσούκλι ήταν διάβολος. Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν καθόλου νομίζω.
1: Κατάλαβες.
0: Καθόλου.
1: Όχι μόνο αυτό, του χάλαγε το. Ή αυτού νου ή σε εμάς. Αυτός είχε ο πρώτος από όλους, μηχανάκι που δούλευε σε κάποια. Έκανε διάφορες δουλειές και είχε ένα μηχανάκι μόνιμο, ένα τρίκυκλο. Που ανεβαίναμε πίσω στο μηχανάκι και πηγαίναμε και τσάρκες. Έφτιαχνε το μηχανάκι, ότι χαλούσε μόνος του. Κατάλαβες, μιλάμε για διάβολο πραγματικό, όχι αστεία.
0: Άμα πιάνουν τα χέρια σου, δεν φτιάξει την αλεύρα.
1: Μα και εμένα πιάνουν τα χέρια μου, αλλά όχι τόσο.
0: Ναι, αλλά και εσύ, δηλαδή, έχεις πιαστεί με synthesizer, έχεις πιαστεί με κιθάρες, με drums και με μπάσο. Έτσι, δεν έχεις αφήσει όργανο που να μείνει. Ίσως τα πνευστά, δεν ξέρω αν έχεις αφήσει αυτά.
1: Τα πνευστά είναι η αγάπη μου και έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα και δεν έχω ασχοληθεί. Το όνειρό μου είναι πολλά χρόνια τώρα στην μπάντα να υπάρχουν 3 έως 4 πνευστά. Το όνειρό μου είναι αυτό. Αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Σίγουρα.
1: Είναι από τα όνειρα τα ακριβά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμά μας.
1: Να πάμε στο διάλειμμά μας.
0: Ακούγοντας λίγο το μελάνι του Λάκη Παπαδόπουλου, θα το κόψουμε λίγο άτσα, αλλά και θα επιστρέψουμε ακούγοντας το Ρουάμα του Βασίλη Παπακοσταντίνου και την τελευταία ηχογράφηση του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στον Διακή, την άδεια εξόδου. Αυτά όμως μετά το διαλυματάκι, και θα μιλήσουμε και για αυτά με τον Γιάννη. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

χορούς των κολλασμένων ξέρνουν άγνωστοι θεοί. Με φτερά φυλακισμένων αγιδούλοι τιμωροί. Στα καρέ ερωτευμένων δεν υπάρχουν νικητές. Λάπυρα αγνοημένων

νύχτα στο τζάμι. Δαχτυλίδια αργού καπνού. Συντροφιά ζητάει το χάδι στη ρογμή

0: εδώ είμαστε. Στους δέκτες σας τα πάνω κάτω, ο Παναγιώτης Δρύλος και σήμερα στην παρέα μας ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Έτσι την πρώτη ώρα παρουσιάζουμε κομμάτια από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Μεσημέρι στον Παράδεισο», ένα άλμπουμ εξ ολοκλήρου σε στίχους του συγχωρεμένου του Σταματή του Μεσημέρι, ο οποίος εμπιστεύτηκε κομμάτια στον Γιάννη λίγο πριν φύγει από τη ζωή, και εκείνος το πρώτο μέρος αυτών, γιατί είναι ακόμα περισσότερα, τα εξέδωσε λίγο πριν το τέλος του 2019. Τα δύο κομμάτια που ακούσαμε, άμα τη επιστροφή μας από το διαφημιστικό διάλειμμα, ήταν το Ρουαμάτ με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, και η τελευταία ηχογράφηση του Λαβρέντι είναι αυτή, η άδεια εξόδου που μόλις ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Είναι η τελευταία ηχογράφηση.
1: Μετά στουδιο. Μας την έκανε και αυτός.
0: Δυστυχώς.
1: Μας άφησε και αυτός. Δυστυχώς και νωρίς.
0: Σας παρακαλώ, κρατήστε οι υπόλοιποι. Μην μας ρίχνετε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά. Μείνετε όρθιοι, σας χρειαζόμαστε. Λοιπόν, Ρουαμάτ και άδεια εξόδου, άλλα δύο κομμάτια από το άλμπουμ.
1: Έφυγε χωρίς να πάει άδεια εξόδου.
0: Ναι,
1: ναι. Μας την έκανε.
0: Ναι. Τι λάθος κάναμε.
1: Α, μπράβο.
0: Πριν.
1: Ένα φάουλ έχουμε.
0: Έχουμε κάνει ένα μεγάλο φάουλ. Το δημιουργικό κομμάτι, τη μακέτα, την έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Δελιπαλάς ή Δελιπαλάς. Αυτό έχουμε κάνει λάθος.
1: Όχι.
0: Τι έχουμε κάνει.
1: Τον Ντίνο τον Κουρσάρο.
0: Τον Ντίνο τον Κουρσάρο, ξεχάσαμε λοιπόν.
1: Τον Ντίνο τον Κουρσάρο που έκανε τα γραφιστικά όλα.
0: Οκ. Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν.
1: Και μας έχει βοηθήσει και σε βίντεο κλιπ που γίνανε.
0: Αχα, αχα.
1: Έτσι και το δικό μου.
0: Ποια κομμάτια έχουν αυτή τη στιγμή βίντεο κλιπ? Υπάρχουν.
1: Η Magic κάνανε.
0: Magic κάνανε το παγκόσμιο
1: δικό τους. Με δικό του σκηνοθέτη. Και μετά έκανα εγώ το δικό μου το τραγούδι.
0: Το παρασύνθημα που έκανα.
1: Το παρασύνθημα. Τι άλλο. Τώρα ετοιμάζεται κι άλλο ένα, του Αντρέα του Αποστόλου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Όλα τα κομμάτια υπάρχουν στο YouTube, έτσι. Ανεβασμένο όποιος θέλει να τα ακούσει, γιατί δεν θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε όλα, είναι η αλήθεια. Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ετοιμάστηκαν εν μέσω καραντίνας και θέλουμε να ρίξουμε ένα αυτή. Υπάρχει η συμμετοχή σου στο άλμπουμ, στο καινούργιο άλμπουμ του Χριστόφορου Κροκίδη, στην ολική επαναφορά, με το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ, έτσι.
1: Λοβοτομή.
0: Η λοβοτομή, έτσι. Ολική λοβοτομή, όχι παραφορά. Άιντε, Παναγιώτη, ξύπνα.
1: Εντάξει, κάθε πρωί είναι, και λογημένο.
0: Πρωί, καφέδες, δεν μα
1: πει. Δεύτερο φάουλ, Παναγιώτη.
0: Πάμε για κόκκινη.
1: Θα μα βγάλει και κόκκινη η Σοφία τώρα.
0: Σοφία, κρατήσου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα που έχουν έρθει. Καλημέρα στο μεγάλο Γιοκαρίνη, τον τελευταίο μεγάλο στο είδος του, λέει ο Τζίμι 7 από τη Σαγκάη, είναι ναυτικός ο φίλος, καλές θάλασσες να το ευχηθούμε.
1: Καλά ταξίδια να έχεις.
0: Καλημέρα σας, πείτε μια καλημέρα στο Μάρκο το γιο μου, 3,5 χρονών, σας ακούμε και το εξηγώ ότι είστε σε ένα στούντιο και μιλάτε και σας ακούμε. Μάλιστα, να τον χαίρεσαι.
1: Γεια σου Μάρκο, γεια σου Μάρκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε, πάντα με ωραίες μουσικές, καθημερινός ακροατής από Νέα Φιλαδέλφια, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σας κύριε, το χρησιμοποιείτε πολύ το καλημέρα σας κύριε, βλέπω, μπράβο ρε πάνω μας έφερε στο Γιάννη, εγώ τον ευχαριστώ που είναι εδώ σήμερα. Μεγαλώσαμε με Γιοκαρίνη, χρόνια τον άκουγα, το γνώρισα τελικά στις 10 εντολές με Χαρούλα Λαμπράκη, τα έπαιζε όλα τότε, λέει ο Αντώνης από την Ικαρία. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για δεκαετία 80, 10 εντολές.
1: Ναι, όχι παραπάνω ήταν.
0: Παραπάνω, 90.
1: Παραπάνω.
0: Okay.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν.
0: Εντάξει, Ευλαμπία ρε φίλε, το χαμηλιώσει το τραγουδάκι. Ο πρώτος δίσκος Έλληνα καλλιτέχνη που αγόρασα, λέει κάποιος φίλος. Καλημέρα στο Τελαβίβ, στο φίλο μας εκεί που μας ακούει. Παναθηναϊκός, λέει, σταμάτησε να τα λέμε αυτά. Και τα οπαδικά μας εδώ. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε τίποτα. Καλημέρα ψυχίατρε. Θυμάσαι κύριε Γιάννη μας τη Μάρινερ στο νέο Ηράκλειο. Πιτσιρίκος τότε είχα την τύχη να τον δω από κοντά, λέει ο Στέλιος. Από το παλιό Ηράκλειο.
1: Να είμαστε καλά και τώρα που μεγαλώνουμε να συναντιόμαστε. Έτσι. Και να περνάμε όμορφα.
0: Κάτσε μην ξεχάσω κάτι. Καλημέρα σας, δουλεύω βράδυ σε εργοστάσιο στο Λονδίνο και τραγουδώ Ευλαμπία και με την κοίτανε σαν εξωγήινο, λέει ο Ηλίας. Τι τους έχεις κάνει με την Ευλαμπία, ρε. Βασικά, τι μας έχεις κάνει με την Ευλαμπία χρόνια και χρόνια.
1: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτή τα κάνει.
0: Και ήταν και ένα κομμάτι που, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια συνέντευξη θυμάμαι ότι δεν ήταν να μπει σε.
1: Δεν ήθελα να μπει σε δίσκο. Έγινε για καλαμπούρι τελείως αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Έτσι, περιμένοντας τους μουσικούς στο στούντιο, εδώ στο Μοσχάτο το 111, το τάκι του Αργυρίου. Περιμένοντας τους μουσικούς, είχα το πακέτο από τα τσιγάρα, είχα και μια κιθάρα αγκαλιά και περνούσε η ώρα μου λέγοντας αυτό το τραγούδι, φτιάχνοντας αυτό το τραγούδι. Έτσι γεννήθηκε το τραγούδι.
0: Υπάρχει κάποια κοντινή ιστορία, ας πούμε, που την αποτύπωσες πάνω εκεί?
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Απλά στο χαβαλέ εντελώς.
1: Ναι, εντελώς στο χαβαλέ. Mm-hmm. Έρχονται οι μουσικοί και με ακούνε, τους λέω, άκουτε τι φτιάχνω. Όπα λέει, πάμε μέσα επί τόπου. Μπαίνουμε μέσα και το ηχογραφούμε. Αυτή την ηχογράφηση πρέπει να την έχει ο Τάκης ο Αργυρίου. Εγώ δεν την έχω πάντως.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κοίτα να δεις πώς μπορεί να φτιαχτεί.
1: Και δεν ήθελα να μπει στο δίσκο μετά. Mm-hmm. Το θεώρησα μια προσωπική στιγμή έτσι. Του χαβαλέ. Και μου λέει ο Σαββόπουλος, να είναι καλά ο Σαββόπουλος. Mm-hmm. Έτσι, γεια σου ρε Διονύση. Μου λέει Γιάννη, αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο. Αυτό δεν θα χρησιμοποιήσουμε, είσαι καλά? Του λέω εντάξει, ό,τι πεις. Με σεβασμό.
0: Ο παλιός, ας πούμε, ναι,
1: με σεβασμό.
0: Τη συμβουλή.
1: Οπότε. Και το βάλαμε στο δίσκο. Μόλις κυκλοφόρησε ο δίσκος, μετά από 6 μήνες τα πήρε όλα παραμάζωμα. Και έφτασε σε σημείο πριν από 3-4 χρόνια να είναι δεύτερο τραγούδι σε πωλήσεις μετά το Μάικλ Τζάκσον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι. Άκου να δεις. Μια στιγμή έτσι χαλάρωσης, τι μπορεί να σου δώσει.
1: Για να δούμε και τι οικονόμησε η εταιρεία Λίρα τότε, έτσι. Mm-hmm. Η οποία με είχε, και τώρα το διαπιστώνω αυτό, που είδε ας πούμε ο δικηγόρος μου, ότι τα ένσημα που μου κολλούσαν ήταν ένσημα, με είχαν σαν γραφείο. Πώς το λένε, άνθρωπο του γραφείου.
0: Υπάλληλος γραφείου.
1: Ένσημα, τα ένσημα μου ήταν
0: γραφείο.
1: Σαν γραφείου. Ο υπάλληλος γραφείου. Για να μην έχω βαρέα, ναι. Να μην πληρώνω πιο πολλά. Ενώ από πωλήσεις αυτοί οικονόμησαν.
0: Αντάντερά τους. Και βέβαια εσύ έχτισες τη βίλα σου και τα λοιπά, αυτά που μένεις τώρα και δεν πάει λέγοντας.
1: Ναι, και η πισίνα μου έχει το σχέδιο της Αλαμίνας.
0: Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Πότε θα μπορέσουν επιτέλους, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι των τεχνών να έχουν την... Όχι την αναγνώριση, ρε παιδάκι μου, αυτό που αρμόζει σε ανθρώπους οι οποίοι παράγουν έργο σε αυτή τη χώρα, καλλιτεχνικό έργο. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να το δούμε σε αυτή τη χώρα?
1: Αφού δεν υπάρχει αξιοκρατία, πώς θα υπάρξει αυτό?
0: Δηλαδή το ζήσαμε και τώρα στις καταστάσεις της καραντίνας με όλο το κίνημα, τέλος πάντων, αυτό που δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε, με τις ενστάσεις κάποιων, με τη συμπαράσταση άλλων, το support του workers, τέλος πάντων, και την συνάντηση, τέλος πάντων, που έγινε στο Σύνταγμα, από ανθρώπους από οι οποίοι ασχολούνται με όλα τα είδη της τέχνης, από κούκλο θέατρο μέχρι μουσική θέατρο κτλ. Το πόσοι είναι αρχικά, πιστεύω ότι δεν έχουν καν ιδέα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πάνω από τα κεφάλια μας, και το ότι πόσο αδιάφορα στέκονται μπροστά σε αυτούς οι οποίοι παράγουν έργο, παράγουν πολιτισμό στην ουσία σε αυτή τη χώρα.
1: Τι παράγουν?
0: Πολιτισμό είναι, ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν παράγει πολιτισμό το χαζοκούτι, όσο και να θέλουν να μας πείσουν εδώ και πόσα χρόνια.
1: Ακριβώς. Κάτι πρέπει να γίνει, λοιπόν. Έτσι, πρέπει να μιλάμε, πρέπει να λέμε την αλήθεια και πρέπει να το παλεύουμε όσοι είμαστε απέναντι. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω εγώ. Και να προσπαθούμε. Και να προσπαθούμε. Να μην μασάμε με λίγα λόγια. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μερικά πράγματα που δεν επιτρέπονται.
0: Σε μια χώρα η οποία έχει τέτοια κληρονομιά πολιτιστική.
1: Εδώ βγάλαν τα καλλιτεχνικά από τα σχολεία. Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε.
0: Για να βάλουμε θρησκευτικά και την κοινωνιολογία, γιατί αριστερίζει για κάποιους.
1: Τα λέγαμε εξάλλου στο διαλυματάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πούμε τώρα. Ναι.
0: Ναι. Καλημέρες. Στην Πινελόπη να δώσουμε, στο Σταύρο, στο φίλο στα Μέγαρα. Καλημέρα από μένα και τη μητέρα Ρωσαλία. 16 χρόνια πέρασαν από εκείνο το δροσερό βράδυ. Αν εσύ, σήμερα έχουμε και επέτειο από τη μέρα. Να, άλλη μια κατάσταση την οποία δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πριν από 16 χρόνια, λοιπόν, σήκωσε η Εθνική το Euro. Το τι ακολούθησε στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με την επιτυχία, με όσα, τέλος πάντων, μπορούσαμε να πάρουμε από κάτι τόσο μεγάλο που κατάφερε μια ομάδα έτσι όπως το κατάφερε. Δεν μπορέσαμε να κεφαλοποιήσουμε τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και συνεχίζει να κατρακυλάει. Χαιρετίσματα στον αθεράπευτο Ρωκά Γιάνναρο. 40 έφτασα και απάντηση ακόμα δεν βρήκα. Κιθαρίστα στην ντράμερ, ούτε θα στη δώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Αφού δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έτσι, θα είναι ερώτημα μια ζωή.
0: Καλημέρα, αδέρφια Ροκάδες, γράφει ο Βασίλης. Πάνω από το τιμόνι και αυτός καθημερινά. Είχα την τύχη να παίξω σε φεστιβάλ την ίδια μέρα με το Γιοκαρίνι. Δέος. Ζήλεψα συν της άλλης την επική μαλούρα, την οποία τη διατηρείς, δεν έχει μείνει.
1: Εντάξει, μωρέ, αυτό δεν είναι.
0: Σε ζηλεύω κι εγώ, βλέπεις εδώ πέρα το ταψί μεγαλώνει.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ζηλέψουμε τίποτα από αυτά. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που κουβαλάω από την εποχή των χίπιδων, των Easy Riders.
0: Πώς τη ζούσαν τα παιδιά εκείνη την εποχή? Δώσε μας μερικές εικόνες, ας πούμε, αυτής της εποχής.
1: Εντάξει, μωρέ. Κοίτα να δεις.
0: Και γενικότερα, ποια η αντιμετώπιση από την κοινωνία, θέλω να πω.
1: Δεν ήταν καλή. Mm. Οι μαλλιάδες, ας πούμε. Οι μπίγλιδες, έτσι μας λέγανε.
0: Δαχτυλοδεχτούμενοι, στην ουσία, έτσι.
1: Ναι. Θυμάμαι δηλαδή τον συγχωρεμένο, τον Λεωνίδα τον Αλαχαδάμι, που περπατούσαμε παρέα και τσακωνόταν συνέχεια. Mm.
0: Τι κοιτάς και τέτοια.
1: Ναι, τι έγινε, ρε. Και αυτός ήταν πιο
0: επιθετικός.
1: Επιθετικός, ναι, και αρπαζόταν εύκολα. Mm-hmm. Και τον κρατούσαμε εμείς, τον μαζεύαμε για να μην γίνουν τσαμπουκάδες.
0: Φτάσουμε σε κανένα τμήμα, ας
1: πούμε. Είχαμε τέτοια, ναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Αλλά εντάξει τώρα. Κοίτα, με τον καλό τρόπο όλα γίνονται.
0: Ναι. Αρκεί. Αρκεί, δηλαδή. Μπορείς με τον καλό τρόπο και ένα μυαλό το οποίο δεν έχει τη διάθεση να στροφάρει, δηλαδή, το διαφορετικό.
1: Να που τελικά, κοίτα. Να... Φτάνουμε σε ένα σημείο, mm-hmm. εμένα που με βλέπανε, ας πούμε, και με κατηγορούσαν για την εμφάνισή μου.
0: Ναι, ναι.
1: Γνώρισαν τι είμαι πιο μέσα. Mm-hmm. Και τώρα μου λένε, γεια σου, Γιαννάκη. Uh-huh. Τώρα που ερχόμουν ένας τύπος με ένα φορτηγό από δίπλα, στο φανάρι όπως ήμουν σταματημένος, καλημέρα κύριε Γιοκαρίν, και μου έκανε εντύπωση. Uh-huh. Το κύριε, ξέρεις. Έλα ρε, του λέω, καλημέρα, καλή δύναμη να έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά βλέπεις πως αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι,
1: στο χέρι μας, στο χέρι μας mm-hmm. είναι. Να δείξουμε τι είναι το κάθε τι. Τι είναι ο καθένας μας.
0: Και ότι δεν είναι μόνο εικόνα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, και ότι δεν είναι μόνο
0: να
1: εικόνα.
0: Κάνεις, ας πούμε.
1: Τι έχουμε, τι κουβαλάει ο καθένας μας. Mm-hmm. Αρκεί να κουβαλάμε.
0: Γιατί
1: αρκεί να κουβαλάμε. Μπορεί, είναι σημαντικό.
0: Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανισιακά να είσαι κύριος με την γραβάτα σου, με το κουστούμι σου, και μέσα να είσαι ένας κενός άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή... Το έχουμε δει αυτό.
0: Πολλάκης.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δεν παίζει ρόλο η εμφάνιση, λοιπόν.
0: Αλλά εκεί αυτό το πράγμα το οποίο φυτέστηκε για πολλά χρόνια στα μυαλά των ανθρώπων, ότι πρέπει να φαίνεσαι κύριος και ας μην είσαι. Για κάποιο περίεργο λόγο.
1: Όχι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό δεν το δέχομαι με τίποτα.
0: Δεν μπορείς να πλευτείς. Όσο και να θέλεις.
1: Εγώ θέλω να είσαι κύριος αρσενικού ή θηλυκού γένους. Δεν με νοιάζει. Mm-hmm, mm-hmm. Να είσαι κύριος πάντα.
0: Άνθρωπος πάνω απ' όλα.
1: Λάθη κάνουμε όλοι.
0: Ποιος δεν κάνει. Μόνο ποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη. Και αυτό είναι λάθος. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, καλημέρα, παιδες. Καλημέρα στον αυθεντικό Ροκά που κάνει τη βάρδια ωραία ο Στέλιος που είναι οδηγός λεωφορείου. Καλημέρα στο Γιάννα Ρώση, τεράστιο πέτα τα βιβλία, Τσικαμπού με Βλαμπία, να είσαι πάντα καλά. Περιμένουμε συναυλία παρά με τον Βασίλη. Καλημέρα στον Πάνο, Άκης Περιστέρη. Υπήρχε συμμετοχή στους δύο πρώτους δίσκους στο 2002 GR. Ρώτα

0: μας πει για τους SOS Band. Τους είχατε στο Tiffany στο καλοκαίρι του 80. Καλημέρα, θα την κρατήσω αυτή την ερώτηση. Mm. Μιας και που βουτάνε πολλοί φίλοι που σε θυμούνται από τα παλιότερα χρόνια. Εμείς δεν καλοζήσαμε αυτά, ήμασταν πιτσιρίκια. Θέλω να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το άλμπουμ Μεσημέρι στον Παράδεισο.
1: Η επιλογή είναι δική σου,
0: αγαπητέ. Είναι δική μου.
1: Γιατί με ρώτησε ο Πάνος, μου λέει τι να βάλουμε, τι θέλει. Λέω ό,τι θέλει.
0: Κάτι πιο συγκεκριμένο. Οκ. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν το ακόλουθο για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και άλλη μια ωρίτσα μετά θα συνεχίσουμε παρέα με τον Γιάννη Γιοκαρίνη εδώ στο στούντιο του Sport FM στου 94,6.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι σταθερά στον Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε το τα πάνω κάτω. Σήμερα έχουμε τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον Γιάννη Γιοκαρίνη στην παρέα μας. Ακούσαμε άλλα δύο κομμάτια. Τρία κομμάτια από το άλμπουμ.
1: Εσύ τα κανονίσεις.
0: Ναι, μέχρι στο παράδεισο. Ακούσαμε πριν το διάλειμμα τους Γκάτζο Ντίλο στο Σκάτζα Βάρδιε. Επίσης ακούσαμε τον Γιάννη Μιλιώκα στην Μητρόπολη από την επιστροφή από το Δελτίο και τις διαφημίσεις και κλείσαμε με τον Ρεμαλίον, όπου ακούσατε τον Γιάννη Γιοκαρίνη, τον Βασίλειο Βακοσταντίνου, τον Νίκο Καλίνη από τους Κίνος και Κίνος, τον Νίκος Γιώγαλα, τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Μιλιώκα και στα ραπ
1: ο Φιλαράκος, ο Μιχάλης Οσταβέντο.
0: Δεν περίμενα να σου πω να ακούσω ραπιές μέσα στο άλμπουμ. Και όπως έγινε με τον Μιχάλη.
1: Γιατί περίμενε να ακούσεις ρεμπέτικο.
0: Σωστό. Εντάξει. Και ίσως λίγο περισσότερο. Γιατί εντάξει, το ξέρουμε ότι η σύνδεση των ροκάδων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με το ρεμπέτικο είναι κοντινή. Είναι κοντινή.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος ράπερ στην Ελλάδα ήταν ο Γιώργος ο Ζαμπέτας. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Και το ράπ είναι μαγκιά.
0: Οπότε μέσα σε αυτό το κομμάτι συναντήσαμε και τον Μιχάλη, τον
1: Σταβέντο.
0: Τον ήξερες από πριν, τώρα τον γνώρισες σε αυτή τη δουλειά?
1: Όχι, τον ήξερα από πριν. Έχουμε κάνει και άλλες συνεργασίες μαζί και έχουμε τραγουδήσει παρέα ένα τραγούδι που λέγεται Το Σπουργίτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και όχι μόνο, και άλλο ένα τραγούδι δικό του έχουμε μαζί τραγουδήσει.
0: Πολύ τράκ έχετε, κύριε, πάνω μας σήμερα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Πάντα έχω τράκ όταν έχουμε καλεσμένους. Πόσο δε όταν το μέγεθος αυξάνεται και η δική μου.

0: καλή έννοια για να προχωρήσεις δημιουργικά στη μουσική?
1: Επιβάλλεται. Επιβάλλεται. Εντάξει, χωρίς ψώνιο δεν κάνουμε τίποτα.
0: Επίσης, υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε για live μπροστά μας ή όχι ακόμα?
1: Υπάρχει. Έχουν κανονιστεί μερικά, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Εγώ φοβάμαι ακόμα. Λέω την αλήθεια
0: μου. Λογικό.
1: Λέω την αλήθεια μου. Πώς θα γίνει, να δούμε. 31 του μήνα που έχουμε είναι το πρώτο. Δεν ξέρω αν προκύψει και κάτι ακόμα.
0: Πού, το έχουμε κλείσει?
1: Ναι, κλεισμένο, ναι, δεν θυμάμαι. Στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα. Α,
1: στην Πάτρα.
0: Θα ταξιδέψει στην Πάτρα.
1: Μαζί με τον Νίκο το Σγιώγαλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε σιγά σιγά. Νέα δικά σου, πού μαθαίνει ο κόσμος? Υπάρχει κάποια σελίδα, κάτι που μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος με τα όσα γίνονται?
1: Ναι. Υπάρχει. Δεν την έχω εγώ, δεν ασχολούμαι καθόλου εγώ με αυτά.
0: Εγώ φαντάζομαι η Σοφία.
1: Ναι, η Σοφία κάνει τα κουμάντα εδώ, που τα γνωρίζει. Εγώ το Facebook και το YouTube, ας πούμε, αυτά τα δύο πράγματα τα έχω για ενημέρωση. Πώς διαβάζουμε μια εφημερίδα.
0: Ακριβώς.
1: Κάθομαι και διαβάζω αυτά. Αλλά μέχρι εκεί. Ούτε θα γράψω, σπάνια θα με δεις να πω, να κάνω ένα like ή να πω για χαρά κάπου.
0: Οπότε υπάρχει σελίδα Γιάννης Γιοκαρίνης στο Facebook, εκεί ενημερώνει τον κόσμο πώς
1: υπάρχει. Ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Έτσι δεν μπορώ να τα πω με υπευθυνότητα αυτά, γιατί δεν τα γνωρίζω.
0: Σοφία, δώσε μου πληροφορίες να τις δώσω στον κόσμο.
1: Α, μπράβο, ρώτα τη Σοφία να στα πει όλα αυτά.
0: Στείλτε στο inbox να τις περάσουμε στο κοινό. Λοιπόν.
1: Αυτό που έχω να πω πάντως είναι ότι τις μέρες της καραντίνας.
0: Γιατί και εκεί θα πάμε σιγά-σιγά.
1: Ναι. Κάτσαμε. Για μας ήταν πολύ. Για μένα και για τη Σοφία εννοώ, για μας. Ήταν πολύ δημιουργικές. Πολύ δημιουργικές. Κάθε μέρα τουλάχιστον ένα τραγούδι έγινε. Και γινότανε. Έτσι, άλλες μέρες ήταν και δύο τραγούδια. Τόσο καλά.
0: Τόσο καλά. Τόσο καλά.
1: Ξύπναγα δηλαδή και πήγαινα στο πιάνο και έβλεπα στο αναλόγιο του πιάνου ένα στιχάκι. Είχε γράψει η Σοφία από το βράδυ και μου το είχε αφήσει εκεί. Και έτσι γίνεται συνήθως. Γράφει και στιχάκια η Σοφία. Και. Καθόμουν εκεί, άρχισα και έπαιζα. Έρχονταν η Σοφία, άνοιγε τους υπολογιστές, τα μαγνητόφωνα που λέμε, τα καινούργια μαγνητόφωνα, τα μοντέρνα
0: μαγνητόφωνα.
1: Έπαιζα εγώ διάφορο άργο, να τραγουδούσα και έχουμε αρκετά τραγούδια, δεν τα έχω μετρήσει, δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά κάθε μέρα σου λέω και ένα τραγούδι, άλλες μέρες και δύο και τρία. Έτσι έχουν γίνει πολλά τραγούδια.
0: Μάλιστα.
1: Τα τραγούδια της καραντίνας. Κάποια στιγμή θα γίνει ένας δίσκος που θα λέει τα τραγούδια της καραντίνας, είμαι σίγουρος.
0: Τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε.
1: Ναι, ναι, και λοιπόν, υπόσχομαι ότι θα τον παρουσιάσουμε παρέα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Η πρώτη παρουσίαση δηλαδή του δίσκου θα είναι εδώ.
0: Να είμαστε καλά εδώ
1: και
0: να μπορέσουμε να
1: είμαστε γέροι.
0: Ήδη έχω κάποια κομμάτια τα οποία έχουν. Φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο τόσο ώστε να μπορέσουμε να τα ακούσουμε εδώ πέρα. Θα τα ακούσουμε όσο νούπο. Νομίζω 5 κομμάτια που μου έχει στείλει. Ναι, καλά τα λέω.
1: Το έχετε κανονίσει δηλαδή.
0: Το έχουμε κανονίσει.
1: Το έχετε κανονίσει, βλέπεις.
0: Να, λοιπόν, μου έστειλε η Σοφία τη σελίδα. Γιάννης Γιοκαρίνης fan page θα το βρείτε και με ελληνικά να το γράψετε και με γκρίκλις θα σας το βγάλει. Α, υπάρχουν δύο σελίδες βλέπω, και Γιάννης Γιοκαρίνης fan club στο Facebook, ξαναλέω, Γιάννης Γιοκαρίνης fan page και fan club, εκεί πέρα βρίσκεται πληροφορίες για τα βήματα, τις ζωντανές εμφανίσεις του Γιάννη και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Είχα μείνει σε μια ερώτηση που είχε στείλει ένας φίλος και θέλω να επιστρέψουμε σε αυτή, για τη συμμετοχή στους δύο πρώτους δίσκους των 2002 GR. Να μας πεις για τους SOS Band που τους είχες δει, ο φίλος λέει, το Tiffany στο καλοκαίρι του 1980.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίτα. Στους 2002 ήμουν μέλος από την αρχή που γεννηθήκαμε. Έτσι. Και πριν να έρθει ο Ηλίας ο Ασβεστόπουλος, είμαστε στα συγκρότημα Σκορπιός.
0: Μάλιστα.
1: Που ήδη το 1973 είχαμε κάνει το πρώτο μας τραγούδι.
0: Τις εποχές που ο Ασβεστόπουλος ήταν με τους Σόκρατες.
1: Μπράβο. Σαν Persons.
0: Σαν Persons, σωστά.
1: Και. Είχαμε κάνει ένα τραγούδι το 1973 στο Pop Festival 1973, ένα τραγούδι που λεγόταν 10 εντολές.
0: Μάλιστα.
1: Το τραγούδι.

0: Μετά ήρθε ο Ηλίας, αλλάξαμε επωνυμία και το είπαμε 2002 GR στην αρχή.
1: Ισχύει ότι το πήρα από μια BMW αυτό το τέτοιο.
0: Αν θα σου πω ότι το ακούω πρώτη φορά.
1: Νομίζω ότι κάπου έχει δηλώσει. Νομίζω και εδώ στο Sport FM πρέπει να γίνει.
0: Εγώ το ακούω πρώτη φορά πάντως. Okay. Αλλά μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να παίζει. Εντάξει. Κάποια στιγμή ήθελα να κάνω προσωπικά πράγματα. Αποχώρησα εγώ από το συγκρότημα, okay, από μόνος μου. Άρχισα και παίζαμε διάφορα συγκροτήματα. Όπως ένα από αυτά ήταν και η SOS. Έτσι.
1: SOS
0: πολλά συγκροτήματα όμως. Με τους Αγάπανθος έπαιξα. Στο ξεκίνημα των ταξιαρχιών ήμουν και εγώ μέλος. Στις μουσικές ταξιαρχίες.
1: Και συμμετοχή στο Zomba The Freak του Παύλου έχεις κάνει, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, και σε live παίζαμε τον Παύλο. Αρκετές φορές.
1: Να σε ρωτήσω πώς ήτανε, πώς τον έζησες εσύ.
0: Ένας καλλιτέχνης με κεφαλαία γράμματα, έτσι θα το πω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και με τον Παύλο, δηλαδή, τον Σιδηρόπουλο. Θα πω καλλιτέχνης και με τον Νίκολα τον Άσημο που έτυχε να συνεργαστώ. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, για αυτές τις συνεργασίες. Είμαι πολύ χαρούμενος. Και οι δύο καλλιτέχνες με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα άλλα είναι λόγια. Περίτα.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι το καλλιτέχνη
1: και οι
0: δύο με κεφαλαία γράμματα τα λέει όλα. Έτσι. Αν αρχίσουμε να μιλάμε, δεν μας φτάνουν.
1: Εκπομπές και εκπομπές.
0: Ναι, εκπομπές και εκπομπές. Αυτά.
1: Και γενικώς.
0: Και να σου πω κάτι. Είμαι εργάτης μουσικός και έχω περάσει. Έχω παίξει τα περισσότερα είδη μουσικής. Τα περισσότερα. Έχω σπουδάσει κλασική μουσική. Δεν με κέρδισε αυτό.
1: Εντάξει, okay.
0: Αλλά έχω
1: αλλά
0: παίξει.
1: Σου έδωσε πράγματα προφανώς.
0: Έχω παίξει σε πανί. Ναι, μου δώσε. Μου δώσε. Μου άνοιξε το κεφάλι. Μου άνοιξε.
1: Ορίζοντες.
0: Ναι. Μετά έπαιξα σε σκυλάδικα. Σε μπουζούκια.
1: Μου είπαν να μην μπλέξει τα σκυλιά με τις ροκάδες. Όμως αν δεν δούλευα, θα τρώγαμε
0: πολύ. Όγιες. Έτσι. Το μπουζουξίδικο, το σκυλάδικο. Το σκυλάδικο. Έτσι που το κατηγοράμε. Είναι. Το καλύτερο σχολείο για ένα μουσικό.
1: Για ένα μεγάλο σχολείο.
0: Το λέω πολύ υπεύθυνα αυτό. Είναι το καλύτερο σχολείο. Από τη μία, ας πούμε, θυμάμαι ότι σπούδαζα, γιατί άρχισα τις σπουδές στη μουσική μεγάλος, 14 χρονών.
1: Εντάξει, μεγάλος δεν το λες. Εντάξει, θα μου πεις.
0: Μεγάλος.
1: Όταν ξεκινάνε τα παιδιά στα 5 και τα 6, ναι, okay,
0: τόσο πρέπει. Και τόσο πρέπει. Έτσι. Εγώ άρχισα να σπουδάζω μουσική από τα 14 μου. Με τον Άκη τον Σκαμάγκα, ένα καταπληκτικό δάσκαλο. Και έκανα αρκετά χρόνια μετά με την Ανάθη Σικελάκη, έκανα με τον Κώστα τον Κλάβα. Έτσι. Έβλεπα από τη μια τα γράμματα της μουσικής, αλλά στις ταβέρνες που έπαιζα, στα μπουζουξίδικα που έπαιζα, στα σκυλάδικα που έπαιζα, στα πανηγύρια που έπαιζα. Σε πανηγύρια, όχι αστεία. Όπως το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Και το έχω χαρεί αυτό. Το έχω ευχαριστηθεί. Δεν έκανα αγκαρία. Έμαθα πώς μπορούν να παίζουν μουσική παρέα. Πώς μπορείς να παίξεις ή να αυτοσχεδιάσεις πάνω στο πάλκο.
1: Μάλιστα. Γιάννη μου, θα σε διακόψω. Πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με καραντινά τα κομμάτια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: επιστρέψαμε, γιατί είναι τόσο δυνατά, ωραία. 19 λεπτάκια μας μείνανε, έχει περάσει η ώρα αέρας. Αυτό είναι το πρώτο από τα καραντινάδα κομμάτια που μας έλεγε πριν ο Γιάννης Γιοκαρίνης, τον οποίο έχουμε εδώ σήμερα στην παρέα μας.
1: Που τα λέει όλα, έτσι. Αφήστε με έναν ασάνο.
0: Έτσι. Πνιγόμαστε, είναι η αλήθεια.
1: Και να μην ξεχάσουμε, τα όργανα τα έχω παίξει εγώ. Τα στιχάκια είναι τη Σοφία.
0: Ωραία.
1: Η Σοφία είναι χολύπτη και ο Γιάννης Τσατουχάς το βιολί.
0: Το βιολί που ακούμε.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα στα καραντινάτα λοιπόν τραγούδια ηχογραφήθηκε και το κομμάτι του Χριστόφορου.
0: Του Χριστόφορου που ακούσαμε
1: μέσα στην καραντίνα.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Με τα δικά σα τα κόλπα. Ιντερνετικά μου στείλε την ορχήστρα. Ιντερνετικά τραγούδισα εγώ.
0: Έγραψε τη φωνή και το έστειλε, α πούμε.
1: Α, μπράβο.
0: Να κάνει τη μίξη.
1: Το λέω έτσι χιουμοριστικά.
0: Λοιπόν, από την καινούργια δουλειά του Χριστόφορου, Κροκίδη.
1: Ολική λαβοτομή, λέγεται ο δίσκος του Χριστόφορου.
0: Και το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το τρελαίνομαι. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Χριστόφορος παρέα. Στο πρώτο κομμάτι, νομίζω, ανοίγει το άλμπουμ το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, έχω βάλει και λίγο από κάτω να ακούσουμε. Σαν χαλάκι. Κάποια θα, στο κλείσιμο θα ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια. Τα καραντινάτα. Ναι, δεν σας έχω βάλει τα κλασικά κομμάτια του Γιάννη, τα οποία μπορεί να τα ακούμε σε διάφορες εκπομπές. Το νοσταλγό, την Ευλαμπία, το κάτσε δεν... καλά, που πάλι είναι συνεργασία με τον
1: Χριστόφορο. Αλλά δεν είμαστε. Γιατί δεν είμαστε καλά.
0: Γιατί δεν είμαστε καλά, και πάει λέγοντας. Έχω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Θα προσπαθήσω να τα διαβάσω. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Καλημέρα στο Στέλιο στο Ρέθυμνο. Καλημέρα Γιάννη. Σε στέλνει την πρώτη του καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σου Γιάννος, είδα τον Αύγουστο του 11 ή του 12 στην Αλόνισο. Παναγιώτη, σαν 20 είναι ο Γιοκαρίνης ακόμη. Τον έχω απέναντί μου και είναι σαν 20. Το βγάζει αυτό το πράγμα.
1: Με καμιά 20 χρόνια στην καμπούρα παραπάνω.
0: Πώς νιώθουμε το. Είναι κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Καλημέρα στους συναδέλφους στο Sport FM Λευκοσίας που κάνουν και την αναμετάδοση αυτής της εκπομπής τώρα στην Κύπρο. Respect στο Γιάννη, είσαι ωραίος Παναγιώτη. Αλλάξε αυτά. Καλημέρα από Ρέθυμνο στον πιο αυθεντικό ροκά, λέει ο Λευτέρης. Ακούει πολύ η Κρήτη.
1: Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, ροκάδες, τρομερή εκπομπή, respect. Δημήτρης Μεγαλοπεύκο, παρότι ακούω Γιοκαρίνη από τα 16 μου, πρώτη φορά τον είδα στην Ελευσίνα στο Vellum. Δούλευα σαν DJ εκεί. Σε κάποιο live προφανώς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σάκη. Γεια σου για να λέει ένα άλλο μήνυμα. Σε 4 μήνες, 50. Και το 85 ακούγαμε Πούλικα, Παύλο, Last Drive, μα τα κρυφά εντός εισαγωγικών. Δεν ακούγαμε Μητροπάνο ή Έντεχνο Σκυλάδικο, ακούγαμε Λάκη, Γιοκαρίνη, Μιλιόκα. Μας το έχεις πει ξεκάθαρα, μην μπερδέψεις τα σκυλιά με τους ροκάδες. Βέβαια, η συνέχεια του στίχου είναι αυτά που λέγαμε πριν το διάλειμμα. Πέσει τσι απόκρια, συνεχίζει το μήνυμα. Ακριβώς έτσι το λέει. Στη συναυλία στην Κρήτη μαζευτήκαμε όλοι και ξαναγείαμε παιδιά ξεσαλώνοντας. Να είστε καλά, να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, λέει ο Γιώργος Wipers. Σκορπιός 2002 GR, Αγάπανθος, Ηρακλής, Λερναία, Ήδρα, Σπυριδούλα κτλ.
1: Βέβαια.
0: Συγκροτήματα από.
1: Συμμετέχει
0: ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στο Γενάρα με τα ωραία, του λέω ταξιάρχης από το Βύρονα. Καλημέρα Γιάννη, και να ξέρεις δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, είμαστε άρρωστοι με το rock and roll. Επιτέλους ακούω πρώτη φορά Παναγιώτη, λέει καλημέρες ο Δημήτρης και στο Γιάννη. Αλήθεια, γιατί δεν έκανες βήμα για διεθνή καριέρα? Είχες ποτέ τέτοιες
1: σκέψεις? Όχι, ποτέ.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο ένα μήνυμα που λέει το rock και οποιαδήποτε επαναστατική μουσική που πρεσβεύει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και ταυτόχρονα αποδίδει τεράστια κέρδη στα στέρια της και της εταιρείας παραγωγής είναι μέγιστη υποκρισία. Όποιος θέλει να είναι rock, συνεχίζει το μήνυμα, δύο λέξεις ακόμα, και αυθεντικός τραβάει το δρόμο του άσημο.
1: Όχι. Υποκρισία δεν είναι δηλαδή το rock, ούτε τα κέρδη που μπορεί να φέρει. Γιατί άμα είσαι ο Mick Jagger, φυσικά θα σου φέρει κέρδη.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Έτσι. Μιλάς παγκόσμια πλέον. Και φυσικά θα φέρει κέρδη. Αλλά μακάρι να σταθεί σαν το Mick Jagger, οποιοδήποτε.
0: Και να είσαι 80 και να μπορείς ακόμα να βγάζεις.
1: Και να είσαι μάγκα. Να μην είσαι κορόιδο. Έτσι. Όσα λεφτά και να φέρει οποιαδήποτε αποσχόληση επαγγελματική σε κάποιον άνθρωπο, δεν έχουν καμία αξία μπροστά στο πώς στέκεται αυτός ο άνθρωπος. Σημασία έχει να είμαστε μάγκες. Όταν λέω μάγκες, εννοώ σοβαροί άνθρωποι.
0: Έτσι, στη στάση ζωής μας, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, δεν εννοώ κουτσαβάκια. Να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί. Και να μην. Και ένας σοβαρός άνθρωπος ποτέ δεν βάζει στόχο τα χρήματα.
0: Αν έρθουν, έχει καλός.
1: Καλώς, okay. Καλοδεχούμενα. Έτσι, αλλά δεν θα γίνουν.
0: Όποιος γίνει σκλάβος αυτού.
1: Μπράβο. Άμα γίνει σκλάβος στα χρήματα, εκεί σε κορόιδο.
0: Συγκίνηση το ρίφα από την έναρξη, λέει, του εταιρείου. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Γιοκαρίνη. Καλή εκπομπή, ο Λόρδος Ήρων. Νομίζω ότι τα έχω διαβάσει σχεδόν όλα ή όλα.
1: Υποκρισία για μένα είναι τα χαζοτράγουδα που μας γεμίζουν το κεφάλι κάθε μέρα. Παγκόσμια. Όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: έτσι για να πούμε. Όχι αν ένας που ασχολείται με το ροκ, που το ροκ πλέον είναι λαϊκή μουσική. Mm-hmm. Είναι του λαού μουσική.
0: Ναι, μα πλέον βλέπεις σχήματα στις πίστες. Δεν υπάρχει σπάνια μπουζούκι πια. Και είναι μια ροκ πάντα επάνω στο, πίσω από τον καλύτερο.
1: Πού είναι το λαϊκό τραγούδι σήμερα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τα χαζοτράγουδα λοιπόν, αυτό είναι η υποκρισία mm-hmm. που ακούμε σήμερα.
0: Δυστυχώς. Τώρα εδώ ο φίλος θυμήθηκε το Μελούστρεξ Λούστικες, είναι η τηλεκανίβαλη έτσι του Ζερβού.
1: Είναι.
0: Μεγάλο πέρασμα πολλών μέσα από εκεί.
1: Και εδώ ήταν μια ιδέα σε, όλη τη, σε όλο αυτό το σκηνικό ο Σάξιο Μπουλάς.
0: Ο Σάξιο Μπουλάς. Έτσι.
1: Ο Σάξιο Μπουλάς, ένας λεβέντης. Ένας καλλιτέχνης ωραίος. Ένας καλλιτέχνης ωραίος. Και σαν ηθοποιός mm-hmm. και σαν τραγουδιστής και σαν στιχουργός mm-hmm. Έτσι. Είσαι μανάρι μου αλλημένη με μπριγιόλ και από ρεμπέτησα το παίζεις ροκεντρόλ. Τέτοια στιγάκια δεν γράφονται κάθε μέρα. Mm-hmm, mm-hmm. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Και σαν ερμηνευτής νομίζω ότι είναι από τους μοναδικούς Έλληνες ο οποίος μπορούσε να τραγουδήσει το Καρούζο και να το βγάλει.
1: Καταπληκτικός τραγουδιστής. Καταπληκτικός το λέω. Δηλαδή, το λέω σαν μιλάω σαν μουσικός. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι. Καταπληκτικός τραγουδιστής. Και καλός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Έτσι. Ας τον καλλιτέχνη. Υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες που είναι παράξενοι άνθρωποι και στραβοί. Αυτός ήταν ωραίος.
0: Μας έφυγε κι αυτός. Δυστυχώς.
1: Έλατε.
2: Α, πολύ ωραίο παιδί. Δεν μπορείτε να πείτε. Ψηλός. Με την κορμάρα μου, με το μαλάκι μου.
3: Ρε Σιπέτρο, έχεις πολύ πιτηρίθρα ρε, το ξέρεις.
2: Άντε ρε, αλήθεια. Τα δοκίμασα όλα, δεν γίνεται τίποτα.
3: Άντε ρε, με Λούστρεξ λούστηκες.
2: Α, με το Λούστρεξ σώθηκα. Τώρα είμαι σένιος. Κορίτσια, εντάξει.
0: Αλλά εκείνο το παρεάκι που στήθηκε σε αυτή την ταινία, δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η συνέβρεση. Ο Κωνσταντίνου, εσύ, ο Μπουλάς και σκετσάκια, κόντρα στα σκετσάκια δεδεμένα σε μια ταινία. Ο Πουλικάκος, ο Βαβούρας μέσα σε όλο αυτό το πράγμα στους τηλεκανίβαλους.
1: Να σου πω κάτι. Οργάνωση Σάκης Μπουλάς.
0: Α, εκείνος είχε.
1: Έτσι, ναι, όπως το λέω. Όπως το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Μας οργάνωσε όλους. Αυτός μας οργάνωσε. Mm-hmm. Αυτός μας σκηνοθέτησε. Αυτός. Μην πω ότι αυτοσχεδίασε και τους ρόλους μας πιο πολύ. Uh-huh. Έτσι.
0: Και Σάκης Μπουλάς. Και από πίσω ο Ζερβός να βάζει τη δικιά του πινελιά, τέλος πάντων.
1: Σαφώς. Και εκείνος με τη σειρά του.
0: Μάλιστα. Υπέροχα, υπέροχα. Έχουμε αφήσει κάτι που δεν έχουμε πει. Έχουμε, ξέρω εγώ, 10 σκάρτα λεπτά, γιατί θέλω να ακούσουμε και άλλα δύο κομμάτια από αυτά που ετοίμασες.
1: Νομίζω ότι καλύτερα να βάλεις να ακούσουμε κανένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε κανένα τραγούδι.
1: Αυτά που φτιάξαμε στην καραντίνα.
0: Θέλω να ακούσουμε, επειδή μας παίρνει λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο το αγάπησα τότε όταν βγήκε. Έχοντας βέβαια στο background τα κομμάτια της δεκαετίας του 80, ναι. Αλλά όταν βγήκε αυτό και επειδή ήταν η εποχή που έχει ξεκινήσει η ιδιωτική τηλεόραση και υπάρχει και μουσικό σταθμό, τότε στο Τζερόνιμο Γκρούβι νομίζω έπαιζε τακτικά, ήταν αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ είναι και πάλι η κιθάρα του Χριστόφορου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στίχη μουσική είναι δικά σου.
1: Δικά μου.
0: Είναι δικά σου.
4: Με

0: 91, 92, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Α, πω ότι δεν θυμάμαι.
0: Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Μην γελάς.
0: Οκ. Ομότιτλο άλμπουμ Κάτσε Καλά και το κομμάτι είχε βγει τότε και σε βίντεο κλιπ. Νομίζω δεν το έχω εντοπίσει πουθενά στο YouTube να υπάρχει το κλιπ που είχατε γυρίσει τότε. Μερικά μηνύματα τρέχοντας για να ακούσουμε τα υπόλοιπα δύο κομμάτια που θέλω να παίξουμε. Γιάννη, πριν καμιά δεκαετία μέσω του Αλεξή Γεράρδη, ή Γεράρδη δεν έχεις βάλει τόνο, προσπαθήσαμε να το
1: ακούσουμε.
0: Γεράρδη, ένα live σε ένα μαγαζί που είχα στα Νέα Φιλαδέλφια, αλλά δυστυχώς δεν ευδοκίμησε. Να σε πάντα καλά, παιχταρά μου, λέει ο Νίκος. Καλημέρα στο Γιώργο στη Δάφνη, ο οποίος με το ζόρι καζιέται να μην κοιμηθεί για να ακούσει την εκπομπή και το Γιάννη. Καλημέρα στο Γιώργο από του Σαχερουσία. Και εδώ πρέπει να έχω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στον Κάπτεν Κώστα. Καλημέρα στο Γιάννη.
2: Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα.
0: Καλημέρα στο Βουκουρέστη και στον Άρη που λέει πάρα πολύ ωραία η εκπομπή σήμερα. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Μυτιλίνη. Ωραία, τα έχω διαβάσει όλα από εδώ. Συνεχίζει ο φίλος τώρα την κουβέντα. Επομένως λέει ο Άσημος ήταν μαλάκας και Rolling Stones μάγκες. Σημεία της εποχής.
1: Όχι,
0: δεν είναι έτσι, ρε παιδί.
1: Όχι, δεν είναι
0: δεν
1: έτσι.
0: Είναι έτσι.
1: Ήταν επιλογή του Νικόλα του Άσημου να είναι αυτό που είναι.
0: Να είναι αυτό που είναι. Okay. Και ο Νικόλας βρέθηκε σε δισκογραφική εταιρεία και έκανε και δουλειά εκεί. Και πολύ καλά έκανε που την έκανε, γιατί έφτασε και σε εμάς. Όπως έφτασε τέλος πάντων μια ολοκληρωμένη δουλειά ο Ξαναπές. Γιατί.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Απλά ο Νικόλας θεωρούσε διαφορετικά τα πράγματα, νομίζω. Από όσα μπορώ να γνωρίζω εγώ.
1: Ο Νικόλας προτιμούσε να έχει έναν ταούλι στην πλάτη.
0: Mm-hmm.
1: Και πράγματα που δεν συμφωνούσα εγώ.
0: Okay.
1: Και θυμάμαι είχε την κόρη του δεμένη με αλυσίδα, ας πούμε, για να μην του φεύγει. Ήταν πιτσιρίκα.
0: Προφανώς παιδάκι.
1: Στο παντελόνι. Ναι.
0: Τριγυρνούσε.
1: Και την είχε με αλυσίδα τη μικρή. Και εγώ τσαντιζόμουν και του βάζα χέρι.
0: Το παιδί.
1: Έτσι. Πράγματα που με ενοχλούσαν εμένα. Αλλά αυτή ήταν η άποψή του. Έτσι το βλέπε. Και να έχει τον ταούλι και τον μπουζούκι και μια κιθάρα κρεμασμένα στην πλάτη και να είναι έξω από το Πολυτεχνείο και να κάνει πόλτες στα Εξάρια και να παίζει μουσική. Ή μετά πήγαινε και έπαιρνε, ερχόταν ματωμένος, ας πούμε, ο Νικόλας και του έλεγα, ρε Νικόλα, τι έγινε, τι έπαθες. Να, έσπασα, λέει, μια βιτρίνα και ο άνθρωπος βγήκε και μου πέταξε μια πέτρα και με χτύπησε. Του λέω, γιατί κάνεις τέτοιες μαλακίες. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν αποψή του όμως.
0: Ναι,
1: ήταν, okay. Ήταν η θέση του τέτοια. Αυτό γούσταρε και αυτό έκανε.
0: Εντάξει, τράβηξε και πολλά, ειδικά στην ύστερη κατάσταση, ας πούμε, με τα ψυχιατρία, αυτά, εγκλισμοί και τέτοια.
1: Είναι πολλά από τα παιδικά του χρόνια που.
0: Επίσης.
1: Δυστυχώς έχει τύχει να τα κουβεντιάσω μαζί του και τα ξέρω. Mm-hmm. Δεν θέλω εγώ να τα βγάλω τώρα στον αέρα.
0: Ναι, ναι, okay. Ας μείνουμε σε αυτά. Λοιπόν, για το τέλος. Αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και ακούσαμε τραγούδια, είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα, σίγουρα μας ξεφύγανε κάποια. Ελπίζω να έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Θα έχουμε και στο υπόσχομαι. Θα έχουμε και στο υπόσχομαι και τα τραγούδια που ετοιμάζω. Εύχομαι και τα τραγούδια που ετοιμάζονται, γιατί τώρα ετοιμάζονται καινούργια πράγματα. Έτσι, εκπλήξεις. Το λέω, το τονίζω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για το άλμπουμ που μου φέρες. Είναι από τα καλύτερα δώρα που μου γίνονται όταν έρχονται άλμπουμ εδώ πέρα σε βινίλιο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι η αδυναμία μου. Το ταξίδι, η δουλειά του σταμάτησε αρχικά να φτάσει σε όσα περισσότερα αυτιά και μυαλά βασικά γίνεται. Περιμένουμε τη συνέχεια αυτής. Περιμένουμε και τα δικά σου καινούργια τραγούδια. Δύο από αυτά θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Όχι τελειωμένα.
0: Όχι τελειωμένα, ναι.
1: Από το σπίτι. Mm-hmm. Από το σπίτι.
0: Όπως έχουμε.
1: Φτιαγμένα από το. Ναι.
0: Και αυτή. Όχι πρόχειρα, αλλά όχι τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Θα τα ξαναπαίξουμε με μουσικούς.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Εδώ τα έχω παίξει μόνος μου.
0: Μόνος σου. Okay. Ψάχνω για δουλειά. Συγκρατημένοι, συγκρατούμενοι για το τέλος. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν εδώ σήμερα στην παρέα και συμμετείχατε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη. Καλά να είμαστε, να συναντιόμαστε και να ακούμε πράγματα.
1: Στο ψάχνω για δουλειά παίζει κιθάρες ο Γιάννης Οστεργίου, να μην ξεχαστώ.
0: Okay. Ένα-δύο τελευταία μηνύματα. Σπουδαίος καλλιτέχνης, υπέροχος άνθρωπος, λέει ο Νικόλαος. Καλημέρα από Βόλο, που τον βλέπουμε συχνά. Ανεβαίνει τακτικά στο Βόλο.
1: Ναι, ναι. Την καλημέρα και από μένα.
0: Καφενείο η Ελλάς στην οδό Σκουζέ και υψηλά του γωνία. Τώρα τι. Παιδιά, να ακούσουμε τα κομμάτια. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή
1: να είμαστε
0: συνέχεια.
1: Καλά, να είμαστε
0: να
1: καλά και να είμαστε αγαπημένοι.
0: Να μας δίνεις ωραία πράγματα.
1: Με το καλό.
0: Λοιπόν, ψάχνω για δουλειά και συγκρατημένοι συγκρατούμενοι στην κατάσταση που είναι ήδη τα κομμάτια μέχρι να γίνουν τελειωμένα για πρώτη φορά εδώ στον αέρα του Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 6.
1: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
2: 338 Νόρτσελαντ, Βρόντι, 339, όχι, 339, 338...
3: Το 3, 3, 3, 3, 3, 3.
2: Το πάμε, λοιπόν.
1: Εξακολουθείς,
4: μη γελάς, θα στσακί σου.
1: Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να τον...
5: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες, τσικλόφουτσες.
0: Καλά κάνετε.
6: Γράψτε, γράψτε!
7: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
1: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο Φυτάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθάβαθ
5: Καρατζίδη.
0: 6 ώρα ο Κόνεκ TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Τενερίφη. Έχουμε ναι στο 3.41 η αγαπημένη μας Sharp Zorb. Πώς την είπαμε?
3: Τέλος πάντων.
0: Η Sharp Zorb.
4: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
0: Γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
4: Μιλάτε εσύ για Σαρδάμ.
0: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα. Ούτε πείτε.
4: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
0: Για τρίο έχουμε καταδείξει, ένα-ένα μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Από την Κρήτη, συγγνώμη, από την Κρήση παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έρθει μια ώρα που το χάος θα μας πλακώσει. Η Winsport FM 94,6.
2: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Πηγουίν, Σπορ FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτίκης.
6: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαθιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
7: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο αφού η Βαρσελόνα κράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
8: Δεν δουλεύει στη ράντα.
9: Όχι, άντε να έχω φορέσει, δύο φορέ.
8: Πε το ρε, διάλε.
9: Δύο φορέ.
8: Ραδιόφωνο.
9: Με τον έχω κάνει να με κοιτάζει. Και με κοιτάζει τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό δεν είναι προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
8: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικέ εργασίε γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή
9: εδώ,
8: να βάλει φιτρίλι.
9: Εδώ
8: δε. Τριφίλι, τι λέω. Φιτρίλι.
9: Πιάστο το φιτρίλι.
8: Γράφτο,
9: εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτε. Πακέτες, ναι, γράφεση.
8: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
9: Πάτρος.
8: Πέτρος.
9: Μπορεί να είναι από εκεί.
8: ΑΕΚ Πάουρις. Έλατε.
9: Και τελικά μένει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
8: Γράφερε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης ο κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Δεν είναι προφορά. Προσφορά.
9: Γράφε.
8: Τη εταιρεία.
9: Γράφε.
8: Πόσε ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
9: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
8: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
9: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Χαμπάρι δεν πήρε, νομίζω ότι ήταν σύμπτωση.
8: Τι είπε. Τι είπες ρε αλήθεια για τη μάνα μου.
9: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνικο.
8: Έρα μωρέ που πάει ροδάνικο.
9: Λοιπόν,
8: αργά και σταθερά. Πάμε.
9: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
8: Άκω την εκπομπή δυο λερές μόνο.
9: Στην αραβική version.
8: Γιατί όχι.
9: Αρτάμ και σε σένα βαβά. Και σε σένα αγόρι μου.
8: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο. Το τσιμιώνει τα σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
9: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο μάθε παιδί μου γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
8: Καπάκι.
9: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
8: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
9: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνία. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρή. Λοιπόν.
8: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμι, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Νταλιάνη. Συγγνώμη, Αντώνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδεύτηκα με το όνομα του, μας το κλείσε.
10: Ενίσχυση για την Μπέρνλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
8: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

του χώρου. Είναι Σαΐτα. Την παλιά προς την περιοχή. Μεγάλη επέμβαση του Μινιολέ. Το σουτ γκολ Ντόρτμουντ 0-1 με τον Μιχιταριάν. Σώζει το πρώτο σουτ ο Μινιολέ. Το δεύτερο πάει στα δίκτυα. 0-1 η Ντόρτμουντ αυτή τη στιγμή έχει σκορ πρόκρισης. Η παλιά στην πλάτη του Σακό. Ο Μπαμεγιάνγκ. Το σουτ 0-2 η Ντόρτμουντ. Στο ένα το λεπτό δίνει ένα σκορ στην Ντόρτμουντ που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει. Τώρα ο Φιρμίνο, ο Τσάν, ο Οριγκή εδώ έχει την ευκαιρία να πλασάρει, το κάνει. 2-1 μειώνει η Λίβερπουλ στα 3 πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα έχουμε παιχνίδι. Ο Οριγκή πιέζει τον Χούμελς. Η παλιά είναι έξυπνη στην πλάτη της άμυνας. Το σούτ του Ρόης, 3-1 η Ντόρτμουντ που φλέρταρε με το τρίτο γκολ. Και στο πρώτο ημίχρονο, εδώ το πετυχαίνει. Κουτίνιο. Ωραία η αλλαγή της μπάλας. Στο σούτ του Κουτίνιο, 3-2 η Λίβερπουλ. Στο 66. Εδώ ο Βραζιλιάνος θυμάται ότι υπάρχει στο γήπεδο. Κάνει κάτι που πολλές φορές έχει κάνει. Κόρνερ για τη Λίβερπουλ. Μπάλα περνά από όλους. 3-3. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Σακό. Στο 78. Από εδώ και πέρα έχουμε παιχνίδι. Υπάρχουν 13 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις. Η Λίβερπουλ κυνηγάει μια επική ανατροπή. Έξυπνα. Στάριτζ. Δεν υπάρχει κανείς για να τον βοηθήσει. Κόβει έξυπνα την μπάλα στον Μίλνερ. Η σέντρα του είναι καλή. Κεφαλιά. Ξαναζεί 11 χρόνια μετά. Εδώ η Λίβερπουλ βρίσκει με τον Λόβρεν τον τρόπο να φτάσει σε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των κυπέλων Ευρώπης. Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, εδώ το shoot out. Η Λίβερπουλ περνάει. Το φάουλ του Κιντογκάν. Σφυρίζει ο Τσακίρ. Είναι το τέλος. Μία από τις πιο δραματικές βραδιές στην ιστορία των κυπέλων Ευρώπης εξελίχθηκε μπροστά σας. Έχω την εντύπωση ότι είναι το μάτς της σεζόν στα κύπελα Ευρώπης αυτό. Δεν είναι μόνο του Γιώργου.

0: Ιρλάνδη.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
0: Πονεμένες καρδιές.
1: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
2: Πετρίδη είπε.
1: Ναι, έχω
2: αυτό μας μπέρδεψε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
3: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
1: Κοίτα που τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
0: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη.
4: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό του Big Wings Sport FM στους 94,6 το ξημέρωμα της Δευτέρας 7 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Γιώργος Γιάννης είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν θέλετε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την Παλαφαίνετε. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν, έστω και με μικρή καθυστέρηση λόγω δικής μου αναστάτωσης εκεί. Μ' αρέσει το προηγούμενο φανάρι που σταματάω και πετυχαίνω και κοιτάνε τα παιδιά. Μου λέει, εσένα περιμένω να ακούσω. Λέω, εσύ περιμένεις το λέμε να ακούσεις, αλλά τώρα λοιπόν όλα καλά. Το πήγαμε λίγο πίσω σήμερα λοιπόν, το συμπάθιο παιδιά ένα δεκαλεπτάκι. Είχαμε χθες την τρίτη αγωνιστική, όχι χθες, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε την τρίτη αγωνιστική της Super League's, έτσι, όπου το Σάββατο είχαμε αρχικά τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη 5-0 την ισοπαλία του Ολυμπιακού με το Βόλο και χθες Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα ήρθαν 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και στο μεγάλο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέι που πέτυχε 2 γκολ και γενικά ταλαιπώρησε αφάνταστα την άμυνα του ΠΑΟΚ. Έτσι, έπαιζε και ο Τσιτσιπάς τώρα. Τι έκανε ο Τσιτσιπάς, μάθαμε τίποτα. Έχασε, κέρδισε, κάτσε να το ρίξουμε ματιά γι' αυτό. Γιατί ξεκινούσε 2 η ώρα ο Τσιτσι. Και τα πάει καλά γενικά σε αυτό το τουρνουά. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι. Όπα, έβαλε φρένο, έχασε το σέρτο. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο είναι ο Παναθηναϊκός ο μεγάλος νικητής. Σήμερα είναι ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το παιχνίδι Αστέρας ΑΕΚ το Ηρακλής, το οποίο γίνεται στις 6. Εδώ είμαστε να κουβεντιάσουμε όλα μαζί. Πάμε κατευθείαν στον κόσμο που περιμένει Γιώργο και μηνύματα ασχολούμαστε λίγο αργότερα μετά τις 6.30. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Έλα ρε Βαγγελάκη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνουμε. Καλά, ρε φίλε, εσύ.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ δουλίτσα. Δόξα τω Θεώ για μας. Για άλλους δεν είναι και τόσο δόξα τω Θεώ. Αλλά αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό.
0: Για τον Ελκάμπη, λες.
1: Εννοείται.
0: Είχαμε πολύ όμορφη. Πρώτα απ' όλα, πούμε περαστικά και συντρέγγι σου, Παχταράς. Να είναι γερός. Είχαμε γενικά καλή φάση, δηλαδή και ωραία πράγματα. Βλέπω τώρα το πρωί, δεν το είχα δει. Χθες το βράδυ αργά, βλέπω ότι πήγε ο Ουναή, όπως ήταν από το γήπεδο, πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Όπως ήταν από το γήπεδο.
1: Παιδιά, αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αντιπαλότητα είναι μόνο μέσα στις 4 γραμμές και ότι αυτό πραγματικά πρέπει να μας ενώνει, τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Γιάννη, να σου πω κάτι, φίλε, και τώρα αυτό μπορεί να ακουστεί λίγο εγωιστικό, αλλά εγώ και εσύ το καταλαβαίνω, μάλλον δεν το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό μην το λες σε πρώτο πρόσωπο. Γιατί ειλικρινά, εγώ και εσύ το καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκοτωνόμαστε ανεξάρτητα τι υποστηρίζει ο καθένας. Άλλοι που δεν καταλαβαίνουν.
1: Θα σου στείλω ένα βιντεάκι μετά, το οποίο θα. Τι να σου πω, Βαγγέλη, πραγματικά. Όχι ότι δεν το ξέρεις, ότι θα εκπλαγεί άλλη μια φορά δυσάρεστα από το πώς λειτουργούν κάποιοι που θέλουν να λέγονται άνθρωποι. Θα σου στείλω ένα βιντεάκι, να δεις ένα τύπο τι λέει. Τι λέει για τον Ελκαμπή.
0: Ναι, και θα μου κάνει εντύπωση, νομίζεις. Δεν τους ξέρω τους κάτω ψυχούς. Δεν τους ξέρω τους κάτω ψυχούς, δεν είσαι Γιάννη.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα.
1: Λοιπόν, ξέρεις, επειδή έχουμε διαβάσει και διάφορα, θα σταθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Το οποίο πολύ δυσκολούν να καταλάβουν και επειδή έχω παίξει μπάλα κάποια στιγμή και μου έχουν τύχει δύο πολύ σοβαροί τραυματισμοί, ένα γύρισμα γλώσσα. Ξέρεις ότι είναι επικίνδυνο να χάσει και τη ζωή του αθλητής, έτσι. Όχι σε μένα προσωπικά, στην παίκτη μου. και ένα διαλυμένος αστράγαλος που άφησε τον άνθρωπο 2 χρόνια έξω, αδειάζεις φίλε, δεν μπορείς να παίξεις την μπάλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι καλός, έτσι, δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός, το ξέρουμε όσοι βλέπουμε Ολυμπιακό και παρακολουθούμε εκείνη η ομάδα μας, ο Ολυμπιακός ψάχνεται ακόμα. Έτσι. Δεν θέλω να σταθώ καθόλου στο αποτέλεσμα, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θα σου πω κάτι. Χωρίς να είναι ιερόσιλος σαν Ολυμπιακός που είναι να μιλήσω για διαιτησία και τα λοιπά, φίλε, όταν υπάρχουν 3-4 ομάδες οι οποίες κάνουν επενδύσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή αυτοί που κάνουν επενδύσεις είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, λιγότερο πάω, ξέρω εγώ, ή ο καθένας μπορεί να σκέφτεται το και να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί ένας διαιτητής να μην προστατεύει τους παίκτες. Έτσι. Μομφίλου για τη διαιτησία αυτή δεν έκανε το αποτέλεσμα, καμία σχέση, αλλά 100% έκανε σε μεγάλο βαθμό το πώς έπαιξαν οι παίκτες του Βόλου. Δεν γίνεται, Ευαγγέλη μου, δηλαδή δεν γίνεται να έχεις κάνει τώρα εσύ σαν ομάδα αυτά τα λεφτά που έχεις ξοδέψει, εγώ αυτά τα λεφτά που έχω ξοδέψει και να μπαίνει ο καθένας μέσα και να παίζει κάτι. Αν τυχόν λοιπόν ο διαιτητής, που μπορεί να ήταν και χειρότερο για μένα αν έπεσε με 10 από το 15 που έπρεπε να έχει βγει το μπακ, γιατί θα καθόταν πιο πίσω και εγώ στο ελληνικό πρωτάθλημα στο οποίο δεν δημιουργώ, αν το σώσουν τον Ολυμπιακό κάποια πράγματα, ίσως το σώσουν οι παίκτες που έχει φέρει. Και αυτό θα πάρει πολύ χρόνο. Έτσι. Μπορεί να και γύρω το λοιπόν να μείνει με 10 πόλους. Όταν λοιπόν όμως αν λειτουργία ενός διαιτητή λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και δεν βγάζει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Σάλιακα που έχει κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα είδες από την αρχή στον Ρόκα, μετά συνεχίζει με το Σάλιακα, δεν βγαίνει για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν έχει καμία σχέση με τη φάση, έτσι το ξεκαθαρίζω, του ΕΛΚΑΠΗ, γιατί το παιδί δεν είναι, γιατί ακούσαμε και άλλα ερπετά, δηλαδή ότι το παιδί, το τι διαβάζουμε για το παλικάρι αυτό.
0: Όχι, δεν είχε πρόθεση. Εγώ δεν είδα πρόθεση.
1: Καμία, Βαγγέλη μου, σε κάθε παιχνίδι τέτοια φάση τη βλέπουμε 10 φορές.
0: Ναι. Δεν είχε
1: πρόθεση. Όποιος βγαίνει και λέει ότι φταίει ο τερματοφύλακας αυτό και είναι θελημένο, ας ξεκινήσει να
0: βλέπει. Ξέρεις, Γιάννη, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι τώρα ότι κάποια πράγματα ξέρω ότι είχε μια πολύ άσχημη προσωπική εμπειρία ο κύριος Τζίλος, αλλά το έχουμε πει ότι δεν μπορεί να σφυρίξει. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι, ξέρω ότι έχει ζήσει μια φρικτή εμπειρία, το σέβομαι αυτό που έχει βιώσει, αλλά δεν μπορεί να σφυρίξει. Δεν μπορεί να σφυρίξει παιχνίδι. Τον έχω παρατηρήσει, τα χάνει όλα τα μάτς. Κάνει τον έλεγχο. Κάνει τον έλεγχο, δηλαδή, ας έχουν κάποια κριτήρια, ας δουν τι γίνεται.
1: Του Ρόκα ο τραυματισμός επίσης, τον θεωρώ τον τραυματισμό του, έχει πάει πάρα πολύ.

0: σοβαροί τραυματισμοί. Λοιπόν, πρέπει να προστατεύουν το προϊόν οι διαιτητές από αυτό που, δηλαδή δεν γίνεται. Για μένα αυτό δεν έχω καμιά άλλη μορφή. Δεν λέω ότι φταίει για το αποτέλεσμα. Καμία.
1: Έγινε, Γιάννο, να βγάλω άλλη μια γραμμή, φίλε.
0: Και εννοείται, Ευαγγέλη μου. Έγινε. Καλημέρα μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πάμε.
1: Καλά, εσύ.
2: Μισό λεπτό.
1: Βεβαίως.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Επίσης, φίλε.
2: Καταρχήν, γρήγορη ενέργεια και περαστικά. Στον Γιαννούλη, στον Λουκαμπή, στον Κωνσταντέλια, γενικά σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδοσφαιρικό, μακάρι.

0: Σίγουρα ο φετινός καλύτερος Παναθηναϊκός που έχω δει. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα κρίνω μόνο το παιχνίδι, δεν μπορώ να κρίνω τον Παναθηναϊκό για το τι θα δούμε σε τρεις μήνες. Σίγουρα παίζει ρόλο και η αποβολή, αλλά παρόλα αυτά και στο 11 εναντίον 11 πάλι ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία με τον Λιβάη Γκαρσία. Στο ένας μέναν έχει γύρω ο Τετέι, πάλι με 11 παίχτες είμαστε εκεί πέρα. Με τη γλώσσα του σώματος νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εύκολα δύσκολα θα έπαιρνε και πάλι το παιχνίδι. Τετέι εκτός από τα δύο γκολ έχει κερδίσει και την κόκκινη, έχει κερδίσει και το πέναλτι, δηλαδή σε όλες τις καθοριστικές φάσεις είναι μέσα στο παιχνίδι. Και δείχνει ότι αυτό το παιδί, ότι χωρί για τον τραυματισμό που είχε, το πρόβλημα που είχε τέλος πάντων στην προετοιμασία.
1: Γιώργο, ο Παναθηναϊκός πήρε πολλά από πολλούς εχθές. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι,
1: και νομίζω ότι η υπεροχή του ήταν καθολική στο παιχνίδι. Ακόμα και αν υπάρχει εκείνη η φάση, στην οποία φάση ζητάει ο ΠΑΟΚ πέναλτι και το οποίο μπορείς να το δώσεις αυτό το πέναλτι. Δεν απογοψέ με τώρα, δεν μπορείς να το δώσεις. Αλλά όμως υπάρχει και αυτό που λέει και η πλευρά του Παναθηναϊκού, ότι στο ξεκίνημα υπάρχει φάουλ στον Κάγκουα σε αυτή τη φάση. Αλλά ακόμη και αν ο ΠΑΟΚ σοφάριζε, να μην το κουράζω. Αν έπαιρνε εκείνο το πέναλτι και σοφάριζε, δεν βλέπω πώς θα γύρναγε κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Διότι ο ΠΑΟΚ δηλαδή από το 70, να το πάμε κι αλλιώς, το 69 δεν έχετε την κόκκινη ο 4 και παίζει 25 λεπτά πάλι με ίσα ίσα προς ίσου. Έτσι. Και το γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός το δέχεται στην τελευταία φάση λόγω χαλαρότητας. Δηλαδή βλέπεις ότι και 10 με 10 δηλαδή, περισσότερες ευκαιρίες και ο Παναθηναϊκός να το κάνει 4-0 παρά να μείωνε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν ένα μάτς το οποίο επιβλήθηκε ο Παναθηναϊκός κατά κράτος και για μένα αυτό έχει εξήγηση. Ο Παναθηναϊκός έχει φορτώσει ποιότητα. Έχει πλέον πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές και καλό προπονητή φυσικά, έτσι ξυπακούεται. Γιατί χωρίς προπονητή δεν πας πουθενά.
0: Εννοείται και άμα βάλεις κιόλας ότι παράδειγμα υπήρχαν και παίχτες που δεν παίξανε και καθόλου. Δηλαδή και βλέπεις την ποιότητά τους.
1: Ναι, βλέπεις μόνο στον Παναθηναϊκό δηλαδή και την εντεκάδα του και τον πάγκο του και αντιλαμβάνεις ότι εδώ κάτι έχει αλλάξει εδώ. Εδώ κάτι έχει αλλάξει. Εγώ αυτό λέω.
0: Ναι, σημαντικό. Ουσιαστικά παίξαμε το 69 μέχρι το τέλος, δηλαδή για 20-25 λεπτά με τις καθυστερήσεις και 15 στην αρχή. Τα 40 λεπτά παίξαμε στα ίσα.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα, ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός ήταν καθοριστικός. Εκμεταλλεύτηκε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με 10, γιατί πέρσι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θυμάμαι πολύ καλά, διαφόρων χρωμάτων φιλαθλή, και πράσινη και κόκκινη και κίτρινη και μπέζ, το είχαμε βγάλει ότι είναι και αρνητικό να μένει άλλος με 10. Ότι δεν βρίσκουμε χώρους. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν το εκμεταλλεύτηκε, γιατί είναι πλεονέκτημα να παίζει με ένα παίχτη παραπάνω και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Εντάξει. Για τη συνέχεια αισιόδοξοι είμαστε. Είναι πάρα πολύ νωρίς για οποιαδήποτε ομάδα να πούμε το οτιδήποτε. Κανένα πρωτάθλημα δεν αρχίζει ούτε τελειώνει 7 Σεπτέμβρη και 6.
1: Έγινε. Ναι.
0: Και ναι. Θα σταματήσουμε λίγο την ανθρωποφαγία. Διάβασα πολλά σχόλια γιατί άκουσα σήμερα το πρωί τα σχόλια χθες το βράδυ που βγήκατε και κάνατε. Μέχρι και για τον κύριο Τσόχο, τον οποίο τον ξέρουμε ποιος είναι, εδώ και τόσα χρόνια. Επειδή πήρε θέση για το πέναλτι του ΠΑΟΚ, αν ήταν ή αν δεν ήταν, επειδή πήρε θέση και έλεγε ότι ήταν, έχουν βαλθεί να τον φάνε και βρυσίδια και ό,τι θες. Να μου διαβάσεις από κάτω.
1: Εγώ είχα περιγραφεί στο ραδιόφωνο, δεν έχω εικόνα. Έτσι, δεν άκουγα, δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, πρέπει να πάω, δελτίο, Γιωργάρα μου.
0: Φιλιά, καλημέρα.
1: Έλα, γεια.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό από τις 7 ως τις 10 στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημέρι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του». Ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει ποσοστό 18%. Σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων στην Αττική, την Εύβοια και τη Βιωτία.

0: Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη αναμένεται να ανακοινώσει καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίτριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στην δράση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν έγινε να επιστρέψουν ελκά Μπηγιανούλης. Με βόλια κάποια και τρέλα ο Ταμπόρδαλο Δεκανής ο Πανούλης. Γεια σου φίλε Βαγγέλη, καλή σεζόν με υγεία. Είναι ο Μπινιάρης ο νότερος ποδοσφαιριστής μετά τον Ίνι Βαγιανίδη που κάνει επίσημο το επούτο. Επίσημα ενθουσιάζει το ποδοσφαιρικό θράσος Ταμπόρδα, την αγάπη μου Κώστας Γκουέλ Φοντάριο. Εκεί είναι ο Μπινιάρης, ούτε 18 δεν είναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον άνθρωπο που θα φέρει πρωτάθλημα. Μόνο εσύ, Βαγγελάρα μου, τέτοια μπάλα. Κλάνθη από τον Ντόρτμουντ. Γιατί έπαιξα εγώ, Κλάνθη. Έτσι νιώθω πως μου το λες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λήψη της Γερμανίας. Δηλαδή, έχουν πάθει ποδοσφαιριστές αυτοί που έχουν κάνει προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Βλέπω Κωνσταντέλια Γιαννούλη. Πάει και κρίμα για τα παλικάρια. Τι να πω. Καλή επανάδοση, χρειαζόμαστε την εθνική, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο και τη στέλνει ο Κίμωνας. Συγχαρητήρια για τη δίκη επικράτηση σε ένα παιχνίδι που η ομάδα μου ήταν κατώτερη των περιστάσεων και ευτυχώς που είχαμε σε καλή μέρα τον Παβλέγκα. Εξαιτίας του φύγαμε για Θεσσαλονίκη με το κολακευτικό 3-1. Ξέρεις κάτι, η Κίμωνα μου θύμισε όταν είχε χάσει ο Παναθηναϊκός πέρσι το Δεκέμβρη στον ΠΑΟΚ 2-0 που τα είχε βγάλει όλα ο Κότσαρης που είχε χάσει με 2-0 και είχε πει και ευχαριστώ. Έτσι ήταν και χθες για τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς είχε MVP τον τερματοφύλακα του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πολλά μαζεμένα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή η γκρίνια που υπήρχε από πέρυσι γιατί βάζει πίεση ο Μιστακίδης, έφυγε ο Ρασβάν, έφυγε ο Κωνσταντέλιας μέσα στα playoff τα ευρωπαϊκά, έμεινε η ομάδα εκτός Ευρώπης, είναι σε μια κατάσταση δύσκολη. Καλημέρα στο Μάικα από Κορδαλό, καλημέρα στο Φάνη από Στοκχόλμη. Είπα την άποψή μου για τη φάση, φίλε. Και πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Φυσικά να ξεκινήσω με τα περαστικά και πάντα και πιο δυνατός και με όλες μας τις ευχές. Που μας θύμισε εμάς τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ το πάλι με τερματοφύλακα χωρίς να λέμε ότι φταίει το παλικάρι γιατί με τα χέρια βγήκε. Με τον Κωστή, θα μας θυμάστε, εσείς οι παλιοί.
0: Ναι, το Κωστή το Χρήστο, ναι.
1: Ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα, με το σπάσε το...
0: Εντάξει, πάση περιπτώσει, κοίταξε τώρα, ο Σαπάνης τώρα, φίλε, δεν κάνει, δηλαδή, είναι μια φάση που γίνεται...
1: Όχι, είναι δυνατό, γι' αυτό και
0: είπα... Δεν είναι καμία συμμετοχή. Όπως είπε ο Γιάννης πριν, δηλαδή, αυτό γίνεται 10 φορές σε κάθε παιχνίδι, δηλαδή, να πάει μπάλα να είναι οριακή και να είναι διεκδικήσιμη μεταξύ τερματοφύλακα και του παίχτη, είναι κάτι το οποίο είναι ποδοσφαιρικό αμυγός.
1: Γι' αυτό και το τόνισα, γιατί βγήκε με τα χέρια.
0: Η κακιά η στιγμή ήταν, Νικόλα. Ήταν η κακιά η στιγμή. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει στον Ελκαμπή, αυτή η φάση να γίνει σε κάθε παιχνίδι να γίνεται. Και γίνεται, γιατί πιέζει, είναι παιδί που πιέζει.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Γιάννη μου, έτσι είναι.
0: Ποιος?
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όλοι έχουν την ίδια πίεση.
0: Γιάννη, μην πες.
1: Όλοι οι παίχτες. Δεν είναι να αποτατεύουμε ο ένας τον άλλον.
0: Νικό, μην πες Γιάννη, λέω ή μη μου πες.
1: Το Γιάννη που μίλησε ότι και δεν αποτατεύουμε
0: του παίχτες. Εντάξει.
1: Με αυτή την έννοια ότι. Δηλαδή δεν το θέλουν, μπάλα παίζουν και γίνεται αυτό. Να μιλήσουμε για την πρωταθλήτριά μας. Πολύ ευχαριστημένη. Να πω ένα 13-0 έχει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Φίλε μου Πολύτεχνε, οι πεντάρες και τεσσάρες φυρίζουν στη Φιλαδέλφεια αλλά υπέρ της ΑΕΚ. Πίσω είμαστε 0 ακόμα. Απλά για να θυμίζω ορισμένα πράγματα.
0: Δεν έχει βγάλει και κανένα Γολγοθά όμως. Έτσι. Δεν έχει βγάλει και κανένα Γολγοθά.
1: Ηρακλής Άρης,
0: Στρομπάτσι. Ναι. Για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάω εγώ τώρα. Για το ευρωπαϊκό σου το βάζεις γιατί είναι μεγάλη η έκταση του σκορ για να προσθέσεις τα γκολ. Ναι, το κατάλαβα πώς το λες.
1: Με όλα τα παιχνίδια. Ναι. Και το παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια. Ακριβώς.
0: Okay.
1: Και μια και το είπαμε έτσι, ότι ο άνθρωπος συνεχίζει.
0: Είναι η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα αμυγός, έχει δύο πολύ καλές εμφανίσεις εντός έδρας και μια κακή εμφάνιση εκτός.
1: Γι' αυτό λέμε ότι πάντα μαθαίνεις. Ευτυχώς μου φαίνεται ότι έχουν μάθει και δεν πέρασε έτσι στον ντούκο αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε ότι όλα τα σταυροπατήματα να γίνονται στις αρχές για να διορθώνονται. Κάπου ήταν. Εγώ ξέρω τι πιστεύω, Βαγγέλη μου, μια και το θέλει. Δεν την είχε δει την Κηφισιά. Δεν είχε παίξει και η Κηφισιά μαζί σας.
0: Πολλά μπορεί να σκεφτείς. Ήταν και το πράγμα το ότι ήταν λίγες μέρες πριν το ευρωπαϊκό που είχε έρθει αυτή η πανηγυρική νίκη. Αυτά όσο να είναι μπορεί να επηρεάσουν.
1: Αλλά άμα δεν δεις όμως μια ομάδα πώς παίζει, πώς θα την αναλύσεις.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν. Εντάξει, λες ότι ξαφνιάστηκαν.
1: Ναι, γιατί ας πούμε αν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό την πρώτη αγωνιστική που ήταν να παίξει, ας πούμε, θα έβλεπε πώς.
0: Το θέμα είναι ότι ήταν κακή βραδιά. Τώρα μην στεκόμαστε τώρα στην προηγούμενη αγωνιστική. Γιατί ήταν κακή βραδιά Δηλαδή είδες ότι ήταν και στο πρώτο κακή και στο δεύτερο. Και ήταν κακή η Κυριακή η προηγούμενη. Αλλά αυτό το Σάββατο η ΑΕΚ τώρα με τον Άρη, ειδικά μετά το 2-0, κάνει ό,τι κουστάρει.
1: Δηλαδή, εντάξει, αυτός ο Μάγκερ είναι αυτό που λέμε ότι είχε την ατυχία να έχει τον Μόντριτς μπροστά του. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, ένας παίκτης που δεν έχει βάλει γκολ και να βγαίνει MVP και να. Είναι μεγάλη δουλειά. Ο σεβασμός που έχεις απέναντι. Και γενικά έτσι όπως το παίζει όλο το σύστημα ο Νικολίξ. Και να πούμε ότι, δόξα τω Θεώ, συνεχίζει 26, έχουμε πάει 27 αγώνες, δεν θυμάμαι πόσο έχουμε συνεχίσει στο πρωτάθλημα. Αύριο είναι μια φανταστική ημέρα για την ΑΕΚ. Μετά από 25 χρόνια, πόσο είναι από το, μετά το 2002-2003, θα παίξουμε τη Φιλαδέλφια. Να μην το συνεχίσω, να μιλήσουν και άλλα παιδιά. Θα πάμε τηλέφωνο μάλλον αύριο για να πούμε για τον αγώνα τον αυριανό. Καλή συνέχεια και πάλι τα περαστικά μας.
0: Έγινε, Νικόλα. Τα λέμε. Καλημέρα, γεια. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα, φιλέ.
2: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Εύχομαι να μας μεταδίδεις όλα τα παιχνίδια, φίλε. Όπως είπα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, όποιος και να μεταδώσει, όποιος και να μεταδώσει, το μέσο του χορτάρι παίζει σημασία.
2: Ναι, λες και γούρι, εντάξει, το λέμε τώρα.
0: Καλά, κράτος.
2: Είναι γεγονός.
0: Κοίταξε
2: τώρα. Καταρχάς είδες ότι επέμενε το Καμαρά, είναι καλός παίκτης.
0: Ο Καμαρά χθες έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση.
2: Πολύ καλή εμφάνιση, φίλε, πάρα πολύ καλή. Έκοβε, έρανε, δεν έχασε μάχη καταρχάς.
0: Δώσω μια συνέντευξη μέσα στην εβδομάδα ο Νίστρουπ, την Πέμπτη την Παρασκευή.
2: Ναι.
0: Και μεταξύ άλλων, κάποια στιγμή που μιλούσε για την πίεση που πάρει στον Παναθηναϊκό, γυρνάει ο Νίστρουπ και λέει ότι το γεγονός ότι η ομάδα έχει αυτά τα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, δεν πρέπει, ναι, λέει, αυτό το πράγμα, αυτή η πίεση, λέει, να πέσει πάνω στον Καμαρά. Έβαλε, ναι, τον Καμαρά ως παράδειγμα, διότι ο Νίστρουπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην ξέρει ελληνικά.
2: Έχει κάνει μεγάλη επίθεση.
0: Μπορεί να μην ξέρει ελληνικά, αλλά ενημερώνεται για τα όσα συμβαίνουν και τα όσα λέγονται.
2: Όλοι,
0: έτσι.
2: Όλοι ενημερώνονται.
0: Λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η δήλωση του Νίστρουπ, επειδή έφτασε σίγουρα στα αυτιά του Καμαρά, πιστεύω, ναι, ότι επέδρασε πολύ θετικά στην ψυχολογία του παιδιού. Δηλαδή, που σου λέει, έχω ένα προπονητή που ο οποίος όχι μόνο με στηρίζει με τη συμμετοχή, αλλά δείχνει ότι με πιστεύει κιόλας. Έτσι. Και πρέπει να το βγάλω, ας πούμε, πρόσωπο.
2: Και αν τον ταρακούνησε.
0: Να τον ταρακούνησε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω πιο πολύ τον έκανε να φουσκώσει αυτοπεποίθηση.
2: Πάντως έχουμε ποιότητα, όπως το είπες. Δηλαδή μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Εμένα ο Τετέι μου θυμίζει, όπως έχω πει, πάρα πολλά στοιχεία του Μπαλοτέλη, φίλε. Αλλά τον καλό Μπαλοτέλη. Δηλαδή άμα τον δεις, βάζει πλάτη, είναι δυνατό παιδί, παίρνει κόντρες, βάζει γκολ, είναι καλός παιδί.
0: Καλά, ειδικά εχθές, αυτό το πιτσιρικά.
2: Ήτανε, φίλε, ήτανε.
0: Μετά την αποβολή του Ελστόντο, αυτό το πιτσιρικά τον Παταόλα, που είναι ο παιδί, είναι ο άνθρωπος, έτσι, δεν το κατηγορώ. Ναι, αλλά γενικά ταλαιπώρησε πολύ ο Τετέι. Τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ.
2: Να μπαινε και το πέναλτι, να μόνο είχαμε τελειώσει πιο εύκολα.
0: Εντάξει. Ποδόσφαιρο είναι.
2: Αλλά εντάξει, να μην είμαστε και πλέον. Έχεις από εκεί που δεν παίρναμε νίκη, γιατί και ο Πάγκο μας έχει κάνει κάτι κηδείες μέσα στην έδρα μας. Ούκο λίγες φορές. Και επειδή τώρα βγει ο Κωνσταντέλιας, δεν πάει να πει ότι ο Πάκο δεν είναι. Εγώ είδα αυτό το στερβάκι που έβαλε μέσα.
0: Θέλει παίχτες ο Πάκο, φίλε. Ο Πάκο θέλει παίχτες. Θέλει παίχτες ο Πάκο.
2: Θέλει και παίχτες και δεν έχει ψυχολογία, γιατί έχουν τσακώνει τώρα μεταξύ τους. Δηλαδή έχουν παγωθεί αυτοί. Αυτά είχα να πω, Ευαγγέλη.
0: Έγινε πάνω λίγο. Επίσης, φίλε, να σε καλά και εσύ. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αγγέλη, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, λέει.
3: Ο Φώτης από Πάτρα είμαι.
0: Φώτης.
3: Ναι, ναι. Δεύτερη φορά που ξαναπαίρνω. Όλα καλά.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
3: Καλά, ήσυχα.
0: Μπράβο.
3: Όταν δουλεύεις, καλά είναι. Αν δουλεύεις, τι κάνουμε. Τι να κάνεις. Τι λέει πρωτεύουσα πάνω, γυρίσανε, τι λέει.
0: Ναι.
3: Όμως μπήκατε κανονικά στα.
0: Τώρα το όχι.
3: Ξεκίνα σταμάτα.
0: Το μόνο που μένει τώρα είναι να ξεκινήσουν και τα σχολικά. Για να δεις τέλος το γλυκό.
3: Από Παρασκευή. Γιατί εμείς το ζούμε με τα παιδιά τώρα. Ξεκινήσαμε από 1η Σεπτέμβρη. Γιατί ο μεγάλος εμένα τελειώνει φέτος στο Λύκειο και καταλαβαίνεις πως είναι μια δύσκολη χρονιά.
0: Καλή επιτυχία να έχει το παιδί.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Νομίζω ότι εσύ είσαι μια κόρη, νομίζω, αλλά ναι. Καλά, σωστά.
0: Ναι. Κόρη, λοιπόν, να είμαστε πιο μικρή. Ευχαριστώ, φίλε.
3: Εντάξει, η ομάδα καλά πήγε χθες. Ευχαριστημένη. Να βγάλουμε κανένα αποθυμένο από παλιά που τρώγαμε 3-4 τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε που μας κάνετε παρέα το πρωί. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να
3: έχουμε υγεία και περαστικά στο Ελαραμπή, γιατί είναι αυτά τα
0: πράγματα. Ελκαμπή,
3: Ελκαμπή. Ελκαμπή, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή μέρα.
0: Γεια.
3: Είστε καλά,
0: γεια. Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγελάρα μου.
0: Έλα, Πανώλη, καλημέρα, φίλε.
4: Τι κάνετε, καλημέρα και στον Γιώργο.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
4: Εντάξει, καλά είμαι. Χαρούμενος είμαι, πολύ. Πολύ χαρούμενος είμαι, γιατί έκανε ωραία εμφάνιση η ομάδα, μεστή. Όπως είπατε και ο Καμαρά, έκανε το καλύτερο του παιχνίδι έως τώρα. Μεστό παιχνίδι, σοβαρό. Τα κακοπροαίρετα σχόλια δεν πρέπει, γενικά εννοώ, όχι στην εκπομπή, δεν πρέπει να υπάρχουν για παίχτες, προπονητές, δημοσιογράφους, γενικά για όλους τους ανθρώπους, έτσι, τα τοξικά. Η κριτική όμως πρέπει να γίνεται, γιατί ο Καμαρά μέχρι τώρα δεν είχε παίξει καλά. Ο Νίστρομ καλά έκανε και του τόνωσε την ψυχολογία. Αλλά η κριτική είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Συμφωνώ με, δεν συμφωνώ με, Βαγγέλη μου.
0: Εντάξει, απλά ξέρεις στον Παναθηναϊκό λίγο το θέμα της κριτικής ξεφεύγει από το μέτρο του κανόνα. Το ξέρεις αυτό.
4: Ναι, μιλάω για τους φυσιολογικούς ανθρώπους όπως είμαστε εμείς. Δεν γίνεται να κάνουμε κριτική σε ένα παίχτη ή σε ένα προπονητή. Δεν είναι παιδάκι 10 χρονών και 5. Ναι. Είναι αθλητής. Και ας είναι και 23, έτσι δεν πάει. Για να το ξεμπερδέψουμε λίγο, γιατί καλό το όλο το σκηνικό, αλλά η κριτική πάντα γίνεται από τους φιλάθλους. Καλή κριτική μιλάμε, όχι ανθρωποφαγία, όχι τοξικότητα. Τα περισσότερα σχόλια και στην επίσημη σελίδα του Παναθηναϊκού χθες για το Τσόχο δεν ήταν για το πέναλτι. Αυτό η κολόνια κρατάει, με συγχωρείς που το λέω εδώ, αλλά χθες το βράδυ δεν μπορείς να βγάλω γραμμή. Αυτή η κολόνια κρατάει την Κοσμοτέ. Δεν λέω ότι είναι επαφής με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει σωστές περιγραφές για μένα. Το πέναλτι καλά έκανε και τον επισήμανε. Πέναλτι είναι. Ολόσωστο είναι. Δεν τον είδα όμως να έχει την ίδια θέρμη για το φάουλ στον Γκάγκουα ακριβώς 20 δευτερόλεπτα πριν την παράβαση στον επιθετικό του ΠΑΟΚ που γίνεται στον Γκάγκουα πάνω. Δεν τον είδα σε άλλες φάσεις να παίρνει όσον αφορά για το σπικάρισμα ότι πρέπει να λέγονται φάσεις όπως είναι, εγώ συμφωνώ. Δεν ήταν ωραίο από τις πλατφόρμες αυτό που γινότανε. Ουσιαστικά ήταν να είναι φημωμένοι. Καταλαβαίνεις που είχαν μια γραμμή να μην λένε τις φάσεις.
0: Ναι, ξέρεις εδώ τώρα στο Sky ας πούμε και στο Sport FM TV θα υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία για να απορρικά. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Εγώ δεν έχω περιγράψει ακόμα κανένα μάτσο.
4: Ναι, Βαγγέλο μου, εδώ. Γι' αυτό αυτή η τοποθέτηση που κάνω εγώ είναι δική μου προσωπική. Δεν λέω.
0: Εντάξει, όμως δεν νομίζω ότι είναι θέμα εμπάθειας τώρα του Μιχάλη τώρα πάνω στον Παναθηναϊκό τώρα, ρε φίλε.
4: Από την Κοσμοτέ, όλα τα παιχνίδια που μετέδιδε και τώρα το χθεσινό, αν δεν θέλω, γιατί σου λέω, δεν θέλω να το πάρει σαν εκπομπή αυτό που λέω. Το λέω εγώ γιατί δεν είχα την ευκαιρία χθε το βράδυ, δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή. Δεν μπόρεσα να μιλήσω να πω αυτό τώρα που λέω σε εσένα. Δεν θα έλεγα κάτι διαφορετικό. Είναι άλλο να εύχεσαι και να καταργέσαι έναν άνθρωπο που είμαι κατά και είναι άλλο να κάνεις κριτική. Αυτό το λέω στον Γιώργο το Πενιρλή που πήρε θέση. Γιατί εγώ δεν είχα σκοπό να μιλήσω γι' αυτό. Χθες το βράδυ είχα σκοπό. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, Γιώργο, άλλο το άλλο.
0: That's
4: να έχει
0: okay.
4: Μια κακή μετάδοση.
0: Okay.
4: Και όταν το λένε σοριδών παιδιά με τέτοια σχόλια, όχι με κατάρες και πλακίες, δεν τα στερίζω και το ξέρεις αυτό. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ούτε εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένα sticker θύρα 7, θύρα 13, θύρα 4 και θύρα 21. Δεν λέω εγώ αυτό. Εγώ θέλω να τονίσω ότι δεν μ' αρέσει όπως στην Νόβα στο μπάσκετ γίνεται κατά κόρον αυτό και υπάρχουν παράπονα. Δεν θέλω να γίνεται τώρα στο ποδόσφαιρο και πόσο μάλλον όταν υπάρχει μια πλατφόρμα που έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού που διοκτήτης είναι ο Λαφούζος. Είναι μορφή, κατάλαβες πώς το λέω. Τώρα okay. Είναι ακόμα πιο περίεργο για μένα. Εμένα αυτό με πειράξε χθες από το σπικάρισμα. Τίποτα άλλο. Όλη τη διάρκεια. Δεν μιλάω για το πέναλτι, ξαναλέω για να προλάβω. Το πέναλτι είναι πέναλτι. Απλά προηγουμένως υπάρχει φάουλ. Και ίσως μπορεί και αυτό να μην το φώναξε και καθόλου στο βάτο το διαιτητή. Λέω εγώ, αν ήταν τις φάσεις που είναι κοντά, λέω υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Έκανε λάθος αυτό, Βαγγέλη.
0: Όχι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Σαν πιθανότητα υπάρχει, ναι.
4: Εγώ έτσι το σκέφτηκα με το μυαλό που έχω όσο έχω, ότι ίσως αν είδανε την παράβαση σου λέει τώρα να μην δημιουργηθεί τέτοια, η διαιτησία σε όλο το παιχνίδι ήταν άψογη. Δεν νομίζω ότι επηρέασε κάπου το σκορ ή κάπου την εικόνα του αγώνα. Δεν νομίζω. Εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλήφθηκα. Τώρα πιστεύω ότι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία η ομάδα. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί υπάρχει και ποσότητα και ποιότητα. Και κλείνοντας, καταρχήν σιδερένιο τα παιδιά, Γιαννούλης, Κωνσταντέλιας, Ελκαμπή, όλοι να είναι καλά, υγιέστατοι. Πάνω από την υγεία και την ανθρωπιά δεν υπάρχουν χρώματα και ομάδες. Το έχω ξαναπεί αυτό και θα το λέω. Κλείνοντας, η ομάδα πρέπει να ρίξει ένα πρόστιμο στον Τέσσερ. Γιατί είναι ο Τέσσερ και πρέπει να του φάει το πρόστιμο. Αδικαιολόγητη κίνηση που κάνει. Ό,τι και να του είπε ο αντίπαλος. Δεν έχει να λέει. Η κίνηση που κάνει είναι αδικαιολόγητη.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Είναι αδικαιολόγητο. Εντάξει.
4: Όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα, όποια ομάδα και να είναι, η ομάδα του χωριού μου να είναι, δεν κάνεις αυτή την κίνηση. Ποτέ. Σε αντίπαλο. Ποτέ. Αυτό πρέπει για να γίνει παράδειγμα και στους υπόλοιπους για να αποφύγουμε μελλοντικές μανούρες και ιστορίες τέτοιες. Εγώ θέλω οι παίχτες της ομάδας μου να είναι σοβαροί. Πέρα από το να παίζουν καλά για την ομάδα γιατί αμείβονται, να είναι και σοβαροί και να είναι παράδειγμα στον κόσμο, στα μικρά παιδιά. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ, Βαγγελάρα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαμηλά η μπάλα, συνεχίζουμε. Καλή
0: σας. Έγινε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Έλα, Βαγγίλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
5: Και εύχομαι όλοι οι τραυματίες να σταματήσει η επιδημία γιατί περαστικά, γιατί έχει επιδημία πέσει. Πολλοί παίχτες χτυπάνε τώρα τελευταία και είναι άσχημο αυτό για οποιαδήποτε ομάδα. Λοιπόν, να πω για τον Παναθηναϊκό επιγραμματικά. Το καλύτερο του παιχνίδι μαζί με το πρώτο ημίχρονο στη Λιβαδιά θα μπορούσε να έχει βάλει και 5 γκολ. Ο διαιτητής όμως δεν δίνει ένα καθαρό πέναλτι στον ΠΑΟΚ και απορώ όλη μου ιστορία από όλο αυτό το πέναλτι είναι γιατί δεν φωνάζει το ΒΑΡ του διαιτητή. Ο Παναθηναϊκός δεν χρειαζόταν τον πέναλτι αυτό για να μην κερδίσει τον ΠΑΟΚ, θα κέρδιζε κατά πάσα πιθανότητα έτσι κι αλλιώς. Ήταν πολύ ανώτερος ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Τέσσερ που είπε ο προηγούμενος, ο οποίος νικάς 3-0, το ντέρμπι εκείνη τη στιγμή δεν έχει ένταση ούτε αγωνία για το σκορ. Είσαι επιθετικός, δεν είσαι αμυντικός, δεν κρίνεται καμιά φάση και πας και κάνεις κόκκινη. Είναι απαράδεκτο. Επίσης να πω, Βαγγέλη, αν τον πρόσεξες, ναι, ότι στον γκολ που τρώμε με τον ΠΑΟΚ είναι ίδιο γκολ με την Τζεσεκά. Ίδιο σχεδόν γκολ τρώμε όπως φάγαμε με την Τζεσεκά.
0: Εντάξει, όμως είναι σε ένα χρονικό σημείο, ρε φίλε, που εκεί
5: ναι,
0: παραπάνω είναι χαλαρότητα δηλαδή.
5: Ναι.
0: Είναι χαλαρότητα. Και ναι, τα ακούσανε από τον Μπένια, τα ακούσανε οι συμπαίκτες του. Γιατί ήθελα να το βγάλει το Μάρ με καθαρό, το ακούσαν από τον Μπένια, γιατί πραγματικά υπήρχε χαλαρότητα εκεί.
5: Ναι, ήταν πολύ ανώτερος ο Παναθηναϊκός εχθές. Δεν υπήρχε να μιλήσει στον ΠΑΟΚ.
0: Μα πρώτα απ' όλα όλες οι κερδισμένες μονομαχίες, όλες οι δεύτερες μπάλες, ευκαιρίες με το τσουβάλι. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι ο Παμβλέγκα χθες έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι το παιδί, έτσι. Έχει βγάλει δηλαδή 3-4 από αυτά που λέμε ότι δεν βγαίνουν. Και πέναλτι μέσα βάλε. Και το πέναλτι μέσα βάλε, έτσι. Και του Λιβάη και του Τετέι. Τι να θυμηθώ, έχει κάνει πολλές επιβάσεις, πάρα πολλές.
5: Τώρα να πω και δύο πράγματα ακόμα και να κλείσω. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ καλά το είπε για τον πέναλτι, έπρεπε να το πει. Αλλά να πήγε για τα λάθη που έκανε στο Κοουτσάρι, να έχει κάνει φοβερά λάθη ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Δεν αντιμετώπισε σωστά το.
0: Δεν βγάζεις τώρα χωρίς λόγο το Ζήφκοβιτς 46 αλλαγή.
5: Όλους τους παίχτες, Βαγγέλη, που έβαλε στο δεύτερο, έπρεπε να τους είχε βάλει βασικούς. Και ούτε βγάζεις τον Μπέλκα όταν τρως κόκκινη, μπορεί να βάλεις στο σέντερ μπακ και να βάλεις πάλι σε έναν επιθετικό, δεν ξέρω ποιον. Έκανε πολλά λάθη στο Κοουτσάρι. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο. Ένα μπράβο στον Καρπετόπουλο για άλλη μια φορά, ο οποίος αποδεικνύει ότι έχουν, είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που έχουμε πολύ καλούς, όχι μόνο γιατί είναι αντικειμενικός, αλλά γιατί ξέρει να δικαιολογεί όλες του τις γνώμες με επιχειρήματα. Εχθές στην εκπομπή Super Bowl, επειδή έκατσα να τη δω, και ξέρουμε ότι είναι φιλολυμπιακή η εκπομπή αυτή σχεδόν, του ρωτάει ο Χελάκης πονηρά με το που τελειώνουν οι φάσεις του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Φτάνει ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού καλή εμφάνιση για να δείξει ότι είναι καλύτερος από πέρσι. Αντί να του πει, ήταν ανώτερος ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ, πώς το είδες. Και την γυρίζει και του λέει ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δήλωσε πρωταθλητισμό. Του λέει γιατί με ένα παιχνίδι, του λέει ο Χελάκης. Του λέει όχι για το παιχνίδι μόνο, αλλά για την καμπάνια που έχει κάνει με τις μεταγραφές. Έχει τόσες επιλογές που μπορεί να πάρει το παιχνίδι, οποιοδήποτε παιχνίδι, οποιαδήποτε ώρα, γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές. Λοιπόν, τους έλεγε και πέρσι ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει το πρωτάθλημα και τον είχαν κράξει μέσα στο Μέγα. Μπράβο του λοιπόν, όχι, γιατί έχει το θάρρος της γνώμης του και δεν είναι φοβικός άνθρωπος. Να συμβιβαστεί και να πει εντάξει, είναι Ολυμπιακή εκπομπή, δεν είμαι Ολυμπιακός, δεν χρειάζεται να το. Μπράβο του, γιατί έχει θάρρος της γνώμης. Αυτά, Βαγγέλη μου, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, γεια. Προχωράμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Εγώ.
0: Έλα, Μιχάλης είναι.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι να τα ανατρέψω λίγο όλα αυτά που ακούμε σήμερα. Εντάξει, εγώ ξέρεις, σαν ανατροπής.
7: Λοιπόν, καταρχήν να πω για τους δύο πιλότους που χαθήκανε ότι ήταν σε ένα ιδιωτικό event. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Σπούδασε στο τμήμα επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Επιλέγοντας τα προγράμματα δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, θα καταρτιστείς στις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με τη συμμετοχή σου σε καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως το Σχολείο του Δάσους και την Ακαδημία Ρομποτικής. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 3,87 λίτρα, 11,50. Σουπλίν μαλακτικά 730 ml από 3,75, τώρα 2,95. Φίνις ταμπλέτες 100 τεμάχια από 17,95, τώρα 16,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
16: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
19: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
20: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
21: The battle has already begun. Which side will you be on?
20: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. Καλή επάνωδο. Όλα αυτά για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Της 7ης μέρας του μήνα Σεπτέμβρη, ημέρα Δευτέρα. Πρωινό της οποίας σας βρίσκει εκ νέου συντονισμένους στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Ακούτε Sport FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης. Η πρώτη πάσα για αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται, όλα όσα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα στην επικαιρότητα. Γιατί αντιλαμβάνεστε, με Σαββατοκυριακό αγωνιστικής δράσης, η επικαιρότητα πρώτα και κύρια επικεντρώνεται στα αποτελέσματα, στις εξελίξεις, στο τι έδωσαν μέχρι στιγμής οι αγώνες για αυτή τη βδομάδα, για τη δεύτερη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος. Και λέω μέχρι τώρα, γιατί και η απόψινή βραδιά έχει αγωνιστική δράση και η απόψινή βραδιά παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τα δύο παιχνίδια που θα ολοκληρώσουν την δεύτερη στροφή της φετινής Cyprus League by Stoiximan. Αγωνιστική δράση βέβαια και εκτός συνόρων, γεμάτες από αγωνιστική δράση οι προηγούμενες μέρες από την Παρασκευή, και εδώ έχουμε και απόψε κάποια παιχνίδια. Είμαστε πλέον και στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της κανονικής μεταγραφικής περίοδου. Είχαμε έτσι τις, μέσα στο Σαββατοκυριακό κάποιες ακόμη και σημαντικές σε κάποιες περιπτώσεις εξελίξεις, και θα δούμε, γιατί το Σαββατοκυριακό σαφώς η προτεραιότητα είχε να κάνει με την αγωνιστική δράση. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο το τι ακολουθεί και πώς ολοκληρώνουν, κατά κύριο λόγο γιατί υπάρχουν κάποια μεταγραφικά παράθυρα στη συνέχεια, οι ομάδες μας τον σχεδιασμό και προγραμματισμό τους. Ξανά καλημέρα σε όλους, η πιο καλή και δυνατή ευχή για ό,τι καλύτερο για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας, της νέας εβδομάδας. Καλή επιστροφή να πούμε και καλή σχολική χρονιά στους μαθητές γυμνασίων και λυκείων. Από εβδομάδας ερχόμενη Δευτέρα, ανάλογο ξεκίνημα και για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων, επιστρέφουν οι δάσκαλοι σήμερα. Πρώτη για την προετοιμασία αυτής της εβδομάδας, και πλέον πάμε ολοταχώς για την κανονικότητα, τη ρουτίνα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για όλους, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την κίνηση στους δρόμους, ειδικά τέτοιες ώρες, προσεκτικά, υπομονετικά. Αυτό βέβαια απαιτείται καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας, ακόμη και εκεί που τα πράγματα δείχνουν πιο εύκολα, πιο άνετα. Δεν θέλει και πολύ για να γίνει το λάθος που κάποτε μπορεί να είναι ή να αποδειχθεί μοιραίο. Θυμίζω την εκπομπή την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και με το σχέδιο επιβράβευσης της ΣΥΤΑ, ΣΥΤΑ Rewards, και τις κληρώσεις Σεπτεμβρίου, διεκδικείτε αν θέλετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Τόσο για καύσιμα όσο και για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Κατεβάστε το MySita App, εξαργυρώστε αστέρια με συμμετοχές στην κλήρωση. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Sita, sita.com.cy. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα και σήμερα από τον πράσινο κυνηγό, όπως πάντα σε εμάς τους ανατολικούς του Γασιπή. Η ευχή του για καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ και ανταποδίδω. Η μέρα Ομόνοιας γράφει σήμερα. Ελπίζει σε καλή εμφάνιση και πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης και από τον πράσινο κυνηγό. Ακολούθησε η πολύ καλή μέρα του φίλου Μάριου 532. Γράφει για δύσκολο αγώνα σήμερα της Ομόνοιας, της Αγαπούλας όπως σημειώνει, με την νεανική όπως χαρακτηρίζει η ομάδα του Άρη. Εύχεται ο Φαλακρός, Βλεπενμπέρκ και οι παίχτες να βρουν τον τρόπο για την πρώτη νίκη. Πάει στην Αγγλία και στους Ρετς, βλέπε Λίβερπουλ. Ο Αντώνης, βλέπε Ιραόλα, δεν φοβήθηκε, γράφει, και άλλαξε πράγματα στο γήπεδο και φάνηκε. Ο Γκάκπο σέρβιρε, ο Ισακ κερνούσε και είμαστε αισιόδοξοι. Σημειώνει ότι θα πάμε καλύτερα.
Καλημερίζω, αν και δεν μας καλημερίζει ο φίλος 997. Η ΑΕΛ γράφει μετά με το 6-0 πάει για πρωτάθλημα. Απόλλωνα με το 3-1. Όχι. Ξέρω εγώ, φίλε, μόνο σου ρωτάς, μόνο σου απαντάς. Δεν ξέρω αν κάποιος σου είπε ή δεν σου είπε. Ρώτα τον αυτόν. Λοιπόν, πάμε, έχουμε αρκετά να δούμε.

Εφημερίδα Super Sport στο κύριο θέμα, η χθεσινή νίκη του Αποέλ στη Λευκοσία επί της ΑΕΛ, εξάστερη αντίδραση. Γράφει ο τίτλος. Από την ήττα στην αρένα, οι γαλαζοκίτρινοι είχαν δείξει τις επιθετικές τους αρετές, όμως τότε δεν μπόρεσαν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Μετά τα 3-4 για τη νέα νίκη της ΑΕΚ επί της Νέας Σαλαμίνας χθες εκτός έδρας, βγάζουν φωτιές η Λαρνακής, γράφει επίσης το ρεπορτάζ. Έκανε το 2-2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος με ένα εντυπωσιακό διπλό χθες βράδυ επί της Νεοφώτης της Νέας Σαλαμίνας. Της έμεινε η πίεση, ρεπορτάζ ανόρθωσης, πάμε στον Απόλλωνα, πολλά θετικά και προχωρούν. Μόνο ένα φαβορί ρεπορτάζ για τα δύο σημερινά παιχνίδια με τη φόρα της κατάκτησης του Super Cup. Οι παφίτες ανοιχτό για όλα τον ντέρπι των Πρασίνων στο Αλφα Μέγα, σημειώνει το ρεπορτάζ. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Μόνη οδός η αντίδραση για την Ομόνοια στη Λεμεσό, γράφει, για το απόψινό παιχνίδι κόντρα στον Άρη. Για νέες εξετάσεις γράφει το αντίστοιχο ρεπορτάζ της ομάδας της Λεμεσού για το απόψινό παιχνίδι. Πάφος FC έχει τον πρώτο λόγο για το παιχνίδι απόψε στο Στέλος Κυριακίδης κόντρα στον Ολυμπιακό. Από ΑΕΛ, απολαυστική εμφάνιση και εξάρασε βάρος της ΑΕΛ. ΑΕΚ μόνη στην κορυφή με επιβλητικό διπλό για τα χθεσινά. Πάμε στον Απόλλωνα. Η ευστοχία έφερε τα πρώτα χαμόγελα. Ανόρθωση, βελτίωση που δεν είχε αντίκρισμα και τα παράπονα. Εφημερίδα Πολίτης, αθλητικές σελίδες γήπεδο. Άστραψε και έλαμψε, ο τίτλος το κύριο θέμα για το εντυπωσιακό 6-0 χθες του Αποέλ. Φιλοδόρησε με 6 γκολ την ΑΕΛ σε μια απίστευτη παράσταση στο ΓΑΣΥΠΗ, σημειώνει επίσης το ρεπορτάζ. Απόδραση με Κεφάτο, Ιβάνοβιτς και απόλυτη για την νίκη της ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Ιβάνοβιτς, όπως σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ για το άλλο χθεσινό παιχνίδι στη Λάρνακα. Κέρδισε, ηρέμησε και το ρόστερ γεμίζει, ρεπορτάζ Απόλλωνα. Η βελτίωση, η ενόχληση και τα άλλα σενάρια, ρεπορτάζ ανόρθωσης, στον απόϊχο της μεταξύ τους αναμέτρησης. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, η αντίδραση περνά από τη Λεμεσό, ταξιδεύει ξανά στο Αλφα Μέγα για το μάτς με τον Άρη. Πάμε στον Άρη, δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο, σημειώνει ο τίτλος, θέλει να στείλει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Πάφος FC, τα παθήματα να έγιναν μαθήματα. Παθήματα σε τέτοια παιχνίδια και κόντρα στον Ολυμπιακό που είχε προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια. Ολυμπιακός, το ρεπορτάζ του γράφει για πηξίδα, η αντίδραση για την έκπληξη. Η Arsenal κάλει κουμάντο από τα χθεσινά στο διεθνή χώρο για την νίκη της στον ντέρπι επί της Chelsea. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο, τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Για το χθεσινό παιχνίδι στη Λευκοσία, εξάρα με δύο σούπερ υπογραφές. Σταφυλίδης και Πεδρός ο πρωταγωνίστης, μετά την αποβολή, με την αποβολή να αλλάζει οριστικά τις ισορροπίες. Το μαστίγιο του.

0: σχετικό ρεπορτάζ. Η δεύτερη ανάγνωση των επίμαχων φάσεων ενίσχυσε τα παράπονα ανόρθωσης που ζητά εξηγήσεις από την COP. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

Καλημερίζω και φίλο 393 που μας γράφει για ένα δυσάρεστο χθες. Στόχο, φίλε, θα το δώσουμε στη συνέχεια. Γενικότερα, φαίνεται ότι υπάρχει πληροφόρηση γενικότερα κατά δυστυχώς και για τα επεισόδια που έγιναν χθες πριν και μετά την αναμέτρηση στο ΓΑΣΥΠΗ. Θα δώσουμε με βάση το αστυνομικό δελτίο τα όποια νεότερα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ελπίζω αυτό που γράφεις να μην είναι, ενώ να μην αποδειχθεί στο τέλος, δεν το διαψευδώ, ότι έχουμε τραυματισμό ενός 10χρονου κοριτσιού. Ελπίζω να μην έχει αφήσει και σοβαρή ζημιά. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Δεύτερη αγωνιστική στην Cyprus League by στοίχημα, με ολοκληρωμένα τα 5 από τα 7 παιχνίδια. Η μόνη ομάδα με 2 στα 2 μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ, μετά τη χθεσινή μεγάλη της νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας. Και μόνο μία ομάδα ουσιαστικά μπορεί σήμερα να πετύχει το 2 στα 2, αν η Πάφος κερδίσει τον Ολυμπιακό. Πρώτες νίκες στο πρωτάθλημα είχαμε σε αυτή την αγωνιστική για ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα και Ομόνια Ραδίπου. Πρώτες απώλειες βαθμών για ΑΕΛ και Ομόνια 29 Μαΐου. Χωρίς νίκη παραμένουν 7 ομάδες, δεν έχουν βέβαια ολοκληρώσει όλες 2 παιχνίδια, ενώ χωρίς βαθμό, έχοντας δώσει 2 παιχνίδια, παραμένουν Ανόρθωση και Κράσαβα Ένωσης Νέων Ύψωνα. Απόψε έχουμε Πάφος Ολυμπιακός στις 7 και Άρης Ομόνια στις 8. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, είπαμε 2 στα 2 η ΑΕΚ και 6 βαθμοί στην κορυφή. Ακολουθούν ομάδες 3 με 4 βαθμούς, η Ομόνια 29 Μαΐου, ο Απόλλωνας και η Ομόνια Ραδίπου. Με 3 βαθμούς έχουμε τις ομάδες του ΑΠΟΕΛ, της ΠΑΦΟΥ, η ΠΑΦΟΥ με παιχνίδι λιγότερο, και της ΑΕΛ. Ακολούθως, είπαμε, οι ομάδες που δεν έχουν νίκη μέχρι στιγμής, έχουμε Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακό, Άρη και Ομόνια και Καρμιώτισσα με 1 βαθμό. Από τις ομάδες αυτές 3, ο Ολυμπιακός, ο Άρης και η Ομόνια δίνουν παιχνίδια απόψε. Και όπως είπαμε και πριν, με 2 παιχνίδια να έχουν δώσει, δεν έχουν βαθμό η ομάδα της Ανόρθωσης και η ομάδα του Ύψωνα. Ημέρα εντυπωσιακών αποτελεσμάτων, βραδιά αν θέλετε εντυπωσιακών αποτελεσμάτων και πολλών τερμάτων η χθεσινή. Ξεχώρισε πολύ περισσότερο βέβαια το 6-0 στο ΓΑΣΥΠΗ, η νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της ΑΕΛ. Πρώτη νίκη για τους γαλατζοκίτρινους στο φετινό πρωτάθλημα με τον πλέον επιβλητικό τρόπο και αντίδραση μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ. Δύον Κόλο Πεδρόσο, Μαρκίνιος, Ταφιλίδης, Μαϊόλι και Πέρες οι σκόρερ του ΑΠΟΕΛ. Ήταν αποτελεσματικό στις πρώτες του ευκαιρίες στο παιχνίδι. Καθοριστική σαφώς φάση στην εξέλιξη του αγώνα και η αποβολή του Καφού στο 55ο λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα με παρέμβαση του VAR για φτύσιμο σε αντίπαλο. Στάθηκε σε αυτό και ο Νίκος Παπαδόπουλος από τη στιγμή, είπε σε κάποια στιγμή στις δηλώσεις του που ήρθε και η κόκκινη κάρτα, έγινε πιο εύκολο το έργο μας, χαρακτηρίζοντας πολύ δύσκολο το παιχνίδι στην αρχή των δηλώσεων.

0: Κοντούν, μπήκαμε όμως αποφασισμένοι υπό τεχνικός του ΑΠΟΕΛ. Δουλέψαμε πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα και οι παίκτες έδωσαν τα πάντα για να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Στάθηκε ιδιαίτερα στην απόδοση του πρώτου ημιχρόνου. Κλείσαμε τον αντίπαλο και δεν τον αφήσαμε να κάνει τελικές προσπάθειες, είπε ο Ελλαδίδης τεχνικός. Η επιτυχία, είπε, με την αποτυχία είναι πολύ κοντά και τις νίκες πρέπει να τις χαιρόμαστε ως μεγάλη ομάδα που είμαστε. Αλλά θα αφήσω να γίνει αυτό μόνο για 24 ώρες. Γιατί αν μείνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και το σημερινό παιχνίδι, θα το πληρώσουμε ίσως πολύ γρήγορα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Έκανε και πέραν τη συνέντευξη τύπου κάποιες δηλώσεις στην συνέχεια στην εκπομπή της Cablenet χθες βράδυ στο Γασιπί. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απόκτησης επιθετικού. Δεν έχω καμία διάθεση για να γίνει άλλη μεταγραφή, είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και στους παίκτες που διαθέτουμε στην επιθετική γραμμή. Και το λέω αυτό, είπε, γιατί όλοι μιλούν για την ανάγκη απόκτησης ενός ακόμη επιθετικού. Απολογήθηκε στον κόσμο για την εικόνα και για το αποτέλεσμα ο τεχνικός της ΑΕΛΟΥΚΟ Μαρτίνς. Ήταν δύσκολο, είπε, κάποια πράγματα τα ελέγχουμε ως ομάδα και κάποια άλλα δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Έκανε αναφορά πιο συγκεκριμένα, ήρθε το δεύτερο γκολ, είπε, που δεν ήταν στα δικά μας χέρια να το ελέγξουμε για τη φάση που έφερε το πέναλτι. Ξεκινήσαμε ισορροπημένα το παιχνίδι, κάναμε ένα λάθος και το πληρώσαμε, είπε. Δοκιμάσαμε και ζήτησα να αλλάξουμε συμπεριφορά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά όταν παίζεις 11 αντίον 10 σε αυτό το γήπεδο κόντρα στο ΑΠΟΕΛ είναι πολύ δύσκολο. Είχαμε λοιπόν και επεισόδια χθες με τραυματισμούς στο Γασιπί. Διαβάζω και από την ιστοσελίδα μας, προφανώς και από την ενημέρωση από πλευράς της αστυνομίας. Σημειώνει εδώ το ρεπορτάζ πριν από την έναρξη του αγώνα. Κατά την πορεία οπαδών του ΑΠΟΕΛ προς το γήπεδο, αριθμός από αυτούς σταμάτησε και άρχισε να ρίχνει αντικείμενα προς μερίδα οπαδών της ΑΕΛ που ήταν στο βόρειο χώρο στάθμευσης. Με άμεση παρέμβαση της αστυνομίας αποκαταστάθηκε η τάξη. Κατά την διάρκεια ελέγχων στην είσοδο του σταδίου συνελήφθη ένα πρόσωπο στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε φωτοβολίδα. Επίσης σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ, σε δύο οπαδούς της ΑΕΛ απαγορεύτηκε η είσοδος αφού έσπρωξαν για να γκρεμίσουν μέρος της μεταλλικής περίφραξης ασφαλείας. Μετά τη λήξη του αγώνα συνελήφθη ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου είχε εξασφαλιστεί μαρτυρία ότι έριξε μπαταρία από την κερκίδα της ΑΕΛ προς την κερκίδα οπαδών του ΑΠΟΕΛ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι ένα 10χρονο κορίτσι. Είναι και το περιστατικό στο οποίο μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα ο φίλος, το οποίο συνοδευόταν από τον πατέρα του. Το παιδί, όπως σημειώνεται, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Επίσης, μέλος της αντιοχλαγωγικής ομάδας της αστυνομίας δέχθηκε επίθεση από μερίδα οπαδών της ΑΕΛ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Μεταφέρθηκε στο Απολλώνιο Νοσοκομείο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Αυτά δυστυχώς και για το χθεσινό παιχνίδι στο Γασιπί. 2-2 για την ΑΕΚ με φαντικό και επιβλητικό τρόπο, με αποτελεσματικότητα και άνεση στο σκοράρισμα ή αν θέλετε στην αξιοποίηση ευκαιριών για μία ακόμη αγωνιστική. Πέρασε με άνεση από μια έδρα και από ένα παιχνίδι που το ανέμενε σαφώς πρώτα και κύρια στην πλευρά της ΑΕΚ κάποιος πολύ πιο δύσκολο ανεξάρτητα από το όποιο αποτέλεσμα του. 2 γκολ ο Ιβάνοβιτς, Μπάγκιτς και Τσακούν επίσης σκόραραν, ενώ η Νέα Σαλαμίνα σκόραρε στις καθυστερήσεις το μοναδικό της γκολ με τον Grand Cheer. Δεν μπορούσα να περιμένω καλύτερο ξεκίνημα, ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του προπονητή της ΑΕΚ Ρούπεν Σεγιές για τα δύο πρώτα παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας και με μικρό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στο πρώτο της πρεμιέρας από τον ερχομό του και την έναρξη της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Περιμέναμε με βάση την εικόνα της Νέας Σαλαμίνας στην πρεμιέρα πως θα είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, είπε ο κύριος Σεγιές. Ξεκινήσαμε καλά, ελέξαμε το παιχνίδι, ήμασταν αποφασιστικοί, κάναμε ευκαιρίες, σκοράραμε εύκολα και πήραμε την νίκη, αλλά έχουμε αρκετή ακόμη δουλειά να κάνουμε, σίγουρα βοηθάει στην πρόοδό μας να παίρνουμε τέτοιες νίκες, είπε ο Ισπανός τεχνικός. Στεναχωρημένος για τον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας που πήγε και στήριξε την ομάδα, δήλωσε ο Άγχελ Λόπες, ο τεχνικός, στον Ερυθρόλευκο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Από ατομικά λάθη ήρθε το αποτέλεσμα σήμερα, είπε. Πρέπει να συνεχίσουμε, θα αναλύσουμε αυτά τα λάθη. Είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι και θα μάθουμε από αυτά. Τα δύο παιχνίδια, θυμίζω, σήμερα που ολοκληρώνουν την αγωνιστική στις 7 στο Στέλιος Κυριακίδης Πάφος FC Ολυμπιακός. Θεόδωρος Σοφοκλέους ο διαιτητής, Χρυσοβαλάντης Θεουλή, συγγνώμη, ο Ανδρέα Τσαπαλάς στο VAR. Χρυσοβαλάντης Θεουλή είναι τέταρτος. Και στις 8 στο στάδιο Αλφαμέγα ο Άρης θα παίξει με την Ομόνια. Μενέλαος Αντωνίου ο διαιτητής της αναμέτρησης. Μάριος Αντωνίου ο βαρίστας. Η Ομόνια ανακοίνωσε αποστολή. Καμίνσκι, Φαβιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοτνόρ, Κακουλής, Χατζηγιοβάνης, Βάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπρούερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Πάλκοβιτς, Σάτκα, Ανδρέου Νεκό, Χρήστου, Νεοφύτου που επιστρέφει, Ντουβέρν και Ντιονί αποτελούν τις επιλογές για τον Χένικ Μπέρκ. Ραδιοφωνική μετάδοση και των δύο αγώνων από τον Σπορ FM 95 στο ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα της σημερινής μέρας, τηλεοπτικά και οι δύο αναμετρήσεις από τα κανάλια Cita Vision Sports. Είχαμε χθες και τον έντονο απόϊχο με ανταλλαγές ανακοινώσεων, αναρτήσεων από μεταξύ του Απόρρωνα και της Ανόρθωσης σε σχέση με το μεταξύ τους παιχνίδι το Σάββατο και τον απόϊχο τα παράπονα για τη διαιτησία. Ξεκινήσαμε με παράπονα από πλευράς Ανόρθωσης μετά το τέλος του αγώνα και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο τύπου. Είχαμε χθες ανακοίνωση από τον Απόλλωνα για το VAR που εισήχθη στο ποδόσφαιρο για να συμβάλλει, όπως έγραψε, στη διόρθωση διαιτητικών λαθών κατά την διάρκεια ενός αγώνα και όταν η εικόνα είναι ξεκάθαρη δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Ακολούθησε χθες βράδυ μια τοποθέτηση της ανόρθωσης με δημοσιοποίηση φωτογραφιών από επίμαχες φάσεις, ένα μαρκάρισμα πριν από το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα και την φάση την επίμαχη στην οποία ανυποδείχθηκε από το VAR foul και ακυρώθηκε δεύτερον γκολ της ανόρθωσης. Η ανόρθωση στην τοποθέτησή της έκανε λόγο ότι το VAR δεν μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά και ο Δημήτρης Σολομού από τη θέση του VAR επέλεξε δυστυχώς να το εφαρμόσει επιλεκτικά και ο διαιτητής Μάριος Χριστοφόρου να το προσυπογράψει, ανέφερε η ανόρθωση στη σχετική ανακοίνωση. Αντέδρασε ο Απόλλωνας δημοσιεύοντας την ανάλογη φωτογραφία της φάσης πριν το δεύτερο γκολ. Γελάει και το Παρδαλό Κατσίκι, έγραψε. Η εποχή του AI δυστυχώς έχει παρασύρει αρκετό κόσμο και κάνει λόγο ότι ο Απόλλωνας στην τρέχουσα περίοδο αγωνίζεται με αθλητική μάρκα Adidas στις επίσημες εμφανίσεις, αμφισβητώντας ουσιαστικά την φωτογραφία που δημοσιοποίησε η ανόρθωση και στο τι αυτήν φαίνεται σε σχέση με την εμφάνιση του ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα. Και είχαμε μία ακόμη αντίδραση στη συνέχεια από πλευράς της ανόρθωσης που αντί φωτογραφία έβαλε βίντεο από την ζωντανή μετάδοση της αναμέτρησης και την συγκεκριμένη φάση πριν το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα. Η εικόνα της Cita Vision έγραψε: ευτυχώς δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, είναι απολύτως πραγματική. Και να δούμε αν θα υπάρξει σήμερα άλλη συνέχεια.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.

Πάμε στην Ελλάδα. Είχαμε χθες βράδυ τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ με 3-1. Νίκη για τον Όφη χθες επί της Κηφισσάς με 2-0. Διπλό του Πανετολικού 2-0 επί του Λεβαδιακού. Και ισοπαλία 1-1 για Ατρόμητο και Καλαμάτα. Μετά από 3 παιχνίδια, ο Πανετολικός 3-3 και 9 βαθμοί στην κορυφή. Ακολουθούν ΑΕΚ και Ολυμπιακός με 7, ο Παναθηναϊκός με 6 αλλά και παιχνίδι λιγότερο. 6 βαθμούς έχουν επίσης Άρης, Όφη και ΠΑΟΚ μέχρι την 7η θέση. Νίκη στον ντέρμπι χθες της Premier League για την Arsenal, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε την Chelsea με 2-1. Ισοπαλία στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Everton και Manchester United έμειναν στο 2-2. Η City με το απόλυτο, όπως και η Arsenal, έχουν από 9 βαθμούς στις δύο πρώτες θέσεις μετά από 3 αγωνιστικές στην Αγγλία. Η Hull ακολουθεί στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς, η Chelsea στην τέταρτη με 6, στη συνέχεια Brentford, Liverpool, Newcastle, Everton και Leeds έχουν από 9 βαθμούς, Brighton, Manchester United και Sunderland από 4.

0: Εντυπωσιακή Μπαρσελόνα χθες στην Ισπανία. Πεντάρα εκτός έδρας επί της Βαλένθια. Είναι μόνη πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας με 12 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Το απόλυτο. Η Αλαβές ακολουθεί με 10. Η Ρεάλ Μαδρίτης που έχασε την Παρασκευή είναι στους 9, όπως και η Ρεάλ Μπέτις που κέρδισε την Ρεάλ Μαδρίτης στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Ισόπαλο 1-1 χθες βράδυ τον ντέρπι Γιουβέντους Μίλαν στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Η Μίλαν κρατούσε από το 68ο λεπτό την νίκη. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε η Γιουβέντους. Ρώμα και Ίντερ έχουν το απόλυτο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Στους 9 βαθμούς. Μίλαν, Γιουβέντους και Κόμο ακολουθούν με 7. Δύο-τρία μηνύματα πρωτού πάμε στο διαφημιστικό. Κουραστήκαμε κάθε φορά, λέει, με το Αποέλο 788 τα ίδια. Μας έκλεισαν μέσα στο γήπεδο μέχρι τις 10 τη νύχτα. Άνοιξαν μια πόρτα να βγουν 1000 άτομα και μας έριχναν χημικά, δακρυγόνα, έλαιος, τάνικα. Είμαστε άνθρωποι και κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι. Προφανώς εκτιμώ πλευρά της ΑΕΛ. Χαριτολογώντας, λέει ο 4-3 για τους φίλους της στατιστικής, τελευταία φορά που κερδίσαμε 2-0 την ΑΕΛ, πιάσαμε 6-0, συγγνώμη, την ΑΕΛ, πιάσαμε πρωτάθλημα. Μάλιστα. Νομίζω άκουγα ψες τον Σάβα σεζόν 15-16 που είχε μπροστά του την προϊστορία. Γιατί δεν το λες ξεκάθαρα ότι τις ανόρθωσες δημοσιοποίησες ψεύτικες φωτογραφίες AI αφού το βλέπεις, λέει ο 7-10. Μα το ανέφερα μέσω της ανακοίνωσης του Απόλλωνα. Καθένας θέλει να τα ακούει όπως θέλει να τα ακούει. Δεν διαφωνεί κάποιος αφού το βλέπει ότι η φωτογραφία δείχνει άλλη αθλητική μάρκα στο... Εγώ δεν το είχα εγώ προσωπικά, ας πούμε, διαπιστώσει ούτε δώσα τόση προσοχή και μετά το λες μέσα της ανακοίνωσης του Απόλλωνα. Πάμε στο διαφημιστικό. Συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο. Μιχάλη Τσίγαλα, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
7: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
8: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Σαν σήμερα το 1892 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας πυγμαχίας με γάντια στη Νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τζιμ Κόρπετ νικά τον Τζον Σάλιβαν στον 21ο γύρο. Ένα χρόνο αργότερα στις 7 Σεπτεμβρίου 1893 ιδρύεται στη Γένοβα η πρώτη ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα από Άγγλους μετανάστες, πιο γνωστή ο Τζένοα, και το 1909 ιδρύεται επίσης η ποδοσφαιρική ομάδα Real Sociedad στην πόλη Σαν Σεμπαστιάν. Χρόνια πολλά.

0: Μα άλλαξε.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
0: Α, διότι ήταν να καλέσουν βοήθεια, λέει εδώ.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, μην το πολύ ψάχνεις. Εμένα προχθές ήταν Ρότερνταμ.
0: Πέτρο. Α, ναι, ναι, εντάξει.
1: Πού είσαι, Ρότερνταμ. Α, κάτσα να δω. Το χάρτη από τη μία πλευρά στην άλλη.
0: Κοντά, χρειάζεσαι κάτι.
1: Όλα καλά.
0: Ναι. Να περάσουμε σιγά-σιγά.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Step by step. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλή αρχή τη σχολική χρονιά.
0: Για τα γυμνάσια Λύκεια.
1: Ναι,
0: και για τους δασκάλους της δημοτικής εκπαίδευσης. Ναι, τα παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης ερχόμενη Δευτέρα.
1: Έστω, όπως και να έχει.
0: Ναι.
1: Τι να πει.
0: Καλή είναι αυτορύθμιση στους δρόμους πλέον, στην κίνηση στους δρόμους πλέον με όλα τα χαρτιά στο τραπέζι, σιγά-σιγά.
1: Εντάξει. Ψυχραιμία, υπομονή.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά να είμαι να κερδίζω τον Grand Prix και την αγωνιστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα έλεγε κάποιο.
0: Πώς θα κερδίσει την αγωνιστική.
1: Τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πού κέρδισε την αγωνιστική. Προηγήσε την αγωνιστική.
1: Εντάξει, καλέ.
0: Δύο διαφορές ήταν. Η μία σήμερα θα κρυθεί.
1: Είμαι λίγο πριν το νήμα.
0: Μάλιστα. Οκ.
1: Πώς είσαι, Γιώργο.
0: Πώς είμαι. Καλά είμαι. Καλά, καλά.
1: Πώς πέρασε το Γιώργο.
0: Λίγο απ' όλα. Ή μάλλον περισσότερο ποδόσφαιρο παρά από τα υπόλοιπα. Ναι. Ήταν και τα, ενώ η διάθεση θέληση να δεις, ήταν και η δουλειά, ήταν μέσα σε καμιά έτσι, πώς το λες, χαλάρωση, μια παρέα, καμιά, όλα αυτά.
1: Πώς σου φάνηκε.
0: Ποιος μου φάνηκε, ποιος από όλους. Διότι φανήκαν μας πολλά τον την αγωνιστική.
1: Πώς σου φάνηκε ας πούμε το γενικότερο θέαμα.
0: Γενικότερο θέαμα, καλά πάμε νομίζω. Καλά πάμε, εντάξει έχουμε ακόμα παιχνίδια σήμερα να δούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά καλά πάμε.
1: Okay.
0: Καλά πάμε. Τα άλλα άρχισαν και μου φαίνονται δύσκολα νωρίς.
1: Τα εξωαγωνιστικά.
0: Από την πρώτη αγωνιστική είχαμε αντιδράσεις για τη διαιτησία. Ναι. Έχουμε και σε αυτή μέχρι στιγμής και έντονες μάλιστα. Έχουμε πρώτα επεισόδια χτες. Μπορεί να μην ήταν η έκταση ή η ένταση άλλων περιπτώσεων, αλλά δεν πάβει να είναι προειδοποιήσεις ή και σημάδια τα οποία μπορεί να πεις ότι είναι και ανησυχητικά. Έχουμε τραυματισμούς και αστυνομικού και ενός μικρού κοριτσιού.
1: 10 χρονών,
0: ναι. Θέλω να πω ότι ναι, από τη μια μπορεί να αξιολογούμε εκ πρώτης θετικά θετικό το τι βλέπουμε ενός είτε ανταγωνιστικά παιχνίδια, είτε θέαμαν, είτε σκορ, γκολ και όλα αυτά, αλλά πάει να ξεφύγει έτσι, ειδικά στο θέμα της διαιτησίας, γιατί δεν θα πω και τα επεισόδια. Δεν ήταν μια περίπτωση χτες, μακάρι να αποδειχτεί μεμονωμένη, οκ, okay, αλλά ειδικά με τις αντιδράσεις και γενικότερα με τα θέματα διαιτησίας.
1: Ναι, έχουμε θέματα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε να έχουμε θέματα.
0: Εντάξει, αν έμενε κάποιος κάτι διαφορετικό, ότι θα είχαμε πάλι θέματα. Δεν είναι κάθε χρόνο που τα έχουμε. Ξέρεις τι για μένα είναι λίγο διαφορετικό φέτος και ίσως να είναι ο λόγος που να έχουμε έτσι και πιο νωρίς πιο έντονες αντιδράσεις. Το ότι η κλήρωση τα έφερε και σχολιάστηκε και συζητήθηκε ας πούμε, μετά το αποτέλεσμα της κλήρωσης, ότι είναι ένα πρωτάθλημα που τις πρώτες αγωνιστικές είναι γεμάτο ντέρπι. Που είναι πιο ψηλού βαθμού δυσκολίας και πολύ πιο εύκολο να προκληθούν αντιδράσεις και όλα αυτά.
1: Δεν θέλει και πολύ.
0: Δεν είναι τόσο ισορροπημένο ως προς τα ντέρπι, ας πούμε, όπως ήταν το ξεκίνημα του περσινού πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Εντάξει, να σου πω εγώ σαν νικητής της αγωνιστικής.
0: Άντε πάλι. Μα γιατί προδικάζεις το αποτέλεσμα. Να μου παίζεις σήμερα, κάτσε ένα λεπτό.
1: Άρης Ομόνια.
0: Ναι, εσύ έχεις χ
1: ναι,
0: και ο Ανδρέας διπλό.
1: Για να καταλάβεις.
0: Βολεύεσαι και με τον Άσον εσύ. Ως προς το αποτέλεσμα εννοώ της αγωνιστικής.
1: Ναι, αλλά
0: γιατί δηλαδή χτες είχες εσύ, η διαφορά σας ήταν νίκη του Αποέλ και η ισοπαλία ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Ναι, για πες εσύ ως νικητής εν πάση περιπτώσει της αγωνιστικής.
1: Τίποτα, ναι. Ήθελα απλά να πω ότι είναι νικητής της αγωνιστικής. Εντάξει, είδαμε πολλά γκολ πάντως. Είδαμε, είχε δράση αρκετή. Είχε ένταση πολύ.
0: Ναι. Από ήχο διαφορετικών εννοώ σε κάποιες περιπτώσεις, καθαρά αγωνιστικών κάπου, οι αντιδράσεις είπαμε, ο προβληματισμός σε κάποιες ομάδες, διαφορετικός ο απόϊχος. Πάντα ισχύει τον, αλλά άμα είναι κάποια αποτελέσματα έτσι που κάνουν θόρυβο που λέμε, ή προκαλούν εντύπωση, είναι μεγαλύτερος ο όποιος, το οποίο είδος απόϊχο.
1: Να πούμε τα περαστικά μας στον Ελκαμπή.
0: Ναι, πάει για αυτός.
1: Μεγάλη ζημιά. Πάει για φέτος νομίζεις ή στέλος.
0: Ρε φίλε τώρα, κατάγμα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τι συζητούμε τώρα. Πάει. Και στην ηλικία αντιποδοσφαιρική που βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Δύσκολο. Για φέτος ειδικά.
1: Να πούμε τα μπράβο μας.
0: Εν τραγικό, αλλά μπορεί να ήταν ο μόνος τρόπος για να αντιληφθεί κάποιος στον Ολυμπιακό ότι ίσως να πρέπει να φέρουν άλλων επιθετικών τώρα. Γιατί επέμεναν με τον Ελκαμπί.
1: Ναι. Δεν είχαν γίνει κινήσεις για να πάρετε ένα από τον Όφη.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Να ασχολούμαι.
1: Α, τώρα δεν ασχολείσαι. Με τη Λίβερπουλ ασχολείσαι, δύο γκολ.
0: Είδα Παρασκευή, είναι προβληματίστηκα. Τι να ξεκινήσω να δω τη Λίβερπουλ, να δω τη Ρεάλ. Ήταν την ίδια ώρα.
1: Α, και αυτό ήταν ώρα.
0: Και λέω ότι εμεί ένα και νάτε, ρε. Δω και έτσι, δώσε τόπο στην οργή.
1: Ναι. Και έχασα τη Ρεάλ να χάνει από την
0: πίστη. Όχι, μετά ήταν τέτοια η εξέλιξη. Ναι. Μπήκαν τα δυο γκολ τη Λίβερπουλ νωρίς. Μετά έγινε και κάτι σπουδαίο το παιχνίδι. Σε κάποια στιγμή γύριζα προς την Ισπανία πλευρά.
1: Μπέτις.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα είδες εκεί τα χαΐρκα.
0: Το δύο Ρεάλ. Τα χαΐρκα, γιατί χαΐρκα.
1: Εντάξει.
0: Γίνεται.
1: Ναι.
0: Γίνονται λάθη, γίνονται ζημιές.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Πάλι δεν έδινε το χέρι του ένα στον άλλον.
0: Ω, να κάτσε από έξω εδώ. Ναι. Ποια, στο τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όσο δεν είναι.
1: Είναι στο Μουρίνιο.
0: Γιατί είχαμε την αλλαγή. Έτσι πεθόρουν και κάμουν ζάπη και πήγαινε, έρχομουν. Εντάξει.
1: Άκουμε που στο λέω. Είμαι νικητής της αγωνιστικής.
0: Άντε πάλι, επιμένει πάλι.
1: Ξέρω τι λέω.
0: Δηλαδή είναι χ σήμερα το παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 7 του Σεπτέμβρη σήμερα. Είπαμε καλή αρχή σε όλους όσοι ξεκινάτε σχολεία και την γενικότερη περιπέτεια στους δρόμους. Είναι του Αγίου Σόζων.
0: Ο Σόζων είναι αυτός ο θήτου. Ο Σόζος δηλαδή γιορτάζει σήμερα.
1: Ο Σόζος, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Χρόνια πολλά και καλά. Και ξεκινάμε το ταξίδι στο χρόνο παρέα με το City Unity College.
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
1: Πάμε. Και γεννιέται το 1553, κύριε Γιώργο, η Ελισάβετ, η πρώτη.
0: Η πρώτη.
1: Που ήταν μετά να φέρει στον κόσμο την άλλη.
0: Η άλλη μόνο.
1: Αυτή η πρώτη ήταν η κόρη του Ερίκου και έμεινε και 45 χρόνια στην εξουσία.
0: Τι σταθερότητα των Αγγλέζων πραγματικά, δηλαδή είναι. Ενώ εμεί κάθε 5 χρόνια αλλάζει, κάνει. Έτσι είναι έτσι. Αφήστε, όπω λέμε, αφήστε έναν προπονητή να δουλέψει. Αφήστε μια βασίλισσα να δουλέψει.
1: Γι' αυτό εκείνοι έχουν Premier League και εμείς έχουμε
0: Cyprus
1: League.
0: Να μου πεις εμένα τώρα.
1: 45 χρόνια ξέρεις.
0: Ασφάλεια. Έχεις το χρόνο μπροστά σου να αξιολογήσεις, να κάνεις τις έρευνες. Πώς είναι οι έρευνες που κάνουμε, που ξεκινούμε κάποτε εμείς και πάει χρόνια να συνεχίζονται.
1: Δεν πάνε 45 χρόνια όμως.
0: Ναι, αλλά έχεις και μια έρευνα. Μπορεί να ξεκινήσει μια στα 5, μια στα 10, μια στα 7. Ενώ είναι ένα χρονικό διάστημα που σου δίνει τη δυνατότητα να. Εμάς ολοκληρώθηκαν και η έρευνα για την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας.
1: Κοντεύει από
0: τότε. Είδες πόσα χρόνια έχει.
1: Κοντεύει.
0: Πόσα χρόνια έχει που καταστράφηκε η κυπριακή οικονομία.
1: Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δώσ' τους λίγο χρόνο. Πάμε παρακάτω.
0: Να ανοίξουν οι φάκελοι της Κύπρου, του ταούλα που λέμε.
1: Εντάξει, και αυτό.
0: Άρα, πόσες κυβερνήσεις αλλάξαμε που
1: δώσε τώρα. Λίγο χρόνο. 1953 ο Κρουτσόφ τίθεται επικεφαλής.
0: Ο ποιος?
1: Κρουτσόφ. Δεν το θυμάσαι. Αλίμονο.
0: Αλίμονο, τον Νικήτα, να θυμούμε. Να στείλει τώρα. 960.
1: Επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. 1985. Ο Κωστής Στεφανόπουλος, μεγάλος ο Κωστής, αποχωρεί από τη Νέα Δημοκρατία και ιδρύει τη Δημοκρατική Ανανέωση.
0: Μάλιστα.
1: Πώς δεν με έστειλε στον Εύρο ο Κωστής ο
0: Στεφανόπουλος. Ναι, μας είπες τι. Όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έπιασε τον Μιχάλη παιδιά στη Σκοπιά να καπνίζει.
1: Ρουφ! Τι ρουφ γκάρντεν είσαι.
0: Αφού εσύ το είπες στον αέρα, εγώ πού να το ξέρω.
1: Ναι, όχι στη Σκοπιά, μέσα στο Προεδρικό. Ντυμένος όμως.
0: Απαγορεύεται να καπνίσεις μέσα στο Προεδρικό, αν δεν είσαι στη Σκοπιά.
1: Απαγορεύεται να υπάρχεις. Στο Προεδρικό.
0: Και σου είπε.
1: Τι κάνεις, παιδί.
0: Έχει τσιγάρο, φίλε μου, δώσε εμένα.
1: Γιατί το πετάς, χαλάρωσε.
0: Είδες.
1: Σε παρακαλώ. 1994, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος, θυμάσαι?
0: Με θυμούμαι τον Πάπα Ιωάννη Παύλο.
1: Ήταν να πάει ένα ταξίδι στο Σεράγεβο, αλλά το αναβάλει διότι η ασφάλειά του δεν του δίνει το OK για το ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Μην είσαι θωρακισμένο αυτοκίνητο.
1: Τότε και να είχε. Το 2003, κύριε Γιώργο, και τελειώνουμε με αυτό. Φεύγει από τη ζωή ο Αρτέμις Μάτσας.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάσαι τον Αρτέμι.
0: Mm-hmm.
1: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβει κάθε φορά που έχει μια τέτοια ταινία.
0: Θα το δει.
1: Ο Έλληνας καταδότης είναι ο Αρτέμις Μάτσας. Ζωή να έχει, πολύ καλός άνθρωπος.
0: Έχει κάποιους ηθοποιούς που δεν ξέρω γιατί τους χρέωναν συνέχεια. Λέω το χρέωναν επειδή ήταν κάποιους ρόλους του κακού κατά κάποιον τρόπο. Και τους έμεινε, ενώ μπράδαν και άνθρωποι που άμα τους γνώριζε κάποιος, μόνο καλύτερος άνθρωπος να μην υπήρχε. Και ξέρεις, συνδέεται ο κόσμος στο κοινό με τους ρόλους, ειδικά αν είναι και ρόλοι επιτυχημένοι ή σειρές διάρκειας και όλα αυτά.
1: Ναι, μεγάλη. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία.
0: Που αυτά παίζαν πάντα τον κακό.
1: Ναι. Το Αρτέμι του πήγαινε. Έδινε εύκολα τους Έλληνες. Τι μου είναι πιο εύκολο να κάνω. Δώσε το συμπατριώτη και το γείτονα.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Σωστό. Δεν είναι κακό. Είχες το λάδι σου, είχες. Τα benefits.
0: Εντάξει. Τι να πεις. Μάλιστα. Τι είδες εσύ, τι κρατάς, τι είδες αρκετά, δεν είδες.
1: Εντάξει, είδα την ΑΕΚ με τη Σαλαμίνα. Πάλι ακούω μεγάλα. Είδα την.
0: Μια χαρά ακούεις.
1: Εντάξει, ναι. Είδα το Ναποέλ.
0: Είδες τι, ξαναπες μου, είδες τι.
1: ΑΕΚ με τη Σαλαμίνα.
0: Είδε πώς τα είδες τα δύο μαζί.
1: Έπρεπε με δύο οθόνες.
0: Ωμπα, μπράβο.
1: Τι είμαστε χτεσινοί.
0: Μωρέ, μπράβο.
1: Είμαστε τίποτα. Boeing.
0: Ναι.
1: Είδα την αναζωπήρωση του Αποέλ. Καλώς ο Αποέλ.
0: Την αναζωπήρωση να ακούω.
1: Ναι, εντάξει. Mm. Μετά το προηγούμενο μάτς με την ΑΕΚ.
0: Yeah.
1: Έρχεσαι πάλι σε ένα ντέρμπι. Εντός έδρας αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: δείχνεις. Τα προηγούμενα τις ημέρες δεν είδες κάτι. Το ντέρμπι που μέχρι χτες συνεχιζόταν, δεν το είδες.
1: Το είδα. Το είδα και αυτό. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται.
0: Δεν ξέρω, μείναμε μέχρι το μια σου μια μου με τις ανακοινώσεις, τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Δεν ξέρω, μείναμε μέχρι ψες και βλέπουμε σήμερα. Αν θα ξυπνήσουμε διάθεση να δώσουμε συνέχεια. Mm-hmm. Να δοθεί μάλλον συνέχεια, να δώσουν συνέχεια.
1: Θα δοθεί.
0: Ναι.
1: Δεν την γλιτώνουμε.
0: Δεν ξέρω, τι να σου.
1: Θα δοθεί συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τι άλλο είδα, αυτά.
0: Και τι συμπέρασμα βγάζεις.
1: Συμπέρασμα βγαίνει, αδερφέ, ότι εντάξει. Νωρίς είναι ακόμα για συμπέρασμα.
0: Mm.
1: Και στο λέω εγώ που είμαι ο νικητής της αγωνιστικής, ότι δεν βιαζόμαστε ούτε πανηγυρίζουμε για να κάνουμε το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είδαμε ένα από Έλληνα παίρνει τα πάνω του. Οκ, okay, δεχτών. Εντάξει, κάποια φάση και η ΑΕΛ έμεινε με 10. Τι έγινε στη φάση εκείνη, πήγαιναν αυτοί στην τσίχλα του ή τον έφτιαξε.
0: Τώρα είναι τσίχλα, είναι το άλλο με το ποτορασάλιον. Τι να σου πω. Ξέρω εγώ.
1: Αργήσα να βγάλω.
0: Θεωρώ ότι, ναι, ό,τι και να είναι. Κάνει μια κίνηση που είναι πάνω από τον παίχτη. Ναι. Προφανώς αυτή από το VAR θεωρήθηκε ενός κίνηση σκοπιμότητας του να φτύσει κατά κάποιον τρόπο στον αντίπαλο, ό,τι και να του φτύσει.
1: Ναι.
0: Επειδή το ακούω απόψες. Μετά το αν τελικά ήταν φτύσιμο ή αν ήταν η τσίχλα.
1: Αργήσαν που να βγάλουν το replay, σηκώθηκαν να κάνουν ένα τσάι, δεν ξέρω να το δείτε.
0: Ναι.
1: Το δείξανε μετά.
0: Δείξανε ένα replay σε slow motion που φαινόταν ότι έφευγε κάτι από το στόμα του.
1: Α, έφυγε κάτι.
0: Ναι, ό,τι φαινόταν, αλλά. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν μπαίνουμε όρκο ότι κάτι.
0: Ότι έφτιασε κάτι, έφτιασε. Και ξαναλέω, εγώ θεωρώ ότι είναι η κίνηση που τον ζημιώνει. Mm. Που δείχνει ότι κατά κάποιον τρόπο έχω μια πρόθεση να φτύσω προς μια κατεύθυνση. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Το δάμε και σε αργή κίνηση περισσότερο. Mm-hmm. Άρα το θέμα ήταν ότι ήταν μια φάση. Εντάξει, ήταν 2-0 το σκορ, αλλά ήταν νωρίς στο δεύτερο.
1: Σίγουρα,
0: ημίχρονο, το είπε και ο προπονητής του Αποέλ. Ότι εκεί 50, πλέον τα πράγματα. 55. 5. Εκεί πλέον τα πράγματα είπε να έγιναν πιο εύκολα. Γιατί 2-0 αρχές ημίχρονου περιμένει να δεις έναν κόλλα θα πετύχει η ομάδα που είναι πίσω να αντιδράσει και να μπει στο παιχνίδι. Και είναι αλήθεια σου, βέβαια ότι. Έλα.
1: Το σου του Σταφυλίδη, το είδες.
0: Στο σούτ του Σταφίδη, το δοκαρί. Ναι. Είναι αλήθεια ότι και με 11, όσον ήταν με 11 η ΑΕΛ, δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό. Δηλαδή ναι, το να δείξει ότι θα μπορούσε να αντιδράσει. Αλλά είχε ώρα να αρκετή ακόμη στο παιχνίδι. Δεν μπορούσε να ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Αυτό το λέω στην εκτίμηση ενός σημαντική, που πάντα μια αποβολή συνήθως
1: αλλάζει,
0: είναι σημαντική στην εξέλιξη ενός αγώνα.
1: Αλλάζει τα πράγματα, έτσι αλλάξαν και τα πράγματα και μετά ήταν όλα εύκολα. Τι άλλο, εσύ τι είδες?
0: Είδα το παιχνίδι της Παρασκευής σχεδόν όλο, σχεδόν όλο. Το Σαββατόν ήμουν στη Λεμεσό, δυνατό ντέρπι. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, πολύ λίγοι θα ανέμεναν τέτοια αντίδραση, ενώ από την πρώτη στη δεύτερη αγωνιστική, για την ανόρθωση πολύ περισσότερο. Διότι ναι μεν το χάσε το παιχνίδι στο τέλος, αλλά έδειξε μια πολύ διαφορετική προς το καλύτερο εικόνα. Τον απόρνα τον ανέμενες ότι και στο πρώτο παιχνίδι που έχασε 2 βαθμούς έτσι ήταν αρνητικός, ενώ σε βαθμό που λες τώρα να δω είναι αμφισβητήσω αν είναι καλή η ομάδα ή όχι. Αλλά ήταν ένα από το πρώτο σφύριγμα του ΙΕΙΔΙ σχεδόν μέχρι το τελευταίο, ήταν ανεξαίσθητα τα τελευταία λεπτά που πλέον με τα 2 γκολ του προβάδισμα ο Απόλλωνας έδειξε που επίνε το παιχνίδι. Ήταν πραγματικό ντέρπι. Την ΑΕΚ πρέπει να, νομίζω είχαμε συζητήσει το πόσο κοινική, ας το πω έτσι, χαρακτηρίζεται κάποτε. Πήραν την ουσία στο πρώτο, στην πρεμιέρα, αξιοποιώντας και λάθη αντίπαλου ή με 3 φάσεις, 3 γκολ ας πούμε. Αλλά έκαμε και χτες μια τέτοια εμφάνιση που πλέον δεν είναι ζήτημα αν σου βγαίνει μια φορά. Είναι αν θα αποδειχτεί και στη συνέχεια ως έναν από τα πλεονεκτήματα ή τα χαρακτηριστικά της φετινής ομάδας. Δηλαδή το πόσο εύκολα ή σε ψηλό ποσοστό θα αξιοποιεί φάσεις και να βάζει γκολ. Είναι ένα στοιχείο το οποίο.
1: Ποιος ήταν εκείνος ο επιθετικός χθες που έβαλε 2?
0: Ο Ιβάνοβιτς.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Εντάξει, ένα από πέρσι ο Ιβάνοβιτς. Τον ξέρουμε.
1: Ναι, εντάξει. Φαίνεται ότι πήγε καλά.
0: Θα το δούμε βέβαια αυτόν και στη συνέχεια. Δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι της Ομόνοιας Αραδί που με την ομάδα του Ήψονα ήταν. Ήμουν στη Λεμεσό για το άλλο παιχνίδι. Άρα εντάξει, και περιμένουμε να δούμε και απόψε τα άλλα 2 που έχουν το δικό τους μεγάλων και ξεχωριστών, αναλόγως εννοώ των 2 παιχνιδιών των αντιπάλων, ενδιαφέρον, για να δούμε δεύτερο δείγμα και από άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ισχύει.
0: Εντάξει, νωρίς ακόμη για να πώς το λες, να πούμε πάει δεν πάει, ενώ για μεγάλα πράγματα μια ομάδα δεν έχει ή ευρήκαμε τους
1: τα φαβορί
0: για τον υποβιβασμό. Περιμένετε να το δούμε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, δύο τρία μηνύματα και να πάμε στο διαφημιστικό. Φίλε, 4-12 δεν αμφισβήτησα κανένα βίντεο. Άλλον το βίντεο, άλλον η φωτογραφία. Απλά να σου πω κάτι, θα μου πω καν στήνει. Ο καθένας σας ό,τι θέλει αντιλαμβάνεται από την ανακοίνωση που διάβασα και το μήνυμα που απάντησα ότι το λέει μέσα η ανακοίνωση για τη φωτογραφία. Που καταλάβεις και ρωτάς αν αμφισβητώ το βίντεο και να σου απαντήσω, ο καθένας ό,τι θέλει καταλάβει κάποτε, ό,τι θέλει ακούει, όπως θέλει το εκλαμβάνει και όπως του συμφέρει το αξιοποιεί. Ίσως κάποιους κύριους πρέπει να τους στείλουμε λέει 060 να μάθουν αγγλικά. Μπας και εμπεδώσουν τον όρο clear and obvious, όσο για τους υπόλοιπους η ανόρθωση αμοχώς του θα επανέλθει. Προφανώς είναι για τη φάση της ακύρωσης του γκολ. Εάν ήταν clear and obvious mistake που λέει το πρωτόκολλο του VAR, για να φωνάξει ο βαρίστας, ερμηνεύω το μήνυμα στο διαιτητή. Είχε μέσο να υπηρετήσει το Προεδρικό, ρωτώ ο Υφυπουργό.
1: Σα παρακαλώ.
0: Δεν είναι ο Υφυπουργό, δεν είμαι εγώ.
1: Μα δεν είμαι στο Προεδρικό που υπηρετούσα.
0: Μάλιστα. Τη νέα στολή του Απόλλωνα την είδε, σε ρωτάει. Τώρα που είπε ότι είδε με τον νέο χορηγό Πουματίτας.
1: Ναι, ωραίο χορηγό. Καλητήρια.
0: Να δούμε τι άλλο θα δούμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή από τον Γιάννο. Δεν θα ασχοληθώ με καμιά φάση του αγώνα, ούτε με το χαρτοπόλεμο, λέει. Ο κύριος Χριστοφόρου και ο κύριος Σολομού είναι επικίνδυνοι για το άθλημα και σφυρούν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Έφτισαν την πίσαν
1: ναι.
0: και μέρα. Μετά, μάλλον. Μετά από 10 λεπτά, στράφηκε το VAR να δω και η κόκκινη, λέει ο 463. Και με αυτά φτάνουμε στις 8. Άρα, πάμε. Στο δεύτερο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
4: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Dixan υγρό απορρυπαντικό 3,87 λίτρα, 11,50. Σουπλίν μαλακτικά 730 ml από 3,75, τώρα 2,95. Finish ταμπλέτες 100 τεμάχια από 17,95, τώρα 16,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματο και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
9: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
11: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
12: The year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σχεδόν στα 10 συντηρωμένα λεπτά μετά τις 8 στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάση.
1: Η πρώτη για αυτή την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσικαλά.
0: Καλή εβδομάδα, Ανδρέα, καλώς όρισες.
1: Καλή μας εβδομάδα, καλώς σας βρίσκω.
0: Πώς επέρασε το Σαββατοκυριακό?
1: Αρκετά καλά μπορώ να πω.
0: Αρκετά καλά μπορεί να πεις, μπορούσες και καλύτερα δηλαδή.
1: Πάντα υπάρχουν περιθώρια.

0: Το Γιάννη, το Χαρόλη, πού ήταν ο Χαρόλης?
1: Στα Λίμπια.
0: Α, στο θεατράκι είναι εκεί.
1: Ναι, ήταν αρκετά καλός. Και σήμερα είχε και το παιδί που μόλις έπαιξε, Μίλτον Πασχαλίδη, στη Λακατάμια.
0: Α, εγώ στο Βαρκόνι να ακούω.
1: Μπορεί να το ακούς, μπορεί να μην το ακούς.
0: Θα πας δηλαδή απόψε?
1: Δεν έχει και ποδόσφαιρο. Έχω εισιτήρια. Αλλά εντάξει, πρέπει να το δω πως θα το βολέψω.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως πρώτον ημίχρονο και μετά συναυλία.
0: Ω, μα είσαι έτσι πράγμα.
1: Τι εννοείς?
0: Να δεις αν ημίχρονο και να αφήνει να, και να χάσεις και το ξεκίνημα της συναυλίας σας. Τώρα είναι η συναυλία.
1: 9.
2: Και μέχρι να...
1: είναι δίπλα
0: το παιχνίδι, ναι, είναι 8 το παιχνίδι.
1: Ναι. Άρα να δούμε πώς θα το βολέψουμε.
0: Μάλιστα. Πρωτού συνεχίσουμε, τροχαίο μας ενημερώνει ο 443. Ακριβώς πάνω στην αερογέφυρα της Γερμασόγειας, με κατεύθυνση από Λευκοσία προς Λεμεσό. Πάνω στην αερογέφυρα της Γερμασόγειας. Προσεκτικά, όσοι μας ακούτε και κατευθύνεστε επίσης από Λευκοσία ή Λάρνακαν προς Λεμεσόν, μην έχουμε άλλα και ελπίζουμε το συντομότερο να αποκατασταθεί η
2: τάξη. Ο Παναήρης στους δρόμους πού είσαι, φίλε?
0: Το?
2: Γιατί είναι, λέει, της Παναήρης.
1: Είναι...
0: ο Γιαννός. Ναι. Εντάξει, επιστρέφουν, αλλά πρέπει να πει αν ήδη τώρα. Οι μαθητές.
1: Ναι. Έχει επιστρέψει μέσα εκπαίδευση, να πούμε έτσι κάποια πράγματα. Είναι πέραν των 40.000 μαθητών που επιστρέφει σήμερα στα Θρανία. Καλή αρχή να σου ευχηθούμε. Σε εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί τώρα έχει μια εβδομάδα που έχουν επιστρέψει περίπου.
0: Ναι.
1: Είπαμε γυμνάσια και λύκεια σήμερα. Άρα αναμένεται ότι σιγά σιγά θα αυξηθεί η κίνηση στους δρόμους. Να πούμε ότι είναι και στη συζήτηση το θέμα του ωραρίου. Είναι κάτι το οποίο έτσι έχει συζητηθεί.
0: Και ο ωραρίου των σχολείων.
1: Ναι.
0: Τώρα συζητείτε που ξεκινήσαν τα σχολεία.
1: Ναι, είναι ακόμη στο τραπέζι. Yeah. Εντάξει, δεν βρήκε ανοιχτές πόρτες η συζήτηση. Αλλά όπως έχουμε μάθει, επανέρχεται στο προσκήνιο μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, ούτως ώστε να μπει έτσι μια να μπει στη σειρά, ούτως ώστε να υπάρξει μια αλλαγή στο ωράριο. Αναμένουμε να δούμε

0: γονές.
1: Λογικά έπαιξε το πρώτο κουτούνι. Αν έγινε κάτι, θα το μάθουμε σε λίγο. Λογικά.
0: Ναι, ναι, είμαστε έτσι. Το παρακολουθούμε στην καθημερινή για να δούμε τι συμβαίνει.
2: Ρωτάτε το Δήμαρχο Στροβόλου γιατί γίνεται χαμός εκεί.
1: Πού,
2: ρωτάτε τον, ρώτα τον Γιάννο.
0: Έλα, πες.
1: Στα φώτα Γιάννο, του Μιλάνου. Α, του παλιού Μιλάνου.
2: Ναι, ναι. Άλλαξε δρόμο. Βγάλε
1: τι γίνεται, γιατί να ρωτήσω δηλαδή.
2: Βγάλε για και πέταξε.
1: Έλα εσύ δημότη του Στροβόλου, πες μας.
2: Ναι. Η ώρα πλησιάζει για τέταρτο.
1: Ναι, το ξέρω, έχεις λίγο αν θέλεις. Ναι. Θέλει να σου δώσω χρόνο να σκεφτείς.
2: Όχι, τα έχω σκεφτεί όλα.
1: Πάμε.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Θα μας πεις γιατί γίνεται χαμός στα φώτα εκεί ή να μας πει ο Ανδρέας τα υπόλοιπα.
2: Να κλείσουμε και να κάνουμε μονοδρομήσεις αέρα πατέρα γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Μονοδρομήσεις εννοείς στους γύρω δρόμους που επηρεάζουν. Okay.
0: Τι είπατε για τα χθεσινά?
2: Είπαμε ότι έχει ένα 10χρονο κοριτσάκι το οποίο είναι...
1: Μα είναι σοβαρός τραυματισμός ή έχει πάρει εξιτήριο? Γιατί άλλοι μας λένε για...
2: Μεταρία.
0: Ναι, κάποιοι, και εμένα κάποιες πληροφορίες που έφτασαν κοντά μου λένε για σοβαρό τραυματισμό στο μάτι συγκεκριμένα. Ναι. Από εκεί και πέρα η ενημέρωση από την αστυνομία, η επίσημη, μιλάει για πρώτες βοήθειες και εξιτήριο.
1: Ναι, μα γι' αυτό το...
0: Άρα,
1: μακάρι να ισχύει το δεύτερο. Μακάρι.
0: Αλλά δεν ξέρω ρε παιδιά, αυτό που... Αποφάσισε ότι με την μπαταρία πρέπει να στοχεύσει ένα συνάνθρωπο του δίπλα.
1: Τι στόχευε, μπορεί και να ήταν απλά. Τέλος πάντων, δεν έχει
0: νόημα.
1: Ένα συλλογική, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, απλά.
1: Μα έχει συλληφθεί.
0: Ναι,
1: έχει συλληφθεί.
0: Να τον πιάνει και να μάθουμε ποιο είναι η ποινή.
1: Αλλά
0: η ποινή είναι
1: εσύ,
0: ανάλογη.
1: Και μέχρι να μάθουμε την ποινή είναι σωστό.
0: Αλλά να
1: την
0: μάθουμε. Γιατί ένα 10χρονο που πρέπει να δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, όποιο και αν είναι ο τραυματισμό του, αν είναι σοβαρό, ακόμη χειρότερο. Ναι, ακόμη χειρότερο αν είναι σοβαρό. Στο μάτι θεώρησε τούτος ο τύπος ότι είναι καλά να φύγει μια μπαταρία όποιον έβρει, σιγά. Το, λοιπόν, άρα λοιπόν ναι, είχαμε το συγκεκριμένο τραυματισμό, είχαμε επίσης και μέλος της αντιοχλαγωγικής ομάδας το οποίο τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και αυτός πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο και περιμένουμε να δούμε, ξεκινήσαμε καλά. Να πούμε ότι έχουμε 24χρονο μοτοσυκλετιστή ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκωσίας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Τραυματίστηκε σε τροχαίο στο δρόμο Αγίας σε κλάση Σωτήρας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας διερευνώνται.
1: Πότε έγινε αυτό, ψες?
0: Ψες, ναι. Γύρω στις 9.30 το βράδυ. Να πούμε ότι αρχικά μεταφέρθηκε σε κάτι που συνήθως δείχνει και σοβαρότητα της κατάστασης στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του και στη συνέχεια λόγω της κατάστασής του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι επικαθήκοντοι γιατροί θεωρούν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη. Μια άλλη είδηση, η Πόπη Χριστοφόρου, η μητέρα των διδήμων, έφυγε από τη ζωή. Είναι μια είδηση έτσι που έγινε γνωστή έτσι από αργά χθες το βράδυ. Έτσι είναι μια εμβληματική, ήταν μια εμβληματική φιγούρα στα όσα.
1: Και τραγική παραλληλή φιγούρα.
0: Ναι,
1: μάνα
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: χάνει
0: ναι,
1: δύο
0: ναι,
1: παιδιά
0: ναι.
1: Σε μια στιγμή που λέμε.
0: Πάρα πολύ έτσι. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στη, η οποία βίωνε η Πόπη Χριστοφόρου και δίνουμε την είδηση έτσι και εμείς. Νέα πρόεδρος στην ΕΔΕΚ η Σοφία Χριστοδούλου, νεαρή, έτσι έκανε εντύπωση.
1: 27 ετών.
0: Ναι, το νεαρό της ηλικίας της.
1: Όταν είχε αναδειχθεί η κυρία Δημητρίου στην Προεδρία του ΔΣΥ, λέγαμε ότι ήταν η πρώτη φορά που γυναίκα ηγείται μεγάλου κόμματος.
2: Ναι.
1: Και πλέον έχουμε δύο γυναίκες στην Προεδρία, δύο κομμάτων.
0: Να πούμε ότι εντάξει, είναι, θεωρείται μεταβατική.
1: Εντάξει, όσο πρόεδρος, μπορεί να επανεκλεγεί αλλά... το Δεκέμβρη. Ναι, Δεκέμβρη ναι, μου είναι ξανά.
0: Είναι ανοιχτό ενδεχόμενο.
1: Για την ώρα είναι.
0: Ναι, είναι κάτι έτσι που.
1: Δεδομένο και καινούριο.
0: Ναι. Να πούμε ότι είχαμε και την αεροπορική τραγωδία μέσα άλλον. Στο Σαββατοκυριακό με την

0: Με το Phantom της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, νεκροί δύο πιλότοι του αεροσκάφους. Ξεκίνησαν οι έρευνες για τις συνθήκες. Κατά τη
1: διάρκεια επιδείξεων. Δηλαδή τώρα είναι οι αναχαιτήσεις που γίνονται, είναι άλλον οι περιπτώσεις που είχαμε με τα επιχειρησιακά, με τις φωτιές, και τώρα χάνουν δύο ζωές για τα επιδείξεις.
0: Ναι. Είδα σε επίδειξη το Σάββατο. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια πρώτα στοιχεία τα οποία προσπαθούν να τα επιβεβαιώσουν όσοι μπήκαν στη διαδικασία να ψάξουν τους. Τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους. Εξετάζεται η συζήτηση που είχαν οι δύο πιλότοι, οι οποίοι θεωρούνται πάρα πολύ εμπειροί, με το κέντρο ελέγχου λίγο πριν τη συντριβή. Φαίνεται ότι ένας από τις πρώτες αναφορές ότι δεν ενεργοποίησαν το σύστημα εγκατάλειψης του αεροσκάφους, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις βλάβης, για δύο λόγους σημαντικούς. Ο ένας είναι ότι για να μην κινδυνεύσουν πολίτες, και ο δεύτερος ήταν ότι υπήρχε κοντά οικισμός, άρα προσπάθησαν οι δύο πιλότοι να το πάρουν εκτός του κόσμου και εκτός του οικισμού. Αλλά περιμένουμε να δούμε έτσι, εάν και εφόσον τα συγκεκριμένα δεδομένα θα επιβεβαιωθούν. Να πούμε ότι σήμερα θα είμαστε στους 39 βαθμούς, παιδιά.
1: Φθινόπωρον καθαρά. Φθινοποράκι.
0: Εντάξει, χρειάζεται όμως το πράγμα.
1: Ένα
0: φθινοποριάσι, Γιώργο.
1: Ένα φθινοποριάσι, ένα χειμωνιάσι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο.
1: Πέμε να δω την αλήθεια. Πέμε την αλήθεια σου, Αντρέ. Η αλήθεια είναι ότι. Χθες είναι πολλά ψηλή υγρασία.
0: Όταν ξεκινάει με. Ναι. Έρχεται μπροστά τον ναι και πίσω του τη ηρωνία.
1: Άτε πάλι. Μα γιατί να σε. Πρώτα απ' όλα, εκεί σε μετεωρολογική υπηρεσία, ούτε υπεύθυνο για τον καιρό.
0: Αρνούμε να με ηρωνευτεί για τον καιρό. Είμαι σε άρνηση.
1: Μα εγώ εσένα να σε ηρωνευτώ. Πρώτα απ' όλα, δεν ηρωνεύτηκα οπότε κανένα. Έναν το κρατημένο. Δεύτερο. Δεύτερο, γιατί να ηρωνευτώ για τον καιρό. Εντί είναι. Να σου το πω. Αυτό αρκαμό που καμνού μπορεί να αντέχω πλέον την ιστορία.
0: Σα παρακαλώ, κύριε Λογίδη.
1: Παρακαλώ.
0: Από αύριο Τρίτη, μικρή πτώση, ωστόσο θα είμαστε πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τετάρτη, Πέμπτη, περίπου τα ίδια δεδομένα.
1: Άρα ούτε την εβδομάδα έχουμε φθινόπωρο.
0: Όχι.
1: Βλέπουμε από την επόμενη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Από εβδομάδα και βλέπουμε για φθινόπωρο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
0: Σήμερα κάνουμε ένα αρχή με την αλήθεια. Ψεύδεται με άνεση και ευκολία ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πρόεδρευεν του Υπουργικού, που ενέκρινε το κονδύλιν. Ύστερα δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον τύπο. Αναφέρεται φυσικά εδώ το πρωτοσέλιδο της αλήθειας στα όσα αποκαλύφθηκαν για το κονδύλιν των 595.000 που προορίζεται για θωρακισμένη λιμουζίνα. Δεν θα φθηνήσει το ρεύμα στο πρόσεχες μέλλον, μας λέει ο πρόεδρος της μεγαλύτερης συντεχνίας της ΑΕΚ σε συνέντευξη που έχει στην αλήθεια, και σύμφωνα με τον κύριο Ταφούνα αναμένεται ότι θα μείνουμε σε ψηλά επίπεδα όσον αφορά τις τιμές. Άρα μην ελπίζετε, παιδιά. Πάμε στο Φιλελεύθερο. Δύσκολη εξίσωση στην παιδεία. Επιστροφή σήμερα στα σχολεία με δύο κεφάλαια που ανάβουν φωτιές. Ταλανίζουν συστήματα διορισμού εκπαιδευτικών και διαμορφωτική αξιολόγηση. Επίσης, σε άλλο θέμα, επίδομα τέκνου, προεδρική εξαγγελία για νέους δικαιούχους και κριτήρια. Στη Χαραυγή, θα πάμε στη συνέχεια. Ακούστε τη φωνή των συνταξιούχων. Μεταρρύθμιση που να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους συνταξιούχους. Στα του Κυπριακού, το επόμενο θέμα που θα διαβάσουμε από το πρώτο σελίδο. Οι συγκλήσεις ανοίγουν τον δρόμο για το επόμενο βήμα στο Κυπριακό. Κρίσιμος ο Σεπτέμβριος. Να δούμε ακόμη πόσους κρίσιμους Σεπτέμβριους θα έχουμε, λέω εγώ. Τελειώνουμε με τον πολίτη. Πολυτέλεια η στήριξη των μαθητών. Μετρούν κοντίγια στα υπουργεία. Μετρούν προβλήματα στα σχολεία. Επίσης, σε άλλο θέμα, 595.000 είναι πολλά. Διερωτάτε εδώ για την προεδρική θωρακισμένη λιμουζίνα ο πολίτης. Στη Βουλή η απόφαση. Να πούμε ότι σήμερα θα υπάρχει και κλεισμένο των θυρών συνεδρία στην Επιτροπή Οικονομικών, όπου θα εξεταστεί το θέμα της αποδέσμευσης του συγκεκριμένου κονδυλίου.
1: Αλλά με τούτη αγορά, αν δεν αυτοκίνητο,
0: Είναι αγορά για προεδρική λιμουζίνα, η οποία θεωρείται υπερσύγχρονη με αρκετά συστήματα ασφαλείας. Ο πρόεδρος είπε ότι αυτή η διαρροή στόχων είχε να τον πλήξει.
1: Μέχρι
0: ότι...
1: τώρα, ένα λεπτό, ένα νέα. Μέχρι τώρα το προεδρικό αυτοκίνητο αγοραστεί... δεν είχαμε με τέτοιου είδους.
0: Είχε να αγοραστεί από τον Νίκο Αναστασιάδη, επιπροεδρίας Νίκο Αναστασιάδη.
1: Ενώ ποτέ δεν είχαμε στο παρελθόν ανάλογο αυτοκίνητο με αυτά τα προτερήματα ενώ της ασφάλειας.
0: Από ό,τι θυμάμαι ή από ό,τι έτσι διάβασα, ψάχνοντας λίγο το θέμα, οι αγορές ήταν... Από το 2019, διαβάζω εδώ δημοσίευμα του πολίτη, του συναδέλφου του Μιχάλη του Χατζηστυλιανού, 2019, επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, 258.000.
1: Το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Η προηγούμενη λιμουζίνα, ουσιαστικά αντικατέστησε προηγούμενη λιμουζίνα που ήταν 292.000 και αγοράστηκε το 291.000.
1: Άρα ήταν, ήμασταν κοντά στις 300 και τώρα πεταχτήκαμε κοντά στις 600.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ακριβώσαν τα, νομίζω όλα τα...
0: Στο θέμα...
1: Ακριβώσαν τα αυτοκίνητα εννοώ.
0: Τα συστήματα
1: όλα, ναι. Μάλιστα. Okay.
0: Να πούμε ότι...
1: Δόθηκε κάποια εξήγηση το γιατί κρίνεται ότι πρέπει να έχει ας πούμε μεγαλύτερα συστήματα ασφάλειας ή καλύτερα συστήματα ασφάλειας τώρα?
0: Αφορά θέματα ασφάλειας, θα είναι και για χρήση άλλων ηγετών που θα επισκέπτονται την Κύπρο, τέλος πάντων αυτά ακούστηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Ο πρόεδρος είπε ότι υποστήριξε ουσιαστικά ότι δεν γνώριζε για την επικείμενη αγορά, λέγοντας ότι οι ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του δεν είναι απαραίτητο να περιέχονται σε γνώση του. Όπως αναφέρει όμως έτσι ο πολίτης που έφερε το θέμα στην επιφάνεια, απόρριτον έγγραφον του Υπουργείου Οικονομικών που στάλθηκε στη Βουλή για σκοπούς ενημέρωσης και το αποκάλυψε ο πολίτης, καταδεικνύει ότι η αγορά της λιμουζίνας εγκρίθηκε από το Υπουργικό στις 16/7/26. Την συγκεκριμένη συνεδρία, όπως αναφέρει εδώ το δημοσίευμα, προέδρευε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Και τώρα πάει στην Υπετροπή Οικονομικών για συζήτηση.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή ήταν η εναλλαγή των πραγμάτων.
1: Η εναλλαγή.
3: Σχεδόν όλοι είχαν από ένα τέτοιο αυτοκίνητο.
1: Ναι, απλά αλλά είναι μεγάλη, είναι πιο... το διπλάσιο το κόστος πλέον.
3: Ναι, τώρα πλέον είναι γύρω στο.
1: Okay.
3: Πολύ περισσότερο.
1: Λοιπόν, ακούμε τι, τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Λίγο πρωτού πάμε στο διαφημιστικό. Δευτέρα είχαμε παιχνίδια, είχαμε εντάσεις, είχαμε διαφωνίες, είχαμε διαμαρτυρίες. Είναι λογικό να παίρνουμε κάποια μηνύματα, θα τα δώσουμε. Δώσαμε ήδη κάποια, θα τα δώσουμε, θα τα δίνουμε και στη συνέχεια. Το πιο ωραίο μήνυμα, ωστόσο, μέχρι στιγμή στη σημερινή εκπομπή από τον 308, επεθύμησα λέει φορμούες, φανελούα μέσα στη φόρμα, κάτω από το φούτερ. Αυτά είναι, κύριε. Αυτά είναι. Τι ωραία, τι ωραία.
0: Να κάνουμε λίγο πάνω, να φτιάξουμε λίγο λόγο μέσα στη φόρμα.
1: Δεν ήταν να κάνουμε λίγο πάνω, να προσέξεις λίγο το...
0: Χωρίς τα άνετα σου, είσαι
1: ναι,
0: μια
1: ναι,
0: χαρά.
1: Ναι, ναι. Χωρίς τα άνετα σου και κολλούν πάνω σου. Που είναι άνετα.
0: Που κολλούν, κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν.
0: Αφού είσαι όλη μέρα μέσα στο
1: ναι, AC. Ναι, καλό, όλη μέρα μέσα στο AC. Να δώσουμε δύο-τρία μηνύματα προτού πάμε. Δεν προλάβαμε τον 156 λίγο πριν το προηγούμενο διάλειμμα. Καλημέρα, παιδες, λέει. Ό,τι και να έφτιασε ο παίκτης μας, είμαστε στην περίπτωση του Καφού χτες, ας το έφτιανε μετά από ένα λεπτό. Η ομάδα μπήκε στο γήπεδο χωρίς πάθο τσαμπουκάν. Το πέναλτι σημειώνει ποινή νερών, που τη στιγμή που πρώτα μπάλα χτυπά στο πόδι του παίκτη. Ο 858 λέει: η διαφορά είναι ότι η τσίχλα. Γίνεται συζήτηση, Αντρέα, αν είναι καθαρό αιμοφτήσιμο ή η τσίχλα. Η διαφορά είναι ότι η τσίχλα την ώρα που φωνάζει σε κάποιον μπορεί να φύγει από το στόμα σου, ενώ η φτιμαθιά λέει που το ένα μέτρο να κάτσει με στο μάτι του.
0: Ναι, άμα το στοχεύσει τον άλλο, εννοείται.
1: Ναι, επειδή ήταν ανάστοχο. Όπως φάνηκε μου την
0: κύριε
1: εικόνα.
0: Γιώργο, και, αν θέλετε να το αναλύσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Είδαμε την εικόνα.
1: Ναι, να το να δώσω, επειδή είναι 28-29, να δώσω τα 2-3 μηνύματα και να πούμε μετά ούτως ή άλλως τα παιχνίδια. Ο 8-15 γράφει για το θέμα του τραυματισμού του μικρού κοριτσιού. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κατηγορούνται για απόπειρα για ανθρωποκτονία νεκρομελέτης, να πιάσουν 5-6, να μπουν μέσα και να χαλάσουν τη ζωή τους. Αυτό θα βοηθήσει τους γονείς να τους εκπαιδεύουν καλύτερα. Το πρόβλημα ξεκινά από την ατιμωρησία και τη χαλαρότητα που ανεχόμαστε αυτές τις συμπεριφορές ως κοινωνία. Αντίδραση στο παράπονο σου, Μιχάλη, από το 1994. Τους μονοδρόμους δεν τους ορίζει ο κάθε Δήμος, ούτε η αστυνομία, αλλά κάποια άλλη υπηρεσία που δεν του έρχεται τώρα.
3: Μια χαρά τους ορίζει ο Δήμος και τα λοιπά, και μην μιλάτε.
1: Μάλιστα.
3: Μια χαρά είναι.
1: Λοιπόν.
3: Ξέρω ότι σας λέω, το έζησα από μέσα πολύ καλά.
1: Το ύψος του ποσού για τη λιμουζίνα, λέει 777, είναι μια συζήτηση. Το ότι μας περιπέζει ότι δεν ήξερε είναι άλλο θέμα και πιο σημαντικό. Αν ότι αφού ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Το ακούω.
1: Λοιπόν, είναι και 30 σε δευτερόλεπτα. Πάμε στο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε πλέον να τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά σε όλα όσα έχει φέρει μέχρι στιγμής η δεύτερη αγωνιστική.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
8: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
8: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
7: ίνκο, make the world in your hands.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
10: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Παραπαπα. Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,89. Lidl, more to value.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η CETA Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να καλημερίσω και τον φίλο 712. Αλληλοχαιρετιστήκαμε στο δρόμο. Εγώ πεζός, αυτός ποδηλάτης. Κυριακή
1: Αλλά δεν θεάθηκε, πρωί. Ας πούμε, απλά γενικά και αόριστα.
0: Τι νομίζετε θεάθηκε, αφού θεάθηκα.
1: Ναι, εννοώ είχατε και μια
0: μου φώναξε, τους εχαιρέτησα, καλό δρόμο και προχώρησα. Ο καθένας στο δρόμο του. Μάλιστα. Με το ποδήλατο να με πάρετε λίγο δύσκολο. Πρέπει να βρει και έναν ποδήλατο ειδικό συνθηκό, α πούμε, να με.
2: Με τροχούθηκε.
0: Όχι, όχι, ξέρω ποδήλατο. Έκαμε να. Να μου είπε, χωρί.
2: Ξέρω. Άκου έναν που
0: λέει. Σεβασμόν μηδέρ. Σεβασμόν μηδέρ.
1: Ειδικό συνθηκό ποδήλατο.
2: Νομίζω το επόμενο όχημα το οποίο θα πάρει τον κύριο Λογίδη δεν είναι ποδήλατο, παιδιά.
1: Είναι η φόρμουλα του Λεκλέρ.
0: Θα σε ξενάω να πει. Ναι, πε το όχημα μου να με πάρει σύντομα.
2: Θα είναι υπηρεσιακό, κύριε Γιώργο.
0: Υπηρεσιακό.
2: Ναι.
0: Mm-hmm. Θωρακισμένο. Συστήματα ασφάλειας.
2: Ανάλογα με το αξίωμα το οποίο θα έχεις. Αν θα είναι θωρακισμένο. Mm-hmm. Γιατί εγώ σε βλέπω ότι προορίζεσαι για μεγάλα πράγματα.
0: Πολλά μεγάλα.
1: Μεγάλη πόρτα θα διαβεί.
0: Ναι.
2: Εγώ το είδα, εγώ το βλέπω.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, να τα πάρουμε με την αξιολόγηση, να τα πάρουμε με το τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο.
2: Όπως θέλεις, παίρνουμε τα.
0: Μάλιστα.
2: Όπως θέλεις.
0: Τα ντέρπι πάντως μέχρι στιγμής έχουν πέραν από την όποια αξιολόγηση, την εκτίμηση, συζήτηση για το τι έδωσαν σε καθαρά αγωνιστικών επίπεδων, έχουν και τρίτο που λέμε ημίχρονο ή συνεχίζονται ακόμη. Απόλλωνας Ανόρθωση το Σάββατο ακόμα στέλνουν ξέρω εγώ αναρτήσεις και ανακοινώσεις, και το Ψεσινόν λογικά θα έχουμε και σήμερα μια συνέχεια, αν ήταν τσίχλα, αν ήταν φτύσιμον, αν ήταν πέναλτι και όλα αυτά που συζητούν, ενώ που προκαλούν, που βλέπουμε και από τα μηνύματα που προκαλούν τη συζήτηση και σήμερα, ας πούμε, σε αυτές τις πρώτες ώρες της Δευτέρας. Από εκεί και πέρα, για μένα, πέραν από τα ντέρπι, είναι η εντύπωση που για δεύτερη αγωνιστική δημιουργεί η αποτελεσματικότητα, η άνεση και ο επιβλητικός τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ περνά και από ένα δεύτερον. Ντερπί δεν ήταν υπό την έννοια του πρώτου, ενώ κόντρα στο Αποέλ, αλλά το αναμέναμε και νομίζω και στην ΑΕΚ, και το είπε και ο προπονητής τους Ψες, ότι το ανέμεναν πολύ πολύ πιο δύσκολο ως αποστολή στο συγκεκριμένο γήπεδο, κόντρα σε μια ομάδα που ήρθε μένα από τη δεύτερη κατηγορία, αλλά μιλάμε για τη Νέα Σαλαμίνα, και μιλάμε για μια ομάδα που, ξέρω εγώ, ήρθε μετά από χρόνια ή για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία, με ενθουσιασμό και με θετικά. Ενώ έτσι θετική είναι εκτίμηση ως προς τις δυνατότητές της. Μιλώ για την Νέα Σαλαμίνα και των βαθμών που όλα αυτά.
2: Και η έδρα.
0: Και η έδρα, είπα. Στην έδρα της και κόντρα στα όσα περιμέναμε για την Νέα Σαλαμίνα.
2: Ναι, η ΑΕΚ. Ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ.
0: Ξεκίνησε, εντάξει. Όπως θέλεις.
2: Η Νέα Σαλαμίνα, λοιπόν, η ΑΕΚ με δύο εμφανίσεις μεστές. Συγκεντρωμένη στο στόχο της, περιμένουμε να δούμε πώς θα πορευτεί στη συνέχεια με τον νέο της προπονητή. Ιδιόμορφη το καλοκαίρι της φετινής ΑΕΚ, δηλαδή με τον πρόωρο αποκλεισμό, την αποδέσμευση στην Καμορανέζη, κάποια πράγματα που φαίνονταν ότι δεν πήγαιναν καλά στην ομάδα, αν υπήρχαν αντιδράσεις ακόμα και στα φιλικά, έστω και αν τα φιλικά ήταν για τους προπονητές. Αποκλεισμός και φιλικά όμως. Και φαντάζομαι και να σου πω, κάποια πράγματα που υπήρχαν εκ των έσω έφεραν απόλυση Γκαμορανές. Τώρα τι ομάδα θα είναι η ΑΕΚ, περιμένουμε να δούμε.
0: Μα για όλους νομίζω υπάρχει.
1: Και σε
0: πρέπει
1: τέρμι,
0: να μπαίνει αυτό το στοιχείο, περιμένετε.
1: Μια ομάδα
2: απλά για κάποιους έχουμε περισσότερο δείγμα. Δηλαδή μεγαλύτερο δείγμα με βάση τα ευρωπαϊκά.
0: Εντάξει,
2: τους
0: είναι Ευρώπη,
2: και κάποια
0: okay.
2: παιχνίδια τα οποία είδαμε, δηλαδή την Πάφων την είδαμε και την Ομόνια την είδαμε και σε Super Cup και σε ευρωπαϊκά μέχρι το τελευταίο παιχνίδι για να μπουν σε League Phase. Πρωτάθλημα, άρα έχουμε εικόνα πιο ξεκάθαρη.
0: Και είχαμε και κινήσεις μετά τον αποκλεισμό η ΑΕΚ. Δηλαδή μετά το ό,τι είδαμε σε δύο γύρους, είχαμε και κάποιες κινήσεις, εννοώ, που έβαλαν και άλλους παίκτες μέσα. Ακόμα και μέχρι προχτές ανακοίνωσε ένα τερματοφύλακα που δεν έπαιξε ακόμη. Έχουμε ακόμη αρκετές ομάδες αυτό το στοιχείο. Δηλαδή παίκτες που μέχρι και πριν από λίγες μέρες ήρθαν που θα πρέπει να περιμένεις να τους δώσεις χρόνο να σωματωθούν και να τους δούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα μαζί με τον προπονητή, ο επιπλέον μεταγραφικός σχεδιασμός που έγινε στην ΑΕΚ, ο πρόσθετος μαζί με κάποιους παίχτες, είναι ένα από τα δεδομένα που μας κάνουν να είμαστε έτσι να περιμένουμε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως, η οποία 3 την πρώτη αγωνιστική, 4 την δεύτερη.
0: Εντάξει, στην ουσία περιμένει να δεις μέχρι πού αξιολογείς τις δυνατότητες. Δεν περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ομάδα που θα διεκδικήσει. Το θέμα είναι το

0: αρθάν καλύτερη σε αυτό που κυνηγάει τα τελευταία χρόνια.
1: Ή από αυτό που είδαμε στα ξεκινήματα επίσης.
0: Είναι χαρακτηριστικό, είναι η μόνη ομάδα αυτή τη στιγμή με 2-2. Και το χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο που σηκώνει στη συζήτηση είναι ότι ολοκληρώνοντας απόψε την αγωνιστική με 2 παιχνίδια, μόνο μία ακόμη ομάδα μπορεί να κάνει το 2-2. Δηλαδή ήδη μετράμε απώλειες για τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή, μόνο αν η Πάφος κερδίσει θα έχουμε 2 ομάδες με απόλυτο σε 2 μόλις αγωνιστικές.
1: Συμφωνούμε, είναι κάτι αξιοπρόσεκτο και κάτι το οποίο έτσι δημιουργεί, δείχνει να δημιουργεί μια προοπτική ενός προς το ενδιαφέρον που θα έχει το πρωτάθλημα μας. Από την άλλη, η Νέα Σαλαμίνα, εντάξει, την περιμέναμε πιο ανταγωνιστική, την περιμέναμε πιο διεκδικητική με βάση τα όσα έδειξε, ενώ και κάποια στοιχεία που έδειξε στο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό στην πρώτη αγωνιστική. Όμως δεν κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό του παιχνιδιού.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Πάμε στο πρώτο χρονικά αντερπή του Σαββάτου. Απόλλων Ανόρθωση.
1: Να μείνουμε στο αγωνιστικό κομμάτι και μετά συζητούμε και τα υπόλοιπα που έφερε τον τέρπι μεταξύ τους. Εντάξει, μπορώ να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο, βλέποντας το έτσι, ένιωσα ότι υπάρχει ζωή στον πλανήτη να ορθώσει. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ένιωσα ότι για να δούμε.
0: Εγώ που ήμουν και στα δύο παιχνιδιά, καμία σχέση. Καμία σχέση και προς το καλύτερο εννοώ το καμία σχέση η ανόρθωση της πρώτης αγωνιστικής στο ίδιο γήπεδο με την ΑΕΛ και η ανόρθωση της δεύτερης αγωνιστικής στο ίδιο γήπεδο με τον Απόλλωνα.
1: Ακριβώς τούτον σκέφτηκα και εγώ ότι μια βελτίωση είδατη.
0: Είχε σημαντικές αλλαγές, δεν ξέρω αν είναι αυτό που έπαιξε ρόλο. Είχε σημαντικές αλλαγές και σε πρόσωπα και σε τακτική. Ο Ελ Μαέστρο ήταν,
1: ναι,
0: 5 αλλαγές. Ήταν αλλαγή σχηματισμού σε σχέση πάντα με το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, η διάθεση και όλα αυτά μπορεί να υπήρξαν και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ήταν πολύ πιο ευδιάκριτα στοιχεία στον τέρπι του Σαββάτου. Όπως και ο Απόλλωνας είχε κάποια καλύτερα στοιχεία
3: επίσης.
0: Εντάξει, ο Απολλώνας γενικότερα εξ ανάγκης έχει αλλαγές, ναι. Γιατί του λείπουν σημαντικοί παίκτες.
3: Ο Μπράουν εχθές ήταν εκτός.
0: Ναι, ο Μπράουν, ο οποίος ήταν τρεις οι αλλαγές του Απολλώνα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά ούτως ή άλλως είναι μια περίοδος αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια που έχει. Πώς το λες. Έχει σημαντικές απουσίες, από ζητήματα τραυματισμών και τιμωρίες τις οποίες κουβάλισαν μέχρι εδώ από τον τελικό κυπέλλο.
1: Για την όρθωση, εγώ θα πω όμως ότι ένα σύμπτωμα το οποίο είδα πιο έντονα στην πρώτη αγωνιστική, αλλά το είδα και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, είναι ότι όσο περνά ο χρόνος μέσα στο 90 λεπτό και μπορεί και να στραβώσει το παιχνίδι, είναι λες και ξεμένει η ανόρθωση. Δεν ξέρω αν ξεμένει από δυνάμεις, δεν ξέρω αν ξεμένει από ψυχολογία, δεν ξέρω αν ξεμένει.
0: Μπορεί να είναι η εξέλιξη όμως του αγώνα.
1: Ναι, όπως τα είδα, όπως είδα τους αγώνες της να εξελίσσουν.
0: Απέναντίον μπορώ να σου πω ότι γίνεται 3-1 στο 89 το παιχνίδι, που λες με 2 γκολ τώρα. Εντάξει, μπαίνει ένας σημαντικός αριθμός λεπτών στις καθυστερήσεις, γιατί είχαμε διακοπή από τα καπνογόνα, τα VAR και όλα αυτά, και μπαίνουν 14 λεπτά και στα πρώτα στάδια αυτής της 14 λεπτής καθυστέρησης φτιάχνει και ευκαιρίες η ανόρθωση. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όταν δεν είχε σκοράρει ούτε σε εκείνες τις ευκαιρίες, πλέον απλά περνούσε ο χρόνος δείχνοντας ότι δεν μπορούσε πλέον να αντιδράσει.
1: Εντάξει, το ζητούμενο για την ανόρθωση πλέον, έτσι όπως τη βλέπουμε ως ομάδα και ξέροντας την ουσιαστικά από την περσινή χρονιά, με την μόνη αλλαγή να είναι ο Ελ Μαέστρο, είναι ομάδα που αν δεν βρει σύντομα βαθμούς, δηλαδή αν της τραβώσει και ένα παιχνίδι στο οποίο θεωρητικά μπορεί να το κερδίσει, γιατί το θεωρητικά πλέον

0: Λέω είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Σχετικό το θεωρητικά.
0: Ακριβώς, μα έτσι όπως είναι όρθος, γι' αυτό λέω το θεωρητικό.
1: Ακόμη και με το 3-1, για να δεις από την άλλη πλευρά του νομίσματος το θεωρητικά, ακόμη και με το 3-1 τελικό αποτέλεσμα, ήταν μακριά από το να πάρει κάτι από το...
2: Γι' αυτό ευελπιστώ και εγώ ότι θα πάρει πράγματα.
0: Ναι, αλλά αν δεν πάρει σύντομα, παιδιά, ας σε πάρει και λίγο η μπάλα από κάτω.
2: Εντάξει, ξέρεις.
1: Δεν διαφωνούμε, μα το είπε και ο προπονητής ότι ναι, μεν, αλλά πρέπει να αρχίσουν να παίρνουμε βαθμούς, είπε.
0: Ακριβώς. Από την άλλη, ο Απόλλωνας επιθετικός, καλός. Εμένα μου κάνει εντύπωση η ευκολία με την οποία και ήταν και κάτι που συζητήσαμε από τις αρχές και πιστεύω οφείλεται περισσότερο στο παράγοντα Λοσάδα, η ευκολία με την οποία δέχεται φάσεις.
1: Ναι.
0: Ο Απόλλωνας συχνά πυκνά μέσα στο παιχνίδι του, θα τον βρεις σε ανισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης. Ειδικά στο transition, τον βλέπεις ότι είναι άδειος όταν τον πετύχει η άλλη ομάδα στο transition. Δεν ξέρω αν είναι ένα στοιχείο, γιατί είπαμε είναι νωρίς ακόμα, αλλά δεν ξέρω αν είναι ένα στοιχείο που θα του κοστίσει στη συνέχεια.
2: Εντάξει, πάντως σε σύγκριση με πέρυσι, νομίζω είναι καλύτερο το ξεκίνημα φέτος. Πέρυσι είχε δύο ήττες, ας πούμε.
1: Εντάξει.
2: Φέτος έχει δύο νίκες. Εντάξει, θα δείξει τις ποιες δυναμίες.
1: Δύο νίκες, όχι, ισοπαλία γενική.
2: Α, ισοπαλία γενική. Ναι. Οπότε εντάξει.
1: Μπορεί και αυτό το στοιχείο όμως που λέει ο Ανδρέας να έχει να κάνει και με το θέμα των απουσιών. Δηλαδή στο να λειτουργήσει καλύτερα στο βασικό κορμό, η απουσία του Λιούπιτς για παράδειγμα. Καμιά φορά όταν λέμε μια άμυνα δέχεται εύκολα γκολ, δεν είναι 4 ή 3 ή 5, ξέρω εγώ, πάντα που απαρτίζουν την αμυντική γραμμή. Μπορεί να είναι το γενικότερο, ο γενικότερος τρόπος σχεδιασμού άμυνας και όλα αυτά, ειδικά στα σύγχρονα πλέον, στις σύγχρονες τακτικές και στον τρόπο παιχνιδιού των ομάδων. Άρα από τη στιγμή που μιλάμε για απουσίες παιχτών, τους οποίους ξέρουμε, δηλαδή δεν είναι απλά περιμένουμε να δούμε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, εάν και εφόσον θα αποδειχτούν καλές μεταγραφές, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια έτσι περίοδος που να περιμένουμε για να δούμε και εδώ με, εντάξει, το full συμμετοχές όλες οι ομάδες κατά διαστήματα, ή σε μεγάλα ή σε πιο μικρά, είναι μέρος του παιχνιδιού να λείπουν κάποτε κάποιοι ποδοσφαιριστές. Τώρα άμα είναι μαζεμένες οι απουσίες και αναλόγως και της γραμμής που επηρεάζουν, των θέσεων που επηρεάζουν, καμιά φορά μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
2: Ο Γκόλτς ο αμυντικός δεν ήταν?
1: Ο
0: Γκόλτς. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τι άλλο. Εντάξει, έχουν και οι δύο ομάδες από ένα και ανόρθωση που μιλάμε ακόμα για το παιχνίδι. Από ντέρπι σε ντέρπι. Δηλαδή ο Απόλλωνας έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Λευκοσία να παίξει με την Ομόνοια. Και η ανόρθωση πάει μεν στο πρώτο της εντός έδρας, διότι έπαιξε δύο παιχνίδια στη Λεμεσόν, αλλά παίζει κόντρα στο Αποέλ. Άρα για μας μας δίνει την ευκαιρία ξανά να αξιολογήσουμε σε παιχνίδια με, ξέρεις, ένα αυτό που λέμε, έπαιξε έναν ντέρπι, έπαιξε με μια ομάδα που από αυτές που λέμε θα παλέψουν για την παραμονή και όλα αυτά. Άρα από ντέρπι σε ντέρπι είναι πιο αξιόπιστο το δείγμα και όχι πάντα απαραίτητα με βάση το αποτέλεσμα. Και θα δούμε. Λοιπόν, στο άλλο ντέρπι πάμε, το χτεσινό. Εντάξει, ντέρπι δεν εξελίχθηκε. Το αναμέναμε, είναι η αλήθεια, πιο ανταγωνιστικό.
2: Αλλά είδαμε ένα πολύ ανταγωνιστικό Αποέλ.
1: Πρώτα απ' όλα ήταν αποτελεσματικό. Πρώτη φάση ήταν που σκόραρε. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία σκόραρε, νομίζω.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Mm-hmm. Η δεύτερη ήταν το πέναλτι. Mm-hmm. Άρα κάτι που επλήρωσε την προηγούμενη αγωνιστική, στο να σκοράρει ο αντίπαλος του με την πρώτη ή τη δεύτερη ευκαιρία και να μην μπορεί να αξιοποιήσει κάποιες φάσεις του στη συνέχεια, αν ήταν μια εντελώς αντίστροφη εικόνα.
0: Έτσι όπως διαμορφώθηκε το παιχνίδι, με την αποτελεσματικότητα, γιατί είναι σημαντικό στοιχείο.
1: Ναι, μεταμένει και στο ξεκίνημα με παίχτη λιγότερο η αντίπαλη ομάδα και άμα είσαι και σε καλή βραδιά, αν έρχεται το 6-0.
0: Η αποτελεσματικότητα του Αποέλ στις πρώτες φάσεις κατάφερε να διώξει την πίεση και το άγχος. Mm-hmm. Φαινόταν ότι με το που καταφέρνει το Αποέλ να σκοράρει, να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του με το 2-0 και να γίνει κυρίαρχον του παιχνιδιού, όσο περνούσε η ώρα, δούλευε υπέρ του. Είδες 5 αυτοματισμούς, είδες παίχτες να ανεβαίνουν.
2: Λιμνιός πολύ μπαλά. Μ' άρεσε πολύ χτες.
0: Ναι.
2: Και ο Σταφυλίδης καλή μπαλά.
1: Επίσης τότε δεν, έγινε πολλής λόγος για την άμυνα του στην πρώτη, γενικά την αμυντική του συμπεριφορά, ξαναλέω, στην πρώτη αγωνιστική. Ψες, νομίζω, εντάξει, σε κάποια στιγμή αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όταν μια ομάδα μείνει με 10 παίχτες, από αυτόν και μόνον είναι ακίνδυνη και μπορείς. Ψες, νομίζω, αν εξαιρέσεις μια φάση, εκτός αν μου εξέφυγε κάτι, γιατί σε κάποια στιγμή προσπαθούσα να δω και το, για το άλλο παιχνίδι, να έχω εικόνα και από το άλλο. Αν εξαιρέσεις μια φάση με μια κίνηση που ελευθερώθηκε, νομίζω, έξω από την περιοχή, ή μόλις ήταν μέσα ο Γιόβετιτς και έκαμε ένα shoot που σχετικά εύκολα το αντιμετώπισε ο Μπέλετς, νομίζω ότι δεν είχε, δεν δημιουργήθηκε ο μεγάλος κίνδυνος στις όποιες προσπάθειες της ΑΕΛ για την εστία και την άμυνα του ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, αλλά από την άλλη η ΑΕΛ με δύο πάρα πολύ σημαντικές απουσίες στην επίθεση,
1: ναι,
0: με λύση ανάγκης, με ένα Γιόβετιτς ο οποίος έδειξε να ψάχνεται και να προσπαθεί να βρει πατήματα, φαινόταν ότι ήταν εκτός ρυθμού και σε μια θέση που δεν του ταιριάζει και τόσο πολύ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, γι' αυτό μπορεί να ανταποκριθεί ως εννιάριν, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν είναι στη περιφερειακά που κινείται ο Ιόβετιτς, μπορεί, το είδαμε και στην Ομόνια, ότι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Άρα η επιθετικότητα της ΑΕΛ ήταν περιορισμένη, μπαίνει, δηλαδή δεν αποτελεί, δεν είναι αυτό που λέμε ελαφρυντικό ή αλλωθή, είναι γεγονός το ότι όταν χάνεις δύο ποδοσφαιριστές σε ένα παιχνίδι στην πρεμιέρα με τον τρόπο που έχασες τους δύο επιθετικούς σου, δύσκολα τα πράγματα, όσο βάθος και αν έχεις. Δεν περίμενα όμως από την ΑΕΛ αυτό που είπες, δηλαδή ακόμη και με κάποιες δεν περίμενα να καταρρεύσει η ΑΕΛ. Την είδες ότι ήταν μια...
1: Ναι, εντάξει, πολλές ομάδες έπαιξαν με 10 και πήραν και κάποτε κάποιον αποτέλεσμα, ή τουλάχιστον δεν είχαν το αποτέλεσμα το ψεσινό σε βάρος τους. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να... σαφώς να αξιολογήσουν και να δουν πώς προχωρούν.
2: Εντάξει, δεν σταματήσει και ο Αποέλ να πιέζει όμως. Ακόμα και τη, δηλαδή, γίνεται η αποβολή, φεύγει ο παίχτης της ΑΕΛ έξω και βλέπεις το Αποέλ να παίζει στη μουσική γήπεδο και παραπάνω ξανά. Συνέχεια.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω, είσαι ΑΕΛ. Εντάξει, οκ.
0: Το καλό του Αποέλ είναι ότι ξεχώρισαν κάποιοι παίχτες που στο πρώτο παιχνίδι τους είδες να. Περίμενες να δεις αν θα κάνουν κάτι, δεν έκαναν, δηλαδή ο Λιμνιός που είπες, ενώ επιθετικά για εμένα δεν είναι ότι με ενθουσίασε, αλλά τον έβλεπες να
2: έκανε, είναι, κρατούσε μπάλα,
0: να
2: έκανε
0: είναι σε ένα διαρκές τρέξιμο, να είναι σε μια κατάσταση η οποία πίεζε συνέχεια την μπάλα, δηλαδή χρήσιμος εν τούτον το ουσιαστικός. Σταφυλίδης επίσης, εμένα μου αρέσουν έτσι τα δύο highlights του παιχνιδιού. Για εμένα ήταν το η μπαγιά, η οξυδέρκεια του στην μπαγιά. Δηλαδή με το που βλέπει με την πρώτη τον Μαρκίνιος ανάμεσα στους αμυντικούς πάνω στο λάθος, έλα. Και το δεύτερο ήταν, θα μιλούσαμε για ένα από τα πιο όμορφα γκολ, όχι μόνο της αγωνιστικής αλλά και της χρονιάς. Αν κατέβαινε λίγο η μπάλα στο δοκάρι, έτσι όπως τη βλέπει στην τροχιά που πιάνει η μπάλα, ήταν φοβερή. Σάστρε επίσης ήταν πάρα πολύ καλός. Γενικά η πλευρά εκείνη, η Λιμνιός, Σάστρε δούλεψε πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε το ΑΠΟΕΛ
1: και περιμένουμε να δούμε και νέα πρόσωπα.
0: Ακριβώς.
1: Τα οποία τα τελευταίες μέρες ήταν μαζεμένα. Δηλαδή ο Μπάρακ έπαιξε κάποια λεπτά, αλλά δεν είναι αξιόπιστο δείγμα. Έχουμε έναν Ισπανό αμυντικό, έναν νέο τερματοφύλακα και δεν ξέρω αν είμαστε και στη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού τελικά.
2: Είμαστε, νομίζω,
1: απρόσμενα, ενώ από την ομάδα που μπορεί να μην το αναμέναμε για τους γνωστούς λόγους. Η απόκτηση του Μπακασέτα. Καλημέρα Ελένη, καλή εβδομάδα. Στοιχεία τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια πώς θα λειτουργήσουν στο, γενικότερα στο ΑΠΟΕΛ.
2: Εντάξει, ναι, λογικά μιλώντας, ο Μπακασέτας είναι η πιο μεγάλη μεταγραφή. Σίγουρα από τα μεγαλύτερα ονόματα που ήρθαν φέτος. Αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας. Κουβαλάει και αυτό στα δικά του τη δικιά του ιστορία. Τι να πω, περιμένω να τον δω. Πραγματικά περιμένω να δω πώς θα δέσει.
1: Θα δούμε, είτε από την ερχόμενη εβδομάδα, είτε πέρα κάτω, αν χρειαστεί.
2: Η επαγγελματική κατάσταση είναι κιόλας, έχει και καιρό να παίξει.
0: Εντάξει, σιγά, νομίζω σιγά, πλέον οι ποδοσφαιριστές τους βλέπεις ότι εύκολα
1: θα μπαίνουν. Παίξουν άλλα δύο παιχνίδια οι ομάδες μας, τρίτη και τέταρτη αγωνιστική, και μετά ακολουθεί διακοπή το διαφορετικό στοιχείο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Είπαμε, οι διακοπές για τις υποχρεώσεις των εθνικών θα είναι λιγότερες φέτος, αλλά σε μεγαλύτερη διάρκεια. Η πρώτη διακοπή που, για τις εθνικές είναι η διακοπή, όχι για μας. Η πρώτη διακοπή δίνει, είναι σαν μια νέα μίνι προετοιμασία για όλες τις ομάδες μας. Μπορεί, άρα εκεί. Ποιο να δει.
2: Είχε το μπλά στην Κρήτη, Ολυμπιακό.
1: Α! Τι είδες τες Λούις.
3: Λαγκόρ.
0: Πιστεύετε είχε ένα άκουσο δημοσιογράφος που κάνει την μεταγραφή.
1: Μεταγραφή.
0: Με περιγραφή. Μεταγραφή ήταν.
2: Μεταγραφή
0: μεγάλη.
1: Α, μας ρωτάνε, μας ρωτάνε. Μπορεί, δεν ήξερα, ρωτήσουμε να μάθουμε.
0: Να, τι πιστεύεις Λούι.
3: Όχι, θεωρώ ότι ήταν χαλαρός, ωραίος.
1: Ήταν και χαλαρός και ωραίος.
3: Εντάξει, αλήθεια, τα πράγματα λεπτά λέω δύσκολα. Είναι χαλασμένο το air condition πίσω του.
1: Δεν είναι χαλασμένο, είναι μόνιμο γίνονται. Μην περιμένεις ούτε να λειτουργήσει. Να το έχεις υπόψη.
3: Πολλές πληροφορίες που πρέπει να απορροφάς, σκηνοθέτες, συναδέρφοι. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για το φίλο. Αλλά
1: το ευχηθούμε τα καλύτερα.
0: Ήταν καλός.
1: Λοιπόν, πρώτον αθλητικό δελτίο, ελπίζω χωρίς άγχος. Θα ακολουθήσουν οι διαφημίσεις τραγούδι του Ανδρέα και παρερχόμαστε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση σε νέα στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Γκολ και θέμα μας τα χθεσινά παιχνίδια του Παγκυπρίου πρωταθλήματος με τον Αποέλ να επικρατεί τη ΑΕΛ στο Βασιπή με 6-0 και να παίρνει έτσι το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα και την ΑΕΚ να φεύγει από το αμόχωστος με το 1-4 κάνοντας το 2-2, το 2-2 στο πρωτάθλημα. Η Λευκοσία Αποέλ έκανε ένα πολύ αποτελεσματικό πρώτο 20 λεπτό. Προηγήθηκε με τα γκολ των Μαρκίνιος και Πετρόσο. Η αποβολή του Καφού στο 57 πλούστευσε τα πράγματα για την ομάδα της Λευκοσίας και με πολύ καλή εμφάνιση και τέρμα στο Σταφυλίδη Μαϊόλη, δεύτερο του Πετρόσο και Πέρες, πήραν την νίκη με το τελικό 6-0. Για την ομάδα της ΑΕΛ ήταν μια πολύ κακή βραδιά και στρέφει πλέον τα βρέματα στον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την βοήθεια. Από αύριο θα δουλέψουμε για το επόμενο μάτς. Κερδίσαμε χρόνο μέσω της καλής ψυχολογίας, ανέφερε στις δηλώσεις του και μετά το παιχνίδι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Θέλω να απολογηθώ στον κόσμο για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με πράγματα που μπορούσαμε να ελέγξουμε και άλλα που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε, δήλωσε μετά τον αγώνα ο Μάρτινς. Για Κλάρνακας πέρασε από το αμόχωστος με γκολ των Ιβάνοβιτς 2, Μπάγιτς και Τσακών, ενώ η Νέα Σαλαμίνα μείωσε στο φινάλε με στο τελικό σκορ 1-4. Ολοκληρώνεται απόψε η δράση στην δεύτερη αγωνιστική, απόψε με δύο αγώνες. Στις 7 η Πάφος θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Λευκοσίας και στις 8 Άρης αντιμετωπίσει την Ομόνοια στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Sport FM 95 και ενημέρωση από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Τηλεοπτική μετάδοση των παιχνιδιών από τα κανάλια της Citavision. Στην διάθεση του Χένινγκ Μπέρκ για την Ομόνοια με μοναδική απουσία των Nighting στον Άρη, εκτός παραμένουν οι Άλβες, Λουκουμπάρ και Χαραλάμπους. Πάφος τα σημαντικά, η επάνωδος του Ρικάρτο Σαπίντο στον πάγκο, ενώ στα αγωνιστικά δεδομένα εκτός Μαμάτοφ και Κυριακίδης. Ο Κορέα έχει χτίσει την τιμωρία του, αλλά δεν είναι απόλυτα έτοιμος στο αγωνιστικό. Πιθανότητες να επιστρέψει στην αποστολή έχει ο Μπρίτο. Ο Μπιέλ είναι διαθέσιμος. Το Ολυμπιακό είναι όλοι στην διάθεση του Γιώργου Κουστή για την πολύ δύσκολη αναμέτρηση στο Στέγιος Κυριακίδης. Ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων με επίκεντρο τις διαιτητικές αποφάσεις ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ανόρθωση. Το VAR εισηχθεί στο ποδόσφαιρο για να συμβάλλει στην διόρθωση διαιτητικών λαθών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Όταν η εικόνα είναι ξεκάθαρη, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτηση. Σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή τη η λεμεσανή ομάδα. Τα επικοινωνιακά τεχνάσματα δεν αλλάζουν όσα είδε το φίλαθλο κοινό. Οι εικόνες του αγώνα είναι εκεί, δεν επιδέχονται επεξεργασία και μιλούν από μόνες τους, υποστηρίζουν στην βαροσιωτική ομάδα.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ με 3-1 και 2-2 για τους πράσινους στο πρωτάθλημα. Πρώτη ήττα για τον ΠΑΟΚ, σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν Μπόρτα Τετέικεν 4, μείωσε στο 92 ο Ούγκρεσιτς, αποβλήθηκε στο 15 ο Ελουστόντο. Ένα παιχνίδι της Super League, Όφικη Φυσιά 2-0, Όφικη Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 με τον Πανετολικό να έχει το απόλυτο κέρδος στην κορυφή και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ψάχνει την αγορά για επιθετικό, αλλά η αντικατάσταση του Ερκαμπή στην Ευρωπαϊκή Λίστα αποτελεί δύσκολο γρίφο. Αναμένονται άμεσα εξελίξεις στους ερυθρολευκούς. Νίκη με ανατροπή για την Arsenal στον τέρπι του Λονδίνου απέναντι στην Chelsea με 2-1. Δεν τα κατάφερε η Manchester United στο Liverpool απέναντι στην Everton και δέχθηκε την ισοφάριση με 2-2 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για άλλα σημαντικά παιχνίδια στην Ισπανία Valencia Barça 0-5 και στην Ιταλία Juventus Milan 1-1. Πολύ ψηλό εμπόδιο αποδείχθηκε ο Μπεν Σέλτον για τον Στέφανο Τσιπά που αποχαιρέτησε το US Open με ήττα με 3-0. Ο 23χρονος Αμερικανός, νούμερο 9 στον κόσμο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Τσιτσιπά και πήρε άνετη νίκη με 6-2, 6-3, 6-4 και θα αντιμετωπίσει στα προμητελικά τον Κάρλος Αλκαρά. Επόμενη αθλητική ενημερώσή σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
7: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
12: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Άμε. Έχοντας περάσει στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα, είμαστε στον απόϊχο της μέχρι τώρα εξέλιξης της δεύτερης αγωνιστικής. Είπαμε για τα σημαντικότερα παιχνίδια, τα δύο ντέρπι, τη χθεσινή άνετη επικράτηση της ΑΕΚ. Δεν έχω καθόλου εικόνα από το προχθεσινόν της Ομονίας Αλαδίπ που με την ομάδα του Ύψωνα. Mm-hmm. Λόγω της παρουσίας μου στη Λεμεσό, δεν ξέρω αν είδε κάτι κάποιος. Mm-hmm. Είδα μόνο κάποια στιγμιότυπα. Νομίζω ότι ως έναν βαθμό η Ομονία Αλαδίπ που θεωρώ ότι συνέχισε να πει εκεί που έμεινε. Ενώ με τις θετικές εντυπώσεις και εκτιμήσεις της πρεμιέρας, είναι κοινίκη βέβαια στο τέλος, αλλά νομίζω ότι ως έναν βαθμό κάπου λίγο βελτίωσε λίγο την κατάσταση η... ως προς την εντύπωση ή την εκτίμηση η ομάδα του Ύψωνα.
1: Ναι.
0: Έπαιξε και με 10 παίκτες για ένα σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι ψάχνει?
1: Τίποτα. Α. Όλα καλά.
0: Έγινε καλά. Κάτι?
1: Όχι, όλα καλά.
0: Μάλιστα. Για πες.
1: Ναι, ήταν πιο διεκδικητικός, πιο οργανωμένος ο Ύψωνας σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι, πάντα που ήταν για εμένα ένα σκορποχώρι. Ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Η Ομόνια δηλαδή που μου άρεσε πάρα πολύ για τον γκολ της το λίγο πριν το τέλος, ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε τη φάση είναι επιθετικός, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά κρατώ. Η Ομόνια δηλαδή που φαίνεται ότι είναι σε καλή φάση. Εμένα είναι από τις ομάδες οι οποίες μου κάνουν θετική εντύπωση τα χρόνια που βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία, γιατί σπάνια, και το σπάνια το λέω όχι γιατί το θυμάμαι, γιατί ίσως μπορεί να συνέβη και ή μπορεί να έχασε ένα παιχνίδι, σπάνια την είδα να παίζει αυτόν που λέμε έναν τυποσφαιρό.
0: Νομίζω δηλαδή... είχαμε σχολιάσει και πέρσι ότι αν όχι σπάνια, δύσκολα οι ομάδες που την εκέρδισαν την εκέρδισαν με μεγάλη άνεση. Ακόμα και ο Μάης που την κέρδισε.
1: Είναι ότι να μπει μέσα να παίξει το... είναι ελκυστικό το παιχνίδι της Ομόνιας Αραδίππου. Πάντα για την Ομόνια Αραδίππου τα δεδομένα της, τον προγραμματισμό που κάνει, τους παίχτες που φέρνει, τον budget που έχει. Είναι μια ομάδα που...
2: έπαιξε ωραία μέχρι στα δύο...
0: Μια λεπτό, γιατί...
1: Μα περίμενε, σ' ακούω, Μιχάλη.
0: Ποιος το παρέσει, είναι πάνω το.
1: Μιχάλη, μπορείς να μας πεις τώρα.
2: Ω, λέω, ήταν ωραία και τα δύο της παιχνίδια μέχρι τώρα. Και στην Ομόνια μου άρεσε απέναντι. Και χτες.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πας σε παιχνίδι που είσαι το outsider, καταφέρνεις κάνεις την έκπληξη, πιάνεις τον ένα βαθμό στην έδρα της Ομόνιας, στο Γασιπί. Και όταν έρθει το παιχνίδι που είναι το παιχνίδι των 6 βαθμών, γιατί παίζεις με κάποια ομάδα που θα είναι μια από τις ομάδες.
0: Με τον ίδιο στόχο.
1: Ναι. Δεν τα καταφέρνεις.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που καταφέρνεις εύκολα ή δύσκολα, εντάξει, ήταν δύσκολα. Ενώ και στον
0: τρόπο
1: που ήρθε το γκολ. Αλλά όταν το καταφέρνεις, σημαίνει δείχνεις αντανακλαστικά. Δείχνεις ότι το έχεις. Δείχνεις ότι μπορώ να τα καταφέρω. Κόντρα και στις ομάδες που είναι κοντά μου, αλλά και με ομάδες όπως είναι η Ομόνια στην έδρα.
0: Ο Μπονιέκος σε ένα δυσμαϊκό η Καρνιώτησα είδα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, τα πρώτα στάδια ήταν η διάψευση για την Ομόνια 21 Δημαΐου με τον τρόπο που την είδαμε εννοώ στην πρεμιέρα και τον τρόπο που ξεκίνησε και αυτήν το παιχνίδι. Η Καρμιώδης έλεγε ότι σου έδειξε κάποια στοιχεία και στο πρώτη αγωνιστική κόντρα σε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο όπως είναι η ομάδα της Παφού. Μετά άλλαξε η εικόνα ενώ με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι. Εντάξει, το που θα σταθεροποιηθούν οι ομάδες αυτές και πάντα με πιο αξιόπιστο δείγμα κόντρα σε τέτοιου είδους παιχνίδια, δηλαδή κόντρα σε ομάδες που είναι περίπου της ίδιας δυναμικότητας, θέλει λίγο ο χρόνος υπομονή για να το δούμε στη συνέχεια.
1: Έχουν μια επιθετικότητα όμως και δύο οι ομάδες.
0: Ναι, το θέμα είναι να έχεις την ισορροπία. Δηλαδή, βάζω δύο γκολ στα πρώτα στάδια και μετά.
1: Τρώω δύο γκολ.
0: Μα πολύ πιθανό να χάνε και το παιχνίδι στο τέλος.
1: Μα έτσι όπως πήγαινε, ναι, ήταν ρουλέτ.
0: Γι' αυτό σου λέω. Ή κάνω ότι ο τρόπος με τον οποίο καθάρισε έναν τέτοιου είδους παιχνίδι την πρώτη αγωνιστική. Πάω στην άλλη πλευρά τώρα της Ομόνιας 29 Μαΐου και μετά λίγο

0: έψε να το χάσω από το πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, το παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά εντάξει,
0: είναι ισορροπία οποίες, το θέμα.
1: Ναι, ομάδες οι οποίες μοντάρονται ακόμα.
0: Ναι, μα γι' αυτό είπα, θέλουμε υπομονή ακόμα.
1: Δηλαδή, και μια συγκυρία μπορεί να σου αλλάξει το παιχνίδι. Δηλαδή, βλέπε συγκυρία, βλέπε Ουζόχο.
0: Πρώτη του επαφή στην πρώτη του εμφάνιση με την νέα του ομάδα. Τι να πεις.
2: Τι να πεις.
0: Όταν ο Ζόχο, το έχουμε ξαναπεί και για άλλους λόγους, όταν ο Ζόχο θα αποφασίσει ή θα έρθει η ώρα όπου τελειώνει, η ιστορία Ζόχο Κυπριακό Πρωτάθλημα, μιλούμε ότι μπορεί να κάνεις...
1: Σειρά στο Netflix.
0: Σειρά μπορεί να μείνει, ναι, αλλά κάτι σίγουρα μπορεί να κάνεις.
1: Μια σειρά τεσσάρων επεισοδίων, έτσι, γεμάτη με αρκετών
0: επεισοδίων. Είναι μόνοντα...
2: ωραίων επεισοδίων.
0: Είναι μόνοντα... μόνο τότε το η ιστορία...
2: Από την αρχή που ήρθε.
0: Τη τιμωρία τη, ενώ τη φάση με την καταγγελία, τη τιμωρία τη έφεση μέχρι να βγει, να αποφασίσουν να τιμωρηθούν, να τιμωρηθούν ο παίχτη και όλα αυτά τότε με τα ιατρικά που.
2: Τον ψάχναμε μέσα στα αεροπλάνα.
0: Ναι, έκαμε τα ΟΝΕΑΡ. Τέλο πάντων, ναι.
1: Προχτές που είπε ΟΝΕΑΡ, προχτές που ήταν ΟΝΕΑΡ, κυριολεκτικά ΟΝΕΑΡ, ενώ στην Κεφαγιά, λέω έτορε. Έτσι με το στυλ του το αεράτο.
0: Ναι.
1: Μόλις προσγειώθηκε έτσι ανώμαλα και άρπαξε το άρα Ζόχο μου λαλό ώρες αλλά εντάξει
0: το εντύψε... πως ήρθε το πω, από την πρώτη του εμφάνιση το τι δημιουργήθηκε ακόμα και όταν επέστρεψε μου τιμωρία νομίζω ο πρώτος μέχρι αποβλήθηκε και αποβλήθηκε και αντίδραση στην κερκίδα που του είχε επιφέρει και επιπρόσθετη τιμωρία
1: κάτι
0: ναι. Για... μετά το θυμάστε μετά το σύριαλ. Πού θα πάει, Ομόνια ή από Ελ, είναι το καλοκαίρι.
1: Μπράβο, ναι, ήταν.
0: Ναι, μετά ξανά πίσω στη μια από τις δύο ομάδες. Μετά τα παιχνίδια του. Τι να σου πω. Λοιπόν, ο τραυματισμός το σοβαρός. Μιλούμε για.
2: Serial.
0: Ιστορία. Ιστορία. Ο Ζόχο με το Κυπριακό Πρωτάθλημα είναι. Ιστορία.
1: Κάτι μέσα στη χρονιά θα υπάρχουν παιχνίδια σίγουρα που θα λέμε ότι. Την Ομόνια 29 Μαΐου την κράτησε στο παιχνίδι ενός Ζόχο.
0: Εντάξει.
1: Και θα έρθουν άλλα παιχνίδια που θα λέμε ότι, όπως το χθεσινό, ότι
0: εστίχησε.
1: Ήταν ναι, αρνητικός πρωταγωνιστής.
0: Λοιπόν, τα δύο σημερινά παιχνίδια έχουμε, είπαμε, στις 7 Πάφος Ολυμπιακός. Εδώ, ό,τι και να πει κάποιος, ό,τι καλόν και να έκαμε ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα, νομίζω ότι δεν διαφωνούμε πως υπάρχει φαβορή ή αν θέλετε ισχύει εκείνη η άποψη που λέμε ότι εξαρτάται πρώτα και κύρια από την απόδοση μιας ομάδας η έκβαση σε αντίθεση με το παιχνίδι που αρχίζει στις 8 που και να βρεις για τους λόγους που ο καθένας θα βάλει κάτω φαβορή και outsider σαφώς δεν είναι η απόσταση μεταξύ των δύο, ας πούμε, μεγάλη όπως στο παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης. Έχουμε να περιμένουμε, να δούμε αν η Πάφος κόντρα σε ομάδες που πέρσι έπαθε ζημιά θα δείξει κάτι διαφορετικό φέτος, αν ο Ολυμπιακός έχει τις δυνάμεις για να κάνει ζημιά, θα δούμε αν ο Άρης δώσει και σε ποιο βαθμό συνέχεια στις θετικές εντυπώσεις της πρώτης αγωνιστικής. Ζητούμενο αντίδραση στην Ομόνια μετά την απώλεια της πρώτης αγωνιστικής. Αν θέλετε, παρότι δεν είναι το ίδιο και δεν θα το θυμάται ίσως κάποιος για αρκετών καιρών την απώλεια της περασμένης Πέμπτης του Super Cup και κυρίως την εικόνα που μας έδινε, να πούμε, την εκτίμηση ότι σωστά ή δίκαια η Πάφος ήταν καλύτερη και πήρε το Super Cup. Απλά εάν έρθει και δέσει με μια ανάλογη εμφάνιση ή με αποτέλεσμα που δεν θα είναι ούτε αυτή τη φορά θετικό για την Ομόνια, τότε ναι, το μετράς πολύ περισσότερο από όσο μπορεί κάποιος να χτυπήσει ότι χάθηκε το Super Cup για την Ομόνια. Απλά επειδή θα είναι έναν τρίτον παιχνίδι στη σειρά, αυτό λέω. Η πρεμιέρα πρωταθλήματος, Super Cup και σημερινό παιχνίδι, εάν και εφόσον κάτι πάει στραβά και πάλι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε. Αν θυμηθούμε το πρώτο παιχνίδι. Κόντρα στην Καρμιώτισσα με τις πολλές αλλαγές, το ότι κουβαλούσαν 120 λεπτά από Ευρώπη είναι η Πάφος και είχε μόλις 2 μέρες να προετοιμαστεί. Τις έκανε τις ευκαιρίες της η Καρμιώτισσα, δηλαδή έβρισκε ρήγματα. Νομίζω είναι εδώ που θα κριθεί το αν η Πάφος έπαθε και έμαθε με βάση και την περσινή χρονιά που πατούσε μπανανόφλουδες σε τέτοια παιχνίδια.
0: Και από τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα την επάθησε πέρσι.
1: Ναι, πράγματι. Έχεις δίκιο. Άρα, το πόσο, κατά πόσο θα περιορίσει τον Ολυμπιακό, δηλαδή να μην βρει τις ευκαιρίες που θα του κάνουν τη ζημιά, γιατί η Καρμιώτισσα, επαναλαμβάνω, το πρώτο παιχνίδι είχε καλές ευκαιρίες για να κάνει ζημιά στην ΠΑΟ. Νομίζω θα είναι σημαντικό για την έκβαση του αγώνα. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, το πρώτο παιχνίδι ήταν ο Ολυμπιακός της περσινής χρονιάς. Εντυπωσιακός από τη μια.
0: Όχι σε όλο το παιχνίδι. Και ο πρόβλημα με την νέα στενά μήνα. Προηγήθηκαν και μετά ώσπου να έχανε.
1: Κύριε Γιώργο μου, θα συμφωνήσω.
0: Οκ.
1: Αντιλαμβάνομαι τι θες να πεις, αλλά άσε με να.
2: Άστον, εντάξει, αφού είναι εκείνος που μιλάει περισσότερο, έτσι είναι επιστημονικό.
1: Ναι, ναι, είπαμε.
0: Μα είπετε έτσι πράγμα. Εσύ είπετε έτσι πράγμα.
1: Εσύ είπα.
3: Εσύ το είπες.
0: Εγώ δικαιολόγησα ότι μιλώ γιατί έχω περισσότερο ποσοστία.
3: Ο συνάδελφος βλέπει ότι σιωπώ. Άστον, να τελειώσει.
0: Αφού είμαι περισσότερη ώρα στον αέρα, δεν είπα το για.
1: Κύριε Γιώργη μου, θα έλεγα ότι όλο το παιχνίδι, το 90 λεπτό ήταν η περσινή του χρονιά. Σε κάποια σημεία ήταν εντυπωσιακός και σε κάποια άλλα σημεία αυτοκαταστροφικός. Δεν ήταν έτσι?
0: Ναι, στο τέλος ναι.
1: Κατάλαβες?
0: Ξεκίνησε. Άρα, ναι.
2: Συμφωνήσατε.
0: Ναι.
1: Μα και έτσι είμαστε ρε.
0: Μα και δεν ήταν διαφωνία. Συζήτηση μου κάνουμε, Μιχάλη. Είναι ζωντανή εκπομπή. Ζωντανή εκπομπή.
1: Μη ζηλεύεις βρε. Βρε Μιχαλάκη μου, μη ζηλεύεις.
0: Και επιπρόσθετο. Επιπρόσθετο στοιχείο. Βαρέθηκε να ρε.
1: Καθαρά επαγγελματική προσέγγιση.
0: Επιπρόσθετο στοιχείο για τα δύο σημερινά παιχνίδια. Για το ένα πιο συγκεκριμένα. Είναι και το ότι θα κρίνει το αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής του διαγωνισμού των προβλέψεων. Είναι η τέταρτη φορά που δηλώνει νικητής ο Μιχάλης της αγωνιστικής.
2: Είπα το πρωί, Αντρέα μου, να πω.
0: Τόσο σίγουρος είναι.
2: Να πω κάτι εγώ θέλω σαν νικητής της αγωνιστικής. Και μου χυμίξε. Μα ποιος νικητής?
1: Σε πολύ κοντά ρε.
2: Και περίμενε.
1: Σε πολύ κοντά ρε.
0: Ξεκίνησε το.
1: Σε πολύ κοντά ρε.
0: Επιστήμονας του κλάδου.
1: Έλα ρε μπρο μου. Έλα. Μπρο,
2: θέλω να μου πεις κάτι ρε μπρο.
1: Έλα ρε.
2: Θέλω να μου πεις κάτι
1: ρε μπρο.
2: Γιάννης Αναστασίου, πρωταθλητής Σούπερ Λίγκα.
0: Ένα σταματήσει το πάθημα τώρα, να το διακόψουν τώρα.
3: Βοήθαμε λίγο, γι' αυτό περιμένουμε.
1: Άισμερ Μιχάλη τώρα που Γιάννη Αναστασίου και Όφη και Πανατολικούς.
0: Όφη, η άλλη νίκη είναι Όφη.
2: Το Όφη τι σου φτιάξε τώρα. Φταίει Όφη που πήγε και πέταξε όλο στο αυτοκίνητο πάνω στις μπαριέρες. Να κόψουμε καμιά σοβαρή κουβέντα ή να φύγω 9,5 ώρα γιατί θα έχουμε πει τίποτα.
1: Φύγε από τώρα, θέλεις.
2: Πραγματικά, κάθισε και σε παρασύρει μέσα στον όλεθρο.
1: Ποιος, ποιον έδειξες?
2: Ο Κυριώργος.
1: Κύριε Γιώργη μου, με παρασύρεις.
0: Παρασύρω εγώ. Ποιος είναι ο όλεθρος?
3: Έχω κερδίσει την αγωνιστική, τελειωμένο. Και κάθε και σου μιλάει για παιχνίδια που είναι σε αυτό σήμερα, σε τι ώρα.
1: Συγχαρητήρια, Μιχάλη μου, μα εγώ τι να σου πω. Σου πω ότι δεν την κέρδισες. Το δείχνει προϊστορία σου άλλωστε. Και ότι η σιγουριά σου πηγάζει από το ότι είσαι προαθλητής.
0: Back to back, μάλιστα.
1: Back to
0: back. Ασχέτως αν δεν πήρες το βραβείο τη δεύτερη σεζόν.
3: Ούτε βραβείο πήραμε, ούτε φαΐ φάγαμε. Δηλαδή μιλάμε πέσω για το τίποτα.
1: Εντάξει, το τρόπαιο της νέας χρονιάς έχω ενημερωθεί ότι θα είναι σύντομα κοντά μας.
0: Ναι, το θέμα είναι να παραδοθεί το τρόπαιο της περσινής σεζόν που μου είπετε να παραδοθεί την ημέρα που θα παραδώσεις και εσύ το...
1: Που θα αποφασίσω να πάμε να φάμε, θα πάμε
2: ένα
1: να
2: λεπτό,
1: φάμε.
2: Ένα λεπτό,
1: πίεση δεν θέλω και πίεση δεν δέχομαι.
2: Πρέπει να επιστρέψω το τρόπαιο της περσινής.
0: Όχι. Γιατί πήρες το τρόπαιο το δεύτερο.
3: Α, το δεύτερο.
0: Λέω, το δεύτερο πρέπει να παραδοθεί. Μου είπατε να μην κάνω απονομή εδώ. Να γίνει απονομή όταν θα παραθέσει το δείπνο που χρωστά η χαμένη ομάδα και έχει μείνει στο γραφείο μου.
3: Α, είναι πανό.
0: Να μην το έχουμε.
1: Εγώ να μου βάζουν πίεση για το πότε θα. Όποτε θέλω, ρε, θα πάμε να φάμε.
2: Μπορεί να μου φέρει το τρόπο μου, σε παρακαλώ.
0: Να το φέρω αύριο το πρωί, δεν θα το έχει στο γραφείο.
1: Ο ένα φεύγει 17 μέρες άδεια. Ο άλλο τώρα θα λείπει ο προπονητής του. Μετά.
0: Μπορεί
3: να πάρω άδεια τώρα που θα σταματήσει το πρωτάθλημα 17 μέρες. Δεν έχουμε λόγο ύπαρξη και τρεις.
1: Ναι, γιατί όταν
0: είναι τώρα που έχουμε λόγο ύπαρξη. Είναι τώρα που χρειάζεται η ομάδα να είναι full.
3: Δύο αγωνιστικές και τέρμα, κύριε Αντρέα.
0: Που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν θα υπάρχουν.
3: Κύριε Αντρέα, δύο αγωνιστικές και έφυγα εγώ. Πάω Κρήτη. Κανόνισε τα μισθά σου.
0: Ναι, Κρήτη.
3: Ναι. Λοιπόν, φεύγω εγώ.
0: Λοιπόν, να πω ότι κάποια μηνύματα για τα φάσεις, για τα AI, για τις ανακοινώσεις και όλα αυτά. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Άρα σχολιάζοντάς τα κάναμε και μια πρώτη κουβέντα το πρωί, αλλά σχολιάζοντάς τα, αναφέροντάς τα, θα τα ξαναδούμε στη συνέχεια. Αποχαιρετούμε το Μιχάλη.
3: Εσύ που ήξερες ότι θα λείπει ο προπονητής μου?
0: Μα έστειλε νομίζω.
3: Όχι.
0: Έστειλε και τον προηγούμενο μήνα. Την προηγούμενη εβδομάδα, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει διαφημιστικών και επανερχόμαστε.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί απ' την αρχή. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
7: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
9: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
10: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
11: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
12: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
11: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
12: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
13: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
15: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
16: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
16: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Λοιπόν, επαναρχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Προτού περάσουμε έτσι στα μηνύματα, προτού δούμε απόψεις, εκτιμήσεις, παράπονα. Πάντα ο απόϊχος μιας αγωνιστικής, πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν και ντέρπι, περιλαμβάνει απ' όλα. Να σας ενημερώσω για κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσιάζει 10 διαφορετικές προτάσεις και ζητά τη γνώμη μας για την εικόνα των νέων χαρτονομισμάτων ευρώ. Προτάσεις που περιλαμβάνουν εικόνες στα χαρτονομίσματα με προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν, εικόνες από τοπία, ποτάμια, πτηνά της Ευρώπης. Μπορείτε εσείς να καθορίσετε το πώς θα είναι η εικόνα, η όψη των νέων χαρτονομισμάτων ευρώ. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα δείτε τα σχέδια και τις προτάσεις και μπορείτε να λάβετε μέρος σε μια διαδικτυακή έρευνα, όλα αυτά μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, γιατί η εικόνα του ευρώ του μέλλοντος αφορά όλους μας. Λοιπόν, μηνύματα, Ανδρέα. Δώσαμε αρκετά έτσι μέχρι ως ένα χρονικό σημείο.
1: Θα κάνουμε το εστατάκι μας.
0: Τώρα ή...
1: Τώρα.
0: Το θέλεις τώρα, έχουμε τώρα θέματα στους δρόμους.
1: Δεν βλέπω κάτι τραγικό μέχρι στιγμή.
0: Κάντο έτσι να περάσει, να είμαστε σίγουροι και πάμε μετά στα μηνύματα.
2: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
0: Ναι. Για πες.
1: Η Λεμεσός θυμίζει 15 Αυγούστου. Με βάση τα όσα βλέπω.
0: 15 Αυγούστου υπό την έννοια ότι δεν κινείται κόσμος πολύς.
1: Δηλαδή ο αυτοκινητόδρομος δεν έχει ούτε ένα σημείο κόκκινο. Δηλαδή
0: του. Κινήσου το εξέσεις σου.
1: Ξέρω, μήπως μου κάνει περίεργα ο χάρτης. Δεν ξέρω. Όμως να δώσουμε κάποια θέματα που μπορεί να προκύπτουν. Στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Αθανασίου υπάρχουν δύο ενδείξεις για τροχέα. Άρα εκεί λογικά κάτι μπορεί να έχουμε. Επίσης, Νίκαιας πριν τον κυκλικό κόμβο Πάφου και αυξημένη τροχιά κίνηση εκεί. Άρα όσοι είσαστε σε συγκεκριμένη περιοχή υπομονετικά. Κατά τα άλλα είναι κανονικά τα πράγματα, θα έλεγα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην Πάφο. Στην Πάφο και εδώ ησυχίες, δεν υπάρχει κάτι το αξιοσημείωτο. Θέλω να πιστεύω ότι και η Λάρνακα μαζί με την Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώς του θα είναι καλές. Και όντως είναι και η Λάρνακα, πάμε γιατί δεχόμαστε απειλές. Εντάξει, θα βρείτε κίνηση στην 1η Απριλίου. Θα βρείτε. Διασταύρωση Μεσοτήρας, θα βρείτε. Για να μην έχουμε τώρα να μας στείλει ο φίλος που μας στέλνει κάθε μέρα. Και πάμε στην πρωτεύουσα. Η πρωτεύουσα στην είσοδο της κόκκινο το χρώμα, αλλά δεν είναι μεγάλη η έκτασή του. Επίσης κόκκινο το χρώμα είναι στη Λεωφόρο Λεμεσού μέχρι και το αριστερά που πας John Kennedy. Επίσης η Νίκης Κυριάκου Μάτση που είναι έτσι μια από τις οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας οι οποίες πάντα αντιμετωπίζει πρόβλημα, έχει το κοκκινάκι της, όπως και η Γεωργίου Γρήβαδη γεννή στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτά και από τη Λευκοσία.
0: Νομίζω ότι μέχρι και τον φίλο που γαλλιλοχαιρετιστήκαμε χθες στο δρόμο, εγώ πεζό σε αυτός με το ποδήλατο, τα έχουμε δώσει τα προηγούμενα.
1: Ναι.
0: Άρα από εκεί και πέρα πάμε.
1: Πορτοκαλί προβοκάτορας, καλημέρα παιδιά. Το σκορ χθες αν μπορούσε να ήταν εύκολα και 8-0. Η έκβαση του αποτελέσματος δεν είχε να κάνει με τη διαιτησία, η οποία συμφωνώ ότι δεν ήταν καλή. Ναι, από μια φάση η ΑΕΛ παραδόθηκε. Συμφωνώ και εγώ στο συγκεκριμένο σχόλιο. Πάμε παρακάτω στον 953. Το ότι πήγε μετά από 10 λεπτά στο ΒΑΡ για την κόκκινη, κάποια λογική δικαιούται?
0: Νομίζω ότι δεν το απαγορεύει. Δεν είναι φάση η οποία θα έπρεπε να εξεταστεί για να δούμε πώς συνεχίζει το παιχνίδι. Δηλαδή, αν ήταν corner ή αν ήταν penalty ή αν ήταν, ξέρω εγώ, foul έξω ή μέσα από την περιοχή. Το λέω, η εκτίμηση πρέπει να το κοιτάξω ξανά να δούμε, γιατί δεν το βρίσκουμε και συχνά μετά από αρκετά λεπτά να πάμε πίσω. Απλά ήταν μια φάση εξέτασης αντιαθλητικής συμπεριφοράς κατά κάποιον τρόπο. Mm. Και νομίζω ότι μπορεί και η λογική να έχει να κάνει με το ότι συνεχίζεται το παιχνίδι. Όταν προκύψει μια φάση με βάση αυτά που μας έλεγαν τότε όταν ήρθε το VAR και μας εξηγούσαν τον τρόπο που λειτουργούσε, μέχρι να εξεταστεί μια φάση μπορεί το παιχνίδι, υπάρχουν οι περιπτώσεις μάλλον που εξετάζεται μια φάση και το παιχνίδι συνεχίζεται. Γι' αυτό είναι και η παρουσία του βοηθού βαρίστα. Την ώρα που ο διαιτητής, εφόσον κάποιος αντιλήφθηκε και είπε «Ω, φέρε αυτή τη φάση να δω εάν και εφόσον χρειάζεται να παρέμβω», μέχρι να τη βρει και να τη ξαναδεί, γι' αυτόν υπάρχει ο βοηθός VAR να βλέπει και να του πει μετά αν έχει προκύψει και άλλη φάση. Και μπορεί να ήταν και θέμα, εντάξει, δεν θυμούμε τώρα ακριβώς τα λεπτά της ροής του παιχνιδιού, να βρεθεί η ευκαιρία να σταματήσει το παιχνίδι για να φωνάξει στο διαιτητή. Με μια μικρή επιφύλαξη, νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει στους κανονισμούς, στη λειτουργία, δηλαδή στο πρωτόκολλο του VAR, ότι άμα περάσουν κάποια λεπτά για τέτοιου είδους φάσεις. Τώρα, αν είναι φάση καθαρά που επηρεάζει τη ροή, άμα συνεχιστεί το παιχνίδι, είναι τέλειος. Δεν μπορεί να πας πίσω. Ναι, δεν σου φάνηκε.
1: Δεν μου φάνηκε ότι ήθελε να φτύσει.
0: Ναι, εντάξει, είναι η κίνηση που κάνει προς τα κάτω που προφανώς ενεργοποίησε το VAR. Κάτι με το σώμα του εννοώ.
1: Ναι, ότι κάτι θέλει να του την πει εκεί του.
0: Ναι, πάνε πολλές φορές οι παίχτες και λέει ο ένας του άλλου μέσα στα μούτρα του, πρόσεξε, με πέφτεις, με κάνει.
1: Κοίτα, δεν μου φάνηκε. Έτσι όπως είδα το replay, εμένα δεν μου φάνηκε, εντάξει. Απλά λέω την άποψή μου.
0: Έχει υπόψη σου ότι θα δούμε πώς αποβλήθηκε και αυτίσιμο.
1: Ναι.
0: Απευθείας κόκκινη. Εάν δεν αλλάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει από την εξέταση το βίντεο και όλα αυτά, και παραπευθεί ενώπιον της πλέον, να λέμε, δικαστικής επιτροπής, με τιμωρία ή την κατηγορία, καταγγελία για αυτή τη είναι από τις περιπτώσεις που επισύρουν επιπρόσθετη
1: αγκονιές,
0: τιμωρία.
1: Τυπήματα, φτισήματα, είναι στις αγωνιστικές, νομίζω.
0: Ναι, η λογική λέει ότι αν δεν αλλάξει και πάει με το φτίσιμο, ή αν δεν το αξιολογήσουν διαφορετικά τα μέλη πλέον της δικαστικής επιτροπής, θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την επιπρόσθετη τιμωρία πέραν του αυτόματου αποκλεισμού των δύο αγωνιστών.

0: Ο φίλος 102 μας ευχαριστεί. Draft Τσάκρι.
1: Α, για το. Εμείς ευχαριστούμε, φίλε, που ακούτε, που συμμετέχετε και αξι, ό,τι μπορούμε παραπάνω σε δώρα κατά καιρούς δίνουμε για σας. Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα παιδιά, 8.52 Σάββατο νύχτα είχα προπονήσει, αλλά τελικά είμαι ένα σπίτι να ακούσω την περιγραφή του λογίδι στο Απολλό Αυτοσί.
1: Συγγνώμη, είναι μήνες σπίτι για να μου στην περιγραφή ή στο παιχνίδι.
0: Την περιγραφή, ξεκάθαρος.
1: Α, δηλαδή αν ήταν άλλο τσέφος, θα ήταν να πάει προπόνηση.
0: Θα πήγαινε προπόνηση.
1: Ο Χριστός.
0: Γιατί είσαι ένας influencer.
1: Εν τούτο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και εγώ σε θέση σου έτσι θα έκανα.
1: Ρίπεζε ρε Άντρε, αριστερά είναι για ειρωνίες. Ρίπεζε ρε.
0: Είναι
1: η κάμερα να σε δει, είναι η κάμερα να σε δει ο κόσμος.
0: Πώς σας φαίνεται ο οικονομής μας, ρωτάει ο 292, δείχνει να μπορεί ακόμη και στον Απόλλωνα. Θα συμφωνήσω και είναι ένα από τα στοιχεία που έχουμε θίξει σχετικά νωρίς όταν κλήθηκε να πάρει φανέλα βασικού οικονομής. Μου αρέσει και εμένα ως παίκτης.
1: Και πλέον είναι και τα γεγονότα τέτοια που το δείχνουν. Δηλαδή, έπαιξε στο ξεκίνημα τότε που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τον Κόλτσον, μέχρι να έρθει άλλο. Μετά ήταν η απουσία του Κβίτα. Αυτή τη στιγμή ο Κβίτα έχει επιστρέψει. Ο Αϊβού μετρά και πόσες εβδομάδες μετά το. Ήταν ενώ η κίνηση μετά τον Κόλτσον, μετρά και πόσες εβδομάδες ενώ προετοιμασίας προσαρμογής. Και η επιλογή του προπονητή είναι. Μαζί με το Κβίτα τώρα που επέστρεψε, ήταν ο Κονομής και πάλι.
0: Ναι, το βλέπεις, ναι. Η απουσίαση ήταν στην επίθεση, όχι στην άμυνα. Και τα 6 γκολ δεν ήρθαν λόγω απουσίας επιθετικών.
1: Ναι, είναι εκεί που είπαμε ότι έτσι καμιά φορά μείνεις με 10 και δικαιολογείται να δέχεσαι τόσο βαριά ήττα.
0: Ναι, αλλά δεν έχεις και τους επιθετικούς σου. Εγώ λέω να βάζουν την πίεση μπροστά, να μην αφήνουν τον αντίπαλο να οργανώνει το παιχνίδι, να από πίσω, να.
1: Νομίζω περισσότερο αν ήταν αυτό που λέμε η κατάρρευση, η ψυχολογική, το ξέρω εγώ.
0: Ο Κότσος της καρδιάς μας καλημερίζει. Πεδρόσο, πολύ καλός. Ισχύει. Πάμε παραπάνω στον 2.25. Είμαι από Ελ, αλλά διαρωτάμε γιατί πήγαν 10 λεπτά πίσω για την κόκκινη. Υπάρχει κάποιος κανονισμός που να μην έχει περιορισμό στο χρόνο που μπορεί να πάει πίσω ή αν είναι η αντιαθλητική συμπεριφορά? Το απαντήσαμε για να ξέρουμε για το μέλλον. Τώρα αν ήταν ή όχι εν άλλη κουβέντα. Νομίζω δεν ήταν. Επίσης να του φωνάξει και φύγει του υπήσης και πέσε. Έχω ακριβώς την ίδια άποψη με
1: όσους. Μα είπαμε τα και πριν, αλλά νομίζω ότι το πίσω καμιά φορά παίζει ρόλο και η εξέλιξη του παιχνιδιού και σαφώς για το τι φάση ψάχνει.
0: Αλλαγή προπονητή επιβάλλεται στην ΑΕΛ. Θέλουμε τον Μπάμπο Χριστοδούλου, λέει 735, που τον εθιμηθεί και τον Μπάμπο. Τώρα χρειάζεται αλλαγή προπονητή, μεγάλη συζήτηση τώρα. Αλλά μετά από μια εξάρασε καταλαβαίνω. Καλημέρα ρε Λεβέντες. Μας λέει ο 203, το κάζον της ανόρθωσης με το AI σχολιάσετε το τεράστια αγκάφα προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης που δεν περνά παρατήρητη.
1: Τι να πω ρε φίλε, πραγματικά, εντάξει, απάντησα σε κάποια μέρα το πρωί. Εγώ πάντα λέω ότι με τις φωτογραφίες δεν βγαίνεις από μέσα. Δηλαδή όσοι χρησιμοποιούν φωτογραφία για να απούν ή να πείσουν για την άποψή τους σε σχέση με φάση διαιτητικά παράπονα και όλα αυτά, είναι δύσκολο. Τώρα αν είναι η φωτογραφία από εν το πόδι του παίχτη ενώ ξέρω εγώ σε ένα σκληρό φάουλ, ένα άλλο θέμα, αλλά δεν είχα αντιληφθεί εγώ ότι είδα τη φωτογραφία, αν είδα την ανακοίνωση της ανόρθωσης λέω εντάξει φυσιολογικά πράγματα, αλλά όντως μετά που βλέπεις την άλλη φωτογραφία και αντιλαμβάνεσαι ότι εν άλλη η αθλητική μάρκα οι στολές του Απόλλωνα και εδώ βλέπει κάτι άλλο. Τι να πω ρε φίλε, πραγματικά εντάξει.
0: Ναι, αλλά δείχνουν και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεις κάποια πράγματα
1: και οφείλουμε να πούμε ότι αντέδρασε ο Απολλώνας σε αυτόν, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά για όσους όπως εμάς απλά το είδαμε και δεν είχαμε τόσο προσοχή. Και μετά επανήλθε η ανόρθωση και βάζει τη φάση με βίντεο πλέον από τη μετάδοση. Αλλά εν και απάντησε.
0: Ναι, γιατί.
1: Εν και δικαιολόγησε το γιατί, ας πούμε, στη φωτογραφία που έβαλε εμφανίζεται κάτι διαφορετικό ως εμπορική επωνυμία, ας πούμε, στη φανέλα. Ναι. Πάση περίπτωση.
0: Και θα ήταν καλό κάποιος να μας απαντήσει επίσημα. Και για ποιο λόγο και ποιος το έκανε. Γιατί κάποια πράγματα, εντάξει, είναι και θέμα υποτίμησης της νοημοσύνης μας. Πάμε παρακάτω. 960 μάλλον για εσένα λέει ότι πρέπει να δικαιολογήσει το μισό του.
1: Για ποιο θέμα δηλαδή.
0: Μπορούμε να σε βάλουμε εσένα ναύαρχε πάνω στο ευρώ. Οπ.
1: Είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που καθορίζει τις επιλογές,
0: ποιον
1: είναι να βάλεις,
0: φίλε. Κύριε Γιώργο.
1: Μα πρέπει να δω ποιες επιλογές είναι, έτσι ξέρω. Είπαμε
0: Αν είχες οποιαδήποτε επιλογή, ποιο θα έβαζες.
1: Για το ευρώ.
0: Ναι.
1: Τη Μέρκελ.
0: Γιατί.
1: Καθόρισε την οικονομία αρκετό χρόνο τα προηγούμενα χρόνια.
0: Πώς θα έλεγα Τσίπρα.
1: Μα και καθόρισε. Στην Ελλάδα μπορεί, δεν ξέρω, δεν μπορεί να σου πω.
0: Πάμε παρακάτω. Νίκαρον και Σιλούρη στα μεγάλα χαρτονομίσματα λέει 737.
1: Μπείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δείτε τις επιλογές. Εγώ δεν μπήκα να τις ζω. Ακόμα τουλάχιστον.
0: 39 λέει αρκέψα, δώστε του στο Τζοκανί.
1: Κιού να το δω.
0: Α, είσαι έτσι γενικό, να φέρω λίγο.
1: Κάστε το ούλι, ρε παιδιά, που μα είναι εντάξει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Ο Σανγκό έφαγε 6 αγωνιστικές στο δε που έφτιασε. Μα θυμίζει 0-0-1.
1: Εντάξει, το έγινε πάντα ενώ έγινε το ίδιο, αλλά είπαμε, είναι από τις περιπτώσεις που επισύρει ποινή επιπρόσθετων αγωνιστικών, πέραν του αυτόματου, το 2 δηλαδή.
0: Να κάνω μια πρόβλεψη, Μαρτίο 381, φέτος έθατε και ως πρωτάθλημα, συνεχίζουμε με Κύπριους διαιτητές.
1: Να σου κάνω μια τοποθέτηση, όχι πρόβλεψη, που είναι και δική μου, δεδομένη, συνεχίσουμε πολύ καιρό με Κύπριους διαιτητές. Μη μόνο με Κύπριους διαιτητές. Και κανένας δεν είπε στην αρχή του πρωταθλήματος ή πριν το πρωτάθλημα ότι θα παίξουμε μόνο με Κύπριους διαιτητές. Και πέρσι είπαμε να παίξουμε τον πρώτο, έτσι ήταν η απόφαση, να παίξουμε τον πρώτο γύρο ή την κανονική διάρκεια. Πριν ακόμα φτάσουμε στα μισά του πρώτου γύρου, διαφοροποιήθηκε η απόφαση και φέρναμε κάποιους ξένους σε κάποια παιχνίδια στο VAR και στο τέλος φτάσαμε πάλι σε μια κατάσταση που παίξαμε και κάποια από τα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια με full ξένους, δηλαδή και στο γήπεδο και στο VAR. Και ο λόγος που δεν είναι πρόβλεψη, φίλε, και είναι καθαρά και δική σου εκτίμηση που λες ότι δεν τελειώνει με Κυπρέους, είναι ότι πού μπορεί κάποιος να στηρίζεται για να υποστηρίξει ότι φέτος, ας πούμε, μπορούμε να πάμε με. Αφού είναι ήδη διαιτητές, τα ίδια θέματα, δεν λέω ότι πάντα είναι δικαιολογημένες στο βαθμό όλες οι. Και δεν μιλώ για το εστορινές, γενικά το λέω, τις πρόσφατες εννοώ. Αλλά αφού είναι τα ίδια. Το ότι ξεκινούμε απλά μέχρι να δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτή είναι η απόφαση στην ουσία. Ξεκινούμε μέχρι να δημιουργηθεί πρόβλημα και να φέρουμε ξένους. Εγώ διαφωνώ, το είπα, το έγραψα, ποιον είμαι μόνο εγώ. Θα πρέπει από την αρχή να γίνεται μια επιλογή να προστατεύονται περισσότερο οι κάποιοι Κύπροι, να μην έχουν φθορά γρήγορα και να βοηθούνται με κάποια παιχνίδια που έφεραν και η τύχη τώρα το ξεκίνημα να είναι πολλά τα ντέρπι μαζεμένα, να μην έχουμε θέματα. Πάμε παρακάτω.
0: Που ήδη αρχίσαμε να έχουμε θέματα, φωνές, αλλά και οι ομάδες σας βοηθήσουν τον εαυτό τους, προέκταση αυτού που είπαμε πριν. Πάμε παρακάτω. Ο Κώστας μας καλημερίζει και μας ρωτάει τι πρέπει να κάνει κάποιος για να γίνει πετυχημένος αθλητικογράφος. Να ακούσεις κάθε πρωί, πορεύει, φίλε, 7-8 ή 7-7,5 που είναι μόνος του Λογίδης, φίλε Κώστα. Είναι δωρεάν σεμινάρια, είναι μαθήματα αθλητικής δημοσιογραφίας και εύκολα μπορείς να.
1: Ναι, είναι ειρωνία σου τα μαθήματα που κάνεις τώρα. Κατάλληλα, επειδή αντέδρασα για τον καιρό, άκουσα τα το πρωί. Για τον καιρό, μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
0: Χουμίζουμε σας, έχετε πρόβλημα. Εσάς λάλλουμε τίποτε, έχετε πρόβλημα. Λάλλουμε σας, κύριε Γιώργηδες, έχετε πρόβλημα. Λάλλουμε σας, εμείνα σας...
1: Έλα τρέξε, γιατί δεν θα τα φτάσει. Έρχονται κι άλλα και είναι 54.
0: Εγώ θα τα φτάσω.
1: Προχώρα, προχώρα.
0: Λάβουμε στους εμένας στους 10 καλοκαίρια μουρμουράς. Έγινε.
1: 10, πήγαμε στα 10, οριστικοποιήθηκε. Άντε να πάω να δω να κάνω τις δουλειές.
0: Καλημέρα παιδιά, η αντίδραση της ΑΕΛ μέσα στο γήπεδο, φωνές, τροφοδιαίτη την από πίσω. Πολλοί παίχτες τα χάσει απόγνωση με τον διαιτητή και τα λοιπά. Μου θύμισαν παγιές καλές εποχές. Αν δεν δει το δάσος και δει το δέντρο η ΑΕΛ, θα έχει θέμα. Καλή συνέχεια μας λέει ο φίλος 452. Ναι. Εντάξει, σας αφήνω φίλε πιο πάνω, 187 παιδιά, πείτε μου από τον καιρό που έχουμε VR πότε ξανά γίνε τέτοια φάση σε άλλη ομάδα, όλα στην ΑΕΛ. Ναι, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, τώρα ξανά γίνε καμιά φορά και το χάσαμε.
1: Το θέμα είναι έγινε και δεν το κάμα, εντάξει.
0: Με το φίλο 171 συνεχίζουμε με ένα οχτάριο Απόλλωνας με καλή τεχνική και ποδοσφαιρική ευφυΐα. Άκου να δεις τι γίνεται. Τραβάς τον Ιούπιτς στο 6, προσθέτεις το οχτάρι και ο Βάισπεκ στο 10. Δηλαδή έχεις τρεις παίχτες στο κέντρο που ξέρουν μπάλα αμέσως. Γίνεται πολύ πιο απρόβλεπτος και δυναμώνεις το κάθε τον παιχνίδι και ελευθερώνεις και τον Μπράντον Τόμας και τον Ροντρίγκες. Βασικά ξεκλειδώνεις την ομάδα να δουλεύει. Ομάδα σαν μέλισσα μας λέει.
1: Μελίσσι
0: λογικά θέλει να πει.
1: Μάμε.
0: Καλημέρα σας. Ναι, το δώσαμε τον Κώστα. Μόνο την Μάρκα ναι, διεκρίνες λόγοι εδώ ότι
1: που εσκρίτσε.
0: Έχει γένεια στη φώτο, δεν σε βάλε σε σκέψεις.
1: Μα αφού δεν είχα προσέξει τη φώτο, φίλε, δεν μπήκα στην διαδικασία. Είπα για την άποψή μου για τις φωτογραφίες σε τέτοιες φάσεις. Απλά όταν είπε ο Απόλλωνας, όταν είδα την ανακοίνωση του Απόλλωνα για τη Μάρκα, ναι, τη Μάρκα ναι, πρόσεξα. Ένα κάτσα καν να δω το.
0: Το θέμα με προπονητή στην ΑΕΛ φωνάζει 877. Όταν ένας προπονητής είναι μια ευθεία γραμμή, καμία αντίδραση, κανένα πάθος, κανένα πρόξιμο από μεριά του, πώς θα έρθει η αλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Να μας απαντήσει και να απολυθεί αν πρέπει από τις τάξεις της ανόρθωσης, λέει ο 357. Η ουσία είναι ότι τον γκολ του Απόλλωνα μέτρησε ενώ προηγήθηκε φάουλ και της ανόρθωσης όχι. Αν με ρωτάτε ότι ίσχυσε για το έναν γκολ, έπρεπε να ισχύσει και για το δεύτερον, είτε ακύρωση είτε επικύρωση, μας λέει ο φίλος.
1: Ναι.
0: 412 το πρόβλημα... είναι η Μάρκα και όχι αυτό που δείχνει το βίντεο. Καταλαβαίνεις πόσο βαθύ είναι το θέμα. Δηλαδή, OK, το βίντεο δείχνει φάουλ, αλλά όχι, εμείς θέλουμε να βρούμε τη Μάρκα γιατί είναι πιο σοβαρό πρόβλημα.
1: Κάπου χάνεις το φιλέ, εσύ που το πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Παρακάμε
1: την άποψη του.
0: Αν δεν βλέπετε Ιταλικό, μας λέει ο 239, πρέπει να δείτε τη Ρώμα του Κασπερίνη. Είναι χαρά να τη βλέπεις να αγωνίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Θα τη δω. Πάμε παρακάτω. Και αν
1: θέλω ο ίδιο ρε φίλε.
0: Το ίδιο συνεχίζει. Εντάξει, ο κότσος της καρδιάς μας πιο πάνω. Η ΑΕΛ χθες δεν είχε απολύτως τίποτα. Γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι τραυματίστηκαν βασικοί παίχτες λόγω σκληρού παιχνιδιού από πλευρά ΑΝΟ. Αυτήν την εβδομάδα θα χάσουν από την κόκκινη και θα πάει ούτω καθεξής, μας λέει. Μάλλον θεωρεί ότι υπάρχουν δικαιολογίες ο κότσος της καρδιάς μας. Μα πού εν τούτη η φωτογραφία, Σιόρ, να τη δούμε κι εμείς.
1: Σιόρ, ποια φωτογραφία θέλεις που λες, γιατί έχει κυκλοφορήσει πολλές φωτογραφίες. Δες τις ανακοινώσεις της Ανόρθωσης και του Απόλλωνα κατά σειράν όπως βγήκα ψες και θα δεις το θέμα που συζητάμε.
0: 4-63, αν εδώ και έτσι πέναρτη για τις κότσινη που να σταθούμε. Διπλό touch πρώτα στο πόδι και μετά στο χέρι. Και η πίσσα εστίχησε πολλά, μας λέει ο 4.63 και με αυτά τα μηνύματα έχουμε τελειώσει για να μην λέει ο κύριος Γιώργος ότι δεν θα τα προλάβω.
1: Και αφού ο Λούις είναι ήδη στο στούντιο για το επόμενο αθλητικό δελτίο, έχουμε κανέναν καινούριο Λούι. Ναι, άρα να μην βγω δημόσια να το πω. Εγώ είδες με μωσά από την μεμή εβδομάδα που προχωρούσε. Ναι. Είναι τα τουρνουά, ήταν ανέτοιμο να τα κατακτήσει με μου. Ναι, μου είπε ο Λούις μια μέρα, με εβδομάδα αρχές, ότι ο Τσιτσιμπάς θα κατακτήσει το US Open. Και του λέω σιγά, ρε, μπορεί να κατακτήσει ο Τσιτσιμπάς το US Open.
0: Ένιωσε ένα διάθεση, άνεψε.
1: Μετά μου είπε ο Λούις σε κάποια στιγμή, επέρασε ακόμα ένα γύρο. Και του λέω πόσοι γύροι του έμεινα. Και μου είπε, και του λέω, αν Λούι μου κατακτήσει, θα βγω δημόσια στον αέρα και να πω ότι το και το αμφισβήτησα τον Λούιν και πάρ' τα λογίδι γιατί...
0: Μα τούτον ήταν... Το...

0: Να μην το έχεις και μέρες άδεια να γράφει.
1: Μα αν έπιανε ο Τσιτσιπάς στο Ιωσόπε.
0: Με έτσι προβλέψει. Εχθές φίλος μου που μπουν η ξέντα του... Όχι, του Αντωνέλη.
2: Του Κιμή.
0: Να έρθει πρώτος.
2: Ήρθε.
0: Του έναν του 15.
1: Λοιπόν.
0: Να φέραν τελευταίος.
2: Καθάρισε.
1: Φεύγουμε κύριοι. Φεύγουμε κύριοι.
0: Κύριοι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλά παιχνίδια να δούμε απόψε. Θα συζητήσουμε αύριο. Λουί Νικολό, αθλητικό δελτίο και ακολούθως η εκπομπή Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους. Γεια σας.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα. Ita Vision.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αυτή την ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Βοηθήσαμε μας τα χθεσινά παιχνίδια του Πανκυπρίου Πρωταθλήματος με τον Αποέλ να επικρατεί τη ΑΕΛ στο Γασιπί με 6-0 και την ΑΕΚ να φεύγει με το διπλό από το Αμόχωστος κερδίζοντας με ένα 4. Ο Λευκός Αποέλ κάνοντας ένα πολύ αποτελεσματικό πρώτο 20 λεπτό προηγήθηκε με τον γκολ των Μαρκίνιος και Πεδρόσο. Η αποβολή του Καφού στο 57 πλούστευσε τα πράγματα για την ομάδα της Λευκοσίας και με πολύ καλή εμφάνιση και τέρμα στο Σταφυλίδη Μαϊόλη δεύτερο του Πεδρόσο και Μπέρες διαμορφώθηκε το 6-0. Πολύ κακό βράδυ για την ομάδα της ΑΕΛ που στρέφει τα βλέμματά της στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την βοήθεια. Από αύριο θα δουλέψουμε για το επόμενο μάτς. Κερδίσαμε χρόνο μέσω της καλής ψυχολογίας, ανέφερε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Θέλω να απολογηθώ στον κόσμο για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με πράγματα που μπορούσαμε να ελέγξουμε, αλλά και πράγματα που δεν μπορούσαμε. Και επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα και ο πρωταγωνιστής τον Ιβάνοβιτς έφτασε μια άνετη εκτός έδρας νίκη με 4-1, πραγματοποιώντας δυναμική εμφάνιση. Δεν θα μπορούσα να περιμένω καλύτερο ξεκίνημα στη σεζόν. Είχαμε μόλις 3 ημέρες για να προετοιμαστούμε για το πρώτο παιχνίδι. Εγώ αντιμετωπίζω κάθε αγώνα και κάθε ευκαιρία που μου δίνεται με απόλυτη σοβαρότητα, σημειώσει τις δηλώσεις του ως ΕΓΕΣ. Ολοκληρώνεται απόψε η δράση στον δεύτερη αγωνιστική με 2 αγώνες. Στις 7 υπάφος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο Στέλιος Κυριακής και στις 8 Άρης αντιμετωπίσει την Ομόνοια στο Στάδιο Αλφαμέγα. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Sport FM και ενημέρωση από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Τηλεοπτική μετάδοση των παιχνιδιών από τα κανάλια της Ιταβίζου. Πολύ ταιριάζει του Χένιγκμπερκ και την Ομόνοια με μοναδική απουσία των Νάιτινγκ. Στον Άρη εκτός παραμένουν οι Άλβες, Λουκουμπάρ και Χαραλάμπους. Σημαντικά στην Πάφο η επάνωδος του Ρικαρτό Σαπίντο και του Κορέα, ο οποίος έχει χτίσει την ποινή του αλλά δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Μόνιμα εκτός η Μαμάτο και Κυριακίδης, ίσως επιστρέψει στην αποστολή ο Μπρίτο, ο Μπιέλ είναι διαθέσιμος. Το Ολυμπιακό όλοι είναι στη διάθεση του Γιώργου Κωστή για την πολύ δύσκολη αποστολή στην Πάφο. Ανακοινώσει επί ανακοινώσεων με επίκεντρο τις διαιτητικές αποφάσεις ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ανόρθωση. Το VRS ήρθε στο ποδόσφαιρο για να συμβάλλει στην διόρθωση διαιτητικών λαθών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Όταν η εικόνα είναι ξεκάθαρη, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτηση, σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της Λεμεσάνη ομάδα. Τα επικοινωνιακά τεχνάσματα δεν αλλάζουν όσα είδε το φιλάθλο κοινό. Οι εικόνες του αγώνα είναι εκεί, δεν επιδέχονται επεξεργασία και μιλούν από μόνες τους, υποστηρίζουν στην βαρσοδική ομάδα.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ με 3-1 και 2-2 για τους πράσινους στο πρωτάθλημα. Πρώτη ήττα για τον ΠΑΟΚ στην τρίτη αγωνιστική. Σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν Μπόρδα Τετέικεν 4, μείωσε το 92 ο Γκρέσιτς, αποβλήθηκε στο 15 ο Ελουστόντο. Ένα χθεσινά παιχνίδια της Super League, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ψάχνει αγορά για τον επιθετικό μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Η αντικατάσταση όμως του Μαροκινού στην ευρωπαϊκή λίστα αποτελεί δύσκολο γρίφο. Νίκη με ανατροπή για την Arsenal στον τέρπι του Λονδίνου απέναντι στην Chelsea με 2-1. Δεν τα κατάφερε United στο Liverpool απέναντι στην Everton και δέχτηκε την ισοφάριση στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τελικό σκορ 2-2. Καλά σημαντικά μάτσα στην Ευρώπη. Ισπανία Valencia Barça 0-5 και Ιταλία Juventus Milan 1-1. Το εμπόδιο αποδείχθηκε ο Μεν Σέλτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Αμερικανός νούμερο 9 στον κόσμο δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Έλληνα τενίστα και πήρε νίκη με 6-2, 6-3, 6-4 σε 1 ώρα και 50 λεπτά. Αρχίζει και ενημερωσή σας σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και...

0: ζήσε με χαμόγελο.
1: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά, σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση, με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα CYHEMA. Και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Λάμπρα, Λάντα Σκάλαρ. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου, με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία, Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά, Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας, 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Orthodox Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
10: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνο Τσάκας. Πολύ μεγάλες νίκες με ευρύ σκορ πέτυχαν ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ στους χθεσινούς αγώνες για την δεύτερη αγωνιστική. Δεύτερη σερή νίκη και πρωτιά στην βαθμολογία για την ΑΕΚ μετά το σπουδαίο διπλό επί της Νέας Σαλαμίνας με 4-1. Εντυπωσιακή νίκη με 6-0 για το ΑΠΟΕΛ κόντρα στην ΑΕΛ. Και να πούμε ότι είχε ολοκληρώσει με 10 παίχτες την αναμέτρηση, η λεμεσχενή ομάδα. Το Σάββατο ο Απόλλωνας επικράτησε με 3-1 της ανόρθωσης, ένα παιχνίδι που άφησε έντονο απόϊχο και ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και στο επίκεντρο φυσικά η διαιτησία. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για την Ομόνια Ραδίπου επί της Κράσαβα με 2-1. Την Παρασκευή Ομόνια 29 Μαΐου και Καρμιώρισσα εξήλθαν ισόπαλες 2-2. Σήμερα θα γίνουν δύο παιχνίδια με τα οποία πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. 7 η ώρα στο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 στο στάδιο Αλφαμέγα ο Άρης φιλοξενεί την Ομόνια. Στην βαθμολογία, πρώτη και αλάνθαστη μέχρι στιγμής είναι η ΑΕΚ με 6 βαθμούς. Από εκεί και πέρα ακολουθούν με 4 η Ομόνια 29 Μαΐου, ο Απόλλωνας και η Ομόνια Αραδίπου. Στους 3 βαθμούς είναι το ΑΠΟΕΛ, η Πάφος και η ΑΕΛ. Από 1 βαθμό έχουν Ολυμπιακός, Νέα Σαλαμίνα, Άρης, Ομόνια και Καρμιώρισσα και χωρίς βαθμό είναι

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα γίνουν 3 αναμετρήσεις. Στις 7 ανόρθωση ΑΠΟΕΛ, την ίδια ώρα Καρμιώρισσα Ομόνια Αραδίπου και στις 8 το Ομόνια Απόλλων. Την Κυριακή στις 7 ΑΕΚ Πάφος και στις 8 το Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου και την Δευτέρα στις 8 το Κράσαβα Ενή Άρης. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και ντέρπι, αρκετά ντέρπι σε αυτή.

0: εντός Κύπρου θα γίνονται μόνο δανεισμοί από μία σε άλλη κυπριακή ομάδα ή και ανεργούς ποδοσφαιριστές, εάν και εφόσον το επιθυμεί κάποια ομάδα. Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με την ΑΕΚ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή εκπρόσωπος τύπου, Κυριάκος Δημητρίου. Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Στέλλα.
0: Επίσης, συγχαρητήρια κιόλας. 2-2 για την ΑΕΚ. Ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, τι θα έλεγες?
1: Ναι, όταν καταφέρνεις να παίρνεις δύο νίκες στις αριθμές αγωνιστικές, κοντρά σε από έρκε νέα Θαλαμίνα εκτός έδρας, δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί το ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα μας στο πρωτάθλημα, για τον Ρουμπέν Σεγέ στην άκρη του πάγκου. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι η ομάδα μας μπορεί να βρεθεί σε ακόμη καλύτερο επίπεδο. Θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Το τονίσαμε και μετά το τέλος του αγώνα της πρεμιέρας μετά από ΕΡ. Το επανέλαβε και χθες ο προπονητής. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στο σημείο που βρισκόμαστε, στα αρχικά στάδια του προαθήματος εννοώ, τώρα μπορείς να βρίσκεις τις λύσεις, να είσαι αποτελεσματικός και να παίρνεις το ζητούμενο. Κάτι που πράττουμε με βλάβια στις πρώτες δύο αγωνιστικές και καλούμαστε να πράξουμε και στην συνέχεια.
0: Δύο παιχνίδια, 7 δέρματα για την ΑΕΚ, Κυριάκο. Ειδικά στη χθεσινή αναμέτρηση ήταν και μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ιβάνοβιτς. Σημείωσε 2 γκολ και έδωσε και 1 ασίστ. Ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Ναι, όταν πετυχαίνεις 2 γκολ και δίνεις την ασίστ στο τρίο των γκολ, δεν μπορείς παρά να να αναδεικνύεσαι μάλλον ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Είμαι βέβαιος ότι κάτι τέτοιο όταν θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν και οι φιλαθλητές της ομάδας μας, κάτι τέτοιο θα έχουν κατά νου. Είναι λίγο άδικο για τους άλλους που θα είναι λογικά υποψήφοι, αλλά ήταν όντως ο μεγάλος πρωταγωνιστής, επέστρεψε στο αρχικό σχήμα και είναι ενδεικτικό και του βάθους που έχουμε πλέον στο ρόστερ. Χάσαμε τον Ιουσέφ Αμίν και πήρε τη θέση του στο αρχικό σχήμα χτες ο Ιβάνοβιτς και πέτυχε 2 γκολ. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι προοδευτικά παίρνουν χρόνο συμμετοχής, ερχόμενοι από τον πάγκο και είναι λογικό, ενσωματώνονται σιγά σιγά και τα υπόλοιπα. Και οι ποδοσφαιριστές μάλλον που ήρθαν τελευταίες στις μεταγραφές, όπως ο Μπράμπτη και ο Κολέρ με τον Τρίκα χτες, ο Τσακόν, παιχνίδι με παιχνίδι, το βλέπουμε ότι σιγά σιγά επανέρχεται στα γνωστά του στάνταρ,
0: αυτά
1: τα οποία περιμένουμε και σκοράρει. Ναι. Χθες ουσιαστικά πέτυχε έναν γκολ το οποίο ήταν μάλλον το ευκολότερο της καριέρας του, αλλά σίγουρα είναι σημαντικό για την ίδια την ψυχολογία του, όπως και τον γκολ με το που πέρασε στο παιχνίδι μετά από ελίδα να πάρω μια εξέλιξη. Ναι, λίγο μετά την εξόδου στο παιχνίδι.
0: Ναι. Ναι,
1: και έχουμε και άλλους για να μπουν στην εξίσωση. Γι' αυτό και κάθε φορά ο προπονητής λέει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ακόμη περιμένουμε και τον Αντερέγγεν να παίρνει και αυτός, να πάρει και αυτός σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής και γενικότερα βοηθάει στο να έχεις καλή ψυχολογία, να έχεις αυτοεπίθεση παίρνοντας τις νίκες και να δουλεύει έχοντας περισσότερο χρόνο ο προπονητής και να ενσωματώνονται τα νέα πρόσωπα. Πλέον από αυτή τη βδομάδα περιμένουμε το ίδιο να συμβεί, ενώ να μπει στις επιλογές και ο Παλαιάρη δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο αμόχωστος. Περιμένουμε ότι θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με την Πάφο και να συνεχίσουμε την πορεία μας.
0: Μάλιστα. Ο Παλαιάρη, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τον προπονητή?
1: Θα το δούμε από αύριο που θα μπούμε στις προπονήσεις. Ήταν κανονικά στην ομάδα της Τωρίνο. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι ουσιαστικά ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, στη Στερεά. Κάτι που δείχνει με τις περγαμινές και το ότι κουβαλάει ένα βαρύ βιογραφικό. Δεν είναι κάτι συνηθές το να μπορείς να φέρνεις έναν τερματοφύλακα που, αν δεν κάνω λάθος με τους αριθμούς, είχε 29 συμμετοχές, 29 παρουσίες κατά από τα δοκάρια στη Σέρεα και παλά 3 παιχνίδια κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση.

0: Περιμένουμε. Ουσιαστικά με αυτή την κίνηση, για να προλάβω και την επόμενη ερώτηση, έχουμε ολοκληρώσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό και το ζητούμενο είναι με τελευταίο τον Παλαιάρη να δουλέψει ο χρόνος υπέρ του, να δουλέψει ο χρόνος υπέρ του της τεχνικής ηγεσίας, να μπορέσει να ενσωματώσει τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που ήρθαν πιο μετά. Δεν μπορείς να ρίξεις μέσα σε λίγες μέρες να ρίξεις 4-5 νέα αποκτηθέντες, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα χαθεί και οποιοσδήποτε βαθμός ομοιογένειας, οποιοσδήποτε βαθμός συνοχής. Αυτό πρέπει να γίνει σιγά σιγά. Και αυτό πράττει μέχρι στιγμής ο προπονητής μας. Πλέον με ακόμη μια επιλογή για την θέση κάτω από τα δοκάρια, τον Αλμπέρτο Παλαιάρη.
1: Ναι. Με τον Μούφτιτς τι θα γίνει?
0: Εντάξει, έχω πει ότι έχουμε ολοκληρώσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό με την αποκτήση του Παλαιάρη και πλέον καλούμαστε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση και με τον Βέτατ και με τον Γκουρφίνκελ. Είναι τα μοναδικά ανοιχτά μέτωπα. Και κλείνουμε με αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση, για να προλάβω επίσης και την ακόμη μια επόμενη ερώτηση, δεν υπάρχει περίπτωση για να αποχωρήσει κάποιος άλλος από το υφιστάμενο ρόστερ.
1: Μπορεί και να αναφέρεστε στην περίπτωση Κυριάκου του Αντερέγκεν, γιατί είχε με βάση δημοσιογραφικές πληροφορίες, είχε βγει τις προηγούμενες μέρες.
0: Όχι, δεν έχουμε καμία, δεν είχαμε τίποτα για υπόψη μας.
1: Υπολογίζεται κανονικά ο Αντερέγκεν.
0: Οι μοναδικές περιπτώσεις που καλούμαστε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση είναι αυτές του Γκουρφίνκελ και του Μούφτιτς. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή, περνάνε καθημερινά από το μικροσκόπιο του προπονητή και ανάλογα με την εικόνα και την παρουσία τους θα πάρουν και τις ανάλογες ευκαιρίες από τον κύριο Σέγιες.
1: Άρα η ΑΕΚ, καταλήγοντας, φαίνεται και το πιστεύετε κι εσείς, αυτόν είναι που λέτε άλλωστε, ότι είχε έναν πλήρες ρόστερ. Και ποια είναι τα στοιχεία κατά την άποψή σου, αφού έχει αυτόν το δεδομένο που έχει δείξει μέχρι στιγμής και κάνει τη διαφορά στην ομάδα αυτών των στοιχείων ή τα στοιχεία και σε βάθος χρόνου θα δώσουν τη δυνατότητα στην ομάδα να διεκδικήσουν το βασικό της στόχο?
0: Νομίζω ότι σε βάθος χρόνου είναι σημαντικό να έχεις βάθος, να έχεις, να έχεις επιλογές σε όλες τις θέσεις. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο καλούμαστε να εκμεταλλευτούμε σε βάθος χρόνου. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές που, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι ποδοσφαιριστές που έρχονται από τη δεύτερη γραμμή να σου δίνουν λύσεις όταν θα προκύψουν προβλήματα, όταν θα έχεις τείχον απουσίες από κάρτες, από τραυματισμούς. Το ευτύχημα για μας, για παράδειγμα, χθες χάσαμε τον Σαμπορί, πήρε τη θέση του Βαντερκόρν, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Πριν το παιχνίδι χάσαμε τον Αμίν, πήρε τη θέση του Ιβάνοβιτς. Ο Τσακόν προοδευτικά αυξάνει το χρόνο συμμετοχής του, ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει. Μπράμπτη, Κόλερ, Τρίκα που ήρθαν τελευταίοι θα μπουν πιο απαιτητικά στην εξίσωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τον τρόπο που πρέπει, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε καλή εικόνα. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός, όταν το ακούτε και από τον προπονητή πάει να πει ότι το πιστεύει πρώτος από όλους ο ίδιος, έχουμε αρκετά περιθώρια βελτίωσης ως ομάδα.
1: Ναι. Μάλιστα. Τώρα έρχεται έναν πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι με την Πάφο στην Αρένα, στην ερχόμενη αγωνιστική, Κυριάκο. Τι μπορείς να μας πεις για αυτόν τον παιχνίδι και κάποια αγωνιστικά δεδομένα? Βασικά ο Αμίν είναι δεδομένα εκτός, ο Σαμπόριτ.
0: Ξεκινάμε από αύριο την προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι. Σήμερα έχουν πάρει οι ποδοσφαιριστές ρεπό. Ο Αμίν είναι εκτός. Ο Σαμπόριτ ζήτησε ο ίδιος να γίνει αλλαγή, αυτό και έγινε σπεσμένα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Από εκεί και πέρα θα δούμε μέσα από τις, θα το δει το ιατρικό μας επιτελείο, να δούμε κατά πόσον υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα τον έχουμε στη διάθεσή μας στο παιχνίδι με την Πάφο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και θα γνωρίζουμε περισσότερα τα επόμενα 24 ώρα. Τώρα γενικότερα για το παιχνίδι, ερχόμαστε από δύο νίκες, τέσσερα παιχνίδια, αλλά το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Κάθε παιχνίδι έχει τις δικές του αυξημένες απαιτήσεις, όπως είναι αυτό με την Πάφο, που έχει κάνει πάρα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στη χρονιά και με την πορεία στην Ευρώπη, με την παρουσία της στην League Face του Conference League και με, τη, και με την κατάκτηση του Super Cup που προηγήθηκε, ενώ έχει καλή ψυχολογία. Από εκεί και πέρα είναι παιχνίδι το οποίο παίζουμε στην έδρα μας. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός, θέλουμε να είμαστε, να εξακολουθούμε να είμαστε όσο πιο ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί γίνεται, τόσο όσο χρειάζεται για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας και να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης.
1: Μάλιστα. Κυριάκο, μου στέλνει και ένας φίλος εδώ μήνυμα σε σχέση με τους οπαδούς, αν υπάρχει ένα θέμα εδώ τι γίνεται και αν θα προσπαθήσει η διοίκηση τέλος πάντων να τα βρείτε μεταξύ σας, δεν ξέρω ακριβώς τι ισχύει.
0: Εντάξει, είναι μια απόφαση που πάρθηκε και χθες πριν το παιχνίδι για να εξακολουθήσουν να απέχουν από το, από το γήπεδο. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα θα δούμε στην πορεία τι θα προκύψει πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κύριε.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ, καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Αυτά για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια σε σχέση με την Πάφο. Η Πάφος, η οποία έχει απόψε το παιχνίδι της κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Στέγιος Κυριακίδης. Η παφιακή ομάδα που προέρχεται και από την κατάκτηση του Super Cup είχε πάρα πολύ καλή παρουσία στην αναμέτρηση εκεί με την Ομόνια και ευελπιστούν ότι θα πάρουν και την πρώτη νίκη ως γηπεδούχοι. Τι έχουμε χορηγό? Ακούσουμε το χορηγό και θα πάμε σε λίγο στην Πάφο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Εδώ μαζί μας ο Λουίς Νικολάου για να τα πούμε με την, για την Πάφο. Γεια σου Λουί, καλημέρα.
3: Γεια σου Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά στη ψυχολογία και το θέμα αυτό, θεωρώ ότι έχει, είναι σε μια καλή κατάσταση.
3: Εντάξει, είναι καλή κατάσταση. Ήταν πολύ καλή στο δεύτερο ημίχρονο στο Super Cup. Γενικά στο Αλφα Μέγα της πάει πολύ αυτό το γήπεδο. Παίζει πολύ καλά. Τώρα επιστρέφει στο Στέγιος Κυριακίδης για πρώτη φορά. Έπαιξε και με την Καρμιώτη, αλλά εκτός έδρας. Ναι. Πρώτη φορά σαν γηπεδούχος. Ναι. Είναι σημαντικό να παίρνει αυτά τα παιχνίδια. Θυμηθούμε και τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα η Πάφος. Αυτά τα παιχνίδια τα είχε καθαρίσει σχεδόν όλα. Δεν θυμάμαι να έχει χάσει βαθμών ή βαθμούς από αυτές τις ομάδες που θεωρητικά ήταν το φαβορί η Πάφος. Με όλο το σεβασμό προς τον Ολυμπιακό, που είναι μια πολύ καλά δομημένη ομάδα. Οπότε,
1: και θυμίζω ότι πέρσι την είχε κερδίσει κιόλας.
3: Την είχε κερδίσει στο ΓΑΣΥΠΗ και μπορούσε να την κερδίσει και στο Στέγιος Κυρακίδης. Ήταν εκπληκτικό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχε κερδίσει η Πάφος στο φινάλε. Με έναν γκολ.
1: Λογικά πάνε υποψιασμένοι.
3: Σίγουρα. Είναι και ο Ολυμπιακός ανανεωμένος. Είναι πολύ καλός επιθετικά ο Ολυμπιακός, αλλά έχει θέματα στην άμυνα τα οποία θα θέλει να εκμεταλλευτεί ο Σαπίντο, που επιστρέφει στον πάγκο μετά τις δύο αγωνιστικές τιμωρία που είχε δεχθεί για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο κύπελλο. Επιστρέφει και ο. Ο Κορέα από την τιμωρία του, αλλά είναι και αυτός έτσι λίγο αμφίβολος για το παιχνίδι. Είναι εκτός, είναι ο Μαμάτοφ, τον είδαμε και με Μπότα που το βοηθούσε στο να περπατήσει στο ένα απονομή. Το Μαμάτοφ, αλλά από ό,τι μας είπαν δεν είναι κάτι
1: την
3: που...
1: Την επιστροφή του Σαπίντο την είπες?
3: Ναι, την είπα.
1: Μάλιστα, γιατί έβλεπα μια είδηση... Ήθελα να ενημερώσω σε λίγο, ναι, πες μου.
3: Έλεγα ότι επιστρέφουν οι δύο τιμωρημένοι. Ο Κορέα μάλλον δεν θα αγωνιστεί. Πιστεύω θα ξεκουράσει και τον Μπρουνό, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε λίγο με κράμπες στον αγώνα της ασπίδας. Συνεχώς έκανε διατάσεις στο δεξί του γαστροκνήμιο. Οπότε πιστεύω ότι θα κάνει έναν κράμα και παιχτών που αγωνίστηκαν στην ασπίδα, αλλά και κάποιον που θα τους βάλει.
1: Όχι
3: πάρα πολλές αλλαγές. Πιστεύω ότι με Μαγέσκι θα αγωνιστεί στο τέρμα. Μάε και Γκολτάρ, ίσως ο Νταβίτ Λουίς να πάρει κάποιες ανάσεις γιατί είχε ταλαιπωρηθεί για να παίξει ο Μαέ. Ο Ζανγκέ δεξιά ίσως κάνει τον τεπούτο του στη θέση του Μπρούνο. Ο Ιωάννου είναι πολύ καλός, σταθερός και σε πολύ καλή κατάσταση. Θα ξεκινήσει θεωρητικά και αυτός στα αριστερά. Σούνιτς, Γκούγκα, Σέμα, Κίνα, ο Μούμι, ο Εγκαμαλέου που κάνει φοβερό ξεκίνημα και ο Λελέ που και αυτός είναι πολύ πολύ δυνατός. Δείχνει ότι ίσως η Πάφος να μην έχει τόσο μεγάλη ανάγκη όσο θεωρούσαμε στο 9 με αυτόν τον Λέλε.
1: Ναι, φτάνει να βρίσκει πιο συχνά δίκτυα.
3: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει στον Λέλε, το παρατηρήσα και στην Ασπίδα. Δεν ακολουθεί πολλές φορές τη φάση. Δηλαδή, πολλές φορές θα μπορούσε να είναι σε πλεονεκτική θέση, αλλά στα σούτ των συμπαιχτών του ή σε κάποιες κάθετες πάσες είναι ένα βήμα πίσω. Χάνει και κάποια τετατέτ, όπως είπες. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και έχει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση. Είναι εξαιρετικό.
1: Κάτι βλέπει περισσότερο ο κ. Σαπίντο και τον χρησιμοποιεί, δηλαδή τον προτιμά αντί του
3: Ανέσο. Και είναι και ένα, θα έχουμε ένα δείγμα του Σαπίντο με μια διαφορετική ομάδα στον Αποέλ όταν ήταν, είχε περιορισμένα, έτσι, περιορισμένο ρόστερ, προσπαθούσε έτσι, να πάρει κάποιους βαθμούς με την άμυνα. Εδώ στην Πάφο είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, έχει ένα πολύ πλούσιο ρόστερ να διαχειριστεί και σωστή. Είναι ενδιαφέρον αυτό να το δούμε και την δικιά του προσέγγιση, αν είναι διαφορετική, είναι πολύ δυνατόν έτσι, το ποδόσφαιρο που παίζει. Χρησιμοποιεί όλους τους ποδοσφαιριστές, έκανε καλά παιχνίδια και στην Ευρώπη. Θα το δούμε πώς θα πάει σε αυτά τα μάτς που θα πρέπει να κρατά περισσότερο την μπάλα και να πιέσει.
1: Άρα, αν ισχύσει η ενδεκάδα που είπες, σημαίνει ότι θα έχει αρκετές αλλαγές.
3: Θα έχει. Η μια είναι ο Μαέ, η άλλη είναι ο
1: Ζαγκέ.
3: Ο Ζαγκέ και στα χάφη εκεί, εντάξει, είναι ο Γκούγκα σίγουρα.
1: Αν κρατήσει το Σούνις και αλλάξει τους άλλους δύο, ακόμη δύο αλλαγές. Τον Εγκαμαλέο και τον Λέλε φαίνεται να τον κρατά.
3: Ακριβώς. Εντάξει, και τον Κίνα τον είχε βάλει, τον είχε ξεκινήσει. Ο Λέλε είχε ξεκινήσει, θα είναι 60-40, 70-30 εκεί.
1: Μάλιστα.
3: Συμμετοχές.
1: Είναι όπως το είπες, έχει έναν πάρα πολύ καλό ρόστερ και μπορεί να κάνει ανάλογα τις επιλογές του κ. Σαπίντο. Με μοναδικό ζητούμενο φυσικά να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες. Αν τα καταφέρει, θα είναι η δεύτερη ομάδα που το πετυχαίνει αυτό. Η πρώτη ήταν η ΑΕΚ που έχει κάνει το 2-2. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει απόψε και η Πάφος. Μια και ο λόγος για τον Ολυμπιακό είναι να πούμε ότι δεν υπάρχουν σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση.
3: Ναι. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, είναι στην αποστολή.
1: Μάλιστα.
3: Και ο ποδοσφαιριστής που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 15, ο επιθετικός Χαφ, θα είναι και αυτό στην αποστολή.
1: Υπάρχει όμως μια είδηση που έχει να κάνει και με τον Ολυμπιακό και με την Ομόνια και αναφέρομαι στην περίπτωση Μουσαλόφσκι. Να πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε βγει προς τα έξω ότι είχε συμφωνήσει η Ομόνια με τον Ολυμπιακό για να πάει εκεί ο Πολωνός. Όμως σήμερα βγαίνουν δημοσιεύματα και επιβεβαιώνονται από την επίσημη Ομόνια ότι δεν επιθυμεί ο ποδοσφαιριστής
3: να πάει στον Ολυμπιακό.
1: Okay. Άρα ακυρώνεται για την ώρα που μιλάμε αυτή η μεταγραφή. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι στην πορεία. Να σου πω και θα μας το μεταφέρει και αργότερα ο Γιώργος, νομίζω, ο Γιώργος ο Νικολάου. Και άλλες ομάδες ενδιαφέρθηκαν
3: για τον Μουσιαλόφσκι.
1: Αλλά ο ίδιος δεν θέλει να αποχωρήσει.
3: Θέλει να κερδίσει η θέση του, ίσως. Πρόκοπ είναι, απλά επειδή δεν αναφέρα το όνομα του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού που είχε τραυματιστεί, είναι στην αποστολή, αλλά ερωτηματικό να θα αγωνιστεί για το απόψεο παιχνίδι.
1: Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουί, να είσαι καλά. Και εμείς πάμε στο δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Πρώτο κουδούν ήχησε σήμερα για δεκάδες χιλιάδες μαθητές της μέσης εκπαίδευσης, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε μήνυμά της, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνει ότι η επιδίωξη του Υπουργείου είναι ένα ασφαλές και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Νέα φρεστική επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Δήλωσε πως οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν, ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί και πως η Ισλαμική Δημοκρατία είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Με ποσοστό ρεκόρ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Καταποτισμός για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. σχολική χρονιά ξεκινάει.

0: Να, και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Ρίτ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
1: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.

0: Ζήστε την εμπειρία της ZetaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. ZetaVision. Ένα με σένα.
1: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
7: Σαν σήμερα το 1892 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας πυγμαχίας με γάντια στη Νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τζιμ Κόρπετ νικά τον Τζον Σάλιβαν στον 21ο γύρο. Ένα χρόνο αργότερα στις 7 Σεπτεμβρίου 1893 ιδρύεται στη Γένοβα η πρώτη ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα από Άγγλους μετανάστες, πιο γνωστή ως Τζένοα, και το 1909 ιδρύεται επίσης η ποδοσφαιρική ομάδα Real Sociedad στην πόλη Σαν Σεμπαστιάν. Χρόνια πολλά.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
8: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θυμίζω ότι διεκδικείται διπλή πρόσκληση για το επίσημο δείπνο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Old Nicosia Town Hall στις 8:30 το βράδυ, στην παρουσία καλαθοσφαιριστών και προπονητών των ομάδων που θα συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση του Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Ερυθρού Αστέρα. Ο Sport FM λοιπόν σας δίνει αυτή την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτή τη διπλή πρόσκληση στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Τρίτη στην εκπομπή Pressing. Ο φίλος 759 μου λέει για την ΑΕΛ, αμήνα χάλια, δεκάρι δεν έχει και αριστερό μπακ δεν έχει. Δεν θα έχουμε ρεπορτάζ σήμερα, ίσως τις επόμενες μέρες θα το δούμε. Ο 082, ο φίλος ο Μιχάλης μου λέει για τον Λούι και για την μετάδοση χθες και ήταν και πάρα πολύ καλός, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Και οι πράσινοι αγωνίζονται απόψε, έχουν την δύσκολη θα έλεγα έξοδο στο στάδιο Αλφαμέγα απέναντι στον Άρη, στον ανανεωμένο Άρη. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Νικολάου για να μας δώσει τα νέα της Ομόνιας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
9: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Μάλιστα, αρχίζουμε από το αγωνιστικό. Πώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, πώς περιμένουν αυτόν το παιχνίδι, όπου φαίνεται να είναι επιτακτική ανάγκη η νίκη μετά και τις απρόσμενες απώλειες στην πρεμιέρα.
9: Εντάξει, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει η Ομονία, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι. Όσοι βρίσκονται εννοώ στον κατάλογο αυτή τη στιγμή και είναι γραμμένοι. Γιατί είναι και η περίπτωση του Άιντινγκ, ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή στον κατάλογο Α. Εντάξει, υπάρχει αισιοδοξία σίγουρα για το παιχνίδι, υπάρχει θέληση και υπάρχει και πείσμα για να παρουσιαστεί η ομάδα βελτιωμένη σε όλα όσα χρήζουν βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην Πάφο. Το είπε και ο ίδιος ο Μπέρκ ότι χρειαζόμαστε βελτίωση. Νομίζω ότι είναι και στόχος της ομάδας παιχνίδι με παιχνίδι να παρουσιάζεται καλύτερη, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Αλλάζει και κάπως έτσι η φιλοσοφία σε κομμάτια του αγώνα. Συνεπώς η Ομόνια δίνει και μια μάχη σε εισαγωγικά με τον χρόνο, Στέλλα, για να καταφέρει να βελτιωθεί και να είναι έτοιμη όσο πιο σύντομα γίνεται. Φυσικά υπάρχει και η συγκέντρωση μέσα στο παιχνίδι που χάθηκε για παράδειγμα εκεί στη φάση του γκολ. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα κοιτάξουν. Σήμερα παίζει απέναντι σε μια ομάδα η οποία, όπως έχει αναφέρει, είναι μια νεανική ομάδα, μια νέα ομάδα με πολύ ενθουσιασμό, ψηλές εντάσεις και νομίζω ότι θα είναι δύσκολη έξοδος για την Ομόνια. Όμως θα πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη και να εφαρμόσει το πλάνο της κατά γράμμα για να καταφέρει να αντιμετωπίσει τα δυνατά όπλα του Άρη, ο οποίος είναι μια ομάδα που είναι αρκετά έτσι επικίνδυνη και με ψηλές ταχύτητες, θα έλεγα. Έχει στη διάθεση όλους τους ποδοσφαιριστές ο κύριος Μπέρκ, είναι σημαντικό αυτό και θα δούμε πώς θα παρουσιάσει την ομάδα.
8: Να, ποια είναι η εκτίμησή σου για την ενδεκάδα?
9: Εκτιμώ ότι θα επαναφέρει κυρίως τους βασικούς ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν κάποιες μικροεκπλήξεις, αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα επαναφέρει σε σχέση με το παιχνίδι εννοώ απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου, θα επαναφέρει την βασική ενδεκάδα. Ενδεχομένως ο Φαντιάνο να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, αν και ο Καμίσκι έχει τις δικές του πιθανότητες. Δίδυμο στο κέντρο της άμυνας ο Κουλυμπαλή με το Σάτκα να χτυπάει την άλλη θέση, είναι και ο Σίμιτς που έπαιξε απέναντι στην Πάφο. Εκτιμώ όμως ότι ο Σάτκα ίσως πάρει φανέλα βασικού. Από εκεί και πέρα στα άκρα της άμυνας ο Μπάλκοβιτς με τον Ντουβέρ. Στη μεσαία γραμμή ο Ανδρέου με τον Μάριτς. Δεξιά ο Ευάντρο, αριστερά ο Μοτνόρ, στο 10 ο Τάνκοβιτς και στην κορυφή ο Ντιονί. Πάντα υπάρχουν έτσι περιθώρια για αλλαγές, αναλόγως και του πώς βλέπει τα πράγματα στο τακτικό κομμάτι ο κύριος Μπέρκ, αλλά θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές πάνω κάτω αυτή θα είναι η ενδεκαταστέρ.
8: Μάλιστα. Βασικά μόνο ο Άιντινγκ είναι έξω, ναι. Δηλαδή λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει, οι υπόλοιποι είναι εκεί και υπολογίζονται κανονικά, Γιώργο?
9: Ναι. Όσοι ποδοσφαιριστές είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο Α αυτή τη στιγμή, είναι διαθέσιμοι. Ο Άιντινγκ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Στέλλα, δεν είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο Α, είναι και τραυματίας, συνεπώς δεν έχει ούτε καν δικαίωμα συμμετοχής, να το πούμε έτσι. Και για την κατάσταση του Άιντινγκ, νομίζω ότι θα μπορούμε να πούμε περισσότερα με το τέλος του μήνα, όταν και θα καταθέσει την τελική λίστα η Ομόνια για το πρωτάθλημα. Εκεί θα φανεί αν οριστικά ο Άιντινγκ μένει εκτός μέχρι τον Ιανουάριο ή αν θα προσθεθεί στη λίστα και θα υπάρξει κάποια άλλη διαφοροποίηση.
8: Ναι.
9: Συνεπώς το επόμενο 20ήμερο, ας το πούμε, θα ξεκαθαρίσει, θα ρίξει φως στην περίπτωση του Άιντινγκ. Νιώθω ότι και στην Ομόνια ίσως να περιμένουν τον χρόνο να κυλήσει για να μπορούν να πούν περισσότερα και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Οπότε να αφήσουμε και εμείς τον χρόνο να περάσει και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον Ολλανδό Χα.
8: Ναι, τώρα τι ακριβώς ισχύει σε σχέση με προσθήκες?
9: Εντάξει, η Ομόνια, αυτό που μαθαίνω είναι ότι αν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που τους επιτρέπουν να προχωρήσουν σε ενίσχυση τόσο για τον κατάλογο Α όσο και για τον κατάλογο Β, θα το πράξουν. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρω, Στέλλα, ότι το ίδιο ισχύει και για ενδεχόμενες αποχωρήσεις, ας το πούμε. Αν δημιουργηθούν κάποιες συνθήκες που επιτρέπουν ή αν θέλεις οδηγούν την Ομόνοια στο να παραχωρήσει κάποιους ποδοσφαιριστές, τότε θα το πράξει. Αλλά αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι ναι, κοιτάζουν την αγορά, έχουν τα μάτια ανοιχτά για διάφορες θέσεις και αν βρουν κάτι εξαιρετικά καλό και νιώθουν ότι μπορούν να προχωρήσουν με αυτή την περίπτωση, τότε θα το πράξουν. Αντιλαμβάνομαι ότι κοιτάζουν περισσότερο για τις θέσεις στο κέντρο της άμυνας, μετά και την αποχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου, αλλά προσωπικά δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο να δούμε και κίνηση σε κάποια άλλη θέση. Επαναλαμβάνω, αν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και αν μπορεί να προκύψει και κάποια αποχώρηση ποδοσφαιριστή από το ρόστερ.
8: Ναι. Ο Μουσιαλόφσκι μπάκε προηγουμένως στην εξέλιξη. Αποφάσισε ο ίδιος να μην πάει στον Ολυμπιακό, ενώ υπήρχε αρχικά μια συμφωνία. Αυτός έτσι για λίγο είναι εκτός καταλόγου, ναι.
9: Ακριβώς, είναι εκτός καταλόγου.
8: Δεν επηρεάζει οτιδήποτε εκεί, απλώς θα τον έχει και τον πληρώνει μόνο γιατί είχε συμβόλαιο.
9: Ναι, μα νομίζω έτσι και αλλιώς η Ομόνοια θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολέου του Στέλλα, αν αποχωρούσε και πήγαινε στον Ολυμπιακό. Ένας ποδοσφαιριστής που υπήρχε ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες εντός και εκτός Κυπρού για τον νεαρό Πολωνό, φαίνεται ότι ο ίδιος προτιμά να μείνει στην Ομόνοια και να είναι ανενεργός. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του και να γνωρίζω ποιος είναι ο λόγος, γιατί έτσι αλλιώς δεν θα έχανε, για παράδειγμα, τα λεφτά που παίρνει στην Ομόνοια. Τώρα είναι δική του η απόφαση. Γνωρίζει και ο ίδιος ότι δεν θα πάρει θέση στον κατάλογο Α, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του κάθε ποδοσφαιριστή. Ναι. Αυτή τη στιγμή πάντως η Ομόνοια Στελά, να το πούμε αυτό, ότι πέραν από τους 17 ξένους που έχει εγγεγραμμένους στον κατάλογο Α και είναι όλοι σήμερα στην αποστολή, έχει ακόμη 3 ποδοσφαιριστές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο. Είναι ο Μουσιαλόφσκι, είναι ο Άιντινγκ και είναι και ο Κίτσιος. Δηλαδή αυτοί οι 3 ποδοσφαιριστές δεν είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο, δεν έχουν δικαίωμα.
8: Εντάξει, είναι διαφορετική κάθε περίπτωση όμως.
9: Εντελώς
8: δηλαδή, ο Κίτσος είναι τραυματίας, ο Μουσιαλόφσκι είναι εκτός πλάνων και
9: ναι,
8: ο Άιντινγκ.
9: Για διαφορετικούς λόγους.
8: Έχει το θέμα του, ναι. Μάλιστα. Ο 120 το ρεπορτάζ της Ομόνοιας ακόμα λέει ότι δεν θα πάρουν επιθετικό, δεν αλλάξαν άποψη. Θα τη βγάλουμε τη Ιωνίκη Κακουλίν, είναι και ο Νεοφίτου. Θυμίζω, ο οποίος αυτήν τη φορά είναι στην αποστολή, Γιώργο. Ναι.
9: Εντάξει, νομίζω έχω καλύψει αυτό το θέμα, Στέλλα. Επίσημα δεν λένε ότι ψάχνουν για επιθετικό. Και αν με ρωτά, Στέλλα, νομίζω αποφεύγουν να πούν και αν ψάχνουν σε κάποια συγκεκριμένη θέση. Ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και να την ανεβάσει επίπεδο. Κυρίως όμως η προσοχή είναι στραμμένη στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Δεν αλλάξε κάτι ως προς την ενημέρωση που έχουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι.
8: Μάλιστα. Ένας φίλος μου λέει εδώ 967 για τον Άσε, αν μπορεί να παίξει αριστερά, λέει, στην επίθεση.
9: Για τον?
8: Τον Άσε, τι, τον Άσε, αυτός, ναι.
9: Ναι, μπορεί να παίξει αριστερά ο Τανάζε. Έχει παίξει και στο παρελθόν σε αυτήν τη θέση. Κυρίως όμως αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος ή αν θέλεις ως δεύτερος επιθετικός. Αλλά ναι, μπορεί εύκολα να αγωνιστεί και αριστερά. Mm-hmm. Αν το θερήσει ο κύριος Μπέρκ φυσικά, μπορεί να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις. Ο συγκεκριμένος παίκτης, mm-hmm. ακόμη και ως φορ, έχει συμμετοχές, ακόμη και ως οχτάρι έχει συμμετοχές, αλλά ο χώρος δράσης του είναι κυρίως πίσω από τον επιθετικό.
8: Μάλιστα. Αν δεν φέρουν εξτρέμ, λέει ο 4-18, στο περί τουλάχιστον ακόμη ένα στράικερ, είναι έγκλημα. Η ομάδα φωνάζει από τα εξτρέμ, λέει. Και ο 664, ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν μέχρι, δεν κατάλαβα, μέχρι σήμερα εννοώ, 7 του Σεπτέμβρη. Ποια είναι τα δεδομένα σε σχέση με τα μεταγραφικά, αν είναι αυτό που ρωτάτε, το έχουμε μπει. Ναι, Γιώργο.
9: Εντάξει, νομίζω είναι μεγάλη συζήτηση που υπάρχει γενικά και στα κοινωνικά δίκτυα για τους εξτρέμ και όλα αυτά. Έχω ξαναδεί την άποψη μου, Στέλλα, και εγώ θεωρώ ότι η Ομόνοια θα μπορούσε να...
8: Τώρα κατάλαβα. Μου στέλνει ξανά. Είναι με βάση αυτό που είπες προηγουμένως, ότι αν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να πάρουν ποδοσφαιριστές, ναι, και λέει ότι τώρα 7 Σεπτέμβρη θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Ναι, με αυτήν την εννοία το λέει, ναι.
9: Εγώ μεταφέρω τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα δεν κάνω εγώ τον προγραμματισμό. Ναι.
8: Εντάξει, άποψη του κόσμου, το βλέπω και εδώ, είναι ότι πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις. Τώρα, αν θα τις κάνει η Ομόνοια, είναι άλλο ζήτημα. Και αν θα πάρει και παίχτες καταλόγου Β. Εξτρέμ, δεν χρειάζεται, λέει κάποιος άλλος. Υπάρχει περίπτωση να μην μπει ο Ντουμπάντζο στη λίστα για να έχει μια θέση ακόμη για μεταγραφή, ή πρέπει να φύγει ο παίχτης για να δημιουργηθεί θέση?
9: Ναι, εντάξει, είπαμε Στέλλα, νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει καινή θέση πριν τις 9 του Σεπτέμβρη, για να μπορεί η Ομόνοια να πάρει ποδοσφαιριστή άνεργο, έτσι, γιατί μετά από τις 9 του Σεπτέμβρη μιλάμε για ποδοσφαιριστή άνεργο, αλλά στην Ομόνοια δεν υπάρχει καινή θέση.
8: Ναι.
9: Συνεπώς δεν παίζει αυτό το σενάριο. Υπάρχει όχι ως σενάριο, τι μπορεί να κάνει η Ομόνοια μετά τους 9 του Σεπτέμβρη. Μπορεί, για παράδειγμα, αν φύγει κάποιος ποδοσφαιριστής για οποιοδήποτε προορισμό, θα μπορεί να ενισχυθεί μόνο με ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εντός Κύπρου με τη μορφή δανεισμού μετά τις 9 του Σεπτέμβρη. Οπότε νομίζω ότι κυρίως ό,τι δούμε, νομίζω θα το δούμε μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη.
8: Έγινε. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Υπόλοιπο, θυμίζω ότι η Ομόνοια έχει ανακοινώσει εδώ και μέρες ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια, φίλε που μου στέλνεις εδώ. 1.600 εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, έχει sold out η Ομόνοια για αυτό το παιχνίδι. Μαζί μας εδώ στο στούντιο και πάμε να περάσουμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ είναι η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου Μαρία, καλημέρα και σε σένα.
10: Καλημέρα Στέλλα, καλή εβδομάδα και σε όλον τον κόσμο.
8: Επίσης ήταν εντυπωσιακό το ΑΠΟΕΛ χθες, πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη, νευρία με αυτόν το καταπληκτικό 6-0 απέναντι στην ΑΕΛ. Τι μπορείς να μας πεις παραπάνω?
10: Σαφώς διαφορετικό, βελτιωμένο σε σχέση με τα όσα είχαμε δει στην αρένα πριν από μια εβδομάδα. Μια εμφάνιση και μια νίκη που την είχε απολύτως ανάγκη. Οι αριθμοί νομίζω μιλάνε από μόνοι τους για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η νίκη αυτή κόντρα στην ΑΕΛ. 15 τελικές προσπάθειες, 9 στο στόχο, 6 γκολ και 65% κατοχή. Ένα από ΑΕΛ με περισσότερη ένταση, με την ενέργεια που του έλειψε στο πρώτο παιχνίδι, με κινητικότητα στο γήπεδο και με 5 διαφορετικούς σκόρερ που έχει και αυτό την σημασία του. Μπήκε από την αρχή με σοβαρότητα, με συγκέντρωση στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερε να κλείσει κιόλας καλά τους χώρους, να περιορίσει την ΑΕΛ, και το λέω αυτό γιατί συζητήσαμε και στο πρώτο παιχνίδι την αμυντική του λειτουργία που δεν λειτουργήσε τόσο καλά κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά σαφώς χθες παρουσιάστηκε βελτιωμένο και αμυντικά, δηλαδή πέρα από το 6-0 και σε ό,τι αφορά την απόδοση των ποδοσφαιριστών αλλά και γενικότερα στην λειτουργία του. Παρουσιάστηκε βελτιωμένο λοιπόν και στο επιθετικό κομμάτι. Ήταν σημαντικό το ότι κατάφερε να ανοίξει το σκορ σχετικά νωρίς στην αναμέτρηση με τον Μαρκίνιος, που για ακόμη ένα παιχνίδι, δεύτερο ουσιαστικά μέσα στην σεζόν, φαίνεται το πόσο ανεβασμένος είναι φέτος. Ήταν εξαιρετική και η κάθετη πάσα του Σταφυλίδη, που ήταν επίσης από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν και με σωστές τοποθετήσεις. Έδωσε την ασίστ, σκόραρε μάλιστα και ο ίδιος το τρίτο γκολ. Γενικότερα φάνηκε από το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ ότι και ο Νίκος Παπαδόπουλος θέλει η ομάδα του να παίζει κάθε το ποδόσφαιρο, να κινείται γρήγορα, να δημιουργεί ευκαιρίες. Είδαμε επίσης και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Μαρκίνιος κινείται κυρίως πίσω από τον Πεδρόσο, με τον Τζούρισιτς να παίζει στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Θέλει ο Νίκος Παπαδόπουλος να υπάρχει αυτή η ευελιξία στις κινήσεις, στις τοποθετήσεις των επιθετικών του. Σκόραρε 2 γκολ και ο Πεδρόσο, που επιβεβαίωσε και αυτό στην εικόνα που είχαμε από τα φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, στο δεύτερο μέρος έμεινε και με 10 ποδοσφαιριστές η ΑΕΛ. Έγινε ακόμη πιο εύκολο το έργο του ΑΠΟΕΛ, που βρήκε άλλα 4 γκολ. Σκοράραν επίσης Μαϊόλη και Πέρες, που πέρασαν ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Έπαιξε για 10 λεπτά και ο Μπαράκ, που είναι από τους παίκτες που αναμένουν στους γαλαζοκίτρινους να ενσωπατωθούν στην ομάδα και να δώσουν περαιτέρω βοήθειες στην πορεία. Ο Σάστρε επίσης ήταν από τους ποδοσφαιριστές που είχαν συμβολή στα γκολ. Εκτέλεσε το κόρνερ για ό,τι αφορά τον γκολ του Σταφυλίδη και έδωσε την επίσης πάρα πολύ ωραία κάθετη πάσα στον Πέρες για το τελευταίο γκολ. Και ιδιαίτερη αναφορά νομίζω, Στέλλα, πρέπει να γίνει και στον τρόπο που λειτουργήσε η ομάδα στην μεσαία γραμμή με τους Ντάλσιο και Αβραμίδη. Είδαμε τον Ντάλσιο να κινείται λίγο πιο πίσω, ως εξάρι ουσιαστικά, σε αυτή την αναμέτρηση. είναι μια θέση η οποία, την οποία μάλλον είχαμε δει να αναπληρώνει ο μέσος του ΑΠΟΕΛ και στο παρελθόν. Με τον Αβραμίδη επίσης να κινείται δίπλα του και νομίζω ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν για ό,τι αφορά την χθεσινή αναμέτρηση και για ό,τι αφορά την ωριμότητά του στον τρόπο παιχνιδιού του, παρόλο που είναι 20 χρονών, για πρώτη φορά παίζει βασικός.
11: Σωστά. Και το δικαίωσε, ναι.
10: Και φαίνεται ότι είναι και ποδοσφαιριστής με καλή τεχνική κατάρτιση που μπορεί να δώσει βοήθειες, φτάνει να τον διαχειριστούν και σωστά έτσι, οι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ. Γενικότερα παρουσίασε, όπως είπαμε, μια πολύ βελτιωμένη εικόνα, μια ενθαρρυντική εικόνα εν ώψη της συνέχειας. Κρατώ όμως και αυτό που είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος στο τέλος, ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να εφησυχαστούν. Θα χαρούν, είπε συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα αυτό, την νίκη για ένα 24ωρο και από εκεί και πέρα θα πιάσουν δουλειά εν ώψη της επόμενης αναμέτρησης κόντρα στην Ανόρθωση.
11: Μάλιστα, το ΑΠΟΕΛ που έχει να βάλει πλέον και άλλους παίχτες, από τον τερματοφύλακα μέχρι και αρκετές άλλες θέσεις.
10: Σωστά.
11: Τελευταίον απόκτημα ο Μπακασέτας. Γι' αυτόν φαντάζομαι ίσως να χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο σε σχέση με την ετοιμότητά του.
10: Καρχάς να πω ότι από αυτό που είπες φαίνεται και η προοπτική που έχει ως ομάδα, ενώ στο ότι θα εντάξει ακόμη ποδοσφαιριστές στο σύνολο γενικότερα. Λέχθηκε χθες από τον προπονητή της ομάδας ότι σήμερα ο Μπακασέτας θα περάσει από κάποια τεστ για να δουν το κομμάτι της φυσικής κατάστασης του. Έκανε κάποιες προπονήσεις ο ίδιος, ατομικές προπονήσεις το προηγούμενο διάστημα, αλλά σαφώς ναι και για τον ίδιο χρειάζεται από ό,τι φαίνεται περισσότερος χρόνος σε ό,τι αφορά το κομμάτι να ενσωματωθεί στις προπονήσεις, να κινείται με την μπάλα, να μάθει και τους υπόλοιπους των τρόπων παιχνιδιού της ομάδας. Όπως το ίδιο ισχύει βεβαίως για να φτάσουν στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας, μάλλον στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας και για τους Καρίγιο και ο Μπαράκ που πήρε κάποια αγωνιστικά λεπτά χθες. Χρειάζεται χρόνος, μέσα στις επόμενες προπονήσεις θα δουλέψουν σαφώς οι ποδοσφαιριστές. Τώρα ναι, για τον Μπακασέτα που εντάχθηκε ουσιαστικά πριν από λίγες μέρες, ήρθε στην Κύπρο, το Σάββατο ήρθε στην χώρα μας. Ναι, περιμένουμε ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να φτάσει και ο ίδιος στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας. Ένας παίκτης που εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν είναι καλά γνωστό το τι μπορεί να δώσει στην ομάδα, πέρα από τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, έχει και αυτό το στοιχείο με τα ηγετικά προσόντα που μπορούν σαφώς να βοηθήσουν τους γαλαζοκίτρινους.
11: Μάλιστα. Ο προπονητής, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις του, θεωρεί ότι έχει έναν πάρα πολύ καλό ρόστερ και δεν αναμένεται να γίνει κάποια επιπλέον κίνηση.
10: Νομίζω τα χαρακτηριστική η δήλωση που έκανε σε σχέση με το θέμα της απόκτησης επιθετικού. Είπε πως θα ήταν άδικο για έναν Κύπριο παίκτη τον οποίο εμπιστεύομαι το να προχωρήσουμε στην απόκτηση άλλου center for. Μιλώντας για τον Σταύρο Γεωργίου που και αυτός πήρε λεπτά συμμετοχής και στη χθεσινή αναμέτρηση. Με βάση τα λεγόμενα του Στέλλα υπάρχει εμπιστοσύνη, ναι, και πίστη από τον ίδιο σε ό,τι αφορά το ρόστερ που έχει, τους ποδοσφαιριστές που έχει, και με αυτά τα δεδομένα προχωρούν ουσιαστικά στους γαλαζοκίτρινους. Δηλαδή με βάση και τα όσα είπε χθες ο προπονητής δεν αναμένεται ότι θα προχωρήσει σε άλλη κίνηση. Τώρα αν θα διαφοροποιηθεί το σκηνικό θα το δούμε, αλλά κρατούμε τις επίσημες τοποθετήσεις από τον προπονητή της ομάδας.
11: Μάλιστα. Να πούμε ότι ήταν μια εμφάνιση βεβαίως που εσκόρπισε τον ενθουσιασμό, ικανοποίησε πάρα πολύ τον κόσμο και για την εικόνα, για το σκορ. Να πούμε επίσης, Μαρία μου, ότι έχει ξεπεράσει τις 9.000 εισιτήρια διαρκείας του ΑΠΟΕΛ, το ανακοίνωσε χθες.
10: Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω και όσοι φίλοι του ΑΠΟΕΛ βρέθηκαν χθες στο γήπεδο, η αίσθηση που πήραν είναι ότι θυμίζει έδρα πλέον το ΓΑΣΥΠΗ. Ξεπέρασαν τις 9.000, όπως είπες σωστά, Στέλλα, τα εισιτήρια διαρκείας. Λίγο, ουσιαστικά πιο λίγα από το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ, που ήταν στα 9.200, είναι στα 9.079 αυτή τη στιγμή.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται και με το θέμα του κυρίου Λιασί και τα λοιπά.
10: Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ακόμη δεν έχουν πάρει ουσιαστικά απάντηση από την UEFA μέσω της COP στο ΑΠΟΕΛ. Είναι κάτι που αναμένουν να γίνει τις επόμενες μέρες και αυτό. Δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό σε αυτό το θέμα.
11: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Θα πούμε και τις επόμενες μέρες αρκετά. Φίλε μου, 250 επανερχόμαστε και για τους υπόλοιπους το λέω και θα έχουμε ναι, ρεπορτάζ Απόλλων και Ανόρθωσης.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Sport FM στους 95.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα

0: Τρίτη ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ολοκληρώνεται απόψε η δράση στην δεύτερη αγωνιστική του Πανκυπρίου Πρωταθλήματος. Δύο αγώνες, στις 7 η Πάφος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό και στις 8 Άρης αντιμετωπίζει την Ομονία στο ΑΜΕΓΑ. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Sport FM 95 και ενημέρωση από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από τα κανάλια της Cita Vision. Όλοι στην διάθεση του Χένινγκ Μπέρκ για την Ομόνια με μοναδική απουσία των Άιτινγκ. Στον Άρη εκτός παραμένουν οι Άλβες, Λουκουμπάρ και Χαροκόπης. Στην Πάφο στα σημαντικά η επανόδος του Ρικάρτο Σαπίντο στον Πάγκο. Στα αγωνιστικά εκτός είναι η Μαμάτοφ και Κυριακίδης. Ο Κορέα έχει χτίσει την ποινή του αλλά δεν είναι απόλυτα έτοιμος στο αγωνιστικό. Επιστρέφει στην αποστολή ο Μπρίτο. Όσον αφορά τον Μπιέλ θα είναι διαθέσιμος και πιο έτοιμος. Το Ολυμπιακό είναι όλοι στην διάθεση του Γιώργου Στή για την πολύ δύσκολη αποστολή στο Στέλιος Κυριακίδης. Ανακοινώσει επί ανακοινώσεων με επίκεντρο τις διαιτητικές αποφάσεις ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ανόρθωση. Το VAR εισήχθη στο ποδόσφαιρο για να συμβάλλει στην διόρθωση διαιτητικών λαθών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Όταν η εικόνα είναι ξεκάθαρη, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Λεμεσάνη ομάδα. Τα επικοινωνιακά τεχνάσματα δεν αλλάζουν όσα είδε το φιλάθλο κοινό. Οι εικόνες του αγώνα είναι εκεί, δεν επιδέχονται επεξεργασία και μιλούν από μόνες τους, απαντούν στη βαροστατική ομάδα. Ικανοποίηση στον Απόλλωνα για την νίκη, εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΛ, συνδυάζει του Νίκου Παπαδόπουλου. Όλοι πλην τον Τάλσιο που θα χτίσει την τιμωρία του στον αγώνα στον Παπαδόπουλο. Σε επιστρέφει ο Βρόντις. Οι ΑΕΛ θέλουν να αφήσουν πίσω του το κακό αποτέλεσμα απέναντι στον Αποέλ, στόχο στο τρίποντο με τη Νέα Σαλαμίνα. Συνεχίζουν να ψάχνουν επιθετικό για να αντικαταστήσει σημαντικές απουσίες των Τσαντάκοβιτς και Γκομίτς. Δεδομένα εκτός με Σαλαμίνα ο Καφού που δέχτηκε κόκκινη στο χθεσινό ντέρμπι. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για το 2-2 και το εξαιρετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι σε βάθος χρόνου μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το ρόστερ. Έχουμε μεγάλο βάθος για να μπορούν οι παίχτες της δεύτερης γραμμής να έρθουν να βοηθήσουν. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τον τρόπο που πρέπει και να έχουμε καλή εικόνα. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, θα είναι εκτός ο Σαμπορίτ, θα τον δει το ιατρικό επιτελείο. Από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για την ΠΑΦΟ, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημήτρη.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ με 3-1 και 2-2 για τους πράσινους στο πρωτάθλημα. Σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν Μπόρτα, Τετέι και Ντέσσερ. Μείωση ο Ούγκρεσιτς στο 92. Αποβλήθηκε στο 15 ο Λουστόντο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ψάχνει στην αγορά για επιθετικό αλλά και αντικαταστάτη του Ελκαμπή. Στην ευρωπαϊκή λίστα αποτελεί δύσκολο γρίφο ο αντικαταστάτης του. Εκεί με ανατροπή για την Arsenal με 2-1 στον τερπί του Λονδίνου απέναντι στην Chelsea. Στο 2-2 έμεινε United που σοβαρίστηκε από την Everton στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πολύ ψηλό εμπόδιο αποδείχθηκε ο Μπεν Σέλτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αποχαιρέτησε το US Open στον 4ο γύρο με ήττα από τον 23χρονο Αμερικανό νούμερο 9 στον κόσμο με 6-2-6-3-6-4. Ο Σέλτον θα αντιμετωπίσει τα πρώην τελικά τον Κάρλος Αλκαράθ. Επόμενη αθλητική ενημερωσία στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια. Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη. Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης. Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Venny Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμό στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Venny Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Κατά ποια

0: Ταλαιπωρήθηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνει παιχνίδι εδώ από το Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Τσάκας. Πάμε, είναι μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλων, ο Φανούρης Κωνσταντίνου. Γεια σου Φανούρη, καλημέρα.
1: Καλό πρωινό και στους ακροάτες.
0: Μάλιστα, ο Απόλλωνας πέτυχε μια σημαντική, ήταν δύσκολη, αλλά εκτιμώ σημαντική νίκη απέναντι στην Ανόρθωση. Πώς είδατε εσείς την εμφάνιση της ομάδας σας?
1: Δεν έχει καταρχάς καλό πρωινό και στους ακροατές. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Νομίζω αυτό αποδεικνύει εδώ και χρόνια κάθε αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Γνωρίζαμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν ντέρμπι, στο οποίο ουσιαστικά η ομάδα μας είχε παραταχθεί με μισή ομάδα. Είχαμε πολλές απουσίες εκ νέου, χάσαμε κάτι διάρκειες αναμετρήσεις και τον Ανδρέου. Και ήταν για μας ένα παιχνίδι μονόδρομος και κομβικό, το οποίο οπωσδήποτε έπρεπε να κερδίσουμε. Από εκεί πέρα αφήνουμε πίσω το παιχνίδι με την Ανόρθωση και επικεντρωνόμαστε από σήμερα στον ντέρμπι με την Ομόνοια στη Λευκοσία το Σάββατο στο Γασιπί. Θα προετοιμαστούμε εκεί με μοναδικό στόχο τον ηγηφόρο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Θα δανειστώ κάτι που είπε και ο προπονητής σας, ότι ο Απόλλωνας ήταν καλύτερος από την αντίπαλόν του και ότι ήταν δίκαιη η επικράτηση. Και το δεύτερο, ότι βλέπει και ο ίδιος πως ακόμη θέλει λίγο χρόνο για να φτάσει η εικόνα της ομάδας στα επίπεδα που ήταν ενδεχομένως πέρσι. Κάποιος πρέπει να τον είχε ρωτήσει, εννοώ.
1: Για είναι πολύ φυσιολογικό μια ομάδα όταν έχει μαζεμένες απουσίες
0: και σημαντικό στερεό
1: να πολύ την συνοχή της, το ρυθμό της, την ανθεκτικότητα της. Αντιλαμβάνεστε ότι από όλα προχθές αγωνιζόταν χωρίς τους τρεις βασικούς στον άξονα, τον Γιούμπιτς, τον Καϊτάν και τον Μόρκαν Μπράουν. Μπροστά στην επίθεση έλειπε ο Μπράντον Τόμας. Αντιλαμβάνεστε, είναι μεγάλες απουσίες για μας. Είδαμε ότι η επιστροφή του Κβίτα, μόλις μια επιστροφή, πόσο διαφοροποίησε την εικόνα της ομάδας. Όμως, σας είπα και πριν, κρατάμε τους 3 βαθμούς. Για μας, οι συγκομιδιών 4 βαθμών που μπορούσε να ήταν και 6 ή ακόμα και 3, γιατί ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Αλλά θεωρείται στο μίνιμουμ ικανοποιητική. Και έχουμε μπροστά μας 2 ακόμη μεγάλα ντέρπι, Ομόνοια εκτός και από Ελεντός, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 2 καλά παιχνίδια παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε ντέρπι τριπλής παραλλαγής, για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς.
0: Μάλιστα. Πάνω είναι μια νίκη που δίνει και παραπάνω αυτοπεποίθηση, είναι η αλήθεια να λέγεται. Καλύτερη ψυχολογία. Ήταν η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Απόλλωνα και ήταν κάτι που χρειαζόταν πάρα πολύ, δεν είναι?
1: Αυτό που δίνει στον Απόλλωνα είναι χρόνο. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Με την Ομόνοια θα έχουμε 2 σημαντικές επιστροφές, του Μπράντον Τόμας και του Γκάιταν Βάισμπεκ, και νομίζω ότι θα είμαστε σαφώς πιο ενισχυμένοι σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, γιατί πρόκειται για 2 πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να δώσουν πολλά στην ομάδα μας.
0: Ναι, σωστό. Τι γίνεται, μια γκύπες για αυτά τα θέματα, με Ανδρέου και με τους άλλους 2 τραυματίες, τον Λιούπιτς και τον Μπράουν?
1: Ο Λιούπιτς και ο Μπράουν θα χάσουν και τον τέρπι με την Ομόνοια, όπως και ο Ανδρέου, είναι μυϊκό το πρόβλημά του, και θα δούμε το απόγευμα μέσα από την γνωμάτευση του ιατρικού μας επιτελείου τι ακριβώς έχει υποστεί ο ποδοσφαιριστής, για να δούμε πότε ακριβώς θα επιστρέψει.
0: Για τον Κάρι Ροντρίγκες ένα σχόλιο, ήταν εκ των πρωταγωνιστών. Και επίσης για τον Οσπόλτ και τα 2 τέρματα που σημείωσε.
1: Εντάξει, είναι 2 σημαντικοί ποδοσφαιριστές για μας. Ο Οσπόλτ αυτό έχει στον Απόλλωνα για να σκοράρει αυτά τα τέρματα και το κάνει ήδη πράξη από την αρχή της περίοδου, με 2 γκολ σε 4 παιχνίδια στην Ευρώπη και 2 γκολ σε 2 αγώνες του αθλήματος. Από εκεί πέρα ο Γκάρι Ροντρίγκες νομίζω είναι διαφυσβήτητη η αξία του, να σου πω, με πλούσια καριέρα. Εννοείται ότι

0: εσείς και η Ανόρθωση, αρκετές ανακοινώσεις. Γι' αυτό το θέμα, τι παραπάνω μπορείς να μας πεις, αν θέλεις να σχολιάσεις και κάτι γενικότερα.
1: Τίποτε δεν θα πούμε. Τα σχολιάσματα σας είπα και πριν. Ο κύκλος του αγώνα με την Ανόρθωση επίσης χθες βράδυ. Από σήμερα ξημερώνει στο μας ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι με την Ομόνοια στην Λευκοσία, με την περσινή πρωταθλήτρια. Αν είναι δύσκολο το έργο μας εκεί, όμως θα πάμε εκεί όπως πάει πάντοτε απόλυτα για να κερδίσεις.
0: Εσύ όμως θεωρείτε ότι δεν υπήρχε οποιοδήποτε θέμα με τις διαιτητικές αποφάσεις. Ήταν σωστός ο διαιτητής και ο βαρίστας και δεν υπήρχε οποιοδήποτε θέμα, έτσι. Δεν αδικήθηκε τέλος πάντων η Ανόρθωση.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Οπότε αδικείται μια αντίπαλη ομάδα. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα, το αναφέρει το δικαίωμα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα να διαμαρτύρεται εάν και εφόσον η ίδια αισθάνεται αδικημένη. Το ίδιο θα πράξει και ο Απόλλωνας εάν και εφόσον αισθανθεί αδικημένος.
0: Ναι. Εντάξει, επειδή στις επισημάνσεις σας κάποιαν εξ αυτών αναφέρεται ότι η εικόνα είναι ξεκάθαρη και ότι δεν αφήνει οποιαδήποτε περιθώριο αμφισβήτησης για κάποια θέματα που διαμαρτυρήθηκε η αντίπαλος σας.
1: Εσείς όμως δεν παρατηρήσετε πώς είδες τις φάσεις εκεί.
0: Να μου επιτρέψεις, δεν θέλω να μπω σε αυτήν τη διαδικασία, Φανούρια μου. Σε σέβομαι τις απόψεις σου και της αντίπαλης ομάδας, οπότε αν σας φιλοξενώ με κάθε ευχαρίστηση και μπορείτε να πείτε τι θέλετε πάνω σε αυτά τα θέματα.
1: Οι εικόνες ήταν ξεκάθαρες.
0: Επειδή ξέφυγε λίγο η κατάσταση και είμαστε και πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Οπότε, ναι, και εγώ επίσης λέω αυτό που...
1: Αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Σας είπα και πριν, η Ανόρθωση δικαιούται σαν μεγάλη ομάδα ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα να διαμαρτύρεται εάν και εφόσον αισθάνεται αδικημένη. Αν αισθάνεται αδικημένη, μπορεί να διαμαρτυρηθεί και να αποταθεί στα αρμόδια σώματα όπως κάνει ο Απόλλωνας παραδοσιακά όταν αισθάνεται αδικημένη.
0: Ναι, ναι. Και το αφήνουμε εδώ το θέμα. Ναι, σωστό. Δεν θέλετε να πείτε κάτι άλλο.
1: Δεν είναι κάτι προσωπικό με την Ανόρθωση, με τους ανθρώπους της Ανόρθωσης.
0: Ναι.
1: Η κάθε ομάδα προσπαθεί να προασπίσει τα καλωσμένα συμφέροντά της με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε πρόσωπος. Είναι θεμητός ο τρόπος που αντιδρά είτε η Ανόρθωση ή ο Απόλλωνας για να προασπίσει τα συμφέροντά της. Δεν έχει να κάνει να αντιδικήσει σε προσωπικό επίπεδο κανένας με κανένα.
0: Μάλιστα. Για το παιχνίδι στο ΓΑΣΥΠΗ, αν μπορείς να μας πεις κάτι, τι θα γίνει και με τα εισιτήρια και όλα αυτά.
1: Παραδείγματος χάρη, πολύ μεγάλο ντέρμπι, δύο εκφύλιες επιθετικές ομάδες, δύο ομάδες οι οποίες παραδοσιακά προσφέρουν θέαμα στους φίλους των δύο ομάδων. Προμείνεται ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι, δεν διακυβεύεται και το πιο σημαντικό σε ένα ντέρμπι τρεις αγωνιστικής. Όπως δεν πάει να είναι τρεις βαθμοί, όπως σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, όπως θα το διεκδικήσει η Ομόνοια με αξιόλογη στην έδρα την μπροστά στο κοινό της, θα το πράξουμε κι εμείς. Και δεν θα είμαστε αρκετά δυνατοί, θα έχουμε αρκετές επιστροφές, αυτό μας ανεβάζει πάρα πολύ την αυτοεπίθεση μας. Και πάμε εκεί για ένα παιχνίδι στο 50-50. Το που θα κάτσει βίγια, δεν το ξέρει κανείς από τώρα, αλλά σίγουρα το αναμένω με ιδιαίτερη ανυπομονησία.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τον κόσμο μου είπες ή θα μάθουμε μετά τις συσκέψεις και όλα αυτά.
1: Συγγνώμη.
0: Για τον κόσμο και τα εισιτήρια λέω.
1: Για να περάσει η συσκέψη.
0: Ναι, ναι, διότι είναι αυτό το θέμα. Το είπαμε και τις προάλλες, θυμάσαι. Ίσως να είναι κάποια παραπάνω εισιτήρια, ο αριθμός μεγαλύτερος, θα το μάθουμε.
1: Θα το δούμε τη συσκέψη.
0: Έγινε, ναι, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς θα πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο, την Κατερίνα Κυριάκου, για το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης. Να πω ότι η επίσημη Ανόρθωση δια του εκπροσώπου τύπου του Χαραλάμπου Παρπετά μας ενημέρωσαν ότι δεν θα γίνει σήμερα κάποια επίσημη τοποθέτηση. Οπότε πάμε με τη συνάδελφο να δώσουμε τα νέα της Ανόρθωσης. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέλλα, καλή εβδομάδα στους ακροατές του Sport FM.
0: Μάλιστα. Μετά τον έντονο απόϊχο, τις ανακοινώσεις μέχρι και αργά χθες βράδυ και από τις δύο ομάδες, σήμερα φαίνεται να πέφτουν οι τόνοι.
2: Ναι.
0: Κατά πολύ μάλιστα. Ακούσαμε και το Φανούριο πριν από λίγο. Δεν ήθελε να δώσει οποιαδήποτε συνέχεια. Φαντάζομαι αυτός είναι και ο στόχος από πλευράς Ανόρθωσης, που εξακολουθεί να έχει όμως τα παράπονά της και διαμαρτύρεται βασικά.
2: Ναι, όντως υπάρχουν παράπονα από πλευράς Ανόρθωσης. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, ενώ έχουν πέσει οι τόνοι αρκετά

0: σήμερα και νομίζω ότι καλά κάνουν, γιατί στην Ανόρθωση έχουν ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι αυτή τη βδομάδα κόντρα στο ΑΠΟΕΛ στην έδρα του, και θα πρέπει όλοι να είναι συγκεντρωμένοι και πρώτα απ' όλα οι ποδοσφαιριστές πάνω σε αυτό το μάτς. Σε ό,τι αφορά, για να κλείσω λίγο το κομμάτι για το παιχνίδι που είχε πρόσφατα η Ανόρθωση στη Λεμεσό με τον Απόλλωνα, είναι γνωστό στο που εστιάζονται τα παράπονα, γίνονται σκέψεις για καταγγελία της διευθυνσίας, δεν έχει ληφθεί απόφαση μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και όλο σκηνικό θα ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας, ίσως έτσι με πιο ήρεμο τρόπο να ληφθεί η απόφαση από πλευράς διοίκησης. Θα ξέρουμε εντός της ημέρας για το θέμα αυτό, αν τελικά θα προχωρήσει.
1: Μιλάμε και για τους δύο, έτσι, δηλαδή τον διαιτητή, τον κύριο Χριστοφόρου και τον βαρίστα που ήταν ο Δημήτρης Σολομού.
0: Ναι, τα παράπονα της Ανόρθωσης εστιάζονται σε τρεις συγκεκριμένες φάσεις. Τώρα, εντάξει,
1: μπορείς να μας τις θυμίσεις.
0: Μια είναι η φάση... η μία φάση θεωρούν ότι είναι τον γκολ που ακυρώθηκε τον Ντακρούς, το ότι εκεί ο Απόλλωνας λέει ότι είχε φάουλ, η Ανόρθωση λέει ότι ήταν πολύ έτσι παρατραβηγμένο. Το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα, στην επίτευξη του δεύτερου γκολ του Απόλλωνα, μιλούν για το επικίνδυνο μαρκάρισμα που προηγήθηκε σε ποδοσφαιριστή της Ανόρθωσης, τον Ανδρέα ο Χρυσοστόμο. Και εντάξει, τώρα οι αποφάσεις, Στέλλα, οι αποφάσεις, ενώ ξέρεις πάρα πολύ καλά με τόση εμπειρία στο χώρο, δεν αλλάζουν. Τώρα το ότι και καταγγελία να γίνει, δεν ξέρω το που θα καταλήξει, και οι φωνές δεν ξέρω που θα καταλήξει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ανόρθωση, πέραν από τα όποια προβλήματα έχει, κρίνει ότι θεωρεί ότι τέλος πάντων το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, κυρίως μετά και τον γκολ εκεί που ακυρώθηκε τον Ντακρούς. Και συνολικά η διαχείριση του αγώνα από το διαιτητή και το ΒΑΡ θεωρούν ότι δεν στάθηκε στο ύψος ουσιαστικά των περιστάσεων. Ο καθένας μπορεί να το βλέπει με το δικό του φακό. Βλέπουν ότι ότι η διαφορετική αξιολόγηση, όπως μας λέχθηκε, παρόμοιων ή κρίσιμων φάσεων με καθοριστική επίδραση έγινε εις βάρος της Ανόρθωσης, και αυτό είναι που δημιουργεί τα όποια ερωτήματα, και είναι αυτό που θα εξετάσουν σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο, και κατά πόσο με πιο ήρεμο τρόπο θα προχωρήσουν σε κάποια καταγγελία της διαιτησίας. Όπως είπα όμως, η Ανόρθωση επιβάλλεται να μείνει συγκεντρωμένη όμως, ενώ να μην επηρεαστεί από όλο αυτό το σκηνικό που έχει παίξει το τελευταίο 24ωρο κυρίως. Κυρίως η χθεσινή ημέρα που είχαμε και τις ανακοινώσεις και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Μαθαίνουν και οι παίχτες, διαβάζουν, επηρεάζονται, και αυτό σίγουρα δεν το θέλει η Ανόρθωση, όταν προέρχεσαι μάλιστα και από δύο ήττες. Θα πρέπει να κρατήσει τη θετική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στην
1: δεύτερη αγωνιστική. Ήταν βελτιωμένη. Άλλαξε το σχηματισμό και το βγήκε ο κύριος Ελμαέστρο, ναι.
0: Είδαμε και πιο πολύ. Είδαμε διάθεση, θα έλεγα. Η Ανόρθωση κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα, κυρίως τα πρώτα λεπτά τα ξεκίνησε. Και εγώ όταν έβλεπα το παιχνίδι δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο καλή η Ανόρθωση. Μετά όμως ο Απόλλωνας ισορρόπησε και εκμεταλλεύτηκε και τα εύκολα λάθη της Ανόρθωσης. Πλήρωσε κάποια από αυτά. Η ουσία όμως είναι ότι είχε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, και εκεί είναι που πρέπει να χτίσει η Ανόρθωση, να συνεχίσει ενώ πάνω σε αυτό το μοτίβο, να διορθώσει τις όποιες αδυναμίες είχε και να μπορέσει να απορρευτεί καλύτερα στη δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είδαμε όλο το ξέσπασμα του ΑΠΟΕΛ χθες βράδυ. Όταν αντιλαμβάνεσαι, Στέλλα, ότι η Ανόρθωση θα πρέπει να αποφύγει τα όποια λάθη σε αυτό το παιχνίδι, γιατί θα πρέπει σε κάποια στιγμή να πάρει και βαθμολογικό κέρδο. Θα πρέπει να σιγά-σιγά να μαζέψει και βαθμούς. Ήξερα από την αρχή ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και το ξέρουν ακόμη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όμως θα πρέπει να κρατήσουν αυτά τα θετικά στοιχεία που είδαμε στο παιχνίδι. Είδαμε και είχαν και κάποιες αλλαγές, αρκετές αλλαγές, 5 στο σύνολο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Και τον τρόπο που έπαιξε διαφορετικά σε σχέση με το ματς κόντρα στην ΑΕΛ. Και εντάξει, δεν της βγήκε σε βαθμολογικό κέρδος, αλλά της βγήκε ενώ ο κόσμος έμεινε τουλάχιστον ικανοποιημένος σε σχέση με αυτά που είδε στην πρεμιέρα.
1: Μάλιστα. Για να δούμε περισσότερη... αν θα υπάρξει και συνέχεια όσον αφορά στην εμφάνιση, αλλά αυτή τη φορά να συνοδευτεί και από βαθμολογικό κερδός.
0: Περισσότερη αυτοσυγκέντρωση, αποφυγή λαθών και περισσότερες προσπάθειες δημιουργία φάσεων. Είναι αυτό το κομμάτι το οποίο η ανόρθωση υστερεί πάρα πολύ.
1: Επόμενος αντίπαλος, όπως είπες, είναι το ΑΠΟΕΛ, ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Και από αγωνιστικής άποψης, τι γίνεται?
0: Σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Χθες οι παίχτες που αγωνιστήκαν με τον Απολλώνα έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Έγινε ένα θέμα με τον Τόσιτς, ότι μπορεί να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Από ό,τι έχω μάθει, είναι καλά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα σοβαρό. Καλύτερη εικόνα θα έχουμε αύριο, όταν θα επιστρέψουν οι παίχτες στις προπονήσεις και στην προετοιμασία για το πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι στο ΑΠΟΕΛ το πρόσεχε Σάββατο.
1: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Χθες υπήρξε δημοσίευμα στο sportfm.gr σε σχέση με τον Γιάννη Μανιάτη. Βασικά γινόταν αναφορά για κάποιους φίλους που ενδεχομένως να μην το έχουν δει, ότι ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Ελλάδας αναλαμβάνει υψηλό βαθμό πόστο στην ανόρθωση. Από πλευράς ανόρθωσης τι λένε για αυτό το θέμα, αν το έχουν σχολιάσει καθόλου?
0: Από πλευράς ανόρθωσης δεν λένε κάτι, ούτε επιβεβαιώνουν το δημοσίευμα, ούτε διαψεύδουν ενώ δημόσια επίσημα. Το ψάξαμε πάρα πολύ χθες το θέμα, Στέλλα, και το πρωί περισσότερο και μέσω Ελλάδας και μέσω Κύπρου και Ανόρθωσης. Αυτό που έχουμε μάθει και μπορούμε να το μεταφέρουμε είναι ότι οι επαφές είναι πολύ προχωρημένες με την Ανόρθωση και τον Γιάννη Μανιάτη για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή στην Ανόρθωση, και η εκτίμηση είναι ότι το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα θα προκύψει εξέλιξη γύρω από αυτό το θέμα.
1: Άρα έχει βάση αυτή η πληροφορία, όπως
0: καταλαβαίνει. Έχει βάση αυτή η πληροφορία και ότι έχουν και προχωρημένες επαφές. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει, όπως είπα, μέχρι και πριν, λίγο πριν βγούμε στον αέρα.
1: Μάλιστα, έγινε. Έχουμε κάτι άλλο από πλευράς ανόρθωσης, αυτά τα δεδομένα?
0: Όχι, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αγωνιστικά είπαμε ότι θα επιστρέψουν από αύριο στις προπονήσεις. Μένει να ξεκαθαρίσει αν θα γίνει η καταγγελία για τη διαιτησία και τον βαρίστα. Είναι το θέμα αυτό του Μανιάτη, που είναι σε προχωρημένες επαφές, όπως είπα, η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο, Στέλλα, για την ώρα. Υπάρχουν κάποια μέτωπα ανοιχτά, όπως αυτό με τον Μανιάτη, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο, ενώ να πούμε, είτε για τα εισιτήρια είτε για οτιδήποτε αφορά το παιχνίδι που ακολουθεί για την τρίτη αγωνιστική κόντρα στο ΑΠΟΕΛ στο Φρύτομα Αντωνής Παπαδόπουλος.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Κατερίνα. Ο 126 πέρσι με Σμέρχαλ δεν ανησυχούσαμε, άμα έλειπε ο Μαλικίδης. Εννοείς ότι φέτος ανησυχείτε? Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο το λες, φίλε. Ο 203, να ρωτήσουμε για το AI μετά το ψεσινό, μάλιστα, ότι δεν θα βγει κάποιος να μιλήσει. 095, μεγάλο λάθος της ανόρθωσης, αν επικεντρωθεί μόνο στις τρεις φάσεις. Είχε τρεις κίτρινες κάρτες, λέει ο Απόλλωνας, μέχρι το πρώτο ημίχρονο, ειδικά η φάση με τον Σεργίου που τον τραβά από τη φανέλα ο αντίπαλος πριν μπει στην περιοχή και δεν δόθηκε κάρτα, ήταν σκεμμένη. Ακούσατε ότι υπάρχει συνεδρία σήμερα, θα δουν όλα αυτά τα θέματα σφαιρικά για την διαιτησία και θα αποφασίσουν ανάλογα πώς θα προχωρήσουν στην ανόρθωση. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Πρωτοκουδούν ήχησε σήμερα για δεκάδες χιλιάδες μαθητές της μέσης εκπαίδευσης, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε μήνυμά της, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνει ότι η επιδίωξη του Υπουργείου είναι ένα ασφαλές και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Νέα φρεστική επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν, ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί και

0: Η Ισλαμική Δημοκρατία είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Με ποσοστό ρεκόρ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Καταποτισμός για το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Έφτιαξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
3: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
2: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
3: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
4: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advanced Cholesterin Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterin Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advanced Cholesterin Ultra.
5: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
11: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Για τον Άρη να πούμε ότι δεδομένα εκτός από το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Ομόνοια είναι ο Χάμπος Χαραλάμπος, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. 2-3 άλλοι ποδοσφαιριστές ήταν αμφίβολοι. Θα δούμε κατά πόσον θα είναι στην αποστολή. Από εκεί και πέρα, έναν πιθανό σχήμα, ο Ζάντρο κάτω από τα δοκάρια, Μπάντελη Γιανγκό, Καλούλου και Κορέια στην αμυντική γραμμή, Μάτισικ, Σαρφό, Παζέ, Βέρτον Γκάουσταντ και Εφαγγέ. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα για τον Άρη απόψε. Είναι, θυμίζω, 8 το παιχνίδι στο στάδιο Αλφαμέγα και θα έχουμε στις 7 την αναμέτρηση της Πάφου με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι διαιτητής στο Στέγιος Κυριακίδης είναι ο Θεόδωρος Σοφοκλέους. Νομίζω πρώτη φορά κάνει πρώτη κατηγορία. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά ειδικά στη φετινή σεζόν, ναι. Και στο VAR θα είναι ο Ανδρέας Τσαπαλάς. Στο Άρης Ομόνια διαιτητής είναι ο Μενέλαος Αντωνίου και βαρίστας ο Μάριος Αντωνίου. Αυτά και για τους διαιτητές για τα δύο απόψινα παιχνίδια. Και θα πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της Νέας Σαλαμίνας. Μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου, ο Λοΐζος Μωυσαίος. Γεια σου Λοΐζο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Δεν ήταν καλή χθεσινή βραδιά. Στην επιστροφή της ομάδας στην έδρα της, ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για σας στο στάδιο Αμόχωστο, στη φετινή σεζόν, με την επάνωδο στην πρώτη κατηγορία. Τι πήγε λάθος για την ομάδα σας ή τι δεν κύλησε καλά?
1: Καταρχάς θέλω να πούμε ότι έχεις απολύτω δίκιο. Ήταν η επιστροφή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία μέσα στο δικό μας το γήπεδο, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Να ευχαριστήσουμε εννοείται τον κόσμο για την συγκινητική παρουσία του. Ήταν γεμάτες λευκίδες, υπήρχε παλμός, υπήρχε δυναμική. Ο κόσμος έκανε στον απόλυτο βαθμό το καθήκον του από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Δεν σταμάτησε να φωνάζει και να δίνει όθηση στην ομάδα με τον δικό του τον τρόπο. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά είπες, επίσης ήταν και μια άσχημη βραδιά. Ιτηθήκαμε, δεν είχαμε την εμφάνιση που θα θέλαμε να έχουμε. Υπήρξα σαφώς, όπως δήλωσε και ο Άγχελ Λόπετς, στην διάσκεψη του μετά το τέλος του παιχνιδιού, ότι υπεπληρώσαμε κάποια ατομικά λάθη και ήταν ένα γεγονός αυτό. Υπήρξαν κάποια λάθη τα οποία μας τύχησαν. Από εκεί και πέρα ανέφερε επίσης ότι αναδιαστήματα, σε κάποια διαστήματα τέλος πάντων μέσα στο παιχνίδι είχαμε τον έλεγχο, καταφέραμε να διατηρήσουμε αυτόν τον έλεγχο και να μην απειληθούμε. Ωστόσο, τις φορές τις οποίες απειληθήκαμε, μια σειρά από κάποια στοιχεία μεταξύ των οποίων και τα ατομικά λάθη στα οποία έκανε αναφορά, στήχησαν στην ομάδα μας. Από εκεί και πέρα όμως, Στέλλα μου, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε θεωρώ από τα όσα είπε ο τεχνικός μας είναι ότι όσα πράγματα είδαμε στο παιχνίδι αυτό τα οποία δεν άφησαν ευχαριστημένος, είτε ήταν τα ατομικά λάθη, είτε ήταν γενικότερα λάθη στο τακτικό κομμάτι ή σε οτιδήποτε άλλο, θα αναλυθούν από τους καθήλυνα αρμοδίως προκειμένου να μην επαναληφθούν ή να βελτιωθούν εν ώψη και της συνέχειας των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων. Και αυτό θεωρώ είναι που πρέπει να κρατήσουμε από όλα όσα είπε ο Άγχελ Λόπετ, ότι ό,τι έγινε θα αναλυθεί όπως πρέπει να αναλυθεί με τον σωστό τρόπο προκειμένου να βρεθούν οι λύσεις που πρέπει να βρεθούν.
0: Μάλιστα. Πες μου, ήθελα να σε ρωτήσω, δεν σας ανησυχεί το γεγονός ότι σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές δεχθήκαν 7 τέρματα η ομάδα σας, 3 από τον Ολυμπιακό και 4 χθες από την ΑΕΚ?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια περίσταση στην οποία δεν θέλαμε να βρεθούμε. Δύο αγωνιστικές να βρεθούμε 7 γκολ. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν θέλαμε να το δούμε. Ωστόσο, αυτό που έγινε, έγινε έτσι. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε πλέον. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι προκειμένου να αποφευθεί και στις επόμενες αγωνιστικές να παρουσιαστούμε βελτιωμένοι, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Όπως ανέφερα και πριν, είτε είναι τα ατομικά λάθη, είτε κάποια συνεννοησία, είτε το οτιδήποτε, να βελτιωθεί εν ώψη και τη συνέχεια. Φυσικά, το λέω και δεν αποτελεί ούτε ελαφρυντικότητα ούτε δικαιολογία, απλά αποτελεί μια ποδοσφαιρική πραγματικότητα ότι είναι αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές. Οπότε χρειάζεται και περαιτέρω χρόνος να δημιουργηθεί αυτή η ομοιογένεια που πρέπει να δημιουργηθεί και με την έλευση, αν θέλει, της ομοιογένειας αυτής ή την δημιουργία τέλος πάντων της ποδοσφαιρικής χημίας μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Σίγουρα κάποια από αυτά τα κομμάτια που είδαμε που δεν ήταν καλά, σίγουρα θα βελτιωθούν. Ενώ αυτό το λέω και το ξεκαθαρίζω και για τον κόσμο, δεν αποτελεί δικαιολογία σε καμιά περίπτωση. Απλά το λέω βάσει της ποδοσφαιρικής λογικής ότι χρειάζεται λίγος χρόνος οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους να αποκτήσουν αυτή την χημεία, να γνωρίσει καλύτερα ο ένας τον άλλο, ενώ στο απολύτως ποδοσφαιρικό κομμάτι μέσα στην διάρκεια του αγώνα, είτε είναι οι κινήσεις, είτε είναι αλληλοκάλυψη, το οτιδήποτε.
0: Να. Μάλιστα. Εντάξει, είναι γεγονός ότι αρχίζει με διαφορετικούς στόχους. Τέλος πάντων, οι προσδοκίες ήταν αλλιώτικες, έλεγα, για τη Νέα Σαλαμίνα και υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο από αυτό το ξεκίνημα. Εσείς τι θέλετε να πείτε στους φίλους σας?
1: Εμείς θέλουμε να πούμε ότι ο κόσμος δικαίως έχει και υψηλές προσδοκίες, δικαίως, απολύτως δίκαια έχει και απαιτήσεις και έχει και όλα τα δίκαια του κόσμου στο να είναι απογοητευμένος, ειδικά από την ψεσινή βραδιά. Ωστόσο, αυτό που θέλουμε να πούμε στον κόσμο μας είναι να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, να στηρίζει, να είναι δίπλα στην ομάδα. Το βλέπουμε διαχρονικά, το κάνει και τώρα και στο πρώτο παιχνίδι sold out και τώρα εδώ ήταν κατάμεστο το κήπεδο, να συνεχίσει να δίνει την δική του όθηση, να συνεχίσει να στέκεται αρρωγός στις προσπάθειες της ομάδας, προκειμένου με τον κόσμο στο πλευρό μας να ανακάμψουμε, να βελτιωθούμε σιγά σιγά και να δούμε και εμείς αυτά που θέλουμε να δούμε από την ομάδα. Και το λέω ξανά ότι δικαίως έχει προσδοκίσει ο κόσμος, διότι και εμείς ήδη δημιουργήσαμε αυτό το αίσθημα, δηλαδή το να υπάρχει προσδοκία, το να υπάρχουν απαιτήσεις από τον κόσμο. Τόσο στο pre-season και στην προετοιμασία και με τις μεταγραφικές κινήσεις και όλα αυτά και με την αισιοδοξία που υπήρχε, δημιουργήθηκαν και πολύ καλά έκαναν και δημιουργήθηκαν αυτά τα αισθήματα στον κόσμο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι με τη δουλειά και τη βελτίωση του στομί που πρέπει να υπάρξει βελτίωση, να δικαιώσουμε τον κόσμο μας και να του δώσουμε και τη χαρά.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχει εμπιστοσύνη και στον ίδιο τον προπονητή και στην ομάδα, στο ρόστερ γενικότερα.
1: Σαφώς, δεν τίθεται θέμα.
0: Και θα προσπαθήσετε συλλογικά, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, να συζητήσετε αυτά τα ζητήματα, να δείτε πώς μπορεί να προχωρήσει από εδώ και πέρα η ομάδα.
1: Βεβαίως, αυτά είναι.
0: Να παρουσιάσετε βελτιωμένη.
1: Αντιλαμβάνονται από τους καθήλυνα αρμοδίους, θέλαμε αυτά, που είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας, να δουν, και αυτό σου είπα και στην αρχή, ότι ήθελα να μείνουμε σε αυτό που είπε το καταληκτικό του σχόλιο, αν θέλει, στη διάσκεψη τύπου ο Άγχελ Λόπεθ, ότι να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι όλα αυτά που πρέπει να δουν οι άνθρωποι του ποδοσφαιρικού τμήματος, όλοι συλλογικά, θα τα δουν, θα αναλυθούν και θα γίνουν και οι ανάλογες ενέργειες, είτε αυτό είναι βελτίωση κάποιων συγκεκριμένων κομματιών, το τακτικό κομμάτι, στην τακτική προσέγγιση, οτιδήποτε.
0: Ναι. Πες μου, Λοΐζο, υπάρχει σκέψη μετά και από αυτές τις δύο πρώτες εμφανίσεις ή και γενικότερα αν εκτιμάτε ότι θα πρέπει να προχωρήσετε και σε παραπάνω ενίσχυση?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να γνωρίζω εγώ ως επικεφαλής του γραφείου τύπου, είναι κάτι το οποίο ασχολείται το κατάλληλο τμήμα ή το αρμόδιο καλύτερα τμήμα της ομάδας. Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχουμε ολοκληρώσει το μεταγραφικό μας σχεδιασμό, ο οποίος έχει πάει βάση του αρχικού πλάνου που ήταν από τις φορές που είχαμε μιλήσει και μαζί, απόκτησε αυτών των τριών ποδοσφαιριστών στο κέντρο της άμυνας από τον κύριο Σέρχιο Κοντάλεφ, στο κέντρο στη μεσαία γραμμή που χτίθηκε ο Ιμπραήμα Κονατέ και στο κέντρο της επίθεσης, κεντρικός επιθετικός, ο Κάρολ Αμγιέλσκι. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα δύο μέρες, το λέω με κάθε επιφύλαξη, και βάζω και αυτό τον αστερίσκο που βάζουμε πάντα, ότι από τη στιγμή που το μεταγραφικό παράθυρο είναι ανοιχτό και υπάρχει και για τους ανέργους και για τους ανιδρούς μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη, σε καμιά ομάδα να το παγκόσμιο, αν δεν ολοκληρωθούν, αν δεν πούν τα deadline, να κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο, δεν μπορείς να είσαι απολύτως σίγουρος 100% και να πούμε τώρα ότι δεν θα γίνει τίποτα δεδομένο. Θεωρούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας και τις κινήσεις που θα γίνονται. Ωστόσο, βάζουν ξανά και αυτό τον αστερίσκο που είπα, ότι όσο υπάρχουν ανοιχτά μεταγραφικά παράθυρα, μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Έγινε. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αν μπορείς να μας πεις πώς έχουν τα δεδομένα.
1: Κοίταξε, Στέλλα μου, το έχω πει, θα το πω ξανά και για την ενημερώση που έχουμε στείλει προς όλους τους συναδέλφους, ότι δεν θα σχολιάζουμε καθόλου αγωνιστικά ζητήματα πλέον, είτε είναι μικροτραυματισμός ή οτιδήποτε, λόγω και της λεπτότητας και του απρόπτου όλου αυτού που ενέχεται στις περιπτώσεις αυτές. Μπορεί κάποιος να πούμε, αντιλαμβάνεσαι, θα είναι εκτός, υπολογίζεται για 2-3 μέρες, να γίνει οτιδήποτε και να πάει 1-2 εβδομάδες, ή κάποιος να πούμε, θα είναι εκτός, να είναι πολύ καλύτερα και να έρθει.
0: Και είναι καλύτερα. Εγώ διαφωνώ με αυτή την τακτική. Μου το είπε ο κ. Προάλλες, ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ, και του το είπα και στον αέρα. Δηλαδή, είναι καλύτερα να μην ξέρουμε τίποτε ή να υπάρχει μια σύγχυση στο θέμα αυτό με τα αγωνιστικά, παρά να ενημερώνουμε
1: σωστά. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του και τις αφετηρίες, αν θέλει, στις δικές του, ενώ τις
0: δηλαδή, δεν μπορείς να πεις αν ένας παίχτης είναι τραυματίας και είναι ή δεν είναι στην αποστολή ή δεν είναι διαθέσιμος. Ποια είναι η δυσκολία.
1: Είναι αποφάσεις καθαρά των ομάδων.
0: Ναι, δεν είναι για σένα που το λέω. Γενικά
1: το γνωρίζω, το γνωρίζω ότι δεν είναι
0: για μένα. Με την ευκαιρία της δικής σου επισήμανσης.
1: Ναι, η δική μου αναφορά είναι, νομίζω, ξεκάθαρη, Στέλλα, ότι είναι αποφάσεις των ομάδων αυτές που παίρνονται συλλογικά, παίρνονται κατόπιν σκέψεις, αν θέλεις, είτε για το καλό της ομάδας, κυρίως για το καλό της ομάδας, αλλά και για την γενικότερη συνεργασία μεταξύ των ίδιων των ομάδων, των γραφείων τύπου και των μέσων μαζί σας ουσιαστικά που συνομιλούμε, μιλούμε και έχουμε αυτή τη συνεργασία. Παίρνονται αυτές οι αποφάσεις, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στις άλλες τις ομάδες. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πράττει αυτό που θεωρεί ορθότερο ή καλύτερο. Έτσι. Και η δική μας η ομάδα έχει λάβει αυτή την απόφαση, είναι τελεσίδικη αυτή η απόφαση και ζητούμε και εμείς από όλους, έτσι, αν θέλεις, να την σεβαστούν, χωρίς να λέω σε καμιά περίπτωση ότι δεν γίνεται σεβαστή.
0: Ναι,
1: ο καθένας πρέπει
0: σέβομαι.
1: Να λέει την άποψή του.
0: Απλώς διαφωνώ με αυτή την απόφαση.
1: Ναι. Το λέω γενικά, δεν το λέω για σένα, και αυτό σου ξεκαθαρίζω ότι σε καμιά περίπτωση δεν λέω ότι εσύ δεν σέβεσαι, Στέλλα μου. Απλά το λέω ότι πρέπει να γίνει από όλους σεβαστή, χωρίς να λέω, το επαναλαμβάνω ξανά, ότι δεν πρέπει και πρέπει να έχετε και εσείς άποψη και να λέτε την άποψή σας. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, γι' αυτό ανέφερα και πριν, ότι ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία και από τη δική του τη σκοπιά έχει διαφορετικές απόψεις και είναι θεμητό και απολύτως λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο, η απόφαση της ομάδας είναι αυτή και με αυτήν πορευόμαστε.
0: Πες μου, για τον αγώνα τουλάχιστον, που είναι και σε σύντομο διάστημα, έρχεται, είναι την προσεχή Παρασκευή η αναμέτρηση με την ΑΕΛ.
1: Βεβαίως, είναι την Παρασκευή η αναμέτρηση με την ΑΕΛ. Σίγουρα ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ανεξαρτήτως του τι έχει συμβεί και όλα στην ΑΕΛ με το αποτέλεσμα αυτό που είχαν το ανεπιτυχές χθες, με τους τραυματισμούς τους πολύ σοβαρούς που είχαν στην πρώτη αγωνιστική ευκαιρία να ευχηθούμε και ταχύ ανάρρωση στους ποδοσφαιριστές της Λεμεσανής ομάδας. Από εκεί και πέρα, εμείς βλέπουμε τη δική μας την ομάδα να κάνουμε τη δική μας τη δουλειά. Όπως είπε και ο προπονητής μας, να αναλυθεί σε αυτό το πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το τι πήγε στραβά, το πού μπορούμε να βελτιωθούμε και να παρουσιάσουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Αυτός είναι και ο στόχος μας, να παρουσιάσουμε μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα στο παιχνίδι. Το λέω ξανά, ανεξαρτήτως των όποιων αντικειμενικών δυσκολιών ή της έδρασης ή του μεγέθους του αντιπάλου, εμείς πρέπει να πάμε εκεί να κάνουμε τη δική μας τη δουλειά, να παρουσιαστούμε βελτιωμένοι.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λουίζο.
1: Εγώ ευχαριστώ, Στέλλα, καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων να ευχηθώ. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 2 συλλήψεις, σε ένα άλλο θέμα περνάμε τώρα. Στο πλαίσιο της αστυνόμευσης του χθεσινού αγώνα ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ στο Γασιπί, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, σημειώθηκαν περιορισμένες έκτασεις επεισόδια πριν και μετά την αναμέτρηση. Πριν την έναρξη του αγώνα σημειώθηκε μικρής έκτασης ρήψη αντικειμένων μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων στον βόρειο χώρο στάθμευσης, με την άμεση επέμβαση της αστυνομίας να αποκαθιστά την τάξη. Κατά τους ελέγχους της εισόδου του σταδίου συνελήφθη ένα πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε φωτοβολίδα. Παράλληλα, σε δύο παδούς της ΑΕΛ απαγορεύτηκε είσοδος, καθώς φέρονται να έσπρωξαν και να έριξαν στο έδαφος μέρος της μεταλλικής περίφραξης ασφαλείας. Μετά τη λήξη του αγώνα συνελήφθη δεύτερο πρόσωπο, εναντίον του οποίου εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι έριξε μπαταρία από την κερκίδα της ΑΕΛ προς την κερκίδα των οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Από τη ρήψη τραυματίστηκε στο κεφάλι 10χρονη, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκε επίσης μέλος της αντιοχλαγωγικής ομάδας, όταν δέχθηκε επίθεση από μερίδα οπαδών της ΑΕΛ. Μεταφέρθηκε στο Απολλώνιο Νοσοκομείο, που έλαβε και τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, και συνεχίζονται από τον αστυνομικό σταθμό Στροβόλου οι εξετάσεις των συμβάντων αυτών. Να σας πω επίσης ότι η Ομόνια έχει εκδώσει μια ανακοίνωση και λέει ότι συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της Green Boutique στην Νήσου, μετά και την έναρξη της λειτουργίας του νέου καταστήματος στη Λεωφόρο Σταυρού. Η Green Boutique Νήσου συνεχίζει να εξυπηρετεί τον κόσμο και στο κατάστημα υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα επίσημα προϊόντα. Η διαφορά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν θα λειτουργούν πλέον εκδοτήρια στην Νήσου, στο κατάστημα Νική, παρά μόνο στην Green Boutique στην Λεωφόρο Σταυρού. Αυτά, πάμε στο ένθετό μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Έχουμε το ένθετο μας τώρα για την ελλαδική και διεθνή επικαιρότητα. Μαζί μας ο Ανδρέας Βιολάρης. Σε χαιρετώ, Ανδρέα.
3: Στέλλα, χαιρετώ. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες.
0: Επίσης, αρχίζουμε από την Ελλάδα.
3: Ναι, την Ελλάδα, όπου καταρχάς να πω ότι η μοναδική ομάδα που κάνει το 3-3 και είναι στην πρώτη θέση με το απόλυτο είναι ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος κέρδισε το Λεβαδιακό του Ηλία Χαραλάμπους με 2-0 εκτός έδρας και είναι πρώτος ο Πανετολικός με 9 βαθμούς. Και ο Λεβαδιακός μαζί με τον Αστέρα είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν βαθμό ακόμη σε αυτό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Το απόλυτο, αλλά με δύο παιχνίδια, 2-2 έχει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες βράδυ κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ με 3-1. Μία νίκη, ένα αποτέλεσμα το οποίο ήρθε σχετικά άνετα, καθώς με το ξεκίνημα του αγώνα στα πρώτα 15 λεπτά ο ΠΑΟΚ δέχθηκε κόκκινη κάρτα. Πριν το τέλος του πρώτου μικρόνου πέτυχε δύο τέρματα ο Παναθηναϊκός με Ταπόρδα και Τετέι. Έχασε και πέναλτι μάλιστα με τον Ταπόρδα για να κάνει το 3-0. Νωρίς το ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου έγινε και το 3-0 και από εκεί πέρα ήταν τυπική διαδικασία στο υπόλοιπο του αγώνα. Ήρθε αποβολή απευθείας για χτύπημα εκτός φάσης του 4 για τον Παναθηναϊκό. Το μοναδικό γκολ του ΠΑΟΚ άρχισε να έρθει ο Ούγκρεσιτς στις καθυστερήσεις, διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Με εντυπωσιακών τρόπων κέρδισε και η ΑΕΚ τον Άρη το Σάββατο εντός έδρας με 5-0, ναι, με δύο γκολ του Βάρκα και από ένα η Μάριν Κουετά και Ζήνη. Και ο Ολυμπιακός νωρίτερα το Σάββατο έχασε δύο βαθμούς, αλλά νομίζω είναι το τελευταίο που θα σκεφτόταν ο Μεντιλή γενικότερα στο Ολυμπιακό. Η μεγαλύτερη απώλεια ήταν, είναι ο El Kambi, ο οποίος έκανε και χθες επέμβαση. Χθες Κυριακή, ναι, μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Και αντιλαμβάνεις, ο Ολυμπιακός είναι τώρα, δίνει μια μάχη με τον χρόνο για να βρει όχι απλά ένα επιθετικό. Ψάχνει παίχτη να αντικαταστήσει τον βασικό του striker, τον πρώτο του σκόρερ, τον καλύτερο του παίχτη τα τελευταία χρόνια. Ο οποίος, όποιος και να είναι, δεν θα έχει δικαίωμα να γραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Θα είναι για το υπόλοιπο της μισής σεζόν τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιανουαρίου για το πρωτάθλημα και το κυπέλλο. Και μένει να δούμε την απόφαση του Μεντιλίπα, ποιος θα τον αντικαταστήσει. Πρέπει να είναι από τη φυστάμινο ρόστερ, ο αντικαταστάτης του El Kambi στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Γιάρεμτσιουκ.
0: Έτσι έγραφαν.
3: Ναι, τον οποίο δεν υπολόγιζε μέχρι τώρα, δεν ήταν ούτε στην αποστολή. Αλλά φαίνεται ότι είναι μια ατυχή συγκυρία μεν. Αλλά για τον Γιάρεμτσιουκ του ανοίγει την πόρτα για να ξαναγίνει ένα σημαντικό στέλεχος της ομάδας. Αυτά για την Ελλάδα. Εντάξει, αύριο παίζει ΑΕΚ, πρεμιέρα Champions League, αλλά θα πούμε αύριο με την ΛΑΣΚ εντός έδρας. Είναι και το πρώτο χρονικά παιχνίδι γενικότερα της League Face, 8 παρατέταρτο, το αφήνω για αύριο.
0: Μάλιστα. Πάμε στην Αγγλία.
3: Στην Αγγλία είχαμε δύο ομάδες μετά την νίκη χθες, την δύσκολη νίκη της Arsenal επί της Chelsea με 2-1, να έχουν το απόλυτο των 9 βαθμών. Η άλλη είναι η City, η οποία κέρδισε δύσκολα την Coventry το Σάββατο με 1-0. Χθες η Arsenal αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, πολύ νωρίς άνοιξε το σκορ η Chelsea με τον Rodgers, το γύρισε και έφτασε στην τρίτη νίκη σε εισάριθμα παιχνίδια. Και η άλλη ομάδα, η οποία παραμείνει αίτητη, δεν έχει δεχθεί γκολ και συνεχίζει έτσι να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις της, είναι η Hull, η οποία έμεινε στην ισοπαλία 0-0 με την Aston Villa. Η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ ακόμη, με τον Τζολάκη τερματοφύλακα. Οπότε είναι σε αυτό το ξεκίνημα η ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς. Η Manchester United είχε μέχρι την τελευταία φάση του αγώνα χθες την νίκη στην έδρα της Everton, όμως ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Maitland-Niles, ο οποίος επέστρεψε μετά από χρόνια στην Αγγλία, ο πρώην παίχτης της Arsenal. Στον τεμπούτο του πέτυχε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Πρώτη για τη Liverpool, Παρασκευή βράδυ, 2-0 την Ipswich. Και από τα υπόλοιπα παιχνίδια, εντάξει, τότε ένα ακόμη δεν έχει πετύχει γκολ. Πήρε ισοπαλία μεν στην έδρα της Nottingham Forest, αλλά είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει σκοράρει, μαζί με την Aston Villa, διορθώνω. Νομίζω αυτά ήταν τα πιο σημαντικά παιχνίδια στην Αγγλία.
0: Έχουμε κάποια θέματα, ναι. Λοιπόν, στην, πού να πάμε,
3: Ισπανία, ναι.
0: Ήταν καταπληκτική ομάδα.
3: Η Μπαρσελόνα συνεχίζει όντως να είναι εντυπωσιακή στο ξεκίνημα της χρονιάς. Για δεύτερο σερί παιχνίδι κέρδισε με το ίδιο σκορ, 5-0. Και είναι αρκετοί παίχτες σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σε αυτό το ξεκίνημα. Ο Φερμίν Λόπες νομίζω είναι σε φοβερή κατάσταση. Ο Γιαμάλ έκανε χθες το καλύτερο του παιχνίδι. Ο Ραφίνια, ο Γκόρτον.
0: 17 γκολ σε 4 παιχνίδια.
3: Ναι. Και σε συνδυασμό με την πρώτη νίκη, σαν πρώτες απώλειες της Ρεάλ, τουλάχιστον μπαίνει έτσι ένα προβάδισμα στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η Ρεάλ πήχασε 1-0 από την Ρεάλ Μπέτις στο βράδυ του Σαββάτου.
0: Έχει πέναλτι στο τελευταίο λεπτό, ναι,
3: με τον Εμπαπέ. Και τουλάχιστον θα μπορούσε να αποφύγει την ήττα. Ήταν οι πρώτες απώλειες για την ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο. Στην Ιταλία είχαμε χθες βράδυ το πιο σημαντικό παιχνίδι, τον ντέρμπι της αγωνιστικής, στην Γιουβέντους να σοφαρίζει τη Μίλαν στις καθυστερήσεις. 1-1 το παιχνίδι. Η Ίντερ είναι μαζί με τη Ρώμα οι μοναδικές που κάνουν το 3-3 και οι δύο με μεγάλη ανατροπή στο τέλος. Η Ίντερ είχαν εντός έδρας από την Νάπολη 2-0, το γύρισε στην επανάληψη με 2 γκολ του Λαουτάρο και 1 του Ραμ. Και η Ρώμα είχαν 1-0 στην έδρα της από την Αταλάντα μέχρι το 90. Στο 90 και στο 94
0: και
3: το γύρισε.
0: Αλλάξαμε και προπονητή, Ανδρέα μου, για να δούμε. Να θα δούμε ένα σπριμέρα.
3: Το άφησε για τελευταίο. Η Φιωρεντίνα, η οποία προηγήθηκε και φαινόταν ότι θα πάει για την πρώτη νίκη, κατάφερε να χάσει από την Τωρίνο εντός έδρας.
0: Ήταν και το τελευταίο.
3: Ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Φάπιο Γκρόσο. Επιστρέφει ο προπονητής, ο οποίος έκλεισε την περσινή χρονιά, που ανέλαβε για να σώσει την Φιωρεντίνα από τον υποβιβασμό, ο κύριος Βανόλη. Επιστρέφει για να λάβει τώρα, είναι προσωρινά και πέρσι ήρθε προσωρινά.
0: Δεν μου είπες και την εντυπωσιακή ανατροπή, έστω και με αυτόν γκολ της Ντόρτμουντ.
3: Ναι, έχεις δίκιο, δεν το είπα. Και αυτοί είχαν, όπως η Ίντερ, 2-0 και επικράτησε με 3-2 εκτός έδρας της Χόφενχάιμ. Απώλειες για την Μπάγερ σε ένα παιχνίδι που ήταν επιπόλαια καλύτερη μεν, είχε την υπεροχή επιπόλαια, όμως έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Σάλκε. Αρκετές ομάδες έκαναν το 2-2. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η 6 βαθμοί σε 2 παιχνίδια της Elsenberg. Μια ομάδα παραδοσιακή 3ης-4ης κατηγορίας. Βρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην πρώτη και είναι όντως εντυπωσιακό το ξεκίνημα που κάνει. Από τα υπόλοιπα, η Παρή μετά από 3 αγωνιστικές δεν έχει ακόμη νίκη στη Γαλλία. Έχασε 2-1 στην έδρα από την Μονακό. Η Μονακό που έχει το απόλυτο των 9 βαθμών.
4: Η μοναδική ομάδα.
3: Η μοναδική ομάδα που ήταν από τον 9 βαθμών. Από τα μεγάλα πραθήματα αυτά, Στέλλα.
0: Αυτά είχαμε, ναι.
4: Πολύ καλός ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ στα πρώτα φιλικά στην Κρήτη. Στέλλα, έρχεται επόμενο σταθμό.
0: Με φορά.
4: Έρχεται επόμενο σταθμό η Κύπρος και τον Νέο Χανδρίτη. Εντυπωσιακέ πάντω οι δύο παρουσίε του.
0: Θα πάει.
4: Θα δούμε.
3: Ο Γιώργος λέει ότι δεν ήταν δύσκολη νίκη της Chelsea τελικά. Επειδή Chelsea σας είναι πει Chelsea, ήταν εύκολη, λέει. Επελάναμε του γράφει.
4: 12 με 13 άτομα, είναι παραπάνω 11.
3: Ναι.
0: Εντάξει. 64 για τους αστυνομικούς που προκαλούν, λέει, και ο 004 με αυτές τις αποφάσεις για τους τραυματίες, ναι, δεν σέβονται τους ίδιους οπαδούς τους. Τι να πω, είπα και εγώ την άποψή μου, από εκεί και πέρα, τι να κάνουμε, αυτά αποφασίζουν οι ομάδες, Ανδρέα μου. Δεν θέλουν να ενημερώνω.
3: Α, για τα αγωνιστικά νέα.
0: Ναι, έτσι αποφασίσαν τώρα. Ο καθένας αποφασίζει με τον τρόπο που επιθυμεί ο ίδιος.
4: Ευχαριστούμε, Ανδρέα.
0: Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αφρική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ολοκληρώνεται απόψε η δράση στην δεύτερη αγωνιστική του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος με δύο αγώνες. Στις 7 η Πάφος θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Λευκοσίας και στις 8 Άρης αντιμετωπίσει την Ομονία στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Sport FM 95 και ενημέρωση από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τα κανάλια της Citavision. Όλοι στην διάθεση του Χένινγκ Μπέρκ για την Ομόνια με μοναδική απουσία των Νάιτινγκ. Στον Άρη εκτός παραμένουν οι Άλβες, Λουκουμπάρ και Χαραλάμπους. Στην Πάφο επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας ο Ρικάρτος Απίντος, στα αγωνιστικά εκτός η Μαμάτοφ και Κυριακίδης. Ο Κορέα έχει χτίσει την ποινή του, αλλά δεν είναι απόλυτα έτοιμος αγωνιστικά λόγω του τραυματισμού που είχε. Ίσως επιστρέψει στην αποστολή ο Μπρίτο. Όσον αφορά τον Μπιέλ, είναι διαθέσιμος και τιμοπόλεμος. Το Ολυμπιακό όλη στην διάθεση του Γιώργου Κωστή για την πολύ δύσκολη αποστολή στο Γιος Κυριακίδης. Εξέλιξεις προέκυψαν στην υπόθεση του Ματέους Μουσιαλόφσκι και τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Ομόνια και Ολυμπιακός είχαν συμφωνήσει για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή με τους Μαυροπράσινους, μάλιστα να έχουν ετοιμάσει και το συμβόλαιο του. Η μεταγραφή δεν θα προχωρήσει αφού ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να κάνει τη μετακίνηση. Δεν θα σχολιάσουμε τίποτα. Τελείωσε ο κύκλος του αγώνα με την Ανόρθωση. Βλέπω τον επόμενο με την Ομόνια. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ πότε αδικείται μια ομάδα. Οι εικόνες ήταν ξεκάθαρες. Ανέφερε στον Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, ο Φανούριος Κωνσταντίνου και συμπλήρωσε. Ο Λιούπιτς και ο Μπράουν θα χάσουν τον ντέρπι με την Ομόνια, όπως και ο Ανδρέου που έχει μυϊκό πρόβλημα. Οι Ανόρθωσοι αφήνουν πίσω στον ντέρπι με τον Απόλλωνα και προετοιμάζονται για το πρώτο ντέρπι στην έδρα τους απέναντι στον Αποέλ. Με θετικό μάτι βλέπουν τη βελτίωση στην εμφάνιση. Θέλουν όμως και τους πρώτους βαθμούς. Παραδείγματος χάρη πολύ για την νίκη και την καλή εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΛ. Συνδυάζει Νίκο Αδόπουλου. Όλοι πλύνουν τα άλσια για τον τέρπι με την Ανόρθωση. Επιστρέφει ο Βρόντις. Την ΑΕΛ θέλουν να αφήσουν πίσω στο κακό αποτέλεσμα απέναντι στον Αποέλ. Στόχο στο τρίποντο απέναντι στην Νέα Σαλαμίνα. Συνεχίζουν να ψάχνουν επιθετικό για να αντικαταστήσει τις σημαντικές απουσίες των Τσαντάκοβιτς και Γκομής.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ψάχνει στην αγορά για επιθετικό, αλλά η αντικατάσταση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα αποτελεί δύσκολο γρίφο. Στην Ισπανία απόψε στις 8 Χετάφε Θέλτα Βίγκο και στις 10:30 Έλτσε Σοσιεδάδ. Στην Ιταλία στις 7:30 Κάλιαρι Λέτσε και στις 9:45 Ουντινέζε Λάτσιο. Υψηλό εμπόδιο αποδείχθηκε ο Μεν Σέλτον για τον Τσιτσιπά. Ο 23χρονος Αμερικανός νούμερο 9 στον κόσμο δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Έλληνα αντισφαιριστή και τον κέρδισε με 6-2, 6-3, 6-4. Επομένως αντίπαλος του Σέλτον, Αλκαράθ. Επομένως αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.sy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός, Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
9: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 7 μήνας, η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου. Μαζί θα δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Είναι η εβδομάδα που ξεκίνησαν οι... τα σχόλια της μέσης εκπαίδευσης και για τους μαθητές. Να ευχηθούμε σε όλους μια καλή σχολική χρονιά. Θα δούμε τις επόμενες μέρες έτσι και τις διαφοροποιήσεις που γίνονται με τα προβλήματα που συζητήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα βρέθηκαν στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας την ερχόμενη εβδομάδα και τα παιδάκια. Πάνε στα σχολεία, υπομονή άρχισε ήδη το κυκλοφοριακό στους δρόμους. Σήμερα ήταν ιδιαίτερα έντονη κίνηση το πρωί και τα απογεύματα με τα φροντιστήρια. Θα

0: Θα δούμε όλα στην πορεία. Θα πάμε να δούμε τα ζητήματα ένα-ένα αναλυτικά. Να αρχίσουμε με μια δήλωση που έγινε πριν από λίγο από πλευράς Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού και Υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσούτα σε κοινή συνάντηση των δύο σε σχέση με το Συμβουλευτικό Εργατικό Σώμα, όπου αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στα ταμεία προνοίας, αφού η συζήτηση εξελίσσεται στο συνταξιοδοτικό. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων τους και συνεχίζουμε.
1: Του Υπουργού Οικονομικών και του Επιτελείου του, διότι ένα μέρος, σημαντικό μέρος της μεταρρύθμισης αφορά και τα οικονομικά, όχι μόνο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και του Ταμείου του Κράτους και της Γενικότερης Διεύθυνσης. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο ήταν μαζί μας σήμερα και τον ευχαριστούμε ο φίλος Υπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα σας μιλήσει για τα λεχθέντα στη συνεδρία. Όμως εγώ πριν του δώσω τον λόγο θα ήθελα να πω ότι το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών σε αγαστή συνεργασία προχωρούν αυτή τη μεταρρύθμιση, τη συναξιωτική μεταρρύθμιση, μια αλλαγή που γίνεται μετά από 46 χρόνια, λαμβάνοντας πρώτον ως κύριο σημείο την βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και γενικά την οικονομική σταθερότητα του κράτους, διότι αστάθεια αντιλαμβάνεστε πού μπορεί να μας φέρει και το είχαμε ζήσει δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει στους κοινωνικούς εταίρους εδώ και εβδομάδες και τις συζητούμε, είναι προτάσεις που βασίζονται ακριβώς σε αυτό το τρίπτυχο που ανάφερα προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή προχωρούμε με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε και ελπίζω να καταφέρουμε η μεταρρύθμιση να λειτουργήσει όπως έχουμε πει στον κόσμο την 1η-1η-27. Φίλε Υπουργέ, ο λόγος σε σένα.
2: Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Θέλω να πω ότι η συμμετοχή μου σήμερα σε συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για μένα. Ελπίζω να ήταν χρήσιμη η παρουσία μου για τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Έχουμε κυρίως επικεντρωθεί στις κάποιες οικονομικές πτυχές της συνταξιδοτικής μεταρρύθμισης. Θέλω να επαναλάβω ότι είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση. Σε αυτόν το στάδιο, σε αυτήν τη φάση, κύριος στόχος είναι να προχωρήσουμε με τον πυλώνα 1 και η προσπάθεια και η πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι η επικέντρωση στην αύξηση των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να μας διαφεύγει και η γενικότερη εικόνα, η όποια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για να έχει και περιεχόμενο πρέπει να συνάδει και με την συνέχιση της διασφάλισης της βιωσιμότητας της οικονομίας μας, της δημοσιονομικής ισορροπίας, όχι μόνο σήμερα αλλά και μελλοντικά. Για αυτήν την ψυχή έχω ενημερώσει τους κοινωνικούς εταίρους για κάποια θέματα και έχω ακούσει και τις δικές τους απόψεις. Επίσης είναι σημαντικό ότι σε αυτήν τη μεταρρύθμιση

0: Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση που να αφορά το άμεσο μέλλον, αλλά πρέπει να βλέπουμε σε βάθος χρόνου και η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα.
1: Αυτά είπε μεταξύ άλλων Υπουργός Οικονομικών πριν από λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τους κοινωνικούς εταίρους, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη συζήτηση για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Είναι και αυτό ένα κομμάτι των όσων συζητούμε στην συνέχεια. Πρώτος μας φιλοξενούμενος ο οικονομολόγος, ο κύριος Τάσος Γιασεμίδης. Κύριε Γιασεμίδη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δύσκολα έτσι ξεκίνησε, παρακολουθώντας τις τελευταίες μέρες, με την γενικότερα με το ποσοστό πληθωρισμού τον Αύγουστο, με ένα 5,2 για την Κύπρο, το δεύτερο υψηλότερο

είτε έχει αυξηθεί την ύπαρξη, είναι ένα φαινόμενο το οποίο προκαλεί, αν θέλετε, κάποιον προβληματισμό. Φυσικά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι σημαντικό μέρος του προβληματισμού είναι πόσο θα διαρκέσει ο συγκεκριμένος πληθωρισμός, ο οποίος θα πρέπει να δούμε ότι αφορά την πλευρά της προσφοράς. Δηλαδή δεν έχει αυξηθεί η ζήτηση, δεν έχει αυξηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και του ΑΕΠ, το χώρο της Ευρωζώνης, οδηγώντας τις τιμές προς τα πάνω. Είναι η πλευρά της προσφοράς, δηλαδή τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τη μεταφορά και την διάθεση ειδικά προϊόντων που αφορούν τον

0: συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ασκώντας το ρόλο της και νομισματική πολιτική, το πιο πιθανό ότι θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25. Οπότε δημιουργείται, αν θέλετε, ένα μπλέγμα προκλήσεων που αφορούν τον υψηλό πληθωρισμό. Από την άλλη, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης και της Ευρώπης γενικότερα προσπαθεί να βρει βηματισμό, δηλαδή η ανάπτυξη δεν είναι σε υψηλά επίπεδα ή όπως ανέμενε κάποιος στα ποσοστά, τα θετικά ποσοστά ανάπτυξης του ΑΕΠ. Οπότε θα πρέπει να ισορροπήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γενικότερα οι κυβερνήσεις, μεταξύ των υψηλών ποσοστών πληθωρισμού αλλά και στο μικρά ποσοστά ανάπτυξης, ώστε να μην οδηγήσουν τις οικονομίες σε αρνητικούς ρυθμούς.
1: Υπάρχει ίσως η τοποθέτηση, ίσως το συμπέρασμα πως κινήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο βεβαιασμένα η Ευρώπη και οι αποφάσεις, ότι ξεπεράσαμε πιθανώς ένα κίνδυνο και αφέθηκαν τα πράγματα, γι' αυτό δεν βλέπουμε και τους αριθμούς να ευημερούν όσο θα θέλαμε.
0: Ναι, κοιτάξτε, θεωρώ ότι αν κάποιος δει την πορεία των οικονομιών πριν να ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στο Ιράν και τις τιμές του πετρελαίου κοντά στα $70 το βαρέλι, οι οικονομίες είχαν αρχίσει να βρίσκουν, αν με επιτρέπετε έκφραση, βηματισμό.
1: Μετά την Ουκρανία, δηλαδή, δεν είναι, είναι απανωτά, νομίζω, δεν είναι από αυτό.
0: Ακριβώς. Ναι, οπότε ήταν μια περίοδος που είχε σταδιακά η Ευρώπη καταφέρει εν μέρει να απορροφήσει το ενεργειακό σοκ με την διακοπή του φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου. Και μετά έρχεται η συγκεκριμένη κρίση που δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη, ειδικά στην Ευρώπη, που είναι μια περιοχή που αντιλαμβάνεστε δεν έχει τους δικούς της πόρους, ενεργειακούς πόρους, όπως έχει για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα.
1: Μήπως δεν αντέδρασε όμως ορθά την πρώτη φορά, με την έννοια, λέω, ότι αφού είδαμε το πρόβλημα, ίσως έπρεπε να πάρθουν αποφάσεις, δεν ξέρω, πιο ουσιαστικές, πιο μακροχρόνιες, έγιναν πράγματα απλά ακόμη δεν μπορούν να αποδώσουν.
0: Υπήρχε ένα στρατηγικό σχεδιασμό, αν θυμάστε πολύ καλά, και μετά το COVID και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για σταδιακή απεξάρτηση της Ευρώπης από συγκεκριμένες πηγές ενέργειας. Θυμόμαστε επίσης όλη τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, που είναι σε πολύ υψηλότερες τιμές από ό,τι ήταν οι τιμές που λάμβανε από η Ρωσία. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα χρειάζονται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή και η δημιουργία αγωγών, διότι υπάρχουν στα σκαλιά κάποιοι αγωγοί, και η δημιουργία νέων πηγών ενέργειας. Χρειάζεται υποδομές, χρειάζεται δίκτυο, οπότε οποιασδήποτε αποφάσεις θα χρειαστούν χρόνο ώστε να αποδώσουν. Ενώ από την άλλη, να υπενθυμίσουμε ότι από τη μια μέρα στην άλλη η ροή του φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου είχε διακοπεί, προκαλώντας ζητήματα ως προς τις οικονομίες της Ευρώπης. Και βλέπουμε χώρες του πυρήνα της Ευρωζώνης, όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία, να αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα. Δηλαδή, χώρες οι οποίες έχουν βαριά βιομηχανία σε σχέση με την προηγούμενη κρίση του 2013, που ήταν οι χώρες της Μεσογείου που είχαν περισσότερα προβλήματα. Κάτι που προκαλεί γενικότερη ανησυχία και στην Ευρωζώνη και την Ευρώπη, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Η Κύπρος και η οικονομία της μπορεί να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα ίσως οικονομικής δυσχέρειας, προβλημάτων?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να δούμε τη σχέση μεταξύ των τιμών στις διεθνείς αγορές και του πληθωρισμού στην Κύπρο. Όταν μιλούσαμε ένα χρόνο πριν, συζητούσαμε ότι η Κύπρος ήταν κατεγράφει τους χαμηλότερους ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρώπη, και αυτό ήταν λόγω του γεγονότος ότι το βαρέλι ήταν κοντά στα $70 στις διεθνείς αγορές, τώρα που είναι κοντά στα 90-95, είμαστε δεύτεροι σε υψηλότερο.
1: Ναι. Οπότε τεράστια διαφορά.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι το ποσοστά πληθωρισμού στην Κύπρο είναι άμεσα συνδεδεμένα με το πώς κινούνται οι τιμές ενέργειας στις διεθνείς αγορές, τα πόρια τη σχεδόν πλήρους εξάρτησης που έχουμε από τα ορυκτά καύσιμα. Και το γεγονότος ότι υπάρχει και το φυσικό εμπόδιο, ότι είμαστε νησί, εισάγουμε πολλά προϊόντα, οπότε οποιαδήποτε αύξηση στα ναύλα ή αύξηση στα ασφάλιστρα θα ενσωματώνονται και διαχείρονται στην πραγματική οικονομία. Κάτι το οποίο θα πρέπει να τύχει διαχείριση. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε μέτρα που αφορούν τη μείωση του ΦΠΑ είτε τη μείωση του φόρου κατανάλωση είναι βραχυπρόθεσμα και πρέπει σιγά σιγά ζητήματα τα οποία συζητούμε κάθε φορά που υπάρχει.
1: Αυτό θα σας έλεγα, ναι.

0: Και τα συζητάμε, έγινα πράγματα.
1: Ναι, όπως είναι για παράδειγμα το πεπαλαιωμένο δίκτυο, ζητήματα όσον αφορά το φυσικό αέριο. Έχω δει σήμερα κάποια ανακοίνωση ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες μελέτες για να προχωρήσει. Τα ζητήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ζήτημα της αποθήκευσης της ενέργειας που συζητούμε για πολλά χρόνια, φαίνεται και πάλι να υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες στα σκαριά. Είναι ζητήματα τα οποία θα δώσουν, αν θέλετε, μία λύση στο πρόβλημα και επαναλαμβάνω χωρίς να είναι πλήρης η απεξάρτηση, διότι είμαστε ένα νησί. Όμως από την άλλη δεν μπορούμε να είμαστε τόσο εξαρτημένοι στα όρυκτα καύσιμα.
0: Ναι. Τα νοικοκυριά από πού να κόψουν, έμειναν περιθώρια να κόψουν ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα?
1: Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι τα νοικοκυριά έχουν μάθει τα τελευταία 10 χρόνια να τροποποιούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο περιθώριο. Θυμάμαι που μας το λέγατε και πώς πρέπει.
1: Και το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά στο κόστος στέγασης, στο κόστος των ενοικίων, ζητήματα για παράδειγμα ενδεχομένως με κάποιες αυξήσεις των επιτοκίων για δάνεια που ήταν οι ολίψες έχουν συνάψει σε κειμενόμενων επιτοκίων για γενικές συμβάσεις. Είναι ένα μείγμα, αν θέλετε, ζητημάτων που μειώνουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών και θα πρέπει δυστυχώς και πάλι να προσαρμοστεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι σταδιακά θα υπάρξουν κάποιες λύσεις όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, κάποια εξομάλυση της κατάστασης, ούτως ώστε να μειωθούν οι τιμές στις διεθνείς αγορές, τόσο για το φυσικό αέριο αλλά και το πετρέλαιο, ούτως ώστε οι πιέσεις, οι πληθωριστικές πιέσεις να μειωθούν σημαντικά.
0: Θα σας ρωτήσω, φέτος είναι η μεγάλη συζήτηση που γίνεται, πέρσι ήταν η αυτόματη τιμαριθμική, φέτος είναι μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το συνταξιοδοτικό. Πρέπει ένα συνταξιοδοτικό η επόμενη μέρα, επειδή συζητάμε ότι κάποιοι άνθρωποι ακόμη θα χρειάζονται να πάρουν βοήθημα, το τσεκούδι όπως λέμε. Είναι η μεταρρύθμιση, πρέπει να περιλαμβάνει αυτό η μεταρρύθμιση ή πρέπει πλέον να μιλάμε για μια μεταρρύθμιση που θα όλοι όσοι εμπλέκονται θα μπορούν να ζουν με τις απολαβές που λαμβάνουν?
1: Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι θεωρώ ότι θα έχουμε και πάλι συζήτηση για το κρατικό μισθολόγιο με την κατάθεση του προϋπολογισμού λόγω της ΑΤΑ και του αυξημένου πληθωρισμού.
0: Θα το βρούμε μπροστά μας, έτσι, αυτό που συζητούσαμε.
1: Ακριβώς. Και θα είναι και πάλι συζήτηση που έχουμε κάθε φορά που κατατίθεται ένας προϋπολογισμός για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, τη μείωση του κόστους και το καθεξή.
0: Βάσει των εξελίξεων, σας ρωτούσα, κύριε Γιασεμίδη, ίσως ήταν βιαστικές οι αποφάσεις. Θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη λίγη έτσι κράτη, να πούμε.
1: Θεωρώ, για να είμαστε δίκαιοι, δεν ήταν δύσκολο κάποιος να εκτιμήσει ότι θα καταγράφαμε ποσοστά πληθωρισμού 3-5% όταν γινόταν η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε, υπάρχουν δηλώσεις των υπουργών που με βάση τα τότε δεδομένα η αύξηση δεν θα ήταν τόσο σημαντική. Όμως τώρα, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, θεωρώ ότι θα καταγραφεί και στον προϋπολογισμό του 2027 όταν κατατεθεί η συγκεκριμένη αύξηση. Τώρα, όσον αφορά το συνταξιοδοτικό, θα πρέπει να πούμε ότι ένα συνταξιοδοτικό, όταν ούτε οι εισφορές αυξάνονται, φυσικά είναι κάποιων περιθώριων από τον Υπουργό ότι σε βάθος χρόνου ενδεχομένως να αυξηθούν περαιτέρω.
0: Σε μια πενταετία, δεν είναι, το λένε.
1: Αλλά όταν οι εισφορές δεν αυξάνονται, ούτε το προσδόκιμο, το όριο συναξιότητας αυξάνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι τα οικονομικά περιθώρια για να γίνουν σημαντικές αναπροσαρμογές δεν είναι πάρα πολλά. Οπότε, γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι είναι μια αναπροσαρμογή των συντάξεων ή του ποσού των συντάξεων που δίνονται αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ενδεχομένως να έπρεπε να είχαμε συζητήσει και τον δεύτερο πυλώνα που αφορά τα ταμεία προνοίας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα ενεργεί, αν θέλετε, συμπληρωματικά στον πρώτο πυλώνα, που είναι οι κρατικές συντάξεις. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα προωθήσει μόνο την μεταρρύθμιση του πρώτου πυλώνα, διότι ενδεχομένως να είναι πολιτικά πιο εύκολο να περάσει στη Βουλή παρά να υπάρξει μια συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.
0: Είναι ορθή μεταρρύθμιση όταν λέμε για συντάξεις? Το ήταν η απορία που συζητούσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά εσείς θα γνωρίζετε καλύτερα, μας πείτε, για συντάξεις και εισοδήματα πέραν του κατώτατου μισθού. Δηλαδή δεν πρέπει το ένα να είναι κοντά στο άλλο ή όχι?
1: Ναι, καταρχάς ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι διαχειρίζεται μεταρρύθμιση είναι το ότι θα πιστώνονται μονάδες στους εργαζόμενους, ούτως ώστε να υπάρξει το ποσό της σύνταξης να είναι τέτοιο που να μπορούν να διαβιούν σωστά ή όσο πιο καλή γίνεται. Παρά όταν γίνει κάποιος 65 ετών, να ανακαλύψουμε ξαφνικά ότι η σύνταξη είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
0: Ναι.
1: Ο στόχος πρέπει να είναι, γι' αυτόν έχω σημειώσει το δεύτερο πυλώνα, ναι, είναι κατά τη διάρκεια που κάποιος είναι ενεργός ως υπάλληλος ή είτε ως αυτοεργοδοτούμενος, να έχει αυτή τη δυνατότητα να συνεισφέρει και ο ίδιος και ο εργοδότης με τέτοιον τρόπο ώστε να πιστώνονται οι μονάδες που πρέπει να πιστωθούν στο Ταμείο Συντάξεων και να διασφαλίζεται η σύνταξη του, που συμφωνώ μαζί σας ότι δεν μπορεί να είναι κάτω από το μισό, ώστε να μπορεί κάποιος να δει με έναν σωστό τρόπο και να μην χρειάζεται το λεγόμενο πιο κοινό, όπως έχετε αναφέρει και εσείς, για να μπορέσει να δρά επιπρόσθετα. Και φαίνεται εν μέρει αυτό να χάνει διαχείριση μέσω των πιστώσεων των μονάδων κατά τη διάρκεια της ζωής που κάποιος εργοδοτείται.
0: Θα έρθουν, να πω έτσι, θα έρθει μια ισορροπία, είναι αυτό που πάτε στην αρχή, επιστρέφω πριν σας αποδεσμεύσω, αν σταθεροποιηθούν οι τιμές σε σχέση με τα καύσιμα, με τις πηγές ενέργειας, εκεί είναι το κλειδί για την Κύπρο.
1: Νομίζω, διότι επαναλαμβάνω, όταν το δείτε στατιστικά, σε σχέση με πέρσι που είχαμε το χαμηλότερο πληθωρισμό,
0: ναι,
1: σε σχέση με φέτος,
0: ναι, αυτό που μας είπατε.
1: Ακριβώς, είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε εξαρτημένοι.
0: Είμαστε εξαρτημένοι πλέον, πολύ, και όχι πλέον, πάντα ήμασταν, δεν έγινε κάτι για να το διαφοροποιηθεί αυτό.
1: Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι τιμές που κάποιος παρατηρεί στα πρατήρια όταν πάει να αγοράσει καύσιμα, είναι οι αλυσιδωτές συνέπειες που υπάρχει,
0: ναι,
1: σε μια οικονομία, διότι αυξάνεται το κόστος εισαγωγής, το κόστος παραγωγής, και όλο αυτό το κόστος στην τελική το πληρώνει ο τελικός καταναλωτής. Γι' αυτό οι τιμές οδηγούνται προς τα πάνω. Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να πούμε είναι να δούμε και λίγο τα στοιχεία του Σεπτέμβρη, διότι πάντοτε τον Αύγουστο ο πληθωρισμός είναι αυξημένος λόγω του λεγόμενου εισαγόμενου πληθωρισμού, λόγω του υψηλού τουριστικού ρεύματος. Φυσικά θεωρώ ότι αν οι τιμές παραμείνουν κοντά στα 90-95 δολάρια το βαρέλι όσον αφορά το αργό πετρέλαιο, δεν θεωρώ ότι θα δούμε σημαντικές μειώσεις στο πληθωρισμό.
0: Θα είναι δύσκολο το φθινόπωρο για τους καταναλωτές. Και δεν ξέρω πότε θα έχει επιστροφή. Ναι.
1: Ελπίζουμε ότι ο κ. Τραμπ σε κάποια φάση θα αναλογιστεί το υψηλό κόστος της ενέργειας που έχει προκαλέσει με τις αποφάσεις του και να υπάρξει κάποια διαδικασία λύση όσον αφορά την παραγωγή του πετρελαίου αλλά και τη διέλευση του ορμού, που θεωρώ ότι είναι το κλειδί για να μπορέσουν οι τιμές να κινηθούν προς τα κάτω.
0: Ναι. Και να κάνουμε κι εμείς κάτι εντός. Τώρα, αυτοί που πρέπει να ακούν, να μην αναμένουμε μόνο την καλή θέληση του κ. Τραμπ. Πρέπει να βρούμε. Υπάρχουν λύσεις, τις συζητήσαμε, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά πρέπει να το δουλέψουμε αυτό το πράγμα.
1: Απλά, για παράδειγμα, στη Νορβηγία, που δεν λέω να γίνουμε Νορβηγία, υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός όσον αφορά την ενέργεια.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε κυβέρνηση αντί, ακολουθεί το συγκεκριμένο σχεδιασμό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το έχουμε πετύχει στην Κύπρο, παρά το γεγονός θεωρώ ότι όλοι αντιλαμβάνονται πώς πρέπει να κινηθεί η κυπριακή πολιτική.
0: Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Γιασεμίδη, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Εύχομαι την επόμενη φορά να είμαστε για θετική εικόνα που θα έχει και διαφοροποίηση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αλλάζω. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Γερμανία και στις εκλογές, όπου το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική επικράτησε. Δεν εξασφάλισε βέβαια την πλειοψηφία των έδρων στο Κοινοβούλιο του Ανατολικού Ομόσπονδου Κρατηδίου. Αλλά καταδεικνύει μια διαφορετική εικόνα τούτη την ώρα. Συνέτρεψε χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%, ήταν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που έχω εδώ. Θα μας βοηθήσει να δούμε τι ακριβώς γίνεται και ποιος θα κυβερνήσει, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό τούτη την ώρα, με τις αλυσιδωτές, όπως είπαμε, επιπτώσεις και τις οικονομίες χωρών όπως η Γερμανία, που διαμορφώνει την εικόνα εντός της Ευρωζώνης. Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος ο κύριος Γιώργος Ιωάννου και τον ευχαριστώ. Καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Για πείτε μας πώς διαμορφώνεται η εικόνα του την ώρα στη Γερμανία.
2: Εντάξει, Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στο κρατήδιο τη Ανατολική Γερμανία, στη Σαξονία, έχει ιστορική σημασία ναι. για τη Γερμανία, καθότι το ακροδεξιό κόμμα τη Ανατολική Γερμανία εξασφαλίζει περίπου 44%. Την ίδια ρόνα που οι χριστιανοδημοκράτες, όπως αναφέρατε, από το 1937 καταλήγουν στο 17 και οι σοσιαλιστές βρίσκονται κάτω από το 10. Είναι ενδεικτικό ότι τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν μαζί συγκεντρώνουν 26% την ώρα που επαναλαμβάνω η αναδραστική βρίσκεται κοντά στο 44%. Είναι πράγματι προσεκτικοί στο πώς ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα, όμως δεν αποτελούμε μονομένο περιστατικό. Είναι σαφές ότι σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας, αλλά και σε περιοχές εκτός της Ανατολικής Γερμανίας, το κόμμα της Αναλλακτικής φαίνεται να έχει βαθιές ρίζες και να ισχυροποιείται όσο περνάει ο καιρός.
0: Γιατί τώρα, τι είναι αυτό που έδωσε, ήταν μια πορεία που την βλέπαμε να έρχεται.
2: Την βλέπουμε την πορεία αυτή. Ναι. Καταρχάς την είδαμε στο μεγάλη σκηνή, την είδαμε πέρσι, το Φεβρουάριο, όπου το κόμμα της Ανατολικής Γερμανίας κατέγραψε ποσοστό πέραν του 20% και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στην Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας, στην Bundestag. Είναι πάνω από τους σοσιαλιστές. Αυτό το είδαμε πέρσι. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ενδεχομένως να ζυγώνει ο καιρός, ναι. Όπου θα καταστεί όχι απλά ένα μεγάλο συστημικό κόμμα, αλλά μια εναλλακτική πρόταση για εξουσία. Είναι, νομίζω ότι αυτή είναι η σκέψη η οποία έχει υποκαλέσει αυτόν τον σοκ.
0: Είναι η οικονομία το μεγάλο ζήτημα και μεταξύ των πολιτών, δηλαδή και στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση, είναι μεταναστευτικό,
2: είναι και
0: ποιο
2: οικονομία,
0: είναι.
2: Είναι η οικονομία, γενικότερα το κόμμα του AFD έχει αξιοποιήσει τις αρέσκειες για τα θέματα της μετανάστευσης, θέματα όπως η οικονομική στασιμότητα, υψηλές τιμές ενέργειας, που είναι και απότοκο του συνεχιζόμενου πολέμου στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης. Θυμίζω ότι έχει προκαλέσει τις ανάλογα θέματα στη βαριά βιομηχανία της Γερμανίας, το ανάλογο κόστος της ενέργειας. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν και δημοσιεύματα ότι οι εταιρείες κολοσσοί, όπως για παράδειγμα η Volkswagen, αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν και ενδεχομένως να πρέπει να κλείσουν με παραγωγικές μονάδες που να...
0: Υπήρχε χιλιάδες απολύσεις γενικά, ναι.
2: Να συνεχίσουν να παγώνται απόλυες, πέφτει και 50.000 άτομα.
0: Ναι, σε πολλές εταιρείες. Μόνο... Mm-hmm.
2: Οπότε αυτά όλα... Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν μια εικόνα που φαίνεται ότι τα παραδοσιακά κόμματα δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή να αφουγκραστούν, αν θέλετε καλύτερα, τις ανησυχίες ενός σημαντικού τμήματος της κοινωνίας.
0: Είναι γι' αυτό, είναι και χαμένος ο καγκελάριος, είναι χτες.
2: Σαφώς. Ναι. Είναι σαφώς, είναι χαμένος ο καγκελάριος.
0: Ο κύριος Φρίντριχ Μέρτς, ναι.
2: Ο Μέρτς, ο οποίος φαίνεται ότι η αυστηρότερη γραμμή που έχει υιοθετήσει για το μεταναστευτικό δεν ανακόμψει την ανάγκη του AFD. Και υπάρχει έτσι μια συζήτηση στο γερμανικό και το διεθνή τόπο κατά πόσο ο κύριος Μέρτς θα μπορούσε να έχει την ίδια τύχη, την ίδια μοίρα με τον κύριο Στάρμερ, ο οποίος και εκείνος κέρδισε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία εκλογές πριν από 2 χρόνια και σήμερα που μιλάμε από την παρελθόν. Δεν λέω ότι θα γίνουν τα ίδια πράγματα, απλά τα αποτελέσματα αυτά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά.
0: Μπορεί να δημιουργήσει, να κυβερνήσει το EFT.
2: Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε, θα έπρεπε να αποκτηθούν εκλογές.
0: Ναι.
2: Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να καταστεί πρώτον κόμμα στις όποιες εκλογές, είτε σε βάθος χρόνου είτε τώρα να κυβερνήσει, εάν δεν αλλάξουν την πολιτική του τείχους, όπως την ονομάζουν το Firewall Policy, τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας, τα οποία δεν συνεργάζονται με το AFD. Τώρα για τις εκλογές τις οποίες έγιναν χθες, αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει συγκεντρώσει 39 από τις 83 έδρες. Οπότε από μόνο του δεν μπορεί να κυβερνήσει.
0: Δεν μπορεί, θέλει συνεργασία.
2: Ήδη έχουν ο ηγέτης, από ό,τι διάβαζα προηγουμένως, του κόμματος, το τοπικό επίπεδο, έχει απορρίψει την προοπτική του να κυβερνήσει με μειοψηφία. Ήδη θεωρώ ότι αν υπάρξουν νέες εκλογές, πολύ πιθανόν να συγκεντρώσουν ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά και να εξασφαλίσουν την μειοψηφία αυτή. Οπότε το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί τώρα είναι εάν προκειμένου να αποτρέψουν το γεγονός αυτό, μπορούν όλοι οι υπόλοιποι να καταστήσουν ένα μίνιμουμ πρόγραμμα συνεργασίας προκειμένου να εμποδίσουν το AFD από το να λάβει την
0: εξουσία. Άρα υπάρχει ακόμη αυτή η επιλογή, θα πούμε, ή το παράθυρο.
2: Ενδεχομένως να υπάρχει, απλά θα πρέπει να αναλογιστούν μπροστά από τον καθρέφτη πίσω από κλειστές πόρτες κατά πόσο είναι πραγματική λύση αυτό το πράγμα, καθότι μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να δουλεύει. Τα ποσοστά του AFD και σε ομοσπονδιακό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Η πολιτική αυτή του αποκλεισμού μάλλον ευνοεί αυτό το AFD αυτή τη στιγμή.
0: Στην Ευρώπη έχει συμμάχους το AFD?
2: Υπάρχουν συμμάχοι στην Ευρώπη, υπάρχουν και συμμάχοι του AFD και εκτός Ευρώπης. Να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν από τους πρώτους που φρόντισαν να κάνουν post στο Truth Social με τα αποτελέσματα των εκλογών χθες. Υπάρχουν όμως και...
0: Με την έννοια αν υπάρχουν συμμάχοι για να παίξει, να έχει ρόλο και λόγο, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κόμματα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης που είτε βρίσκονται πρώτον πλέον της εξουσίας, είτε έχουν μεγαλώσει απότιμα τα τελευταία χρόνια. Να αναφέρουμε απλά, για παράδειγμα, το Reform και το Restore στο Ηνωμένο Βασίλειο ή τον Εθνικό Συναγερμό της κυρίας Λεπέν στη Γαλλία, η οποία ήδη στο εμπαρότο προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, διαβάζα χθες βράδυ, και σε όλα τα σενάρια. Οπότε η πιθανότητα του να κυβερνήσουν αυτά τα κόμματα είτε στη Γερμανία, είτε στη Γαλλία, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Να θυμίσω ότι παρόμοιες καταβολές με αυτά τα κόμματα έχει το κόμμα της κυρίας Μελώνη που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 3-4 χρόνια. Οπότε δεν είναι πλέον σενάριο που είναι απλά θεωρητικό, νομίζω ότι είναι και πραγματικό. Είναι ενδεικτικές αυτού του γεγονότος και οι αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν είτε από τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, είτε από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, τον κύριο Ταγιάννη, είτε και στην εβραϊκή κοινότητα της Γερμανίας, που φαίνεται να τους προκαλεί κάποια ανησυχία. Το γεγονός ότι ένα κόμμα το οποίο έχει καταβολές ακροδεξίες βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια πορεία που ενδεχομένως σε βάθος χρόνου να το οδηγήσει πρώτον πλέον της εξουσίας.
0: Τι είναι αυτό, σε πόσο χρονικό διάστημα, έτσι, αν σας ρωτούσα να υπολογίσουμε, θα έχουμε την εικόνα του τι ακριβώς θα φέρει η επόμενη μέρα?
2: Θα πρέπει να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες, καταρχάς, εάν το αποτέλεσμα αυτό προκαλέσει πρώτον σε διομοσπονδιακό επίπεδο ρυθμούς στο συνασπισμό της κυβέρνησης και αν σε τοπικό επίπεδο θα καταφέρουν να σχηματίσουν πλειοψηφία και αν θα έχουμε ενδεχόμενο νέων εκλογών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι όλα ανοιχτά. Θα πρέπει ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δούμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Ωραία. Και θα παρακολουθούμε, γιατί η Γερμανία είναι, εντάξει, μια δύναμη που οι ενέργειες και η πολιτική η οποία θα ακολουθήσει νομίζω επηρεάζουν και γενικότερα την Ευρώπη.
2: Σαφώς.
0: Και σαφώς, την, ναι, πολιτική η οποία ακολουθεί. Αυτό πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε όλοι τούτη την ώρα. Όπως μας έλεγε και πριν ο κύριος Γιασημίδης, και οι αποφάσεις που παίρνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν τη δική τους σχέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωάννη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Επιστρέφουμε στα πολιτικά μας. Και έχουμε μαζί και τον ευχαριστώ πολύ τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, τον κύριο Χρήση Παντελίδη. Κύριε Παντελίδη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου, και να διευκρινίσω ότι έχω βγει από την Επιτροπή για να μπορέσω να σας...
0: Ναι, να μην πούμε ότι δεν είστε εκεί, σας παρακάλεσα και σας ευχαριστώ, σωστό. Είναι σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί, γι' αυτό είπα να σας βγάλω για λίγο. Για πείτε μου, μιλήσατε, θα αρχίσω...
3: Ήρθε το διάλειμμα.
0: Ωραία, ελπίζω να είναι ωραίο διάλειμμα. Λοιπόν, για πείτε μου, μιλήσατε, τι γίνεται με αυτήν την περιβόητη λιμουζίνα?
3: Όχι. Δεν έχει συζητηθεί ακόμα το ζήτημα. Είναι...
0: Ξέρω ότι θα είναι και κλεισμένο το θηρίο. Δεν θα σας ρωτούσα τι, αλλά δεν αναφέρθηκε.
3: Δεν έχει συζητηθεί ακόμα, όχι, γιατί με βάση την ημερήσια διάταξη θα το συζητήσουμε γύρω στη 1:30. Γιατί προηγούνται τα νομοσχέδια πάντα.
0: Ναι.
3: Και οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων είναι στο τέλος. Από εκεί και πέρα.
0: Θα συζητήσετε γιατί θα συζητήσετε σε σχέση με την αποδέσμευση, αν θα το προχωρήσετε το κονδύλι στην Ολομέλεια. Τι θα συζητήσετε σήμερα? Βοηθήστε με.
3: Καταρχάς, δεν υπάρχει Ολομέλεια οπουδήποτε. Το συγκεκριμένο κονδύλι,
0: ναι,
3: έχει σταυρωθεί κατά την ψήφιση,
0: μάλιστα,
3: του προϋπολογισμού τον περασμένο Δεκέμβριο. Έχει σταυρωθεί. Σταυρωθεί, ναι, σημαίνει ότι για να γίνει αξιοποίησή του θα πρέπει να σταλεί σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Οικονομικών και η Επιτροπή Οικονομικών θα αποφασίσει.
0: Δεν ξαναπερνάει η αποβολή.
3: Την αποδέσμευση.
0: Μάλιστα.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ωραία, εντάξει.
3: Ολομέλειας είναι απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.
0: Και τώρα είστε σε αυτή τη φάση?
3: Που είμαστε σε αυτή τη φάση, ναι, γύρω στη 1:30, 2 παρά.
0: Και σήμερα θα αποφασίσετε αν θα την πάρει ο Πρόεδρος ή όχι?
3: Σήμερα θα αποφασίσουμε εάν θα αποδεσμευτεί αυτό το κονδύλι ή όχι. Ενδεχομένως να μην αποφασίσουμε σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
3: Σήμερα σε πρώτη φάση θα ακούσουμε το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί και ο μόνος λόγος που συζητάω επ' αυτού δημοσίως είναι γιατί έχει ήδη δημοσιευτεί το ζήτημα και έχει ήδη κάνει δηλώσεις και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Θύμωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θύμωσε με εσάς όλους, όχι εσάς προσωπικά, ότι διαρρεύσατε αυτό το θέμα.
3: Ναι, καταρχάς δεν μπορώ να γνωρίζω από πού έχει διαρρεύσει κυρία Παπαντονίου και για να είμαστε ειλικρινείς δεν είναι και εύκολο να ξέρει κάποιος.
0: Εντάξει, το ήξεραν στιγμή... πάρα πολύ τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Τι διαρρεύσει, άμα ήταν...
3: Η επιστολή αυτή έχει σταλεί όντως στην Βουλή των Αντιπροσώπων για να τεθεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Έχει κοινοποιηθεί στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Μεταφορών και στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεστε ότι οι παραλήψεις της ήταν πάρα πολλοί κόσμος.
0: Γιατί είναι μυστικό? Είναι κάτι
3: δεν
0: που...
3: θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω περισσότερο την στοχοποίηση, αν θέλετε, που έχει γίνει της Βουλής.
0: Εντάξει, σας τα θύμωσε όμως, γιατί δεν το σχολιάζετε το ότι ο Πρόεδρος έχει θέμα με την ίδια την Βουλή τους, δεν είναι ένα ζήτημα το ότι δεν εμπιστεύεται ή ότι θύμωσε ότι από εκεί διαρρεύσε?
3: Καταρχάς δεν ξέρουμε αν από εκεί διαρρεύσε.
0: Ναι, ο Πρόεδρος προφανώς.
3: Άρα
0: ναι.
3: Αρχίζω από αυτό. Δεν επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μπω σε διαμάχη με τον Πρόεδρο. Από πού διέρευσε η συγκεκριμένη επιστολή. Θεωρώ βεβαιασμένη και άστοχη την δική του ετοιμιγορία ότι έχει διαρρεύσει από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Επαναλαμβάνω, ήταν και το Υπουργείο Μεταφορών και η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία ανάμεσα στους παραλήπτες.
0: Δεύτερο, πέρα, ναι, είναι κακό που διέρευσε.
3: Κοιτάξτε.
0: Ενώ είναι κακό που το μάθαμε.
3: Ακούστε. Είναι δικαίωμα του συντάκτη οποιασδήποτε επιστολής να την χαρακτηρίσει με τον τρόπο που πρέπει να που κρίνει ο ίδιος ότι θα τη χαρακτηρίσει. Επιτρέψτε μου να πω ότι και εδώ υπήρξε σφάλμα. Γιατί υπάρχει πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο πώς χαρακτηρίζεται ένα έγγραφο ως απόρριτο και στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει ακολουθηθεί αυτό το πρωτόκολλο.
0: Δηλαδή,
3: πρέπει να είναι... Ένα έγγραφο όταν χαρακτηρίζεται απόρριτο,
0: ναι,
3: πρέπει να έχει εμφανή τον χαρακτηρισμό επάνω με διαγώνια γράμματα, με διαφορετικά χρώματα, με πολλές επαναλήψεις ότι χαρακτηρίζεται ως απόρριτο. Δεν είναι μία λέξη στη γωνία της επιστολής, ακριβώς για να μπορεί ο παραλήπτης αμέσως να αντιλαμβάνεται ότι αυτό το έγγραφο είναι απόρριτο. Δεν αφορά αυτή τη διαδικασία. πάντα αυτό συμβαίνει.
0: Ναι.
3: Και η αλήθεια είναι ότι όλα τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων εξέφρασαν έκπληξη όταν άκουσαν ότι πρόκειται για απόρριτο, γιατί πραγματικά έπρεπε να κοιτάξεις με προσοχή πάνω στην επιστολή για να εντοπίσεις με μικρά γράμματα το σημείο που έγραφε ότι είναι απόρριτο. Επαναλαμβάνω, όταν κάτι είναι απόρριτο, βγάζει μάτια. Για να
0: ωραία. Έχω και άλλη απορία όμως. Γιατί και εμείς είμαστε οι πολίτες που θέλουμε να γνωρίζουμε και τι συζητάει η Βουλή και τι γίνεται η διαδικασία να παρακολουθούμε. Απόρριτο δεν πρέπει, δεν έχει και... Πότε ένα κρίνεται απόρριτο, άσχετο με το που γράφεται και πώς, που είναι ένα σημείο. Αυτό δηλαδή ήταν θέμα εθνικής ασφάλειας, πόσο, αν είναι θωρακισμένη η λιμουζίνα.
3: Μα αναφέρεται και στην επιστολή, κύριε Βαντονή.
0: Ναι, απλά...
3: Το ζήτημα κρατικής ασφάλειας στην προκειμένη περίπτωση αφορά τις προδιαγραφές ενός τέτοιου οχήματος. Η αποδέσμευση του ποσού, το αίτημα για αποδέσμευση αυτού του ποσού δεν είναι απόρριτο. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Ναι.
3: Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι δικαίωμα του συντάκτη, του αποστολέα μιας επιστολής,
0: να την
3: χαρακτηρίσει όπως ο ίδιος κρίνει. Αλλά αν είναι να κάνει κάτι τέτοιο, να το κάνει σωστά. Με βάση τις προδιαγραφές και με βάση τα πρωτόκολλα.
0: Η επιστολή ήρθε από το Υπουργικό.
3: Η επιστολή που στέλνει τέτοιου είδους αιτήματα στέλνονται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού, γιατί ξαναλέω, είναι ζήτημα που αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν γνωρίζει κάτι που συζητήθηκε εντός Υπουργικού?
3: Θα μου έκανε εντύπωση να μην γνωρίζει κάτι που συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβουλίο.
0: Μάλιστα. Και εγώ δεν μιλάω σε σχέση με την λιμουζίνα, σε σχέση...
3: Μα την ουσία, κυρία Παπαδόπουλο, την ουσία θα τη συζητήσουμε σε πολύ λίγο και μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλούς λόγους γιατί η Προεδρία να διαθέτει ένα τέτοιο όχημα και μάλιστα καινούργιο και μάλιστα σε άριστη...
0: Μα βλέπετε, δεν σας ρώτησα αυτό, γιατί και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι άλλο κομμάτι που θα το αποφασίσετε και θα βάλετε κάτω. Ούτε το πόσο στοιχίζει, ούτε αν πρέπει, ούτε αν δεν πρέπει. Αυτό δεν... νομίζω ότι δεν είναι αυτό που ενόχλησε και προκάλεσε τη συζήτηση, έτσι. Αλλά περισσότερο η διαδικασία και το ότι γιατί να μην γνωρίζουμε και να είναι ένα απόρριτο ως προς αυτή την διαδικασία.
3: Καταλαβαίνω και... Πρέπει να είμαι ειλικρινής, τέτοιου είδους ζητήματα είμαι βέβαιος ότι θα τεθούν από τα μέλη της Επιτροπής όταν θα συζητηθεί το ζήτημα.
0: Ήσασταν ιδιαίτερα έντονος την προηγούμενη εβδομάδα σε συνέντευξη σας, επειδή δεν πρόλαβα να μιλήσουμε, σε συνέντευξη σας στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, κύριε Παντελίδη, και επειδή διάβαζα και χθες δημοσιεύματα συναδέλφων, που λένε ότι όσο και να νομίζει ο Πρόεδρος πως σας κλείδωσε για την επόμενη πενταετία το Δημοκρατικό Κόμμα, λόγω και της τοποθέτησης εντός Υπουργικού δύο αντιπροέδρων του Δημοκρατικού Κόμματος αλλά και άλλων στελεχών, υπάρχει ακόμα προβληματισμός εντός του Δημοκρατικού Κόμματος? Δηλαδή θα συζητήσετε πού θα βρεθεί το δίκο το 28, από ό,τι αντιλαμβάνομαι?
3: Μα αυτό που έχω πει, κυρία Βαντονή, και το λέω και σε άλλες περιπτώσεις, είναι ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θα αποφασίσει και πρέπει να αποφασίσει για τις προεδρικές εκλογές την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Και επιτρέψτε μου να μην θεωρώ σοφό, να μην θεωρώ σωστό το Δημοκρατικό Κόμμα να ανοίξει τα χαρτιά του ή να πάρει οποιαδήποτε απόφαση πριν πλησιάσει ο χρόνος που πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση. Και αυτό νομίζω ισχύει και για όλα τα πολιτικά κόμματα. Αυτό είναι που δηλώνω εξ αρχής. Ξέρετε, θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να αντιστρέψω το ερώτημα και να ρωτήσω, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποφασίσει να επαναδιεκδικήσει?
0: Εντάξει,
3: μας έχει ενημερώσει επισήμως για κάτι τέτοιο? Επομένως, το αυτονόητο που λέω εγώ, ότι όταν θα πρέπει με τον τρόπο που πρέπει θα αποφασίσει και το Δημοκρατικό Κόμμα, το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό και απολύτως θεμητό από πλευράς ενός κόμματος.
0: Επειδή έγιναν πολλές συζητήσεις σε σχέση και με την σχέση Δημοκρατικού Κόμματος και κυβέρνησης και Προέδρου και δόθηκαν και κάποιες δεσμεύσεις για να αρχίσουν οι συζητήσεις και μέσα σε αυτή την προσπάθεια είναι όλοι. Μπορεί να μην είστε στη γραμματεία, αλλά είναι και οι βουλευτές, είναι τα στελέχη. Νιώσατε να υπάρχει...
3: Ασφαλώς και είμαστε. Κυρία Παπαδονίου, εμείς στηρίζουμε την
0: κυβέρνηση. Ναι, νιώσατε ότι υπάρχει...
3: Μόνο εμείς στηρίζουμε την κυβέρνηση σε αυτή την νέα βουλή και γι' αυτό και επιμένουμε ότι θα πρέπει το επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας με την κυβέρνηση να βελτιωθεί σημαντικά.
0: Νιώσατε όμως ότι υπάρχει διαφοροποίηση, νιώθετε ότι είστε το μόνο κόμμα που στηρίζει και ότι σας στηρίζει και η κυβέρνηση?
3: Εάν αναφέρεστε στην ενίσχυση της συμμετοχής του Δημοκρατικού
0: Κόμματος... Όχι, αναφέρομαι στις σχέσεις. Την ενίσχυση προφανώς, την είδαμε. Ναι.
3: Όχι, για να το αναγνωρίσω και αυτό, προφανώς έχει ενισχυθεί η παρουσία του κόμματος στην κυβέρνηση. Έχουμε 4 υπουργούς οι οποίοι είναι οι 2 αντιπροέδροι, ο ένας θέος βουλευτής και οι άλλοι επιλαχούσα βουλευτήρια Λεμεσού. Επομένως, προφανώς έχει ενισχυθεί ο ρόλος και η συμμετοχή. Από εκεί και πέρα θα ζητούμε καλύτερο συντονισμό και καλύτερη συνεργασία συνεχώς, όσο υπάρχει αυτή η σχέση και αυτή η συνεργασία. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, θα αποφασίσουμε ως κόμμα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει.
0: Όταν θα έχετε μπροστά σας τους υποψήφιους, το Δημοκρατικό Κόμμα ενδέχεται να πάει με δικό του υποψήφιο?
3: Είναι και αυτό ανάμεσα στις επιλογές. Επομένως, όταν λέω ότι θα αποφασίσουμε την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, δεν θα αρχίσω εγώ να αφαιρώ επιλογές από το κόμμα.
0: Όχι, ρωτάω. Αν υπάρχουν και αυτά, να σκεφτόμαστε τώρα. Γιατί να σας πω που με ρωτήσατε και αν ο Πρόεδρος, επειδή εγώ τα λέω και συζητώ, θεωρώ ότι όλη αυτή την ώρα και όλοι που εμπλέκονται έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τις προεδρικές του 28 και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, πλέον το τονίζουν ξεκάθαρα, αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται αυτό να είπε και στους συνεργάτες του και να μοιράστηκε κάποιες σκέψεις και ιδέες για το 28. Υπάρχει αυτή η πληροφόρηση.
3: Έτσι κι αλλιώς και εγώ ίδιος στη συνέντευξη στο Φιλελεύθερο στην οποία έχετε αναφερθεί.
0: Ναι, βέβαια.
3: Δήλωσα ότι πριν το καλοκαίρι του 27, δηλαδή χοντρικά σε 10 μήνες, θα πρέπει και το Δημοκρατικό Κόμμα και όλοι μας εκτιμώ να πάρουμε αποφάσεις για να υπάρχει και ένα εύλογο χρονικό διάστημα για προεκλογική εκστρατεία, αλλά όχι και ένα μακρύ χρονικό διάστημα μιας έτσι ζημιογόνας για τον τόπο προεκλογικής αντιπαράθεσης. Επομένως, είναι κατανοητό να γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι απολύτως κατανοητό είναι να
0: θέλει. Σας χάνουμε, κύριε Παντελίδη. Πείτε μου το τελευταίο σας. Είναι κατανοητό? Όχι, έχουμε χάσει τον κύριο Παντελίδη. Να τον δοκιμάσουμε εκ νέου. Κλείστε και πάρτε επίσης να του δώσουμε άλλα 2 λεπτά, γιατί θα τον αποδεσμεύσουμε να μπει εντός της Επιτροπής Οικονομικών, τον οποίο βγάλαμε για λίγο. Ρωτάτε γιατί κάνετε συναντήσεις πριν τον ανασχηματισμό μας, θεωρείτε ηλίθιους? Δεν είναι θέμα, υπάρχουν συναντήσεις μετά πριν από κάθε ανασχηματισμό, είναι λογικό το δίκο να ζητάει ως το μόνο κόμμα που στηρίζει και από εκεί πέρα θα δούμε την τελευταία κουβέντα, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω, σας χάσαμε στον αέρα γι' αυτό, κύριε Παντελίδη.
4: Εγώ.
0: Να σας ρωτήσω, ένα σχόλιο θα ήθελα, γιατί η ΕΔΕΚ τούτη την ώρα έχει και νέα πρόεδρο και δεν ξέρω αν θα γίνει μια προσπάθεια αυτή που λέγατε ακριβώς μετά τις εκλογές να γίνει μια συνεργασία, δεν θα πω συνένωση, με την ΕΔΕΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη. Ακούω ότι γίνονται κάποιες επαφές, όχι επίσημες. Τι μπορείτε να μου πείτε?
4: Θυμίζω ότι ο πρόεδρος του κόμματος έχει πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία.
0: Την πήρε στην αρχή, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει συνέχεια. Γι' αυτό ρωτάω.
4: Εντάξει, μεσολάβησε και η ανάπαυλα του καλοκαιριού. Είχαμε και την σοκομματική διαδικασία στην ΕΔΕΚ και λογικό ήταν να αναμένεται να ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε χθες με την ευκαιρία να συγχαρώ και μέσω της εκπομπής σας την κυρία Μακρύ για την πανηγυρική, επιτρέψτε μου να πω, εκλογή της. Εκτιμώ ότι ναι, ο πρόεδρος του κόμματος θα συνεχίσει αυτή την πρωτοβουλία το επόμενο διάστημα.
0: Θα γνωρίζουμε τι θα αποφασίσει σήμερα η Επιτροπή Οικονομικών για τη Λιμουζίνα ή θα την κρατήσετε τη μυστική την απόφαση? Τι είναι εξέλιξη? Όποια και αν είναι.
4: Δεν, είμαι βέβαιο, δεν ξέρω μάλλον με βεβαιότητα ότι θα αποφασίσει σήμερα.
0: Ό,τι και αν είναι η εξέλιξη.
4: Αλλά δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους αποφάσεις μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Άλλωστε, αν αποκτηθεί αυτό που ζητάει η κυβέρνηση, σύντομα θα ξέρετε ότι...
0: Θα τη δούμε στους δρόμους, λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Παντελίδη. Καλή αρχή να έχουμε και θα τα λέμε από εδώ και πέρα. Αρχίζει έτσι έντονη και η δουλειά εντός Βουλής και σε εμάς. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω. Μου δίνετε και ένα άλλο μήνυμα. Η λιμουζίνα είναι θωρακισμένο αυτοκίνητο του Προέδρου. Είναι κακό που διέρευσε. Είναι καλό να μην γνωρίζει οποιοδήποτε χαρακτηριστικά. Δεν διέρευσαν. Το θέμα συζητούμε τώρα σε σχέση με τον τρόπο που πήγε στην Βουλή και όλα αυτά δεν κρίνουμε. Και εγώ σας λέω, είμαι από τους πρώτους που δεν κρίνω αν πρέπει ή όχι να την έχουμε. Αυτό αποφασίζουν άλλοι. Και πώς πρέπει να κινείται ο εκάστοτε πρόεδρος. Είναι θέμα μόνο του. Είναι μια απόφαση μιας λιμουζίνας αυτοκινήτου που θα την έχουν οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είναι θέμα. Είναι θέμα της διαδικασίας που ακολουθείται αυτή την ώρα και των τοποθετήσεων, δηλώσεων που έχουμε ενώπιον μας. Αυτές συζητάμε και αυτές πρέπει να γνωρίζουμε εμείς οι πολίτες. Είναι σε λίγο στην Επιτροπή Οικονομικών και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη μέρα τι ακριβώς θα μάθουμε και αν θα μάθουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
10: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πιστεύει.
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
12: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
17: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
18: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
17: This is happening now.
18: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της CETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια στην συζήτηση για τις εκλογές που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Χρήση Παντελίδη από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θα το ρωτήσω και για άλλα θέματα, αλλά θα αρχίσω με αυτό. Γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός και οι εκλογές και τα όσα γίνονται εντός του κόμματος, συζητήσεις, συναντήσεις, μονοπολούν αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον και των μέσων αλλά και των πολιτών. Και ο κύριος Ονούφριος Σκουλάς μας ακούει. Καλό σας μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Είστε πάντα στην επικαιρότητα πάντως. Έχετε κάτι να συζητά για σας ο κόσμος. Δεν έχουμε παράπονο. Για πείτε μας πώς είναι.
19: Θα έλεγα ότι είμαστε ένα ανοιχτό και ζωντανό κόμμα, το οποίο νομίζω και εσείς οι δημοσιογράφοι το θέλετε αυτό, που σίγουρα θα έλεγα όμως, επειδή δίνονται και άλλες διαστάσεις, πιο πολύ μου φαίνεται να αγωνιάτε εσείς για το συναγερμό από ότι εμείς, για να είμαι ειλικρινής.
0: Κύριε Γουλά, να σας πω κάτι. Είναι κάποιες,
19: αυτά που ναι,
0: είναι κάποιες δηλώσεις που μας φέρνουν και εμάς προτελεσμένων και μια δημόσια πλέον.
19: Θα δίνουν δουλειά.
0: Ναι, θα και μια δημόσια δουλειά. Αντιπαράθεση να σας πω και συζήτηση του κόσμου που τον ενδιαφέρει. Να σας πω, μεταξύ του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου και της κυρίας Ανίτας Δημητρίου, όπως και του κυρίου Γιώργου Παμπορίδη, των τριών μέχρι τώρα ανθρώπων που δηλώνουν την επιθυμία τους, δεν είναι ακόμη υπόψη. Λέει ένα η κυρία Δημητρίου, λέει δύο ο κύριος Νεοφύτου, λέει διαφορετικό.
19: Διαφορετική διατύπωση, διαφορετική εκτίμηση, ναι, η λέξη αντιπαράθεση. Νομίζω ότι δεν περιγράφει την πραγματικότητα.
0: Θα έπρεπε να γίνονται δημόσια αυτές οι διαφορετικές τοποθετήσεις, δεν θα ήταν καλύτερα εσωκομματικά? Τι σημασία έχει τώρα, ρωτάω για σήμερα. Ναι.
19: Δημοκρατικό κόμμα, πριν από τις βουλευτικές ήταν όλα ρόδινα, δεν είχατε εντοπίσει τίποτα. Το αντίθετο, νομίζω εντοπίζατε πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικές εκτιμήσεις. Μπορεί να πει κάποιος μια εχμή, μπορεί κάποιος να πει εμένα η άποψή μου είναι αυτό. Και πριν από τις βουλευτικές νομίζω αυτά σχεδόν, αλλά όχι μόνο πρόσφατα. Δεν θυμάμαι εποχή στο Δημοκρατικό Συναγερμό που να μην υπήρχε διαφορετική διατύπωση, εκτίμηση από ένα υπουργό, άλλο από το κόμμα, άλλο από ένα στέλεχος και ούτω καθεξής.
0: Πότε θα γίνει?
19: Το είπα πολύ σωστά, είπατε ότι πάντοτε είμαστε στην επικαιρότητα. Είστε. Και είναι γι' αυτό τον λόγο.
0: Γιατί και ο κόσμος τον ενδιαφέρει, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είστε τυχαία, αν δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, δεν θα ήσασταν. Να ρωτήσω κάτι. Πότε.
19: Όταν είσαι και η μεγαλύτερη παράδοση.
0: Μάλιστα.
19: Του τόπου.
0: Άρα και ο κόσμος ενδιαφέρεται το τι συμβαίνει. Πότε θα είναι έτοιμο το κόμμα να προχωρήσει στις εσωκομματικές εκλογές, να τελειώνει αυτό το πράγμα?
19: γιατί να τελειώνει, δεν θέλετε να το έχετε να γράφετε.
0: Δεν πιστεύετε ότι δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα, ίσως και ένα κύμα στο... Όχι, το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι ότι και έχετε ιδιαίτερο χιούμορ, αλλά αντιλαμβάνομαι επίσης ότι είστε και πολιτικός έμπειρος, που αντιλαμβάνεστε πως μια εσωστρέφεια πιθανώς να είναι πιο ορατή αν συνεχιστεί αυτή η συζήτηση δημόσια.
19: Εντάξει, καταρχάς να πω, αγαπητή μου Ριάννα, ότι εσωστρέφεια γράφεται ότι είχαμε και για μεγάλο διάστημα πριν από τις βουλευτικές εκλογές, έτσι.
0: Ναι.
19: Δεν ξέρω πώς ορίζεται, μέχρι που μπορεί να φτάνει, αν οι διαφορετικές εκτιμήσεις, τοποθετήσεις ή οι θεμητές προσωπικές και όλες φιλοδοξίες εντός του κόμματος, πάντοτε, όχι εκτός του κόμματος, θεωρούνται αυτομάτως ως εσωστρέφεια. Αν η δημοκρατία θεωρείται στο τέλος της ημέρας εσωστρέφεια. Θα έλεγα ότι στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές θεωρείται λάθος και δημιουργήθηκε εσωστρέφεια, επειδή δεν είχαμε επιλογή και εκλογές από όλα τα μέλη. Τώρα το έχουμε αυτό.
0: Ναι.
19: Εγώ θεωρώ ότι λύσαμε αυτό το δίλημα και αυτό το πράγμα το οποίο στο παρελθόν μάλλον μας είχε ταλαιπωρήσει επίσης. Δεν υπάρχει μαγική επιλογή να βρεθεί ένας υποψήφιος, ούτε θεϊκή εντολή, μένει ένας και τελείωσε. Άρα εμείς λύσαμε αυτό το αδιέξοδο με την μέγιστη έκφαση δημοκρατικής νομιμοποίησης. Θα αποφασίσουν σε κάποια στιγμή όλα τα μέλη και η απόφαση τους θα είναι σεβαστή και δεσμευτική, και σε μια τέτοια πλατιά δημοκρατική νομιμοποίηση που είναι το καλύτερο υπό τις περιστάσεις, το καλύτερο, δεν είναι τέλειο, δεν έχει μαγική λύση, αλλά είναι το καλύτερο, δεν μπορεί παρά να γίνει σεβαστό το αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Ωραία, έχουμε ορίζοντα για το πότε μπορεί να γίνει αυτό.
19: Ναι, η απάντηση μου είναι όχι, δεν έχουμε, δεν έγινε.
0: Από τι εξαρτάται, συζήτηση. Αφού θα γίνει, από τι εξαρτάται και το... Δεν καταλήγεται τουλάχιστον σε ημερομηνία.
19: Αν το κάνουμε αύριο, ναι, θα μας κατηγοράτε εσείς.
0: Όχι, τώρα εντάξει, ξέρω ότι δεν αποφασίζετε με τους δημοσιογράφους. Κύριε Γουλά, πείτε
19: θα
0: μου...
19: Θα μας κατηγοράτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και πολλοί άλλοι, και μπορεί να έχουν και δίκιο, ότι δεν έχουμε άλλη έννοια εκτός από τις εκλογές.
0: Μα αφού γι' αυτό συζητάτε, ούτως ή άλλως.
19: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Γιατί εγώ διατάσσω δημοσκοπήσεις ή συναντήσεις της κυρίας Δημητρίου με τους άλλους υποψήφιους. Γίνονται και αυτά, γιατί να μην τελειώνει αυτό.
19: Α, συγγνώμη, γίνονται και αυτά, είναι ένα πράγμα.
0: Όχι, μα δεν είπα, θα μιλήσουμε και για τα άλλα πράγματα.
19: Είναι λάθος και δεν μπορώ να το δεχτώ. Θα σας θυμίσω ότι, για παράδειγμα, μέσα στον Αύγουστο κάναμε ειδική συνεδρία του πολιτικού γραφείου για ενημέρωση και συζήτηση για το Κυπριακό.
0: Ναι, εγώ δεν είπαμε ότι μόνο αυτά, είπα γίνονται και αυτά. Γιατί δεν τελειώνεται.
19: Καλά να τα διευκρινίζουμε, γιατί δίδεται λάθος, γιατί έχουμε άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή, αυτό που κατηγορούμε τα κόμματα ότι δεν ασχολούνται τίποτε άλλο με τις εκλογές, δεν μπορεί και να το επιβεβαιώνουμε κιόλας. Έχουμε άλλες προτεραιότητες.
0: Ποιες είναι αυτές?
19: Για παράδειγμα, αύριο δεν είχαμε συναντήσεις και ξεκινήσαμε την μελέτη για το συνταξιοδοτικό. Αύριο έχουμε μια διευρυμένη τεχνοκρατική σύσκεψη, μελέτης των όσων έχουμε δει και ακούσει μέχρι σήμερα από την ΣΕΚ, το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, για το συνταξιοδοτικό. Μεθαύριο προγραμματίζουμε για την Τετάρτη μια δημοσιογραφική διάσκεψη για άλλο θέμα.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο μεγαλύτερο κόμμα του τόπου δεν μπορεί παράλληλα να κινεί τις διαδικασίες?
19: Ναι, θα το έλεγα στο τέλος και αυτό, ότι έχουμε προγραμματίσει 6 επαρχιακά συμβούλια συνεδρίες με κύριο αντικείμενο συζήτησης το Κυπριακό. Σε κάθε επαρχία τα επαρχιακά μας συμβούλια. Ξεκινούμε την...
0: Γιατί συζητάτε το Κυπριακό? Νιώθετε ότι έχει κάτι τώρα καινούριο για το οποίο πρέπει να μιλήσετε?
19: Καλό ερώτημα. Είναι κάτι που μας το έχουν ζητήσει πολλά στελέχη. Κάναμε μια εκδήλωση με εκλεγμένους στις κατεχόμενες κοινότητες και δήμους. Κάναμε στο πολιτικό γραφείο και ελέγχθη ότι καλό θα ήταν να γίνει και σε κάθε επαρχία. Και αυτό το έχουμε προγραμματίσει. Ξεκινούμε 10 του Σεπτέμβρη με το Επαρχιακό Συμβούλιο της Λευκωσίας και καταλήγουμε στις 2 Οκτωβρίου με το Επαρχιακό Συμβούλιο Αμοχώστου στο Παραλίμνη.
0: Κάποιος έλεγε ότι επειδή ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου τοποθετεί τον εαυτό του ως τον πρόεδρο της λύσης ή στον, ο πρόεδρος που θα συζητήσει το Κυπριακό. Πάει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο σύνολο του τώρα να συζητήσει το Κυπριακό, ενώ εγώ επί της ουσίας δεν αντιλαμβάνομαι τι διαφοροποιείται αυτή την ώρα. Ναι.
19: Καταρχάς προσπαθώ να πω ότι σας είπα ότι ακόμα και τον Αύγουστο με αυτό το θέμα ασχοληθήκα. Και τώρα σε επαρχιακό επίπεδο. Προσπαθώ να σας πω ότι έχουμε προγραμματίσει πολλά άλλα πράγματα, αλλά όχι συνεδρίες για τις προεδρικές εκλογές.
0: Και συνεδρίες για τις προεδρικές.
19: Αλλά όχι, λέω, συνεδρίες για τις προεδρικές εκλογές.
0: Μάλιστα.
19: Προσπαθώ να πω ότι και έχετε δίκιο, το λέω και εγώ αυτό, το είχα πει για την ηγεσία, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να ασχολείται με το Κυπριακό, το κυκλοφοριακό, το στεγαστικό.
0: Βέβαια, αφού είναι διαφορετικές. Ναι.
19: Με πάρα πολύ κόσμο και στελέχη που έχουμε και αρμόδιους σε κάθε θέμα, ούτως ή άλλως. Ναι, το κάνουμε αυτό. Απλά λέω ότι τώρα η προτεραιότητα είναι αυτή. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να διαστούμε τόσο πολύ.
0: Πότε βλέπετε εσείς, σας ρωτούσα εσάς πως άνθρωπος που βρίσκεται κοντά.
19: Ναι,
0: προσωπική.
19: Στην ηγεσία είναι ότι καμία τέτοια συνεδρία δεν μπορεί να γίνει πριν από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που είναι τέλος αυτού του μήνα.
0: Μάλιστα.
19: Αυτή είναι η προσωπική μου εισήγηση. Αυτή είναι, θα δούμε πώς θα τα αξιολογήσει η ηγεσία όμως. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα προκριθεί. Πάντως έχω πει ότι πριν από το τέλος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που είναι τέλος αυτού του μήνα, όπου μπορεί να ανακοινωθεί κάτι, κάποια σοβαρή εξέλιξη, μα φανταστήκατε, αγαπητή μου Ριάννα, να αποφασιστεί ότι τέλειο Οκτωβρίου ή Νοέμβριο θα υπάρχει πενταμερής και εμείς θα λέμε έχουμε προκηρύξει ήδη προεκλογικές διαδικασίες.
0: Κύριε Κουλά, έχετε, όχι, να σας ρωτήσω κάτι, έχετε αυτή την εικόνα και αυτή την πληροφόρηση, επειδή εστιάζουμε
19: όχι.
0: Πάρα πολύ στο Κυπριακό τούτη την ώρα,
19: όχι.
0: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός.
19: Ναι. Η απάντησή μου είναι όχι, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα ορόσημο τέλος του Οκτώβρη, όσο και αν δεν είμαστε δυστυχώς αισιόδοξοι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριφερθούμε ανώριμα. Αυτή τη στιγμή θα περιμένουμε τουλάχιστον κάποιο χρονικό διάστημα να γνωρίζουμε ναι τι θα γίνει. Μπορεί να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά δεν πρέπει και να αποκλείουμε κάτι.
0: Μάλιστα. Άρα μετά είναι πολύ ξεκάθαρη όμως η θέση σας. Μετά τη Γενική Συνέλευση εσείς το βλέπετε, όποτε και αν είναι αυτό, αλλά βάζετε ένα όρισμα και αυτό εγώ το κρατώ ως θετικό, ότι υπάρχει μια...
19: Το είπα ανάποδα. Όχι πριν από την Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον.
0: Ναι.
19: Από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ωραία. Γίνεται προσπάθεια από πλευράς της Προέδρου και της ηγεσίας που είστε κι εσείς, ίσως για να μην πάτε σε σοκομματικές εκλογές. Και αυτό δεν το λέω με πίεση, με την έννοια να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη και συμφωνία να είναι ένας ο υποψηφιός.
19: Κοιτάξτε, μια τέτοια προσπάθεια μπορεί να γίνει με πρωτοβουλίες διαφόρων. Όχι από τον επίσημο Δημοκρατικό Συναγερμό. Εμείς εδώ και σαν εκτελεστικός διευθυντής θα ετοιμάσουμε και τις διαδικασίες. Και θα είναι άψογες οι διαδικασίες που θα γίνουν. Έτσι. Όποτε αποφασιστεί να γίνουν. Τώρα, πρωτοβουλίες από διάφορα στελέχη που να προσπαθήσουν να καταλήξουμε σε ένα το συντομότερο και χωρίς εντοκομματικές διαδικασίες υπάρχουν, πρέπει να πω, έχουν περιέλθει και στην δική μου αντίληψη, αλλά δεν θα ασχοληθεί ο επίσημος Δημοκρατικός
0: Συναγερμός. Η πρόεδρος δεν θα ασχοληθεί.
19: Ο κάθε ένας που μπορεί να ενδιαφέρεται και η πρόεδρος, μα οι πρωτοβουλίες όλες περιστρέφονται γύρω από την πρόεδρο.
0: Ναι.
19: Δεν πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία χωρίς την συμμετοχή της Προέδρου, η οποία ούτως ή άλλως είχε και την πρωτοβουλία συνάντησης με τον κύριο Αβέρο Θεοφύτου.
0: Και με τον κύριο Παμπορίδη, μαθαίνω.
19: Με τον κύριο Παμπορίδη, σωστό. Συναντιόμαστε, δεν είναι είδηση αυτό το πράγμα. Συναντιόμαστε συχνά, λέμε στο πόδι.
0: Συναντιέστε, γιατί υπάρχουν και κοινές εκδηλώσεις και όλα αυτά. Αλλά άλλο να καθίσετε στο τραπέζι, ας είμαστε ειλικρινείς, και να βάλουμε κάτω το θέμα των εκλογών. Έχει διαφορά η μία.

0: για το πώς μπορεί να προχωρήσουμε. Θα γίνουν και άλλες δημοσκοπήσεις.
1: Δεν θα είναι, θα είναι εργαλείο για να πείσετε.
0: Έγιναν, γίνονται, θα γίνονται, θα είναι εργαλείο στην βάση του οποίου κάθε ένας μπορεί να πάρει και την απόφαση του. Θα είναι εργαλείο και για το πώς προχωρά ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Πάντα γίνονται και να μην κάνουμε εμείς, αγαπητοί μου, να θα κάνουν οι εφημερίδες, τα κανάλια.
1: Όχι, απλά εγώ το βρίσκω σε ένα εργαλείο. Όταν καθίσουμε στο τραπέζι και βάζω τον εαυτό μου μέσα, αν εγώ είμαι τελευταία, θα ακούσω ότι πιθανώς και να πρέπει να κάνω δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό ρωτάω αν το χρησιμοποιείτε ως προς αυτή τη λογική.
0: Η άποψή μου, η προσωπική.
1: Ναι, και εγώ προσωπική λέω.
0: Να χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, να γνωρίζουμε όλοι για το πώς μπορούμε να κινηθούμε και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να πάμε στα τυφλά. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Θα δούμε και αυτές που θα δημοσιεύσουν και όλες οι ούτως ή άλλως οι εφημερίδες, τα κανάλια και άλλοι οργανισμοί. Θα δούμε και τις δικές μας εσωτερικά. Η άποψή μου είναι ότι μπορεί βεβαίως να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για το πώς θα προχωρούσαμε. Αυτό κάναμε πάντα. Αυτό θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μπορεί να μην είναι το ίδιο. Μια δημοσκόπηση μπορεί να προσθέσει καινούργια στοιχεία. Κάποιοι να προσθέσει ποιοτικά στοιχεία, κάποιοι να μην είναι μόνο ποσοτικά και ούτω καθεξής.
1: Το Δημοκρατικό Κόμμα θα το προσεγγίσετε να πάτε σε μια συνεργασία εν ώψη προεδρικό?
0: Όταν θα καταλήξουμε με τα δικά μας, θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξει μια διαδικασία να συζητήσουμε με άλλες πολιτικές δυνάμεις, πρώτα με το Δημοκρατικό Κόμμα που και το ίδιο πρέπει να πάρει μια απόφαση κάποια στιγμή.
1: Ναι, μα λέει πώς χωρίς υποψήφιους, επειδή δεν ξέρει ούτε εσείς ποιον θα στηρίξετε, ούτε αν θα.
0: Χρόνο, δεν βιαζόμαστε.
1: Αυτό λέει ότι άμα χρόνο. Του πείτε ποιος θα είναι υποψήφιος, θα το σκεφτεί πιο σοβαρά. Γι' αυτό το λέω. Τώρα πώς να συζητήσει.
0: Λογικό. Γι' αυτό είπα, όταν τελειώσουμε εμείς, θα υπάρχει επαρκής χρόνος.
1: Θα θέλατε συνεργασία με το Δημοκρατικό Κόμμα?
0: Οπωσδήποτε. Αυτή η συνεργασία ήδη υπάρχει στην Βουλή, ήταν και είναι αναγκαία. Και στο παρελθόν αλλά και τα τελευταία χρόνια όλα όσα έχουν ψηφιστεί στην Βουλή για να μπορέσει ο τόπος μας να πάει μπροστά ως επιτοπλίστων είναι με κοινή στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού με το Δημοκρατικό Κόμμα, την ΔΥΠΑ πολλές φορές μέχρι προχθές τουλάχιστον που ήταν στην Βουλή. Επαφές πρέπει να γίνουν και με άλλα κόμματα που ίσως δεν μπήκαν στην Βουλή. Ναι, προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά λέω ότι τώρα πράγματι να ξεκαθαρίσουμε αυτά που έχουμε εσωτερικά. Να δούμε πώς προχωρούμε. Υπάρχει επαρκής χρόνος.
1: Θα ξέρουμε το 26, θα μας πάτε το 27.
0: Εγώ αυτό το οποίο είπα προσωπική μου άποψη σε μια συνέντευξη, νομίζω ήταν στην Καθημερινή, είναι ότι το αργότερο Μάρτιο θα έχουμε λογικά τον υποψήφιο, είναι ένας χρόνος προηγουμένος.
1: Α, το πάτε, Μάρτιο, πάτε πολύ. Το πάτε
0: είναι, γιατί είναι πολύ, μετά θα μας λέτε και να το
1: θυμάστε. Όχι, όχι.
0: Θα έχουμε δημοσιογράφους που θα γράφουν ότι μα ένα χρόνο πριν μεγάλη προεκλογική.
1: Να σας πω, έχετε στελέχη, θα το θυμάμαι, αλλά έχετε στελέχη, για να είμαστε ειλικρινείς, της ηγεσίας που λένε ακριβώς το αντίθετο. Από εδώ αυτή δεν έχω πει, δηλαδή ένας από αυτούς και το δηλώνει, δεν έχω να, το είπε και δημόσια, είναι ο κύριος Καρούσος, που λέει γιατί το πάμε.
0: Να σας πω ολοκληρωμένη την απάντηση μου στη συνέντευξη της Καθημερινής.
1: Για πείτε μου, θυμίστε μου ότι.
0: Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να έχουμε υποψήφιο το αργότερο τον Μάρτιο, αλλά υπάρχουν απόψεις σε στελέχη μας για να γίνουν νωρίτερα.
1: Ποιος αποφασίζει γι' αυτό, τώρα διαδικαστικά
0: το
1: ρωτά.
0: Το πολιτικό γραφείο θα αποφασίσει, ενδεχομένως πρώτα με μια εισήγηση από το εκτελεστικό γραφείο. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει απόλυτα ρυθμισμένο από που ξεκινά και το πολιτικό γραφείο έχει τον λόγο αυτό.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση, αγαπητή μου Ριάννα, πράγματι αναλώσαμε πάρα πολύ χρόνο, αφήσαμε όλα τα άλλα.
1: Όχι, θα σας ρωτήσω τώρα. Θα μου πείτε
0: δεν
1: τι
0: γίνεται. Κάτι άλλο.
1: Ωραία, δεν θα ρωτήσω. Θέματα. Θέλω να μου πείτε
0: το.
1: Ναι, θέλω να μου πείτε για το συνταξιοδοτικό. Και ρωτάω εσάς που είστε και αντιλαμβάνεστε και τα οικονομικά ζητήματα. Ξεχωρίζει η κυβέρνηση και θέλει να πάει μεμονωμένα. Χωρίς να μπουν μέσα τα ταμεία προνοίας, σε αντίθεση με όλους τους, όχι τους περισσότερους, που θέλει να γίνει μια ευρεία συζήτηση, την ίδια ώρα που έχουμε

0: δύσκολα πράγματα και στον πληθωρισμό και στην ακρίβεια. Είναι αλυσιδωτά τα πράγματα με συντάξεις που πιθανώς να μην αγγίζουν τον κατώτατο μισθό. Και είναι αλληλένδετα. Μου τα έλεγε και πριν ο κύριος Γιασεμίδης. Ότι τι γίνεται, για βοηθήστε με λίγο, ποια είναι η θέση σας.
1: Εντάξει, ασφαλώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εμείς εδώ και 2,5-3 χρόνια στα πλαίσια της ακρίβειας λέγαμε ότι πρέπει να δώσουμε στοχευμένα στους χαμηλοσυνταξιούχους, στις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, στη μεσαία τάξη. Προσπαθήσαμε, κάναμε κάποια πράγματα στα πλαίσια της με δικές μας τροπολογίες και άλλων κομμάτων για την φορολογική μεταρρύθμιση. Χρειάζεται, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, χρειάζονται να γίνουν πολλά πράγματα. Υπάρχει μια ευχέρεια, όπως καταλαβαίνω, δημοσιονομική ευχέρεια του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη, τα έσοδα, η αύξηση.
0: Ναι, αλλά τώρα λίγο τα πράγματα...
1: Χρειάζονται να γίνουν. Δεν μπορεί όμως να λέμε ότι είναι μια συνολική μεταρρύθμιση ή να είναι μεταρρύθμιση χωρίς τουλάχιστον τον δεύτερο πυλώνα που είναι τα Ταμεία Προνοίας. Το είπαμε σε επίσημες τοποθετήσεις μας ότι κανονικά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένας οδικός χάρτης τουλάχιστον για το πώς προχωρούμε στα Ταμεία Προνοίας για να θεωρηθεί μια μεταρρύθμιση ότι βάζουμε τις βάσεις για οριστικές λύσεις.
0: Άρα θα είστε ιδιαίτερα αυστηροί ενώπιον όταν θα έχετε ενώπιό σας το πλάνο στη Βουλή.
1: Όχι,
0: θέλετε τη
1: αυτό,
0: σύνδεση.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Όχι, ρωτάω εγώ.
1: Ναι, ναι, λέω ότι υπάρχει εν εξελίξει διάλογος, όπως μας λέει και η κυβέρνηση και η κοινωνική εταίροι για τα Ταμεία Προνοίας, για να δουν κατά πόσο μπορεί να συμφωνηθεί κάτι ως οδικός χάρτης, που να έχουμε ένα πούζουλα που πάει αυτό το πράγμα στα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει και αν θα έχουμε κάτι ενώπιον μας. Σε κάθε περίπτωση είμαι της άποψης ότι δεν θα σταματήσουμε την εξέταση του πυλώνα 1 επειδή λείπει ο πυλώνας 2. Θα δούμε και αυτά που θα φέρει η κυβέρνηση, ασχέτως αν ασκούμε κριτική, γιατί έπρεπε ο διάλογος να γινόταν παράλληλα εδώ και καιρό. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Η ακρίβεια πράγματι έχει πλήξει σημαντικά τους συνταξιούχους.
0: Όλους.
1: Των χαμηλών, αλλά όλους. Και των
0: ας ανοίξουμε τώρα συζήτηση ακρίβεια, είναι σε όλους.
1: Και όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι έγινε μια λάθος διαχείριση της ακρίβειας από πλευράς κυβέρνησης. Τα έχουμε πει αυτά.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για κοινωνική μεταρρύθμιση. Να σας βάλω ακόμη ένα. Πώς είναι η κοινωνική μεταρρύθμιση, αν μετά την ολοκλήρωση της έχουμε κόσμο που πιάνει ακόμη το βοηθητικό τσεκούδι?
1: Κοιτάξτε, η κοινωνική πολιτική πρέπει να παραμείνει με κριτήρια να στηρίζουμε αυτούς που πρέπει.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει διπλό ρόλο, θεωρώ. Το ένα είναι η αναδιανομή, δηλαδή έχει κοινωνικό χαρακτήρα και πρέπει να στηρίζουμε αυτούς που πρέπει. Αναδιανέμει ουσιαστικά από τις υψηλότερες συντάξεις, από τις μισές συντάξεις προς τις χαμηλότερες. Αλλά και την ίδια ώρα πρέπει να παραμείνει ένα στοιχείο που δυστυχώς όμως καταλαβαίνω αποδυναμώνεται, που είναι το ανταποδοτικό κομμάτι, δηλαδή ως ένα σημείο μπορώ εγώ που βάζω πολύ περισσότερες εισφορές να χορηγώ εσάς που βάζετε πολύ λιγότερες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται και σήμερα. Αν αυτό ενδυναμωθεί κι άλλο, γι' αυτό λέω κοινωνική πολιτική κάνει και το κράτος, δεν μπορεί να κάνουν οι υπόλοιποι εισφορείς. Οι υπόλοιποι εισφορείς, αν αποδυναμωθεί το ανταποδοτικό κομμάτι, θα δημιουργήσουμε αντικίνητρα στην εργασία, αντικίνητρα στην καταβολή των εισφορών. Και αυτό είναι κάτι που πιστεύω για το μέλλον, είναι κάτι που δεν θέλουμε. Άρα όλα μαζί πρέπει να τα δούμε, και τις μεσαίες συντάξεις και τα κίνητρα για εργασία και τα κίνητρα ή τα αντικίνητρα για την εισφοροδιαφυγή.
0: Και τις τιμές των καυσίμων, όλα. Το μεγάλο πλάνο που πρέπει να κάνει αυτή η χώρα επιτέλους.
1: Ναι, με τα καύσιμα είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, με πολλούς
0: κινητήρους. Με αλυσίδωτες επιπτώσεις.
1: Τώρα έχουμε μπλανιώσει στους ρύβους, πρέπει να αυξηθεί ανάμειξη με δύο καύσιμα που είναι πιο ακριβά και αυτό σημαίνει αύξηση. 1η-1η του 18 και σημειώστε ήταν 1η-1η του 17 και η Ευρωπαϊκή Ένωση το ανέστειλε για ένα χρόνο για όλα τα κράτη-μέλη. Θα ενταχθούν δυστυχώς και τα καύσιμα στο σύστημα εμπορίας ρήπων. Αυτό
0: ναι,
1: τι σημαίνει, σημαίνει ότι όπως η ΑΕΚ αγοράζει ρήπους στη βάση του τι εκπέμπει και τα χρεώνει στους καταναλωτές και οι εταιρείες πετρελαιοειδών θα αγοράζουν ρήπους ανάλογα με το πόσα πουλούν και θα τα χρεώνουν στους καταναλωτές και χρειαζόταν, και αυτό το είπαμε αγαπητή Μαριάννα, πριν από 2,5 χρόνια.
0: Το είπατε τώρα όμως,
1: ότι έπρεπε, και αυτό να με αφήσετε να το ολοκληρώσω
0: και κλείνουμε,
1: έπρεπε να προχωρούσαμε πιο δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση. Χρειαζόταν ένα σχέδιο γενναιόδωρο για απόσυρση παλαιών οχημάτων, να μειωθεί η κατανάλωση, να έχουμε πιο οικονομικά αυτοκίνητα, να δούμε τα σχολικά λεωφορεία και πολλά άλλα πράγματα. Ακριβώς γιατί αυτή είναι η πορεία που θα οδηγηθούμε. Όλα αυτά θα αυξάνονται στην συνέχεια. Και δυστυχώς λέω, ενώ είχαμε αυτές τις προκλήσεις μπροστά μας, την ακρίβεια, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις οικογένειες με παιδιά, την υπογεννητικότητα, το κυκλοφοριακό και την δυνητική αύξηση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση δεν έβαλε αυτές τις σωστές προτεραιότητες. Η κυβέρνηση προτίμησε τις προσλήψεις, τις ανελαστικές δαπάνες, το μισθολόγιο.
0: Θα τα δείτε τώρα με τον προϋπολογισμό, να τη συζήτηση.
1: Έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες εκατομμύρια που μπορούσαμε να είχαμε στην διάθεσή μας για όλα τα υπόλοιπα.
0: Είναι ο προϋπολογισμός εν όψη και είναι από εδώ και πέρα ένα ανοιχτό πεδίο προς νέες προτάσεις, προς νέες να κατευθυνθούν στη Βουλή, να συζητηθούν και να πιέσετε ως το μεγαλύτερο κόμμα για να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα. Όσα και αν κάνατε πριν, τώρα πρέπει να κάνετε εκ νέου, κύριε Κουλά. Ο κόσμος αναμένει. Έτσι είναι. Και θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας. Ευχές για όμορφο απόγευμα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 12 και 10.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
6: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
5: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
6: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
7: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
11: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
13: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Ο Νέα Review» φέρνει κοντά σας το Fetch. Η αγορά της Κύπρου στο κινητό σου. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλή εβδομάδα και όλας να ευχηθούμε σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Ήταν ένα γεμάτο Σαββατοκυριακό με ωραίες αναμετρήσεις και για ό,τι αφορά τη Cyprus League by Stoiximan, αλλά και τα υπόλοιπα προαθλήματα στην Ευρώπη. Εδώ στα δικά μας πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα Απόλλωνας, Ομόνια Ραδίπου και ΑΠΟΕΛ. Έκανε το 2-2 και η ΑΕΚ, που ανέβηκε κιόλας στην κορυφή της βαθμολογίας. Η δεύτερη αγωνιστική που ολοκληρώνεται σήμερα, θυμίζω, με δύο αναμετρήσεις. Στις 7 η Πάφος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό και στις 8 θα έχουμε τον ντέρπι ανάμεσα σε Άρη και Ομόνια. Θα ακούσετε και τα δύο παιχνίδια από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά για αναμετρήσεις, θυμίζω, από την Cita Vision. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για τα δεδομένα που προκύπτουν σε σχέση με τα σημερινά παιχνίδια. Προφανώς είναι στο επίκεντρο και τα όσα έγιναν μέσα στο Σαββατοκυριακό. Είχαμε ακόμη μια αγωνιστική που υπήρξαν έτσι κάποια παράπονα σε σχέση με το θέμα της διαιτησίας. Δυστυχώς χθες στο ΓΑΣΥΠΗ έγιναν και επεισόδια με ένα αστυνομικό να τραυματίζεται. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία λοιπόν. Θυμίζω πως είχαμε σήμερα και εξέλιξη σχετικά με το μεταγραφικό κομμάτι, καθώς προκύπτει όπως φαίνεται ανατροπή με την υπόθεση του Μουσαλόφσκι, για τον οποίο υπήρχε η προοπτική να παραχωρηθεί ιδανικό στον Ολυμπιακό. Όπως φαίνεται, ο Πολωνός εξτρέμ, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα της Ομόνιας, επέλεξε να μην αποδεχθεί την πρόταση της ομάδας του Ολυμπιακού και παραμένει λοιπόν στην Ομόνια μέχρι νεοτέρας. Είμαστε κιόλας προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Το μεταγραφικό παράθυρο κλείνει στις 9 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να δούμε το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα στο θέμα στελέχωσης σε κάποιες ομάδες που το ψάχνουν για περαιτέρω ενίσχυση. Είναι γνωστή και η πρόθεση που υπάρχει από πλευράς της ομάδας της ΑΕΛ για να αποκτηθεί επιθετικός μετά και τους σοβαρούς τραυματισμούς των Τσατάκοβιτς και Γκομής. Θα δούμε πώς θα προκύψουν λοιπόν, πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα, αν θέλετε καλύτερα, μέσα στις επόμενες μέρες.

Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό.

Αρχίζοντας λοιπόν από τα χθεσινά παιχνίδια και τον τέρπι στο Γασιπί, κατάφερε να παρουσιαστεί αλλαγμένο, βελτιωμένο το ΑΠΟΕΛ, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στην φετινή σεζόν με εντυπωσιακό τρόπο, επικρατώντας με 6-0 της ΑΕΛ. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η νίκη για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, με 15 τελικές προσπάθειες, 6 γκολ και 5 διαφορετικούς σκόρερ. Ένα ΑΠΟΕΛ με περισσότερη ένταση, κινητικότητα στο γήπεδο, μπήκε από την αρχή με σοβαρότητα, με συγκέντρωση στον αγωνιστικό χώρο. Κατάφερε κιόλας να περιορίσει την ομάδα της Λεμεσού και παρουσιάστηκε και πολύ καλά προετοιμασμένο σε σχέση με την μεσοεπιθετική του λειτουργία. Γενικότερα φάνηκε το παιχνίδι, τα θέλω αν θέλετε, του Νίκου Παπαδόπουλου στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Ο Ελλαδής τεχνικός που θέλει η ομάδα του να παίζει κάθε το ποδόσφαιρο, να κινείται γρήγορα, να δημιουργεί ευκαιρίες. Είδαμε τον Μαρκίνιος να κινείται πίσω από τον Πεντρόσο, τον Τζούρισιτς να αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ξεχώρισαν Μαρκίνιος, Πεντρόσο, Σταφυλίδης, ο Σάστρε επίσης, όπως και η Ινταλσιο και η Αβραμίτης στην μεσαία γραμμή. Άρχισε για πρώτη φορά κιόλας βασικός ο Κύπριος μέσος, που είχε άκρως ενθαρρυντική εμφάνιση. Φάνηκε και η ωριμότητα στο παιχνίδι του και η καλή τεχνική κατάρτιση. Έπαιξε και για 10 λεπτά στην αναμέτρηση ο Μπαράκ, που φαίνεται ότι και ο ίδιος ακόμη χρειάζεται κάποια αγωνιστικά λεπτά για να βρίσκεται στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας. Είναι ενθαρρυντική λοιπόν η εικόνα του ΑΠΟΕΛ και ακόμη πιο ενθαρρυντικό για το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη ποδοσφαιριστές με ποιότητα, με εμπειρίες που θα ενσωματωθούν με την ομάδα. Είναι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, με τελευταίο θυμίζω τον Τάσο Μπακασέτα, που η μεταγραφή του έχει προκαλέσει και αρκετό ενθουσιασμό στους οπαδούς των γαλαζοβιτρίνων. Υπήρχε και χθες αρκετός κόσμος στο Γασιπί. Το ζητούμενο, όπως είπε και ο προπονητής της ομάδας, είναι να δώσει συνέχεια πλέον και με το παιχνίδι που ακολουθεί κοντρα στην Ανόρθωση. Έκανε λόγο και ο Νίκος Παπαδόπουλος για ό,τι αφορά το κομμάτι ενίσχυσης και τη συζήτηση που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες για το κατά πόσον θα προχωρήσει στην απόκτηση επιθετικού το ΑΠΟΕΛ. Είπε πως θα ήταν άδικο για ένα Κύπριο παίκτη που εμπιστεύομαι να αποκτηθεί ακόμη ένας center for. Θυμίζω πως για την ελόγω θέση το ΑΠΟΕΛ διαθέτει τους Πεδρόσο και Σταύρο Γεωργίου αυτή τη στιγμή, με τον Κέρο Σωτηρίου επίσης να βρίσκεται στη διαδικασία της αποκατάστασής του και αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα τους επόμενους μήνες. Με την ΑΕΛ από την άλλη να παρουσιάζεται κατώτερη των προσδοκιών. Υπάρχει προβληματισμός σε σχέση με την εμφάνιση της ομάδας της Λεμεσού, κάτι που είναι και επόμενο μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Απαιτείται λοιπόν και περαιτέρω βελτίωση στο αγωνιστικό κομμάτι και είναι ξεκάθαρη και η ανάγκη που υπάρχει σε σχέση με το θέμα της ενίσχυσης και την προσπάθεια που γίνεται για να αποκτηθεί επιθετικός. Έκανε λόγο χθες ο Ούγκο Μαρτίνς πως υπήρχαν κάποια πράγματα στην αναμέτρηση που δεν μπορούσαν να ελέγξουν. Σαφώς ένα τέτοιο αποτέλεσμα προκαλεί την ανάγκη να υπάρξει αυτοκριτική για το πώς συνεχίζει στην πορεία η ομάδα της ΑΕΛ. Άλλαξε κιόλας το πλάνο του Πορτογάλου τεχνικού από το γεγονός ότι έμεινε και με 10 ποδοσφαιριστές η ΑΕΛ στο δεύτερο μέρος, αλλά από εκεί και πέρα είναι αρκετά αυτά που χρειάζεται να βελτιώσει η ομάδα εν ώψη της συνέχειας. Θυμίζω το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΛ είναι την ερχόμενη Παρασκευή κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα, με τον Ούγκο Μαρτίνς να μην υπολογίζει στον Καφού που δέχτηκε χθες την κόκκινη κάρτα. Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα για την ομάδα της ΑΕΚ, που πέρασε από την έδρα της Νέας Σαλαμίνας κερδίζοντας τους Ερυθρόλευκους με 4-1 και βρίσκεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Σεγιές, που παρουσιάζει τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια ένα στοιχείο που της έλειψε το τελευταίο διάστημα, θέλετε την προηγούμενη σεζόν, και αφορά την αποτελεσματικότητα. Όπως και στο παιχνίδι της πρεμιέρας, έτσι και χθες, παρουσιάστηκε ουσιαστική η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Ιβάνοβιτς, που πέτυχε 2 γκολ και έδωσε και μία assist. Φάνηκε ξανά η οριμότητα στο παιχνίδι της, η ποιότητα που διαθέτει, το βάθος που έχει ως ομάδα. Το ακόμη πιο σημαντικό είναι το ότι κερδίζει χρόνο με αυτές τις δύο νίκες στο πρωτάθλημα, από τη στιγμή που ο Ρούμπεν Σεγιές δεν βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στον πάγκο της ομάδας της Λάρνακας. Οπότε και για την ίδια είναι σημαντικό το ότι
Έχει αρχίσει με τον καλύτερο τρόπο, έχει την αυτοπεποίθηση και το περιθώριο έτσι να προσαρμοστεί πλέον και στα θέλω του προπονητή της. Από το τελευταίο παιχνίδι αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού και ο Σαμπορίτ, ο οποίος θα αξιολογηθεί και από το ιατρικό επιτελείο για να διαφανεί ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Από αύριο αρχίζει, θυμίζω, η προετοιμασία της ΑΕΚ σε σχέση με το σημαντικό ντέρπι που ακολουθεί στην αρένα κόντρα στην Πάφο. Όπως είπε και σήμερα στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας της Λάρνακας, ο Κυριάκος Δημητρίου, θα δουν μέσα στις προπονήσεις αυτές και την κατάσταση του Παλαιάρη, του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος της ΑΕΚ. Τις αρκετές απουσίες που είχε για ακόμη μία αγωνιστική και ο Απολλωνάς κατάφερε να πετύχει πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ήταν η ομάδα που παρουσιάστηκε πιο συνεπής, με περισσότερη υπομονή στο παιχνίδι της κόντρα στην ανόρθωση. Και στο θέμα της επιθετικής ανάπτυξης ήταν πιο οργανωμένος, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ροντρίκες και Όσμπολτ. Κατάφερε να πάρει το ζητούμενο η ομάδα της Λεμεσού. Ιδιαίτερα για ό,τι αφορά τον Όσμπολτ που ήρθε αυτό το καλοκαίρι στην ομάδα, φαίνεται ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τα στοιχεία να δώσει σημαντικές βοήθειες στην επιθετική γραμμή. Συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών αγώνων, έχει ήδη βρει δικτύα 4 φορές ο Σλοβένος striker. Ανέφερε και όλος Άδα ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης σε ό,τι έχει να κάνει με την απόδοση της ομάδας, το να βρεθούν, αν θέλετε, οι ποδοσφαιριστές στα αναμενόμενα επίπεδα απόδοσης, όπως ήταν και στην περσινή σεζόν. Κάτι που είναι λογικό, γιατί είμαστε ακόμη στην δεύτερη αγωνιστική. Ακολουθεί ακόμη ένα σημαντικό τεστ για τον Απόλλωνα, αυτό κόντρα στην Ομόνια. Μετρά και όλα κάποιες επιστροφές. Επιστρέφουν Βάισμπεκ και Μπράντον Θόμας που εξέντησαν την ποινή τους. Θα μείνει εκτός και ο Άγγελος Ανδρέου που αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα, όπως ανέφερε και σήμερα ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Όπως επίσης θα χάσουν το επόμενο παιχνίδι οι Λιούμπιτς και Μπράουν, που παραμένουν και αυτοί εκτός. Γνωστή η συζήτηση που γίνεται σχετικά με την διαιτησία και τα παράπονα που εκφράστηκαν από πλευράς της ομάδας της ανόρθωσης για την τελευταία αναμέτρηση στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Δεν θέλησε να τοποθετηθεί περαιτέρω επί τούτου και για τα όσα ακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Είπε σχετικά με αυτό το κομμάτι πως δεν θα σχολιάσουμε το οτιδήποτε. Τελείωσε ο κύκλος του αγώνα. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια, που είναι δύσκολο παιχνίδι. Οι εικόνες ήταν ξεκάθαρες, είναι μέρος του ποδοσφαίρου και δικαιούται η κάθε ομάδα να διαμαρτύρεται, ανέφερε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας της Λεμεσού. Η ανόρθωση λοιπόν που εκφράζει έτσι κάποια παράπονα σε σχέση και με το ακυρωθέν γκολ του Ντακρούς, το πέναλτι που κέρδισε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ο Απόλλωνας. Υπήρξαν και χθες αναρτήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν από εδώ και μπρος οι άνθρωποι της ομάδας της Άμοχος του. Με την ανόρθωση και στο αγωνιστικό κομμάτι να παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην ΑΕΛ. Βοήθησε και η αλλαγή σχηματισμού του El Maestro και κάποιες επιστροφές. Ο Τόσιτς βοήθησε σημαντικά στην αμυντική γραμμή της κυρίας. Ήταν διεκδικητική και στο πρώτο μέρος. Πίεσε, πάλεψε, προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Κρατά την καλή εικόνα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έρχονται και οι βαθμοί. Γι' αυτό και έχει και ήδη αρκετά να δουλέψει εν ώψη της συνέχειας και τον τέρπι που θα ακολουθήσει κόντρα στο ΑΠΟΕΛ.

0: Γρηγόρη.
1: Πέφτει σήμερα λοιπόν η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με δύο παιχνίδια, Πάφος Ολυμπιακός και Άρης Ομόνια. Στις 7 θα αρχίσει το πρώτο χρονικά παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης, με την Πάφο να επιδιώκει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά και τη νίκη της στην πρεμιέρα του προαθλήματος, αλλά και την κατάκτηση του Super Cup. Στα θετικά, για ό,τι αφορά το πλάνο του Σαπίντο, είναι και το γεγονός πως μετρά κάποιες επιστροφές. Είναι διαθέσιμος ο Κορέα που εξέτησε την ποινή του. Βέβαια, θα δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο ίδιος, γιατί είχε και κάποιο έτσι πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Ενώ και ο Πορτογάλος τεχνικός, θυμίζω, επιστρέφει στους πάγκους. Είναι σημαντικό το να καταφέρει η παφιακή ομάδα να πάρει το ζητούμενο σε τέτοια παιχνίδια που στη θεωρία πάντα έχει τον πρώτο λόγο, χωρίς να σημαίνει ότι θα έχει και εύκολο έργο κόντρα στον Ολυμπιακό. Άλλωστε νομίζω είναι καλά προετοιμασμένοι οι άνθρωποι της Πάφου, καθώς πέρσι ο Ολυμπιακός την είχε κερδίσει κιόλας στο Γασιπί. Ούτε στην ομάδα της Λευκοσίας υπάρχουν προβλήματα. Είναι όλη στη διάθεση του Γιώργου Κωστή εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Στις 8 θα έχουμε και το ντέρπι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, εκεί όπου ο Άρης αντιμετωπίζει την Ομόνια. Ντέρπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που δοκιμάζουν και οι δύο σήμερα δυνάμεις. Ο Άρης είχε θετικό δείγμα στην παρουσία του στην πρώτη αγωνιστική κόντρα στον Απόλλωνα. Έδειξε ότι είναι μια ομάδα με φρεσκάδα, με επιθετική ποιότητα, που μπορεί να δημιουργήσει κιόλας προβλήματα. Θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί κόντρα στην Ομόνια, που έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της και ψάχνει μάλιστα και ίδια να βγάλει αντίδραση σήμερα μετά την ισοπαλία κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου και το χαμένο τελικό του Super Cup κόντρα στην Πάφο. Αναμένουν και οι φίλοι των Πρασίνων να δουν μια βελτιωμένη εικόνα από τους ποδοσφαιριστές τους. Δύο διαδοχικά παιχνίδια χωρίς γκολ, ασφαλώς δεν είναι και η εικόνα που θέλει να βλέπει αυτή ο Νορβηγός τεχνικός, ο Χένικ Μπέρκ, με το απόψινό παιχνίδι να αποτελεί μια καλή ευκαιρία για άμεση αντίδραση. Πάντως είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Χένικ Μπέρκ, εκτός από τον Άιτινγκ που έμεινε εκτός αποστολής.

Περνώντας και στη διεθνή επικαιρότητα, για τη φορά το ελληνικό πρωτάθλημα, χθες ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1. Νίκη που ήρθε σχετική άνεση, γιατί με το ξεκίνημα του αγώνα είχε δεχτεί και κόκκινη κάρτα η ομάδα του Λύση. Πέτυχε και 2 γκολ στο πρώτο μέρος ο Παναθηναϊκός, που ήταν κυρίαρχος και έδειξε και το τι πρέπει να περιμένουμε στη συνέχεια από τον ίδιο. Εντυπωσιακή και η ΑΕΚ επικράτησε με 5-0 του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια το προηγούμενο Σάββατο. Η Ένωση που ολοκληρώνει και όλα σήμερα την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα κόντρα στην ΛΑΣΚ για την League Phase του Champions League. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και είναι παιχνίδι κιόλας που το έχει μέσα στην έδρα της, γι' αυτό και θέλει να το εκμεταλλευτεί για να αρχίσει με το δεξί. Αν θέλετε, είναι το παιχνίδι που θεωρείται must win για τους κυτρινομαυρούς. Δυστυχώς αυτό που βρισκόταν στο επίκεντρο τις προηγούμενες μέρες είναι η συζήτηση για τον El Campi μετά το σοβαρό τραυματισμό του Μαροκινού Φορ, που ήταν και συγκλονιστικές οι εικόνες από τον τραυματισμό του στο Πανθεσσαλικό. Χειρουργήθηκε χθες ο ποδοσφαιριστής που θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους μήνες. Τέτοιοι τραυματισμοί πραγματικά είναι κρίμα για τον κάθε αθλητή. Με τον Ολυμπιακό πλέον να μπαίνει σε μια διαδικασία να ψάχνει για επιθετικό. Προκύπτει κιόλας και εξέλιξη σε σχέση με τον Γιάρεμτσουκ, του οποίου το όνομα συνδέθηκε κιόλας και με την Κυπρό. Ο Γιάρεμτσουκ που δεν υπολογιζόταν στον Ολυμπιακό, όμως ό,τι είδα και προηγουμένως έχει ανακοινωθεί και η αποστολή για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στον Βόλο για το κύπελο και έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή ο ίδιος. Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για να πάρει αγωνιστικά λεπτά με τους ερυθρόλευκους που το ψάχνουν βεβαίως και για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή και αναμένονται σύντομα οι εξελίξεις για ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, σε αυτό το θέμα, όποιον ποδοσφαιριστή και αν αποκτήσει ο Ολυμπιακός με μεταγραφή εννοώ, τότε δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας για ό,τι αφορά την League Phase του Europa League. Άφησε πάντως και 2 βαθμούς στο Πανθεσσαλικό η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, έμεινε στο 1-1 κόντρα στον Βόλο. Πέτυχε τρίτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα και ο Πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου. Επικράτησε χθες με 2-0 του Λεβαδιακού και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Για ό,τι αφορά την Premier League, η Arsenal χθες στον τέρπι της αγωνιστικής κατάφερε να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα κόντρα στην Chelsea με assist του Τζόλι για ό,τι αφορά τον goal με το οποίο κέρδισε το παιχνίδι η ομάδα του Αρτέτα. United κρατούσε τη νίκη μέχρι και τις καθυστερήσεις. Ισοφαρίστηκε ωστόσο στο 90-6 από την Everton. Παραμένει αίτητη και η Hull του Τζολάκη που έμεινε στο 0-0 κόντρα στην Aston Villa. Πήρε τη νίκη και η Manchester City κόντρα στην Coventry, όπως και η Liverpool με την Ipswich. Δύο ομάδες που έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής, Manchester City και Arsenal για διαφορά από το αγγλικό πρωτάθλημα. Συνεχίζει ακάθεκτη και στη Λαλίγκα η Μπαρσελόνα. Επικράτησε χθες με 5-0 της Βαλένθια. Στραβοπάτησε η Ρεάλ την Παρασκευή κόντρα στη Ρεάλ Πέτις. Δέχθηκε την ήττα με 1-0. Ενώ και η Ατλέτικο ιτήθηκε με 3-0, θυμίζω, το Σάββατο κόντρα στην Athletic Bilbao. Έχουμε και σήμερα δράση για ό,τι αφορά τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δύο παιχνίδια για την Serie A. Σήμερα στις 7:30 η Κάλιαρη υποδέχεται την Λέτσε και στις 9:45 θα έχουμε το παιχνίδι της Ουντινέζε κόντρα στην Λάτσιο. Για τη Λα Λίγκα έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 8 Χετάφε Θέλτα Βίκο και στις 10:30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Και έχουμε και ένα παιχνίδι για την Super League, για το ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Αστέρα Τρίπολης να υποδέχεται τον Ηρακλή στις 6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η UEFA απέστειλε την απάντησή της προς την ΚΟΠ αναφορικά με το θέμα της αδειοδότησης νέας εταιρείας στο ΑΠΟΕΛ. Με τα πρώτα μηνύματα να είναι θετικά, πλέον εναπόκειται στην ΚΟΠ να ενημερώσει πώς θα προχωρήσει στον λόγο θέμα. Εξελίξεις αναμένονται την Τετάρτη όταν και θα επιστρέψει από το εξωτερικό ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χάρης Λοϊζίδης. Η υπόθεση αυτή αφορά στην καταρχήν συμφωνία ανάμεσα σε εταιρεία, σωματείο ΑΠΟΕΛ και το επενδυτικό σχήμα υπό τον Σαβαλιασί. Πολύ καλή εμφάνιση για το ΑΠΟΕΛ που έστειλε μηνύματα εν ώψη της συνέχειας ντεπούτο για τον Μπαράκ, ενώ ο Καρίγιο και Μπακασέτας θα συμπεριληφθούν σε αποστολή όταν και εφόσον είναι απόλυτα έτοιμοι. Εκτός για το επόμενο παιχνίδι με την Ανόρθωση, τιμωρημένος Ντάλσιο, ενώ αναμένεται ότι θα επιστρέψει ο Βρόντις. Με δύο πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις πέφτει απόψη η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα. Στις 7 ο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. Ενώ στις 8 ο Άρης αντιμετωπίζει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και ενημέρωση από την ιστοσελίδα 24 Sports. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από την Sida Vision. Συνέχεια στις επιτυχίες θέλουν να δώσουν στην Πάφο, επιστρέφει στον πάγκο Σαπίντο, εκτός θα είναι Μαμάτοφ και Κυριακίδης. Ο Κορέια είχε χτίσει την τιμωρία του αλλά δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος αγωνιστικά, αμφίβολος ο Μπρίτο, διαθέσιμος ο Μπιέλ. Στον Ολυμπιακό όλοι είναι στη διάθεση του Γιώργου Κωστή, δεν προχωρεί περίπτωση απόκτησης του Μουσιαλόφσκι, καθώς ο Πολωνός δεν θέλει να αποχωρήσει από την Ομόνια. Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα επιζητά η Ομόνια, μοναδική απουσία Whiting, ανοιχτό το ενδεχόμενο προσταφαιρέσεων στο ρόστερ. Στη νίκη στοχεύει και ο Άρης σε δεδομένη απουσία του Χάμπου Χαραλάμπους. Για ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν έκανε λόγο μιλώντας στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου. «Έχουμε βάθος και ένα πλήρες ρόστερ και αρκετά περιθώρια ακόμη για βελτίωση», σημείωσε. Ο Παλαιάρη θα αποτελέσει την επιπλέον επιλογή στον τέρπι που έρχεται με την Πάφο. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Σαμπόρη, τεχτός είναι ο Αμίν. Ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αποχώρησης του Αντερέγγεν, ενώ είναι στη διαδικασία εξέβρεσης λύσης για να αποχωρήσουν οι Γκούρφιγκελ και Μούφτιτς. Στον Απόλλων υπάρχει ικανοποίηση για την νίκη επί της Ανόρθωσης, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον τέρπι με την Ομόνια στο Γασιπί. Μυϊκός είναι ο τραυματισμός του Ανδρέου και τέθηκε εκτός, όπως επίσης οι Μπράουν και Λιούμπιτς. Αντίθετα, εξαίρεσαν την ποινή τους και επιστρέφουν οι Βάισμπεκ και Μπράντον Τόμας. Έκλεισε ο κύκλος του αγώνα με την Ανόρθωση, ήταν ξεκάθαρες οι εικόνες, είπε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Φανούρης Κωνσταντίνου. Στην Ανόρθωση αφήνουν πίσω τους το αρνητικό αποτέλεσμα και το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και αρχίζουν την προετοιμασία τους για τον ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Βασικός υποψήφιος ο Γιάννης Μανιάτης για την θέση του εκτελεστικού διευθύντη. Απογοήτευση στην ΑΕΛ για την βαριά ήττα από το ΑΠΟΕΛ και προσπάθεια ανασύνταξης για τη συνέχεια, δεδομένα εκτός από το παιχνίδι της Παρασκευής με τη Σαλαμίνα ο Καφού λόγω της κόκκινης. Συνεχίζεται προσπάθεια απόκτησης επιθετικού. Θα αναλυθούν τα λάθη για να μην επαναληφθούν και στόχος είναι η άμεση βελτίωση, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας ο Λοΐζος Μωυσέος, τονίζοντας ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στον προπονητή και στο ρόστερ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για το πρωτάθλημα της Super League στην Ελλάδα στις 6 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, στην Ισπανία στις 8 Χετάφε Θέλτα και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. για το Ιταλικό Πρωτάθλημα στις 7.30 Καλγιάρι Λέτσε και στις 9.45 Ουντινέζε Λάτσιο. Ο Γιάρεμτσουκ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Βόλο για το κύπελλο Ελλάδας. Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον Αστράγαλο. Στην Ρεάλ, ο Ζωζέ Μουρίνιο δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των τιμωρημένων Καμαβινγκά, Γκιουλέρ και Μπερνάρτο Σίλβα για τον αγώνα με την Ίντερ στο Champions League. Ο Πάολο Βανόλι θα αντικαταστήσει τον Φάμπιο Κρόσο στον πάγκο της Φιωρεντίνα. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός.

0: Some fought for land, some for oil, some for information.
1: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
0: This is happening now.
1: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
0: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
3: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα cyhema.com και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
7: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 550 γραμμάρια μόνο 4,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
10: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4. Ο Λουίς σε λίγο θα κάνει είσοδο. Έτσι είναι με τα μεγάλα ονόματα. Συνήθως βγαίνουν τελευταία στη σκηνή. Θα τον έχω μαζί μας στο δεύτερο ημίωρο μετά τις 2:30 λόγω μια λυμμένης υποχρέωσης. Να πω τώρα, επειδή είναι η τελευταία μέρα, τελευταίες 24 ώρες που μπορείτε να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση, δύο θέσεις, δύο καρέκλες στο επίσημο δείπνο του τουρνουά Payable Νεόφυτος Ανδριώτης την ερχόμενη, μάλλον αυτή την εβδομάδα. Αλλάξαμε εβδομάδα, Παρασκευή, Κυριακή τα παιχνίδια. Ολυμπιακός Πύρος Άρης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας. Στο Σάββατο, στο ρεπό τους, οι ομάδες, οι παίχτες, οι προπονητές θα παρευρεθούν στο επίσημο δείπνο 8:30 στην Λευκοσία, στο Old Nicosia Town Hall. Δύο από εσάς, ένας που θα κερδίσει ή μία που θα κερδίσει, με ακόμη ένα άτομο μπορούν να παρευρεθούν και να ζήσουν αυτή την πάρα πολύ ωραία, την μοναδική εμπειρία. Basket Stars, όνομα ανεπίθετο, στο 2950 διεκδικείται αυτή την μία διπλή πρόσκληση και επιλέγετε εσείς ποιον ή ποια θα πάρετε μαζί σας στο επίσημο δείπνο. Στο 2950 επίσης, για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε από αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο ή και αυτά που θα ακολουθήσουν.

Η ΑΕΚ από τις υπόλοιπες ομάδες είτε κέρδισαν είτε όχι αυτήν την αγωνιστική, καμία δεν έχει το απόλυτο των 6 βαθμών. Οπότε μόνο η Πάφος μπορεί με το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής να έχει 6 βαθμούς. Θέλω να ελπίζω ότι τα επίπεδα τοξικότητας, τουλάχιστον στη δική μας εκπομπή που μπορούμε να το ελέγξουμε από την πλευρά μας, θα κινηθεί σε νορμάλ επίπεδα, δεν θα ξεφύγουμε. Άκουσαμε και το τραγούδι της εποχής, είναι εποχιακό τραγούδι, είναι όπως υπάρχουν τα καλοκαιρινά τραγούδια, υπάρχουν τα χριστουγεννιάτικα, υπάρχουν τραγούδια του γάμου, του χωρισμού. Το Toxicity που ακούσαμε νωρίτερα είναι της εποχής αυτής, όταν ξεκινούν τα πρωταθλήματα, ειδικά το δικό μας, εκεί τέλεια Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, ενώ περνάμε ένα καλοκαίρι, ναι μεν, με ψηλές θερμοκρασίες, πολλή υγρασία, αλλά είναι χαμηλά ο δείχτης της τοξικότητας και εκτοξεύτηκε και πάλι καλός ή κακός. Κακός, ενώ αν υπήρχαν σοβαροί λόγοι για να προκαλέσουν διαμαρτυρίες, αντιδράσεις και από εκεί πέρα τα γνωστά που έχουμε δυστυχώς κάθε Δευτέρα. Έναν από αυτά που να πω την αλήθεια αρνήθηκα, δεν είπα στον εαυτό μου όχι, μη αν και δημοσιογραφικά ενώ θα έπρεπε, αλλά δεν μπήκα καν στην διαδικασία να δω αναλυτικά τουλάχιστον τι ανέβασε η ανόρθωση, τι απάντησε ο Απόλλωνας, αν επηρέαξαν τα βίντεο, τις φωτογραφίες με AI. Πραγματικά είναι πράγματα τα οποία σε χαλάνε, όχι εμένα προσωπικά καθόλου, ενώ αν μπει στη διαδικασία να διαβάσεις, να ασχοληθείς, ειδικά αν είσαι οπαδός της μία της άλλης ομάδας. Το λέω επειδή τα πρώτα 2-3 μηνύματα που ήρθαν ήταν για αυτό, για αυτόν τον χαρτοπόλεμο, τον απαντήσεω της μιας και της άλλης πλευράς. Τα ρεζιλίκια όπως σχολιάζει ο φίλος μου ο Γιάννος και άλλοι χαρακτηρισμοί που δεν θα τους διαβάσω. Δυστυχώς όμως και πάλι χωρίς να σταθώ σε συγκεκριμένες φάσεις, νομίζω λίγο οι διαιτητές μας παρεξήγησαν τον ρόλο τους. Το τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν εδώ στην Κύπρο, τώρα που είδα και σε άλλες χώρες, αλλά εδώ στην Κύπρο είναι σαν να έχουμε δύο διαιτητές, ένα μέσα στο γήπεδο και ένα στο VAR. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του VAR. Το VAR είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον διαιτή σε κάποιες περιπτώσεις με βάση πάντα το πρωτοκολλό, εκεί όπου πρέπει να παρεμβαίνει. Εδώ στην Κύπρο να το παρεξηγήσαμε λίγο τον ρόλο του VR. Είναι σαν να υπάρχει ένας δεύτερος διαιτητής, ο οποίος διαιτητεύει παράλληλα ή ξαναδιαιτητεύει το παιχνίδι που κάνει ο διαιτητής μέσα στο γήπεδο. Ο βαρίστας δεν πρέπει να είναι ένας δεύτερος διαιτητής που ψάχνει απλά να βρει μια καλύτερη απόφαση. Πρέπει να παρεμβαίνει για συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχουν φέτος ειδικά και πέρσι υπήρχαν, αλλά και φέτος υπήρχαν από την UEFA προς τις ομοσπονδίες ή τις λίγκες και από τις ομοσπονδίες προς τους διαιτητές ξεκάθαρες οδηγίες για να περιοριστεί όσο γίνεται η παρέμβαση του VAR. Δηλαδή φάσεις οι οποίες είναι υποκειμενικές, ένας διαιτητής θα δώσει έτσι, ένας θα δώσει κάτι άλλον, να μην παρεμβαίνουν. Αλλά εδώ στην Κύπρο νομίζω το παρεξηγήσαμε λίγο το ρόλο των διαιτητές και οι βαρίστες. Ο διαιτητής είναι αυτός που αποφασίζει, που διαιτητεύει, που παραμένει στο κέντρο της διαδικασίας λήψης διαιτητικών αποφάσεων. Θα τα σχολιάσουμε τα όσα έγιναν και εδώ στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Χαιρετώ το φίλο του 103. 103 μου, όταν κάτι επαναλαμβάνεται, λένε πάβει να ανεσύπτωση. Τότε η United τρώει 3 παιχνίδια από 2 γκολ, ανεξάρτητα αν κερδίζει, αν χάνει, σε ποιο χρονικό σημείο δέχεται τα τέρματα. Τότε σε 3 παιχνίδια δέχεται 6 γκολ, 2 σε κάθε ένα παιχνίδι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο και δεν μπορεί παρά να συμφωνώ μαζί σου να προκαλεί έτσι μια ανασφάλεια, έναν προβληματισμό. Αλλά αυτούς έχει, με αυτούς θα πορευτεί τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη ο Κάρικ. Ο Λίσσα είναι μαζί μας σε λίγο, παιδιά, μετά το πρώτο break. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Εν τον χορτάσετε χτες, 2 ώρες τη μετάδοση, pre-game, post-game, εν τον χορτάσετε, θέλετε ξανά Λουί, θα τον έχουμε σε λίγο.

Να απαντήσω στο φίλο μου, τον Γιώργο. Δεν θέλω να πω στη διαδικασία τώρα να εξετάζουμε φάσεις, τι αν σωστά ή όχι, είμαστε ούτε διαιτητές, ούτε αναλυτές. Σε γενικότερο πλαίσιο θα σχολιάσω για την περίπτωση του Καφού. Πίσα, πού ήταν πίσα και αν με ρωτάτε κακώς αποβλήθηκε, αλλά αφήνω το καλό ή κακώς αποβλήθηκε. Συζητώ για το τι ισχύει το πρωτόκολλο, που είναι και η απορία του φίλου. Και αν σωστά έκανε παρέμβαση το VR αρκετά λεπτά, και αφού αλλάξαν αρκετές φάσεις, είχαμε αρκετές διακοπές πριν φτάσουμε στην αποβολή του Καφού. Επαναλαμβάνω, δεν εξετάζω το αν σωστά τον εφώναξε, ενώ για την παράβαση ή όχι. Υπάρχει εξαίρεση των κανόνων, ειδική εξαίρεση των κανόνων, που ο κανόνας ποιος είναι από ό,τι ξέρουμε με το πρωτόκολλο του VR, ότι για να αξιολογηθεί μια φάση, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι πέναλτι, είτε είναι offside, είτε οτιδήποτε άλλο, η παρέμβαση πρέπει να γίνει πριν επαναρχίσει το παιχνίδι. Φάση εξέλιξη, γίνεται τι γίνεται, το παιχνίδι διακόπτεται, γίνεται αξιολόγηση φάσης. Αν δεν αποφασίσει ο διαιτητής, συγγνώμη, ο βαρίστας, να ενημερώσει τον διαιτητή για offside ή να καλύψει τον ίδιο για field review και επαναρχίσει το παιχνίδι, το πουλί είναι πέταση. Νομίζω πιο χαρακτηριστική φάση που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια στην εποχή του VR ήταν εκείνο το offside που ακυρώθηκε γκολ της Liverpool μέσα στο Λονδίνο κόντρα στη Tottenham. Νομίζω είναι πιο χαρακτηριστική απόφαση, ενώ ήταν offside, το είδαμε όλοι. Κακή συνεννόηση βαρίστα με διαιτητή. Το παιχνίδι επανήρχησε και με το που επανήρχησε στα 3 ευθερόλεπτα καταλάβαμε ότι έκαναν λάθος. Δυστυχώς δεν μπορούσε να πάει πίσω ο διαιτητής και να μετρήσει τον γκολ. Η ειδική εξαίρεση σε αυτόν των γενικών κανόνα είναι για σοβαρών περιστατικών που αφορά σε αποβολή. Violent conduct είναι στον κανονισμό, που μπορεί να είναι χτύπημα ανεκτός φάσης, να είναι δάγκωμα, να είναι φτύσιμο, όπως θεωρήθηκε φτύσιμο και το ψεσινό του Καφού, προσβλητική συμπεριφορά, υβριστική συμπεριφορά. Συνήθως είναι φάσεις που γίνονται μακριά από την μπάλα, εκτός φάσης, όπως και προχθές. Δεν είναι στην ίδια κατηγορία, για παράδειγμα, έναν επικίνδυνο τάκλιν, μια γκονιά όταν πηδήξεις με αντίπαλον και είναι βίαιο το χτύπημα, μια γκονιά, αλλά στην φάση που μπορεί να αξιολογηθεί γενικά ως κόκκινη. Αυτές οι περιπτώσεις είναι εξαίρεση του κανόνα και άρα ναι, μπορεί να παρέμβει το VR σε περιπτώσεις όπου υπάρχει violent contact μακριά από την μπάλα συνήθως και αφού περάσουν κάποια λεπτά ή αλλάξουν αρκετές φάσεις, μπορεί να παρέμβει. Άρα αυτόν ισχύει για το φίλο που ρωτά. Τώρα, αν έπρεπε νιώ να το φωνάξει, αν έφτυσε ή όχι, είναι μια άλλη συζήτηση. Πολύ εύκολη νίκη, μας γράφει ο Γιώργος, πάλι εναντίον τη Chelsea και το 2-1 είναι πολύ πλασματικό με βάση την εικόνα του παιχνιδιού και μας βάζει και τα expected goals, πελατειακή σχέση, αλλά δεν ήθελες να πιστέψεις την περασμένη εβδομάδα, φίλε Ανδρέα. Το εύκολη, okay, σχετικό. Στο τέλος, ψιλοβγήκε μπροστά, ψιλοποίησε η Chelsea, μπορεί να με φτιάξει κάποια ευκαιρία, αν είχε κάποιες τελικές. Αλλά αν έδειξε έναν κόρ στο τέλος, η εύκολη νίκη τι ήταν να γίνει? Μια εύκολη ισοπαλία. Αλλά η ουσία είναι ότι κέρδισε και μαζί με την City 3-3. Αυτό είναι που μετρά.

0: Ακούμε αυτό.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Ευχαριστώ, Γιάννο μου, που με υπενθύμησες, επειδή με πήραν τηλέφωνο και μίλησα και ένα-δυο άτομα την Παρασκευή το πρωί, το έψαξα, αλλά μέχρι να έρθει εδώ η ώρα της εκπομπής με τα quiz μας, ξέχασα να σου πω τι ισχύει. Και τουλάχιστον έτσι όπως το είδα, έγινε λαθασμένος χειρισμός. Άντε να μην πω κατά στρατηγική του κανονισμού, λαθασμένος χειρισμός για το παιχνίδι. Δεν επηρέασε ένα αποτέλεσμα, αλλά καλό να είναι να μαθαίνουμε όλοι μας. Ούτε εγώ ήξερα ακριβώς τι ισχύει, τι έγινε. Οι διαιτητές θα πρέπει να ξέρουν φυσικά, και οι βαρίστες και οι διαιτητές θα πρέπει να ξέρουν. Στο Super Cup προχθές, στο Πάφος, Ομόνια Πάφος, στις καθυστερήσεις στο αγώνα, με το που συμπληρώθηκαν 90 λεπτά, κάνει αλλαγή ο προμονητής της Πάφου, ο Σαμπίντο, ή ο Νούνο Μωράης τέλος πάντων, και ο παίχτης που θα έβγαινε εκτός, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, καθυστέρησε, έβγαινε με την ησυχία του, πέρασαν 10 δευτερόλεπτα, οπότε σωστά ο διαιτητής ή ο τέταρτος ενημέρωσε ότι πρέπει να μείνει.

0: με παίχτη λιγότερο. Εδώ όμως το λάθος των διαιτητών είναι ότι το παιχνίδι επανήρχησε για 10, 15, 20 δευτερόλεπτα. Είχαμε ξανά διακοπή για ένα λεπτό, ξανάρχισε λίγα δευτερόλεπτα, ξανά διακοπή και μπήκε 2-3 λεπτά, νομίζω σχεδόν 3 λεπτά μετά ο παίχτης της ΠΑΦ. Όταν το παιχνίδι επαναρχίσει, που έτσι έγινε, δηλαδή στο 90, γύρισα και πίσω να δω τους χρόνους, με το που συμπληρώθηκαν 90 λεπτά ακριβώς, έγινε η αλλαγή. Στο 90 και 10, πέρασαν 10 δευτερόλεπτα. Ο παίχτης της ΠΑΦ δεν βγήκε ποτέ έξω. Έμεινε με 10 παίχτες η ΠΑΦ. Επανήρχεσαι το παιχνίδι, επέξα για 15 δευτερόλεπτα. Και στο 90 και 20-25, παίχτηκα 15 δευτερόλεπτα. Ξανά διακοπή. Από τη στιγμή που επανήρχεσαι το παιχνίδι, από την διακοπή, έπρεπε να συνεχίζει να προσμετράται ο χρόνος των 60 δευτερολέπτων. Και άρα κάποια στιγμή στο 91, να μπει ο παίχτης μέσα στο γήπεδο. Προφανώς δεν επηρεάσε το αποτέλεσμα, όχι το παιχνίδι, πέραν από το ότι προκάλεσε εκνευρισμό εκεί στους πάγκους, στον πάγκο της ΠΑΦ, δικαιολογημένα. Ήταν έναν καλό έτσι, παράδειγμα, μάθημα, πάθημα μάλλον, που πρέπει να γίνει και μάθημα στους διαιτητές μας. Αλλά ναι, έχει δίκιο φίλε, μάλλον έχει δίκιο, δεν ήξερε τι ισχύει, σου αναφέρω αυτό που μάγει και εμένα, ούτε εγώ γνώριζα. Ρώτησα, μου είπαν, αλλά οι διαιτητές έπρεπε να είναι ήδη ενημεροί. Να σας πω, είδα και εγώ τα δημοσιεύματα, νομίζω όλες οι ιστοσελίδες. Φυσικά για μένα προσωπικά ποτέ δεν είναι κριτήριο. 9 στις 10 πέφτουν όλοι μέσα. Αλλά υπάρχει και εκείνη μια στις 10 που το βάζει ένας, το βάζει και ένας δεύτερος, χωρίς να διασταυρώσει κάποιος μια ειδήση copy-paste και γίνεται πρώτη είδηση σε όλα τα site. Για μένα προσωπικά ποτέ δεν ήταν κριτήριο. Α, βάλαν το ούλι, αλλά άρα ισχύει. Αυτό που μπορώ να σας πω, τουλάχιστον ψάχνοντας το θέμα, από πλευράς όλων των εμπλεκόμενων μερών έχω να πω, αναφέρομαι στην είδηση της τελευταίας μίας ώρας ότι η UEFA απάντησε το ΑΠΟΕΛ μέσω της COP. Η ΚΟΠ έχει την απάντηση στο συστάριν της και περιμένουν να επιστρέψει πίσω ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αύριο μεθαύριο για να ενημερώσει το ΑΠΟΕΛ. Μπορεί και να ισχύει, αλλά ο πλευράς ΑΠΟΕΛ, όλων των εμπλεκομένων μερών, δεν έχει κανείς ενημέρωση ότι ήρθε αυτή η απάντηση. Τώρα μπορεί να ξέρουν και άμα το λένε, ενδεχομένως. Αυτόν κρατώ εγώ, ότι από πλευράς ΑΠΟΕΛ, είτε σωματείων είτε οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν τέτοια ενημέρωση. Αν όντως ήρθε, αν όντως περιμένουν τον κύριο Λοϊζίδη να έρθει στην Κύπρο για να ενημερώσει ο ίδιος προσωπικά το ΑΠΟΕΛ για το περιεχόμενο της απάντησης, θα το μάθουμε λίγα συντόμως. Οπότε δεν ξέρω και στην ερώτηση του 125 αν είναι θετικά ή όχι τα νέα από την UEFA από τη στιγμή που εδώ καλά-καλά δεν μας επιβιώνουν ότι ήρθε η απάντηση. Γιώργο, καλησπέρα. 725 μου. Αλλού που θέλει να στείλει την ερώτηση. Όπως και να έχει, εμπέδευση είναι αλλίον πάντως. Αναφέρει Γιώργο, αναφέρεται σε Ιωάννη. Πρώτο break, επιστρέφουμε σε λίγο. Θα απαντήσω και ένα-δύο μηνύματα που ήρθαν για μεταγραφικά, η Ομόνοια. Αλλά για το ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι είπε ξεκάθαρα χθες ο κύριος Παδόπουλος, ο προμονητής του ΑΠΟΕΛ, ότι δεν περιμένει και δεν θεωρεί ότι θα γίνει κάποια κίνηση. Break, επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Την ελπίδα να έχει ακόμα 2-3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν πριν από τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Αυξήσεις στα καύσιμα αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο Λίβανο, 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας. Το Κυπριακό, σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και οι περιφερειακές εξελίξεις ήταν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη.

0: Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
1: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
5: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
9: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
8: This is happening now.
9: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: join world AI leaders, entrepreneurs, policymakers, power, and life, innovators. Work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Πρέπει μια εκπομπή.
2: Πού τώρα ξεκινά.
1: Πού τώρα ξεκινά, πραγματικά. Φήματα, ψήματα. Ανδρέα, ευχαριστώ που είσαι και σήμερα μαζί μας αυτή την υπέροχη εκπομπή. Τις άκουσα λίγο στο ραδιόφωνο. Πολύ, πολύ καλός.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Φαντάζομαι ότι δεν ενημέρωσε τον κόσμο ότι γιορτάζει η Κασιανή, ο Κασιανό.
2: Όχι, δεν ενημέρωσα. Δεν πήγα στα χωραφιά σου, αλήθεια.
1: Ένα λεπτό, γιατί έχουμε και διαφημίσεις που τότε που ανακάλυψα τον ίστο σελίδα, είμαστε διαφημίσεις. Ο Νησίφορος, να ευχηθούμε στο συνάδελφο.
2: Α, σήμερα. Χρόνια ναι. Πολλά.
1: Ο Ιωνισιφόρα και γιορτάζει και ο Σόζον εαυτόν στο θήτο.
2: Ο Σόζος.
1: Σόζον.
2: Σόζον
1: εαυτόν στο θήτο.
2: Ναι, ναι.
1: Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυδική δυστροφία. Είναι οι τρεις, τα τρία πράγματα που σημαδεύουν τη σημερινή ημέρα, που σαν σήμερα γεννήθηκε ο Sonny Rollins το 1930 ως σαξοφωνίστας της jazz και η Chrissy Hynde, η Αμερικανίδα rocker, η φυγητική φυσιογνωμία των Pretenders. Γεννήθηκε Pretenders. Το 1950. Έφυγε η Ζούλα Ζουμπουλάκη σήμερα το 2015, σαν σήμερα Ελληνίδα ηθοποιός. Βλέποντας έτσι τα γεγονότα, το 64 ο Μίκης Θωράκης κατήγγειλε τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο Action Estis. Επίσης, ο Οδυσσέα Λίτη, χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα, δηλώνει το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
2: Να θυμίσω Basket Stars όνομα ανεπίθετων ηλικία. Αύριο τέτοια ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Όπως δεν ξέρω σήμερα ή αύριο θα κάνουμε την κλήρωση για το quiz της Παρασκευής. Okay. Να βγάλουμε τους νικητές. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνεις κανένα πρώτο γενικό σχόλιο. Συγγνώμη.
1: Παρατηρήσει μόνο για το quiz της Παρασκευής. Λίγο το Μετσερβίτσερ. Να προσέχουμε τα μέσα κουλάκι με τα του Μετσερβίτσερ. Εντάξει. Μαριβά, ας πούμε, μπορεί να έχετε να βοηθήσει, αλλά λίγο να είμαστε κάπου άνθρωποι.
2: Ναι. Όχι, εκεί εγώ το έβαλα. Να βρέθετε.
1: Καλά, πάει με το μπάνκο.
2: 600 δίνουμε, τι να συζητήσουμε τώρα. Λίγο γνώμη για τη διευθυνσία στην Premier League.
1: Τίποτα. Αχ, τέταν κάγκια σε τον τέταρτο. Πάρε να πένε φύγε μαζί τους στο βιτήριο.
2: Τι έκαμε, τι εννοείς αν κάγκια σε
1: τον. High five και ποτέ πως είσαι ρε, εγώ παρέες μου που μπάσκετ, έτσι είμαι χωρίς.
2: Αν θέλεις τώρα, αν έχει συγκεκριμένη φάση στο μυαλό του τώρα, γενικά διαιτησία, γνώμη, Premier League, δεν θεωρώ πολλά οριστών, αλλά για να το κολλήσω σε ένα σχόλιο που έκανα πριν, γενικό σχόλιο, ότι ήρθε για δεύτερο σερήν καλοκαίρι, αλλά με ακόμη πιο εντρών ύφος η UEFA και είπε στις ομοσπονδίες για να το μεταφέρουν και στους διαιτητές τους, εννοείται. Και το ίδιο έκαναν και εκπαιδευτές μας, τους διαιτητές μας εδώ στην Κύπρο. Αλλά κάποιοι προφανώς έλειπαν εκείνη την ημέρα. Ήταν με διακοπές. Ότι πρέπει να περιοριστεί όσον περισσότερο γίνεται η παρέμβαση του VAR. Και να. Όχι μόνο στα εξώθαλμα. 7 φορές εξώθαλμων λάθος για να παρέμβει το VAR και να τρέψει την απόφαση του.
1: Εμείς έχουμε μέση. VAR, cooling break, VAR, ημίχρον.
2: Εμείς έχουμε δύο διαιτητές. Ένα μέσα στο ύπεδο και ένα στο VAR. Ας πούμε, η φάση, αν ρωτήσει 10 στους 10 άτομα αν ήταν κόκκινη κάρτα η κλωτσιά ή η ακούσια κλωτσιά του Γκάπριελ πάνω στο Μαρτίνες. 10 ουδέτερους να πάτε, να με ρωτήσω.
1: Το Γιώργο.
2: Ναι, το Γιώργο. Να σου πούν, στις 10 ήταν κλωτσιά και κόκκινη, ρε παιδί μου. Αλλά από τη στιγμή που δεν τήρησε ο διαιτητής. Εμπίπτει σε αυτές τις οδηγίες που σου έδωσαν και αυτό μου παρεξηγούνται καμιά φορά οι Αγγλέζοι. Παρακάνουν το φυσικά, πα στο άλλον ακρό. Δεν παρεμβαίνουν αν δεν. Ας πούμε είναι εκείνο. Είναι κλωτσιά ακούσια στο κεφάλι. Για μένα, ας πούμε, ο λόγος φαντάζομαι που δεν εκαλέστη γεν για να πάει να κάνει την εξοδότηση δεν υπήρχε βιαιότητα.
1: Επειδή δεν το
2: είδα
1: εδώ στην
2: Κιτρίνη. Όχι, τίποτα. Μα πού να το είδε. Για μένα, αλήθεια ήταν 10 παίχτες πάνω με μπάλα, να καταλαβαίνουν κανένα τι έγινε. Μετά που και ο Τρίερ Πλέη καταλάβανε ότι κλώτσισε ο Γκάπριελ τον αντίπαλο τερματοφύλακα στο πρόσωπο. Ενώ είδε την κλωτσιά, είμαι σίγουρος ο βαρίστας, θεώρησε ότι δεν ήταν τόσο βίαιον για να χρειαστεί να καλέσει τον διαιτητή να αλλάξει την απόφασή του και να δώσει κόκκινη κάρτα. Η αντίστοιχα, ας πούμε, το χθεσινό μέσα ανόρθωσης. Στην Αγγλία, το υπογράφω νομίζω που ξέρεις. Βάλω το χέρι μου κάτω. Το χέρι μου στη φωτιά, δεν υπήρχε ούτε μια στο εκατομμύριο ο διαιτητής να φωνάξει τον διαιτητή on field review και να ακυρώσει τον γκολ της ανόρθωσης. Που δύο παραδείγματα ανδεικτικά του πώς χειρίζονται, δεν είχε κάποιε φάσει στις ομάδες. Ο καθένας τώρα ό,τι θέλει να πει, είτε ανορθωσιά τη, απολωνίστα, Arsenal, Chelsea, με νοιάζει. Εγώ λέω τη γενική φιλοσοφία και πώς. Πόσο διαφορετικά χειριζόμαστε το VR, ας πούμε, στην Κύπρο, στις άλλες χώρες και στην Αγγλία. Που είναι το άλλο άκρο.
1: Ενώ σε όλες τις χώρες βλέπεις μια ιδιαιτερότητα, κάτι ξεχωριστά
2: διαφορετικό. Ναι, απλά κάθε καλοκαίρι έρχεται η UEFA και κάνει συστάσεις, δίνει οδηγίες στο να παρεμβαίνει όσον το πιο λίγο. Η minimal παρέμβαση τους λέει. Minimal παρέμβαση από τους διαιτητές, από τους βαρίστες, συγγνώμη. Την κόκκινη του τέσσερε ψε στο Παναθηναϊκό Πάο Κροτασφύλλο. Εγώ ήταν ένα μακρινό πλάνο, ήξερα να έπαιξε μετά κάτι πιο κοντινό. Οκ, οκ. Με έστελε τώρα φάσει, παιδιά, Αγγλία, Ισπανία, Κύπρο κτλ. Θα μπω εγώ τώρα ίσω στη διαδικασία. Αν ήταν πέναλ τη Λίβερπουλ, Νότιχαν, ήταν τη Λίβερπουλ με την Νιούχαουζ στην Πρεμιέρα. Ο καθένας βλέπει τα πράγματα όπως θέλει. Εγώ απλά ανέφερα έτσι λίγο των γενικών πλαίσιων και τις οδηγίες προς τους διαιτητές μας. Είχα νέα νέο Ολυμπιακός για απόψε, Ολυμπιακός Λευκωσίας, εν όψη Πάφου.
1: Όλοι στην αποστολή.
2: Ναι, τι νέο να έχει, τι νέο περιμένει να έχει.
1: Δεν ήξερε, νομίζω όλοι έτοιμοι στο Ολυμπιακό. Μόνο η κουβέντα με τον Μουσιαλόσκι που αρνήθηκε να πάει στην.
2: Ναι, ο Μουσιαλόσκι φαίνεται ότι προτιμά να κάθεται, να πληρώνεται. Ναι. Κρίμα για ένα νεαρό παιδί, εννοώ, που φαντάζομαι δεν θα χάνει και λεφτά. Ενώ το υπόλοιπο του συμβολέου του θα το πλήρωνε, συνήθως έτσι γίνεται. Η ομάδα στην οποία ανήκει. Πιάνει 20 ευρώ το μήνα, απκυρώνει 15 η Ομόνια και 5 Ολυμπιακός για να πάει να παίζει. Τώρα να μείνει. Στη λίστα δεν θα δηλωθεί, φαντάζομαι. Και να μείνει ανενεργός μέχρι τον τουλάχιστον Γενάρη. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Θα δούμε. Δεν έχει πιθανότητα να παίξει, ναι. Ενώ
2: να παίξει πού.
1: Να χρησιμοποιηθεί στη Ομόνια, να κερδίσει θέση του προπονήσεις.
2: Δύσκολο, δύσκολο. Δεν νομίζω.
1: Το μόνο που είναι να έλεγα ότι ας πούμε μπορώ να το δω, ας πούμε, το λόγο που κάνει τη μετακίνηση του. Που δεν πηγαίνει στην άλλη πλευρά.
2: Σίγουρα από την Ευρωπαϊκή Λίστα να μείνει εκτός.
1: Τέλος ο walk-up ήταν η που μόλις κλείσε στην Ντουμπάι. Το ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, συμφωνία των δύο ομάδων.
2: Okay.
1: Που ήταν η αυτό και φεύγει για Ντουμπάι ο walk-up. Το λέω γιατί έρχεται και ο Ολυμπιακός, τα είπες.
2: Έχει ο Ολυμπιακός μας.
1: Πέρασε αέρας που την Κρήτη, ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός.
2: Και αν Κρήτη.
1: Ήταν στην Κρήτη για φιλικά.
2: Α, για φιλικά. Ρε φίλε τώρα.
1: Ρε φίλε, δεν παίξει πολύ καλά. Ήταν πολύ καλός. Και είναι πολλά νωρίς τη χρονιά.
2: Τούτο είναι καλό.
1: Έριξε. Σαν καλό κουρτής. Με μηχανή.
2: Ναι.
1: Η άλλη βάση είναι 6 άτομα στα φιλικά. Χτες ένα κυρίως φιλικό γιατί είναι ευκαινάς.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Χάσαμε ο Μαρούσι και εγώ μένει ένα κυρίως το φιλικό γιατί είναι ευκαινάς.
2: Να απαντήσω φίλο του Γιώργου. Γιώργο μου, ο Ολυμπιακός θα πάρει, φαντάζομαι, σίγουρα κάποιον παίχτη για θέση του Ελκαμπή. Αλλά όποιος έρθει, ο καινούργιος παίχτης που θα έρθει, δεν μπορεί να πάρει την θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Μπορεί να την πάρει κάποιος άλλος από το φυστάμενο ρόστερ, ξέρω, μπορεί να είναι ο Γιάρεμσιουκ, ας πούμε. Όποιος και αν ήταν ψάχνει η ομάδα να τον δώσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να βρεθεί να είναι και βασικός του striker, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Αλλά δεν μπορεί να φέρει κάποιον τώρα μεταγραφή και να τον. Δηλώσει στην λίστα την ευρωπαϊκή στη θέση του Ελκαμπή. Οπότε εκ των έσω πρέπει να βρει την λύση για το εντάξει τεράστια ατυχία τώρα, αλλά δυστυχώς αυτά οι βάφκοι στο ποδόσφαιρο τα ζητάνε προχτές με αφορμή τα όσα έγιναν στην ΑΕΛ. 707 μου μας γράφει: γεια σας, η Ομόνια θέλει δεξί winger, έναν επιθετικό να πλαισιάνει τον Διονύ.
1: Είπες για το winger στο podcast ότι θα επένδυες, ας πούμε, να φέρεις έναν πρώτο winger.
2: Ναι, όχι απλά να έχουμε ακόμα ένα ποσοτικά, να είναι
1: το όνομα σου.
2: Μπράβο, ιδανικά. Επειδή, ναι μεν, υπάρχει μια προοπτική για τον και για τον Μαγιαμπέλα και τον Μοτρό, αλλά και αν η προοπτική τους. Μέχρι πού μπορώ να φτάσω, τι μπορεί να δω στην Ομόνια σε αριθμούς. αυτόν. Ενώ ένας, τώρα θα πω συγκεκριμένο όνομα ρε παιδί μου, αλλά παίχτες φτασμένοι, έμπειροι κτλ. Που δοκιμάστηκαν, ας πούμε, και σε πιο ψηλό επίπεδο, θεωρώ θα ήταν πιο περιορισμένο το ρίσκο. Κάτι άλλο είπε να πω. Α, ναι, από πλευράς Ομόνιας, αυτό που μας λένε είναι ότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει ηλυμένη απόφαση για περαιτέρω ενίσχυση. Ενώ πέρας μια εβδομάδα σας λέγαμε, επειδή με αυτό μας έλεγαν και από πλευράς Ομόνιας, ότι θα κινηθούν ή θα ψάξουν να βρουν κατάλογο Β για να καλύψουν τον κενό του Νικόλα, του Παναγιώτου, κεντρικών αμυντικών. Αυτή είναι η στιγμή που μιλάμε, ακόμη και σήμερα, αυτό που μας λένε ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα γίνει για άλλη κίνηση. Οπότε αυτό σας λέμε και εμείς.
1: Πόσον, αυτό με τους ανέργους, πόσον πάει το... το 15, ας πούμε, έτσι, όχι, και μετά
2: από τις 10 μέχρι τις...
1: Λίγο παραπάνω, αλλά είναι πολλά, ναι.
2: Όχι, όχι, όχι. Μετά το τελευταίο κομμάτι που μένει, που νομίζω πάει μέχρι το τέλος του μήνα, δανεική από μια κυπριακή ομάδα σε άλλη. Το παράθυρο των ανέργων, τώρα στον προηγούμενα χρόνια να το ψάξω λίγο ντύσει ακριβώς φέτος, οι ημερομηνίες δεν το έχω δει. Είναι το ενδιάμεσο παράθυρο. Το κανονικό, οι άνεργοι και μετά οι δανεικοί. Και ο κύριος Παπαδόπουλος εχθές το ξεκαθάρισε, δεν το έκοψε. Και έτσι είμαι αρκετά. Να το πω. Απόλυτον τρόπο.
1: Ναι.
2: Ότι. Δεν θα πιάμε. Εγώ δεν θέλω να πιάμε.

0: Μην είπε.
1: Εντάξει, αν πιστεύει τόσο πολλά στο Σταύρο Γεωργίου και αν θεωρεί ότι το διάστημα μαζί και με τη διακοπή ότι ο Πετρόσον μπορεί να το καλύψει χωρίς να επιφορτωθεί αν είσαι ούτε Ευρώπη τα από ελ, ίσως να το μου πιστεύει ότι μπορεί να βάλει στην εξίσωση τον Πιέρο να καλύψει τον Πετρόσον με Σταύρο Γεωργίου και μετά να έχει καιρόν
0: Πετρόσον. Δεν είμαι σου αν εννοώ. Όχι, να σου πω επειδή δεν τύχαινε τώρα και έβλεπα την συνέντευξή του στην CableNet. Εξήν τους λόγους που ο ίδιος δεν θέλει και μετά από ερώτηση, ας πούμε, αν και ο Πιέρος, αν ναι, αν και ο Πιέρος, ενώ το ξέρεις, έχουμε τον Πιέρο που έρχεται και τα λοιπά, που λογικό μου την άποψη, ας πούμε, πάντα μετά από έναν τέτοιο τραυματισμό σοβαρό, δεν μπορεί, ας πούμε, να υπολογίζει, α, σε ένα μήνα να έχω τον χι παίχτη, τον Πιέρο στην προηγούμενη περίπτωση. Yeah. Συνήθως έρχεται πίσω ένας παίχτης, πάει λίγο πίσω ξανά, ενοχλείσαι, δεν είναι εύκολο να υπολογίζει ένα επιθετικό ότι, α, Οκτώβρη, Νιόβρη να τον έχω. Οπότε ναι, αυτό μας είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, που για να το πει και να είναι έτσι ξεκάθαρος απόλυτος, προφανώς σε συνεννόηση και με τον Ζήση Βρίζαν.
1: Ο Ζήση Βρίζαν χτίζει πολλά, έτσι ζούσε πολλά τώρα το παιχνίδι.
0: Πού ήταν? Ήταν
1: στο δεξιά, πάνω το μικρό, πάνω το φωτογράφι.
0: Α, ήταν μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, και ήταν συνέχεια όρθιος, επανηγύριζε, φώναζε, ναι, κατάλαβε. Ενώ ήταν έτσι active πολλά στον πάγκο.
0: Ναι. Γεια σας φίλοι μου, ο Ρέτσος ακόμη να μάθει ότι η επιστροφή της μπάλας στον τερματοφύλακα πρέπει να πάει πλάγι από τον γκολ. Πώς προχθές την πατήσαμε άσχημα. Εντάξει, από τους άγραφους γραμμούς του ποδοσφαίρου που καμιά φορά, αρκετές φορές.
1: Πουτουρου.
0: Ναι, βλέπουμε να συμβαίνουν, απλά γίνονται σημεία αναφορές όταν πληρώνεις τα λάθη. Τούτο ναι, ένα άγραφος κανόνας του ποδοσφαίρου. Δεν επιστρέφεις την μπάλα στον τερματοφύλακα στην ευθεία της πόρτας. Δεν κάνεις ποτέ παράλληλη παλιά αν έξω την περιοχή σου. Ναι. Έχει κάποια πράγματα τα οποία.
1: Αγράφει έννοια, αλλά είναι κανόνες βασικής αρχής που βάζουν οι προμονητές στα μωρά που.
0: Ναι, ναι, ξέρεις τα μωρά. Δεν χρειάζεται τώρα να πάει ο Μεντιλίπα να πει του Ρέτσο το πράγμα. Ναι. Ο Ρέτσο τα άκουσε από 7 χρονών το πράγμα, ναι. Το ξέρει. Αλλά στην την ώρα, καμιά φορά είτε που παραπάνω αυτοεπίθεση, είτε δεν έχει καθαρό μυαλό, μπορεί να λίγο η κούραση. Μια 66 μου δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα στη σελίδα της Ομόνιας και δεν μπορείς να αγοράσεις το πακέτο των εισιτηρίων για Ευρώπη. Να μας πούν και άλλοι φίλοι. Λου είχε ζώνη Ολυμπιακό στο Νιόβρι, μα δηλαδή 2.74. Είναι ελεύθερος τώρα.
1: Σκαλίας, αλλά θεωρούν ότι είναι να κάνει buyout και να πάει πίσω στην Ευρώπη με πολλά ψηλό συμβόλαιο.
0: Σχόλιο για Κλάρνερ. Συγγνώμη αν είπατε τώρα, άνοιξα το ραδιόφωνο μας. Λέει ο κίτρινο πράσινο μπόλερ.
1: Κίτρινο πράσινο μπόλερ, πριν να σου απαντήσει ο Γιολάρης, αντιμετώπισε τον MK ή τον μπόλερ είναι απλά παρατσούκλι.
0: Ναι. Εντάξει, να σου πω, ήταν ο το παιχνίδι του ACP. Δηλαδή, δύο πρώτες ευκαιρίες είχαμε τα δύο γκολ. Και η ΑΕΚ διαξιοποίησε λάθη, ειδικά ο τερματοφύλακα. Το πρώτο. Όταν προηγήσε 2-0 ενός παξινού παιχνίδι του αντιπάλου, ειδικά όταν είσαι ο φαβορίτης τον πρώτο λόγο. Μετά έγιναν απλά τα πράγματα. Η αλήθεια έχει αυτοί παιχνίδια που καθαρίσαν λίγο στο ζάπινγκ τα λοιπά. Δεν έχω εικόνα εν τα λεπτού. Αλλά για την ΑΕΚ νομίζω μιλήσαμε αρκετές φορές. Μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα, έχει καλό ρόστερ, έχει βάθος σχεδόν σε όλες τις θέσεις. Να δούμε και τον τερματοφύλακα που ήρθε τον Ιταλό. Είναι σημαντικό να τη βγει και ο τερματοφύλακα.
1: Είχαμε ένα 2-2 που υπήρχαν τα ερωτηματικά για το ότι είχαν κάνει προπονητή 3 μέρες πριν τον τερπί με το ΑΒΟΕΛ. Και είναι υποπρόγραμμα της μια δύσκολη έξοδος με τη Σαλαμίνα και έναν τερπί. Και να έχει τον χρόνο του ο Σέγγες που φαίνεται ότι έχει τη φιλοσοφία του και τον τρόπο που σκέφτεται να χτίσει στη διακοπή.
0: Καλώς ή κακώς, όσο καλή και να είναι μια ομάδα, όσο βάθος ποιότητα να έχει αρρώστερ, όσο καλές προμονητής, θέλει να ξεκινήσει καλά.
1: Και
0: εδώ ξεκινήσει καλά, η ΑΕΚ θα την βοηθήσει.
1: Επίσης είναι πολύ θετικό για μένα, ότι επειδή είπες πριν για τον καιρό, ένας παίχτης που επέρασε τον τραυματισμό επιστρέφει ο Τσακόν και βάζει δύο γκολ, σκοράρει και στα δύο παιχνίδια, νομίζω ήταν πολύ χαρούμενη στην ΑΕΚ.
0: Ναι. Στέφανε μου, φαντάζομαι γνωρίζει όπως και άλλοι γνωρίζουν. Δεν ξέρω αν αφήκαν εννοηθεί ότι αφισβητώ τις πληροφορίες των συναδέρφων που έγραψαν ότι ήρθε η απάντηση στο UEFA.
1: Okay.
0: Απλά δεν μας το επιβιώνει κάποιος. Δεν μας το επιβιώνει κάποιος. Επίσημα εννοώ.
1: Βετεράνος έκανε 61. Μπόλερ. Δεν τον αντιμετωπίσει ενώ MK.
0: Ο ίδιος είναι βετεράνος. Πόσο βετεράνος.
1: 37
0: ετών. 37 ετών. 37 είσαι βετεράνος. 37 ετών, φίλε.
1: Έλα να παίζεις ένα τεχνικό.
0: Όμως πάμε. Γεια σας 37 ετών. Κάτσε ως παίχτης Ισπανίας.
1: Πρώτη προπόνηση αύριο της ομάδας μας. Του Black Panthers.
0: Ανοιχτή για το κοινό.
1: Έχει tryouts αύριο.
0: Α, έχει. Ανοιχτά, όποιο θέλει, όποια κοπέλα θέλει να έρθει να δοκιμαστεί.
1: Ναι, όποια θέλει να δοκιμαστεί, αύριο στις 8 στο γυμνάσιο του Αγίου Βασιλείου. Πάρτε βαγούτσο μπάσκετ και παντελονάκι.
0: Χαιρετούμε το Σταυρί μας, λέει, χτες είδαμε γιατί η Chelsea δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και γιατί η United είναι ακόμη πολύ πίσω σε mentality. Όσο για την ομάδα μου, ένα βήματάκι μπροστά χθες με Ipswich, καλώς Ίσακ και Χάκπο, για να δούμε. Χθες το Αποελίν απόθηκε. Δεν κατάλαβα γιατί μουρμουρού για την κόκκινη σαλεύτη, σέντου καθαρά, ρε, οκ, okay, αργήσα να το δω. Είδες το καθαρά, Σταυρί, δηλαδή, το φτύσιμο.
1: Καρχάς πρέπει να δημιουργάμε τη φάση που την πρόθεση του καφού να πάει πάνω από το λιμιό. Ενώ ξεκινά που τζαμε, ότι και εκείνο είναι αχρίαστο να το κάνουν οι παίχτες.
0: Ναι, και από μόνο του, αν και εφόσον θεωρείς ότι έφυγε από τα όρια, αν μια κίτρινη κάρτα.
1: Μετά πέφτει το πράγμα στο στόμα. Εγώ μια προβολή είναι δάσπη. Οκ, εκείνη που είδε ο διαιτητής, δεν κατάλαβα την ώρα ότι...
0: Άστο εσύ ρε φίλε, ο άλλος έβλεπε το για τόσα λεπτά.
1: Ο άλλος έθωρε το πολύ νερό.
0: Σκέφτου για τόσα λεπτά, έξω πόσο σφρώσε μεσολάβησε από τη φάση μέχρι τον field review. Θεκαιό 3-4-5 λεπτά. Ενώ ήταν το σίγουρα, μπορούσα να δω μέχρι και 100 φορές αν έθελα. Άστο εσύ τι είδες, εγώ τι είδα, στο VR. Ήταν
1: πολλά περίφαση. Και αν είσαι εξαπρόπτου, γιατί έρχεται μετά από πόση ώρα νομίζω, γίνεις το 48 ας πούμε.
0: Ναι, εκείνο έχει σημασία. Ακόμη ένας λόγος που δεν είχα δικαιολογία να την αξιολογήσω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για μένα, άποψη μου, κάποιο άλλο πρέπει να κάνει διαφορετικό. Δεν ξέρω τι θα μου πούνε οι ειδικοί.
1: Γενικά, κάτι που έγινε στο ACP που μου προξένει έτσι εντύπωση ήταν για ξεκάθαρες φάσεις. Π.χ. το offside του Πεδρόσο στο 3-0 ή τον goal του Αποέλ μετά του Μαϊόλη. Που φαίνεται του να σπέντσε, βλέπουμε το.
0: Ναι.
1: Ή το χέρι. Πολύ ώρα το VAR για να του φωνάξει.
0: Ναι.
1: Λίες οι καθυστερίες. Εντάξει, το δεύτερο μικρό έβαλε τέσσερις γιατί ήταν το σκορ. Ναι. Αλλά στο πρώτο έβαλε τρία λεπτά και πρέπει να ήταν πέντε ή έξι. Ναι.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψη του, σεβαστή και τα λοιπά. Εγώ δεν είδα αυτίσιμο. Είδα να πάει να του φωνάζει έντονα. Ναι, που okay, το να φωνάζει έντονα κάποιο και τα λοιπά. Κίτρινη κάρτα. Αν θεωρείς ότι έφτιαξε ένα κόκκινο, για μένα όπως το φωνάζει πέφτει πίσω από το στόμα του, τον είδα εγώ, τον κατάλαβα. Και άρα με αυτό. Την απόψη, εγώ θεωρώ ότι ήταν κόκκινη κάρτα.
1: Για 18 μου στη μετάφραση είπα ότι φτύνει γιατί γίνονται κατάλαβα από το ότι έβλεπε ο διαιτητής. Δηλαδή έχετε ένα πράγμα και πάγονται ένα άσπρο πράγμα να πέφτει από το στόμα του. Τώρα να κάτσω να μετρώ τα εκατοστά του size ή το σχήμα αν έφτιαξε ή όχι. Γίνονται, έφερε το VAR, το πλάνο είδαμε.
0: Και ο καθένας παιδιά μεν, κάποιος πώς είχε άποψη ότι εμπίσα. Κάποιος πώς είχε άποψη ότι έφτιαξε, έφτιαξε. Όχι, αυτό λέω. Εγώ τι είδα. Κάποιος άλλος παίρνει κάτι άλλο.
1: Άρα είναι η πρόθεση που πρώτα τιμωρείται, που πάει. Αλλά ήταν να χρειάζεται νομίζω, όπως επειδή το παιχνίδι.
0: Ναι, όχι, είναι η πρόθεση να φτύσει. Η φτύνη και εγκότσινη.
1: Τι
0: είναι τζίτρινη που μόνο του. Αν φτύνει, εγκότσινη. Αν δεν φτύνει, είναι κότσινη. Είναι τόσο απλό. Ο καθένας το κρίνει όπως θέλει. Είναι εδώ. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις πέφτει απόψε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Στις 7 στο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. Ενώ στις 8 ο Άρης αντιμετωπίζει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και ενημέρωση από την ιστοσελίδα 24 Sports. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από την Cintavision. Συνέχεια στις επιτυχίες θέλουν να δώσουν στην Πάφο, επιστρέφει στον Πάγκο Σαπίντο. Εκτός θα είναι η μαμά του Αυκέ Κυριακίδης. Ο Κορέια έχει εκτίσει την τιμωρία του, αλλά δεν είναι απόλυτα έτοιμος ακόμη. Αμφίβολος ο Μπρίτο, διαθέσιμος ο Μπιέλ. Στον Ολυμπιακό όλοι είναι στη διάθεση του Γιώργου Κωστή. Δεν προχωρεί η περίπτωση απόκτησης του Μουσιαλόφσκι, καθώς ο Πολωνός δεν θέλει να φύγει από την Ομόνια. Την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα επιζητά η Ομόνια, μοναδική απουσία ο Άιτινγκ, ανοιχτό το ενδεχόμενο προς τα αφαιρέσεων στο ρόστερ. Στη νίκη στοχεύει και ο Άρης, η δεδομένη απουσία του Χάμπου Χαραλάμπους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο να δημιουργηθεί από την ECM Partners στο ΑΠΟΕΛ. Σωματείο, εταιρεία και επενδυτής αναμένουν την ενημέρωση από πλευράς της Ομοσπονδίας σε σχέση με την απάντηση της UEFA που θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πολύ καλή εμφάνιση για το ΑΠΟΕΛ που έστειλε μηνύματα εν ώψη της συνέχειας, ντεπούτο για τον Μπαράκ, ενώ Καρίγιο και Μπακασέτας θα συμπεριληφθούν σε αποστολή όταν είναι απόλυτα έτοιμοι. Εκτός για το επόμενο παιχνίδι με την Ανόρθωση, ο τιμωρημένος Ντάλσιο, ενώ αναμένεται ότι θα επιστρέψει ο Βρόντις. Για ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν, έκανε λόγο μιλώντας στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της ΑΚ Κυριάκος Δημητρίου. Έχουμε βάθος και ένα πλήρες ρόστερ και αρκετά περιθώρια ακόμη για βελτίωση, σημείωσε. Ο Παλαιάρη θα αποτελέσει την επιπλέον επιλογή στον τέρπι που έρχεται με την Πάφο. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Σαμπόρη, εκτός είναι ο Αμίν. Ο εκπρόσωπος της ΑΚ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αποχώρησης του Αντερέγγεν, ενώ είναι στη διαδικασία εξεύρεσης λύσης για να αποχωρήσουν η Γκουρφιγγέλ και Μουφτιτς. Στον Απόλλωνα υπάρχει ικανοποίηση για την νίκη επί της Ανόρθωσης, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον τέρπι με την Ομόνια στο Γασιμπή. Μυϊκός είναι ο τραυματισμός του Ανδρέου και τέθηκε εκτός, όπως επίσης η Μπράουν και η Λιούμπιτς. Αντίθετα, εξαίρεσαν την ποινή τους και επιστρέφουν οι Βάισμπεκ και Μπράντον Τσόμας. Έκλεισε ο κύκλος του αγώνα με την Ανόρθωση. Ήταν ξεκάθαρες εικόνες, είπε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου Φανούρης Κωνσταντίνου. Στην Ανόρθωση αφήνουν πίσω τους το αρνητικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και αρχίζουν την προετοιμασία τους για τον ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Βασικός υποψήφιος ο Γιάννης Μανιάτης για την θέση του εκτελεστικού διευθυντή. Απογοήτευση στην ΑΕΛ για την βαριά ήττα από το ΑΠΟΕΛ και προσπάθεια ανασύνταξης για την συνέχεια. Δεδομένα εκτός από το παιχνίδι της Παρασκευής με την Σαλαμίνα, ο Καφού λόγω της κόκκινης. Συνεχίζεται η προσπάθεια απόκτησης επιθετικού. Σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού για τον Κονφέ της Νέας Σαλαμίνας, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από τη χθεσινή αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Υπέστη κάταγμα κλίδας και θα υποβληθεί σε επέμβαση.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για το πρωτάθλημα της Super League στην Ελλάδα στις 6 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, στην Ισπανία στις 8 Χετάφε Θέλτα και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για το ιταλικό πρωτάθλημα στις 7.30 Κάλγιαρι Λέτσε και στις 9.45 Ουντινέζε Λάτσιο. Ο Γιάρεμτσουκ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Τετάρτης με τον Βόλο για το κύπελλο. Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον Αστράγαλο. Στην Ρεάλ, ο Ζωζέ Μουρίνιο δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των τιμωρημένων Καμαβινγκά, Γκιουλέρ και Μπερνάτο Σίλβα για τον αγώνα με την Ίντερ στο Champions League. Ο Πάολο Βανόλη θα αντικαταστήσει τον Φάμπιο Γκρόσο στον πάγκο της Φιωρεντίνα. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όας.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
13: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
14: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε φέρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Έλα, 43 για το WOCA που μαθαίνουμε από συναδέρφη στην Ελλάδα και το συναδέρφη του προφέμου Ελλάδα στον Νίκο Ντοζέρβα που το βάλε πριν λίγο στο X. Ότι 2,6 ήταν τον buyout για το WOCA, άρα φαντάζομαι ότι καλύψαν τα θέλω του Ολυμπιακού οι διοκτήτες της Ντουμπάι, ίσως και με τις καταγγελίες και τα λοιπά να το πω στα Κυπριακά, αγοράσαν τον Μπελά μαζί και τον
0: Μπελά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι Σαουδάραβες και στον μπάσκετ από ό,τι φαίνεται, υπεραξίες για να πείσουν κάποιον παίχτη να πάει να παίξει εκεί. Προφανώς δίνουν και μεγαλύτερα συμβόλαια.
1: Είχε υποχρεώσεις η σύζυγος του Thomas Walker στο Dubai.
0: Εκεί, στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Μαθαίνω.
0: Ναι, μόνο influencer. Έχει...
1: Τραγουδίστρια influencer.
0: Τραγουδίστρια.
1: Έχει τραγουδά κιόλας.
0: Α, τραγουδά κιόλας. Τραγουδά.
1: Παίξαν το τραγουδί της στο CFM. Αν έβλεπες μπάσκετ να το ακούσεις. Ναι. Μπορώ να μεταφέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν μπορώ να σας πω κάτι έτσι συγκλονιστικό που τούντες δύο-τρεις μέρες. Ήβραμε το ντοκιμαντέρ της Πλειάδες που έκανα.
0: Του Ορέστη. Ναι, ναι, ναι. Είδα, δεν το είδα ολοκληρό, ξεκίνησα να το βλέπω. Ναι.
1: Έξι επεισόδια. Με εμένα.
0: Ναι, για πόσα είναι.
1: 7.
0: Α, νομίζω είναι 5. Νομίζω είναι 5.
1: Φίλε, απίστευτο. Πραγματικά δεν τα χαρούν σε κάποια πράγματα. και προσπαθώ να καταλάβω ότι τους συνδευσιαζόμενους σε κάποιες φάσεις γελούν, κλαίν. Πρέπει να έχουν απίστευτα τραύματα.
0: Φίλε, ψυχολογικά.
1: Που χτίζει στην κοκκίνη λιμνή ποντρών που μίλησε και γίνα όλα που πρέπει να ζήσει και τον μήνα που ψάχναν τις βαρίτσες γύρω τράγκολα στην Ισπύρο της Τυγής.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν το κεντρικό πρόσωπο στο...
1: Απίστευτο. Τι ζήσαμε, ρε φίλε. Και ότι είμαστε στην Κύπρο, δηλαδή. Συν ότι πόσο απαξιώσαμε τα θύματα, δηλαδή ότι πραγματικά λείπαν τόσα...
0: Εκεί ήταν το μεγαλύτερο.
1: Πέραν που... Ήταν και η εξιστορήση της συναρφού της, ο Αλεξανδρίου, με το... με την πρώτη κοπέλα.
0: Την είδα, νομίζω την είδα. Είδα το, το είδα αυτόν το αποσπασμό.
1: Λέει ατζίντο που έδειχνε το σίγμα...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σίγμα Ρίκ, είμαι σίγουρος. Που έδειχναν τα πλάνα από σπίτι και είπαν της που την αστυνομία ότι έφυγε κατεχομένα και σταμάτησε να ψάχνει. Λέει, ξέρεις, φέρει το πάντα ότι μπορεί να προλάβει. Απίστευτη ιστορία, απίστευτη.
0: Γιώργο μου, δεν παίζει, δεν παίζει στην Κύπρο το συγκεκριμένο ντοκιματέρ. Πρέπει να βάλεις VPN, να αλλάξεις, να φαίνεται ότι ξερωμένεις Ελλάδα και τα λοιπά. Δεν παίζει, δεν ξέρω από πού το είδες.
1: Οι Πλειάδες.
0: Οι Πλειάδες, ναι. Okay. Ενώ από το ΕΡΤ, πώς ονομάζεται?
1: Earthflix.
0: Earthflix. Yeah. Δεν παίζει στην Κύπρο. Αν βάλεις τώρα VPN, να φαίνεται ότι είσαι Ελλάδα ή κάπου αλλού, μπορείς να το δεις. Να πω 2-3 σοβαρά τώρα. Εσύ βλέπεις πίσω, έχεις ρεπορτάζ να μας πεις κάτι ανεπιβεβαίωτο, ναι, έστω,
1: ανεπιβεβαίωτο ρεπορτάζ. Φίλος που χρησιμοποιεί το ίδιο προϊόν.
0: Ναι.
1: Και έχω αρκετούς φίλους που χρησιμοποιούν το προϊόν πλέον. Μου είπαν ότι είναι πίσω νοικοτήνης. Είναι κάτι που βάλουν πίσω από το. Σαν μαζελάκι, σαν πίσω από το
0: ποδόν. Το γλώσσο, α πούμε, φάση.
1: Σαν φάση πίσω από το ποδόν και δεν ξέρω, δεν το είδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι είναι το πράγμα που πέσε από στο μαντού. Την ώρα που πήγαινε να φωνάξει στον Λιμνιό.
0: Να πω του φίλου 936. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, ο καθένας βλέπει. Βλέπετε φτύσιμο, βλέπετε επίση. Σαν θα χαλάσουμε τώρα τη διάθεσή μας. Ο καθένας θέλει. Βλέπει. Απλά να πω, γιατί είμαι απόλυτος, ο 936 γράφει. Εμπίσα ρε παιδιά, αλλά πάλι κοτσινιένει. Κάθε υπερβολή, παράδειγμα τώρα, να με φτύνουν όλοι τις πίσες τους και να λένε ούψ, έπεσε μου. Έπεσε του, ξέπεσε του, tough luck, σαν να μεν πάει. Λάθος ήταν η πολλή ώρα να φωνάξουν τον ρεφ. Το μόνο σίγουρο είναι, το ανέφερα και στο εξήμενες εκπομπής, ότι υπάρχει η εξαίρεση στον κανόνα, στον κανονισμό, στο πρωτόκολλο του VAR, όταν πρόκειται για φτύσιμο, για χτύπημα εκτός φάσης, μακριά από την μπάλα, για δάγκωμα και τα λοιπά. Φτύσιμο, φτύσιμον είδα, για φτύσιμον τον εφωνάξαν. Είναι εξαίρεση του κανόνα που μπορούν να το φωνάξουν ακόμη και αν επαναρχίσει το παιχνίδι, ξανατεγωποιεί και μερικά λεπτά μετά. Καλύπτεται απόλυτα από την εξαίρεση του κανόνα γιατί τον εφώναξαν αφού το παιχνίδι άρχισε, ξαναδιακόπηκε, ξανάρχισε. Αυτό είναι απόλυτα καλυμμένοι.
1: Ωραία, οι βαρίστες. Τι λέει. Αν π.χ. έγινε μπες στο 47, φώναξε το πρωί, στο φκάνε στο 48 να ονειρεμίζει, ποτέ βρε αλλαγή.
0: Ναι.
1: Τρώει κίνητρο που μπήκε.
0: Όχι, φαντάζομαι, δεν ξέρω, μου ξανατυχέ, ούτε το σκέφτηκα ποτέ. Με η δική μου λογική, μπορεί να είναι λάθος. Ότι τιμωρείται επειδή όταν αποβληθείς για χτύπημα, για φτύσιμο, για δαγκονιά κτλ. Κτλ. Συνήθως είναι και μήνυμο 3 αγωνιστικές ή και κάτι παραπάνω. Οπότε θα αποβάλει το σίγουρο από τα πούνε αυτοί παιχνίδια ή 3 ή να πάει δικαστική για περαιτέρω, δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Αλλά αν έγινε την αλλαγή, νομίζω δεν θα μπορούσε να αλλάξει. Νομίζω έτσι είναι.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκα χτε μόνο μου.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η μου προβολία. Την ώρα που έχουν αφιβολία οι διαιτητές με τον κανονισμό για corner. Γιατί δεν δίνουν πάντα corner και τα 50-50 παίρνουν αποφάσεις να δοκούν out αφού μπορεί να τους λύσει ο προβλήμα τους στο VR.
0: Ναι.
1: Αρέσει σου η απορία μου.
0: Ναι, καλή απορία, αλλά...
1: Είναι όπως το offside, ρε φίλε, σηγώνεις εσύ, σημαίνει να το δούμε. Γιατί είχε τούτο, αφού βάλαν έτσι την οδηγία, να μην τους δοκούν οδηγία, αν τις αφιβολίες τους να ζουν corner.
0: Στις χώρες που ισχύει, πες χώρες που ισχύει.
1: Ναι, εκείνοι που ισχύει.

0: η τηλεοπτικακή προσήτα Vision θες δεν το έβρισκα. Δεν το έχει κάποιο μέχρι τώρα τουλάχιστον, επειδή το αναφέραμε και πριν, ξένησε η χρονιά στην Ελλάδα. Ότι τα δικαιώματα των ομάδων πλέον δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση. Κάποια τα έχει το Nova Sports, κάποια ΟΤΕ, Κοσμοτέ, όπως ονομάζεται τώρα. Του Παναθηναϊκού, ας πούμε, και του Ηρακλή, άλλη ομάδα. Του Παναθηναϊκού και άλλη μία ομάδα. Ηρακλή τα έχει το Sky. Οπότε διαπραγματεύεται η κάθε πλατφόρμα.
1: Κάτι λέγεται κάπως, δεν το ξέρω, δεν το είδα.
0: Οπότε στην Κύπρο δεν το έχει, δεν ξέρω θα αλλάξει κάτι στην πορεία, δεν το έχει κάποιος όμως. Δεν έχει κάποιος τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού. Ακόμα και το Ολυμπιακό πιάντα μια μέρα, δύο μέρες πήγε ξένησε το πρωτάθλημα. Ο καθένας διαπραγματεύτηκε τα δικά του δικαιώματα. Λίγο περίεργη φάση πλέον.
1: Είχε πολύ χέρι ο συνάδελφο του Τσόφο στην Ελλάδα. Πάρα πολύ.
0: Για, είναι
1: για το ότι πήρε θέση ότι
0: θα πέναν. Εντάξει, επειδή τόσα χρόνια, κακώς για μένα, τόσα χρόνια υπήρχαν οι οδηγίες και οι μαθημένοι
1: να
0: μην παίρνουν θέση, να μην ακούν τίποτε. Που πραγματικά για μένα απαράδεκτο, αλλά τούτο είναι καθαρό. Αν πολλά χρόνια, καταλαβαίνω και τους λόγους όμως. Επειδή συνέβησαν πάρα πολλά ακραία πράγματα όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Ο Τσόχος, είδα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, έπαιρνε θέση. Έπαιρνε θέση. Εξηγούσαν έστω τα απλά τους κανονισμούς που κανένα δεν το κάνει ως τώρα. Οκ, ναι. Okay, αν προτιμούν να πάνε πίσω στο Μουγκόν, ας πάνε πίσω στο Μουγκόν.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι μια αρχή. Δηλαδή, ασχέτα αν είναι του Αγιάννη Αλαφούζου το κανάλι ή οποιοδήποτε, είναι μια αρχή για να γίνεται το πράγμα σωστά. Το ότι είναι γίνεται τον πριν σωστά, και ήταν μέρο σωστά ή λάθο οι αθλητογράφοι που ακολουθούσαν το πράγμα. Ας είναι ο Παναθηναϊκός που να ξύνησε.
0: Να μάξι πάνε το να έτσι το απλά.
1: Παραπάνω,
0: φίλε, δεχτήκαν, πήγε δημοσιογράφος πριν χρόνια στο νοσοκομείο επειδή οπαδοί κάποιες ομάδες θεώρησαν ότι αδίκησαν τους στη μετάδοση. Οπότε καλά έκαμα με βάση την τοξικότητα και την επικινδυνότητα που είχε τότε να πούσουν ότι οι παιδιά θα παίρνουν κάθε θέση. Ακόμη το offset καθαρά, ούτε καν να πούν. Α, την επανάληψη λίγο πιο μπροστά. Αφήνανται έτσι. Και τώρα ήρθε κάποιο. Που είναι κανένα με το Τσόχο, προφανώς είναι απόφαση του καναλιού για να κάνουν ό,τι κάνουν σε όλες τις χώρες βασικά. Δεν τους άρεσε κάποιο.
1: Σε είχε καλά πάντως η Μανάθα. Σε Κίνα και με τούτα.
0: Ναι. Δύο στα δύο μπαίνουν και καινούργιοι παίχτες σιγά σιγά. Θα μπει ο Ναή κάποια στιγμή που θα είναι βασικό.
1: Είναι για το χαφ τη.
0: Και ο χαφ. Κουνκά.
1: Τη Βότφορντ, ναι.
0: Της, ο Κουνκά ω παίχτε από Ισραήλ. Πάρα πολύ μεγάλο παίχτη. Για ποιο μιλούμε.
1: Με τον Κότσον, τον Χαφ, το Χτάρι, που πιάνει που δύο.
0: Καμαρά, του που το, με θύμιζε μου λίγο, αφού πιάνει τους παίχτες, χάσαμε το μέτρημα.
1: Big G, όπε μας, το Χαφ, που πιάνει που Watford.
0: Το φίλον αγώνα υπάρχει στο application της Κοπ και ο Βρίζας δεν είναι γραμμένος. Εντάξει, να το ψάξουμε, βέβαια. Να το ψάξουμε, να δούμε.
1: Ιμραν Λούζα.
0: Α, το ξαναζήσαμε, ναι, όχι. Όχι, δεν
1: το θέαρο, εδώ π
0: Γλιτώσαμε το τεστ σκοπός εχθές με την Πανάθα. Ναι, αλήθεια είναι η Πανάθα εκεί είναι μαθημένη. Ειδικά αν τέρπι να τα κερδίζουν τόσο εύκολα.
1: Εμείς 3-2, ένα αέρα, Μάιτλαν Νάιλς 2-2.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάιτλαν Νάιλς ρε φίλε, απίστευτο. Για το όνομα του Θεού. Καταρχάς πώς αποφάσισε την τελευταία μέρα να έρθει πίσω, να πάει στην Έβερτον, να θυμηθεί να βάλει αλλαγή στο τέλος και να βάλει κορτή ζωής του. Είναι πραγματικά για να... πολλά United φάση.
1: Ήταν καλή όμως η United.
0: Τι ήταν καλή. Ήταν καλή, εντάξει. Ήταν καλή, αλλά πολλά λάθη πίσω στην άμυνα, ρε φίλε. Έγινε να πρέπει να βάλει 3-4-5 γκολ για να κερδίσει το παιχνίδι.
1: Δεύτερο γκολ συνεχόμενο στο 90 Όχι για την
0: Everton. Για την Everton, ναι. Είσαι σοβαρή, είσαι για την
1: Bournemouth. Την Bournemouth. Που γάμνει, που προηγείται, δεν μπορεί να κερδίσει 3-3. Άλλη ιστορία του γίνει. Έχει action υπέρ. Απλά νομίζω ότι φαίνονται ότι και οι ομάδες είναι πιο γεμάτες. Φουλ.
0: Στέλνει ο Γιάννη Πευκιά, εντάξει. Μα λέτε, το ψάξατε προφανώ. Πιστεύουμε σε ότι δεν είναι στο φιλόν αγώνα. Τώρα με ποιον καθεστώ να ρωτήσουμε για να μάθουμε. Είναι δύσκολο να το μάθουμε. Αλλά και να ήταν, έπρεπε να είναι στον πάγκο και όχι 10 μέτρα αριστερά πίσω από τον επόπτη μας, λέει. Ξέρετε αυτά.
1: Okay. Συντογράφου.
0: Ναι, εντελώς παράνομα παράδειγμα, αφιβάλλω.
1: Τελάζει πάνω το κάμερα, ξέρεις, να κράνει.
0: Να βάλουμε λιμπίες στις πλατφόρμες να δείξουν την Πανάθα. Ρε φίλε, τα πίεση. Μιλάς για λεφτά, μιλάς για εκατοντάες χιλιάδες. Είναι θύμα πίεσης. Κάμε
1: την πού
0: φάνη. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βράστε την Πανάθα για πλατφόρμες. Αρχηγός Watford, Λούντζα, το όνομα του λέγει ο Big Gio.
0: Λούντζα.
1: Ναι, θυμίζει Ρικάρτο Μπόβιο.
0: Ωχ.

0: Μπέτις Ρεάλ 1-0. 1-0 η Βαλένθια, 1-0 η Σοσιεδάδ. Έχασε 5-2 από Λεβάντε, 5-5 τέρματα. Τι έχασε. Έχασε, ρε Μάρια. Ποιος. 1-0 η Μπέτις Ρεάλ. 1-0 η Βαλένθια. Α, η Μπέτις εννοείς. Ξέρω η Ισπανία λίγο. Περίεργο το ξεκίνημα της χρονιάς. Συμβαίνουν πολλά έτσι περίεργα. Και διαιτητικά και αγωνιστικά. Θεωρείτε ότι η Chelsea θα έχει μια καλή σεζόν αν βελτιώσει την αμυνά της? Εγώ θεωρώ ναι, θα έχει μια καλή σεζόν αν θα βελτιώσει την αμυνά της. Και είδαμε στο κέντρο, ναι, έπαθεν την τελευταία στιγμή, καρτέρα να έρθουν παίχτες, επούλησαν τον Έντζο, τελικά κάτι έγινε την τελευταία στιγμή. Είναι σημαντικό για τη Chelsea να έχει υγιή στους χάφτης. Αν χτυπήσει για μείνει καιρόν έξω, ξέρω, ο Λάβια ή ο Καϊσέδο. Με χθες κάποια στιγμή έρθει να παίζει με δύο μπακ στη θέση του κέντρου. Είσαι φάση που έπαιζε με Γκουστό και, πώς το λες, με Ρις Τζέιμς.
1: Να θέλω να έχουμε έναν πουλί.
0: Έναν πουλί. Ναι.
1: Και να πετώ πάνω από τους ακροατές μας λίγο πριν στείλουν τα μηνύματα που στέλνω. Ας πέντω 2.41 ξέρω. Που μου γιατί ήταν, ας πούμε.
0: Πού κολλά.
1: Ένα τους σωρούνα, δεν μου σκέφτουν την ώρα. Να μου έναν πουλά, μπορώ να ταξιδεύω.
0: Ο Μουσαλόσκι έξω ανεγερκώτης, φίλε Παναγιώτη. Και δεν φεύγει. Απλά είναι, φαίνεται μάλλον, έτσι καταλαβαίνω, εγκυνητοτροπίας που απιάνω τα λεφτά μου, αρκεί ο τέλος του μηνού το τσέκι μου, ο μισός μου να μπαίνει στον τραπεζικό μου λεασμό και ας θέλω ας παίζω, ας θέλω ας με παίζω, ας με γράψω, ας δεν με γράψω. Φαίνεται παίχτης που πρώτα και πολλά θέλει να παίζει, αύριο μάλλον να παίζει, ανεξάρτητα από ποιο είναι το επίπεδο, αν πρέπει να παίξει σε λίγο πιο χαμηλό επίπεδο όπως ο Ολυμπιακός ας πούμε ή η Σαλαμίνα που ξέρω ότι τον ήθελε. Προτίμησε να μην απειρώνεται, να δούμε. Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.

0: είσαστε πολύ ρε. Δηλαδή έφανε 6 γκολ. Α, άλλο το. Νομίζω και United που τα γι' αυτό το ξενήσα. Που φάμε 6 γκολ.
1: Ναι. Έχει εντάξει, που ξέρω να λύσεις σας που θέλω μηνύματα.
0: Αφού συνεχίζει για ο Βρίζα.
1: Ποιος ρε.
0: Το εξάντασε.
1: Ναι.
0: Α, α.
1: Ναι, που ξεναλίστε που στέλναν τα μηνύματα για το βρει. Γιατί ναι, στον πάγκο και τα λοιπά. Ναι, αυτό λέω, μόνο οποιοδήποτε.
0: Πάντω είναι και παλέ μα. Γιατί οι αλίστε που να θέλουν να το βρίζαν από την βόρεια, να είχαν την έννοια του. Ωραία, πολλά ατμόσφαιρα στο Ασυπηρέα. Η βόρεια και η νότια, οι αλίστε και η νότια, οι λέοντε και οι πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σταματήσα δευτερόλεπτο. Ήμουμε στη μέση να βάλω σκιό. Απίστευτο, φίλε, οι αλίστες μια φάση ήταν και το σκορ ξεφύγει και πάλι δεν σταματούσε. Ήταν τρομερό. Ατμόσφαιρα.
1: Στο τέλος μετά το 5 και το 6. Ήταν τα πράγματα του.
0: Μαγάρι να μην ήσκουν και αμέσως, φίλε, συνιστήκαν τα πράγματα, πάλι αχρίαστα. Και τότε που άκουα και κάτι κουβέντες μες στη μέση που βρυσές ο ένας το άλλο, αχρίαστες και ευχές που κάνουμε το ένας το πάντα, αλλά σε ευχολόγια από το Σεπτέμβρη. Ησυχάστε, ήρεμα, μάπα.
1: Ο 532, ο Μάριος, ναι, μας λέει ο Αντώνης στους Ρετς, ο Ιραόλα δηλαδή, άρχισε να αλλάζει πρόσωπα και πράγματα στο γήπεδο αφού αυτούς έχει με αυτούς απέξει και όπου μας βγάλει.
0: Καθαρίζει αγγλή ώρα το μάτσο με ύψη στην Παρασκευή.
1: Ήταν καλή, ήταν καλή. Καλό ζωή, ήταν πολλά, καλό ο Χακπο, καλό ο Ραούχο. Γενικότερα ήταν όλοι λίγο καλύτεροι από τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Τρομακτικό πάντως ρε 24 πως μιλούν ο ένας του άλλου χωρίς να ξέρουν ένας τον άλλον. Κάθουν δηλαδή μόνο για μια φανέλα, για χρόνια μιας φανέλας. Τι κατάρες όπως λες ρίχνουν και δεν μπορείς στεναχωρ πραγματικά.
1: Τι λέει ο 60 για τη φάση του Ντένσβιλ για χέρι, εξωστρακισμό. Για ποια φάση μιλούμε τώρα. Το πέναλτι που δόθηκε πέναλτι. Ναι.
0: Και ο πλάγιο φακάνα παχαμέ. Τι να φακάνα παχαμέ απλό είναι και ο πόνι του Ντένσβιλ.
1: Ναι.
0: Αδύση φάση.
1: Τι πα το πόνι του
0: Ντένσβιλ.
1: Που εντάξει, το χέρι.
0: Για να δούμε ένα χτυπήμα, είναι πράγμα κάμερα που απέναντι στην ναι, νότια μας.
1: Που δεν είχε να κάνει με το ότι ήταν σαφής η θέση αρχικά. Δηλαδή, κάνει μετά στιχτοδός μια κίνηση.
0: Ναι. Στον καρπόν του.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά κάνει κίνηση προς την μπάλα. Ναι. Στιχτοδός. Όπως έκανε, ας πούμε, χθες ο παίχτης του ΠΑΟΚ το πέναλτι που. Του ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι άλλο
0: παιχνίδι.
1: Είδα και πολλά παιχνίδια χθες. Ενώ πάει μπάλα στην περιοχή και κάνει. Μην ξέρω τον Πάοκ, ο μικρός που μου κάνει φορή εντύπωση. Ο Μπαταούλας, το όνομα του μικρού. Φοβερό παιχνίδι, αμυντικός πίσω. Έκανε τα λαθάκια του, αλλά φαίνεται ότι ξέρει πολύ μπαλά. Και στιχτός κάνει μια κίνηση. Ενώ δεν ήταν αν το πιάσει αυστηρά, δεν ήταν σε αφυσική θέση, αλλά κάνει την κίνηση ηθελημένα ή μη, στιχτός ή όχι. Νομίζω ήταν παρόμοια φάση.
0: Να χαιρετήσω τον φίλο μου Ευρυπίδη. Που μου στέλνει μία ότι άρχισε και κρυώνει πάλι για την Arsenal.
1: Oh.
0: Να τον βράσει ο.
1: Ποιος,
0: ο
1: ποιος.
0: Τέιλορ, ο οποίος μόνο άλλο, τον Τζο που δεν ευρεάζει. Το ίδιο κοτσίν του Ρόνι στο ξεκίνημα του.
1: Του Ρόνι, ρε. Πέμου
0: τον τώρα ένας που σκιώνει στους ιδέες.
1: Ενώ ο Όλιβερ.
0: Ένας βράσει ο Όλιβερ, ο Τέιλορ του ότι ευρυπίδει. Με φάστε τίποτα. Αν κακές με τον Αρτέτα και από τούτο. Ας πούμε μπορούμε να κάνουμε τις πελάρες στην Κύπρο και την Αγγλία, αλλά στην Κύπρο και την Κύπρο...
1: Ο παππού να πεις ρε φίλε, πού να πεις, αμέ πήγαμε να κάνουμε μια έξιμη κουβέντα για το Βρίζαν και έρχονται ακόμα μηνύματα. Έρχονται ακόμα μηνύματα που δεν θα διαβάσουμε το λόγο για να μην πείτε σε κασένα στήλε και άλλα.
0: Αφήστε το Βρίζαν και εγώ γενικά, ένα χιούπαμε ότι είναι investe τούτο.
1: Ναι, ναι. Και γενικά ρε παιδιά, εντάξει τώρα ο καθένας, δεν το λέω με κακή εννοία, ο καθένας βλέπει ένα παιχνίδι, μια φάση ή συνολικά την διαιτησία ενός αγώνα με τα δικά του, οπαδικά ή αλλιά και βγάλει μια, έχει μια εικόνα, μια ανάποψη. Εν τι σημαίνει σωστή η αντικειμενική άποψη.
0: Έλα μπορείς ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι μπορείς να θωρείς λίγο διαφορετικά από όσο φέρω, δεν είναι και θωρείς τόσο οπαδικά.
1: Ρε φίλε, εντάξει, ο φίλος που λέει ο Τζαπόλης ότι έσφαξε την ειδησία την ανόρθωση. Οκ, θα το αλλάξω του φίλου της ανόρθωσης, του συγκεκριμένου εννοώ, που θεωρεί ότι τον εσφάγιασαν εχθές την ειδησία, ότι όντως τον έσφαξε.
0: Δεν μπορείς να
1: διαφωνήσεις. Ναι, γιατί να μπω στη διαδικασία.
0: Όχι, καταλάβετε μια διαφωνία και προχωράμε.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό.
0: Αλλά να μείνει για μέρε, φίλε, καταλάβεις, να φεύγουμε από το πλαίσιο της συζήτησης και να πιέντουμε για το ποδόσφαιρο, επαλαμβάνω σε άλλα άκρα.
1: Τελευταίο break, επιστρέφουμε.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Την ελπίδα να έχει ακόμα 2-3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν πριν από τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοβουλίδης. Αυξήσεις στα καύσιμα αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο Λίβανο, 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας. Το Κυπριακό, η διμερή σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και οι περιφερειακές εξελίξεις ήταν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
10: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
12: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
15: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
16: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
17: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
20: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Σαν σήμερα το 1892 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας πυγμαχίας με γάντια στη Νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τζιμ Κόρπετ νικά τον Τζον Σάλιβαν στον 21ο γύρο. Ένα χρόνο αργότερα στις 7 Σεπτεμβρίου 1893 ιδρύεται στη Γένοβα η πρώτη ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα από Άγγλους μετανάστες, πιο γνωστή ο Τζένοα, και το 1909 ιδρύεται επίσης η ποδοσφαιρική ομάδα Real Sociedad στην πόλη Σαν Σεμπαστιάν. Χρόνια πολλά.

0: Ωραία, πάρ.
1: Πιστεύω πως είμαι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο, αλλά δεν ψηφίζω για χρήση μπάλα.
2: Ράλτο.
1: Και όσο μπορεί να το είπε. Ο Ράλτο έλεγε τον Γερόντο, ρε φίλε. Τώρα είναι Εμπαπέ.
2: Εμπαπέ ή ο Γιαμάλ, ας πούμε.
1: Εμπαπέ.
2: Ή ο Γιαμάλ.
1: Δεν θα μπορούσε. Το είπε ο Εμπαπέ. Όχι, είναι αστείο.
2: Το καμάσι σοου πέρσι με τον Παπαντού. Ξανά ήταν, δεν συμμετείχε.
1: Ο Γιαμάλ, θυμάμαι.
2: Ο Παπάς του ήταν έντονο.
1: Ναι.
2: Τι τσιμάτε να γράφετε, χτες τούτοι φελάσε τούτοι βλάφτησε από τον Μπεν Σέλτον. Αριστερό χειράς δυνατός σερβίς, εδώ και του πας το πάκαν και κατάλαβε. Τόσο άτιμος ο Σέλτον κάνει το κικ το σερβίς ρε βιολαρί και ευκένει, ξέρω εγώ, 2.50 η μαπ.
1: Τι 2.50, ταχύτητα, ύψος, 2.50.
2: Ναι, είχε φάση ότι τσιπάτε χτύπησε τη δαμέ, που ότι τσιπάσε να είναι τα κάτι. Απίστευτο το ύψος που βρίσκει και παίζει μόνο Αλκαράς τώρα τούτο σε ένα μάτς που ήταν το πρώτο σοβαρό τεστ του. Το Αλκαράς για το US Open.
1: Ωραία, με 60 υπόσχεται να μην ξαστήλει μήνυμα.
2: Που έλεγε για τα πράγματα.
1: Αν ήταν μήνυμα που ανήκει στην κατηγορία που λέγαμε πριν, με ξαστήλει, για το συγκεκριμένο. Ενώ κρίμανο κόβο, δεν θα το διαβάζουμε. Αν θέλεις οτιδήποτε άλλο, πολύ ευχαρίσω στην διάθεση
2: αλλά,
1: σου.
2: Αλλά ένα αρκεψά δεν καλά. Δεύτερη αγωνιστική. Πότε θες εσύ, 26.
1: 26 ο πρώτος γύρος, ναι, η πρώτη φάση, τέλος πάντων.
2: Γιατί έχουμε καμιά διακοπή και θέλουμε πριν λίγο εννοώ. Εννοώ, δεν τυχαίνει καμιά μες στη σεζόν.
1: Όχι, έχει, όχι.
2: Ακλείμον το κομμάτι.
1: Διακοπή είναι η πρέμελη και θέλουμε μόνο Κυπριακό, υπάρχει.
2: Έχει,
1: ναι. Τα αντίθετα όχι, είναι δύσκολο.
2: Ωραίος.

0: Γιώργο, μου το ανέφερα και πριν. Εντάξει, δεν μου λες ότι τώρα συντονιστικές. Από πλευράς Ομόνιας, αυτό που μας λένε είναι ότι υπό προϋποθέσεις, αν και εφόσον δηλαδή, ίσως γίνει κάποια κίνηση, χωρίς όμως να προσδιορίζουν αν θα είναι καταλόγου Α, Β, σε ποια θέση θα είναι. Και ενώ θυμάσαι, λέγαμε μέχρι την περασμένη, πότε είχε κλείσει ο Νικόλας ο Παναγιώτου και έφυγε. Η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι ψάχνουν για παίχτη καταλόγου Β. Μετά την επόμενη μέρα, μετά το Super Cup, ευκαιρία να παίξει, είπε ότι δεν περιμένω άλλες αλλαγές, προσήκες. Και το σημερινό, ότι υπό προποθέσεις και μόνον γενικά, χωρίς να συγκεκριμενοποιούν την θέση, να θα είναι κεντρικός αμυντικός ή οτιδήποτε άλλο. Ρε μωρά, άσχετο με την νίκη, έστω σε φάνηκε να βάλω τη Λίβερπουλ πάλι. Εντάξει, ρε φίλε, για να μου έτσι να παίζει μόνο σου, έντσι για Arsenal που να αφήνει τον άλλον πολλέ φορέ να σου κάνει φάση. Ήταν βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Θα γίνει ποτέ ομάδα η Λίβερπουλ, όπω είναι η Arsenal, καλή η ώρα που να τελειώνει το μάτσο να έχει ο αντίπαλο 0 τελικέ στο στόχο. Δεν είναι τέτοια ομάδα. Είναι φτιαγμένη με τέτοιον τρόπο.
1: Έκαμε την τελική στο Βιλαμιά με τον Χέμινγκ, έκαμε την προήντηση.
0: Α, με την Χαλ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι μόνο ο Τζολάκης εμείνε που δεν έχει δεχτεί γκολ μέχρι τώρα.
1: Ούτε θα φάει.
0: Ήταν πολύ καλό, ανασταλτικά τουλάχιστον. Ήταν πάρα πολύ καλό ο Αραούχο. Έκλεισε την τρύπα από τη δεξιά. Και ο πιο σημαντικό ήταν να κάνει την πρώτη νίκη η Λίβερπουλ. Πότε θα γίνει η κλήρωση για τους νικητές της Παρασκευής? Ας κάνουμε αύριο. Αύριο 7.55. Έτσι είπα.
1: Ναι.
0: Αφού το είπαμε. 7.55 κέρδισε. Έχω εδώ τη λίστα δηλαδή. Ή κάπου την είχα τέλος πάντων. Αλλά για να ρωτάτε ένα αγωνία λογικά κέρδισε.
1: Ή καλά ούλοι παραπάνω κερδίζει.
0: 7.55, 7.55. Α, μηνύματα βλέπω εδώ.
1: Τα ωραίες οι κοπέλες.
0: Α, και βγαίνει και αέρα. Είναι ο Κωνσταντίνος Ομόνια. Κωνσταντίνος Ομόνια απάντησε σωστά και τηλεφωνικός και μετά. Μα τα έχω τρεις σημειωμένους, γιατί σαν τρεις δώρο χωρίς κλήρωση.
1: Ρωτάνε με εμένα, φίλε.
0: Α, έλειπες.
1: Α, σημαντική.
0: Α, ο ένας, ναι, ο ένας είναι ο φίλος Κωνσταντίνος από ΕΛ, ο οποίος πάνησε τρεις στις τρεις. Είπε, τρεις στις τρεις, αν απαντήσω σωστά κερδίζει το δώρο, α, χάσω, δεν παίρνω στην κλήρωση. Μετά έχω ο Κότσος, ο Κωνσταντίνος από ΕΛ, άλλος. Α, ο Ιντούδος που σου λέει, ο Κωνσταντίνος από ΕΛ, 3 στα 3. Μετά έχω έναν Παναγιώτη. Α, ο Παναγιώτης έλειπε στην Παρασκευή. Ο φίλος πρόλεψε σωστά το κορέσκορ, το Πάφος Ομόνια, το 0-1 του Πάφου. Ναι. Και ένας το βρήκε. Ναι. Ο Παναγιώτης, ρε. Ο Παναγιώτης, ο Αντωνίου.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι αυτό. Και έχω και Άντρος. Το Άντρου είναι να μου δάξαμε.
1: Ό,τι θέλει.
0: Ό,τι θέλει.
1: Άντρο, στέλνει μου, αν τζεγαμίζω.
0: Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ γιατί ο Άντρο. Κάτι έγινε. Άντρο, γιατί σου δώσαμε δωρό. Εδώ είναι τώρα η 9-19. Ναι, γενικότερα χρειάζεται υπομονή από όλους. Από όλους. Όχι μόνο όσους κάνουν μετάδοση, γενικά όσοι αποτελούν μέρος του παιχνιδιού, είτε παίχτες, ποδοσφαιριστές, προπονητές, οπαδοί.
1: Το παιχνίδι είναι ωραίο. Δηλαδή, σαν εμπειρία, χτες που το έζησα, ήταν ωραία εμπειρία. Να είσαι μες στο γήπεδο, να κάνεις pre-game, να φτιάχνεις πάνω, να βλέπεις που κοντά τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, για κάποιον που προέρχεται, γιατί παραπάνω για να ασχοληθούμε με το κομμάτι, ήμασταν κοντά στον αθλητισμό, πιο μικροί. Είναι όνειρα που πραγματοποιούνται τούτα. Εννοείται από άλλα πόστα και εννοούν που πρέπει να ξέρουν και οι γονείς ότι μπορούν τα μωρά να ασχοληθούν με αθλητισμό και να μην γίνουν ποδοσφαιριστές, μπασκετπολίστες, μπορεί να γίνουν διαιτητές, μπορεί να γίνουν αθλητογράφοι, μπορεί να γίνουν... Εν ρε φίλε, αλλά θυμούμε τη μαμά του Φελά στα βραβεία Σκόπ.
0: Ρε φίλε, θυμούμε το. Τι να πεις εσύ η γυναίκα, πώς άκουσε.
1: Εν τούτο ρε φίλε, ότι είναι μόνο να... Μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα γύρω από αθλητισμό. Μπορεί να γίνεις φροντιστές, μπορεί να γίνεις φυσιογραφητής, μπορεί να γίνεις χίλια πράγματα προπονητής.
0: Ακούμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Ο άνθρωπος λέει, θυμάμαι αν όντως είναι αυτός ο λόγος, επειδή είναι όμορφος. Είπαμε το δώσαμε του δώρο. Αν το είπαμε έτσι, ναι. Ναι, επειδή είναι πιο μορφόπεδο, πολλά πιθανόν να αυτός ο λόγος.
1: Ο Big Gio θα παίζει ως Έλληνο walk-up στην Τουβάη. Εντάξει, αν πάω πιο σημαντικά, σοβαρά σκάνδαλα τον τελευταίο χρόνο που έγινε. Με το walk-up, δεν ξέρω να συνεχίζει ο στάτους του. Θα παίζει όχι με σαν Έλληνας, η εθνική έχει το walk-up. Σαν naturalize, δυστυχώς, κακός είναι. Ο walk-up δεν έπρεπε να μετρά naturalize. Ο walk-up, όντως δεν έπρεπε να μετρά naturalize. Οπότε δεν ήξερε τι να γίνει με το walk-up και την Dubai τώρα που θα είναι μακριά από την Ελλάδα. Και να το έχεις, να μην το έχεις, δεν τον καλεί ο Σπανούλης. Πλέον χρειάζεται κάπου το διαβατήριο.
0: Για να μην είχαμε τη συζήτηση Σάββατο νύχτα ή αυτές Κυριακή σε ένα γκρουπ που είναι και η Μαριβάς και ο Λουίς μέσα, ότι η Μαριβάς την έσυρνε της Ρεάλ. Άφησε με εμένα.
1: Την Παρασκευή,
0: ρε φίλε. Μαχόμαστε να κλείσουν εκπομπή παρά 2 παρά 3 και θυμίζει να μας πει για τη Ρεάλ. Εγώ την έσυρα τη Ρεάλ.
1: Είδα το φινάλε.
0: Ας αναλάβει την ευθύνη.
1: Ήταν τον κόλτο ψαλιδάκι που ακυρώθηκε που την προηγούμενη φάση.
2: Ναι, για offside.
1: Μετά το πέναλτι των χαμένων.
0: Είδα τραυματικό το φινάλε.
1: 84 πέμας μετά που ήταν να πετάξει πλην την τέτοια πιάτα. Δηλαδή υπόψη να φάνε αυτό λαλί. Εντάξει, ρε πέμας αύριο.
0: Και αφήστε η Premier League και τις λαλίγκες.
1: Αφήνουμε, αλλά καλέσαν μας που μας πεις να βάλουμε τις άδειες μας. Αύριο έχουμε tryout. Να προετοιμαστώ.
0: Να παίξεις και εσύ, προπονητή
1: ρε. Πρέπει να κάνουμε τη δομήνης προπονήσης, μάτσι είναι έτσι ρε βιολάρι, πάμε και άμε και λάλλουμε κουβέντες.
0: Εμείς είσαι και ο μέρες νηστικός για να πάγανε μια προπονήση ρε φίλε, προπονητής που είσαι.
1: Κάτσου άθηκε βάσου. Ποιος θα ανοίξει τα τρυπάνια τώρα, ούτε πως κάνουμε.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Μάτσι μπορεί.
0: Από όλες, έχει παράγκανε Arsenal, μεγάλη, μεγαλύτερη τον τελευταίο χρόνο, λέω
1: 99.
0: Εντάξει, χθες η αλήθεια
1: έπαιζε
0: λίγο έδρα. Λέω ότι επηρεάζει το σκορ, αλλά είχε κάποιες φάσεις που. Ας πούμε, χθες αν ήμουν ο Μόρκαν, Ρότζερς, έφυγε κάποια στιγμή να φύγω μόνος μου στο γήπεδο. Ήταν κλωτσές. Τραβήματα εκτός φάσης, κλαπ εκτός φάσης. Κάποια στιγμή τραβάνε τον άλλο και δείξαν τον τρίτο εντζίνου. Ήταν να πω, αφήστε με, να φύγω έξω. Ναι. Αύριο είναι η κλήρωση για τον Basket Stars. Θέλετε να στείλετε. Αν θέλετε να βρεθείτε το Σάββατο που έρχεται στο επίσημο δείπνο του Payable Νεόφυτος Χανδριώτης, θέλουμε όνομα, επίθετο, ηλικία και Basket Stars. Και αύριο έτσι ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Μπαρσελόνα, ναι, Μαρία μου, είναι η αλήθεια. Νωρίς με στη χρονιά, αλλά η αλήθεια είναι απολαυστική μεσοπιθετικά. Και δείχνει να είναι λίγο λιγότερο ευάλωτη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα 2 χρόνια, ενώ συνεχίζει να παίζει τόσο επιθετικά. Έχει πολλούς παίχτες σε πολύ καλή κατάσταση μεσοπιθετικά. Έχει ο Ραφίνια που έβαλε ήδη 6 γκολ, ο Γκόρτον εδώ και ήδη 4-5 ασίστ, ο ποιος άλλος, ο Φερμίν για μένα ο καλύτερος παίχτης στο ξεκίνημα για την Μπαρσελόνα. Ποιος άλλος, ο Γιαμάλ χτες έκαμε έτσι το καλύτερο του παιχνίδι, αλλά. Να τους ζούμε μέσα στη χρονιά. Την Παρασκευή δεν έλεγαμε και για τη Ρεάλ. Που όντως ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά. Όχι. Αλλά πέχασε. Ούτε καν ισοπαλία.
1: Κατεβείτε, ρε Μαριό.
0: Παράγκα της Άρσεναλ, ακούσαμε τα ούλα, λέει ο Γιώργος. Αν η Σαλαμίνα δεν πιάσει έναν κεντρικό αμυντικό, ένα δεξί και ένα αριστερό μπακ, δεν έχει σωτηρία φέτος. Μα πότε να προλάβει να πιάνει τα ούλα, σύντροφοι. Και στόπερ, και αριστερό και δεξί μπακ. Μέσα σε 3 μέρες, τι μέρα, 2 μέρες, πότε, πόσες μήνα. Αφού είστε από τους καλούς τους δημοσιογράφους και λαγωνικά πείτε μας τον παίχτη που έκλεισε η Πάφος για και θα ανακοινωθεί αύριο. 4.50 μου άτυπε, πέρα μας τον δεν θα μπούμε παρακάτω, να μην είναι μεταξύ μας.
1: Όχι.
0: Αν θέλεις πέρα να μπούμε και να τη δική σου πληροφορία.
1: Ναι, ωραία.
0: Και μας πει, νομίζω ο συγκεκριμένος ακροατής φίλος μας είχε πει μια μεταγραφή, ναι. Και ήταν και πολύ δυνατή.
1: Εδώ μας τώρα. Εδώ μας τώρα να κάνουμε show. Να πούμε και να πάμε στον εαυτό μας.
0: Όντως, Ρώμα, είσαι με Ρώμα, ρε Άννα μου. Μεγάλη ανατροπή για Ρώμα. Είναι μέσα στις. Από αυτό το μικρό δείγμα, άλλα προαθήματα, 3-4 αγωνιστικές, 2-3-4 κτλ. Μέχρι τώρα, μαζί με μια καλή ομάδα, είναι η ομάδα της χρονιάς γενικά στην Ευρώπη. Στα 5-6 μεγάλα προαθήματα, είναι από τις ομάδες της χρονιάς μέχρι στιγμής. Πραγματικά φοβερών επιθετικών ποδόσφαιρων, σε φοβερή κατάσταση και ο Μάλεν και ο Σούλο και ο Νιμπάλα και ο Κονέ. Μπράβο τους, μπράβο τους.
1: Πολύ καλός είναι και ο Σισε, ο 19χρονος, στη Μίλα.
0: Ο Σισε. Ήταν αγαπημένη η κλεψιά νέχτες.
1: Μπήπε.
0: Ναι. Εντάξει, πρώτη μίχρονα απλά παρακολουθούσαμε τους. Παίζαμε και πίσω από την μπάλα 0-0-0-0 και σιγά σιγά αρχίσαμε να ξεμουτίζουμε λίγο να βγαίνουμε μπροστά. Αλλά έγινε για μένα στραβή στην τελευταία φάση του
1: είμαστε μάθημενοι
0: του αγώνα.
1: Ναι. Είμαστε στο Μέτλαν Νάιλς το απόγευμα. Είχαμε κουράγια για να φάμε κι άλλο.
0: Αλλά θα φαίνεται να είναι και φέτος πολύ ωραίο το Ιταλικό. Αφύρωπον τουλάχιστον τώρα. Πόσο ωραίο είναι ποιοτικά δεν ξέρω, αλλά θα είναι ωραία η μάχη. Τώρα για τίτλο δεν ξέρω, αλλά για Champions League, τετράδα, πεντά, θα είναι ωραίο.
1: Τι βλέπουμε. Μου παρατηρήσει γιατί χαλάσαν μου τις κοιος μαγειρικές. Ω,
0: μα χάλασε. Α, έτσι αλλάξε το πρόγραμμα. Κανάλι μου αλλάξε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Πάντως μετά την Ίντερ τη δίνουν δεύτερο φαβορία κατακτήσουν τους Σκουντέτο και όχι αδικά με όσα ήταν μέχρι τώρα.
0: Τι, Μίλαν.
1: Όχι, τη Ρώμα.
0: Α, τη Ρώμα. Εντάξει, με το ξεκίνημα. Ενώ πριν ξεκίνησε χρονιά δεν ήταν, φαντάζομαι.
1: Σε Ιντερ νιώθω ότι είναι μια πολλά γεμάτη ομάδα για να απειληθεί. Πέρα από την πλάκα που κάνουν μόνα μωρί.
0: Νομίζω είναι η ομάδα που έχει κάποια αδυναμία. Χτύπη την αδυναμία. Το μόνο, φυσικά ίσως να έτσι μια περίοδος προσαρμογής, τσινό που καταλάβω σε σχέση με τον και με τον Ιντζάκη, αλλά ακόμη σε σχέση με πέρσινη χρονιά έχει μια πιο επιθετική προσέγγιση φέτος, ενώ ο ίδιος προπονητής, ο Κίβου, μια πιο επιθετική προσέγγιση, δηλαδή πιο γλύρω transition, πιο καθένα ποδόσφαιρο, πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην είναι παραπονή, έχετε θυμμένη από ό,τι συνηθίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και όπως χτες, ας πούμε, η Νάπολη, προσθήνα χάνει 0-2. Αλλά λίγο πιο ωραία στο μάτι και οι παίχτες που έφερε έμπειροι παίχτες, έφερε τρεις παίχτες που η City, που την Premier League, συγγνώμη. Εντάξει, αγάντζι που ήταν πια τον αγόρασαν τον, ο Stones, το Κέρτι Jones και τις καίνουν. Τους Ιταλούς γενικότερα τους καίνουν, οι Άγγλοι που είναι δευτεροκλασάτοι ή πεταξούμενοι στη Premier League.
1: Δευτεροκλασάτοι, είπες τώρα. Αύριο είναι τρίτη, Champions League αύριο.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχει σήμερα δύο μάτσο Ιταλικό, δύο Ισπανικό και δύο Κυπριακό.
0: Και δύο Κυπριακό.
1: Να δεις καν Κυπριακό σήμερα.
0: Θα τα δω και τα δύο. Οι μέρες και οι ώρες που με βολεύουν βλέπω πάντα Κυπριακό, Παρασκευή, Δευτέρα, είναι αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Ο τόπος.
0: Ναι, ο τόπος με την ημέρα μου. Μπράβο, κάνει Ιταλικό την ώρα και τα λοιπά, αλλά το κεντρικό event, το Κυπριακό, Παρασκευή, είναι Δευτέρα, είναι 7. Ενώ Σάββατο, ρε φίλε, ας πούμε, χτες το Αποέλ.
1: Πώς θα αναδείτε.
0: Ναι, παιδιά, εκείνη την ώρα να γίνει το χαμός. Έβλεπα.
1: Κυριακή.
0: Και Σάββατο που έζενε ο Απόλλωνας με διαόρθωση. Κακός χαμός. Τι να δεις και τι να αφήσεις.
1: Αν τρέχει, ποιο είναι το πρώτο σου, για σου βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό. Και που σου λέγουν πάρε, να δεις ένα μάτς του Premier League.
0: Ω, εξαρτάται. Αυτά από το παιχνίδι, την ομάδα. Ναι. Ένωση να κάνει με το. Σου πέντε χτες που όταν ξεκίνησε η Μπαρσελόνα δεύτερο μήχρονο, έβλεπα ψηλαθικό μεν, αλλά με ήχον έβλεπα την Μπαρσελόνα. Και γυρνάει δεν έβλεπα την, αλλά όχι με ήχο. Ένωση να κάνει με βάτη κιότι, Μαρία, να ακούεις. Ακουάζε το πρώτο μήχρονο. Δεν ήταν. Όχι, ψεμάτα.
1: Δεν είχε χάνει ο Μάριος, γι' αυτό μου ζω. Κάποιος άλλος ήταν την ηρώση.
0: Περίμενε ρε. Όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ο Μάριος δεν κάνει καλό σου, ο Μάριος τερματίζει τα τρένα. Να δούμε ποιος ήταν, έβρε μου τώρα εντωμεταξύ, γιατί ήμουν αφηρημένο και είναι...
0: Τι, ποιος έκαμε το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: ποιος το έκαμε, ρε.
1: Στείλω μήνυμα στη Σίτα, ποιος, να πω παραπώ.
0: Κάμε το παράνομο σου εσύ.
1: Ή όχι να τα λέω ο Μάριος, ας πούμε, ναι, ο Μάριος είναι πρόκα.
0: Κάμε το ανώνυμο, ενώ ο Τσίος που έκαμε χθες η μετάδοση, μεν το
1: συγκεκριμένο.
0: Μαρία, εσύ, αγούεις, ξέρουν εσύ εχθές. Νομίζω ότι είναι ο Μάριος. Εδώ, ο Βαγγιός που έκαμε την United. Εντάξει, άφηστο.
1: Παρά μου, είναι να μου ήταν μια ατυχία. Είναι φίλο μου. Τι κάνω, γιατί ήταν φίλο μου. Πώς θα αντέξουμε ρε παιδιά, πώς θα αντέξουμε.
0: Και εδώ φίλον τον Νίκ, Νίκ μου, εντάξει, με χάνεις την αισιοδοξία σου, δεν τη θετική πλευρά του νομίσματος. Εχθές ένα φάση για πρώτη φορά γκολ, τότε να, προχτές πότε παίζει. Ένα φάση γκολ.
1: Έφαγε, αλλά χαριζάν.
0: Α, εννοείς ακυρώθηκε.
1: Όχι όμως τον ήβρε μπαστι βούκανο τον άλλη, με το πόη. Τι στραγάνεις.
0: Έπιασε τον πρώτο βαθμό, πρώτο clean sheet, σιγά σιγά. Να θέλεις προάθλημα δηλαδή. Αν είναι για προάθλημα, ναι, να μαραζώνεις. Ό,τι χάσεις ήδη 7 βαθμούς.
1: Εσύ που τη βλέπεις λίγο πιο που μας, που δεν την βλέπουμε τόσο πολλά την...
0: Ναι.
1: Ελπίζεις λίγο διαφορετικά που την έχουμε συνήθει όταν τζέρπι που ήταν πολλά πιο aggressive ή απλά...
0: προσπαθεί αυτό να καταδέκουμε το μηνύεται με το ρόστερ του.
1: Εντάξει, όχι ρωτώ.
0: Ναι, όχι να κάνει καταρχάς με τούτο.
1: Και στην Brighton και στην Marseille ήταν πολλά επιθετικό το ποσοσφαιρό που παίζει.
0: Ακόμη και μετά που κλείσαν οι μεταγραφές, ακόμα δεν ξέρει σε ποιους μπορεί να απολογίζει, σε ποιο βαθμό, ποια είναι η βασική του, ποια είναι η πληρωματική του. Τον Μπρούνο Φερνάντες, γιατί τον έκαμε το Φερνάντς. Επειδή έτσι λέει ο ίδιος το όνομα του φίλε.
1: Μπρούνο Φερνάντς.
0: Ναι. Κάθε καλοκαίρι. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο, στο YouTube. Ένα βίντεο ανάμιση ώρα περίπου.
1: Ναι, που λαλούν τα ονομάτα.
0: Που όλοι οι παίχτες ανά ομάδα λένε όλοι το όνομά τους, πώς ήδη τέλος παντών το προφέρουν. Και εντάξει, ο καθένας. Να πω στον κάθε ένα να το υιοθετήσει στο 100%. Ας πούμε, επειδή το κάνει μόνο ο Μάριος ή παραπάνω, δεν σημαίνει ότι λάθος που λέει Φερνάντς. Εγώ δεν το λέω Φερνάντς, βασικά εγώ. Όχι, τι μπορώ από το Φερνάντς.
1: Όχι, μπορείς, απλά εννοώ ότι μπορώ να πες σου
0: σκέφτε. Ναι, εννοώ το αν εννοώ ή α ή που εννοώ τόνος, εν έναν. Τώρα αν πεις τη διαδικασία να προφέρεις με βάση την, ας πούμε τον Πέμονα Γάλλο, να πω Λακουά. Έθα πω Λακουά, εννοώ, τι είναι το σωστό. Να πω Λακρουά. Ένα από Φερνάντες.
1: Ένα από Φερνάντες που έκανε παραδείγμα του Λεωνίδου.
0: Για να το πιάνει αστερά, ας πούμε, το «ο» έτσι έχουν «ο» οι Πορτογάλοι. Ρουνάλτου, εμπρούνου.
1: Αντρένεχτες, λέει τον
0: Λεωνίδου, δεν είναι ουντέν. Είναι ουντάν. Ουντάν. Ναι, ρε, τούτον. Αν το πεις ουντάν, είναι σωστό. Αλλά ένα σου στείλει άλλο τηλέφωνο, μα γιατί λέει το ουντάν. Αφού είναι ουντάν. Ουντάν. Λουί. Είδε εψέ την ομαδάρα του Μαρτζόκα στην Κρήτη που σήκωσε τον τουρνά απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Νομίζω ότι έχει γίνει πιο ερυφρής και πιο γρήγορος, ελαφρύς και πιο γρήγορος πάνω στην μπάλα πλέον Ολυμπιακός με τους παίχτες που πήρε.
1: Ναι, ήταν πολλά καλά. Σκέφτομαι το σχόλιο στη Στέλλα πριν που μπήκα για το δελτίο. Ήταν πάρα πολλά. Εντυπωσιάζει με Ολυμπιακός, αλλά είναι πολλά νωρίς για να είναι τόσο καλό. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει και καλύτερο. Αφήνουν κάποια δημοσιεύματα, αφήνουν υπονοούμενα για χεζόνια μα. Σκεφτείτε να βάλει χεζόνια με στην εξίσωση. Να μιλάς τώρα για δυο υπερομάδες, Παναθηναϊκών και Ολυμπιακών, αλλά τον Ολυμπιακό καλά δουλεμένο. Ο Μπράντοβιτς να προλάβει να είναι έτοιμος, ενώ ο Ολυμπιακός είναι ήδη έτοιμος. Λοιπόν, λέει ενδιαφέρον. Να τε ρε φάντο, Μάριος, είσαι το 96 ρε φίλε. Ποηδεύτηκα, λάσου, 3-2, ένα φουπ, μέτλα, νάις, αέρα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθες στο Γασιπί. Τίποτα, τι κάνει. Να μην πω με ψυχολογία.

0: Ναι, φύγαμε.
1: Πάμε, ναι. Δεν μπορεί να δεις την Everton μες στο Dickerson, είναι από αλλού. Dickerson.
0: Ναι, κοντά.
1: Dickerson. Καλόν υπόλοιπο σε όλους, ραντεβού αύριο στην εκπομπή Pressing. Ακολουθεί η επόμενη εκπομπή του σταθμού και η Μαρία, η Στέλλα Σοκράτους με το αθλητικό τέτοιο.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις πέφτει απόψε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα. Στις 7 στο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 8 ο Άρης αντιμετωπίζει στο στάδιο Αλφαμέγα την Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και ενημέρωση από την ιστοσελίδα 24 Sports. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από την Sita Vision. Συνέχεσες επιτυχίες θέλουν να δώσουν στην Πάφο, επιστρέφει στον Πάγκο Σαπίντο, εκτός θα είναι η Μαμάτοφ και Κυριακίδης. Ο Κορέια είχε χτίσει την τιμωρία του, αλλά δεν είναι απόλυτα έτοιμος αγωνιστικά. Αμφίβολος ο Μπρίτο, διαθέσιμος ο Μπιέλ. Στον Ολυμπιακό όλοι είναι στη διάθεση του Γιώργου Κωστή. Δεν προχωρεί περίπτωση απόκτησης του Μουσιαλόφσκι, καθώς ο Πολωνός δεν θέλει να φύγει από την Ομόνια. Την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα επιζητάει η Ομόνια, μοναδική απουσία ο Άιτινγκ, ανοιχτό το ενδεχόμενο προς τα αφαιρέσεων στο ρόστερ. Στην νίκη στοχεύει και ο Άρης, η δεδομένη απουσία του Χάμπου Χαραλάμπους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο να δημιουργηθεί από την ECM Partners στο ΑΠΟΕΛ. Σωματείο, εταιρεία και επενδυτής αναμένουν την ενημέρωση από πλευράς της Ομοσπονδίας σε σχέση με την απάντηση της UEFA που θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πολύ καλή εμφάνιση για το ΑΠΟΕΛ που έστειλε μηνύματα εν ώψη της συνέχειας ντεπούτο για τον Μπαράκ, ενώ Καρίγιο και Μπακασέτας θα συμπεριληφθούν στην αποστολή όταν και εφόσον είναι απόλυτα έτοιμοι. Εκτός για το επόμενο παιχνίδι με την Ανόρθωση, ο τιμωρημένος Ντάλσιο, ενώ αναμένεται ότι θα επιστρέψει ο Βρόντις. Για ιδανικό ξεκίνημα στη σεζόν, έκανε λόγο μιλώντας στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου. Έχουμε βάθος και ένα πλήρες ρόστερ και αρκετά περιθώρια ακόμη για βελτίωση, σημείωσε. Ο Παλαιάρη θα αποτελέσει την επιπλέον επιλογή στον τέρπι που έρχεται με την Πάφο. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Σαμπόριτ, εκτός είναι ο Αμίν. Ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αποχώρησης του Αντερέγγεν, ενώ είναι στη διαδικασία εξέβρεσης λύσης για να αποχωρήσουν οι Γκούρφιγκελ και Μούφτιτς. Στον Απόλλωνα υπάρχει ικανοποίηση για την νίκη επί της Ανόρθωσης, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον τέρπι με την Ομόνια στο Γασιμπή. Μυϊκός είναι ο τραυματισμός του Ανδρέου και τέθηκε εκτός, όπως επίσης η Μπράουν και Λιούμπιτς. Αντίθετα, εξαίρεσαν την ποινή τους και επιστρέφουν οι Βάισμπεκ και Μπράντον Τόμας. Έκλεισε ο κύκλος του αγώνα με την Ανόρθωση, ήταν ξεκάθαρες οι εικόνες, είπε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Φανούρης Κωνσταντίνου. Στην Ανόρθωση αφήνουν πίσω τους το αρνητικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και αρχίζουν την προετοιμασία τους για τον ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Βασικός υποψήφιος ο Γιάννης Μανιάτης για την θέση του εκτελεστικού διευθύντη. Απογοήτευση στην ΑΕΛ για την βαριά ήττα από το ΑΠΟΕΛ και προσπάθεια ανασύνταξης για τη συνέχεια. Δεδομένα εκτός από τον αγώνα της Παρασκευής με τη Νέα Σαλαμίνα, ο Καφού λόγω της κόκκινης, συνεχίζεται προσπάθεια για απόκτηση επιθετικού. Σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού για τον Κονφέ στη Νέα Σαλαμίνα, ο οποίος υπέστη κάταγμα κλίδας και θα υποβληθεί σε επέμβαση. Δεν καθορίζεται το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για το πρωτάθλημα της Super League στην Ελλάδα, στις 6 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, στην Ισπανία στις 8 Χετάφε Θέλτα και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ, για το Ιταλικό πρωτάθλημα στις 7.30 Κάλγιαρι Λέτσε και στις 9.45 Ούντινέζε Λάτσιο. Ο Γιάρεμ Τσούκ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Τετάρτης με τον Βόλο για το κύπελλο. Αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Δημήτρης Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του στον Αστράγαλο. Στην Ρεάλ, ο Ζωζέ Μουρίνιο δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των τιμωρημένων Καμαβινγκά, Γκιούλερ και Μπερνάρντο Σίλβα για τον αγώνα με την Ίντερ στο Champions League. Ο Παόλο Βανόλη θα αντικαταστήσει τον Φάμπιο Γκρόσο στον πάγκο της Φιωρεντίνα. Ο μπασκετικός Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Ντουμπάι για παραχώρηση του Τόμας Γουόκαπ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Ρίτ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
9: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία, σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
11: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
13: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
14: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
15: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
16: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
1: Sport FM, στους 95. Αθλητικά, με άποψη.
18: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντες.
19: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
20: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει ο μήνας 7, είναι ο ένατος, ζούμε στο έτος 2026 και ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λιμεσό, λέγεται Mappe Show. Και έχει τα μικρόφωνα τη στο Μάκη. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και το Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε και άμα γουστάρετε και επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2626.
1: 2950.
0: Στο 2950. Για να. Μπορείτε κιόλας εκεί να βρίζετε, μπορείτε και να φτύνετε. Μπορείτε και να φτύνετε. Μπορείτε να σιουμαλίζεστε και γενικώς να εκφράζεστε. Αυτό ήθελα να πω, Μάκη. Αλλά είδα το 656 το μήνυμα του φίλου μα. Τι συμπερδεύτηκα με το 26, 29, 50. Τάχα. Και είναι ο φίλο μα ο 656 που λέει κουσκούς εκ του πιεστηρίου. Είναι ο δικό μα ο behind the lines. Είναι όλοι σχεδόν πρωταρά στην βίλα. Και αν τη βίλα του. Μην βρουν και τον πελά μα. Είναι όλο το staff εκεί και ο Βρίζα καθοδόν και ο Σαββή. Ο Σαββής ο Κιασής, έτσι, και ακολουθεί κάτι σαν pool party. Μα και είναι, γι' αυτό μπερδεύτηκα με έτσι λίγο με αναστάτωση. Είναι όλοι σε μια βίλα, έτσι, στον Πορταρά και ακολουθεί κάτι σαν pool party. Μα όντως για το Αποέλ μοιάζει Χριστούγεννα όλη αυτή η κατάσταση, δηλαδή και 6-0 και όλοι βάζουμε γκολ και την επόμενη είναι ο okay από την κόπ και ο ΕΦΑ. Δεν έχει να βασανιστείτε ρε βασανιστεί ο Αποέλας.
1: Του μπαγασίδας κάθε
0: ρε. Και ο μπαγασίδας κάθε από Δεν έχει τον να σου πω ας πούμε. Ας το είχες, άμα είσαι Αποέλιστας. Βάζανα και καημούς. Είναι όλα με λιγάλα ρε φίλε.
1: Στη συγκεκριμένη μέρα.
0: Όντως. Και στο καπάκι έχει και πιτσούες. Έχεις παναγωδηρο πιτσούες κύριε 837. Μεν το λαλείς τα έξι για απότομα μια ντελοσιάζομαι λίγο 160 και ο καθένας λέει τα δικά του. Μην ξανα... Α, βρέχει πολύ όταν απουσιάζουμε, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και γίνεται χαλασμός κόσμου. Δυστυχώς και με θύματα δεν είναι πια για αστείο, ούτε καν

0: έτσι, είναι αντικείμενο διαχείρισης. Φυσικά πάνω απ' όλα είναι η υγεία, έτσι. Αλλά είναι κάποια, ξαναλέω, πράγματα στη ζωή μας που προκύπτουν, που δυσκολεύεται ο καθένας ξεχωριστά από εμάς να τα διαχειρίζεται. Συνεπώς, ήθελα να σας πω ότι μου διαφεύγει η κόντρα ανόρθωση για Απόλλωνα, μόνο ότι έκατσα να διαβάσω ερχόμενος εδώ τι ακριβώς συνέβη και παρέθεσα, κατέγραψα μάλλον το πότε έβγαλε την πρώτη ανακοίνωση ο Απόλλωνας, πότε η ανόρθωση, πότε διαμαρτυρήθηκαν οι Βαροσιώτες, πότε απάντησαν Λεμισάνοι και πάλι λέγοντα. Το AI δεν το έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει το χρονικό.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, είναι κάποια πράγματα που είναι λίγο δύσκολα αυτή τη στιγμή στη ζωή μας και προσπαθούμε.
1: Έχεις καταλάβει το χρονικό, αλλά δεν είναι
0: καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει το AI, πότε δεν προκύπτει το AI της ανόρθωσης. Είναι στην δεύτερη ανακοίνωσή της, η οποία όμως δεν είναι. Τέλος πάντων, θα μας τα πούνε οι Απολλωνίες σας αυτά. Κοπιάστε, λέει, στη βίλα μου να πιούμε στην πισίνα διάφορες μπύρες, να δούμε και το σιωμάτς, να τη χαίρεσαι. Και να καλοπερνά, κύριε Μηδέν 44. Άλλωστε, από ό,τι καταλάβω σε αυτόν τον τόπο, περισσότεροι από εσά περνάτε πάρα πολύ καλά.
1: Νομίζω πάνω στη φωτογραφία που παρέθεσε η ανόρθωση ουσιαστικά στην ανακοίνωσή τη.
0: Ναι.
1: Η μια φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πώ τα κατάφεραν, α πούμε, οι άλλοι. Είναι τόσο, είναι τόσο εξόφθαλμο. Παρενέβησαν, α πούμε, έκαναν τέτοιου είδου παρέμβαση, α πούμε. Και δεν είχαν αντιληφθεί καθόλου ότι άλλοι βλέπουν τους.
1: Ξέρεις ότι σε κάποια φάση κυκλοφορούν πάρα πολλά.
0: Γιατί άμα με ρωτάς εμένα, δεν έπρεπε να επιστρέψει πίσω εδώ και φάουλ πάνω στο... Ποιος ήταν, Μπέκστρομ, να μπορώ λέω.
1: Όχι, ήταν στη φάση του Εσκρίτσε με τον Χρυσοστόμο.
0: Α, συγγνώμη, με το AI. Δεν είναι πας στην άλλη φάση που είναι ο κεντρικός στόπερ της ανόρθωσης, πας στον...
1: Ο Μπέκστρομ πάνω στον...
0: Εσκρίτσε πάλι.
1: Πάλι ο Εσκρίτσε.
0: Τέλος πάντων, δε τη φάτσα του Εσκρίτσε, ευκάλε μου, είσαι αμέσως σε κάτι seconds. Τώρα τα έχω εδώ, μου τα στείλαν κιόλας, να είστε καλά. Αλλά έπρεπε να γράψουμε και για τον αγαπημένο Μάρτινς, ο οποίος την είδε Ντόν Περινιό, άντε να το πω διαφορετικά. Και πήγε να παίξει τον Αποέλο, σαν και είναι η Εθνική Ισπανίας, ας πούμε. Και εμάς ετοιμάζουν σούσι πάρτι στο Κολούμπια, καταφθάνει και ο Φίβος Βάκη, όπου να είσαι. Ναι, είναι άλλη πληροφορία του, δει. Τι έγινε ρε παιδιά, πολύ πάρτι.
1: Γιατί έκαμε η σούσι πάρτι τώρα ο Απολλώνας.
0: Δεν ξέρω, το μόνο πάρτι που μπορώ να σκεφτώ είναι στην ΑΕΛ, αλλά ξέρεις, σε κλειστό δωμάτιο είναι μόνο φαρμάκι. Αλλά όπως και να έχει, ο κόσμος το χαίρεται. Ό,τι ήταν AI το κατάλαβε ο Φανούς που το ύψος του παίχτη. Λίγο, εντάξει, κατεβάσαν λέει τη δεύτερη ανακοίνωση, η φώτο έδειχνε τον Εσκρίτσε, με γένια και με φανέλα άλλης μάρκας.
1: Ναι. Ναι, ήταν άλλη μάρκα, ήταν άλλο το...
0: Και πώς το έκαναν οι αθεόφοβοι, ας πούμε, δηλαδή...
1: Φίλε, κυκλοφορούν πάρα πολλά και ξέρεις το ότι κυκλοφορούν απίστευτα πολλά.
0: Επίσημο είναι, δεν είναι, τι σημαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσημο είναι.
1: Μπορεί να παράσεις.
0: Μου είμαι εγώ και κάνω τον Καραγιώζη.
1: Ναι, είμαι επίσημο, ναι.
0: Είναι αλήθεια όμως, ισχύει αυτό το πράγμα. Θέλω να δω την εικόνα του AI, γιατί κοιτάζοντας σήμερα δεν βλέπω κάτι που προκύπτει από AI. Αλλά από ό,τι μας λένε εδώ, εξ όσων μας λένε, την έχουν αποσύρει και έχουν. Αν ισχύει αυτό. Έβαλε μια φωτογραφία ανόρθωση, έπιασαν τα πόλο να έβαλαν κοντινή, να λύωσαν τη φώτα με AI και είπαν ότι. Change my mind, μετά βάζει ανόρθωση. Ρε παιδιά, αγαπημένε με τότε, ησυχάστε μερικοί που σας ρε. Δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση ανώ, την έβαλαν τα μέσα. Λέω 021, με συγχωρείς, κάνει δύο τοποθετήσεις στο Facebook εξ όσων έχω δει, κύριε 021 μου. Και υπήρχαν και επίσημες δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της αμέσως μετά το μάτς. Σας παρακαλώ, δεν μας μπερδεύετε κιόλας εκεί που προσπαθούμε να τα βγάλουμε εις πέρας.
1: Ναι.
0: Ναι, απάντηση εικόνα της Ιζαβίζιον είναι η δεύτερη απάντηση της ανόρθωσης. Υπήρξε κιόλας, ναι, σωστά το λέω. Το είχα γραμμένα και δεν το φέρα. Η ανόρθωση είχε να κάνει, διαμαρτυρόταν για το πέναλτι του Απολλώνα, για το ότι μπορεί να προηγήθηκε φάουλ στο δεύτερο γκολ του Απολλώνα,
1: ναι.
0: Και για το ότι δεν έπρεπε να καταλογιστεί φάουλ
1: στο τέρμα,
0: στο τέρμα που της ακυρώθηκε.
1: Ακυρωθέν της ανόρθωσης.
0: Ναι, είναι τρεις οι φάσεις που εστιάζει.
1: Ναι.
0: Α, τη φωτογραφία AI την έβαλαν τα μέσα. Εκ τότε γιατί σκαταλόγησαν τις ανορθώσεις. Τώρα να μπερδεύσεις.
1: Γιατί είναι μια φωτογραφία που ήρθε.

0: μου ότι είναι ανόρθωση.
1: Ναι. Έλα εδώ ρε μαγκέ, εσύ στη ρεκομπάρια μου ή δείχνεις εδώ.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε μέσα από τα κρουπτά. Έλα εδώ. Και είναι όντως εσκίτσε με έγνοια.
0: Ζούμε ρε.
1: Περίμενε, ο άσπρος, ο άσπρος δεν είναι ο εσκρίτσε.
0: Ο άσπρος πρέπει να είναι ο εσκρίτσε.
1: Αφού εσύ δεν είναι ο εσκρίτσε. Μπορεί να είναι Ισπανός. Αυτή η φωτογραφία βγήκε επίσημα από την όρθωση, κουμπάρε.
0: Ήταν μια φωτογραφία που έστειλαν...
1: Ο άλλος τουλάχιστον είναι ο Χρυσοστόμου. Ξανά ο Λιμπερόπουλο. Να ζει ο Λιμπερόπουλο άλλο. Εμάν τα τρώμε. Εν τα τρώμε. Σκίστηκα τέτοια, ρε. Τουλάχιστον εμείς συμπερδευόμαστε. Εμείς μπερδευόμαστε και δεν διαχειριζόμαστε θέματα που ξέρεις ομάδες που αξίζουν και εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Είμαστε και εμείς συγχυσμένοι, ας πούμε, για το πώς αντιλαμβάνεται, ας πούμε, την ομάδα του, πώς εκτιμά τις δυνατότητες του. Ναι, είδα τον Αβραμίδη και είναι πολύ αγαπητή εξέλιξη αυτή.
0: Ωραίος παίχτης, εξέλιξη.
1: Αγαπημένη εξέλιξη. Είναι πολύ. Πότε δεν προέκυψε, δεν μας είπατε ποτέ κανένας για τον Αβραμίδη το καλοκαίρι. Κανένας δεν μίλησε για τον Αβραμίδη. Μας είπατε για Κατσιρτζή, μας είπατε για Βρόντι, μας είπατε για.
0: Ναι.
1: Γεωργίου.
0: Έπαιρνε χρόνο ο Αβραμίδης μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην προετοιμασία κλπ. Να σου πω ότι πέρσι ήταν ο συγκεκριμένος στην ΠΑΕΚ. Το παιδί. Το οποίο...
1: Ο Ζανικός δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Ο οποίος είναι 20 χρονών. Και φέτος το πρώτο παιχνίδι μπαίνει ως αλλαγή και βάζει το τέρμα απέναντι στην ΑΕΚ. Και στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Εννοείς το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ ήταν από Έλια φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στο δεύτερο παιχνίδι έρχεται ο Παπαδόπουλος και το ρίχνει μέσα. Ο μικρός ναι, λέει.
1: Μα το καταλάβαμε αυτό. Δεν καταλάβαμε όσο που προέκυψε. Δεν είναι πενγκάζια τον Αβραμίδη τον καλοκαίρι. Αυτό δεν
0: ναι, ήταν ένα παιδί όμως που κανονικά ήταν στην προετοιμασία και παίρνει χρόνο στα φιλικά.
1: Μάκη, αυτή η φωτογραφία μου έδειξε με ένα γενιοφόρο στο παιχνίδι ένα τρόμητο, σαν φιλικόντα τρόμητο. Από πού είδε, σαν πώς ήρθε στον γήτος, από την επίσημη ορθώση.
0: Από ένα γκρουπ στο οποίο.
1: Είναι επίσημη ορθώση,
0: δηλαδή. Ναι.
1: Okay. Έτσι να κάνουμε και του. Τώρα με ρωτά αν έπρεπε να γυρίσει πίσω να γυρώσει ο κότσο να ορθώσει, εγώ λέω όχι. Εσύ λες ναι. Εγώ λέω όχι. Έτσι έλεγα και με την Αίγυπτον και με την Αργεντινή. Έτσι λέω και στον όρθωση Απόλλο.
0: Μα εγώ σου λέω ότι και να μην μπαίνει τέρμα, θα σου έλεγα ότι κανονικά είναι φάουλ. Και να μην μπαίνει τέρμα.
1: Ναι, αλλά εμένα μ' αρέσει, ας πούμε, το ότι μπαίνει γκολ, κατά την άποψή μου, διαφοροποιεί τη φάση, όχι την εξέλιξή τη, τη σημαντικότητα τη. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, ο Απόλλωνας με κανονική φωτογραφία και όχι AI να δείχνει καβάτζιν το στόπερ τη όρθωση πάνω στον Σκρίτσερ.
0: Ναι,
1: ξουριστήκε. Αλλά άμα δείξει συνολικά κανεί τη φάση, ήταν μια προσωπική μονομαχία. Για μένα είναι φάουλ, ρε κουμπάρε. Για μένα δεν είναι φάουλ, ας πούμε.
0: Για μένα είναι.
1: Οκ, ας είναι. Γιατί άμα το πάμε τώρα να εστιάζουμε συνέχεια με βαρύστες Κύπριους, να εστιάζουμε συνέχεια πίσω, σημαίνει ότι θα μεγεθυνθεί το πρόβλημα. Και όλο αυτό που φοβόμασταν με την κάθοδο του βαρ θα γίνει. Να πιένουμε αντί να κοιτάζουμε τη φάση του πέρτη. Και να κοιτάζουμε, μα έτσιξε το δάμε τούτου, μα έτσιξε το δάμε του άλλου, μα έφτιαξε του άλλου ή ήταν πίσω και έπεσε του. Κατάλαβες. Παρεπτόντως το αγριοκόρακο του βαρ, εντάξει, δεν μπορείς να πεις και τίποτα, όντως έτσι. Δηλαδή ούτε να φτύσεις δεν μπορείς, ναι. Μετά από αυτό το ρεζιλίκι που είπε στη ομάδα του Μάρτινς, έτσι. Αλλά το αγριοκόρακο του βαρ, γιατί παρεμβαίνει και διακοτσινή του ανθρώπου.
0: Γιατί βλέπει και θεωρεί ότι μετά από 5 λεπτά παρεμπιπτόντως το βάρδι.
1: Ακόμη δηλαδή.
0: Που δικαιούται.
1: Ναι, είναι ακόμη πιο ηχηρή όμως η παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Ακόμη
0: ναι.
1: Πιο ηχηρή, γιατί θέλω πιο πάνω μου τέτοια.
0: Ναι, γιατί ναι. Σου λέει ότι δαμέ υπάρχει παράβαση, είναι κόκκινη κάρτα ξεκάθαρη και είναι μέσα στους 4-5 περιπτώσεις που δικαιούμαι έστω αν έχει επαναρχίσει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Να γαλέσω οποιαδήποτε στιγμή το διαιτητή να το δει.
1: Οκ. Okay. Συμφωνούμε ότι το βαρ παρεμβαίνει ως. Λειτουργεί ως βοηθητικά του διαιτητή.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Okay. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και συμφωνούμε ότι παρεμβαίνει όταν υπάρχει μια ξεκάθαρη ναι. Φάση. Γιατί το Αγριακόρακο πιστεύει ότι όντως στείνει του Ζαμέντου.
0: Γιατί βλέπει την κίνηση που κάνει ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ προς τα κάτω, γιατί κάνει την κίνηση.
1: Ναι, κάνει και την περιβόητική σου. Κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Και βλέπει να φεύγει από το στόμα του. προς τα κάτω.
1: Όχι, δεν πάει καρφωτάπα στον αντίπαλο, γιατί μιλάμε για πόσο μισό μέτρο. Αν θέλει να φτύσει, το έφτυνε.
0: Okay.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι κάτι πέφτει, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Ερώτηση.
0: Δεν ξέρω ότι εσάγιο μου πρέπει να φτύσει. Μπορεί να φτύσει, ρε παιδί μου, την πίσα σου. Έτσι απαγώ.
1: Ναι, ακόμα αν φτύσει την πίσα, είναι πολύ πιο εύκολο να τον έβρει κιόλα. Στου 50 πόντου, στο ένα μέτρο. Αν φτύσει την πίσα. Έτσι. Γιατί όμω αποφασίζει το αγριογόραγο ότι έφτυσε του.
0: Γιατί το βλέπει για μένα και θεωρεί ότι ναι, έφτυσε στη συγκεκριμένη φάση. Έστω αν έχω καθυστερήσει, θα καλέσω τον διαιτητή γιατί δικαιούμαι να τον καλέσω γιατί είναι ξεκάθαρο κοκκίνο.
1: Okay. Άρα αποφασίζει ότι του φτύνει επιθετικά. Ναι. Okay. Αν και εμένα μου φαίνεται ότι του φτύνει επιθετικά.
0: Μπορεί να μέσα σου φαίνεται εσύ.
1: Okay. Αλλά και
0: ο ίδιος αποφάσισε ότι φτύνει επιθετικά και αυτό είναι.
1: Εσύ θεωρείς ότι φτύνει επιθετικά.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι κόκκινη κάρτα.
1: Να συμφωνήσουμε ότι δεν τον βρίσκει όμως, είναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν
0: χρειάζεται να βρίσκω.
1: Ούτε να φτύσει δεν μπορεί να θεωρήσει. Ναι, οκ. Okay. Αλλά ξαναλέω, δεν. Ο Λιμνιός εντασάκι και έφτυσε το άλλο στην πίσσα πάνω του. Δεν έφτυσε κανένα στην πίσσα πάνω του. Δεν την έφανε ο Λιμνιός. Ο οποίος έκτισε κανένα παπάδη παρεπτόντως.
0: Καλά, αφού
1: ήταν μια ομάδα μόνος του. Δεν τον υπολογίζει πολλά ο Μάρτινς, έτσι καταλάβα.
0: Αφού σταμάτησε.
1: Τώρα είμαι στη Λευκοσία.
0: Πέντε φορές το παιχνίδι, γιατί θυμήθηκε την έκτη να φωνάξει το διαιτητή. Δικαιούνται, ναι, δικαιούνται.
1: Δικαιούνται με βάση τους κανονισμούς.
0: Σύμφωνα με τους κανονισμούς και το πρωτόκολλο του VAR, μια από τις περιπτώσεις που δικαιούνται. Και το πρωτόκολλο του VAR σε εμάς, αλλά και το παγκόσμιο της IFAB.
1: Μου επιτρέπεις να πιστεύω ότι βαριστικά οι Κύπροι παραμένουν αλφαβητοί.
0: Μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Να σου πω εγώ την αμήν.
1: Θεωρεί ότι εξελιχθήκαμε, διαβελτιωθήκαμε ή ότι φέτο θα είμαστε βελτιωμένοι.
0: Θεωρώ ότι φέτο θα έπρεπε να ξεκινούσαν απευθεία με ξένα, αλλά άλλη συζήτηση.
1: Αφορμή βοήθαμε να βγάλει έξω. Μα ρε, 053, νομίζω ότι να πάρω την υπόθεση και την κουβέντα για τον Ρεζιλίκη στο αν έφτιασε ή όχι ο παίχτη. Γιατί το κυρίω point που λέμε στα κυπριακά είναι η εξάρα που έφαγε μέσα στη Λευκοσία, έτσι. Δεν κατσάζει το δωράν του έφτιασε ή όχι. Δεν σου δίνει το δικαίωμα κιόλα η ομάδα να δίνει το δικαίωμα στον καθένα να συζητά αν τον έφτιασε ή όχι. Καταλαβαίνετε. Ξαναλέω, η ουσία είναι ότι πήγε και ρεζιλεύτηκε σε ένα παιχνίδι που θεώρησε ο άλλο ότι είναι εθνική Ισπανία, τσι να κάνει όπω έκανε τη εθνική Γαλλία. Καταλάβατε. Σας το έλεγα τον Εσκρίτσε, κύριο 16. Όπως σας έλεγα για το στόπερ της ΑΕΛ, αλλά δεν. Είμαστε στα διακοπές, δεν πρόκειται. Ξέρεις. Τέλος πάντων, άστο. Δεν με αφορά
0: τι
1: το μάτς.
0: Για το στόπερ της ΑΕΛ.
1: Ότι αν είναι καλός παίκτης, θα είναι καλή ομάδα. Αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να δείξει ο άνθρωπος αν είναι καλός παίκτης.
0: Α, ότι είναι καθοριστικός.
1: Ιδιαίτερα δε, άμα. Και δεν μπορεί και κανένας. Και ο Βόρ να ήταν. Ή ο Ρομπέρς, δεν είμαι σίγουρος αν με τέτοια ομάδα που πήγαμε στη Λευκοσία. Να κάνει το παιχνίδι σαν μπορούσε να ανταποκριθεί. Η διαιτησία άρχισε από πολύ νωρίς τα στραβά. Αν σου δείξω άλλο πράγμα να σε λένε ένα νου και άλλο σάστε και πάει λέγοντας. Ναι, εντάξει, ρε, είναι πιο ποιοτικός από όλο φετινό. Ρε, 23 μου τώρα.
0: Καλά, εντάξει, ο Σάστρε, ναι, δείχνει.
1: Μα τώρα σου
0: καλά, ο Σταφυλίδης, έκανε.
1: Ναι, ήταν από τους καλύτερους παρέπτωτος.
0: Μεγάλο. Συντζε το δοκάρι, συντζε το.
1: Παιδιά, βαθιά το πιστεύω. Σε αυτό το πράγμα δεν είναι της μάπας, είναι της ζωής. Και το έχουμε δει και ήδη στη ζωή μας, χωρίς να έχει και πολλή εμπειρία. Αλλά ένας που μπαίνει μέσα σε μια δισκοθήκη, για παράδειγμα, ή μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, έτσι. Και αρχίζει να παίζει πουνιές, χωρίς καλά-καλά να ξέρει τι του συμβαίνει και πώς μπορεί να μείνεται, μάλλον να μείνει. Σύξυλος. Έτσι μου θύμισε η ΑΕΛ. Ότι πήγαινε ο Μάρτης μέσα στη Λευκοσία, θεώρησε ότι μπορεί να βγάλει την ομάδα του ψηλά, μπορεί να παίξει με δυο οχτάρκα, μπορεί να παίξει με τον στατικό Γιόβετιτς και τον ούτε εναργό.
0: Εντάξει, χωρίς πολλές επιλογές όμως, τσάμε μπροστά.
1: Εντάξει, χωρίς πολλές επιλογές. Αλλά μόλις προχτές λέγαμε ότι του δίνονται οι επιλογές λόγω της πληθώρας στο χαφ να προσαρμόζεται ανάλογα.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει τον Ταβόρ, ξέρω εγώ.
0: Α, θα προχωρήσει έτσι μπροστά.
1: Θα μπορεί να παίξει τον Ταβόρ, θα μπορεί να τραβήξει πίσω ο Γιόβετιτς και να παίξει στην κόντρα. Να από ελπού, εσύ είσαι ευκολία παρεπτόντω. Σωστά. Να τραβήξει πίσω ω παίχτη και να φκού στην κόντρα, ξέρω εγώ, ο Σινκ και ο Μουγκέ. που είναι καλοί παίκτες. Δηλαδή, προσαρμόζεσαι αναλόγως. Άμα υπερεκτιμάς την ομάδα σου και την ίδια ώρα.

0: υποτιμάς τον αντίπαλο, ξέρεις, μάλλον θα χανταγωθείς. Βαθιά το πιστεύω, ας πούμε. Άμα κάποιος επίεντζαμε με την ιδέα και την πίστη ότι εγώ να σπνίξω και στο 22-0 καταραίεις, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όπως εκατάρρευσε. Εκατάρρευσε.
1: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο εννοώ...
0: Εσύ ξανά τύχε να μπαίνεις σε μια διαδικασία να νομίζεις έναν πράγμα...
1: Και αν είναι τελώς το ανάποδο.
0: Και άμα κάτι συνειδητοποιήσει ότι είναι να καταρρεύσεις. Εν σου ξανά τύχε το πράγμα. Ναι. Τούτον είναι, έτσι τίποτε, έτσι πυρηνική φυσική, ρε. Διεκδικήση της μπάλας είναι όμο με όμον, όχι όταν ο άλλος αγκαλιάζει. Ναι ρε φίλε, έχει αγκάλι ρε φίλε, εντάξει τώρα δεν... Είναι πολλά τα μηνύματα, ζητάμε συγγνώμη παρεπτόντως. Πιάσε κεφάκι ο Πεδρόσο, 1,70 με στην καρκιά της άμυνας και έκανε το 5-0 και γυρεύουν λέει ψήλους με στάχυρα, λέει ο 739. Τούτη νίκη του Αποέλ θα του σκεπάσει πολλά προβλήματα που θα βγουν μετά. Κέψαν οι οπαδοί του Αποέλ και γυρεύουν τον δεύτερο. Πάρα πολύ καλή ομάδα όμως ο Αποέλ, φίλε 120.
1: Όπως το σου λέει ο Απόλλωνα που έψαχνε το που θα γίνει ο τελικός του conference για να κλείσουν ξενοδοχεία. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε μέχρι το Δεκέμβρη.
0: Δηλαδή ήταν το highlight, αποφασίσατε ότι επειδή δεν έφτιασαν την πίστα, έχω το δικαίωμα να συζητώ αν το έφτιασε ή όχι. Και αν ήταν... Δικαίωμα έχει να συζητάω αύριο, αλλά δεν ξέρω πόσο ουσιώδες είναι, κύριε 841. Ιδιαίτερα δεν είσαι με την ΑΕΛ. Τώρα αν είσαι με την Ομόνια.
1: Και δικαίωμα να έχει όμως ο καθένας την άποψη.
0: Ή και με την ΑΕΛ.
1: Δεν ξέρω να λύσει ο καθένας.
0: Ναι,
1: τι θα πιστεύει ή ποια να σου επιβάλλει την άποψη που πρέπει να ακολουθήσει.
0: Η διαιτησία άρχισε από νωρίς, πολύ νωρίς στα στραβά. Έχουμε επαγγελματίες προπονητές, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, κερασιτέχνες διαιτητές και δεν πάμε πουθενά. Δεν ξέρω και προσπαθούσα να το βρω, αλλά δεν τα καταφέρα. Πέρσι δεν υπήρχε παραδοχή που είναι κόπο ότι στο ΒΑΡ είμαστε χαμηλού επίπεδου. Κάποιος είχε παραδεχθεί το ΒΑΡ ονταμάτο. Γκαμάτο.
1: Ονταμάτο. Αντώνιο ονταμάτο.
0: Και είχαν από ένα σημείο και έπειτα φέρει τους βαρίστες, τους ξένους.
1: Νομίζω ότι φέτος προωθεί τη συγκεκριμένη αλλαγή ότι θα καθιερώσει κάποιους διαιτητές στο VAR για να δώσουν έμφαση εκεί και να δουλέψουν περισσότερο στο VAR παρά στο αγωνιστικό χώρο.
0: Πανίκο Μπιλάλη της Πορτογαλίας, ξέρω αυτός, δεν το ξέρω.
1: Το σκορ είναι σχετικό. Εγώ λέω να δούμε την ομάδα. Να δούμε την καταρρεύση. Πολλές ομάδες παίξανε με 10 παίχτες.
0: Παρεπτόντως είχαμε πει και για την ανανέωση του Γκάρι Ροντρίγκες. Ενώ πόσο ανανεωμένος είναι, έτσι. Γιατί φαίνεται μια άλλη μεταγραφή. Αγωνιστικά να πω μια κουβέντα για τον Απόλλωνα. Μπορούμε ή όχι να εντάξουμε τον Εσκρίτσε. Εντάξει, η απάντηση του τη Δευτέρα είναι εύκολη. Δεν ξέρω
1: τι... Η συζήτηση ήταν την προηγούμενη Δευτέρα.
0: Τι.
1: Στην ερώτηση που άνοιξε.
0: Και ερώτηση είναι που. Και ερώτηση.
1: Προετοιμάζεσαι να πει αν θα εντάξουν τον Εσκρίτσε στου σημαντικότερου παίκτε τη ομάδα.
0: Στον γκρουπ των ποιοτικών που έχει η ομάδα, κάτι το Μάτ, τη συμμορία το Μάτ.
1: Η απάντηση είναι ναι, αλλά είναι εδώ και καιρό, ναι. Χωρίς...
0: εντάξει, δεν είναι ακόμη δεδομένο. Τέλο πάντων, πάμε σαν πριν να τα πούμε σε πολύ λίγο. Με πολλά τα μηνύματα, ευχαριστούμε. Ερχόμενοι πίσω θα διαβάσουμε όσα περισσότερα γίνεται.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Την ελπίδα να έχει ακόμα 2-3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν πριν από τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Αυξήσεις στα καύσιμα αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο Λίβανο, 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας. Το Κυπριακό, οι σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και οι περιφερειακές εξελίξεις ήταν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ.
4: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
16: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
17: Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Εδώ είμαστε που λες, ακούς Mappe Show και άμα θες το 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Γίνεται ένας ψηλό πανικός με τα μηνύματα, καθότι από τις 4 που ξεκινήσαμε έως και τώρα έχουν έρθει περίπου 150 μηνύματα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να τα διαβάσουμε όλα. Αλλά να διαβάσουμε τουλάχιστον λίγα, Μάκη.
1: Το επίπεδο της κυπριακής διαιτησίας αντικατοπτρίζεται στα 3 φάουλ που έδωσε στο Ροντρίγκες ο Χριστοφόρου χωρίς καν να πέσει κάτω. Ούτε ήμασταν ομάδα δεύτερης κατηγορίας την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε γίναμε υπερομάδα σήμερα και το αφήνω μέχρι εδώ. Το μόνο που θύμιζε ΑΕΛ ήταν τα παιδιά στην κερκίδα. Μελανό σημείο είναι η ρήψη αντικειμένου σε ένα κορίτσι. Το είδα καθόταν στα 20 μέτρα μακριά από εμένα.
0: Δεν στηρίζω την άποψη ότι.
1: Εντάξει. Έχει ρίχνει αντικείμενα με στόχο να βρει τον άλλο. Εντάξει. Σε κάποια φάση.
0: Δεν στηρίζω την άποψη ότι μίλαν το καφού και έφυγε η πίσσα από το στόμα του, επειδή φαίνεται καθαρά στο highlight ότι έπεσε χαμή η πίσσα και δεν την έφτιασε. Εσύ που στηρίζετε την άποψή σου ότι ήταν κόκκινη. Εσύ που στηρίζει την άποψή σου ότι ήταν κόκκινη, ότι το 841.
1: Ότι βλέποντα τον να κάνει την κίνηση, ο Βαρίστα θεωρεί ότι τούτη κίνηση κάνει την τσέστη μπορεί αυτήν. Αυτό θεωρεί ο Βαρίστα.
0: Άρα αποφάσισε ο ποδοσφαιρικό λαό τη Κύπρου ότι ο λόγο που έφυγε φιχτή ΑΕΛ που τη Λευκοσία ήταν η διαιτησία. Μάλλον το δικό σου το μυαλό το διαπίστωσε αυτό, κύριε 160. Δεν... Πραγματικά έχουν έρθει, ξαναλέω, πέραν των 150 μηνυμάτων και δεν είπε κανεί τίποτα επί τούτου. Γιατί εγώ δεν την είδα να είναι και ιδιαίτερα ανταγωνιστική πριν το σημείο τη κόκκινη, αντί να επικεντρωθεί ο κόσμο τη ΑΕΛ. Πάω παρακάτω γιατί σε άνευ δυστυχώ ουσία. Σε διαβάζω ανελιπώς όσον αφορά τα κείμενα για την ΑΕΛ, αλλά αναδιαστήματα και επέτρεψέ μου να διαφωνήσω με το αυστηρό και καυστικό ύφος. Φάγαμε έναν γκολ από πάσα στην κόντρα και ένα πέναλτι ανύπαρκτο και καπάκι την ανύπαρκτη κόκκινη. Ό,τι έγινε μετά, ξεχάστε τι έγινε. Ξεχάστε τι έγινε μια εβδομάδα προηγουμένως. Ένα πόδι κομμάτι και ένα σχιαστό. Δύο παίξει νοκάουτ. Είναι λογικό να υπάρχει χαμηλή ψυχολογία και ψυχολουσία, λέει ο 34. Έσκριτσε μόνο για το κέντρο, στα φτερά είναι πολύ ανούσιος, δεν μπορεί όμως να είναι πολύ δεν μπορεί όμως να είναι πολύ καλός για την ομάδα μας, κάπως έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ καλός ο Έσκριτσε, η αλήθεια είναι ότι τι θέση βάλει στον Έσκριτσε. Ποια είναι η φυσική του θέση,
0: γιατί υπάρχει και θέση. Είναι στον άξονα και όχι στα φτερά.
1: Σαν δεύτερος επιθετικός, ναι.
0: Ναι, πίσω από τον επιθετικό. Ή πίσω από τους, ή μπροστά από τα δύο χαφ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να απαντήσει κάποιο γιατί η δική μα ξεκίνησα μετά το αγώνα στο Αποέλ ΑΕΛ μια ενορχιστρωμένη υπεράσπιση πέρσι τη ΑΕΛ για την κόκκινη τη ΑΕΛ που οι οπαδοί τη δεν θέλουν να μα βλέπουν καν. Ούτε και αυτό το. Ποιο.
1: Τι... Πρέπει να εξηγήσει και ποια ομάδα είσαι για να λε αυτήν.
0: Εγώ αν ήμουν θα παρετούμουν χθε γιατί δεν είναι το θέμα ότι έχασα, αλλά ότι έχασα. Εντάξει, έχει δύο ελαφρυντικά. Το ένα είναι ότι η ομάδα είναι συγχωρισμένη ψυχολογικά, ελέω των γεγονότων τη πρώτη αγωνιστική. Άντε, να το πάρουμε αυτό.
1: Ναι, το βάζει μέσα στο πλαίσιο τη συζήτηση.
0: Και το δεύτερο είναι ότι του πάει στραβά το παιχνίδι. Αλλά δεν έχει κανένα, μα κανένα, καμιά δικαιοδοσία να, αφήσει, να αφήνει την ομάδα του να καταραίει με έναν τέτοιο τρόπο.
1: Ναι, και το ότι πάει στραβά το παιχνίδι εννοεί ευθύνη ο ίδιο ο τεχνικό, όπω είπε πριν.
0: Βαθιά πιστεύω ότι και υπερεκτιμά τι δυνατότητε τη ομάδα του και υποτιμά τον αντίπαλο. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει άλλου είδους κριτική να κάνω, μα γιατί δεν έπαιξε ψηλά ο αμυντικός, γιατί δεν ήταν καλός ο Ταβάρες, γιατί δεν την πλάω σπάσα ο Καρό, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Η ερώτηση που υπάρχει θέμα αποδέσμευσης.
0: Νομίζω πως όχι αυτή τη στιγμή.
1: Όχι.
0: Δεν είναι όμως κάτι από την... Τώρα να μιλήσουμε και για τον Αποέλ. Δεν μπορώ να τον κρίνω σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή το μόνο που έχω να πω για τον Αποέλ είναι ότι θα είναι καλύτερη ομάδα που πέσει. Που είναι ευκολάκι αυτό. Έτσι. Δεν ξέρω όμως.
1: Σίγουρα έχει πολλά να κρατήσει. Ενώ πέντε διαφορετικούς σκόρερ.
0: Δηλαδή ομάδα εξάδας, ας πούμε.
1: Πέντε διαφορετικούς σκόρερ. Ενώ παίκτες που έδωσαν ασίστ επιθετικά. Προσπάθησε.
0: Ναι, αλλά του βγαίνει το παιχνίδι.
1: Του βγαίνει το παιχνίδι.
0: Δεν είναι κάτι το.
1: Okay. Η αλήθεια είναι ότι δεν εδέχτηκε πολύ πίεση πίσω. Που πάντα υπάρχει την συζήτηση ότι. Πίσω υπάρχει το θέμα με τον Ντέγενεκ, με τους υπόλοιπους, ότι έγιναν λάθη στο πρώτο παιχνίδι και ο Λάιφης έκανε λάθη και ο Ντέγενεκ έκανε λάθη. Στο παιχνίδι με την ΑΕΛ υπήρξε ιδιαίτερη πίεση εννοώ για να...
0: Μα γι' αυτό σου λέω ότι δεν υπάρχει... δεν προκύπτει κάτι το πολύ σημαντικό για τον Αποέλ σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν την πρώτη αγωνιστική προέκυψε τα προβλήματα, με βάση το δικό σας το μυαλό, έτσι, το εννοώ του κόσμου. Εάν προέκυψαν τα προβλήματα της άμυνας την πρώτη αγωνιστική, δεν πήραμε απαντήσεις από αυτό το μάτς.
1: Ναι, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είναι πιέστηκε έτσι ιδιαίτερα.
0: Αν είναι άσχετος ο Παπαδόπουλος, όπως ξαναλέω πολλοί από εσάς λέγατε, λόγω της ήττας με την ΑΕΚ, δεν νομίζω ότι από αυτό το παιχνίδι μπορεί να πει κανείς ότι είναι ικανός, που κατά την άποψή μου άσχετο επ' αυτού. Και μόνο που αναδεικνύει τον Αβραμίδη, για μένα είναι καλός. Μόνο που τούτο, να, όσο και ας ακούγεται λίγο περίεργο. Μόνο από αυτό. Συν το γεγονός ότι όντως έχει κάποια χαρακτηριστικά από ΕΛ που φαίνεται να είναι παντελώς δικά του. Ποια είναι αυτά, πες μου εσύ ένα μάκι.
1: Ο τρόπος η επιθετική του ανάπτυξη, για μένα είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ανεβαίνουν τα δύο μπακ τόσο ψηλά και συμμετέχει με τόσους ποδοσφαιριστές στο αντίπαλον τρίτο.
0: Ναι, αλλά αυτό μπορεί να το κάνει, ξαναλέω, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει με Σαλαμίνα, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει με Μπάφο.
1: Μπράβο.
0: Γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Εγώ αυτό που θεωρώ δικά του πράγματα είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται κυρίως στο δεξί του μπακ. Η δεξιά του μεριά γενικότερα.
1: Εδώ δεξί του μπακ κάποτε πηγαίνει προς το κέντρο, κάποτε ανεβαίνει πολύ ψηλά. Ναι, κάναμε μια ανάλυση πάνω σε αυτό.
0: Το γεγονός ότι μπαίνει ο Αβραμίδης, ο οποίος είναι ένας ακαθόριστος σε όλους μας παράγοντας, γιατί κανείς δεν τον γνωρίζει εκτός από αυτούς που εργάζονται μαζί του στον Εχάγγελο ή εργάστηκαν μαζί του κατά το παρελθόν. Έτσι. Και επίσης υπάρχουν και όλοι αυτοί οι παίκτες που ακόμη δεν έχουν μπει στη μάτσα. Μπακασέτας, Μάγκα, δεν πολύ άλλο. Μπάρακ. Πιέρο Σωτηρίου. Α, και επίσης ένα ακόμη πράγμα του Παπαδόπουλου. Ένα ακόμη πράγμα του Παπαδόπουλου που είναι πολύ σημαντικό είναι ο τρόπος που χειρίζεται τον Πεδρόσο, έτσι. Αλλά όλα αυτά τα δούμε στην πορεία.
1: Ναι, αλλά η συζήτηση στα μπορεί είναι ότι.
0: Εσείς είπα εντελώς. Σήμερα το έγραψα για πρώτη φορά στη ζωή μου και θα το κρατήσω. Εγώ το είπα, εγώ το ήξερα. Εντάξει. Τι έχει να πει ο Παπαδόπουλο μια εβδομάδα μετά. Σοβαρά τώρα. Όχι σοβαρά, θέλω πολύ να ακούσω μία ανάποψη. Εγώ το είπα, εγώ το ήξερα για το τι έχει πει ο Παπαδόπουλο.
1: Ναι. Για μένα όντως παραμένει ένα γενικό.
0: Ή περνάτε πολλά καλά στη ζωή σας μερικοί, ή πρέπει να βασανίζεστε πάρα πολύ, ας πούμε. Εγώ το είπα, εγώ το ήξερα. Πρέπει πραγματικά να είναι ή παλαβός και να μην έχει διαστησία τη κατάσταση, ή βασανίζεται πολλά στη ζωή. Γιατί ανέβριζε έναν προμηθευτή το Σάββατο. Και την άλλη εβδομάδα τον αποθειώνει, ένα φίλε, έφασα αισθητικό το πράγμα.
1: Και μετά ξανά, γιατί το ρωμένο για πάρα πολύ, για πάρα πολλούς προπονητές.
0: Και μετά ξανά.
1: Και σε κάθε ομάδα σχεδόν. Παραμένει όμως για μένα το ερωτηματικό, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα χωρίς αμυντικό χαφ καθαρό μέσα στην εξίσωση. Μέσα σε βάθος χρόνου.
0: Μιλάς για τον Αποέλ.
1: Ναι. Ναι.
0: Και είναι τριπλέτα χτες, Αβραμίδης, Τζόρισιτς, Τσεντάλσιο. Ναι, αυτό το κάνεις, ας πούμε, κατά την άποψή μου, όταν παίζεις με την ΑΕΣ στο Γασιμπή.
1: Το κάνεις.
0: Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να το κάνεις στην παρούσα φάση. Μπορείς ίσως να το κάνεις τα Χριστούγεννα, όταν δηλαδή η ομάδα θα είναι πιο έτοιμη. Αλλά αν πάει να παίξεις άλλη βδομή στην Πάφο, έθαμα να παίξεις χωρίς αμυντικό χαφ, γιατί πολύ πιθανό να πάθεις όπως είπατε ο Μάρτινς. Έτσι, δηλαδή να καταρρίψεις. Μαέστρο Σατσίζη, τι σημαίνει αυτό. Μαέστρο.
1: Εννοεί αν ο Σατσά περκέ στη θέση του Νέστρο, ελ Μαέστρο, δηλαδή κάπω έτσι το θέλει.
0: Θα πάρετε Σατσά, Θεοφοβή. Τι καλή λύση, α πούμε.
1: Να σου πω τι θα βλέπω σε κάποια φάση. Σε κάποια φάση.
0: Για ποιο, για να ορθώσει.
1: Ναι.
0: Το προ το παρόν Σατσά νομίζω ότι είναι.
1: Σε κάποια φάση. Το Δέλα. Αλλά εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, το γράψαν, το είπαν. Ταιριάζει να ορθώσει ο Δέλα. Είναι ορθωσιάτη έτσι κι αλλιώ. Μουσαλόσκι, τι γίνεται. Μα ποιον Μουσαλόσκι, ρε φίλε, δηλαδή και γίνεται το κουτρούλιο γάμο. Έχει AI, έχει φτισίματα, έχει εξάρε, έχει πεντάρε. Τόρτσα, έχει κύπρο. Δηλαδή, Μουσαλόσκι, έτσι ρε.
1: Ο οποίο είπε όχι, ότι θέλει να παραμείνει στην Ομόνια.
0: Α του να με προμονείτε, τι ακάμω, α πούμε. Θέλει να παραμείνει στην Ομόνια. Και εγώ θέλω να πάω Ισπανία να ζήσω στη Γρανάδα 6 μήνες. Είμαι αμέσω, πώ θα έχω μπει, να μου νιούμε κανέναν πέντα. Να μου νιούμε κανέναν πέντα. Α, σκαγιό τη λένε εδώ.
1: Έλα, ΑΕΚ.
0: Χρησιμοποιείται και τα γαλλικά μέρη.
1: ΑΕΚ.
0: Εν τω μεταξύ, ποια ΑΕΚ. Το θέμα είναι ο τερμαφύλακα τη Σαλαμίνα. Τι είναι ο Κόβατ. Τι είναι ο Κόβατ. Πού ήταν ο Κόβατ. Αυτό ο Κόβατ τη Σαλαμίνα, πού ήταν.
1: Νομίζω ότι τον είχαμε ξανά στην Κύπρο.
0: Ήταν αυτός που είχε ήταν παλαιότερα σε όρθωση. Είχε όρθωση τεμόφυλακα Κοβάτς. Σίγουρα πρέπει να γίνει όρθωση Κοβάτς τεμόφυλακα.
1: Εντάξει, είμαι δερμαφύλακας που πέρασε μου.
0: Σίγουρα πρέπει να πέρασε μου την όρθωση ένας Κοβάτς.
1: Ο κύριος Ντάνιελ Κοβάτς, όχι, είναι η πρώτη του φορά στην Κύπρο.
0: Και πού τον βρήκαν.
1: Ήταν στο Βόλο.
0: Στο Βόλο, τον Μπέου.
1: Τη σεζόν 24-25. Και πέρσι ήταν στην Νιρεχή Χάζα.
0: Στην ποια?
1: Νιρεχή Χάζα.
0: Τι είναι, πού είναι αυτό, στην Παλαιστίνη, Νιρεχή Χάζα. Εντάξει, όπως και να έχει, δεν είναι. Ήταν ένα, εντάξει, λέμε του πήγε στραβά το παιχνίδι του Μάρτης. Είναι
1: Σπάρτακους.
0: Στη Σπάρτη, Βελοπόννησο.
1: Σπάρτακους, Ουγγαρία.
0: Του Κόβατς του πήγε το παιχνίδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό εντελώς χάγια, έτσι, κρίμα το παιδί. Δηλαδή ένας σηματοφύλακας που τα βάλε μέσα μόνος του, ας πούμε, σε μια φάση και μετά.
1: Κάτσε, του Ζόχο ξεκίνησε εντελώς στραβά.
0: Γιατί?
1: Γιατί ξεκίνησε εντελώς στραβά του Ζόχο. Η πρώτη του επαφή ήταν γέλα.
0: Δεν το είδα το μάτι της Παρασκευής.
1: Η πρώτη του επαφή με την μπάλα.
0: Της Παρασκευής.
1: Της Παρασκευής. Ήταν γέλα. Ήταν. Παίρνω ή δεν την κράτω.
0: Ναι.
1: Και δίνω τέρμα.
0: Μόλις τώρα έφανε άλλη μια κόκκινη είναι η ΑΕΣ στο παιχνίδι με την ανόρθωση. Το είδε λέει τώρα το ΒΑΡ. Ο Νίστρουπ συμπανάθρωπο όχι μόνο δεν θέλει εξάρι, αλλά του δίνουν και 20 εκατομμύρια και αγοράζει και πέμπτο λέει οχτάριο.
1: Ναι, υπάρχει μια.
0: Είναι ένα καινούργιο τρέντ. Ομολογώ. Στο ποδοσφαιρό. Λέει ο κιόλα τη εθνική. Ισπανίας μπορεί να πει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι όλοι Πέδροι. Ρόντρι. Ούτε και Πέδροι είναι όλοι.
1: Είναι κάτι τέτοιο λίγο συμπεριφέρον.
0: Σιγά σιγά. Ειδικά για τις ομάδες που χτίζονται, κατά την άποψή μου, πρέπει πρώτα να μείνονται. Δηλαδή να αποδειχθούν ότι είναι σκληρά καρύδια και μετά να ξεκινήσουμε να επιτεθόμαστε, έτσι. Πέρσι η άμυνα ήταν παιδική χαρά. Φέτος ήπιστα ότι θα τα ζουλουπώσεις, κύριε Μάρτινς. Πέρσι μας μίλησε για transition και ότι δεν έκανες προγραμματισμό. Φέτος που όποιον ήθελες σου τον έφεραν, πάλι τα ίδια και χειρότερα. Παίρνεις στο λαιμό σου όλη την προσπάθεια των διοικούντων. Πρέπει να ξυπνήσεις επιτέλους, λέει ο 701.
1: Είναι μια τακάου κυνηγά τον Μάρτινς, να σου πω το ότι το ίδιος είπε ότι ό,τι ήθελα το πήρα. Φέτος είναι μια τάχα που την.
0: Ναι, όντως. Που την πέρασε τη θηγιά μου πάνω του. Δεν
1: και που την αρχή είναι κράτησε τη. Δηλαδή, ο κόσμος, και όχι μόνο ο κόσμος, τέλος πάντων, κράτησε τη συγκεκριμένη τάχα που ξέρει, ναι. Όταν έρθει η ώρα να βγει στην επιφάνεια, είναι να βγει.
0: Πες ότι ας πούμε το πάντσο με τη Νέα Σαλαμίνα δεν πήγε όπως θα έπρεπε να πάει. Λέμε τώρα έτσι. Που είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, νομίζω ότι υπάρχει αυτό το ψυχολογικό πια. Ψυχολογική αυτή πίεση. Που δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να την αντέξει κιόλας ο Μάρτινς. Γενικότερα δηλαδή. Και που είναι τυχερός που είναι έτσι η ΑΕΛ και δεν είναι όπως η παγιά, δεν την άντεχε με τίποτα παγιά, έτσι, δεν το συζητώ. Αλλά ποιον φέρνεις που έχεις στην ΑΕΛ.
1: Ποιον φέρνεις.
0: Ναι.
1: Με μου είπε Σπιλεύσκη.
0: Α, ποιος είπε για Σπιλεύσκη.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι άλλο που λέει ο καθένα. Εντάξει, όλα και τα όρια του, δεν είναι. Πώς να φέρεις το Σπιλεύσκη με τσιρόστερα, ας πούμε. Γιατί να φέρεις το Σπιλεύσκη.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Σαν να φέρνει με εμένα και ξέρω εγώ, αν μου κάνει χωρίστρα, δεξιά χωρίστρα. Είναι το νόμο να κάνει δεξιά. Ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Κουράστηκαμε. Πόσα πράγματα ακούμε πιο.
1: Ναι. Τι ωφέλεις.
0: Δεν θέλω να σου πω.
1: Πέμ.
0: Αν ήμουν πρώτος της ΑΕΛ.
1: Τον ντουζαν Κέρκες.
0: Θα έπαιρνα την απόφαση. Ποιος Κέρκες, πότε και εδώ.
1: Είναι έρκετο Κέρκες.
0: Λοιπόν, αν ήμουν πρώτος της ΑΕΛ, θα έπαιρνα την απόφαση και μετά πάω βάλω φωτιά στο βοηθητικό ίδιος. Θα πάω βάλω φωτιά στο βοηθητικό. Σοφρόνι Αυγουστή. Και να πάω να βάλω εγώ την νύχτα η φωτιά.
1: Ενούλοι μαζί μου να βάλετε τη φωτιά να πω, σκεφτείτε μούλες τις πάντες. Τι είναι το. Πολλά δύσκολα νόμου.
0: Να πάρω την απόφαση να βάλω την νύχτα κουκούλα να βάλω σκιά στο ειδικό.
1: Πριν να έχω την απάντηση, ξέρεις, κατέθεσα την πρόταση και πήγα, έκαμα.
0: Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Μέχρι κάποτε να έρθει ο Κερκές, ρε παιδί μου. Μέχρι κάποτε να έρθει ο Κερκές.
1: Θεωρείς ότι γενικότερα υπάρχει.
0: Πού είναι, τι εννοείς, αν πάει στραβά με τη Σαλαμίνα, ας πούμε, ή αν. Ξέρω μετά τη Σαλαμίνα.
1: Η ωριμότητα στον κόσμο εδώ τη Λεμεσού από όλες τις πλευρές για μια τέτοια κίνηση. Όπως είπες.
0: Όχι, από τι μαρία, από όλες δεν του πέφτει λόγο. Τι σχέση έχει από όλες τις τώρα. Αν υπάρχει η οριμότητα από μεριά στον αλιστό για να, για να το ενδεχόμενο, μάλλον όχι. Αλλά εγώ θα ήθελα να μπορώ να βατσίσω χέρι του για στήριξη επιλογή, α πούμε. Και απ' αυτό. Και απ' όλη φωτιά μετά, δεν έχει πρόβλημα. Τρίτη αγωνιστική, τέταρτη αγωνιστική, έλπες Ζιμπάφο. Δηλαδή δεν πάει καλά με τη Σαλαμίνα. Να σου πω ότι πες ότι το στήριξεις και μετά παίζεις ταξιδινικό στην Ενάτη.
18: Ακολουθεί και μια μεγάλη διακοπή όμως. Ακολουθεί μια μεγάλη διακοπή μετά την Μπαφ.
0: Τι ω καμωράνε ρε τέτοια πράγματα. Όντως η πρώτη επαφή του Ζόχο έδωσε κόστο στου αντιπάλου και μετά ευτυχώς έκοψε το τέταρτο. Ναι. Μπράβο στου λεβέντες μας για τον βαθμό και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Πιο συγκεντρωμένοι, Μιχάλης 29η, καλή επιτυχία στον Ηρακλή μας λέει σήμερα.
18: Ισχύει, έφυγε ένα πολύ σημαντικό ύστερα τέταρτο.
0: Μα τραυματίστηκε τελικώς.
18: Τραυματίστηκε.
0: Ναι. Τελικά ο Ζόχο, τι έγινε με τον Ζόχο. Ήταν νύχτα ρε, μέρα μεσημέρι για να κάνει σελάι stream. Νόμισα ότι να βρει χρήση Μιχαήλ και αχώθηκα, αλλά τελικά είπες κάτι σιρότερο.
18: Κατάλαβες ρε φίλε. Κατάλαβες.
0: Δεν είναι όμως νωρίς να μιλούμε για προμονή της ΑΕΛ. Ναι, είναι.
18: Είναι
0: 100% νωρίς. Και κατά άποψή μου δεν πρέπει να φύγει έτσι. Προπονητή είπαμε να φέρετε, όχι, και εσύ είπες ο Φρόνης που μπαίνει λέμε στα συζήτηση, λέμε το 37. Άλλος λέει εδώ, θυμάσαι, ο Παπαδόπουλος φαίνεται να είναι λάτρης χωρίς του Φλικ, με το πρέσ ψηλά στο οποίο συμμετέχουν όλοι από τον Φορ μέχρι τα Μπακ για να χτίσει την μπάλα ψηλά και κέντρο με μπαλαδόρους για να τους έχω συνεχώς στο μισό και να επαναλαμβάνω τα ψηλά κλεψίματα μόλις τη χάσω. Εντάξει, περιγράφει τη σχολή των Ισπανών. Ο Φλικ τι σχέση έχει?
18: Είναι ο τρόπος που παίζει ο Φλικ. Παίζει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Πάρα πολύ.
0: Ο Παπαδόπουλος.
18: Όχι.
0: Ποιος?
18: Τούτον που περιγράψε με το να πιέζουν ψηλά, να προσπαθούν να κτίζουν κλπ. Είναι ο τρόπος παιχνιδιού του Φλικ.
0: Όταν ξεκίνησε το από ΕΛΑΕΛ, ποιος προσπάθησε να πιέσει ψηλά για ποια map?
18: Όχι. Ναι, οκ. Δεν σημαίνει ότι ο Παπαδόπουλος θέλει να το κάνει 100%. Νομίζω ότι ερώτησες ο Φλικ που κολλά.
0: Ναι, και ο Φλικ που κολλά κιόλας, ναι. Όχι, θέλω να καταλάβω, δεν κατάλαβα.
18: Ναι, θέλει να σου πει ότι τουλάχιστον σε κάποια σημεία του παιχνιδιού θα δεις την προσπάθεια του από ΕΛΤΑ να κτίσει νωρίς την κατοχή και να ξεκινήσει το pressing από πολύ ψηλά όταν χάσει την μπάλα.
0: Ναι.
18: Ή να παίξει γρήγορα. Επίσης, με το που να κερδίσει την κατοχή, να προσπαθούν να κλείσουν τις πρώτες πάσες για να περιορίσουν τον αντίπαλο, να μην βγάλει την αντεπίθεση. Ναι. Okay. Σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, ναι, θα το δεις.
0: Περίμενε, φίλε. Αλλά αν υπάρχει μια ομάδα τώρα στον πλανήτη εκεί που το κάνει καλύτερα από όλους αυτή τη στιγμή, είναι η Άρσεναλ, ας πούμε. Τούν το πράγμα που μου λέει.
18: Καλά, η Μπαρσελόνα κάνει.
0: Αυτό σου λέω, ότι είναι μάλλον ισπανική σχολή. Ναι. Τούτο που περιγράφει.
18: Ναι.
0: Σωστά.
18: Ναι. Απλώς είναι ρε, σήμα, κατά

0: Θα
1: ακούσω πιο δεσκευή. Εντάξει, ρε παιδιά, μα και εγώ τόσα μήνυμα. Στον πρώην προεδρείο ήταν από έτσι το Φίνκ λέγονταν. Αυστριακό. Αγαπητέ μου, 1967, με συγχωρείς, αλλά δεν είναι του Φλίνκ. Είναι τη Ισπανική σχολή αυτό που περιγράφει. Και ο Φλίνκ το κάνει με ένα περιβόητο τρόπο. Με ένα σπουδαίο τρόπο. Βάζει και λίγα ψεχάδια τη γερμανική σχολή.
0: Εσύ βάλει σε δικά του, ναι.
1: Ναι, οκ, μαζί σου, αλλά δεν το δάμε κιόλα στον Παπαδόπουλο.
0: Ναι.
1: Ακόμα τουλάχιστον. Το δάμε.
0: Ναι. Όχι. Δεν το είδαμε σε μεγάλο βαθμό. Την προσπάθεια μπορείς να καταλάβεις σε κάποια φάση την προσπάθεια να γίνει το συγκεκριμένο. Αλλά...
1: Γιατί με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού μας λες, δεν πολύ κολλάω Μπακασέτας. Δεν πολύ κολλάω Μπάρακ με αυτό που μας λες, ας πούμε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει απόψε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Στις 7 στο Στέγιος Κυριακή της Πάφος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 8 Άριστα αντιμετωπίζει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95. Ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Συνέχεια στις επιτυχίες του να δώσουν στην Πάφο, επιστρέφει στον Πάγκο Σαπίντο εκτός η Μαμάντοφ και η Κυριακίδης. Ο Κορέα έχει εκτίσει την τιμωρία του, αλλά δεν είναι απόλυτα έτοιμος αγωνιστικά. Στον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Κωστή υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του. Δεν προχωράει περίπτωση Μουσαλόφσκι, καθώς ο Πολωνός δεν. Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα επιζητάει η Ομόνια, μοναδική απουσία ο Άιτινγκ, ανοιχτό το ενδεχόμενο προς τα αφαιρέσεων στο ρόστερ. Στην νίκη στο Χεβγιο ο Άρης, δεδομένη απουσία του Χάμπου Χαρλάμπους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο να δημιουργηθεί από την ECM Partners στο ΑΠΟΕΛ. Σωματείο Εταιρεία και Επενδυτής αναμένουν την ενημέρωση από πλευράς της Ομοσπονδίας σε σχέση με την απάντηση της UEFA που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στο αγωνιστικό ένοψη ανόρθωσης εκτός Ντάλσιο επιστρέφει ο Βρόντις. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για το ξεκίνημα στη σεζόν. Ενώψη Πάφο επιπλέον επιλογή νεοπαλαιάρη από εξετάσεις θα περάσει όσο μπορείτε εκτός ο Αμήν. Στον Απόλλωνα να υπάρχει ικανοποίηση για την νίκη επί της ανόρθωσης με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον τέρπι με την Ομόνια στο Γασιπί. Μήκος είναι ο τραυματισμός του Ανδρέου και τέθηκε εκτός όπως επίσης η Μπράουν και η Κιούπιτς. Αντίθετα εξέτησαν την ποινή τους και επιστρέφουν οι Βάισμπεκ και Μπράντον Τόμας. Στην ανόρθωση αφήνουν πίσω το αρνητικό ξεκίνημα και αρχίζουν την προετοιμασία για τον τέρπι με το ΑΠΟΕΛ χωρίς αγωνιστικά προβλήματα. Βασικός υποψήφιος ο Γιάννης Μανιάτης για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή. Απογοητεύσει στην ΑΕΛ για τη βαριά ΙΤΑΠ του ΑΠΟΕΛ και προσπάθεια ανασύνταξη για τη συνέχεια. Δεδομένα εκτός από τον αγώνα της Παρασκευής με τη Νέα Σαλαμίνα, ο Καφού λόγω της κόκκινης. Σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού για τον Κονφέ στη Νέα Σαλαμίνα, ο οποίος υπέστη κατάγμα κλίδας και θα υποβληθεί σε επέμβαση. Δεν καθορίζεται το διάστημα απουσίας του.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για το πρωτάθλημα της Super League στην Ελλάδα στις 6 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, στην Ισπανία στις 8 Χετάφε Θέλτα και στις 10:30 Elche Real Sociedad. Για το ιταλικό πρωτάθλημα στις 7:30 Κάγιαρη Λέτσε και στις 9:45 Ουντινέζε Λάτσιο. Ο Γιαρεμτσούκ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Τετάρτης με τον Βόλο για το κύπελλο. Αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Δημήτρης Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του στον Αστράγαλο. Στη Ρεάλ ο Ζωζέ Μουρίνιο δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των τιμωρημένων Καμαβιγκά, Γκιουλέρ και Μπερνάντο Σίλβα για τον αγώνα με την Ίντερ στο Champions League. Ο Παόλο Βανόλι θα αντικαταστήσει τον Φάμπιο Γκρόσο στον πάγκο της Φιωρεντίνα. Τέλος, ο μπασκετικός Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Τουπάη για την παραχώρηση του Τόμας Βόκα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
8: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Mini Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
9: The 550 Mini Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
12: Βρείτε τη μαγιά σας.
13: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
16: 7, 8, 9, 10. Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
17: Everyone, τα πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
19: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Λοιπόν, με αυτές εδώ τις κομματάρες επιστρέφουμε σιγά σιγά στην εκπομπή. Αγιά μου, ρε μάγερε μου, παρησυχιστή από
1: λέει. Μάπησου.
0: Μάπησου.
1: Σπορ FM 95-29-50, στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε.
0: Μάκη, σωστά. Μάκης.
1: Ναι, Χρήστος.
0: Σωστά. Σω Χρήστος, ναι.
1: Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεοράσεις για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευή με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Αγαπητέ, χτύπα ξύλο, δεν έχει βγει κανείς από τους Ροξέτ. Για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι αγαπημένο συγκρότημα, γι' αυτό το ακούμε κατά καιρούς αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο κύριο Παπαδόπουλος προσπαθεί να εφαρμόσει ό,τι έπαιξε πέρσι, παρόλο που ήταν λιβαδιά, κρατούσε την μπάλα συνεχώς, δεν είχε εξάρι μέχρι τον Απρίλη. Τι λέει μετά.
1: Και είχε την πρώτη επίθεση, και μέχρι τον Απρίλιο είχε την πρώτη επίθεση αυτή τη θέση. Πρώτο η ασίστ ήταν ο δεξιό του μπακ, ο Τσάπρα. Βλέπει ναι. Το Σάστρε. Ναι. Και που κολλάω μπαγκασέτα, φυσικά στο καλό κράτημα τη μπάλα.
0: Λέω 31. Στο καλό κράτημα τη μπάλα, κολλά. Αυτό που λέει ότι πιέζουμε ψηλά και τρέχουμε τον αντίπαλο για την πρώτη μπάσα. Μάλλον όχι, ξέρω εγώ. Αλλά προ Θεού δεν λέω ότι είναι σούπερ χρήσιμο ποδοσφαιριστή και έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώ θα του χρησιμοποιήσει όλου αυτού.
1: Συμφωνώ ότι δεν με μπορεί να.
0: Ποιο παίζει από τώρα, ρε.
1: Ανόρθωση.
0: Πού, στον Παδόπουλο.
1: Νομίζω ότι.
0: Να σου πω εγώ, στον Παδόπουλο μάλλον. Ναι.
1: Ναι.
0: Στι 12 του Σεπτέμβρη, δηλαδή. Σάββατο.
1: Σάββατο. Συμφωνώ ότι δεν μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα από το χθεσινό μάτσα αν η ομάδα μπορεί να κοντρα.
0: Κοντράρει όλες τις ομάδες. Αυτό που κρατάμε είναι η διάθεση από όλους τους ποδοσφαιριστές που είναι εμφανέστατα πιο θετική από την προηγούμενη αγωνιστική. Χαιρόμαστε για τον Αβραμίδη, κρατάμε τα γκολ από τον επιθετικό μας, τον αλλαγμένο Μαρκίνιος που εθυμίσαμε όλοι μας και τον παιχταρά Σάστρη. Η ομάδα θα ανέβει κι άλλο. Μ' αρέσει ο Κότσος, του το έχω πει πολλές φορές. Εγώ θα τον είχαμε ρεπορτέρ του Αποέλ, προπολούδια,

0: Εντάξει, αν είναι εκτός, απορρίτε από εκστάσεις και επιστρέφει, όχι επιστρέφει, μπαίνει μέσα στο ρόστερο ο κύριος Παλαιάρη. Με την Μπαφ.
1: Πώς την έλεγαν κιόλας, ξέχασα ρε μου, κάτι Φρέντριξον, κάπως έτσι την έλεγα. Δηλαδή μαχούμαστε να βρούμε το στόπερ της αόρθωσης που καβαλίτζεψε τον με βάση το...
0: Εντάξει,
1: επιτρέψτε μου να πω κάτι.
0: Εντάξει.
1: Από τη μια μεριά έχουμε ένα επικοινωνιακό επιτελείο όπως αυτό το Απόλλωνα που είναι, είναι πάρα πολύ εμπειρο. Έτσι. Σε αυτό που λέμε επικοινωνία στην Κύπρο. Σωστά.
0: Ναι.
1: Okay. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα άπειρο παντελώς γραφείο επικοινωνίας όπως είναι αυτό της αόρθωσης.
0: Έτσι.
1: Χρησιμοποιούν όμως και οι δύο τις ίδιες μεθόδους. Ο Μένα Απόλλωνας δείχνει καβάτζι των παίξτρων παστό σε σκρίτσε.
0: Εσκρίτσε, ναι.
1: Και η δε ανόρθωση μάλλον υιοθετεί την πελάρα κάποιου που έδειξε μας αφήγοντα δρόμη του.
0: Εντάξει,
1: ρε, μετά ήταν σκρίτσε αξιουρίστο.
0: Μετά έρχεται όμως
1: αξιουρισμένο, όχι αξιουρίστο, ναι.
0: Μετά έρχεται όμως η ανόρθωση και σου λέει, οκ.
1: Ναι, οκ, δύο.
0: Το βίντεο.
1: Ναι, πάμε στο βίντεο, αλλά αφήνουμε...
0: Στο βίντεο.
1: Ναι,
0: το βίντεο
1: είναι εξαιρετικό στο βίντεο.
0: Ναι.
1: Okay. Θέλω να σας πω ότι κατά την άποψή μου, επί της ουσίας μιλώντας, ο διαιτητής δεν πρέπει να παρέμβει. Δεν πρέπει να, με συγχωρείτε, το ΒΑΡ δεν πρέπει να παρέμβει στη φάση του Μπέκστρομ. Κατά την άποψή μου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ξαναλέω, αν ήταν ένας έμπειρος διαιτητής, δεν ήταν ποιος που ήταν, νομίζω, ο Χριστοφόρου, κάτι που δώσει στους δικούς μας.
0: Ναι.
1: Τι είσαι εσύ βαρίστα, τσεβάλες μου να οδό, θα σε ξεκινήμαζα εγώ που είμαι έμπειρος διαιτητής σαν τον βαρίστα. Θα σου έλεγα ρε είδα το τσάφικα το, τι με βάλε τσε βλέπω το, καλά και όσοι για τσακωδούμε.
0: Οκ.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι μια φάση που, άμα δεις τη φωτογραφία, το απόλυτο είναι κόψει η κάρτα.
0: Κοίτα.
1: Κότσε η κάρτα, αφού είναι καπαγόνι τον Μπουάν.
0: Στη φωτογραφία.
1: Αλλά η φάση είναι μια προσωπική μονομαχία. Υποθέτω ότι ο έμπειρος διαιτητής του Βόρου, λέμε και καμιά μέρα να περάσει η ώρα, έτσι, βλέπει εκείνη τη φάση και το αφήνει να περνά. Δεν χρειάζεσαι, ρε κύριε Βαρίστα, να μου παρεμβαίνει και να μου φέρνει την φάση πίσω, να μου λέει εφάουλα, α πούμε. Ποιο είσαι, ρε Βαρίστα, α πούμε. Τούτον πρέπει να καταλάβουν οι Κύπροι Βαρίστε. Ποιο είσαι, ρε Βαρίστα, που μου ήρθε να μου πει ότι ευτύσαι το, α πούμε.
0: Και εγώ παραλαμβάνω, για μένα. Και η συγκεκριμένη φάση που λέει για την ανόρθωση. Για μένα είναι φάουλ, ρε.
1: Οκ, μα δεν λέω ότι έχει άδικο, ρε φίλε. Δεν σου είπα εγώ. Μίλα το, ανάπτυξε το. Ξαναλέω, δεν πρέπει τα βαρ, τα κυπριακά βαρ, να συνδιαιτητεύουν. Συμφωνεί αυτό.
0: Οκ, ναι.
1: Συμφωνεί.
0: Ναι, okay, συμφωνώ.
1: Δεν σου δίνουν την εντύπωση. Συνδιαιτητεύουν όμω. Δεν σου δίνουν αυτή την εντύπωση.
0: Για να συνδιαιτητεύει σημαίνει ότι έχει αδύναμο διαιτητή μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
1: Αν έχει αδύναμο διαιτητή, δεν χρειάζεται να κάνει εσύ ο διαιτητή, γιατί ξεπερνά την εξουσία σου, ρε Μάγκη. Αν είσαι βαρ. Αν είσαι αδύναμο διαιτητή, έτσι σημαίνει ότι πρέπει να κάνω εγώ τη διαιτησία που έπα στο βαρ. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω πώ θα ξεκολλήσουμε. Φυσικά μου πει κάτι. Δαμέλα λύση του άλλου ένα αστυνομικό, έτσι. Δηλαδή, έχουμε μια θέμα στην Κύπρο. Αν μα δίνουν λίγη εξουσία, λίγο δυσκολεύομαστε να διαχειριστούμε. Ο άλλο είναι πρόεδρο και ζήτησε 600.000 λιμουζίνα που δεν έχει ούτε, δεν ξέρω κι εγώ ποιο.
0: Τι είναι το θέμα, ότι ζήτησε 600.000 λιμουζίνα.
1: Ότι παίζει μπελό, δεν είναι ποιο που ζήτησε.
0: Ότι θεωρεί ότι επικοινωνιακά λύσου το. Μασάτα επικοινωνιακά.
1: Ναι, οκ. Okay,
0: αν η αρτιά σου πήρε μεγάλο πρόεδρο του κράτου.
1: Είναι ένα σημάδι σου που τον είδε αστυνομικό. Έχει αστυνομικού που είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Που του βλέπει και του συμπαθεί και του εκτιμά και όσου τα ίδια. Εν είναι αστυνομικό που τον είδε και νομίζει ότι είναι ο Ράμπο και ο Βατσενέκερ μαζί. Τζαθιό μαζί. Εν είδε.
0: Ναι.
1: Έχοντα εξουσία, μπορεί να διαχειριστεί, ναι. Είναι καλό τα κυπριακά βαρ να σταματήσουν να ξαναλέω συνδιαιτητεύουν, δεν είναι αυτός ο ρόλος τους, να παρεμβαίνουν σε πράγματα, γιατί ξέρεις πού θα καταλήξουμε, σε αυτό που ακριβώς φοβόμασταν πριν έρθει ακόμη το ΒΑΡ, ότι θα περνούμε από την κάμερα την κάθε φάση πλέον και όχι όπως κάνει ένα παγιά επέναντι με στην περιοχή, με στην περιοχή εντζησε. Θα πιένουμε στη φάση την προηγούμενη, την αντιπρόπροηγούμενη και πάλι λοιπόν.
0: Γιατί λέτε ότι δεν έπρεπε να παρέμβει και δεν λέτε ότι δεν έπρεπε να το δώσει ο Χριστοφόρου εξ αρχής? Ήταν φάουλ. Το ΒΑΡ διορθώνει τα λάθη. Ναι. Okay, μα μπορεί
1: το
0: να
1: ΒΑΡ διορθώνει το εξόφθαλμο λάθος, ρε φίλε. Είναι παρεμβαίνει, να το πω κυπριακά, όταν η φάση είναι clear and obvious. Δεν είσαι πιο κυπριακό, ρε.

0: επόμενο Κυπριακό είναι τσιόφ που τάζει στην Πούγκα, ας πούμε. Όταν είναι clear and obvious. Κοίτα, όχι στο δικό σου το μυαλό, έτσι. Όχι στο δικό σου το μυαλό, clear and obvious. Στην ώρα που. Στην ώρα του παιχνιδιού, δηλαδή. Παράδειγμα το φτύσιμο. Εγώ λέω ότι δεν το φτύσει. Εσύ λες ότι φτύσει.
1: Ναι.
0: Πόσο clear and obvious είναι. Πες μου πόσο clear and obvious είναι. Για να παρέμβει μετά από 6 φάσεις ο δικός μου.
1: Δικαιούται να παρέμβει. Μετά από 6 φάσεις 120 φάσεις.
0: Συμφωνώ. Εντάξει. Okay. Okay. Αλλά δεν να κάνω άλλη δουλειά στο τέλος. Δηλαδή να κρατώ βαρύστα τσανέ.
1: Τι να κάνω, όμως ανεχώρησε την προηγούμενη. Είναι από τις εξαιρέσεις, ρε Χριστό. Δεν είναι η νόρμα. Είναι από τις εξαιρέσεις. Είναι από τις εξαιρέσεις που επιτρέπεται.
0: Να μας δώσει 750.000 που μάλλον σωστά και ας πάρει και τα
1: άλλα. 75
0: σου είπε, ρε. Τι 750. Η άλλη φωτογραφία πριν τον Κωνσταντοπούλου είναι χειρότερη. Σκρίτσε φορά που είμαι νέα στο Μεταπολέ. Εντάξει, ρε, το πάμε, κύριε Μεταπολέ. Να έγινε κάποια. Ένα μικρό λαθάκι να μάμπια μαζί σου.
1: Από τη στιγμή που βγάζει μάτια, πολύ καλά έκανε το VAR και παιδί.
0: Ρε, να σα πω τι θα καταντήσετε να είστε. Πώ το λέμε. Βαρόνια. Βαρόνια θα γίνετε. Και σα έχω ζήσει ξανά να είστε τέτοιοι με του διαιτητέ τη δεκαετία από 10 ως το 20. Έτσι θα καταντήσουμε να είμαστε πλέον. Και ο νόνιμα του Κερκές, ρε φίλε, τι σχέση ο Κερκές τώρα, ας πούμε, το...
1: Από τη στιγμή που πήγε τον γκολ, όφιλε να παρέμβει το VAR αφού ήταν φάουλ.
0: Βαρόβιστη. Εντάξει, όχι, δεν είναι το Βάρσας. Εντάξει, μείνετε εκεί, δεν θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Ο... Ποιος είναι αυτός? Ο Άισμαν.
1: Άισμαν.
0: Ναζί μου, θυμάσαι, έξω, ο Άισμαν, αν θυμάμαι καλά, καταδικάστηκε στη συζήτηση Ερβέργης. Ή όχι, ποιος ήταν ο Άισμαν. Είπε μας ότι από δεν έχει επιθετικό και έχει πρόβλημα. Ο Ρέμσικ, ο Ρέσμικ. Α, δεν το κατάλαβα. Α, τώρα κατάλαβα. Εντάξει, τον καθόλου κοντά με, δεν ξυπνάτε. Βαρκεστημένη λέει και με 47. Κάθε δεύτερο πλάνο ποδοσφαιριστή είναι πλάνο που κάποιο στείνει. Υπερβολή. Κάθε δεύτερο πλάνο ποδοσφαιριστή. Α, είναι πλάνο που κάποιο στείνει. Τέλος πάντων. Δεν είναι αυτή η ουσία.
1: Και συμπληρώνει υπερβολικό το VR. Μήπως υπερβολικό είσαι εσύ που λες ότι κάθε δεύτερο πλάνο φτύνει ένα παίκτη.
0: Καθόλου δεν είναι.
1: Ήταν και τα δύο κόκκινες.
0: Ήταν και τα δύο κόκκινες. Δεν κατάλαβα γιατί το συζητούμε ακόμη. Αν είναι έτσι να φύγει το VAR. Να φύγει να πάει. Πού να πάει στην Αυστραλία και 203. Να πάει σπουδές να φύγει. Να το στείλουμε να πάει στα καράβια. Πού δεν να φύγει να πάει. Έχετε ξαναδεί εσείς κόκκινη κάρτα μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ σε φτύσιμο στο Γρασίδι, λέει ο 952 και μας ευχαριστεί κιόλας. Όπως είναι το πρωτόκολλο του ΒΑΡ, ο βαρίστας διορθώνει, δεν συνδιαιτητεύει. Απλά οι επόπτες τώρα με το ΒΑΡ έγιναν πίσω. Μπροστά στον επόπτη το φάουλ και 5 μέτρα από το Χριστοφόρου. Σε τρώει χώλα, λέει ένας εδώ, και ας μην κάνουμε διαθυμηθεί. Θυμηθήκαν τότε που αχούμασταν κάθε φάση να θυκευάσουμε τα ταχύτητα των παικτών τη Λαλού για να τους βάλει τιμωρία μετά ο Βρυονίδης. Τα ζήσαμε κι αυτά, κάτι παγιές καταστάσεις. Δεν είχε mixtape στα night της που έκαμνες. Τι, δεν ξέρω αυτό με το...
1: Έχει δίκιο για τους βοηθούς.
0: Δηλαδή...
1: Υπάρχει μια μεγάλη χαλαρώση του μίσου στους βοηθούς και στο ρόλο τους. Τους βοηθούς διαιτητές.
0: Ότι?
1: Ο βοηθός διαιτητής έχει πολλά συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Δεν είναι μόνο βουρόρες, εικόνων σημαίων, offside, ξέρω.
0: Ναι, σωστά. Εννοείς ότι θα έπρεπε να δει το φτύσιμο, ας πούμε, να έπρεπε να το υποδείξει.
1: Είσαι σε άλλη φάση. Θα έπρεπε να δει κατ' εμέναν το φάουλ του Μπέρστρο. Θα βοηθήσει το διαιτητή.
0: Μα και το φτύσιμο δεν γίνεται στη γωνιά του Λάισμαν του Μπότζη.
1: Ναι, εντάξει, είναι και καρτερό το βοηθόν όμως που στέκεται πόσα μέτρα μακριά να θωρεί.
0: Ναι, δεν παρακολουθεί κάμερε. Το έχουμε πάει που κάτω από υπόγειο το. Μακάρι λέει τη ΑΕΛ να μην κεντρωθούν στο φτύσιμο και να ξαναζήσουμε στις στιγμές του 96 λέει 759. Άλλο να λέμε τι μας βολεύει και άλλο οι κανονισμοί. Δεν μπορεί το ΒΑΡ να επέμβει 7 σταματήματα μετά. Στο πρώτο σταμάτημα θα έπρεπε. Μα ο Μάκης το λέει και το παραλαμβάνει ότι έχει το κάθε δικαίωμα, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Μα μην παρερμηνεύουμε για του κανονισμού, α πούμε, του ξεκάθαρου κανονισμού.
1: Να το διαβάσουμε. Θέμα ακριβώ τσαμε που έχει.
0: Κατά πόσον παρεμβαίνει όχι το ΒΑΡ.
1: Λοιπόν, πάμε. Εάν το παιχνίδι έχει σταματήσει και ξανάρχισε, ο διαιτητής δεν μπορεί να διενεργήσει. Άκου το, επανεξετάσει κάποια φάση, εκτός εάν ήταν μια περίπτωση λαθασμένη ταυτοποίηση του σωστή παίκτη σε περίπτωση τιμωρίας με κίτρινη κόκκινη κάρτα ή,
0: που δεν ισχύει αυτό.
1: Ή μια ενδεχόμενη παράβαση αποβολή σχετιζόμενη με βίαιη διαγωγή, φτύσιμο, δάγκωμα ή χρήση ιδιαίτερα επιθετικών προσβλητών. προβλητικών ή και υβριστικών χειρονομιών.
0: Άρα τον καλύψει ο καλεσμός κατά.
1: Ναι.
0: Okay. Το θέμα είναι, ξαναλέω, κατά πόσον είχε την πρόθεση να τον φτύσει ή όχι. Okay. Παίζει ρόλο αυτό, έτσι. Και στο ερώτημα, την έφαγε ο Λιμνιός. Την έφαγε ή όχι ο Λιμνιός. Εννοείς ότι τον έφτισε με αποτυχημένο τρόπο. Σωστά.
1: Δεν έχει σημασία αν την έφαγε ή όχι ο Λιμνιός.
0: Ήθελε να του φτύσει, αυτό λες.
1: Συνέσαι
0: με αυτό.
1: Μέτρα. Όπως επίσης, αν πάω να σε. Αν πάει ένας παιχτής να κλωτσίζει έναν άλλο, το ευκάλει το πόδι του ψηλά, ξέρω. Αν τον βρει ο Ιέντζερ.
0: Δηλαδή αποκλείεται εκείνη τη στιγμή πάνω στα νευρά του να του έφυγε, ας πούμε, το Σάγιο.
1: Okay.
0: Σε μια φάση που του έλεγε, ας πούμε, με βουράτσι να πέσεις. Φάση που βλέπουμε μέσα στο μάτς 10, ας πούμε. Έτσι. Ο βαρίστας, και φαίνεται και συμφωνείς, θεωρεί ότι το φτύνει.
1: Okay, okay, κάνει την κίνηση προς τον Λιμνιόν για μένα να του μιλήσει έτσι.
0: Εντάξει, okay. Γιατί δεν έφτισε μου την άλλη και έφτισε προς τον παίχτη, αν δεν ήθελε να τον πετύχει, το άσπρο δεν γίνεται. Μαύρο, το φάουλ του Σκρίτς ήταν πολύ πιο κοντά στο βοηθό από το φάουλ του Μπέκστρομ, αλλά ούτε εκείνο το είδε.
1: Και άμεσα στη φάση του Σκρίτς δεν νιώθω ότι ήταν με το χρύσο στόμο. Δεν νιώθω ότι ήταν.
0: Με το κόμμα μου έχετε δίκιο και μερικοί ακροατές. Φτάνει με τους διαιτητές και εδώ. Αλλά εγώ επιμένω με αυτό το βαρύστιγο το κυπριακό έτσι. Με βάση τον κύριο Καραγιάννη, κάποια σταγωνία θα τα έχει φάει, λέει ένας εδώ, που μας θυμίζει άσχημες εποχές. Άλλος, επί ένα του φωνάξει. Εντάξει, άστε το μέχρι εκεί, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα. Αγωνιστικά δεν νομίζω ότι. Ξέρεις, είπαμε και πάρα πολλά. Είπαμε για την ανυπαξία της ΑΕΛ, είπαμε για την αποτελεσματικότητα του ΑΠΟΕΛ. Είπαμε για το. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη εκτός από την ασχετοσύνη στην περίπτωση. Ή την κακή μέρα, το βρήκ. Την πάρα πολύ κακή μέρα ο τερματοφύλακας της Σαλαμίνας, πάρα πολύ κακή μέρα, δηλαδή από το πρώτο μέχρι και τον 20ο λεπτό δεν είχε ούτε μια καλή στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, η συζήτηση είναι όμως η επόμενη μέρα πώς θα το βρει να συνεχίσει που είπαμε ή θα το βρει να καταφέρει να ανακάμψει, γιατί αποκλείεται να είναι αυτό.
0: Αυτό ενδιαφέρει κυρίως τους Σαλαμινέους.
1: Αποκλείεται να είναι αυτό.
0: Τους ποδοσφαιρόφιλους όμως γενικότερα τους ενδιαφέρει να καταλάβουν εάν η ΑΕΚ θα συνεχίσει σε αυτό το τέμπο που ξεκίνησε. Και η τρίτη αγωνιστική είναι η ΑΕΚ Πάφος. Έτσι. Η Super Derby. 13 Σεπτέμβρη πότε είναι, δηλαδή ναι. Δευτέρα, πότε.
1: 13 πρέπει να είναι Κυριακή.
0: 13 Κυριακή. Super Derby. Δύο κύριοι κατά την άποψή μου διεκδικητές.
1: Και καλείται η ΑΕΚ. Έχει άλλο παιχνίδι.
0: Η Πάφος τι, έχει το ευρωπαϊκό.
1: Όχι, ρε, παίζει τώρα.
0: Συγγνώμη, το σημερινό με το Ολυμπιακό.
1: Με το Ολυμπιακό.
0: Έχει και ευρωπαϊκό η Πάφος.
1: Όχι.
0: Όχι. Γι' αυτό παίζουν
1: Ευρώπη,
0: και Κυριακή.
1: Ευρώπη έχουμε Champions League αυτή την εβδομάδα.
0: Α, έχουμε Champions League. Γι' αυτό και παίζει Κυριακή η Πάφος, τέλος πάντων. Όπως και η Ομόνια μάλλον παίζει την άλλη. Όχι, η Ομόνια παίζει Σάββατο. Ομόνια Απόλλων, άλλον Ντερπάρα. Το ερχόμενο Σάββατο.
1: Και σήμερα είναι το ντέρπι της Ομόνιας η ώρα 8. Το Άρης Ομόνια. Που είναι σούπερ. Ντέρπι, για να το δεις.
0: Συμφωνώ και,
1: με ερωτήματα.
0: Εντυπωσιακό από κάθε άποψη.
1: Για μένα είναι ερωτήματα. Από όποια πλευρά θέλεις να το δεις.
0: Το βοηθό δεν τον καρτεράδερμάκι, αλλά ο βαρίστας έναν κάρτο μετά ήταν οκ. Okay. Τι λέει, δεν τον καρτεράς, αλλά ο βαρίστας έναν κάρτο μετά ήταν οκ. Okay. Κατανοητό ότι δικαιούται, αλλά υπάρχει και μια νοητή γραμμή ανοχή στο Καραγιοζηλίκη. Δηλαδή στο ενδιάμεσο ανέβαλε γκόλ ή τον έκανε αλλαγή. Δεν μιλάμε για μια φάση, μιλούμε για 7. Ασταμάτητα.
1: 7 σταματήματα.
0: Για 7 σταματήματα και 6 λεπτά διαφορά. Μα όντως ήταν 6 λεπτά διαφορά.
1: Νομίζω ότι ήταν κάπου 5 λεπτά, κάπου για μένα πρέπει να ήταν.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο. Δεν το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Ότι πήρε και 6 λεπτά.
1: Πήρε του ώρα για να αποφασίσει.
0: Αν γινόταν αλλαγή ενδιάμεσα.
1: Αν γινόταν αλλαγή θα τέλειωνε η συζήτηση.
0: Θα την έχανε τη φάση.
1: Ναι.
0: Θα την κλείτωνε, ήταν τυχερός.
1: Mm-hmm. Αυτό το παραθυράκι γιατί υπάρχει. Σου λέει ότι αν υπάρχει περίπτωση κόκκινης κάρτας. Εντάξει. Είτε για βίο χτύπημα, είτε. Διάβασα σου τα πριν. Τους λόγους που μπορεί να επεμβεί μετά. Έρχεται και σου λέει. Δεν θα αδικήσω την ομάδα που θα έπρεπε να παίζει με παιχτή ποδοσφαιριστή περισσότερο. Δεν θα την αδικήσω. Και ακόμα και αν έχει περάσει η φάση. Και σου είπα να αρχίσει το παιχνίδι, μπορώ να επανέλθω.
0: Okay.
1: Αν συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να υπάρξει κόκκινη κάρτα.
0: Αν οποιοδήποτε διεκδικήσει δύο παιχτών, την σταματήσει σε frame φωτογραφία, εννοείται ότι θα βρίσκει συνέχεια φάουλ. Είναι απίστευτο.
1: Παιδιά,
0: είναι πολύ. Όχι, είναι ντεμοντέ. Ούτε καν τη λέξη αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει.
1: Η φωτογραφία είναι η μονταζιέρα τη προπαγάνδα, ρε φίλε. Α σου βάζω το κλικ. Είναι η μονταζιέρα τη προπαγάνδα.
0: Σταματήστε, σα παρακαλώ, το και απευθύνομαι σε όλα τα γραφεία τύπου. Σα παρακαλώ, βρείτε κάποιου άλλου τρόπου. Φτάνει πια με τι φωτογραφίε, είναι ανυπόστατο στοιχείο, α πούμε, να παραθέτει. Για να δικαιώνει, α πούμε, τα επιχειρήματά σου. Είναι ανυπόστατο εντελώ, ρε. Μένει εσύ τίποτε. Μπορώ να σου δείξω φωτογραφία που είμαι πιο όμορφο πορούβαρε. Έχω μια φωτογραφία αντέθηκα, σου δείξω.
1: Πού έχεις τη φωτογραφία?
0: Εσύ την γιαγιά που είναι μαυρόσπρη. Αλήθεια σας λέω όμως. Σταματήστε, δηλαδή, πάμε να το πάμε λίγο πιο μπροστά το πράγμα. Φίλε, ξεχρονιστούμε, βρείτε άλλους τρόπους. Και εννοείται ότι δεν χρειάζεται να παίρνετε φωτογραφίες από φανατικούς οπαδούς σας, έτσι. Που μπορεί να κάνουν JI. Μην το πάτε, πάμε λίγο πίσω, αν και πάμε κι άλλο μπροστά σε το κομμάτι. Πρώτο φαβορή που το καλοκαίρι πηγή μου είπε ότι ο Πορτάρης δεν καμνεί, ασαλαμίνα είναι αυτό. Πρώτο φαβορή για μένα λέει ένας συνάδελφος με λίγη υπερβολή. Για ΑΕΚ. Ναι, αλλά αυτή η πηγή που σου είπε για τον Πορτάρη θα έπρεπε να έχει ήδη, ξέρεις, να βάλουν μπρος λίγο εκεί στη Σαλαμίνα, γιατί ήταν παντελώς, ήταν κακός, άντε να το πάλι να το πάρω ήπια και... σε ενοχλεί και 700 που έχω άποψη διαφορετικά από τη δική σου να ξεκινήσουν τα παγιά. Δηλαδή, εγώ τι πρέπει να πω, μπράβο στον Αετονίχην, τον διαιτητή μου πήγε πίσω εδώ και την κότσινη στο βαρ για να με πείσω ότι είμαι καλό δημοσιογράφο. Κύριε 700 μου, δεν μπορώ να έχω διαφορετική άποψη. Και νομίζω ότι αν την έφτιανε ο Λιμιό του. Ξαναλέω, αν ο Λιμιό έφτιανε του. Να μου το λέμε του Καφού, θα ερχόμουν να έλεγα εδώ ότι καλά έκαμε του Λιμιού που τον κότσινη ο Αετονίχη 7 λεπτά μετά. Έτσι σας έχουμε να δώσω να καταλάβετε. Τι είμαστε δηλαδή, κοράκια της προπαγάνδας όλα αυτά τα χρόνια? Δεν έχουμε δικαίωμα, όχι δικαίωμα, δεν είναι μια ζωή που περασπιζόμαστε την άποψή μας. Ο καθένας εκεί που το αξίζει και το αρμόζει, συμπολίτες, ΑΕΚ σκάλα πρωτάθλημα, λέει ο 910. Το φτύσιμο το είδαμε όλοι στο γήπεδο και ήταν προκλητικός ο τρόπος που έφτυσε. Δεν ήταν απλό φτύσιμο στο πουθενά, όμως η καθυστέρηση του διαιτητή να το επιληφθεί, τα χάλασε όλα και καλύτερα το άφηνε να περάσει. Μια ίσως και πιο ωραία, μια λύση ας πούμε, μέση που μοιάζει και πολύ λογική. Offside το λογάθαρο, 3 λεπτά να εξεταστεί. Βάρια μη καθαρό πέναλτι μπροστά από τον Λάισμαν. Hydration break, 3 λεπτά. Καθυστερήσει 3 λεπτά. Ήταν πολύ λίγες οι καθυστερήσεις, αλλά. Να έχουμε να λέμε τώρα, κύριε
1: 0-4. Τι? Μεγάλο θέμα είναι οι καθυστερήσεις στις λίγες. Σου πω κάτι, και πάντα συζητούμε το με τον Κοσάρη όταν κάνουμε παιχνίδι, ας πούμε, έρχεται ένας διαιτητής στο δεύτερο ημίχρονο, λέει, α, παιχνίδι είναι τελειωμένο. Mm-hmm. Και σου λέει, εγώ βάζω 2, βάζω 3 λεπτά καθυστερήσεις. Όπα, ένα λεπτό που τη στιγμή που υπάρχει περίπτωση να κριθεί το οποιοδήποτε πρωτάθλημα και στον αριθμό τερμάτων και στην ισοβάθμια και μετρούν τα τέρματα, όποιον και αν είναι το σκορ, εσύ βάλε τα λεπτά που οφείλεις να βάλεις. Τότε είναι τελειωμένο το παιχνίδι, ας πούμε, παίζει ένα παιχνίδι 3-0. Το τελειωμένο το παιχνίδι, δεν σε δικαιολογία με βάλεις τα λεπτά των καθυστερήσεων που οφείλεις να βάλεις.
0: Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Την ελπίδα να έχει ακόμα 2-3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν πριν από τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοβουλίδης. Αυξήσει στα καύσιμα αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο Λίβανο, 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας. Το Κυπριακό, η διμερίσχυση σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και οι περιφερειακές εξελίξεις ήταν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Αν η δεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
10: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε εκεί, πήγαμε το τελευταίο κάρτο του είσοδο της εκπομπής που σήμερα είχε πάρα πολύ, είχε την μεγάλη συμμετοχή σας, καθώς έχουν έρθει πέρα των 300 μηνυμάτων. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα περισσότερα εξ αυτού έχουν ακόμα φτύσιμο. Και δεν μας επιτρέπεται κιόλας. Δεν μας επιτρέπεται κιόλας να το πάμε το πράγμα λίγο παραπέρα, ας πούμε. Γιατί πάμε να ξεφύγουμε από τη συζήτηση και επιστρέφουμε πίσω με βάση τα μηνύματα που στέλνετε. Ένας εδώ λέει: παιδιά, το VAR έπρεπε να παρέμβει μόνο σε ξεκάθαρες περιπτώσεις, να ελέγχει 5 λεπτά ο διαιτητής στη φάση να είναι επίτρεπτο. Επίσης, στη φάση με το φτύσιμο, ξεκάθαρα πήγε να ζητήσει τον λόγο και του έπεσε η τσίχλα. Δεν πήγε επισκοπούνα. Μ' αρέσει το που η μισή χρησιμοποιεί το τσίχλα και άλλη μισή το πίσα, έτσι. Είναι και αυτό μια παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς.
13: Έχουν δεκάδες ασθενείς.
12: Το Ομονιά. Τι.
13: Πού Ομονιά. Σπάφου. Η ώρα 8 ξεκινά.
12: Μάλλον 8 η Ομονιά.
13: Ναι.
12: Κάνω μετά γύρω σε ραντεβού. Ναι.
13: Τη Σπάφου μαζί με τον. Με τον Ολυμπιακό.
12: Τον Ολυμπιακό, ναι.
13: Λοιπόν, για την Σπάφου ξεκινά ο Μαγεύσκη κάτω από τα βάρια. Ζάνκε. Μαέ. Νταβίτ Λουί Σεμά. Στην άμυνα.
12: Ξεκινά το εξήμπαξη Παρίσι Ζερμένα, αν θέλετε, την Σπάφου.
13: Πέπε Μπιέλ Ντράγομιρ, Εγκαμαλέου, Κίνα και Άντερσον στην κορυφή. Ξεκινά Άντερσον στην κορυφή.
12: Ξεκινά ο Άντερσον και όχι ο Λέλες.
13: Και όχι ο Λέλε, που εν τω μεταξύ ο ένας είναι Άντερσον, ο Λέλε είναι Λεάντερσον.
12: Α, εξού και το Λέλε, ναι.
13: Ναι. Και ο Ολυμπιακός ξεκινά τα Λιχμανίδη, Λέτσιο Κάς, Νταλμέιδα, Λόλι Σάβινεν, Μπεχλιβάνη.
12: Ποιο Λόλι, ρε, ταξιτζή, έχει παίχτη Λόλι, ρε.
13: Γκόμε Ρίκη.
12: Έχει παίχτη Λόλι, μπαγαλά.
13: Ναι.
12: Χαιρετίζουμε στο φίλο μα τον Λόλι. Έναν παγιό να ελίστα. Του παίζει την ΑΕΤ τώρα,
13: ρε. Στον Ολυμπιακό.
12: Okay. Συγγνώμη, στον Ολυμπιακό.
13: Ναι, ο Νικολάο Λόλι.
12: Άντε, ρε Νικολάο, κάνω το θαύμα σου, ρε. Αν έβαζε 12 λεπτά καθυστερήσω όπως έπρεπε και τελείωνε 9-0, τι θα λέγατε, καλά έκανε. Υπάρχει λέει και fair play δεν, για το πρώτο ημίχρονο, λέει κύριο 805, όχι για το.
13: Αλέξανδρος, όχι Νικόλας.
12: Όχι για, το, για τις καθυστερήσεις του δεύτερου ημίχρονου, κύριε 805. Θέλετε όλοι λίγο από μια, όλοι από μια μικρή διευκρίνηση και κάποτε θα καταλήξουμε.
13: Καλά,
12: και στο Λούμπαν. Ναι, σώπε μου. Άλλο παγιό αελίστα. Ναι. Εν τω μεταξύ, ολόκληρο. Δαχτύριν του Σόζα εντοστραωθήκαν και είδαν την πίσω. Αρχίσαμε. Παρά να ελέγχει το ΒΑΡ κάθε φάση, καλύτερα κάθε λεπτά σταματούμε και να αποφασίζει τι έγινε στο προηγούμενο δεκάλεπτο. Ναι, άμα δεν τα λέει του Ρομπέρτου. Και άμα μπαίνει το χιούμερ στην όλη υπόθεση, μας αρέσει περισσότερο από όλα. Τι άλλο έχει, Μάκη.
13: Δεν έχει σημασία να μιλούμε για το πρώτο ημίχρονο ή το δεύτερο ημίχρονο στις καθυστερήσεις. Τι όμως είπα, ισχύει σε οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε κομμάτι να το βάλεις.
12: Μπορούμε να πούμε και ένα εδώ λέει ότι ο ηθικό δίδαγμα τελικό ήταν να μην μασάτε πίσες ή για τους λίγο πιο εξευγενισμένους θα έλεγα τσίχλες. Τι μην μασάτε τσίχλες. Εντάξει, παρελθόντως δεν γνωρίζουμε αν είναι τσίχλα ή πίσα. Και κλείνει εδώ η υπόθεση. Αν είναι τσίχλα ή φτύσιμο. Σάγιο. Αυτό. Και κλείνει εδώ η υπόθεση. Λοιπόν, για την AI, τη φωτογραφία τα είπαμε και μάλιστα πολλάκι. Στον Απόλλωνα ήθελα να πω το εξής αγωνιστικά. Πέραν το ότι ο Osbolt είναι μια κούκλα μεταγραφή, κούκλα έτσι φαίνεται να είναι. Και ξέρεις.
13: Έχει βοηθήσει.
12: Το συζήταγα με ένα φίλο λέγοντας το ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο που βρήκαμε τον Osbolt αυτού του είδους το φορ. Παρά τον Μάρκες, αλλά πολύ σωστά μου απάντησε ότι η μαγκιά είναι να έχει δύο. Να έχει ένα φόρ τύπου Osbolt και ένα φόρ τύπου Μάρκες. Λέω εγώ τώρα.
13: Καλά, εντάξει.
12: Έτσι, αυτό θα ήταν η μαγκιά. Για να μπορεί να επιλέγει παιχνίδια και αναλόγως να προσαρμόζεσαι για το πώς θέλει να παίξει επιθετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και όλος τον Απόλλωνα, εκτός από τον Osbolt, η δεύτερη καλύτερη μεταγραφή δυστυχώς ή ευτυχώς είναι του Κονομή.
13: Δυστυχώς,
12: δεν έχουν άλλοι μπει παίκτες στη
13: μάτσα. Το δυστυχώς είναι γιατί δεν έχουν μπει οι υπόλοιποι.
12: Αυτό
13: το δυστυχώς είναι γιατί ο Κονομής έχει αποδώσει καλά το παιδί.
12: Και νοουμένου ότι η ομάδα έχει ένα κρίσιμο μάτς την άλλη εβδομάδα. Κρίσιμο, το παίρνω πίσω. Έχει ένα σημαντικό παιχνίδι με την Ομόνια μέσα στη χώρα και στο καπάκι παίζει με τον Αποέλ στη Λεμεσό. Τότε θα πρέπει τούτοι και οι μαύροι ποδοσφαιριστές που ήρθαν να μπούμε στη μάτσα. Και ο Σεσό.
13: Ο Σεσό είναι ο Ασορό.
12: Ασορό και ο Ασορό.
13: Πώς το λένε. Ουγκμπο.
12: Ο
13: Ουγκμπο.
12: Και ο Ουγκμπο. Όχι σοβαρά. Πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στη μάτσα.
13: Ναι, γιατί δεν παρεμπιπτόντως και στο επόμενο παιχνίδι μάλλον δεν έχεις Μπράουν και δεν έχεις Γιούπιτς. Να μου πεις επιστρέφει Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Λύνονται
12: σωστά,
13: χέρια.
12: Ναι, ναι.
13: Λύνονται χέρια ρε παιδί μου.
12: Πέρσι είχαμε την καλύτερη ομάδα που είδαμε ποτέ με την καλύτερη επίθεση, άμυνα, προπονητή κτλ. Μπήκαμε στα playoffs με σύν 8 και μας έλεγες έχουμε το πάνω χέρι. Τώρα αρχές Σεπτεμβρίου συμπέρανε ότι η Ομόνοια δεν είναι κύρια διεκδικητής. Δεν είπα αυτό.
13: Έκαναμε μια συζήτηση σήμερα, είπαμε ότι για τους κύριους διεκδικητές.
12: Μα ρε 6-13, μου έχεις μια τέτοια αγάπη που μα βρεθούμε να φιληθούμε στο στόμα. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να μας αποτρέψει μας τους δύο. Μου έχεις πάρα πολύ αγάπη. Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Είπα ότι η ΑΕΚ και Πάφος είναι δύο εκ των δύο βασικών. Είναι δύο εκ των δύο. Είναι εκ των βασικών διεκδικητών του παραθλήματος.
13: Δύο εκ των βασικών.
12: Ναι, αυτό. Ας βάλουμε το δικαίωμα των προβλήματων σε challenge όπως τον μπάσκετ λένε. Ο Λόλης από την Νίκη Βόλου είναι παιχταράς λέει. Ναι, το έχουμε. Δεν μπαίνεις σε μαγαφυλάκα από Βόλο ρε φίλε.
13: Α, πάει στη Σαλαμίνα.
12: Ναι, στο Βόλο πάει για τσιπουράδικα, σωστά.
13: Εντάξει,
12: ρε, θα πάω ρε Σιμάκι να παραγγείλω, ξέρω εγώ. Κεφαλάκι στο κεφαλάκι να πω ένα κορκό της Κύπρου, ναι.
13: Ναι.
12: Το ηθικό είναι να μην φτύνετε, τα άλλα όλα που λέτε είναι... Κάτι λέει ένας. Χαιρετίζω το φίλο μου Γέλλο, εσένα είχα μες στο μυαλό και είπα για το φίλο μας τον Λόλι. Εν τω μεταξύ, τσιγάρα 630, δηλαδή πόσο εύκολο, σε πόσο από μας έφυγε η πίστη, ας πούμε, ειδικά άμα είσαι σε μια ένταση, σε μια στιγμή ένταση, ας πούμε. Θα πάρουμε, λέει, επιθετικό, Γιάννη, Μάρκες, Αντερέγγε, Μάρκες έκλεισε ένα λούρε, φίλε, ποιον Μάρκες να πάρεις τώρα, ναι.
13: Στο Βόλο ήταν ο δερμαφυλακάς Γουέστιτς.
12: Κωστίτς.
13: Θυμάσαι τον Κωστίτς.
12: Με μου είσαι ανόρθωσης.
13: Όχι. Θα έπρεπε να ήταν της
12: ανόρθωσης. Ονόματα τέτοια θυμίζουμε δεν με αφήνω.
13: Θα έπρεπε να ήταν της ανόρθωσης.
12: Πού ήταν.
13: Πίσω στο 23 έπαιξε στο Παραλίμνη και ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Και πέρσι έπαιξε στο Μονέρα Δίπου και ήταν πολύ καλός. Τώρα είναι στην Ρατνίσκη της Σερβίας.
12: Ναι. Στη Ρατνίσκη της Σερβίας, ο Κώστιτς.
13: Ο Κώστιτς. Ο οποίος πέρσι.
12: Σε πρόνιμο μαγό δεν λέμε σανούγια, αλλά ο Κώστιτς. Ενώ ο Κώστιτς είναι ποιος που πού να το.
13: Να.
12: Ο Κώστιτς. Ο
13: Ιβάν ο Κώστιτς.
12: Ναι. Ο Γιώργος ο Κώστιτς. Τι άλλο γυρεύει τώρα η αστυνομία. Ένας εδώ λέει ότι είναι τσίχλα και την βρήκαν στην ΑΕΛ. Εάν βρεθεί άνθρωπος και βγάλει φωτογραφία την τσίχλα. Εντάξει, ήταν σούπερ ευρήμα, έτσι. Να έχουμε να λέμε και να συζητούμε για χρόνια. Δημιουργούνται, είναι εξής από τα ωραία, ας πούμε, που δημιουργούνται μετά τα μάτσα, ας πούμε. Ένας βάζει φωτογραφία την τσίχλα, την πίσα και πάει λέγοντας. Όπως εκείνη η ιστορία μου, Γκολάνη μου δείξε τους προσαγωγούς του. Μας έδειξε τα. Τέλος πάντων.
13: Να έχεις να πιάσουμε ένα επιθετικό ρωτά κάποιος.
12: Θα πάρεις επιθετικό, ρε φίλε. Το θέμα είναι να πάρεις επιθετικό, αλλά πρέπει κιόλας να παίξεις άμυνα σαν ομάδα, έτσι. Αυτό είναι το πιο βασικό κατ' εμέ και μετά έρχεται επιθετικός.
13: Εντάξει, υπήρχαν μεγάλα κενά. Δηλαδή, αν θέλεις να συζητήσω είναι πριν τις κάρτες, πριν την κόκκινη κάρτα, να κάνουμε τη συζήτηση ο πρώην μικρό, δες το πρώτο τέρμα.
12: Αυτό σου λέω.
13: Μα έρχεται, κερδίζει την μπάλα και με μια σου δίνει την μπάλα σε παίχτη που είναι έτοιμος απέναντι.
12: Μα είναι η αδυναμία του να παίξεις build-up, ρε φίλε, να δημιουργείς που πίσω. Για δυο, τρεις πάσεις δεν έρθει λάθος. Ένα μυντικό που θέλουμε και μάλλον εκεί θα καταλήξει ο Βετεριά, 630.
13: Έχει τρεις θέσεις η ΑΕΛ, δύο.
12: Δύο νομίζω έχει θέσεις.
13: Δύο.
12: Α, εντάξει, θα διαγραφούν, τι λέω.
13: Ναι. Αυτή είναι η
12: σειρά. Δεν υπάρχει κάθε θέση η ΑΕΛ. Αν όντως βρέθηκε η τσίχρα, θα πρέπει να μπει στο μουσείο της Σκόπλε μαζί με τους φακούς του Ντιουγκού και η Τσάκρα, λέει ένας εδώ. Αν δείτε τον πάγκο της ΑΕΚ και τους παίκτες που ακόμη δεν μπήκαν καν στον πάγκο, όπως αριστερός μπάκο ο Λίβαν και ο Πελεάρη, φαίνεται να έχει δύο δεκάδες αξίες.
13: Παλεάρη.
12: Τι?
13: Παλεάρη.
12: Εντάξει, μπαίνει ο Παλεάρη τώρα που κάνει το λάθος του Παρασκευά για τον κότς της ΑΕΚ είναι ψιλορουφιχτό που λέμε.
13: Μα έτσι ραγιώσει το διατερμαφύλακαν η ΑΕΚ, το έψαχνε εδώ και καιρό.
12: Πόσα διαδίνα γνωπκέι. Κι ακούει με ο κουμπάρος μου, ρε κουμπάρε να σύρουμε μια καοστάρα νομίζω τη στράτα.
13: Πόσα διαδίνα γνωπκέι. Ένα λεπτό να πάμε στα μακροχρόνια, ξέρω.
12: Μετά από τα χθεσινά με ανόρθωση και Απολλωνά, περιμένουμε να ανακοίνωσουμε φωτογραφία την πίστα από την ΑΕΚ και να απαντήσει το ΑΠΟΕΛ ότι είναι η ΑΕΚ. Ναι, τούτα έχουμε με την πίστα. Αυτά θέλουμε, ρε παιδιά, ας πούμε. Και μια φωτογραφία που. Ξέρεις,
13: να σου πω τι στιγμές. Και να μου πεις τώρα.
12: Τι με ξενορίζει με η ΑΕΚ.
13: Λοιπόν, ξεκινούμε. Πρώτο φαβορή δίνουν την ΠΑΦ.
12: Πόσο?
13: 3-10.
12: Ναι.
13: Δεύτερο φαβορή δίνουν.
12: Ομόνια.
13: Την ΑΕΚ.
12: Ας το καλό, ρε.
13: 3-50.
12: Έξι μπλήθαν οι μπουκίες.
13: Τρίτο φαβορή την Ομόνια. 4-50.
12: Ναι.
13: Τέταρτο φαβορή το Απόλλωνα. 5. Και πέμπτο φαβορή το Αποέλ. 7-50.
12: Εντάξει, είναι το Αποέλ. Θα γινούσα κάποιον να γινούσα το Αποέλ.
13: Εγώ να γινούσα άλλο. Είναι το μόνο που να σου πω.
12: Ποιο ρε.
13: Άρης λέμε στο 35.
12: Είναι ρε μάγκη.
13: Εξτρίμ.
12: Εξτρίμ.
13: Αλλά είναι 35.
12: Και ο Νάρη ρε μάγκη τώρα, ας πούμε, που... Αν θα γεννιούσα μια απόδοση, είναι για το από θα γεννιούσα.
13: Η ΑΕΛ είναι 150.
12: 150 πίσες. Τι 150.
13: Και οι υπόλοιπες ομάδες, όπως το βλέπω, δίνουν 5.000.
12: Άσε μας ρε 153 τώρα, τα πράγματα να πιάσει η ΑΕΚ. Θα πιάσει αυτό που δεν πήρε ποτέ. Τόσο απλά. Αλλά είναι πολύ χαμηλή η απόδοσή της. Εξύπνησε ο Μπούκης, μας έπιασε. Φέρτο Βέρτο. Ο οποίος θα παίξει σήμερα. Μα είναι ώρα 8 το μάτσο, ρε μάγκες, ώρα. Και ήμουν με την εντύπωση είναι 7, ρε κουμπάρε.
13: 8.
12: Άντε.
13: 8. Φέρτον, η ώρα 8.
12: Ωραίο ματσάκι θα είναι το σημερινό, από όλες τις απόψεις.
13: Εντάξει.
12: Είναι εντυπωσιακή ομάδα να βλέπεις ο Άρης,
13: Η Ομονία είναι χωρίς Άιτινγκ, τον γνωστά τα δεδομένα. Ο Άρης είναι χωρίς Χάμπο.
12: Και ποιος θα παίξει εκεί, ο Καλατράβα. Πώς το λένε, είναι το Χαφ. Νομίζω Καλατράβα το λένε. Εντάξει, ποιος είναι αρχιδέκτονας, αλλά... τώρα σου πω ποιος μπορεί να παίξει εκεί. Ο Γκαλιάτα.
13: Ο Γκαλιάτα.
12: Ο Γκαλιάτα μάλλον θα παίξει εκεί. Μαζί με ο Σαρφό.
13: Γκαλιάτα ή Γκαλιέτα.
12: Δευτέρα και είμαστε δεύτερη. Τι ομάδα είσαι, κύριε Γκαλιάτα. Δευτά. Αύριο το χαρνά στην Τρίτη. Δεν ξέρω που είναι Τρίτη. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Δεν έχει φύγει κανένας από τα μέλη του Ροξέτ. Αν έχει φύγει, έχει φύγει παλαιότερα. Η Φρέντριξον το 2019. Δεν θυμάμαι καν. Θα κλείσουμε με ένα ακόμη του τραγούδι. Θες να πεις κάτι, Μαγκή?
13: Καλή συνέχεια.
12: Γεια σας. Ευχαριστούμε κιόλας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει απόψε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Στις 7 στο Στέγιος Κυριακίδης, η Πάφος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 8 ο Άρης αντιμετωπίζει στο στάδιο Αλφαμέγα την Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Η Πάφος ξεκινά την αναμέτρηση με τους Μαγεύσκη, Ζαγκέ, Μαέ, Νταβίτ Λουίς, Σεμά, Πέπε, Μπιέλ, Τράκομιρ, Εγκαμαλέου, Κίνα και Άντερσον. Στην 11η του Ολυμπιακού απαρτίζουν οι Ταλιχμανίδης, Λέτσχε, ο Κασταλμέιδα, Λόλης, Σάμπινεν, Πεχλιβάνης, Ταμάς, Κυνηγόπουλος, Γκόμες και Βρίκης. Την πρώτη της νίκης στο πρωτάθλημα επιζητάει η Ομόνια, μοναδική απουσία ο Άιτινγκ, ανοιχτό το ενδεχόμενο προς τα αφαιρέσεων στο ρόστερ. Σε νίκη στοχεύει και ο Άρης, δεδομένη απουσία του Χάμπου Χαρλάμπους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο να δημιουργηθεί από την ECM Partners στο ΑΠΟΕΛ. Σωματείο Εταιρεία και Επενδυτής αναμένουν την ενημέρωση από την πλευρά της Ομοσπονδίας σε σχέση με την απάντηση της UEFA που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στο αγωνιστικό ενόψη ανόρθωσης εκτός των Ντάλσιο επιστρέφει ο Βρόντις. Ικανοποίηση στην Αγία το ξεκίνημα στη σεζόν ενώ ψηπάφου επιπλέον επιλογή είναι ο Παλαιάρη. Από εξετάσεις θα περάσει όσο μπορείτε εκτός ο Αμήν. Στον Απόλλωνα υπάρχει ικανοποίηση για την νίκη επί της ανόρθωσης με την προσοχή να στρέφεται πλέον στον τερπί με την Ομόνοια στο Γασιπί. Μυϊκός είναι ο τραυματισμός του Ανδρέου και θα τεθεί εκτός όπως επίσης οι Μπράουν και Γιούπιτς. Αντίθετα εξετήσαν την ποινή τους και επιστρέφουν οι Βάισπεκ και Μπράντον Τόμας. Στην ανόρθωση αφήνουν πίσω το αρνητικό ξεκίνημα και αρχίζουν την προετοιμασία για τον τερπί με το ΑΠΟΕΛ χωρίς αγωνιστικά προβλήματα. Βασικός υποψήφιος ο Γιάννης Μανιάτης για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή. Απογοήτευση στην ΑΕΛ για τη βαριά ήττα από το ΑΠΟΕΛ και προσπάθεια ανασύνταξης για τη συνέχεια. Δεδομένα εκτός από τον αγώνα της Παρασκευής με την Νέα Σαλαμίνα ο Καφού λόγω της κόκκινης. Σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού για τον Κονφέ στη Νέα Σαλαμίνα, ο οποίος υπέστη κατάγμα κλίδας και θα υποβληθεί σε επέμβαση. Δεν καθορίζεται το διάστημα απουσίας του.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Για το πρωτάθλημα της Super League στην Ελλάδα, αυτή την ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Στην Ισπανία στις 8 Χετάφε Θέλτα και στις 10:30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για το Ιταλικό πρωτάθλημα στις 7:30 Κάγιαρι Λέτσε και στις 9:45 Ουντινέζε Λάτσιο. Ο Γιάρεμ Τσουκ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Τέρφης με τον Βόλο για το κύπελλο. Αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Δημήτρης Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του στον Αστράγαλο. Στη Ρεάλ ο Ζωζέ Μουρίνιο δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των τιμωρημένων Καμαβινγκά, Γκιουλέρ και Μπερνάρντο Σίλβα για τον αγώνα με την Ίντερ στο Champions League. Τέλος, ο μπασκετικός Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Ντουπά για την παραχώρηση του Thomas Walkup. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Η Φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
9: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
10: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advanced Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctiu και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χολυστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χολυστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
14: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο, 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα, 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
16: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
17: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
18: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
19: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
20: Παραπαπα.
21: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
22: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Θα είμαστε παρέα μέχρι αργά. Θυμίζω ότι έχουμε δύο παιχνίδια με τα οποία θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Στις 7 ξεκινάει το παιχνίδι στο Στέγιος Κυριακίδης. Η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Και στις 8 έχουμε το παιχνίδι του Άρη με την Ομόνια, ένα μάτς το οποίο ξεκινάει στις 8. Και τα δύο σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τα δύο τηλεοπτικά από την Sita Vision. Και όσοι δεν μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια από την Sita Vision ή να τα ακούσετε από τον Sport FM 95, θα υπάρχει ενημέρωση από το 24 Sports. Για τον χορηγό μας να πω το Flexi της Τράπεζας Κύπρου, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Τελευταία μέρα για τη διπλή πρόσκληση για το τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Για να διεκδικήσετε λοιπόν πρόσκληση για δύο άτομα και να είστε στο επίσημο δείπνο του τουρνουά το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη στο Old Nicosia Town Hall 8.30 το βράδυ, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Άποψη για αρρώστερα και δυνατότητα λέει ο 025. Μου μοιάζει το πιο γεμάτο ρόστερ ever. Δεν θυμάμαι ποτέ την ΑΕΚ στο παρελθόν να έχει πιο γεμάτη ομάδα από την φετινή. Μιας και σου αρέσουν τα συνθήματα, πώς σου φάνη... ναι. Μου γράφει συναισθήματα, αλλά φαντάζομαι συνθήματα θέλεις να πεις. 576, πώς σου φάνηκε το χθεσινό 100 χρόνια ιστορία των Πορτοκαλί? Ήταν πολύ ωραίο, ρυθμικό και θα ακουστεί πολύ φέτος. Είναι πολύ ωραίο, είναι αλήθεια, είναι ρυθμικό, είναι πολύ ωραίο, είναι όμορφο, έχει πάθος, έχει ενέργεια, είναι γουστόζικο. 576. Επιστρέφω στο μήνυμα του 025 και θα

να τα πούμε και για τον ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ δείχνει στην αρχή της σεζόν περισσότερο αποφασιστική στην επίθεσή της. Δεν είναι σαρωτική στην επίθεση, ούτε σε πανικοβάλλει. Σε ξεγελά όμως, διότι έχει ικανούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να τα βάλουν με παραπάνω από ένα αμυντικούς και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Όχι, δεν έχει φύγει ακόμη ο Μάρτης, τουλάχιστον δεν έχουμε ακόμα τέτοια ενημέρωση 4.72. Αν θυμηθούμε, επιστρέφω στον αγώνα της ΑΕΚ, αν θυμηθούμε λίγο τις φάσεις χθες, ο Ιβάνοβιτς στα πρώτα γκολ εφορμά στην περιοχή και σουτάρει και κανείς δεν περιμένει, δεν ξέρω γιατί το υποτίμησαν, γιατί είναι από πέρσι στην ομάδα, κανείς δεν περιμένει πως θα τα καταφέρει την ώρα που έχει την μπάλα, την ώρα που πρωτοπαίρνει την μπάλα στην κατοχή του. Δεν ξέρω τον λόγο, μπορεί να είναι μια συνεννοησία στην άμυνα, μπορεί να είναι για δύο πράγματα. Ειδικά όμως το δεύτερο γκολ, ο Ιβάνοβιτς είναι με πλάτη και κάνει την προσποίηση, ξεγελά τον αντίπαλο, μένουν οι υπόλοιποι και βλέπουν. Ο Δε Μπάγιτς στο τρίτο γκολ όχι μόνο έχει αμυντικό στην πλάτη του που προσπαθεί να τον εμποδίσει, αλλά είναι και άλλοι τρεις γύρω και βλέπουν. Δεν πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει. Και όμως γυρίζει και σκοράρει και εκείνη την ώρα το παιχνίδι ήδη είναι 2-0. Τρία γκολ στην πρεμιέρα εναντίον του ΑΠΟΕΛ. Τέσσερα χθες στην Σαλαμίνα, κάτι δείχνει. Έτσι. Κάτι δείχνει. Και εννοώ, τουλάχιστον μεσοεπιθετικά μου μοιάζει αρκετά γεμάτη η ΑΕΚ. Πέραν από τον Μπάγιτς. Έχει σέντερ φορ τον Τρίκα που ήρθε, που ήταν στον πάγκο, μπήκε αλλαγή. Είναι και ο Αντερέγγεν ακόμη που δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Είναι πέραν από τους μεσοεπιθετικούς που αγωνίστηκαν και τα εξτρέμ. Μπαίνει αλλαγή ο Τσακών που σκόραρε πάλι. Λάθος του τερματοφύλακα. Ναι, λάθος του τερματοφύλακα. Αλλά σκόραρε, έφτασε στα δύο γκολ που του δίνουν ψυχολογία. Και ο Μπράντμπι επίσης μεσοεπιθετικός. 8-10 εκεί παίζει και μπήκε αλλαγή. Και είναι και ο Ναούμ. Μοιάζει αρκετά γεμάτη επιθετικά η ΑΕΚ, διότι μιλάμε για παίκτες τώρα που δεν ξεκίνησαν το παιχνίδι και δεν αναφέρομαι στους αμυντικούς.

Ήμασταν πάρα πολύ ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα, έχει πάρει την πρόκλησή της στο Champions League, φαινόταν να πατάει γερά, να ήταν καλή ομάδα, να έχει ένα καλό προπονητή από τα προηγούμενα χρόνια, όμως τράβωσε η χρονιά και φέτος μοιάζει κάτι τέτοιο, δηλαδή να έχει ένα μικρό προβάδισμα η Πάφος λόγω και των μεταγραφών, επειδή είναι και ποδοσφαιριστές που ορισμένοι είναι και ψηλής αξίας επειδή έρχονται δανεικοί, δεν είναι μεταγραφές και είναι ψηλό το, η αξία των ποδοσφαιριστών, σου δίνεται αυτή η εντύπωση. Μέχρι στιγμής πάντως δείχνει να πατάει γερά η Πάφος, αλλά και όλες οι υπόλοιπες είναι τόσο κοντά που σε δυσκολεύουν. Οπότε πάμε στον Απόλλωνα. Είναι μια ομάδα που όταν πει και ο Μπράουν, όταν έρθει και ο Γιούπης, διότι χωρίς αυτούς δείχνει να πατάει πάρα πολύ καλά. Με μικρές αδυναμίες, όπως φάνηκε στο χθεσινό παιχνίδι, τις οποίες πήγε να εκμεταλλευτεί η ανόρθωση. Έτσι. Αλλά μπροστά βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Ροντρίγκες, ο Όσπολτ μοιάζει να γεμίζει τα παπούτσια του Μάρκες. Είχαμε τον Μάρκες και πέρσι συζητούσαμε μα τραυματίας και την προηγούμενη χρονιά το ίδιο και θα φύγει και ποιος θα έρθει. Μια χαρά είναι ο Όσπολτ. Και στο παιχνίδι με τον Άρη και στο εκτεσινό που βάλει τα γκολ δείχνει ότι είναι ένας δύσκολος επιθετικός. Άρα δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να σκοντάψει και πού μπορεί να σκοντάψει. Διότι δεν μπορεί να τερματίσουν όλοι στην πρώτη θέση. Μοιάζει όμως, επίσης, είναι θέμα να σου βγει η χρονιά, να σε συνεπείς, να σου πάει όπως πρέπει, να μην σου τύχουν οι τραυματισμοί. Αν συνεχίσει ο Απόλλωνας, για παράδειγμα, να έχει 4-5 τραυματισμούς, μειονεκτεί. Αν τους φέρει μέσα, θα πάει να παλέψει. Είναι πολύ γρήγορα για να κάνουμε την όποια ομάδα πιστεύω, αν και για μένα θα πάνε καλύτερα οι ομάδες με βάθος. Όχι μόνο, εννοείται ότι θα πάνε, έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάνε καλύτερα οι ομάδες με βάθος. Να έχουν δηλαδή εναλλακτικές λύσεις οι προπονητές την ώρα που θα έχεις ένα μικρό τραυματισμό, την ώρα που θα έχεις μια τιμωρία, την ώρα που θα έχεις ένα ντεφορμάρισμα, αλλά θα είναι και η ομάδα εκείνη που θα έχει τα λιγότερα από αυτά. Θα χρειαστείς δηλαδή κάποιους παίκτες να παίξουν στα όρια, όχι στα όρια τους, να κάνουν μια καλή σεζόν. Δηλαδή, ο Σεμέδο για παράδειγμα, που είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα να το δώσω, έκανε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του στην Ομόνια. Δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια έτσι. Άρα χρειάζεται η πρωταθλήτρια να βρει 2-3 τέτοιους παίκτες, οι οποίοι θα κάνουν χρονιά καριέρας για να σε βοηθήσουν να πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται μόνο με το βιογραφικό, δεν κόβεις δρόμο μόνο με το βιογραφικό. Αυτό θέλω να πω και συμφωνώ μαζί σου. Θα χρειαστεί να το δούμε σε βάθος, διότι μοιάζουν να είναι κοντά πολλές ομάδες. Άστο 997, το είδα και είναι και ωραίο ενώ έχει πλάκα, αλλά κάποιοι μπορεί να το εκλάβουν και διαφορετικά. Βοήθεια, είναι αλήθεια πως η UEFA υπέκυψε στον εκβιασμό του Αποέλ? Πάντων, ναι, ρωτάει ο Σάββας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση, ενώ βγήκαν κάποια δημοσιεύματα προς τα έξω, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε και από Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και από εταιρεία Αποέλ και από σωματείο Αποέλ και από την πλευρά του επενδυτικού σχήματος, κανένας δεν επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Όλοι περιμένουν την απάντηση της UEFA και όλοι είναι αισιόδοξοι ότι θα είναι θετική. Καλησπέρα, λέει ο φίλος μου ο Ραφαήλ. Ο ρυθμός του συνθήματος στο ξεκίνημα το χρησιμοποιεί ο Άρης Θεσσαλονίκης πρωί, μεσημέρι, βράδυ και ακούγεται και αραιά στην Πάφο. Ναι, το έχει πάρει, νομίζω, είναι και αδελφοποιημένοι οπαδοί της Μπόκα με εκείνους του Άρη Θεσσαλονίκης και έχουν ένα τέτοιο σύνθημα πάνω σε αυτό το ρυθμό, Ραφαήλ μου.

Ο Αποέλ ήταν όπως την πουλτόζα. Πάνε χρόνια να δω τόση επιθετική ορμή στο παιχνίδι του. Από το πρώτο λεπτό ήταν πιεστικό που δεν άφηνε σε ησυχία τους αμυντικούς της ΑΕΛ, δεν επέτρεπε στους μέσους να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους και εξαφάνισε το Γιόβετιτς και τους ακραίους επιθετικούς της. Ο Παπαδόπουλος

Δείχνει να έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες του και ανεβάζει ψηλά τις γραμμές του, αλλά για να το πετύχει αυτό θέλεις καλές τοποθετήσεις, σβελτάδα και άριστη συνεργασία. Και με τον Αβραμίδη στην εντεκάδα, σε σχέση με τον Πέρες στον αγώνα με την ΑΕΚ, αύξησε την ταχύτητα στο κέντρο. Ο Λιμιός έκανε καλό παιχνίδι, πηγαίνοντας άφοβα στο ένας εναντίον ενός. Ο Μαρκίνιος εξελίσσεται στον ηγέτη της ομάδας και αυτό θα πρέπει να το πιστώσουμε μέχρι στιγμής στον Ελλαδίτη προπονητή. Αλλά και τον Πεδρόσο δεν μπορείς να τον αφήνεις από τα μάτια σου. Τον βλέπετε. Ανεβασμένος ήταν και ο Σταφυλίδης. Ήταν δηλαδή μία εμφάνιση που δημιουργεί ελπίδα. Ειδικά αν αξιοποιήσει τους Μπάρακ που μπήκε αλλαγή και τον Μπακασέτα που είδε τον αγώνα από τα θεωρία. Για την άλλη δεν έχω λόγια, δηλαδή αυτή η κατάρρευση μετά την αποβολή ήταν απίστευτη. Δεν ξέρω πώς και δεν δικαιολογείται να καταρρεύσεις. Δεν είσαι ούτε η πρώτη ομάδα ούτε η τελευταία. Οκ, αποβολή, αποβολή. Γιατί όμως να πέσει τόσο πολύ η απόδοση? Γιατί να μην σταθεί στα πόδια της? Γιατί να μην διεκδικήσει το παιχνίδι? Προφανώς έχει θέματα και ειδικά πίσω. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε να παίξει τόσο ψηλά, ξέροντας ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που πιέζει. Είδαμε, τουλάχιστον έχουμε μια εικόνα. Δεν γίνεται να έχουμε εμείς εικόνα και να μην έχει το επιτελείο της ΑΕΛ αυτή την εικόνα που αναλύει, που βλέπει πώς παίζει ο αντίπαλος. Δεν γίνεται. Και να επιλέγεις με τον τρόπο που δεν έχεις ούτε και τους ποδοσφαιριστές να το κάνεις. Ενώ μπορεί να τους έχεις και να είναι ανέτοιμοι. Δεν ξέρω τον λόγο που κατέρευσε ψυχολογικά. Έχει εδώ ένα θέμα ο προπονητής να διορθώσει πράγματα. Ξέρω ότι γίνεται πάρτι στα social media για την περίπτωση του Μάρτινς και πέρσι γινόταν και ήμουν από τους ανθρώπους που έλεγα ότι πρέπει να κρατήσω ένα προπονητή. Πρέπει σε κάποια στιγμή να το αποφασίσω. Δεν ξέρω πόσες φορές θα πάει ένα τέτοιο θέμα και θα αντέξει η διοίκηση. Εδώ φαίνονται οι διοικήσεις πόσο αντέχουν και πόσο όχι, πόσο πιστεύουν και πόσο όχι. Αλλά στο εχθεσινό παιχνίδι έχει να κάνει περισσότερο, όχι γιατί ιτήθηκε, είναι ο τρόπος που ιτήθηκε. Διαφορετικά μπαίνεις σε ένα παιχνίδι και χάνεις με 1-0, 2-0, είναι ντέρπι. Φυσιολογικά πράγματα. Στα ντέρπι μπορεί να χάσεις, μπορεί να κερδίσεις, μπορεί να έρθει ισοπαλία. Μπορεί να χάσει και με μεγάλο σκόρε 2-0, 3-0, 4-0. 6 όμως, ακόμη και με αποβολή, είναι βαρύ.

Η ΑΕΛ λέει ο 630 ήταν όπως το Κάσπερ, το φάντασμα. Πήγαν γήπεδο, μόνο ο κόσμος της πήγε γάση, πήρε φίλε 6-0 που έδειχνε τους κάμερα γαγιές πάνω κάτω. Ναι, αλλά αυτό ξέρετε είναι ωραία, είναι όμορφα, είναι για να, για να κρατούμε λίγο την ψυχολογία μας, για να κρατάμε λίγο την περηφάνεια μας, αλλά ο κόσμος δεν παίζει μπάλα. Είναι ωραίοι, τραγουδούσαν, παρά το βαρύ σκορ, αλλά ρε παιδί μου, πρέπει και η ποδοσφαιρική ομάδα κάτι να κάνει. Δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες την φετινή σεζόν. Και επαναλαμβάνω, να χάσεις και 2-0 και 3-0. Okay. Μπορεί, τα παιχνίδια μπορεί να ξεφύγουν. Το 6 είναι μεγάλο. Και δεν είναι το ότι ήρθε 6. Είναι γιατί εσύ σταμάτησες σε κάποια στιγμή να πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι. Και σταμάτησες να παίζεις. Ενώ ο αντίπαλος είχε φορτσάρει. Δεν παράτησε το παιχνίδι. Δεν είπε: OK, είναι 3-0, είναι 4-0, το παρατάμε. Βλέπεις ότι ο αντίπαλος κυνηγάει κάθε φάση. Οφείλεις λοιπόν και για εκείνο τον κόσμο που είναι στην εξέδρα και για τον εαυτό σου να παλέψεις. Πράγμα το οποίο δεν είδαμε.

Λοιπόν, και λέει ο 274 για να πάμε στο διάλειμμα μας. Η Ομόνοια φαντάζει ως bad champion με κακούς χειρισμούς, κακή διαχείριση επιτυχίας. Λέει ο 274. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το κρίνουμε σήμερα. Μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα σε βάθος χρόνου, αν όντως ισχύει ή όχι. Σήμερα είναι πολύ πρόημο να κρίνεις μία ομάδα από την πρώτη αγωνιστική αν έχει πετύχει ή αν έχει αποτύχει. Να κριθεί ένα παιχνίδι όπως προκειμένη περίπτωση της ΑΕΛ που συζητάμε για την αποτυχία της να σταθεί απέναντι στον ΑΠΟΕΛ και πήγε το σκορ στο 6-0. Δεν μπορείς όμως να κρίνεις ότι η ΑΕΛ έχει αποτύχει την φετινή σεζόν, δεν το ξέρουμε. Το ίδιο ισχύει και για την Ομόνοια και για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δεν μπορεί να κρίνονται οι ομάδες από τις πρώτες αγωνιστικές να προεξοφλούμε τι θα κάνουν. Ούτε πρωταθλητές έχουμε την πρώτη αγωνιστική, ούτε ομάδες που θα έχουν αποτύχει. Υπάρχει βέβαια κάτι. Πρωταθλητή, επειδή συζητείτε και είναι μια πάρα πολύ ωραία έκφραση, δεν θυμάμαι που την βρήκα εδώ και πάρα πολύ χρόνια, που ήταν, είναι πάρα πολύ ωραία και την μεταφέρω πότε μου δίνεται η ευκαιρία. Δεν υπάρχει κανένας πρωταθλητής από Οκτώβρη-Νιόβρη. Μπορεί όμως να χάσεις το πρωτάθλημα από Οκτώβρη-Νιόβρη. Και αυτό ισχύει για τις υποψήφιες πρωταθλήτριες, όχι για τις ομάδες του υποβιβασμού. Οπότε πάμε τώρα στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θυμίζω, 7 ξεκινάει και το παιχνίδι στο Στέγιος Κυριακίδης και θα πρέπει να το σπρώξουμε λίγο, να το τρέξουμε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Την ελπίδα να έχει ακόμα 2-3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν πριν από τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Αυξήσεις στα καύσιμα αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο Λίβανο, 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας. Το Κυπριακό, σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και οι περιφερειακές εξελίξεις ήταν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα. Zeta Vision.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
5: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
4: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
5: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
4: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
8: Σαν σήμερα το 1892 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας πυγμαχίας με γάντια στη Νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τζιμ Κόρπετ νικά τον Τζον Σάλιβαν στον 21ο γύρο. Ένα χρόνο αργότερα στις 7 Σεπτεμβρίου 1893 ιδρύεται στη Γένοβα η πρώτη ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα από Άγγλους μετανάστες, πιο γνωστή ο Τζένοα, και το 1909 ιδρύεται επίσης η ποδοσφαιρική ομάδα Real Sociedad στην πόλη Σαν Σεμπαστιάν. Χρόνια πολλά.
7: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Ο 388 λέει: μήπως ο κύριος Μαρτίνς να μην μπορεί να αντεπεξέλθει γενικότερα και σε ψυχολογικό επίπεδο, και πέρσι σε παιχνίδια που η ΑΕΛ κρατούσε την νίκη, στο τέλος δεχόταν γκολ. Βέβαια, άλλη ομάδα η φετινή. Δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι άνθρωποι της ΑΕΛ. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι όμως μια καλύτερη ΑΕΛ η φετινή από την περσινή. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι καλύτερη ομάδα. Το ζητούμενο είναι γιατί να έχει καταρρεύσει στο εχθεσινό παιχνίδι τόσο εύκολα και πόσο γρήγορα επιστρέφει. Καταλαβαίνω το σοκ της πρεμιέρας με τους δύο απόντες, με τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Αλλά από εκεί και πέρα θα έπρεπε η ομάδα να ήταν πιο στιβαρή, πιο έτοιμη για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ποιο είναι το ταβάνι της 29ης, με ρωτάει ο 987. Να μείνει στην κατηγορία, αυτό είναι το ταβάνι της. Δεν ξέρω τι προσδοκίες υπάρχουν, αλλά αυτή θα είναι η προσπάθεια. Και τώρα που με θύμισες, είχα πει πριν το παιχνίδι ότι έχει ένα ποδοσφαιριστή, η 29η, τον Φιάκα. Δεν ξέρω γιατί το είπα, τον έδειχνε τηλεόραση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά είχα πει ότι είναι ένα σκυλί του πολέμου. Είναι παντού, δηλαδή όπου κινείται η μπάλα με αυτό, με ένα στυλ βρετανικό. Πραγματικά είναι ένα pitbull μέσα στο γήπεδο, και χθες έβαλε μια γκολάρα, προχθές πότε ήταν, με εκείνο το φάλτσο το αριστερό. Ήταν καταπληκτικό γκολ, μέχρι στιγμής είναι το ωραιότερο της αγωνιστικής. Προσπαθώ να θυμηθώ αν έχει κάτι αντίστοιχο μέχρι στιγμής, δεν θυμάμαι. Αν θυμάται κάποιος κανένα καλύτερο να μου στείλει μήνυμα, μπορεί να μην τα θυμάμαι όλα τα γκολ, αλλά μοιάζει το εκθεσινό να είναι το κορυφαίο, που δεν έχει να κάνει μόνο με τον γκολ, διότι τα χαρίσματα του είναι άλλα, δεν είναι ο σούπερ σκόρερ, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν θέλεις να τον έχεις αντίπαλο. Είναι παντού. Και θα πάρεις την μπάλα, θα τον αποφύγεις, και την ώρα που θα κοιτάξεις μπροστά σου, θα τον βρεις μπροστά. Πάλι θα είναι μπροστά σου. Δύσκολος παίκτης να του ξεφύγεις. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Σωτήρης ο Φιάκας. Και τι άλλο έχουμε, τι θα έλεγα, βάλε μουσική να θυμηθώ τι θα έλεγα τώρα. Α, ναι, τώρα τις δεκάδες θα έλεγα, αλλά ξέχασα και ένα μήνυμα. Το γκολ της Everton μας λέει ο 047, ναι, τα κυπριακά. Μιλάμε 0-47, που πήγε πάρα πολύ καλά η Everton, η αλήθεια. Δηλαδή, έτσι όπως πήγε το match, να ισοφαρίζει το 83, να δέχεται γκολ στο 88-89 και να καταφέρει να ισοφαρίζει το τέλος, είναι αυτά που σε κάνουν να χαίρεσαι, να είσαι στο γήπεδο. Όχι να χαίρεσαι, να είσαι στο γήπεδο. Και πάντα υπάρχει η χαρά, υπάρχει και η λύπη. Διότι αν είσαι οπαδός της United, δεν θέλεις, και αν είσαι οπαδός της Everton, το χαίρεσαι. Και καταλαβαίνουμε, έχουμε ζήσει όλοι μας τέτοιου είδους στιγμές. Και στην καλή πλευρά και στην κακή. Και αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Λέγα λοιπόν για το μήνυμα του 145 και να πάω στην εντεκάδα. Θα πω για τον Απόλλωνα, λέει ο 145, είναι ότι είναι ομάδα. Ο Ντάνι Σκρίτσε ακόμη τρέχει. Για εμένα είναι ένα σκυλί στο κέντρο. Θα σου πω ένα όνομα, Εστεπάν Σακέτη. Μακάρι να... κοίταξε, αν έχει τις μεσοαμυντικές αρετές του Σακέτη, ο συγκεκριμένος είναι πιο καλά μεσοεπιθετικά. Γι' αυτό μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι και καλύτερος παίκτης, διότι έχει κάποια χαρίσματα που μπορεί να βοηθήσει περισσότερο επιθετικά τον Απόλλωνα ο συγκεκριμένος. Και είπαμε, έχει παίκτες. Στον Απόλλωνα είναι εξαιρετικά καλό το ξεκίνημα του Ροντρίγκες. Και αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε για τον Μπράντον Τόμας τόσο πολύ. Που αν συνεχίσει να είναι καλά ο Ροντρίγκες, που πέρσι δεν είχε τόσο σταθερή απόδοση, μπορεί να βοηθήσει να ανέβει δηλαδή μεσοεπιθετικά μαζί με τον Όσπορτ η τριάδα να είναι πραγματικά σούπερ. Λοιπόν, θα πω και τις εντεκάδες του αγώνα της Πάφου με τον Ολυμπιακό. Μαγέσκι στο τέρμα για την Πάφο. Έχει βάλει τον Ζακέ.
δεξιά και έχει αφήσει τον Μπρούνο στο μπάγκο. Ρικάρτο Σαπίντο, Σέμα αριστερά, Νταβίτ Λουίς και Μαέστα στόπερ, ο Πέπε με τον Γκούγκα και μπροστά του τον Ντράκομιρ. Στα δύο άκρα είναι ο Εγκαμαλέου με τον Κίνα και στην κορυφή ο Άντερσον. Και ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τα Λιχμανίδη. Δεν ξέρω αν θα πάει σε ένα 3-4-3, θα το δούμε αυτό, αλλά έτσι δίνεται διάταξη τέλος πάντων. Με τον νεοφερμένο Ταμάς να παίζει στην τριάδα, σε ένα 3-4-3 επαναλαμβάνω. Ταμάς, Κουντέ και Γκόμες να είναι τριάδα πίσω. Στην μεσαία γραμμή τετράδα ο Κάς και Πάς στο κέντρο δεξιά τον Βρίκη και αριστερά τον Πεχλιβάνη. Και η επιθετική τριάδα θα είναι ο Σάπινεν με τους δύο Ελλαδίτες, αριστερά τον Λόλι και δεξιά τον Κυνηγόπουλο. Αυτή είναι η εντεκάδα του κυρίου Κωστή.

Ναι, ρε Πανίκο, το γκολ του Πεχλιβάνη Γιάξ. Έβαλε γκολ ο Πεχλιβάνης, αφού ακόμη να παίξει. Μιλάω για την αγωνιστική. 902. Δεν με ακούτε. Δεν ακούτε τι λέω. Είναι μέχρι στιγμής το κορυφαίο γκολ στην αγωνιστική. Αυτό συζητάμε. Δεν συζητάμε το γκολ της χρονιάς. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή, λέει ο 545, μέχρι τώρα αποδεικνύεται ο Όσπορ και ο Κονομής. Ο Κονομής που τα κάνει όλα. Για τον Όσπορ υπήρχαν προσδοκίες. Έτσι. Μπορεί, εγώ προσωπικά δεν τον γνώριζα, αλλά μετά που αποκτήθηκε από τον Απόλλωνα και αρχίσαμε να ψάχνουμε, δεν είχα κανένα λόγο να ψάξω παίκτη του Λεβαδιακού, για να είμαι ειλικρινής, αλλά σε κάποια στιγμή τον έχουν μαδίσει τον Λεβαδιακό, δεν του αφήσαν παίκτη να μείνει. Και ναι, ο Όσπορτ αποδεικνύεται ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός και κινητικός και δύσκολος στο μαρκαρισμά του. Και πίσω ο Κονομής μπαίνει σε μια ομάδα με Κβίντα μέσα, okay, και με τον Γκόλτσον μέσα. Είχαμε το πρόβλημά του, έρχεται άλλος για να παίζει ο Αϊβού και καταφέρνει, κρατάει την θέση γιατί την αξίζει, την έχει κάνει κτήμα του με τις αποδόσεις του και δίνει και βοήθειες ως αμυντικό χαφ. Και επειδή διαβάζω κάποια σχόλια από φίλους του Απόλλωνα στα social media ότι μα τον βάζει και αμυντικό μέσο στον Ολυμπιακό, αμυντικός μέσος έπαιζε. Εκεί ήταν η θέση του και μεταφέρθηκε πίσω. Δεν είναι άγνωστη η θέση του αμυντικού μέσου για τον Κονομή, μπορεί όμως να κάνει καριέρα και ως στόπερ. Εσκρίτσε Ροντρίγκες Όσπορ θάνατη φόρα τριπλέτα από ΑΕΚΤΣΙ, λέει ο 227. Ναι, μπορεί να αποδειχθεί, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε καλές ομάδες φέτος. Και τη ΑΕΚ είναι καλή η επιθετική της γραμμή. Και ο Εγκαμαλέου της ΠΑΦΟΥ είναι επίσης εντυπωσιακό το ξεκίνημά του που δεν τον γνωρίζαμε. Τώρα μην μου πείτε ότι παρακολουθούσατε τον Εγκαμαλέου. Τώρα τον βλέπουμε. Και δείχνει ότι μπαίνει αμέσως και δίνει 5 πράγματα. Υποχρεωτικά θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μας μένουν περίπου 13 λεπτά να φύγουν οι διαφημίσεις και θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια της σημερινής βραδιάς.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
2: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνου.

0: όμως Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
3: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
4: Φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: Year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού στο Στέγιος Κυριακίδης ανάμεσα στην Πάφο και τον Ολυμπιακό. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιαννάκης Χριστοδούλου να μας δώσει οι εντεκάδες. Καλησπέρα, Γιαννάκη.
1: Καλησπέρα, Πανίκο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Ήταν το τραγούδι μου στην εισαγωγή που έβαλε σε Πανίκο.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το ένα εκ των δύο που ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Cyprus League by στοίχημα. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στην γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα την Πάφος FC. Επιστρέφει ο Σα Πίντο στον πάγκο μετά από δύο αγωνιστικές απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Και λέμε γιατί ενδιαφέρον παιχνίδι. Έδειξε ο Ολυμπιακός ότι διαθέτει φέτος πάρα πολύ καλή ομάδα. Αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του. Πέρσι δυσκόλεψε αρκετά την Πάφο 1-1 εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Έχασε η Πάφος στην Λευκοσία και με εκεί και μπρος ξεκίνησαν αρκετά προβλήματα. Υπήρχε τραυματισμός και όλα αυτά βεβαίως δίνουν το δικαίωμα και την αισιοδοξία ότι θα δούμε και ταυτόχρονα θα περιγράψουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Πάμε στο σχετικό ένθετο και να αναφέρουμε τις ενδεκάδες σε Πανικό.
0: Ναι, ναι.
2: Το ένθετο, οι συνθέσεις των ομάδων είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα, Γιαννάκη.
1: Λοιπόν, με τον κύριο Σαπίντο σήμερα να κάνει αρκετό rotation, αφού ακολουθεί και πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΚ την ερχόμενη αγωνιστική, θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Μαγέσκι, Ζαγκέ, Μαέ, Λουίς, Κούκα, Κίνα, Σέμα, Εν Καμαλέου, Ντράκομιρ, Άντερσον και Πέπε να είναι οι 11 εκλεκτοί. Ενώ στον πάγκο θα είναι οι δύο τερματοφύλακες Παπαστηλιανού Πέτρου. Κολτάρ μένει στον πάγκο, Μπρούνο στον πάγκο, Νικόλας Ιωάννου στον πάγκο. Το νέο απόκτημα νεαρός Πατράο Πορτογάλος. Λελέ και αυτό στον πάγκο, Σούνιτς και αυτό στον πάγκο. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5 βασικοί ποδοσφαιριστές είναι στον πάγκο. Μιχαήλ, Εύζωνα, Παουλίνιο και Ιωάννου είναι στην αποστολή. Ενώ ο κύριος Κωστή θα παρατάξει κάτω από τα δοκάρια τον Ταλιχμανίδη, Λεκέ, Οκάς, Ντεαλμέιδα, Λόλης, Σαπιέν, ο Πεχλιβάνης, Τάμας, Κυνηγόπουλος, Μάρτινς και Βρίκης, οι 11 εκλεκτοί. Μένει στον πάγκο ο Φραντζής σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι 3-3 με τη Νέα Σαλαμίνα. Είναι η Κυριάκου, Φραντζής, Δούμας, Σάβα, Πρόκοπ, με τον Ενκουέρα, Μιχαηλίδη, Χρήστου, Πραξιτέλους, Ηρακλέους, Εστέβες και Νάισορ. Να είναι στην αποστολή. Οι δύο ομάδες σε πολύ λίγο θα βγουν.
0: Ο Λεκέ, διάβασε μου ολόκληρο το όνομα, γιατί νομίζω κάπως διαφορετικά πρέπει να είναι γνωστός.
1: Ποιον,
0: του Ολυμπιακού, το Λεκέ που είπες.
1: Είναι Κουντέ. Έτσι είναι.
0: Α, ο Κουντέ. Όχι. Κουντέ είναι γνωστός ο ποδοσφαιριστής. Ναι. Οπότε έτσι να το λες, Κουντέ.
1: Α, το λέμε Κουντέ, ναι. Είναι με τον αριθμό 5, Λεκέ Κουντέ Ντουάρτο. Κουντέ, όπως είναι να.
0: Είσαι συνεχώς στον αέρα, Γιαννάκη, για να πάμε να δώσουμε και τα υπόλοιπα ένθετά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με προϊστορία.
2: Η προϊστορία των αγώνων είναι μια χορηγία από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Πριν πάω στην προϊστορία, Γιαννάκη, ένας φίλος ο Ραφαή ρωτάει αν υπάρχει κάποια πληροφορία γιατί ο BL δεν είναι στην αποστολή. Να το ψάξεις μέχρι να επιστρέψουμε από τα ένθετά μας. Οπότε, από την σεζόν 2019-20, Πάφος και Ολυμπιακός συναντήθηκαν 10 φορές στην διάρκεια του πρωταθλήματος. 3 νίκες μετράει Πάφος, 2 Ολυμπιακός και 5 αγώνες έληξαν ισόπαλοι, δείχνοντας ότι αντιστέκεται ο Ολυμπιακός στην Πάφος. Στο Στέγιος Κυριακίδης τώρα, στους τελευταίους 7 αγώνες από την ημέρα που η Πάφος μετονομάστηκε σε Πάφος FC τη σεζόν 17-18, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν 7 φορές με τους γηπεδούχους να κερδίζουν τις 3, ενώ άλλοι 4 αγώνες έληξαν ισόπαλοι. Στο άλλο παιχνίδι, για να κόβουμε δρόμο, μεταξύ του Άρη και της Ομόνιας, στους τελευταίους 10 αγώνες των δύο ομάδων ανεξαρτήτως έδρας, ο Άρης μετράει 1 νίκη και η Ομόνια 5, ενώ 4 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Με γηπεδούχο τον Άρη τώρα από την σεζόν 21-22, στα τελευταία 10 παιχνίδια στη Λεμεσό, η ελαφρά ταξιαρχία μετράει 3 νίκες, το τριφύλι 4 και άλλα 3 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Πάμε και στη βαθμολογία.
2: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μια προσφορά του Isoflex PU510 από την Isomat, τον πρωταθλητή στη στεγάνωση Ταρατσό.
0: Λοιπόν, μέχρι στιγμής, χωρίς να υπολογίζουμε τα δύο σημερινά παιχνίδια, στην πρώτη θέση είναι η ΑΕΚ με 6 βαθμούς. Ακολουθούν Ομόνια 29 Μαΐου, Απόλλωνας, Ομόνια Ραδίπου με 4. Στην πέμπτη θέση ο ΑΠΟΕΛ με 3, όσους έχει η Πάφος και η ΑΕΛ. Στην 8η θέση ο Ολυμπιακός με 1 βαθμό, όσους έχει ο Άρης, η Ομόνια Λευκοσίας, η Νέα Σαλαμίνα και η Καρμιώτισσα. Και στις τελευταίες δύο θέσεις η Ανόρθωση με την Κράσαβα χωρίς βαθμό.
2: Ο πίνακας των Scorer είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
0: Πάμε και στους Scorer. Από 2 γκολ μέχρι στιγμής έχουν Γκάρι Ροντρίκες, Πεντρόσο, ο Γκράτσι της Νέας Σαλαμίνας, ο Ιβάνοβης της ΑΕΚ, ο Τσακών της ΑΕΚ, ο Άμπρη της Ομόνιας 29 Μαΐου και ο Όσπολ του Απόλλωνα. Είναι οι 7 ποδοσφαιριστές που μέχρι στιγμής έχουν σημειώσει 2 γκολ στο πρωτάθλημά μας. Επαναλαμβάνω, περιμένουμε και τους σημερινούς αγώνες. Πάμε στο Γιαννάκη, επιστρέφουμε στον Γιαννάκη, γιατί σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι στο Στέγιος Κυριακίδης. Έλα Γιαννάκη.
1: Ναι, και να ενημερώσουμε με την επιστροφή μας ότι ο Βραζιλιάνος, γεννημένος την 1η Τετάρτου του 2001, ο 25χρονος Βραζιλιάνος αριστερό γουίνγκερ Ομπιέλ, ο οποίος έχει την μεγαλύτερη χρηματιστική αξία για την ομάδα της Πάφου, 4 εκατομμύρια, δεν είναι στην αποστολή γιατί είναι στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του. Έκανε 2 τελευταίες προπονήσεις, θεώρησε ο κύριος Σαν Πίντο να του δώσει ακόμη λίγο χρόνο και θα είναι έτοιμος, έτσι για να ενημερώσουμε τον φίλο που έστειλε μήνυμα.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν είναι στην αποστολή ο Μπιέλ. Είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μένουμε εδώ, πανικό.
0: Βέβαια, είναι, ο λόγος είναι δικό σου. Λοιπόν, κάνεις παιχνίδι.
1: Λοιπόν, το Στέλιος Κυριακίδης μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσότεροι από 4.000. Το πρώτο εντός έδρας λογικά παιχνίδι, αφού το προηγούμενο ήταν φιλοξενούμενη ομάδα με την Καρμιώτισσα, κέρδισε 3-0. Βάζει το σφυρί στο στόμα ο κύριος Θεόδωρος Σοφοκλέος, ένας από τους νεαρούς διαιτητές. Να του ευχηθούμε και αυτού, τόσο και του κύριου Μάριου Στυλιανού και του κύριου Σάβα Ευαγγελίδη, και αυτή νεαρή. Πρώτο σφύριγμα τώρα από τον κύριο Σοφοκλέους. Τέταρτος είναι ο κύριος Χρυσοβαλάντης Θεούλη. Ενώ για το VAR στο σημερινό παιχνίδι είναι ο κύριος ο Ανδρέας Τσαμπάλας. Με την πρώτη σέντρα να είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Μαγέσκι, τον δερματοφύλακα, τον Πολωνό. Έχει πάρει θέση στην εστία που βλέπει στον κυκλικό κόμβο που οδηγεί προς την κάτω Πάφο, ενώ από την άλλη ο Ελαδίδης Τάλιχμανίδης έχει πάρει την εστία που βλέπει στον κυκλικό κόμβο που οδηγεί προς την Λεμεσό. Πολύ σωστά εδώ ο κύριος Μάριος Τηλιανού σηκώνει το σημειάκι, δίνει ότι η μπάλα έχει βγει, είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Ολυμπιακού. Με μια κάθετη παλιά από την δεξιά πλευρά προσπάθησε ο Βρίκης, γίνεται λάθος, κερδίζει ο Άντερσον από την αριστερή πλευρά, πήρε την θέση του Λελέ, Άντερσον πάνω βγάζει τη σέντρα, χτυπάει πάνω στα πόδια εκεί του Τάμας, ο οποίος πήρε την θέση του Χριστόφορου Φραντζή, πρώτο κόρνερ, πρώτο συναγερμός, 4 και πλέον χιλιάδες φίλοι της ομάδας της Πάφου δίνουν το παρό τους, καμιά 50-60 είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού από την απέναντι πλευρά. Πάει ο Πέπε, φεύγει, αφήνει τον Ντράκοβιτ να εκτελέσει το πρώτο στημένο, την πρώτη σταδική φάση, πρώτο κόρνερ για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ, προωθείται και ο Νταβίτ Λουίς, προωθείται εκεί και ο Κίνα μέσα στη μεγάλη περιοχή, λίγο πιο έξω είναι ο Κούκα. Έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ, το εκτελεί ο διεθνής Ρουμάνος, έρχεται, διώχνει την μπάλα όπως ο Βρικής, εκεί που ο Πέπε ελέγχει την μπάλα, την αφήνει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Μαγέσκι. Μαγέσκι τώρα έχει αρκετές επιλογές. Από την αριστερή πλευρά έχει τον Μαέ, έχει και τον Ζακέ, το μεγάλο όνομα βεβαίως υποσχετική από την Paris Saint-Germain. Ζακέ αφήνει τελικά την μπάλα στον Πέπε. Πέπε πίσω την μπάλα στο Μαγέσκι. Μαγέσκι μπροστά από τον Εσθονό, τον Σάπιεν, τον κεντρικό επιθετικό της ομάδας του Ολυμπιακού. Ζάκε, πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ. Φεύγει ταχύτατα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει τις επιλογές του. Είναι ο Άντερσον. Έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Άντερσον. Καθυστέρησε αρκετά. Δίνει την ευκαιρία εκεί να έρθει ο Ενρίκε, ο αρχηγός, και να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ, μόλις καν έχουμε συμπληρώσει τα 3 λεπτά. Εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Δεύτερη αγωνιστική του Παγκυπρίου πρωταθλήματος. Στίχημα. Ακούτε και καλά κάνετε, ο Sport FM 95. Η Πάφος πάει με το καλημέρα πριν καν συμπληρωθούν 5 λεπτά. Κερδίζει 2 κόρνερ. Θέλει να δείξει από την αρχή ποιο είναι το αφεντικό εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Φωνές από τους δύο προπονητές. Είναι γνωστό πως αντιδρά, πως ζει το παιχνίδι ο κύριος Σαπίντο και ο κύριος Κωστή εκεί χειροκροτεί όμως την προσπάθεια του ποδοσφαιριστέ του. Ξέρει και γνωρίζει ότι αν φύγουν τα πρώτα λεπτά με την κυκλοφορία της μπάλας να είναι και για την ομάδα του Ολυμπιακού, ίσως να είναι καλύτερα τα πράγματα στην συνέχεια. Με την Πάφο να εκτελείται το κόρνερ, πάει να γίνει κεφαλιά από τον Νταβί Λουίς, έρχεται ο Άντερσον, βγαίνει ο Ταλιχμανίδης ανάμεσα σε δύο. Άντερσον πάει να βγάλει την σέντρα, η μπάλα έχει βγει, ο κύριος Ευαγγελίδης σηκώνει το σημαίακι του, η μπάλα είναι κόρνερ. κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Το σκηνικό παραμένει μπροστά από την εστία του Ελαδίδη τερματοφύλακα. Χειροκροτήματα τώρα από τον κύριο Νούνο Μωραής που παράδοσε με δύο νίκες και κατάκτηση βέβαιως η μία νίκη το Super Cup απέναντι στην ομάδα της Ομόνιας. Νίκη απέναντι στην Καρδιώτισσα. Ο Νούνο Μωραής πήγε τώρα, είναι ο βοηθός του, κάθισε στον πάγκο. Ο Σαπίντο επιστρέφει μετά την πορεία του, εκτελείται το κόρνερ. Έρχεται ο Κούκα με κεφαλιά, κέρδισε πίσω ο Σάπιεν που ήρθε να πιστοχωρήσει να κάνει παιχνίδι. Εκεί που ελέγχει την μπάλα, πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα το Μαγέσκι. Μαγέσκι με τα πόδια διώχνει την μπάλα όπως με δύναμη. Πηδάνε για κεφαλιά δύο ποδοσφαιριστές. Κερδισμένος είναι ο Λόλης. Ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές τώρα ο Άντρεσον προσπαθεί εκεί. Είναι και ο Σέμα. Για ακόμη ένα παιχνίδι μπαίνει φανέλα βασικού. Έμεινε στον πάγκο ο Νικόλας ο Ιωάννου. Η μπάλα στον Ταλιχμανίδη. Πίεση υψηλά οι ποδοσφαιριστές της ΕΠΑΦΟΥ. Ταλιχμανίδης προσπαθεί με πάρα πολύ δύναμη να βρει τον Λόλη. Λόλης αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Τρέχει ο Αλέξανδρος Λόλης. Ο Λαδίδης γεννημένος στις 5 Νάτου του 2002. Νεαρός και αυτό. Στις αρκετές αλλαγές που έγιναν φέτος στο ρόστερ της ομάδας του Ολυμπιακού με τον ΜΑΕ. Αφήνει την μπάλα πίσω στον Νταβίν Λουίς και αυτός πίσω στον Μαγέσχη, έμεινε στον πάγκο Γκολτάρ. Μαγέσχη με τα πόδια διώχνει όπως με δύναμη. Κατεβάζει πολύ ωραία με το στήθος, έχει αρκετό χώρο και χρόνο, βρέπει τις επιλογές του. Καθυστερεί όμως να βγει μπροστά, κάτι που εκεί ο Λόλης πήγε να τον πιέσει. Είναι ο ΜΑΕ, ΜΑΕ στον Κίνα, Κίνα στον Εν Καμαλέου. Ό,τι καλύτερο, ένα γκολ και δύο ασίστ μέχρι στιγμής για τον Εν Καμαλέου στο ένα μήνα που είναι με την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Κούκα κατεβάζει μπάλα στον Κίνα, Κίνα πίσω στον ΜΑΕ. ΜΑΕ, να η κυκλοφορία ξανά από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. ΜΑΕ στον ΠΕΠΕ παίζει σε ένα διαφορετικό ρόλο αφού είναι στον πάγκο Σούνιτς. Έκανε το λάθος όμως. Κερδίζουν του Ολυμπιακού και πάνε να βγουν τώρα μπροστά με τον Ντεαλμέιδα. Ντεαλμέιδα πήγε εκεί να βρει τον Πεκλιβάνη. Έγινε λάθος. Κερδίζουν της ΕΠΑΦΟΥ τώρα. Τον Εν Καμαλέου πάει να αποφύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Έρχεται όμως πολύ ωραία εκεί ο Ενρίκε. Βάζει μπροστά τον κορμί του και αφήνει την μπάλα πίσω στον Πελικμανίδη. Αυτός με τα πόδια διώχνει όμως την μπάλα στον Κούντε. Κουντέ διώχνει με πάρα πολύ δύναμη. Εκεί λαθασμένα αφήνει την μπάλα ο Κίνα να καταλήξει σε πλάγιο out. Πέμπτο λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης, δεύτερη αγωνιστική του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος. Ακούτε την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, Sport FM 95, Πάφος FC 0, Ολυμπιακός Λευκωσίας 0, με την μέχρι στιγμής στα 5 λεπτά η μπάλα να είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών της ΕΠΑΦΟΥ να κυκλοφορούν την μπάλα όπως τώρα με τον Κούκα. Αυτό στον Τράκομιρ πάει να κάνει το δυνατό σου, το κάνει. Πέφτει ο Ταλιχμανίδης και μαζεύει την μπάλα. Ακόμη μια τελική προσπάθεια, Ταλιχμανίδης δέχεται και το χειροκρότημα. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, Ταλιχμανίδης. Με τα χέρια αφήνει την μπάλα δεξιά εκεί στον ΟΚΑ. Ο ΚΑΣ πίσω στον Ταλιχμανίδη και αυτός ξανά στον ΟΚΑ. Σηκώνει αυτός το κεφάλι του. Πάει να βρει λαθασμένα εκεί τον Κίνα. Ζήτησε να πάρει την μπάλα ο Βρίκης. Κίνα πέφτει κάτω, είναι φάουλ. Σφύριγμα από τον κύριο Θεόδωρο Σοφοκλέους, τον διαιτητή στη σημερινή αναμέτρηση. Η μπάλα είναι σε φάουλ για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου από την αριστερή πλευρά. Όπως κάνει την επίθεση το συγκρότημα της ΕΠΑΦΟΥ FC στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα πάει στον διεθνή, τον Σουηδό, τον Σέμα. Αυτός τον Πορτογάλο πίσω τον Πέπε. Πέπε στον Νταβίν Λουίς. Έχει τον ΜΑΕ. Νταβίν Λουίς σηκώνει το κεφάλι του. Κάνει όμως μια λαθασμένη παλιά στο πουθενά. Η μπάλα είναι πλάγιο out, το πλάγιο out είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Τρέχει εκεί για να πάρει την μπάλα να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out ο αρχηγός της ομάδας, ο Ενρίκε. Ο Ενρίκε, Γκόμες Ενρίκες, ο Πορτογάλος, με πάρα πολύ δύναμη προσπαθεί να βρει τον Σαπιέν, τον Εσονό, πέφτει κάτω, είναι φάουλ. Φάουλ που έκανε ο ΜΑΕ που βγήκε πολύ ψηλά πριν καν στον χώρο του κέντρου να κάνει την επίθεση η ομάδα του Ολυμπιακού για τον πιέση. Ο Μοσάτσα, αλλά εκεί έκανε το φάουλ πολύ σωστά. Ο κύριος Σοφοκλέος σφυρίζει το φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Παίρνει την μπάλα του εκτελέσει ο αρχηγός, ο Ενρίκε. Αυτός αφήνει την μπάλα στον Κουντέ. Κουντέ κάτω από τον χώρο του κέντρου βλέπει τις επιλογές του. Άφησε την μπάλα στον Βρίκη. Βρίκη δεν κάνει καλό κοντρόλ. Είναι ο Κίνα. Αφήνει την μπάλα πίσω στον Σέμα. Πιέζεται τώρα ο Σέμα. Αναγκάζεται να δώσει μπάλα πίσω στον αρχηγό, τον Νταβίν Λουίς. Για ακόμη ένα παιχνίδι ο Νταβίν Λουίς βγάζει 90 λεπτά. Είναι σαν, μπορούμε να πούμε, ο ηγέτης και είναι ηγέτης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με τον ΜΑΕ. ΜΑΕ τώρα συγκλίνει έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Πιέζουν ψηλά οι του Ολυμπιακού. Η μπάλα πάει στον Νταβίν Λουίς. Κάθε την παλιά στον Σέμα. Φωνές από τον κύριο Σαπίντο. Σέμα στον Κούκα. Κούκα στον Εν Καμαλέο, ο οποίος ήρθε πίσω, έκανε το λάθος όμως. Κερδίζουν του Ολυμπιακού. με τον Ενρίκε, σηκώνει το κεφάλι του αυτός, καθυστερεί, παίζει με τη φωτιά εκεί, βρίσκει όμως πολύ ωραία τον Βρίκη, αυτός τον Λόλι, Λόλις σηκώνει το κεφάλι του και κάνει το λάθος, ακόμη ένα λάθος από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, έχει δίκιο ο κύριος Γιώργος Κωστή, φωνάζει πάρα πολύ έντονα στους ποδοσφαιριστές του, έκαναν 3-4 ακρίαστα λάθη και δίνουν την μπάλα και την κατοχή ξανά στις ποδοσφαιριστές της ομάδας της Πάφος FC με τον Μαγέσκι. Μαγέσκι στον Ζακέ. Ζακέ, ο ποδοσφαιριστής που όπως ανάφερα παίζει με υποσχετική από την Paris Saint-Germain, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Η μπάλα είναι τώρα στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς σηκώνει το κεφάλι του, βγάζει μια μαλλιά. Τρέχει ο Σέμ, όμως είναι με δύναμη. Η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα, τον Ταλιχμανίδη. Ένα το λεπτό, πάντα στο 0-0. Μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Επάφου. Η μπάλα είναι με κυκλοφορή και έχει περισσότερο την κατοχή η ομάδα της Επάφου. Εσύ, η του Ολυμπιακού τώρα προσπαθούμε τον Ενρίκε. Ενρίκε αφήνει την μπάλα δεξιά στον Κούντε. Κούντε αφήνει πιο αριστερά την μπάλα ξανά στον αρχηγό του, τον Ενρίκε. Παίζουν πολύ από την αριστερή πλευρά. Αυτός ξανά την μπάλα στον Κουντέ, Κουντέ συγκλίνει κάτω από τον χώρο του κέντρου τώρα με μια μακρινή παλιά από τον μεστόχο εκεί τον Βρίκη, ήταν όμως με δύναμη, έτρεξε να προλάβει την μπάλα, η μπάλα όμως καταλήγει σε πλάγιο, το πλάγιο είναι για την ομάδα της Πάφος FC με εκτελεστή τον Σέμα. Σέμα τώρα μπαίνει την μπάλα, έτοιμος να εκτελέσει το play out. Βλέπει τον Άντερσο που ήρθε πίσω. Αυτός αφήνει πολύ ωραία την μπάλα στον Δράκομιρ. Δράκομιρ εκεί, μονομαχία μαζί με τον Τάμας. Τον τραβάει τελικά. Η μπάλα είναι play out. Άφησε να δει πού θα καταλήξει η μπάλα ο κύριος Σοφοκλέους. Είναι play out. Το play out είναι για την ομάδα του Πάφου FC, που ο οποίος εκτελείται στα γρήγορα με τον Πέπε. Σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει τις επιλογές του. Είναι ο Ζάκε, αυτός τον Κούκα. Κούκα στον Μαέ, να δούμε, έχει αρκετές επιλογές. Κούκα πιέζεται, αναγκάζεται να δώσει την μπάλα στον Μαέ, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας της Επάφου και αυτό στον άλλο αμυντικό, τον Νταβίν Λουίς. Όλα αυτά λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή της ομάδας της Επάφου. Νταβίν Λουίς προσπαθεί να βρει τον Σέμα, εκεί ανακόπτεται από τον Ενρίκε. Λαθασμένο όμως κερδίζει την μπάλα, είναι ο Κίνα. Ο Κίνα στον Σέμα, αυτός που δεν φάνηκε μέχρι στιγμής για την Πάφο είναι ο Εν Καμαλέου. Η μπάλα πάει στη μεγάλη περιοχή τώρα με τον Κούκα. Κούκα στη μεγάλη περιοχή, Άντερσον εκεί πάει να κάνει το πλασέ. Έρχεται όμως η μπάλα πίσω στον Κίνα, πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ. Η μπάλα στο δεξί του πόδι κάνει δυνατό σουτ. Πέφτει ο Ταλιχμανίδης και μαζεύει την μπάλα. Τελική προσπάθεια για την ομάδα της Επάφου. Έντονος ο κύριος Κωστής στον πάγκο. Τα έχει με τους ποδοσφαιριστές του και για την αμυντική λειτουργία και σε αυτή την φάση. Έχουμε περάσει στο 10ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Με την Επάφο να μετράει τρεις τελικές προσπάθειες. Ήταν όμως αδύνατα τα σουτ. Έδωσαν την ευκαιρία στον Ταλιχμανίδη να μαζέψει εύκολα την μπάλα. Φάουλ τώρα από τους ποδοσφαιριστές της Επάφου πάνω στον Ντε Αλμέιδα, πατ, όπως είναι γνωστός, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα. Ξανά όμως ο κύριος Σοφοκλέος λέει μπάλα να μπει κάτω με τον Ενρίκε τώρα τον αρχηγό να είναι έτοιμος να το εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα πάει με κοντινή παλιά πίσω στον τερματοφύλακά του τον Ταλιχμανίδη. Ταλιχμανίδης βλέπει, σηκώνει το κεφάλι του στον Κουντέ. Κουντέ κάθεται πολύ ωραία παλιά, πολύ μακριά όμως τον Βρίκη. Βρίκης πιέζεται, αναγκάζεται να δώσει την μπάλα πίσω στον Ταλιχμανίδη. Πίεση ψηλά από τους ποδοσφαιριστές της Επάφου, κάτι που αναγκάζει τον Ελλαδίτη τερματοφύλακα να διώξει την μπάλα όπως σε πλάι out. Το πλάι out είναι για την γηπεδούχη ομάδα, την Πάφος FC, με τον κύριο Σαμπίντο εκεί να μην δίνει την μπάλα στον ποδοσφαιριστή του να παίξει γρήγορα. Ο Σέμα ζητάει την μπάλα από ένα μικρό και να του δίνει αμέσως την μπάλα και να πάει να βγει τώρα μπροστά η Πάφος. Ανακόπτεται όμως ξανά από τον Μπεκλιβάνη, μπάλα πίσω στον Ταλιχμανίδη, διώχνει αυτός με πάρα πολύ δύναμη. Πάρα πολύ ψηλά εκεί έρχεται ο Κούκα, πάει να γίνει το λάθος. Όμως ελέγχει την μπάλα ο Σέμα πίσω στον τερματοφύλακά του τον Μαγέσκι. Βλέπουμε και οι ποδοσφαιριστοί του Ολυμπιακού προηγουμένου να είναι κάτω στο έδαφος, να διαμαρτυρήθηκαν εκεί οι ποδοσφαιριστές της Πάφου για μαρκάρισμα από τον Κούκα πάνω σε ποδοσφαιριστή της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο κύριος Σοφοκλέος ήταν κοντά, έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα τώρα στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να βγει την μπάλα μπροστά. Τώρα με πάρα πολύ δύναμη πέφτει κάτω φάουλ. Φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σε καλό σημείο με την προηγούμενη φάση ο Σέμα υπέπεσε σε φάουλ με τον... Όχι, είναι ο Άντερσον ο οποίος ήρθε πίσω να μοιράσει παιχνίδι. Τραβάει τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Πολύ σωστή απόφαση του διαιτητή. Σηκώνεται τώρα και ο κύριος Νούνο Μωράης για την στατική φάση, πώς πρέπει να εκτελεστεί, πώς πρέπει να βγει άμυνα σε αυτή την πρώτη στατική φάση, σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα του Ολυμπιακού στο 12ο λεπτό, που φέρνει αρκετό κόσμο λίγο μέσα και έξω από το κεντρικό άξονα της μεγάλης περιοχής του δερματοφύλακα του Μαγιέσκη. Φωνές τώρα από τον κύριο Σαπίντο, πάει κάθεται εκεί τώρα με την υπόδειξη και του τέταρτου διετή του κύριου Χρυσοβαλάντη. Θεολή ένας πρέπει να στέκεται μόνο, να δίνει οδηγίες, εκτελείται η μπάλα εκεί με τον Ενρίκε, φέρνει την μπάλα πίσω, Κούκα πάει να κατεβάζει λαθασμένα την μπάλα. Κερδίζουν την μπάλα ξανά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ολυμπιακού με τον Βρίκη. Να, ο Ολυμπιακός τώρα στα τελευταία δύο λεπτά, που είναι η ομάδα που κυκλοφοράει την μπάλα. Βρίκης πίσω την μπάλα στον Δεαλμέιδα. Δεαλμέιδα πιο αριστερά την μπάλα στον Οκά. Αυτό συγκλίνει στον Ενρίκη, έμεινε ψηλά. Σπάζει το κορμί του, πάει να χάσει το βηματισμό του, να πέσει κάτω τον Μαρκάριο Μαέ. Με δεύτερη προσπάθεια, να δούμε πού θα καταλήξει η μπάλα. Είναι στην κατοχή της γηπεδούχου ομάδα της Πάφος FC, σύμφωνα με την υπόδειξη και του κύριου, κύριου Σάβα Ευαγγελίδη, αλλά και του κύριου Θεόδωρου Σοφοκλέους, του άρχων της σημερινής αναμέτρησης, του διαιτητή, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Με το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε, Κούκα πάει να βρει, δεν είχε οπτικό πεδίο και μάλλον η μπάλα θα καταλήξει πλάι out, και έτσι είναι. Πλάι out για την ομάδα του Ολυμπιακού. Τον Βρίκη να θέλει να παίξει, να εκτελέσει γρήγορα το αυτό το πλάι out. Πίσω στον Κουντέ. Κουντέ πίσω την μπάλα πιο αριστερά στον Ταμάς. Ταμάς στον Ενρίκε. Ο πιστοχώρησε τώρα ο Ενρίκε, πάει στο δεξιάκρο εκεί που ξεκίνησε. Αυτό στον Κουντέ. Δίνουν χώρο τώρα και χρόνο οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού να κυκλοφορήσουν την μπάλα με κοντινές σίγουρες μπαλιές. Η μπάλα ξανά πίσω στον αρχηγό της ομάδας, τον Γκόμες Ενρίκε. Ο Πορτογάλος σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει τις επιλογές του. Είναι ο Ντεαλμέιδα. Πάει αυτό να βγάλει τη σέντρα. Γίνεται λάθος. Κερδίζει μπάλα ο Μαέ και αυτό στον Κούκα. Κούκα καθυστέρησε αρκετά, κέρδισαν του Ολυμπιακού με κοντινές σίγουρες μπαλιές. Αυτοπεποίθηση τώρα από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ολυμπιακού Λευκωσίας με τη συμπαράσταση καμιά ξυναριά φίλο στο σημερινό παιχνίδι. Άλλωστε είναι εργάσιμη ημέρα, το μακρινό ταξίδι, όσο και αν θεωρείται μακρινό.

0: Άρης ξεκινάει με Ζάντρο στο τέρμα, Μάτιση και Μπαντέ στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Κορέα, δεξιά ο Γιαγκό, στην μεσαία γραμμή Γκαλιάτα με Σαρφό, μπροστά τους ο Παζέ, στα εξτρέμ Καλούλου και Βέρτον και στην κορυφή ο Εφαγκέ. Η Ομόνια τώρα θα παραταχθεί στην αναμέτρηση με Καμίνσκι στο τέρμα, Σάτκα και Κουλιμπαλί στα στόπερ, δεξιά ο Ντουβέρν και αριστερά ο Μπάλκοβετς, Μάρης και Παναγιώτης Αντρέου στην μεσαία γραμμή, μπροστά τους ο Τάνκοβιτς, αριστερά ο Μοτνόρ, δεξιά ο Μαϊαμπέλα και στην κορυφή ο Ντιονί. Αυτές είναι οι εντεκάδες του παιχνιδιού που ξεκινάει στις 8 στο ΑΜΕΓΑ. Επιστρέφουμε και πάλι στο Στέλιος Κυριακίδης.
1: Επιστροφή στο Στέλιος Κυριακίδης, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Πανίκο Κωνσταντίνου, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, με τον Ολυμπιακό όμως να μπαίνει χρόνο μέσα στη χώρο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να είναι αυτή που πιέζει τώρα, θέλει να φέρει την μπάλα μπροστά με τον Βρίκη, η μπάλα είναι ξανά πλάγι out, 3 με 4 μέτρα μπροστά από το, πάνω από το σημειάκι του κόρνερ, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, 4 και πλέον χιλιάδες φίλοι της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. Πάει να βγει η σέντρα, έρχεται ο Σέμα, κατεβάζει την μπάλα εκεί, σηκώνει το κεφάλι του, πάει να βγάλει την μπάλα μπροστά στον Άντερσο, όμως κάνει καλή άμυνα ο Ενρίκε, πάντα κουπαρών ο αρχηγός. Στο σημερινό παιχνίδι έδωσε την μπάλα στον Κουντέ και αυτό στον Ενρίκε. Ενρίκε ξανά πίσω την μπάλα στον Αλμέιδα. Η Αλμέιδα πιέζεται τώρα ψηλά από τον Αντράκομι. Η μπάλα πάει πίσω στον Κουντέ. Κουντέ τώρα συγκλίνει. Πάει να βγάλει την σέντρα με κάθετη, με στόχο τον Εσθονό, τον Σάπιεν. Πέφτει αυτός κάτω. Παίζεται, λέει ο κύριος Σοφοκλέου. Η μπάλα πάει στον Μαγέσκι. Μαγέσκι τώρα με δύναμη προσπαθεί να βρει και βρίσκει τον Ζακέ. Αυτός κατεβάζει την μπάλα πίσω στον Μαέ. Πάρα πολύ ωραίο σπάσιμο τη μέση. Αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο Γάλλος και αφήνει την μπάλα στον Πέπε. Πέπε στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς ρίχνει την μπάλα τώρα μπροστά. Να δούμε αν θα βγάλει σέντρα ή θα προωθηθεί. Νταβίν Λουίς κάνει το λάθος. Κερδίζουν οι του Ολυμπιακού με τον Οκάς. Ο Οκάς και Νταβίν Λουίς. Πάει κερδισμένος στην μονομαχία. Είναι ο Οκάς. Έκανε όμως το λάθος αχρίαστο στον Αντελμέιδα και πάει να βγει τώρα μπροστά η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ με τον Πέπε. Πέπε. Στον χώρο του κέντρου, μπροστά λέει ο κύριος Σαμπίντο, η μπάλα πίσω στον Σέμα, Σέμα μπροστά στον Πέπε, Πέπε πιέζεται ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές ο Πέπε, ο Πορτογάλος βλέπει την μπάλα και θα αφήνει στον πίσω στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς τώρα προσπαθεί με πάρα πολύ δύναμη να βρει τον Ενκαμαλέο, αυτό που είπαμε μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Προσπαθούν εκεί να πιέσουν ψηλά, κερδίζει ο Ενρίκε, πάρα πολύ ωραία παλιά από τον Ενρίκε. Στο Αντε Αλμέιδα αυτός προσπαθεί να βρει τον Κούκα, κάνει το λάθος, κερδίζουν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ξανά, πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία τώρα, ισοζύγησε το παιχνίδι η ομάδα του Ολυμπιακού και προσπαθεί τώρα τον Ενρίκε, σηκώνει το κεφάλι του, πάει να βρει τον Βρίκη, έρχεται όμως ο Κίνα, κατέβασε την μπάλα δεξιά πίσω, βγάζει την μπάλα σε πλάγιο out, το πλάγιο out είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένα πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού, πάει παίρνει την μπάλα τώρα να το εκτελέσει ο Βρίκης πίσω την μπάλα στον Κουντέ. Κουντέ πάει να τον πιέσουν εκεί ποδοσφαιριστές της ΕΠΑΦΟΥ. Αφήνει την μπάλα στον Σαμπιέν και αυτό στον Βρίκη. Τρέχει να προλάβει ο Βρίκης. Πιο γρήγορος όμως είναι ο Σέμα. Βάζει το κορμί του μπροστά, κερδίζει την μπάλα. Στο σημερινό παιχνίδι αριστερό μπακ παίζει ο Σέμα. Πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ. Βγάζει την μπάλα σε ο Βρίκης σε out. Με τον Σέμα να κάνει καλή άμυνα σε αυτή την φάση. Κάτι λέει ο Νταβίν Λουίς προς το μέρος του Κίνα. Το παιχνίδι που παίζεται κυρίως αριστερά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ενώ από την άλλη πλευρά είναι και αυτό από την αριστερή πλευρά, κυρίως από τον Σέμα και τον Κίνα. Βλέπουμε τώρα ότι κάνει αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο προσώπων. Δηλαδή πάει ο Κίνα στο δεξί φτερό, έρχεται ο Ενκαμαλέο λίγο πιο μέσα και πάει στην κορυφή της επίθεσης ο Άντερσον που αλλάζει συνεχώς θέσεις μαζί με τον Αντράκο Μιρενό. Από την άλλη είναι τώρα ο Λόλης μαζί με τον Ταμάς και τον Σαπιέν που αλλάζουν και αυτοί συνεχώς θέσεις. Αυτά το αγωνιστικό πλάνο που έχουν οι δύο προπονητές το αλλάζουν συνεχώς, θέλοντας ναι μεν η ΠΑΦΟΣ να ανοίξει το σκορ, ενώ από την άλλη με ξαφνικές αντιπιθέσεις να τιμωρήσει η ομάδα της Λευκωσίας, η ομάδα του Ολυμπιακού. Ενκαμαλέου παίζει με τη φωτιά, καίγεται φάουλ, έχει άδικο εκεί με τον Ενκαμαλέο.

0: αφήνει την μπάλα στον Μαέ. Μαέ τώρα μπροστά από τον Εστονό. Κάθε την παλιά με στόχο τον Ζακέ. Ζακέ πάει να αποφύγει εκεί τον προσωπικό του αντίπαλο. Η μπάλα είναι εκτός. Είναι πλάι out. Το πλάι out είναι για την ομάδα της Πάφος FC στο 20 λεπτό. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM στους 95. Πάφος 0, Ολυμπιακός 0. Στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του Cyprus League πάει στοίχημα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95 με τον Νερίκες. Κατεβάζει την μπάλα στον Ταμάς. Ταμάς πάει να γίνει το λάθος. Κερδίζει ο Κίνα. Πάρα πολύ ο σπάσιμο τη μέση. Πέφτει κάτω και είναι φάουλ. Φάουλ σφύριγμα από τον κύριο Σοφοκλέους ή του Ολυμπιακού που οπισθοκούν Ρούντορα και η Πάφος έχει την ευκαιρία να με αυτή τη στατική φάση να φέρει ναι με αρκετό κόσμο με τον Πέπε, όμως θα πάει με κοντινή παλιά. Πέπε στον Κούκα. Κούκα στον Εν Καμαλέου. Ο Εν Καμαλέου πίσω στον Ζάκε. Ζάκε, το δεξί μπακ της ομάδας της Επάφου πίσω στον Εν Καμαλέου και αυτός αφήνει την μπάλα στον Πέπε. Πέπε συγκλίνει. Ο Πέπε στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς πάρα πολύ ωραίο σπάσιμο της μέσης. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Πάει να βρει τον Σέμα. Αυτός τον Κίνα. Πέφτει εκεί ο Βρίκης. Κερδίζει την μπάλα μπροστά από τον Σέμα. Κατεβάζει δεξιά την μπάλα. Να ο Ολυμπιακός που πάει να βγει τώρα ξανά μπροστά με τον Βρίκη. Μπάλα μπορεί ο κοντρόλ. Έξω από τη μεγάλη τροχή. Πάει να βγάλει τη σέντρα. Την πραγματοποιεί. Έρχεται ο Νταβίν Λουίς και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού που τώρα έχει ξαθαρέψει, έχει βγει μπροστά, έχασε μια ευκαιρία και τώρα κερδίζει το πρώτο κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού που φέρνει αρκετό, είναι πλάι out τελικά με τον Βρίκη. Βρίκης έρχεται εκεί, γίνεται λάθος, κερδίζει ο Άντερσον. Ζητάει την μπάλα ο Γκούκα. Γκούκα πάει να βρει τώρα τον Εν Καμαλέου, είναι και ο Κίνα. Ελέγχει όμως την μπάλα πίσω εκεί ο Νταλμέιδα, πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Τάλιχμανίδη. Με τον Τάλιχμανίδη να έχει αρκετές επιλογές, αφήνει την μπάλα δεξιά στον Κουντέ και ο Κουντέ πιο αριστερά την μπάλα στον αρχηγό του τον Ενρίκε. Ενρίκε συγκλίνει ο Πορτογάλος, πάει προς τον χώρο του κέντρου, φωνές από τον Σαμπί τον αυγιάμινα, η μπάλα πάει στον Πεχλιβάνη, Πεχλιβάνης δεξιά την μπάλα, ήταν εκεί που με τον Κυνηγόπουλο ο οποίος έτρεξε, δεν φάνηκε για αυτόν μέχρι στιγμή στο σημερινό παιχνίδι, πάει τώρα να πιέσει ο Λαδίδης και κάνει το φάουλ. Φάουλ για την ομάδα της Επάφου, λίγα μέτρα πριν από τον χώρο του κέντρου, από την αριστερή πλευρά όπως κάνει την επίθεση στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 22 λεπτά, ναι μεν η Πάφος είχε τρεις ευκαιρίες, δεν ήταν κλασικές, ήταν αδύνατα τα σούτ, ο Ταλκμανίδης είπε όχι, μια καλή ευκαιρία για την ομάδα του Ολυμπιακού, πέρασε πάνω από την οριζόντια δοκό του τερματοφύλακα του Μαγέσκη. Τώρα με τον Νταβίν Λουίς να βλέπουμε ότι και πάει, υπάρχει διακοπή για cool break. Επιστρέφουμε στο στούντιο Πανίκο ή μένουμε εδώ να δούμε πώς να κάνουμε μια έτσι απολογισμό.
1: Θα κάνεις τον απολογισμό σου, δώσε μου μισό δευτερόλεπτο μόνο να πω ότι σε παιχνίδι πρωταθλήματος στην Ελλάδα ο Ηρακλής προηγείται εκτός έδρας του Αστέρα Τρίπολης. Το 63ο λεπτό είναι η αναμέτρηση αυτή. Πες μας στα μισά του ημιχρόνου τι έχουμε δει.
0: Στα μισά του πρώτου βλέπουμε την Πάφο να είναι αυτή που κυκλοφοράει την μπάλα μέχρι το 17.
1: Θα σε διακόψω, συγγνώμη Ιαννάκη, έχουμε τον Εφραίμ Γεωργίου. Θα σε διακόψω Ιαννάκη μου, θα έχεις την ευκαιρία με την επιστροφή να μας τα πεις όλα αυτά για να μας δώσει, ό,τι υπάρχει από το στάδιο ΑΜΕΓΑ ο Εφραίμ Γεωργίου για την αναμέτρηση του Άρη με την Ομόνια. Σε χαιρετώ Εφραίμ.
2: Καλησπέρα Πανίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95, καλησπέρα και στον Αντώνη και τον Γιαννάκη που βρίσκεται στο άλλο γήπεδο. Εδώ από το στάδιο ΑΜΕΓΑ, όπου σε περίπου 35 λεπτά, 36 αθές να μιλούμε με ακρίβεια, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, η οποία συνοδεύεται με ερωτηματικά στα οποία καλούνται να απαντήσουν και οι δύο ομάδες. Απ' τη μια είναι η νεανικότητα και αυτή η ενέργεια, η ωραία ενέργεια που έβγαλε ο Άρης στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στον Απόλλωνα και το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί αλλά και να υπάρξει μια μεγαλύτερη δέσμευση σε εισαγωγικά των ποδοσφαιριστών της ομάδας στο τακτικό πλάνο του προπονητή που είναι ένα κομμάτι που κυρίως βασίζεται πάνω στην εμπειρία του συγκεκριμένο και είναι κάτι που δεν έχει ο Άρης. Απ' την άλλη η Ομόνια καλείται να βγάλει την αντίδραση σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι όπου σε αυτό το γήπεδο είχε αγωνιστεί κόντρα στην Πάφο και δεν καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο του Super Cup. Λοιπόν, έχουμε τις ενδεκάδες.
1: Να βάλουμε το ηχητικό διότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης. Πάμε.
3: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτο.

0: Α.
1: Έλα, Εφραίμ, ακούμε.
2: Μάλιστα, λοιπόν, να κάνουμε αρχή με τον γηπεδούχο Άριο, που κάτω από τα δοκάρια θα φέρει και ακόμη ένα παιχνίδι. Ο Ζάντρο, τετράδα στην άμυνα, με τον Κορέα στα αριστερά, τον Γιακό δεξιά, Μάτιζ και Μπάντελ στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Γκαλιάτα και σαφώ στο χώρο του κέντρου. Μπροστά του ένα πιο ελεύθερο ρόλο, ο Μπαζέ. Στα εξτρέμ θα βρίσκεται ο Βέρτον από τη μια και από την άλλη, ο Καλούλου. Ενώ στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Εφανγκέ. Υπάρχει ένα σενάριο που θέλει τριάδα στην άμυνα. Δεν θεωρώ ότι συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες. Θα το δούμε όμως στην πράξη αυτό. Στον πάγκο για τον Άρη είναι ο Βανα Άλβες και ο Δημητρίου, ίδιο τερματοφύλακες. Και από εκεί πέρα είναι ο Μάρας, ο Λέλε, Λέπι, Ζάκο, Σανέ, Γκάουστατ, Χατζηγιάννη, Κουρίχο, Ζελαλάτσι και Φι Ακάμπα. Απ' την άλλη για την Ομόνια, κατά τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Καμίνσκι. Τετράδα στην άμυνα, από αριστερά προς δεξιά με τους Βάλκοβετ, Σάτκα, Κουλιμπαλί και Ντουβέρτ. Χώρο του κέντρου το δίδυμο Ανδρέου Μάριτς, που δεν αλλάζει. Μπροστά τους σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο θα είναι ο Τάνκοβιτς, Μοτνόρ και Μαγιαμπέλα τα δύο εξτρέμ. Και στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Ντιονί. Στον πάγκο για τον κύριο Χενιμπέρκ υπάρχουν οι Φαμπιάνο και Μιχαήλ, οι δύο τερματοφύλακες. Παντελής Μιχαήλ, ο τρίτος τερματοφύλακας της Ομόνιας. Και από εκεί πέρα Ανδρόνικος Κακουλής, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Τανάσε, Μπράουερ, Σίμιτς, ο Ντουμπάτζιο, Νεγκό, Χρήστου και Άγγελος Νεοφίτου. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Μενέλαος Αντωνίου, βοηθός διαιτητής ο Γιώργος Χαραλάμπους και δεύτερος βοηθός διαιτητής ο Πολύδωρος Χριστοδόλου. Τέταρτος διαιτητής ο Νικόλας Γιωτατής. Στο VAR θα βρίσκεται ο Μάριος Αντωνίου σε αυτό το 14ο παιχνίδι του φετινού πρωταθλήματος. Χρονολογικά να το πάρουμε, αυτό είναι το 14ο.
1: Ωραία, Εφραίμ, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε μαζί σου με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Στέγιος Κυριακίδης. Επιστρέφουμε λοιπόν το μικρόφωνο στον Γιαννάκη Χριστοδούλου.
3: Ευχαριστώ, Πανίκο Κωνσταντίνου. Τίποτα το καλό, τίποτα ουσιαστικό κατά τη διάρκεια που δεν είχαμε σύνδεση. Απλώς όμως είναι από το 18ο λεπτό αυτό που είπα. Η Πάφος ξεκίνησε καλά, είχε και δύο καλές ευκαιρίες. Ήταν αδύναμα τα σούτ. Μάρκ πήρε, μάζεψε εύκολα την μπάλα ο Ταλιχμανίδης. Από εκεί και μπρος ισοζύγησε το παιχνίδι. Βγήκε μπροστά με τον Λόλι. Μία φορά η ομάδα του Ολυμπιακού έκανε δυνατό σούτ την μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό. Προσπαθεί εκεί με τον Σαπίνεν να είναι μπροστά η ομάδα του Ολυμπιακού να έρχεται πίσω στον Ο, να μαζεύει, να κυνηγάει την μπάλα. Τον μαρκάρει συνεχώς και ο Νταβίν Λουίς και ο Μαέ στις περιπτώσεις όταν βγει μπροστά. Από εκεί και μπρος όμως αυτό που είπα, ότι μετά το 18ο λεπτό μέχρι το 23 η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν αυτή που κυκλοφορούσε την μπάλα. Από εκεί και μπρος η μπάλα είναι ξανά στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ΕΠΑΦΟΥ. Με τον Νταβίν Λουίς αφήνει την μπάλα στον Σέμα με πάρα πολύ μακριά μπαλιά αυτό. Στον Άντερσον, υψωμένο όμως το σημειάκι του βοηθού του κύριου Μάριου Στυλιανού, πολύ σωστά εδώ ακριβώς μπροστά στην ίδια ευθεία. Από τα δημοσιογραφικά είναι πιο μπροστά εκεί ο Άντερσον. Έχει δίκιο σε αυτή την φάση ο βοηθός, ο κύριος Σάβας Ευαγγελίδης, που ελέγχει την περιοχή στο πρώτο ημίχρονο, όπως κάνει επίθεση η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Μπάλα πάει πίσω στον τερματοφύλακα τον Ταλιχμανίδη. Ταλιχμανίδης σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει τις επιλογές του, αφήνει την μπάλα πιο αριστερά εκεί στον Κουντέ. Κουντέ πίσω ξανά την μπάλα στον Ντε Αλμέιδα, αυτός πίσω στον Ενρίκε. Όλα ξεκινάνε από τα δικά του πόδια του Πορτογάλου, του αρχηγού της ομάδας του Ολυμπιακού. Πάει να τον πιέσει ο Ντράγκομιρ, ξανά κυκλοφορία της μπάλας με αρκετές μπαλιές. Πάει τώρα και ο Άντερσον μπροστά, κάτι που του το ζητάει ο κύριος Σαπίντο. Η μπάλα όμως ξανά στον Κουντέ. Κουντέ κάθε την παλιά στον Ντε Αλμέιδα, αυτός τον Κουντέ κάθε την παλιά με στόχο τώρα πιο κάτω από τον χώρο του κέντρου εκεί τον Λόλης. Λόλης ο Ελλαδίτης πιο πίσω την μπάλα στον Κουντέ. Κουντέ, ενώ έχουμε περάσει στο 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Η μπάλα στην κατοχή και την κυκλοφορία από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ολυμπιακού στα τελευταία δύο λεπτά. Ενρίκε κάθε την παλιά με στόχο εκεί τον Κουντέ και αυτός σηκώνει τώρα το κεφάλι του. Είναι ο Βρίκης που ζητάει την μπάλα, κάθε την παλιά, πολύ ωραία όμως εκεί στον Λόλι. Λόλι σηκώνει το κεφάλι του, πάει να βρει τον Κυνηγόπουλο. Κατεβάζει πολύ ωραία αυτός την μπάλα, όμως ήταν όμως με φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτή του κύριου Σοφοκλέους. Μη γενόμενη αυτή η φάση για την ομάδα του Ολυμπιακού που πήγε να βγει μπροστά. Η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας τώρα της Πάφος FC, με τον Μαγέσκι να αφήνει την μπάλα. Σε επιστροφή εκεί ο Εν Καμαλέου χτύπησε στο χέρι η μπάλα του ποδοσφαιριστή της ομάδας του Ολυμπιακού. Μη γενόμενη φάση, φάουλ για την ομάδα της Πάφος. Πάει εκεί να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής θα το εκτελέσει. Ο Εν Καμαλέου, ο οποίος χρειάζεται τώρα κάποιο στήριγμα. πρωτάθλημα ή του Ολυμπιακού. Μένουν τρεις ποδοσφαιριστές ψηλά, κάτι που δυσκολεύουν το έργο των ποδοσφαιριστών της ΠΑΦΟΥ για να πάρει με κοντινή παλιά, πάει με μακρινή παλιά. Εκεί ο Ενρίκε πάει να κάνει ένα από τα λιγοστά λάθη, αλλά φτάσουν μέχρι στιγμής, το διορθώνει όμως με δεύτερη προσπάθεια. Έρχεται εκεί ο Άντερσον και κάνει φάουλ. Φάουλ πάνω σε ποδοσφαιριστή της ομάδας του Ολυμπιακού, επιθετικό το φάουλ. Χάνεται η ευκαιρία για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ να φέρει αρκετό κόσμο μπροστά. Δεν αρέσει ότι βλέπει ο κύριος Σαπίντο στα τελευταία λεπτά. Βρίκης κατεβάζει με κεφαλιά λαθασμένα εκεί μπροστά από τον προπονητή του, ο οποίος τον χειροκροτάει όμως σε πλάι out. Το πλάι out είναι για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Αφήνει την μπάλα ο Κίνα στον Σέμα να το εκτελέσει. Σέμα του Ολυμπιακού που έχουν μαρκάρει man to man τώρα τους ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ με τον Άντερσο. Ήρθε πίσω να μοιράσει, να κάνει παιχνίδι και να κάνει το λάθος. Και κάνει το λάθος ο Κουντέ. Αφήνει την μπάλα λαθασμένα στον, εκεί στον Κίνα. Τον μαρκάρει. Είναι φάουλ, ίσως να ήταν και χρήση κάρτας. Δίνει το φάουλ, όχι κάρτα, με τον Πέπε να το εκτελεί. Πέπε στον Κίνα. Κίνα στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς τώρα έχει δίπλα τον Ντράγκομιρ και τον Σέμα. Σέμα πάει να κάνει τα δικά του. Αφήνει την μπάλα στον Ντράγκομιρ και αυτός πολύ ωραία στον Σέμα. Βγάζει τη σέντρα αυτός στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που είναι ο Ζάγκε, κατεβάζει την μπάλα με το στήθος. Ζάγκε αφήνει πιο πίσω την μπάλα στον Πέπε. Πέπε, η Πάφος μετά από αρκετή ώρα πάει να φέρει την μπάλα μπροστά από την περιοχή του τερματοφύλακα του Ταλιχμανίδη. Με τον Ντράγκομιρ. Ντράγκομιρ στον Νταβίν Λουίς. Συγκλίνει αυτός πλάγια από την αριστερή πλευρά. Λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή στον Σέμα. Σέμα πάει να αποφύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Αφήνει την μπάλα στον Πέπε. Πέπε στον Νταβίν Λουίς που παίζει σαν αριστερό μπακ τώρα. Νταβίν Λουίς στο Σέμα. Σέμα ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Πάει να τους αποφύγει. Αποφεύγει τον ένα. Πάει να βγάλει τη σέντρα και την πραγματοποιεί. Κάνει το δυνατό σουτ. Να αυτή είναι ευκαιρία. Πέφτει ο Ταλιχμανίδης και μαζεύει την μπάλα. Ο Γκούκα κάνει το πλασέ. Πέφτει όμως ο Ταλιχμανίδης. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Και όλα αυτά έρθαν από τα δικά του πόδια με το πολύ μεγάλο αστέρι τον Νταβίν Λουίς, ο οποίος έδωσε την μπάλα στον πολύ καλό Σέμα. Απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του, έβγαλε την σέντρα με το αριστερό. Ήρθε ο Κούκα, έκανε το πλασέ. Εκεί ο πολύ καλός Ταλιχμανίδης λέει όχι. Με την ομάδα της ΠΑΦΟΥ να έχει την μεγάλη ευκαιρία στον 31ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Και την ομάδα του Ολυμπιακού τώρα να μην στέκεται και είναι προς τιμή της. Πάει να βγει μπροστά. Βλέπουμε καλό θέαμα στα τελευταία λεπτά. Με την κάθε την πλευρά με τώρα του Αλμέιδα. Η Αλμέιδα αφήνει την μπάλα στον Κουντέ. Ο Κουντέ ο οποίος μέχρι στιγμής έχει τρέξει αρκετά. Πάει να βρει εκεί τον Σαπίνεν. Με κάθε την παλιά ο Εστονός δεν κάνει καλό κοντρόλ. Έρχεται ο Σέμα. Διώχνει την μπάλα όπως όπως. Άντερσον με κεφαλιά. Πάει να βρει τον Ντράγκομιρ. Χτυπάει μπάλα πάνω στον Κουντέ και είναι play out. Το play out είναι για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ FC. Ακριβώς μπροστά εκεί στον χώρο του κέντρου που βρίσκεται ο τέταρτος διαιτητής. Ο κύριος Χρυσοβαλάντης Τεολή, ο οποίος έχει αρκετό έργο, πάει συχνά και λέει και στους δύο προπονητές να μην φεύγουν από τον καθορισμένο χώρο που πρέπει να βρίσκονται. Με τον Ολυμπιακό τώρα να εκτελεί ένα play out. Μπάλα πάει πίσω στον τερματοφύλακα τον Ταλιχμανίδη, ο οποίος όποτε χρειάστηκε δήλωσε παρό. Δεύτερη παρουσία, δεύτερη χρονιά με τα χρώματα του Ολυμπιακού Ελλαδίτης τερματοφύλακας. Κουντέ αφήνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα Ταλιχμανίδη. Αυτός τον βρήκε, ήταν, τον ματιάσαμε με πάρα πολύ δύναμη. Κρατάει το κεφάλι του ο κύριος Κωστή Ταλιχμανίδη, έδιωξε την μπάλα με πάρα πολύ δύναμη ο τερματοφύλακας. Με αποτέλεσμα μπάλα να είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ΠΑΦΟΥ. Με Κίνα αποφεύγει πολύ ωραία ότι τον ποδοσφαιριστή εκεί τον βρήκε. Έσπασε όμως πολύ την μπάλα με αποτέλεσμα ο Κουντέ να βγει και να διώξει την μπάλα λίγα μέτρα κάτω από την προηγούμενη φάση σε play out. Πάει, παίρνει την μπάλα τώρα να το εκτελέσει ο Σέμα. Σέμα κατεβάζει την μπάλα στον Ντράγκομιρ. Ο Ρουμάνος πάει να βγάλει τη σέντρα εκεί που περιμένει ο Εν Καμαλέου. Έρχεται τώρα και ο Γκούκα, ο οποίος έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στον 31ο λεπτό με το πλασέ του να λέει όχι ο Ταλιχμανίδης. Κερδίζουν όμως το Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραία και πάνε να βγουν τώρα μπροστά με τον Σαπίνεν. Σαπίνεν όμως έτρεξε εκεί. Ήταν και ο Κυνηγόπουλος, όμως προηγήθηκε φάουλ, λέει ο κύριος Σοφοκλέους. Φάουλ από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ολυμπιακού σε αυτή την φάση που βγήκαν με πάρα πολύ δύναμη με τον Σαπίνεν, ο οποίος ήρθε πίσω να μοιράζει να κάνει παιχνίδι, όμως έκανε φάουλ, λέει ο διαιτητής, ο κύριος Θεόδωρος Σοφοκλέους. Η μπάλα είναι πριν από τον χώρο του κέντρου, από την αριστερή πλευρά με τον Νταβίν Λουίς. Και κάνει λάθος τον Νταβίν Λουίς. Δίνει την μπάλα σε ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ολυμπιακού. Αντιδρά ο κύριος Σαπίντο. Έρχεται όμως ο Πέπε, διορθώνει το λάθος. Η μπάλα όμως λέει στην επανάληψη ο κύριος Σοφοκλέους είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Ολυμπιακού. Η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού για φάουλ. Κάτι βεβαίως που το είδε, το άκουσε ο Νταβίν Λουίς, γι' αυτό έδωσε λαθασμένα την μπάλα για να εκτελεστεί το φάουλ. Ταλιχμανίδης. Καλυχμανίδης έχει αριστερά του τον Κουντέ. Προτιμά να πάει στον χώρο του κέντρου με τον Λόλης. Αυτός πάει να κάνει κατά μέτωπο επίθεση. Ανακόπτεται εκεί από τον Μεφάουλ όμως. Μεφάουλ θα έφευγε επικίνδυνα η ομάδα της Επάφου. Δίνει το φάουλ ο κύριος Σοφοκλέους. Το φάουλ που είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού που εκτελείται στα γρήγορα. Όμως η μπάλα κυλούσε. Πρέπει να μην κυλάει, λέει ο κύριος Σοφοκλέους με την γλώσσα του σώματος. Πολύ μακριά βεβαίως. Τα δημοσιογραφικά θεωρία αλλά φάνηκε ακριβώς το τι του είπε ο κύριος Σοφοκλέους του ποδοσφαιριστή της ομάδας του Ολυμπιακού. Εκτελέστηκε ξανά το φάουλ. Η μπάλα από την αριστερή πλευρά με τον Ντε Αλμέιδα. Αυτός πίσω στον δεξιά προς το μέρος του Μπεχλιβάνη. Αυτός προσπαθεί να βρει και βρίσκει πολύ ωραία εκεί τον Βρίκη. Βρίκης κάθε την παλιά τώρα πίσω στον Κουντέ. Κουντέ σηκώνει το κεφάλι του, πάει να βρει τον Κυνηγόπουλο από την δεξιά πλευρά. Είναι με δύναμη εκεί, είναι και ο Ζαγκέ ο οποίος φαίνεται να ελέγχει την μπάλα. Ζαγκέ βάζει το κορμί του μπροστά για καταλήξει σε out. Έρχεται όμως και ο Μαέ, διώχνει την μπάλα όπως όπως. Κερδίζουν Ολυμπιακού έξω από τη μεγάλη περιοχή τώρα. Να πάνε να βγάλουν μπροστά την φάση. Πάει από την αριστερή πλευρά τώρα με τον Ταμάς. Ταμάς πάει να βγάλει αυτό στη σέντρα. Όμως η μπάλα είναι play out. Το play out είναι για τους ποδοσφαιριστές ξανά του Ολυμπιακού που μένουν ψηλά. Πάει να το εκτελέσουν με δύναμη και φέρνουν την μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Εκεί που προσπαθεί ο Σαπίνεν, ο οποίος ήρθε πίσω να κερδίσει μπάλα, ήταν και ο Βρίκης, όμως με δύναμη μπάλα. Είναι play out, το play out είναι για την ομάδα της Επάφος FC, 37ο λεπτό, αν εξαιρέσουμε μια καλή ευκαιρία κλασική για την Πάφο με δυνατό σουτ, από εκεί και μπρος βλέπουμε την, με την Πάφο να παίρνει ξανά τα ενία, να κυκλοφοράει την μπάλα, όμως να μην κάνει, να μην παίζει εκείνο το ενθουσιώδης ποδόσφαιρο. Από την άλλη η ομάδα του Ολυμπιακού στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο με τον Άντερσον. Άντερσον τώρα προσπαθεί να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, αποφεύγει δεύτερο αντίπαλο, πέφτει κάτω, αυτή είναι κάρτα, βάζει το χέρι στην τσέπη και δείχνει την πρώτη κίτρινη κάρτα. Πρώτη κίτρινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή της ομάδας του Ολυμπιακού με τον αριθμό 24 είναι ο Τάμας, ο οποίος δέχεται και δικαιολογημένα το είπαμε από την αρχή ότι εκεί ο κύριος Σοφοκλέους πάντως έχει αρκετά τρεξίματα. Ο κύριος Θεόδωρος Σοφοκλέους είναι κοντά στις φάσεις. Αυτό ήταν μαρκάρισμα, το είπαμε ότι πάνω στον Άντερσον ίσως να ήταν κάρτα και αμέσως.
1: Δεν υπάρχει φάουλ, μόνος του πέφτει. Ούτε φάουλ υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε φάουλ ούτε κάρτα.
3: Α, το βλέπεις από το monitor τώρα.
1: Ναι, ναι, πέφτει μόνος του ο ποδοσφαιριστής. Το κέρδισε. Το κέρδισε.
3: Το κέρδισε. Μάλιστα, έξυπνα εκεί ο Άντερσον. Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που μπαίνει στο ποινολόγιο του κύριου Σοφοκλέους με τον Πέπε τώρα πάνω από την μπάλα και τον Ντράγκομιρ. Πέπε και Ντράγκομιρ να είναι έτοιμος να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Όλοι του Ολυμπιακού έχουν πιστοχωρήσει. 38 λεπτό πάντα στο 0-0. Στατική φάση. Πάει και ο Νταβίν Λουίς μπροστά. Πάει και ο Μαέ. Είναι δυνατά κορμιά οι δύο ποδοσφαιριστές. Φωνές από τον βοηθό του κύριου Γωστή πως πρέπει να βγει άμυνα σε αυτή την φάση. Ντράγκομιρ πάει να φέρει την μπάλα εκεί στον Άντερσον. Αυτός πάει να κατεβάσει την μπάλα και είναι κόρνερ. Κόρνερ είναι η μπάλα για την ομάδα της Επάφου με την παρέμβαση εκεί του Ντε Αλμέιδα ο οποίος βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Επάφου. Πάει εκεί να το κύριο Σαμπίν το φωνάζει τώρα. Πελχιμανίδης χειροκροτεί τους ποδοσφαιριστές του. Ντράγκομιρ έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα της Επάφου. Σηκώνει και το χέρι του. Κάτι που είναι και ξέρουν ποια κομπίνα θα είναι στο προπονητικό κέντρο της Επάφου. Η μπάλα οπισθοχωρεί πίσω. Δυνατό σούτ από τον Κίνα. Έρχεται εκεί με προσπάθεια του Ολυμπιακού και κερδίζουν την μπάλα και προσπαθούν να βγουν μπροστά. Πέφτει και κερδίζουν. Να η αντεπίθεση τώρα για την ομάδα του Ολυμπιακού από την αριστερή πλευρά. Δεύτερη προσπάθεια ο Κίνα εκεί κάνει άμυνα. Αποφεύγει έτσι ταχύτατα των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Ολυμπιακού που φεύγαν μπροστά από την εστία του Μαγέσκη. Οι του Ολυμπιακού όμως κερδίζουν ξανά την μπάλα. Αυτό που είπαμε ότι είναι καλά διαβασμένος ο κύριος Κωστής στο σημερινό παιχνίδι με δυνατούς ποδοσφαιριστές, με ποδοσφαιριστές που κλείνουν όλους τους χώρους με τρομερά ψυχικά αποθέματα. Κάτι που δυσκολεύουν την ομάδα της Επάφος FC να έχει καλές ευκαιρίες μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα του Λαχμανίδη. Κίνα βλέπει την μπάλα στον Σέμα. Σέμα ο οποίος έχει χώρο και χρόνο. Σέμα καθυστερεί. Δίνει την μπάλα στον Πέπε. Πέπε στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς στον Σέμα. Ναι, στον Σέμα. Σέμα ανοίγει την μπάλα τώρα από την αριστερή πλευρά στον Κίνα. Λάει κυκλοφορία τώρα για την ομάδα της Επάφου. Κίνα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κίνα συγκλίνει. Πάει να κάνει το δυνατό σου. Το κάνει. Κάπου χτυπάει και είναι κόρνερ. Ακόμα ένα κόρνερ για την ομάδα της Επάφου. Από την αριστερή πλευρά ξανά. Και λογικά πρέπει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ ξανά ο Ντράγκομιρ. Ο Ντράγκομιρ ο οποίος πάει εκεί να εκτελέσει ξανά το κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για την ομάδα της Επάφου. Ντράκοβιτ τώρα σηκώνει για το δεξί του χέρι. Τώρα να δούμε ποια κομπίνα θα είναι, πώς θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πάει και ο Νταβίν Λουίς στο δεύτερο άκρο εκεί της μικρής περιοχής. Εκτελείται, πάει να γίνει κεφαλιά. Ο Ενρίκιο έδιωξε την μπάλα. Πίσω η μπάλα εκεί που ήταν ελέγχει ο Κίνα στον τερματοφύλακα του τον Μαγέσκι. Μαγέσκι με τα πόδια προσπαθεί εκεί να βρει στήριγμα. Είναι και ο Μαέ του δίνει την μπάλα. Μαέ. Μαέ πίσω την μπάλα στον Κούκα. Κούκα στον Μαέ. Μαέ στον Μαγέσκι. Πέφτει ξανά ο ρυθμός του παιχνιδιού. Μαγέσκι τώρα, ο οποίος προσπαθεί με πάρα πολύ δύναμη να φέρει την μπάλα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Πηδάει κεφαλιά ο Αλμέιδα. Κατέβασε την μπάλα δυνατό. Σουτ! Δοκάρι! Πόπο, αν έμπαινε αυτό το γκολ, θα ήταν χάρμα η δέστε. Δοκάρι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έφυγε μια φωτοβολίδα από πολύ μακριά να δούμε την μπάλα. Η μπάλα είναι κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ καλός Ολυμπιακός, φίλες και φίλοι του Sport FM, το είπαμε από την αρχή. Με ένα δυνατό σουτ πρέπει να ήταν από τον Ελλαδίτη τον Κυνηγόπουλο από πολύ μακριά. Δεν δίστασε να κατεβάσει την μπάλα όπως ερχόταν. Ήταν εκτός της εστίας στο Μαγέσκι. Η μπάλα στην οριζόντια δοκό. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Ολυμπιακού να ανοίξει το σκορ. Όμως εκεί ο Μαγέσκι, ο οποίος ήταν εκτός της εστίας του, είδε την μπάλα προς ανακούφιση να χτυπάει στην οριζόντια δοκό. Στην επιστροφή κόρνερ τώρα για την ομάδα του Ολυμπιακού, το οποίο εκτελείται στο πρώτο δοκαριμπά να γίνει κεφαλιά. Με τον Μπέμπε εκεί να διώχνει την μπάλα. Κυνηγόπουλος ήταν ο αυτός που έκανε το δυνατό σουτ. Κούκα κερδίζει την μπάλα. Πίσω στον Ζάγκε, Ζάγκε ξανά στον Κούκα. Κούκα κάνει καλό κοντρόλ, ανάμεσα σε δύο τους αποφεύγει. Αφήνει την μπάλα στον Εν Καμαλέου και αυτό στον Κούκα. Και πάει να βγει τώρα η Πάφος μπροστά. Κούκα συγκλίνει αρκετά έτσι μέτρα από τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Πάφου. Αυτό στον Σέμα. Σέμα πάει να κατεβάσει την μπάλα. Δεξιά είναι ο Κούκα, του δίνει την μπάλα. Να το παιχνίδι που άρχισε έτσι σιγά σιγά να μπαίνει καλό ρυθμό. Κούκα στον Πέπε, γίνεται το λάθος. Έρχεται και κερδίζει ο Σαμπίνεν. Σαμπίνεν τώρα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάει να βγει μπροστά, τον κυνηγάει ο Κίνα. Κερδίζει ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ. Δεύτερη προσπάθεια, ξεμαρκάρεται πολύ ωραία στον Κυνηγόπουλο. Πάπο, ο Ολυμπιακός στέκεται και αυτό που είπα πάρα πολύ καλά και χάνει μεγάλη τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 40 λεπτό. Οριζόντια δοκό ήταν σύμμαχος εκεί για τον Μαγέσκι στο δυνατό σούτ από τον Κυνηγόπουλο. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95 με τον Βρίκη. Βρίκη κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα ο Βρίκης τώρα από την αριστερή πλευρά. Πάει να βγάλει τη σέντρα εκεί που βρίσκεται μόνο ο Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς πάει να διώξει την μπάλα εκεί, είναι out τελικά. Αφού βγήκε μπροστά ο Βρίκης και έβαζε το πόδι του εκεί και βγάζει την μπάλα σε πλάγι, out. Με συγχωρείτε, out. 42 λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης. Ακούτε και καλά κάνετε. Το Sport FM 95, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Δεύτερη αγωνιστική του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος. Μπάει στοίχημα. Πάφος 0, Ολυμπιακός 0. Μία καλή ευκαιρία για την ομάδα της Πάφου. Τα Λιχμανίδης είπε όχι. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία και για την φιλοξενούμενη ομάδα του Ολυμπιακού με τον Κυνηγόπουλο από πολύ μακριά να στέλνει ένα δυνατό, μια βολίδα από τα πόδια του. Ο Μαγέσκι ήταν εκτός της εστίας. Η μπάλα χτύπησε στην οριζόντια δοκό της εστίας του Πολωνού τερματοφύλακα της ομάδας της Επάφου. Η μπάλα τώρα είναι πλάι out. Το πλάι out είναι για την ομάδα της Επάφου. Σαπίν το παίξε γρήγορα, λέει στον Ντράκομιρ. Τελικά δίνει την μπάλα στον Σέμα. Σέμα στον Ντράκομιρ. Ντράκομιρ τώρα μέσα σε δύο ποδοσφαιριστές αφήνει την μπάλα στον Εν Καμαλέου. Ήρθε στο αριστερό φτερό τώρα ο Εν Καμαλέου. Πήγε στο δεξί φτερό Ζάγκε. Η μπάλα στον Ντράκομιρ. Πατούσε εκεί το πλάι out. Είναι ούτε σε αγροτικό να ήταν αυτό. Βεβαίως και δίνει την μπάλα στην κατοχή του ποδοσφαιριστό της ομάδας του Ολυμπιακού. Δεν πατούσε τα πόδια του εκεί ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Επάφου, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πλάι-ο, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα. Κυνηγόπουλος εκεί είναι και κερδίζει την μπάλα ο Μαέ. Μαέ προσπαθεί να βρει τον Άντερσον. Κάνει λάθος. Βρίκης. Υψωμένο το σημειάκι. Να δούμε ποιο θα είναι κατ' εκεί. Ο κύριος Μάριος Τηλιανού λέει στην αριστερή πλευρά στους ποδοσφαιριστές που φοράνε την μπλε φανέλα με το έβλημα του Βακόρα Παλικαρίδη, την γηπεδούχο ομάδα του Πάφος FC. Δεύτερο συνεχόμενο πλάγι out για την ομάδα της Επάφου. Οι του Ολυμπιακού ξανά γνώριμο το σκηνικό man to man. Μαρκάρουν, δεν πάρουν ανάσα οι ποδοσφαιριστές της Επάφου. Κάνει πολύ ωραία άμυνα εκεί. Πέφτει στα πόδια του. Κέρδισε πολύ ωραία την μπάλα ο Τάμας, ο οποίος είναι και κυτρινισμένος. Ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Ολυμπιακού. Γίνεται φάουλ από τον Ντράκομιρ. Το φάουλ είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάει πίσω στον Ταλιχμανίδη. 44 λεπτό εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Το άγορο, το στήρο, το 0-0 είναι αυτό που διατηρείται μέχρι στιγμής. Θα δούμε και σε λίγο τον κύριο Χρυσοβαλάντη Θεολή. Μαέ Αφήνει την μπάλα πίσω στο Μαγέσκι. Πάει να πιέσει εκεί την μπάλα ο Σαπίνεν. Έρχεται όμως και διώχνει την μπάλα ο Μαγέσκι. Εκεί που είναι ο Σέμα. Σέμα κατεβάζει στον Εν Καμαλέου. Αυτός ξανά στον Σέμα. Εν Καμαλέου ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Βρίκης κάνει πολύ καλό κοντρόλ. Έρχεται και ο Λόλης. Η μπάλα είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την επάγωση ψή. Το οποίο εκτελείται στα γρήγορα. Σέμα στον Εν Καμαλέου. Ξανά ο Λόλης βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Πάφου. Παίξε γρήγορα, λέει ο Σαν Πίντο. Να δούμε και τον χρόνο καθυστερήσεω σε 10 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι του Σπόρ FM 95. Η μπάλα πάει πίσω στο Μαγέσκι. Μαγέσκι στον Νταβίν Λουίς. Στο Μαέ, Μαέ. Συγκλίνει αυτός, τώρα δίνει την μπάλα στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς έχει τον Πέπε, καθυστερεί αρκετά. Πάει να τον πιέσει εκεί ο Σαπίνεν. Η μπάλα πάει στον Μαέ τώρα. Μαέν έχει τον Τάκε. Να ο Γάλλος έχει χώρο και χρόνο. 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Χρόνος που ξεκινάει από τώρα. Ζακέ συγκλίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κάθε την παλιά με στόχο τον Κίνα. Κίνα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στον Κούκα. Κούκα στον Πέπε. Με αρκετό rotation σήμερα η ομάδα της Πάφος FC. 5 βασικοί ποδοσφαιριστές είναι στον πάγκο για τον κύριο Σαν Πίντο. Από την άλλη η ομάδα του Ολυμπιακού ήρθε και φαίνεται πόσο καλή ομάδα διαβασμένος είναι στο σημερινό παιχνίδι ο κύριος Γιώργος Χωστή. Η μπάλα τώρα κάτω από τον χώρο του κέντρου. Πάει εκεί, πάει να γίνεται δυνατό σουτ. Ανακόπτεται από τους ποδοσφαιριστές της Πάφου. Προσπαθούν ξανά να βγουν μπροστά. Έρχεται, πάει να γίνει το λάθος. Κερδίζει μπάλα ο Κούκα. Κούκα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Κούκα τώρα προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος. Την μπάλα στον Πέπε. Πέπε αφήνει την μπάλα στον Κούκα. Πάρα πολύ ωραίο σπάσιμο της μέσης από τον Κούκα. Αυτός στον Πέπε. Πέπε έξω τώρα όλα αυτά από την μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα του Ταλχμανίδη. Μπάλα πάει να βγει μπροστά. Τώρα με πάρα πολύ δύναμη από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Πάφου. Πέφτει κάτω, είναι για την κατοχή ξανά των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Πάφου, σύμφωνα με την υπόδειξη και του βοηθού αλλά και το σφύριγμα από τον κύριο Σοφοκλέου στον διευθυντή στη σημερινή αναμέτρηση. Ίσως να είναι η τελευταία ευκαιρία για την Πάφο για κάτι καλό στο πρώτο ημίχρονο. Σέμα αφήνει την μπάλα πίσω στον Πέπε. Πέπε αφήνει την μπάλα στον Κίνα. Κίνα στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς από πολύ μακριά κάνει ένα πλάσ, ένα δυνατό σου. Την μπάλα όμως πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Ταλιχμανίδη. Λογικά με την επιστροφή της μπάλας θα έχουμε και την λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, σε ένα παιχνίδι βεβαίως φίλες και φίλοι του Sport FM 95, με την Πάφο να έχει την κατοχή της μπάλας, να κυκλοφοράει, να έχει 2-3 καλές ευκαιρίες, με τον Κούκα η πιο μεγάλη ευκαιρία. Από την άλλη όμως η ομάδα της Πάφου είναι αυτή που ελέγχει τον ρυθμό. Και με τώρα με τον Σαπίνεν πάει να βγει τώρα μπροστά. Η τελευταία ευκαιρία σας για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σαπίνεν, Μαέ βάζει πολύ ώρα το κορμί του. Η μπάλα καταλήγει εκεί. Να δούμε πού θα δώσει την μπάλα ο κ. Σοφοκλέος. Κερδίζει Σαπίνεν. Να η ευκαιρία. Όπου τη χάνει ο Εστονός. Δεύτερη ευκαιρία. Η μπάλα ξανά πίσω. Ο Ολυμπιακός πάει να τιμωρήσει την Πάφο. Πέφτει εκεί στα πόδια του με τον Μαέ. Μαέ κατέβασε την μπάλα δεξιά. Πίσω την μπάλα στον τερματοφύλακα τον Ταλχμανίδη. Σφύριγμα από τον κ. Σοφοκλέους. Θέλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το άγωνο το στήρο το 0-0, με την ομάδα του Ολυμπιακού να είναι καλή στο πρώτο ημίχρονο, να χάνει δύο καλές ευκαιρίες με τον Εστονό, τον κεντρικό επιθετικό. Η Πάφος να έχει μία καλή ευκαιρία. Βεβαίως και οι δύο προπονητές θα έχουν να πούν αρκετά στο ημίχρονο. Με βλέπουμε τώρα έτσι τον κύριο Σαπίντο να βγαίνει, να φεύγει πρώτος προς τα αποδυτήρια. Σαφώς ικανοποιημένος ο κύριος Κωστή. Αυτά έγιναν, Μπαρίκο Κωνσταντίνου, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Επιστρέφουμε στη Λευκοσία. Θα τα πούμε από το Στέλιος Κυριακίδης περίπου σε 15 λεπτά.
1: Σε ευχαριστώ, Γιαννάκη. Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι με την Πάφο και τον Ολυμπιακό να έχουν λίγες στιγμές, αλλά την καλύτερη την είχε ο Ολυμπιακός. Στο 41ο λεπτό στο δοκάρι του Κυνηγόπουλου. Θα πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου. Είναι ο Εφραίμ μαζί μας. Θα πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου να μας θυμίσει εντεκάδες πριν πάμε σε διαφημίσεις στον αγώνα του Άρη με την Ομόνια. 4 τελικές για την Πάφο, 1 για τον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής τελικές. Πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου να μας θυμίσει εντεκάδες.
0: Καλησπέρα και πάλι, Πανίκο, εδώ από το στάδιο ΑΜΕΓΑ, όπου σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει η αναμέτρηση του Άρη με την Ομόνια. Να θυμίσουμε ευθύς αμέσως τις ενδεκάδες, δεν ξέρω αν θα έχουμε ηχητικό.
1: Όχι, κανονικά.
0: Πάμε κανονικά. Λοιπόν, για τον γηπεδούχο Άρη, ο Ζάντρος θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. στο αριστερό άκρο της άμυνας θα κινητοφορεί, στο δεξί άκρο Ιακώ, Μάτιζη και Πάντελη στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στο χώρο του κέντρου ο Ζαρφό θα έχει δίπλα του τον Γαλιάτα. Μπροστά του σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο θα είναι ο Μπαζέ. Καλούλου στο ένα άκρο, Βέρτον στο άλλο και Φαγκέ στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο για την ομάδα του Άρη βρίσκεται ο Βάνο Άλβες και ο Δημητρίου δύο τερματοφύλακες και από εκεί πέρα ο Μάρας λένε Μέτη, Σάγωστα, Νέν, Γκάουστα, Τσατζιάννης, Κουρίκος, Ελαλάτσι και Μπι Ακάμπα. Τώρα για την Ομόνια, κατά από τα δοκάρια έρχεται ο Καμίνσκι. Τετράδα στην άμυνα από αριστερά προς δεξιά με τους Μπάλκοβες, Σάτκα, Κουλιμπαλί και του Βέρν. Στο χώρο του κέντρου Μάριτς μαζί με Ανδρέου. Μπροστά τους στον πιο ελεύθερο ρόλο ο Τάνκοβιτς. Μαϊαμπέλα και Μοτνόρ τα δύο εξτρέμ και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντιόνι. Στον πάγκο για τον κύριο Γενιμπέρκ είναι η Φαμπιάνο και Παντελής Μιχάηλ και από εκεί πέρα Κακούλη, Χατζηγιοβάνης, Ευάντρο, Τανάσε, Μπράουερ, Σίμις, ο Τουμπάζιον, Εγκό, Χρήστου και Άγγελος Νεοφίτου. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες βρίσκονται ήδη στα αποδυτήρια για τις τελευταίες κουβέντες από τους προπονητές. Υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ των παίκτων, βλέπαμε αγκάγες. Βλέπαμε τον Κορέα μαζί με τον Εύα.
1: Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά, Εφραίμ, για να φύγουν οι διαφημίσεις και να σου δώσω όσο χρόνο θέλεις.
0: Να πάμε πάλι.
1: Ωραία. Ο 598 λέει καλησπέρα σας. Πέμπτη Ανατολική Κερκίδα ΑΜΕΓΑ. Μία τιμή στην Κατίνα. Δευτέρα Βόρεια Κερκίδα ΑΜΕΓΑ. Ίδια προϊόντα. Άλλη τιμή χωρίς αναρτημένο τιμοκατάλογο. Γράφει ο 598. Βγάλε φωτογραφία και στείλ την είτε σε εμάς, είτε σε όποιο άλλο μέσο θέλεις, είτε ακόμη καλύτερα στην Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή. 598. Αν είναι διαφορετικές οι τιμές για τα ίδια προϊόντα. Καλησπέρα, λέει ο 465. Δεν πήγαμε γήπεδο σήμερα γιατί θα μας κόστιζε αυτή η εκδρομή όσο μισό ζω τίκετ. Μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός βλέπει εισάξια την Πάφο και μπορεί να κάνουμε κάποια έκπληξη. Ελπίζουμε να πάρουμε βαθμούς. Πάμε Ολυμπιακάρα, το μήνυμα του 465. Πάμε και εμείς σε διαφημίσεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν. Προσθέτουν αξία.

0: στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υπό ασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
2: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
3: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
2: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
3: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
4: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα CYHEMA και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Από ό,τι βλέπω μπαίνουν οι ομάδες στο Αλφα Μέγα για το ξεκίνημα του παιχνιδιού ανάμεσα στον Άρη και την Ομόνια και πάμε να δώσουμε μικρόφωνο. Αλλά πριν πάω στον Εφραίμ να πω 2-0 λέει και μία φιστούζια 9 ευρώ στο γάσι πει χθες, πολλά φτηνά, κρίμα οι άνθρωποι λέει. Ο φίλος 452, να κάνετε καταγγελίες αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν τιμοκατάλογοι, διότι αν υπάρχει τιμοκατάλογος δεν γίνεται κάτι διαφορετικό εφόσον είναι νομοτυπό, αλλά αν δεν υπάρχει τιμοκατάλογος μπορείτε να κάνετε καταγγελίες. Πάμε στον Εφραίμ.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι Βανίκο. Όντως έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες και είναι ο βαθιερωμένος χαιρετισμός μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων και των διαιτητών εκεί. Περνάνε ένας-ένας και χαιρετούν και κατευθύνονται και αρχηγοί εκεί κοντά. Ο Κουλιμπαλί και ο Γιακό από την άλλη. Τους βλέπω είναι πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά υπάρχει μεγάλο κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων και είναι και λογικό. Αυτό που έλεγα πιο πριν. Ο Εβάντρο εκεί μαζί με τον Κορέα και τον Βάνα Άλβες, συμπατριώτες, γνωρίζονται, κάνουν και πάρα

0: δημιουργήσει ένα ωραίο κλίμα μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Τώρα έχει ολοκληρωθεί το καθιερωμένο στρίψιμο. Βλέπουμε τις ομάδες να πηγαίνουν για τις φωτογραφίες και σε πολύ πολύ λίγο αναμένει να ξεκινήσει ο αγώνας. Ένας αγώνας που, όπως έχω πει, έχει τις ιδιαιτερότητες του. Οι δύο ομάδες καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Από τη μια, ο Άρης με τα πολλά τρεξίματα, με την πολύ πολύ ωραία και θαρρυντική εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι κοντρά στον Απόλλωνα. Αυτό που στερείται είναι της εμπειρίας και δεν ήταν τυχαίο ότι βλέπαμε σε εκείνο το παιχνίδι τον Κορέα μαζί με τον Γιακό συνεχώς να δίνουν οδηγίες στους μικρούς της ομάδας που δεν έχουν και πολλές εμπειρίες για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και να μπορέσουν να κατανοήσουν ακόμη καλύτερα τον τρόπο παιχνιδιού που θα ήθελαν. Απ' την άλλη η Ομόνια, η οποία έρχεται από την αποτυχία στο Super Cup από τη στιγμή που δεν το κατέκτησε και καλύτερα να βγάλει αντίδραση. Έχουν να λένε γενικότερα ότι όταν έρθει ένα στραβό αποτέλεσμα, το καλύτερο είναι να είναι πολύ κοντά το επόμενο παιχνίδι και να είναι έτσι και με δυνατό αντίπαλο, γιατί μπορείς πολύ πιο εύκολα να το αφήσεις πίσω, να προχωρήσεις και να δεις την επόμενη μέρα. Ορκονίκης δίνουν οι δύο ομάδες. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, η ομάδα
1: να πω, Εφραίμ, ότι έχουμε μισό λεπτό, Εφραίμ, να πω ότι έχουμε τελικό αποτέλεσμα στην Super League στην Ελλάδα. Ο Ηρακλής τελικά κέρδισε 2-0 εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης, πάει στους 4 βαθμούς. Ο Αστέρας μένει χωρίς βαθμό. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σου.
0: Είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα. Είμαστε έτοιμοι και αναμένουμε από το διευθυντή να δώσει το πρώτο σφύριγμα. Κάτι το οποίο κάνει τώρα. Ο Άρης είναι η ομάδα με την πρώτη κατοχή. Ο Ζάντρο έχει την αιστεία που βλέπει προς Κολώση και προς Πάφο. Απ' την άλλη ο Καμίνσκι βρίσκεται μπροστά από τους πιλάτρους της ομάδας.
1: Είναι πιο εύκολο να μας λες τηλεοπτικά, διότι οι πλήστοι δεν έχουν πάει στο ΑΜΕΓΑ. Άρα βλέπω η κάμερα, ναι.
0: Ναι, στα αριστερά βρίσκεται ο Καμίνσκι και στα δεξιά βρίσκεται ο Ζάντρο. Αν θες έτσι να δούμε την Ομόνια, η οποία βγαίνει μπροστά με τον Μοτνόρ στο αντίπαλο τρίτο να προσπαθεί. Κλείνεται από δύο, ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Επιλογή του είναι λίγο πιο πίσω ο Μπάλκοβετ. Αυτός δίνει στον Κουλιμπαλί που κινείται στο χώρο του κέντρου. Κάνει κίνηση ο Ανδρέου για να του δώσει στήριγμα. Τελικά η πάσα είναι για τον Μάριτς. Πάσα για τον Μαγιαμπέλα ανακόπηκε. Ανακτούν όμως κατοχή ή της Ομόνιας. Και υπάρχει φάουλ από τον Κορέα πάνω στον Μαγιαμπέλα. Το φάουλ είναι ανάμεσα, είναι λίγο μπροστά από τον χώρο του κέντρου και προς την περιοχή του Άρη. Με πάσα θα εκτελεστεί από τον Ανδρέου προς το μέρος του Κουλιμπαλί που κινείται στο χώρο του κέντρου. Ανδρέου και πάλι. Δίνει στον αρχηγό του τον Κουλιμπαλί, τρέχει να πιέσει και ο Εφαγκές, Σατκά. Πάσα είναι για τον Μπάλκοβετς, γιατί πιέσεις από πλευρά Σάρη, μπάλα γυρίζει πίσω στον Καμίνσκι. Αυτός θα δώσει για τον Κουλιμπαλί. Βλέπει την κίνηση του Ντιονίτου, πετά την μπάλα, εκεί όμως είναι ο Μπάντελιτς, ο οποίος καθαρίζει τη φάση, δίνει στον Κορέα και από μια κόντρα ο Κορέα κερδίζει πλάγιο. Ο Κορέα προσπάθησε να παίξει μπροστά, η μπάλα χτύπησε στο πρόσωπο του Ανδρέου, πέρασε η μπάλα σε πλάγιο για τον Άρη από αριστερά στον χώρο του κέντρου και ετοιμάζεται ο Κορέα για την εκτέλεση. Ρίχνει προς το μέρος του Βέρτον, εκείνο ο Ντουβέρ που κερδίζει την πρώτη κεφάλια. Η πάσα που έγινε από πλευράς Ματέο Μάριτς δεν ήταν σωστή. Περάσε απευθείας σε πλάγιο. Όμως λάθος έκαναν και του Άρη στο πλάγιο. Ο Κορέα πέταξε στο σάρκο. Αυτός έψαξε να τον βρει πίσω. Όμως ήταν κακή η πάσα του και έτσι έχουμε πλάγιο για την Ομόνια στο πρώτο κέντρο και από δεξιά. Ντουβέρν εκτελεί προς το μέρος του Ανδρέου. Αυτός τρυφογυρίζει ελεύθερο. Δεν δίνει για τον Μάριτς υποπίεση. Γυρίζει πίσω στον Κουλιμπαλί και αυτός πιο πίσω για τον Καμίνσκι. Σάτκα στο δικό του τρίτο. Τα επιλογές, η πάσα του είναι για τον Τάνκοβιτς, αυτός με μια για τον Μάριτς, πίσω η μπάλα στο μέρος του Μπάλκοβετς και τώρα Σάτκα στο χώρο αμυνάς τους. Οι ποδοσφαιριστές του Χένινγκ Μπέρκ προσπαθούν να οργανώσουν την επίθεσή τους. Χάθηκε η μπάλα, Βέρτον αναπτύσσει ταχύτητα, Βέρτον μπαίνει στην περιοχή, έχει μαζί του τον Κουλιμπαλί, θα βρεθεί στο έδαφος τίποτε, σηκώνεται όμως και πάλι στα πόδια του, κρατά την μπάλα, τον πιέζει ο Κουλιμπαλί, βγαίνει εκτός περιοχής και τελικά ο Κουλιμπαλί θα το αποσπάσει την μπάλα και προσπαθεί να εκδηλώσει αντεπίθεση, κερδίζει φάουλο Κουλιμπαλί από τον Κορέα. Υπάρχουν παράπονα από τον Βέρτον, ο διαιτητής του κάνει νόημα πως δεν υπάρχει το οτιδήποτε και θα του κάνει και παρατηρήσεις γιατί ο Βέρτον

0: έτσι ήταν έντονος προς τον διατηρητή της αναμέτρησης τον Μενέλαο Αντώνιο, ο οποίος του λέει ότι πρέπει να είναι πιο ψύχρεμος. Και η αλήθεια είναι ότι αν έβλεπε κάρτα σε αυτή την περίπτωση θα ήταν μια εύκολη κάρτα. Δεν έχει και μεγάλο νόημα, ιδιαίτερα σε μια περίπτωση που δεν υπήρχε το οτιδήποτε μεμτό. Ήταν μια φυσιολογική επαφή, οι διαμαρτυρίες του ήταν πολύ έντονες. Και έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται. Τάνκοβιτς, έξυπνη διαγώνια μπάγια με στόχο τον Μορτνόρ, είναι σε θέση offside, σηκώθηκε το σημειάκι. Σηκώθηκε πολύ γρήγορα το σημειάκι πριν ολοκληρώσει τη φάση της η Ομόνια. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι ο βοηθός είναι σίγουρος, αν και θεωρώ ότι εδώ διάστηκε. Με το πλάνο που έχουμε έμοιαζε περισσότερο οριακή η φάση αυτή από αυτές που συνήθως οι βοηθοί αφήνουν και όταν καταλήξει κάπου σηκώνουν το σημειάκι τους. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε κάτι τέτοιο. Το παιχνίδι που συνεχίζεται με τον Μοτνόρ να πετάξει έξυπνη μπαλιά προς το μέρος του Ντιονί. Αυτός φεύγει σε τέταρτη. Ντιονί πλασάρι, γίνεται 1-0 για την Ομόνια. 1-0 στο 5ο λεπτό. Ο Ντιονί είναι ο σκόρερ μετά από πολύ ωραία μπαλιά του Μοτνόρ. Ο Ντιονί έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Πάτησε στην περιοχή απέναντι από τον Ζάντρο, ψύχρεμος πλάσαρε και έγραψε το Άρης 0, Ομόνια 1, μόλις το 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Νωρίς στην πρώτη έτσι τελική της αναμέτρησης η Ομόνια βρίσκει το τέρμα με τον Ντιονί, ο οποίος γράφει το 0-1 με πολύ ωραίο πλασέ. Έφυγε, νομίζω ότι πρέπει να πάρει τα εύσημα και ο Μοτνόρ για την παλιά του, καθώς ήταν έξυπνη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Άρη που ήταν πάρα πολύ ψηλά. Ο Ντιονί έκανε την κίνηση στον κενό χώρο, έλεξε την μπάλα με το κεφάλι αρχικά, μπήκε στην περιοχή και με ένα πλασέ με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού κατάφερε να νικήσει τον Ζάντρο για να γράψει το 0-1 πολύ νωρίς στην αναμέτρηση, μόλις το 5ο λεπτό. Το παιχνίδι επαναρχίζει με τον Άρη πλέον να ψάχνει την αντίδραση.
1: Να πω ότι έχουμε ξεκίνημα και στο Στέγιος Κυριακίδης στο δεύτερο ημίχρονο. Μένουμε όμως κοντά σου, Εφραίμ. Παραμένει το 0-0 στο Στέγιος Κυριακίδης το 47ο λεπτό.
0: Λοιπόν, εδώ είναι το 0-1 με το τέρμα του Ντιονί στο προηγούμενο λεπτό. Ο Άρης κερδίζει τώρα ένα φάουλ ανάμεσα στον χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Ομόνιας. Το φάουλ το κέρδισε ο Βέρτον. Μετά από μια εκτέλεση πλαγίου πήγε πολύ δυνατά στη φάση ο Μάριτς και ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ, ενώ διεκδίκησαν την μπάλα Βέρτον και Μάριτς. Και έτσι είναι στημένη η φάση για τον Άρη, είναι ανάμεσα στον χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Ομόνιας, αρκετά αριστερά. Ο Κορέα έχει καλό πόδι και από εκεί στέλνει συνήθως μπαγιές. Θα δούμε όμως ποια θα είναι η επιλογή σε αυτή την περίπτωση και πάει σε πάσα προς το μέρος του Βέρτον, ο οποίος κινείται στο αντίπαλο τρίτο από αριστερά. Έχει μπροστά τον Μαγιαμπελά, ελευθερώνεται. Πάσα του κεντρικά, Καλούλου, βγαίνει πάνω του ο Ντουβέρ. Υπάρχει φάουλ για τον Άρη από την άλλη πλευρά, από δεξιά, ανάμεσα στον χώρο του κέντρου και πάλι προς την και την περιοχή της Ομόνιας, λίγο πιο κοντά αυτή τη φορά και πηγαίνει για την εκτέλεση, ίσως να αντιλαμβάνομαι ο Καλούλου είναι που πηγαίνει για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Τελικά θα αφήσει την μπάλα και θα πάνε εκεί ο Κορέα μαζί με τον Καλιάτα. Ο διαιτητής υποδεικνύει για το σωστό σημείο που πρέπει να στηθεί το τείχος. Είναι δύο ποδοσφαιριστές, είναι ο Τάνκοβιτς και ο Μαγιαμπέλα και έχουν πάρει θέση στα όρια της αντίπαλης περιοχής αρκετοί ποδοσφαιριστές του Άρη. Καλιάτα εκτελεί στην καρδιά της περιοχής και φαγιά που βγαίνει από τον Ντιονί. Μπαλά είναι διεκδικήσει με φαγγέ, πλασάρι τον Καμίσκι, μεγάλη επέμβαση από τον Κουλυμπαλή πάνω στη γραμμή, κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή. Ο Κουλυμπαλή ήταν που απομάκρυνε πριν η μπάλα καταλήξει. Δείχνει γκολ και ενώ συνεχίστηκε η φάση ο διαιτητής έδειξε γκολ ότι δεν προλάβε τελικά ο Κουλυμπαλή και έτσι στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης ο Άρης ισοφαρίζει με τον Εφαγγέ. Μετά από την παλιά που έγινε από τον Γκαλιάδα, έδιωξε αρχικά ο Διονύ, επανέφεραν παίκτες του Άρη. Ο Εφαγγέ πρόλαβε τσίμπησε την μπάλα πάνω από τον Καμίνσκι, έτρεξε ο Κουλυμπαλί στην γραμμή περίπου για να απομακρύνει. Η υπόδειξη ήταν ότι μετρά το τέρμα, αλλά εξετάζεται η φάση για να δούμε και μια επαναληπτική προβολή. Μου φαίνεται πολύ δύσκολη φάση, δεν ξέρω αν έχεις άποψη πάνω εσύ. Αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, φαντάζομαι, η κάμερα που είναι στη γραμμή.
1: Ναι, μόνο εκείνη.
0: Όχι, δεν θα μετρήσει το τέρμα.
1: Πώς το μέτρησε νωρίτερα?
0: Λοιπόν, να σου πω τι έγινε νωρίτερα, πάνω μου. Ενώ αρχικά έδειξε να συνεχίζεται η φάση, ο βοηθός διαιτητή υπέδειξε γκολ.
1: Α, παρασύρθηκε από τον βοηθό, ο βοηθός το δώσε.
0: Νομίζω ότι ο βοηθός υπέδειξε γκολ και...
1: Μόνο έτσι, νομίζω ότι πήρε εντολή από το ΒΑΡ εγώ προς στιγμή.
0: Ναι, γιατί αλήθεια είναι ότι πέρασαν 4-5 δευτερόλεπτα για να το υποδείξει ο διαιτητή. Και έτσι, ως πηγαινόμενο, καταγράφεται μια πολύ πολύ σπουδαία επέμβαση από πλευράς του Κουλυμπαλί, ο οποίος πρόλαβε κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή την μπάλα. Και έτσι παραμένει το σκορ στο 0-1 για την Ομόνια.
1: Πόσο, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε?
0: Πλέον είμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ να είναι στο 0-1.
1: Έχασε, δημιούργησε μια πάρα πολύ καλή στιγμή ο Ολυμπιακός πριν από λίγο και έχει κερδίσει κόρνερ. Πάμε τώρα στο Γιαννάκη Χριστοδούλου να μας πει.
2: Ο οποίος εκτελείται τώρα, διώχνει ακριβώς έτσι Μανίκο Κωνσταντίνου. Ο Ολυμπιακός ήταν η Πάφος, όμως εκτελείται για το κόρνερ. Η μπάλα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάει να γίνει κάθε την παλιά με στόχο τώρα η σέντρα. Με τον Σαπίνεν εκεί να προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, να έρχεται η μπάλα δεξιά τώρα του Ολυμπιακού. Προσπαθούν να βγάλουν ξανά την παλιά στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται εκεί ο Κίνα, ο οποίος έκανε στη μεγάλη φάση αυτή που είπες για την ομάδα του Ολυμπιακού στο 50 λεπτό. Με τον Κίνα να πέφτει ακριβώς και να παίρνει μπάλα κανονικά μπροστά από τον μόνο του κυνηγό.
1: Να πω ότι είχαμε, Γιαννάκη, μισό λεπτό, να πω ότι μας έδωσαν και από το ΒΑΡ την εικόνα. Η μισή μπάλα είναι στη γραμμή και η μισή μέσα από το τέρμα. Οπότε ορθώς δεν μέτρησε τον γκολ για τον Άρη. Επιστρέφουμε
0: ακριβώς
1: και πάλι.
0: Και είναι, ναι. Είναι η κάμερα στη γραμμή που υπάρχει εδώ και από την περσινή σεζόν και ήταν πολύ βοηθητική.
1: Ωραία. Επιστρέφουμε και πάλι στο Στέγιος Κυριακηδής.
2: Πάει να γίνει μια σέντρα για την ομάδα του Ολυμπιακού που ετοιμάζει την δεύτερη αλλαγή. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έγινε η πρώτη αλλαγή. Ο Λόλης έμεινε στα αποδυτήρια. Τα Σίλβα πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου. Με την Πάφος στο 46ο λεπτό να έχει μεγάλη ευκαιρία με τον Άντερσον. Από εκεί και μπρος ο Ολυμπιακός τώρα να είναι μπροστά. Με τον Σαπίνε να κάνει το σουτ. Μαγέσκι λέει όχι. Δεύτερη μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Ολυμπιακού. Άρχισε και η μουρμούρα από την εξέδρα. Σηκώνει και τον Μπρούνο, σηκώνει και τον Σούνιτς. Και τον εκεί και τον Ελέλε. Πάει τώρα μπροστά εκεί η ομάδα της Πάφου με τον Άντερσον. Η μπάλα όμως καταλήγει πίσω στον τερματοφύλακα τον Ταλιχμανίδη. Ετοιμάζει τώρα ένα νεαρό, τον Ζάνο Σάβα, ο κύριος Κωστή. Να δούμε ποιο θα είναι τη θέση στην δεύτερη.
1: Ο γιος του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Πέτρου, ναι, Σάβα.
2: Του Πέτρου Σάβα, ναι, είναι ένα ψηλό παιδί. Είναι με τον αριθμό 9. Θα πάει λογικά στην κορυφή της επίθεσης. Θα βγάλει Σαπίνε, να δούμε όμως. 52ο λεπτό, πάρα πολύ καλός Ολυμπιακός. Με τον Ενρίκε τώρα τον αρχηγό του να πάει να βγάλει μια σέντρα. Να βγαίνει πολύ έξω από την εστία του. Λογικά με το κεφάλι έτσι κάνει. Διώχνει την μπάλα ο Μαγέσκι στον Σέμα. Αυτός παίζει με πλάτη, φεύγει ταχύτατα. Σέμα, Σουηδός. Μαρκάρεται, αναγκάζεται να δώσει την μπάλα πίσω στον Πέπε. Εντατικό ζέσταμα, Νούνο Μωράη σηκώνεται. Τώρα να δούμε ποιος θα ζητήσει να πάει να βγάλει τη φανέλα. Ο ένας είναι ο Σούνιτς, ο οποίος ετοιμάζει το διεθνής Βόσνιος. Η κάθε την παλιά λαθασμένη από τον Νταβίντ Λουίς. Φωνές από τον Σαν Πίντο. Η μπάλα πάει τώρα δεξιά προς το μέρος του Ντασίλβα. Ντασίλβα πάει να βγάλει κάθε την παλιά με στόχο τον Σαν
0: Πίντο. Μεγάλη επέμβαση από τον Ζάντρο, καταπληκτική ευκαιρία για την Ομόνια. Που συνεργάστηκε ωραία αρχικά ο Τάνκοβιτς μαζί με τον Μάριτς. Ο Τάνκοβιτς έστειλε μια παλιά για τον Μοτνόρ, πήγε περιοχή αυτός, έκανε το τελείωμα. Ο Ζάντρο έδιωξε σε κόρνερ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρα πολύ ψηλά τις γραμμές του και στην Ομόνια το εκμεταλλεύονται μέχρι στιγμής, ήρθε το τέρμα στο 5ο λεπτό. Ήταν και τώρα πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για ένα δεύτερο τέρμα, ωστόσο ο Ζάντρο το έβγαλε. Και έχουμε κόρνερ το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Τάνκοβιτς. πίσω από την Παλαγάνη νόημα για το που θα στείλει. Εκτελεί στην καρδιά της περιοχής με γροθιές, ο Ζάντρο απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι διεκδικήσιμη μπάλα, τελικά θα καταλήξει στον Μπάλκοβιτς, αυτός προσπαθεί να γεμίσει, βάζει την κόντρα εκεί ο Παζέ, ωστόσο η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο για την Ομόνια, εκτελέστηκε προς τα πίσω το πλάγιο, προς το μέρος του Μάριτς. Ο Μάριτς ο οποίος έχει κάποιες πολύ πολύ καλές κινήσεις σε αυτό το παιχνίδι που κάνει ο Άρης, όπου είναι ψηλά οι γραμμές του και πιέζουν ψηλά, κινείται στο χώρο του κέντρου στους καινούς διαδρόμους για να συνεργαστεί με συμπαίκτες του και έχει συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι σήμερα ο αμυντικός χαφ της Ομόνιας, η οποία είναι και πάλι μπροστά με Τάνκοβιτς στα όρια της περιοχής. Κάνει κινήσει ο Μπάλκοβιτς, του περνά την μπάλα μπαγιά στο δεύτερο δοκάρι, Διονύ προσπαθεί για την κεφαλιά, θα πάει προς τα πίσω εκεί που είναι ο Ντουβέρν. Προσπαθεί να περάσει εντός περιοχής, ο Μπάντελιτς είναι εκεί. Πιέζουν οι της Ομόνιας, βρίσκουν τον τρόπο οι του Άρη με συνεργασία να βγουν μπροστά. Βέρτον κάνει μπαγιά για τον Εφαγγέ. Διαβάζει πολύ σωστά τη φάση ο Κουλιμπαλή. Έρχεται, καθαρίζει και δίνει και πάσα προς το μέρος του Καμίνσκι. Καμίνσκι για τον Σάτκα, Μάριτς και τώρα Μπάλκοβιτς. Κοντά στο χώρο του κέντρου και από αριστερά. Μπάλκοβιτς θα δώσει για τον Μάριτς. Για τον Κουλιμπαλή, κάνει κινήσει ο Μαγιαμπέλα, δεν θα του περάσει την μπάλα ο Κουλιμπαλή. Πάσα του είναι για τον Μάριτς, Παναγιώτης Ανδρέου, κερδίσει κάποια μέτρα. Πάσα είναι για τον Μαγιαμπέλα στον κενό χώρο, έχουμε ελεύθερο. Προσπάθησε ο Μαγιαμπέλα και ο Κορέα. Τελικά, τελευταίος ακούμπησε την μπάλα σύμφωνα με την υπόδειξη.
1: Σκορ και λεπτό, Εφραίμ.
0: Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0-1 με το τέρμα του Ντιονύ στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Πάμε στο Στέγιος Κυριακηδής.
2: Βάζει μέσα το βαρύ πυροβολικό, βγάζει Κούκα και Κίνα και θα βάλει μέσα Σούνιτς και Μπρούνο ο κύριος Σαμπίντο. 0-0 στο 56ο λεπτό. Βγάζει τον Κούκο, ο οποίος έτρεξε αρκετά, ήταν και αυτός που είχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα της Πάφου. Να δούμε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, με τον Ζάνο να περνάει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο νεαρός ο Κύπριος, γεννημένος στις 26 Ενδεκάτου του 2005, πήρε την θέση του Βρίκη που έκανε καλό παιχνίδι. Ντράκομιρ πάει να κατεβάσει την μπάλα, κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ εκεί ο Ενρίκε. Μπάλα έρχεται στον Σούνιτς, πρώτη φορά κάτοχος της μπάλας, Σούνιτς κατεβάζει μπάλα στον Πέπε, Σούνιτς πάει στον χώρο του κέντρου, βλέπουμε ότι έχει έρθει στο δεξί φτερό ο Μπρούνο, έχει πάει στο αριστερό φτερό ο Εν Καμαλέου με τον Σούνιτς. Σούνιτς τώρα ακριβώς βγάζει ένα μέσο, βάζει ένα μέσο, ξεκούραστο ο Κούκα, ο οποίος έκανε αρκετά χιλιόμετρα στο σημερινό παιχνίδι. Μαέ έχει δίπλα του τον Ζανκέ, προτιμά να πάει στον Μπρούνο. Μπρούνο στον Ζανκέ αμέσως με τον Γκάλο. Έρχεται Ενρίκε πάρα πολύ καλό στα αμυντικά του καθήκοντα. Βγάζει την μπάλα σε fly out. Ένα fly out το οποίο εκτελείται στα γρήγορα. Ο Ενρίκε διώχνει με τον Μαέ με κεφαλιά μπροστά από τον Σαπίνεν. Έρχεται να κερδίσει, κερδίζει με δεύτερη προσπάθεια. Μπρούνο. Μπρούνο από την δεξιά πλευρά τώρα. Βλέπει αριστερά και αφήνει μπάλα στον Πέπε. Αυτό στον Ζακέ. Ζακέ πάει να βγάλει μια σέντρα. Με στόχο τον Άντερσο φωνάζει και λέει: όπου να είναι θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Έρχεται εκεί ο Εν Καμαλέου. Παίζει εκεί με τη φωτιά. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Κουντέ. Ο οποίος πάει να τροφοδίσει να φέρει την μπάλα στον Ζάνο. Ζάνο πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ τώρα. Ο ταχύτατος, ο μαχητικότατος ο Κύπριος πάει να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Έρχεται ο Μαέ. Διαμαρτύρονται για φάουλ. Παίζεται, λέει ο κύριος Σοφοκλέους. 58 λεπτό το 0-0 που διατηρείται. Το παιχνίδι που ζωντανεύει τώρα. Πάει μπάλα κάτω από τον Εν Καμαλέου, έξω από τη μεγάλη περιοχή αυτός. Έχει αρκετές επιλογές. Εν Καμαλέου πάει να κάνει το πλασέ, το κάνει γκολ! Σκοράρει ο Εν Καμαλέου σε ακόμη ένα παιχνίδι. Το έψαχνε, το βρήκε ο Εν Καμαλέου. Σκοράρει 1-0 η Πάφος. Ο Μούμι Εν Καμαλέου είναι ο σκόρερ. Βγάζει και την φανέλα. Κάτι γράφει πάνω στην φανέλα.

0: μάλιστα ήταν φάουλ για κίτρινη κάρτα.
1: Φάουλ από τον Σέμα, από τον Σέμα εκεί.
0: Ναι, με ποιον πάλευε ο Ζάνος.
1: Ναι, που ξεκινάει η φάση από τον Σέμα. Ναι. Το ξέρεις, το γνωρίζεις, υπάρχει ένα μοναδικό μόνιτορ εδώ, ναι, αυτή η φάση πρέπει να εξετάζεται.
0: Τον τραβάει, τον ρίχνει κάτω, είναι φάουλ κάρτα και το αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και βάζει γκολ υπάφος. Κανονικά ακυρώνεται τον γκολ.
1: Αντρέα Τσαμπάλας, ο VAR. Περιμένετε, λέει ο κύριος Σοφοκλέους, να δούμε το τι είναι, φάνηκε, ενδιαφέρεται τώρα έτσι από το μόνιτορ από το εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης ότι υπάρχει τραβήμα στην αρχή της φάσης. Θα εξεταστεί βεβαίως και λογικά, ναι, έχεις δίκιο ότι κανονικά πρέπει να ακυρωθεί το γκολ. Να δούμε, περιμένουμε πάντως. Η αγωνία στο κόκκινο, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, η Πάφος κατάφερε με αυτό το σκορ, με αυτόν τον τρόπο να ανοίξει το σκορ. Είναι εκεί κοντά και ο Ενρίκε και ο Νταβίν Λουίς, αυτοί που πρέπει να είναι στον διαιτητή. Περιμένετε, λέει ο κύριος Θεόδωρος Σοφοκλέους, 60 λεπτό, μία ώρα παιχνιδιού εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Περιμένουμε ανήσυχοι βεβαίως και οι δύο προπονητές το τι θα αποφασίσει εκεί ο VAR. Και από την άλλη ο κύριος Σοφοκλέους, αν θεωρείς ότι υπήρχε παράβαση από τον Σέμα στον Ζάνο με την έναρξη της φάσης. Περιμένουμε τώρα, γυρίζει προς το VAR ο κύριος Σοφοκλέους και δείχνει ότι θα πάει να το δει ο ίδιος. Θα πάει να το δει ο ίδιος και λογικά θα ακυρωθεί το γκολ της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. Να δούμε, πάει εκεί ο κύριος Σοφοκλέους, φύγεται από κοντά μου, λέει πρέπει να πάρει την απόφασή του. Εδώ βλέπουμε μονομαχία Ζάνου και Σέμα με την έναρξη της φάσης. Να δούμε, ναι, όταν πέφτει ο Ζάνος τραβάει και την φανέλα του Σέμα, όμως προηγείται εδώ μαρκάρισμα στο δεξί χέρι του Σέμα. Να δούμε το τι θα αποφασίσει ο κύριος Σοφοκλέος. Πάντως υπάρχει επαφή, Πανίκο Κωνσταντίνου, φίλες και φίλοι. Το
0: δεν είναι επαφή, τον κρατάει από το χέρι και το ρίχνει
1: το
0: κάτω.
1: Το χέρι, ναι.
0: Διότι επαφή σημαίνει ότι απλώς πρόχνονται.
1: Μάλιστα, όχι, όχι, τον κρατάει από το χέρι και όταν πάει να χάσει το βηματισμό του να πέσει, τον τραβάει και αυτός από την φανέλα. Είναι καθαρό εκεί. Να δούμε το τι θα αποφασίσει ο διαιτητής. Έχουμε 3 λεπτά τώρα που περιμένουμε το τι θα αποφασίσει. Του δείχνουν και του ξαναδείχνουν την φάση. Εκεί το μαρκάρισμα του ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟΥ πάνω στον ποδοσφαιριστή τον Ζάνο που πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου για να έρθει το γκολ. Ωραίο βεβαίως δημιουργία και εκτέλεση από τον Εν Καμαλέου. Να δούμε βεβαίως αν θα μετρήσει. 62 λεπτό. Τον γκολ πετύχει στο 58 λεπτό. 4 λεπτά για να αποφασίσουν φίλες και φίλοι του Sport FM 95 αν μετράει ή όχι τον γκολ. Τα σχόλια δικά σας. Η αγωνία ακόμη εδώ επικρατεί στο Στέλιος Κυριακίδης. Πάμε στο 63 λεπτό. Το βλέπει και το ξαναβλέπει ο κύριος Θεόδωρος Σοφοκλέους. Πήρε την απόφασή του και τι λέει, η μπάλα είναι, τα δούμε, δεν μετράει το γκολ. Δεν μετράει το γκολ. Ήταν απόφαση του διαιτητή ότι θεώρησε και ναι, με φάνηκε από την αρχή της φάσης, αυτό που είπες και εσύ Πανίκο Κωνσταντίνο, ότι υπήρχε τράβημα, δεν μετράει το γκολ εδώ στο
0: και κίτρι, κανονικά είναι και κίτρινη κάρτα στον παίκτη της ΠΑΦΟΥ.
1: Ναι, έπρεπε να επιστρέψει και να δείξει και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟΥ. Δεν μετράει το γκολ, μαρκάρισμα του Σέμα. Μαρκάρισμα του Σέμα πάνω στον...
0: Από ό,τι βλέπω έχει βγάλει κάρτα, φαντάζομαι είναι στον Σέμα, να το σημειώσεις. Νομίζω έχει βγάλει κάρτα στο Σέμα.
1: Βγάζει κάρτα στο νούμερο 12, τον Σέμα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Ο Σέμα, ο οποίος δέχεται και αυτό στην κίτρινη, κίτρινη κάρτα, ένας ποδοσφαιριστής, ο Τάμας, δέχτηκε κίτρινη κάρτα για τον Ολυμπιακό, 63 λεπτό. Πάντα στο το παιχνίδι από την αρχή, πάντα στο 0-0, δεν μετράει τον γκολ για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ από τον Εν Καμαλέου. Φάουλ τώρα σε καλό σημείο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Φάουλ αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου, αρκετά μέτρα από την γραμμή της μεγάλης περιοχής κάπου στο κέντρο. Πάνω από την μπάλα είναι εκεί έτοιμος να επεκτελέσει ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ολυμπιακού. Σφύριγμα από τον κύριο Σοφοκλέους που έκανε 4 λεπτά για να αποφασίσει αν θα μετρούσε ή όχι τον γκολ. Εκτελείται το φάουλ με πάρα πολύ δύναμη, με τα χέρια διώχνει ευθύνη φάση. Διώχνει ο Μαγέσκι, έπεσε από πολύ μακριά, πέρασε μπάλα πάνω από τον τείχος. Πέφτει ο Μαγέσκι στην αριστερή πλευρά, κάτι που έλειπε στο πρώτο ημίχρονο. Οι φάσεις τις βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο. 65 λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης, δεύτερη αγωνιστική του Παναθηναϊκού Πρωταθλήματος. ΠΑΦΟΣ 0, Ολυμπιακός 0. Ακυρώθηκε σωστά γκολ της ΠΑΦΟΥ. Δοκάρι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ετοιμάζει τώρα και Λελέ και Νικόλα Ιωάννου. Έβαλε και Σούνιτς.
0: Σκορ και λεπτό, θύμισε μας.
1: 65 λεπτό, ΠΑΦΟΣ 0, Ολυμπιακός 0.
0: Πάμε στο ΑΜΕΓΑ.
2: Εδώ που πλέον είμαστε στο 24 λεπτό.

0: αναμέτρησης. Παραμένει το 0-1 για την Ομόνια με το τέρμα του Ντιονί στο 5ο λεπτό. Όση ώρα δεν ήμασταν στον αέρα, να πω ότι βγήκε και η πρώτη κίτρινη της αναμέτρησης. Την είδε ως αρφό για ένα χέρι που έκανε εκεί στο χώρο του κέντρου. Ο Άρης είναι η ομάδα που προσπαθεί να βγάλει αντίδραση. Ωστόσο, νομίζω με τον τρόπο που αγωνίζονται δημιουργούνται και αρκετοί χώροι στους οποίους μπορεί να χτυπήσει η Ομόνια. Ο Κορέα επέλεξε τώρα να κάνει μια μπαγιά. Ο Σάτκα απομάκρυνε. Μπαγιά που βγαίνει με στόχο την κίνηση του Ντιονί. Εκείνο ο Μάτισικ με το κεφάλι θα δώσει προς το μέρος του Γιακού, ο οποίος κινείται από δεξιά στο χώρο του κέντρου και δίζει κάποια μέτρα. Φτάνει στον αντίπαλο τρίτο. Θα δώσει τον Παζέ. Παζέ που προσπαθεί να πάει στο ένα εναντίον ενός με τον Μοθνόρ. Κερδισμένος ο παίκτης της Ομόνιας. Πάσα είναι για τον Μάριτς. Πιέζεται. Δίνει στον Μοτνόρ, Μοτνόρ για τον Ανδρέου, Ανδρέου στον Μάριτς, αυτός με ψυχραιμία αλλάζει παιχνίδι προς τον Κουλιμπαλί, κινείται στο χώρο αμυνάς του, χωρίς να βιάζεται, όσο δεν βγαίνει κάποιο μαρκάρισμα, όσο δεν πιέζεται, ο Κουλιμπαλί κρατά την μπάλα. Θα δώσει τώρα στον Σάτκα, Σάτκα για τον Μπάλκοβιτς στο χώρο του κέντρου, μπαγιά με στόχο την κίνηση του Ντιονί, κερδίζει το κεφάλι, προσπαθεί να διεκδικήσει την μπάλα ο Μοτνόρ, κερδισμένος είναι ο Σαρφό. Σαρφό με τη σειρά του παίζει ψηλά με στόχο την κίνηση του Εφαγκέ, ο Κουλιμπαλί είναι πρώτος εκεί, με το κεφάλι θα δώσει στον Μπάλκοβιτς, Μάριτς, κεφάλι Μπάλκοβιτς. Προσπαθούν έτσι να ελέγξουν τώρα το τέμπο της Ομόνιας. Η μπάλα είναι για τον Τάνκοβιτς στο χώρο του κέντρου. Η πασαντή είναι για τον Μαγιαμπέλα. Μαγιαμπέλα έχει μπροστά του τον Βέρτον. Θα καταλήξει τελικά η μπάλα στον Κορέα. Αλλάζουν ωραία την μπάλα του Άρη για να αποφύγουν τα μαρκαρίσματα Καλούλου. Η πασαντή είναι για τον Παζέ που κινείται από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο. Ο Παζέ προσεγγίζει την περιοχή. Έχει μπροστά του ο Σάτκα. Αφήνει την μπάλα πίσω για τον Καλούλο. Αυτός κάνει το γύρισμα στην περιοχή σε ένα σημείο που δεν υπήρχε συμπαίκτης του. Εκεί ήταν ο Μάριτς. Έδωσε με ψυχραιμία προς το μέρος του Ανδρέου. Και τώρα βγάζει την μπάλα από την περιοχή της Ομόνιας με πάσα προς το μέρος του Μαγιαμπέλα. Αυτός κρατά ωραία. Θα δώσει στον Μάριτς. Πάσα για τον Μοτνόρ. Έρχεται ο Γιακό. Κερδίζει. Γιακό για τον Καλούλου. Ο οποίος κινείται από δεξιά. Θα δώσει στον Σαρφό και τώρα Βέρτον που ήρθε στο κεντρικό διάδρομο στο αντίπαλο τρίτο. Έχει μπροστά του τον Ανδρέο, θα περάσει από αυτόν και από τον Μαγιαμπέλα. Η πάσα του κάπου κοντράρι, επιμένει ο Βέρτον ανάμεσα από δύο. Εκεί θα χαθεί η κατοχή και της Ομόνιας έχουν ευκαιρία για αντεπίθεση. Όμως είναι κακή η πάσα του Μαγιαμπέλα, ανανεώνει και πάλι ο Άρης. Καλούλου, μπαγιά στην περιοχή. Κουλιμπαλί πιο πάνω από όλους. Κερδίζει το κεφάλι και απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Γκαλιάτα, ο οποίος ελευθερώνεται. Πάσα κεντρικά για τον Σαρφό, διηγίζει τις επιλογές του, Σαρφό θα δώσει στον Μάτισικ και αυτό στον Μπάντελη, Κορέα από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο, στον Γκαλιάτα, κάνει κίνηση και πάλι ο Κορέα, Γκαλιάτα κρατά την μπάλα, θα γυρίσει πίσω στον Μπάντελη, αυτός για τον Μάτισικ, η πάσα του είναι για τον Κορέα. Μπαγιά του Κορέα στην πλάτη της άμυνας, ο Καμίνσκι θα βγει πρώτος και θα μπλοκάρει προ του Εφαγκέ. Διάβασε σωστά τη φάση ο Βέλγος τερματοφύλακας. Βγήκε άμεσα και μάζεψε πριν ο Εφαγκέ μπορέσει να γίνει απειλητικός. Κουλιμπαλί στη δική του περιοχή. Κουλιμπαλί πηγαίνει κοντά του Εφαγκέ. Πάσα του είναι για τον Ντουβέρ. Ντουβέρ, μπαγιά με στόχο τον Ντιονί, ο οποίος κινείται πολύ πολύ πίσω από τον χώρο δράσης του. Κερδίζει όμως ένα πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την Ομόνια στο δικό της τρίτο και από δεξιά. Και θα έχουμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε cooling break. Δεν θα έχουμε cooling break τώρα. Εμείς όμως για να υπάρξει cooling break πρέπει η θερμοκρασία να είναι στους 32 βαθμούς και πριν από το παιχνίδι.
1: Στην Πάφο πάντως έχουμε cooling break.
2: Ναι, έχει cooling break.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην μπεις καμιά κουβέντα παραπάνω, έτσι.
0: Εντάξει, να δούμε την προσπάθεια της Ομόνιας. Ο Ιακώ βγάζει σημαντική αμυνά πρώτου Μοτνόρ. Ήταν μια πάσα προς το μέρος του Μοτνόρ. Ο Ιακώ προλάβε και σταμάτησε. Και τώρα ο Άρης έχει προϋποθέσεις για να βγάλει μια αντεπίθεση. Σαρφό, η πάσα του είναι για τον Κορέα. Αυτό στον Γκαλιάτα. Γκαλιάτα στον κεντρικό διάδρομο. Πάσα για τον Βέρτον. Σωστά διαβάζει τη φάση ο Ντουβέρ και σταματά. Αυτό που θα έλεγα, Πανίκο μου, είναι ότι οι κανονισμοί, το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να είναι 32 βαθμοί και να συμφωνηθεί από πριν από τις ομάδες ότι θα υπάρχει cooling break. Αν δεν πιάσει τους 32 βαθμούς, τότε δεν θα γίνει αυτό το cooling break. Δεν ξέρω αν στην πορεία θα έρθει, όμως είδα το νόημα του κυρίου Μπέρκου στον διαιτητή ότι ίσως είναι η ώρα για ένα cooling break, όμως το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.
2: Και το χρονικό σημείο εφρέμ πότε πρέπει να γίνει.
0: Ναι, καθορίζονται τα πάντα. Καθορίζονται τα πάντα και όταν η θερμοκρασία δεν φτάσει τους 32 βαθμούς υπάρχει δυνατότητα για ένα μικρό hydration break, drinking break καλύτερα.
1: Άσε μας, εφεμάστε τα...
0: Αφού υπάρχουν...
1: Άστε μας να δούμε λίγη μπάλα.
0: Λοιπόν, παλιά που βγαίνει προς το μέρος του Διονύση.
1: Δώσε μας σκορ και λεπτό γιατί αρχίζει να ζεσταίνεται το παιχνίδι στο...
0: Να φάση γιατί ο Τάνκοβιτς είναι εντός περιοχής. Η πάσα του είναι για τον Μαγιαμπέλα. Μαγιαμπέλα κάνει το πλασέ. Κοντράρει κάπου η μπάλα. Παίρνει ύψος και βγαίνει ο Σάντρο και μαζεύει στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 είναι το σκορ εδώ στο ΑΜΕΓΑ. Με το τέρμα του Διονύ στο 5ο λεπτό.
1: Σε ποιο λεπτό?
0: Είμαστε στο
1: 30 λεπτό, ημίωρο λοιπόν. Έχει επαναρχίσει το παιχνίδι στο Στέγιος Κυριακίδης. Παραμένει το 0-0 και το ενδιαφέρον μεγαλώνει. Πάμε στον Γιαννάκη Χριστοδουλού.
2: Έβγαλε και ο Κά, έβγαλε Χρήστου ακόμη ένα νεαρός Κύπριος στο ρόστερ της ομάδας του Ολυμπιακού που στέκεται πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο στο σημερινό παιχνίδι. Έβγαλε τον Σέμα, έβαλε Ιωάννου, έβγαλε τον Άντρες, έβαλε Λελέ, έβγαλε τον Κούκα, έβαλε τον Μπρούνο, κύριος Σαπίντο με την ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα 71ο λεπτό, πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας στην δεξιά πλευρά. Τώρα η Πάφος που άνοιξε το σκορ στο 58ο λεπτό δεν μέτρησε τον γκολ πολύ σωστά που προηγήθηκε φάουλ του Σέμα πάνω στον Ζάνο. Ο Ολυμπιακός που είχε και δοκάρι, ο Ολυμπιακός που στέκεται όπως ανάφερα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Έρχεται τώρα με πάρα πολύ δύναμη ο Ζάνος, πολύ δυνατό κορμί ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές. Φεύγει πολύ ωραία, πέφτει κάτω. Σαπίνεν κερδίζει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάει να τα κάνει όλα μόνο στο στενό. Αφήνει την μπάλα στην αριστερή πλευρά τώρα για τον Ολυμπιακό. Ακυκλοφορία της μπάλας τώρα από τον Τασίλβα. Τασίλβα δεξιά την μπάλα στον Πεκλιβάνη, πέφτει εκεί.
0: Όπως... Τέρμα για τον Άρη, ωστόσο υπάρχει σηκωμένο σημεάκι μετά από ένα κόρνερ που εκτελέστηκε. Έδιωξαν με πάσα εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Παζέ, έκανε ένα σουτ, κόντραρε κάπου η μπάλα, σε επαναφορά από παίκτη του Άρη, σκόραρε εκεί με το νούμερο 27 ο Μπάντελης, ο κεντρικός αμυντικός, ωστόσο ήταν σε θέση offside και σηκώθηκε το σημεάκι από τον βοηθό διαιτητή.
1: Φαίνεται να είναι λίγο μπροστά. Φαίνεται να είναι λίγο μπροστά από την κάμερα. Δεν είναι στην ευθεία η κάμερα, αλλά έτσι φάνηκε. Μένει η επιβεβαίωση.
0: Επιβεβαιώθηκε. Και το παιχνίδι μάλιστα συνεχίζεται με την Ομόνια να έχει. Θα βγει κόκκινη κάρτα. Θεωρώ ότι θα βγει κόκκινη κάρτα στον Κορέα για φάουλ πάνω στον Μαγιαμπέλα. Όντως έφυγε στην πλάτη της άμυνας ο Μαγιαμπέλα, τον γκρέμισε ο Κορέα και βγαίνει κόκκινη κάρτα για τον Άρη στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Παράπονα από τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Έφυγε στην πλάτη της άμυνας εκεί ο Μαγιαμπέλα. Τον ακολούθησε ο Κορέα. Βρέθηκε στο έδαφος ο Μαγιαμπέλα. Ο διαιτητής αμέσως σφύριξε και έβγαλε από το τσεπάκι του την κόκκινη κάρτα. Αυτό εξηγεί τώρα ο διαιτητής στον Γιακό ότι όντας τελευταίος παίχτης υπάρχει κόκκινη κάρτα και αναμένουμε να εξεταστεί η φάση, αλλά πανίκο θα σου το πω αυτό, είναι η ευκαιρία τώρα για ένα hydration break και όχι cooling break. Μέχρι να εξεταστεί η φάση βλέπω τους παίχτες να πηγαίνουν να δροσίζονται και αναμένουμε.
1: Μοιάζει καθαρή η φάση, δεν... τον τραβάει, το ρίχνει κάτω, είναι μόνος απέναντι από τον τερματοφύλακα.
0: Είναι τελευταίος παίχτης.
1: Είναι ο κανονισμός.
0: Ναι, ακριβώς, τελευταίος παίχτης. Θα δει την κόκκινη κάρτα και τον βλέπω τώρα να αποχωρεί σιγά σιγά ο Κορέα και ο διαιτητής να κάνει και νόημα ότι παραμένει η απόφαση ως έχει και ως εκ τούτου στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Πέραν από το προβάδισμα στο σκορ, η Ομόνια έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα και ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο. Απλά για να γίνει αντιληπτό το τείχος, θα στηθεί περίπου στο ύψος που βρίσκεται το σημείο του πέναλτι. Είναι 5 με 6 μέτρα εκτός περιοχής αυτό το φάουλ. Είναι στον κεντρικό διάδρομο και λίγο δεξιά. Είναι η τέλεια θέση για τον Τάνκοβιτς, θεωρώ, αν και έχει πάει εκεί και ο Μπάλκοβιτς. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. και να δούμε και τι αλλαγές θα προκύψουν στον Άρη. Πρώτα όμως θα δούμε την εκτέλεση. Τάνκοβιτς, Μπάλκοβιτς είναι που πάει τελικά. Μπάλκοβιτς εκτελεί χαμηλά, Ζανδρό με διπλή προσπάθεια μαζεύει και θα βγουν εκεί γκάρτες, νομίζω στο Μαγιαμπέλα θα βγει. Γιατί έτρεξε ο Μαγιαμπέλος, προσπάθησε εκεί να πάρει την μπάλα, ο Ζάντρο την πρόλαβε. Είσαι ένα μικρό σπρόξιμο και φε φάουλ για τον Άρη και βγαίνει η κίτρινη κάρτα στον Μαγιαμπέλα. Βλέπουμε ξανά, ήταν καλή εκθέση του Μπάλκο.
1: Σκορ και λεπτό.
0: Λοιπόν, το σκορ παραμένει στο 0-1 με το τέρμα του Διονύ στο 5ο λεπτό και είμαστε πλέον στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Άρης αγωνίζεται με ποδοσφαιριστή λιγότερο λόγω αποβολής του Κορέια.
1: Πάμε στο Στέγιος Κυριακίδης.
2: 76ο λεπτό, ετοιμάζει και Ρόζα να περάσει ο κύριος Κωστή εντός αγωνιστικού χώρου, να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή του. Πάντα στο στήρο το άγωνο το 0-0, να θυμίσουμε η Πάφος το 58 άνοιξε το σκορ, γκολ που δεν μέτρησε πολύ σωστά που προηγήθηκε φάουλ από τον Σέμα πάνω στον Ζάνο. Μετά ο Καμαλέου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, η ομάδα του Ολυμπιακού δεν μέτρησε, βεβαίως είχε δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Ολυμπιακού, που μετά τα 10 πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου στέκεται πολύ καλά ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη ο κύριος Σαπίντο με αρκετό ροτέσιο στο σημερινό παιχνίδι έριξε ό,τι είχε στο αγωνιστικό χώρο. Έχει ακόμη μία αλλαγή να δούμε. Έριξε και Μπρούνο και Λελέ και τον Σούνιτς που ήμουν στον πάγκο. Ο μόνος που μένει λογικά και πρέπει να περάσει είναι ο Κολτάρ από τους βασικούς. Φάουλ τώρα για την ομάδα της ΕΠΑΦΟ. Αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη βροχή. Πλάγια. Πάνω από την μπάλα είναι ο Ντράγκομιρ και ο Σούνιτς. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Είναι ο Πέπε. Να δούμε. Στο 77ο λεπτό ετοιμάζει την τελευταία του αλλαγή με τον Ρόζα ο κύριος Γιώργος Κωστή, ο οποίος πάει έρχεται συνεχώς στον πάγκο του, ζει το παιχνίδι. Πόσο ακόμα ο κύριος Σαπίντο. Σχολαστικός ο κύριος Σοβοκλέος τώρα που πρέπει να μπει το δίχως, εκτελείται, πάει να γίνει κεφαλιά. Επιστρέφει μπάλα εκεί με τον Ζάνο ο οποίος επιστοχώρησε. Ήρθε με πάρα πολύ δύναμη ο Σούνης, ένα δυνατό σου την μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του δερματοφύλακα του Ταλιχμανίδη. Θα βγει με τον αριθμό 15 Τσαπίνεν. Ο Εστονός, λογικό ο κύριος Γιώργος Κωστή, θέλει να βγάλει ένα επιθετικό, να βάλει ένα αμυντικό μέσο για να κρατήσει αν μπορεί να πάρει ένα υπερπολίτιμο βαθμό. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα έφερε 3-3 με την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Η Πάφος κέρδισε 3-0. Τυπικά η Βεδούχος ήταν φιλοξενούμενη στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Καρνιώτισσας. Η Πάφος που θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την ερχόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός την Ομόνια 29 Μαΐου. Με ένα πρωτάθλημα που ξεκίνησε με ό,τι καλύτερο, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Η μπάλα είναι εκτός, είναι πλάι. Ο, τώρα φωνάζει ο Πίντο και πρέπει να προσέξει. Έντονος εκεί, σηκώνεται βεβαίως εκεί άνθρωπος από τον πάγκο να του πει, λέει ότι πρέπει να ηρεμήσει. Και η μπάλα είναι πλάι. Το πλάι είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Παίρνει την μπάλα του, εκτελέσει ο Πεχλιβάνης, ο οποίος η ομάδα του Ολυμπιακού που έχει και 4 Κύπριους τώρα στο σχήμα. Πεχλιβάνης κατέβασε την μπάλα εκεί, πέφτει κάτω ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Παίζεται, λέει ο κύριος Σοφοκλέος. Έρχεται εκεί με δεύτερη προσπάθεια, κερδίζει πολύ ώρα την μπάλα ο Ρώσα. Η μπάλα είναι εκτός, είναι πλάιο, το πλάιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Έντονος ανήσυχος ο Σαπίντο, έντονα ανήσυχη και ο κόσμος της ομάδας της ΕΠΑΦΟ που βλέπει την ομάδα τους στο σημερινό παιχνίδι να δυσκολεύεται να ανοίξει το σκορ στην πολύ καλή, διαβασμένη και κουρδισμένη μηχανή του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Έρχεται πίσω η μπάλα εκεί με τον Πεχλιβάνη, διώχνει όπως όμπως με τον Μαέ, δίνει ύψος εκεί στον Μπρούνο. Ενρίκε ανίκητος και στον αέρα, έδιωξε την μπάλα, η μπάλα στον Ζακέ. Ζακέ έρχεται, Ενρίκε καθυστέρησε να βγει μπροστά ο Μπρούνο, διώχνει την μπάλα όπως όμπως λαθασμένα με τον Πέπε. Ήρεμα λέει ο Σαμπίντο, Πέπε στον Ελέλε, Λέλε στον Μπρούνο. Μπρούνο από την αριστερή πλευρά βρίσκει τον Λέλε στη μεγάλη περιοχή, να η ευκαιρία που μπορεί να γίνει για την Πάφο. Πέφτει στα πόδια του εκεί ο Ρώσα και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Πάφου, άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα οι Βραζιλιάνοι. Έρχεται τελευταία στιγμή ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μπροστά από τον Λέλε και βγάζει την μπάλα. Αυτός έβγαλε τη σέντρα, πέφτει με τάκλιν. βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Επαφού. Αγκαλιάζει τους ποδοσφαιριστές του ο Ενρίκε. Εκτελείται τώρα. Πάει να γίνει κεφαλιά. Έρχεται πίσω η μπάλα με τον Ζακέ. Ζακέ κατέβασε την μπάλα δεξιά. Εκεί που βρίσκεται τώρα ο Ντράκομιρ. Αυτό συγκλίνει έξω από τη μεγάλη βροχή. Βλέπει τις επιλογές του από την αριστερή πλευρά τώρα. Πάει να βγει σέντρα με τον Νικόλα Ιωάννου. Δεύτερη προσπάθεια. Άνοιξε την μπάλα. Την έχασε. Και πάει να βγει τώρα μπροστά ο Ολυμπιακός. Μαχητής ο Ιωάννου. Πέφτει κάτω. Κερδίζει την μπάλα. Γυρνά ο Ολυμπιακός. Πάει να φύγει μπροστά. Πέφτει στα πόδια του εκεί και μαζεύει την μπάλα. Ο Ντράκομιρ κάνει άμυνα. Η μπάλα στον Ντράκομιρ. Πάνω κάτω η μπάλα τώρα. Άγρια μαριά του ποδοσφαίρου. Με τον Τάλ Χλιμανίδη να πέφτει εκεί. Ο Τάλ Χλιμανίδης μπροστά από τον Μπρούνο να μαζεύει την μπάλα. Θα παίξει λογικά γρήγορα. Όχι ήρεμα, του λέει ο κύριος Κώστη. Γιατί φάνηκε ότι ήθελε να βγει στον εκνηδιασμό ήδη, όμως ότι δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής μπροστά εκεί για να μπορεί να
3: μεγάλη
2: γερνήσει
3: ευκαιρία
2: την μπάλα.
3: Την Ομόνια, για την Ομόνια ο Ζάντρο θα πει όχι και θα απομακρύνει σε κόρνερ μετά από μια παλιά που βγήκε προς το μέρος του Μοτνόρ. Έγινε ένα μπέρδεμα εκεί από πλευρά Σάρι. Δεν καταφέραν να διώξουν καλά. Ο Μοτνόρ έρχεται με ένα σουτ και αναγκάζει τον Ζάντρο σε μια απόκρουση για να βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Ουσιαστικά ο Σαρφό ήταν που έκανε το λάθος και δώσε την ευκαιρία εντός περιοχής.
1: Εφραίμ, είναι εξαιρετική η επέμβαση του Ζάντρο. Είναι κλάσης η απόκρουση του.
3: Μα είναι ένας τερματοφυλάκας με πάρα πολλές προοπτικές. Ο Ζάντρο το απέδειξε στην πέρσινη χρονιά. Τώρα για να
1: μένουμε κοντά σου για το κόρνερ και επιστρέφουμε στη συνέχεια στην Πάφο.
3: Ναι, πηγαίνει από την εκτέλεση ο Μοτνόρ. Είναι κοντά του εκεί και ο Τάνκοβιτς. Να δούμε αν θα πάνε για να κομπίνα οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Όντως, πάσα προς το μέρος του Τάνκοβιτς, Ανδρέου. Παλιά στο δεύτερο δοκάρι και φαγιά που γίνεται από παίκτη του Άρη. Μπαλά πηγαίνει πλάγια, τρέχει ο Μαγιαμπέλα. Και μπροστά στον Σαρφό, Μαγιαμπέλα θα δώσει πίσω στον Σάτκα. Κάνει αυτό στην παγιά, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο δοκάρι.
2: Ζακέ, η μεγάλη ευκαιρία που πάει να γίνει πλάς έξω από πολύ πλάγια ο Ζακέ. Δεν κάνει ούτε στην αιστεία με τον μεγάλο αστέρι, τον νεαρό από την Paris Saint-Germain. Αμέσα από την μικρή περιοχή, μόνος του μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Έκανε ένα δυνατό σου την μπάλα αρκετά μέτρα έξω από την κάθε διδοκό. 82ο λεπτό, Πάφος 0, Ολυμπιακός 0, επιστροφή στο ΑΜΕΡΑ.
1: Όχι, Γιαννάκη, μένουμε κοντά σου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Νταβίν Λουίς κατεβάζει την μπάλα εκεί που έρχεται και κέρδισε την μπάλα από την δεξιά πλευρά ο Ζακέ, ο οποίος φώναξε, γύρισε προς τον πάγκο και είναι ανήσυχο εκεί τον Σαμπίντο στην προηγούμενη φάση. Μάε αφήνει την μπάλα στο Μαγέσκι. Η αγωνία που είναι τώρα στο κόκκινο. Από την μια Ολυμπιακός, αν θέλει να μπορεί με τις αντιπιθέσεις να πετύχει κάτι καλό, να πάρει τρίποντο ή να πάρει τον βαθμό ισοπαλίας στην πάρα πολύ καλή παρουσία που έχει σήμερα εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Με τον Μαε κατεβάζει την μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο στον δεξιά στον Ζακέ, αυτό στον Μαέ. Μαέ στον Μπρούνο. Μπρούνο στον Ζακέ ή θα πάει να αποφύγει να κάνει καταμέτωπο επίθεση στον Ζακέ. Ζακέ πάει να ανοίξει την μπάλα στον Μπρούνο ξανά. Κάνει πολύ καλή άμυνα ο Χρήστου. Έρχεται εκεί και ο Ενρίκε. Παίζει πολύ ωραία την μπάλα. Ζακέ μένει ψηλά. Την μπάλα στον Ενρίκε. Κάθε την παλιά στον Νταλμέιδα. Έρχεται ο Μπρούνο εκεί χωρίς φάουλ. Λέει ο Σαπίντο. Υψωμένο το σημειάκι. Η μπάλα είναι φάουλ. Η φάουλ είναι για την ομάδα της ΕΠΑΠΟΥ. Λέει ο βοηθός. Ο κύριος Μάριος Στυλιανού. Σφύριγμα από τον κύριο Στυλιανού. Η μπάλα πρέπει να πιστοχωρήσει να γίνει ξανά το φάουλ. Να μην κυλάει. Και έχει την ευκαιρία η Πάφος να φέρει τώρα αρκετό κόσμο. Λίγο και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα προς τον Τε Αλμέιδα Πατς, όπως είναι γνωστό, της ομάδας του Ολυμπιακού για την προηγούμενη φάση. Με τον ποδοσφαιριστή της ομάδας του Ολυμπιακού εκεί μαζί με τον Πέπε. Πέφτει, κρατάει την μπάλα, δεν μπορεί να έχει κατοχή. Πέφτει και από πάνω από την μπάλα. Ο κύριος Σοφοκλέος ήταν εκεί. Τι κάνει, λέει ο Πέπε. Και έδωσε το φάουλ και την κίτρινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή της ομάδας των Τε Αλμέιδα Μπας, όπως είναι γνωστό, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας Ολυμπιακού. Φάουλ, στατική φάση τώρα για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Πάνω από την μπάλα είναι δύο ποδοσφαιριστές. Είναι ο Ντράκομιρ, είναι και ο Πέπε. Θα πάνε με σέντρα. Γίνεται τώρα η κεφαλιά. Έξω! Πω, αν έμπαινε αυτό το γκολ. Πάρε βάλε εκεί για τον Νταβίν Λουίς με πάρα πολύ δύναμη η μπάλα με τον Πέπε. Με τον Νταβίν Λουίς να κάνει την κεφαλιά και η μπάλα να είναι πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Τακλιμανίδη. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ με το μεγάλο αστέρι τον Νταβίν Λουίς να δέχεται εκεί την παλιά, να κάνει την κεφαλιά και η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό. Κερδισμένος ξανά ο Νταβίν Λουίς στη μονομαχία. Η μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Πάει να τρέξει εκεί να προλάβει την μπάλα ο Εν Καμαλέου. Είναι με πάρα πολύ δύναμη. Άνοιξαν την μπάλα του Ολυμπιακού. Είναι πλάι out. Το πλάι out ότι είναι έτοιμοι να το εκτελέσουν στο 24ο λεπτό. Η αγωνία στο κόκκινο, κυρίως από την γηπεδούχο ομάδα που θέλει να έχει δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία να πάει στον ντέρπι με την ΑΕΚ από την άλλη ομάδα του Ολυμπιακού. Πόσο σημαντικό είναι να πάρει ένα βαθμό, να ανεβάσει την ψυχολογία. Μπρούνο κάθε την παλιά κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα τη Επάφου τώρα από την δεξιά πλευρά. Όρθιος όλος ο κόσμος. Στο 25ο λεπτό το 0-0 διατηρείται. Δοκάρι για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Γκολ που δεν μέτρησε για την Πάφο. Σωστά. Ο Εν Καμαλαιό στην μπάλα στα δίχτυα όμως προηγήθηκε φάουλ του Σέμα πάνω στον Ζάνο. Πέπε εκτελεί. Πάει να γίνει κεφαλιά το κόρνερ. Διώχνουν όπως εκεί που δεν υπάρχει κανείς ποδοσφαιριστής με τη μαύρη φανέλα τη ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μόνο ο Ζάκε για την ομάδα τη Επάφου. Ζάκε κατεβάζει την μπάλα δεξιά στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς σηκώνει το κεφάλι του. Βλέπει από την απέναντι πλευρά. Είναι ο Εν Καμαλαιό. Τρέχει να προλάβει. Δεν προλαβαίνει. Η μπάλα είναι με πάρα πολύ δύναμη. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Ολυμπιακό λογικά. Όποτε πάρει την μπάλα από ποδοσφαιριστής εκεί από το καθορισμένο σημείο που βρίσκονται μπάλες για να εκτελέσει αυτό το play out. Παίξε γρήγορα, του λέει ο διαιτητής, ο κ. Σοφοκλέους. Η μπάλα είναι λίγα μέτρα πάνω.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Οπότε πάμε να δώσουμε τον λόγο στον Εφραίμ Γεωργίου, γιατί από ό,τι βλέπω θα έχουμε χρόνο στο Στέγιος Κυριακίδης. Έλα, Εφραίμ.
0: Λοιπόν, η Ομόνια είναι στην επίθεση με τον Μαϊαμπέλα να δίνει προς το μέρος του Μοτνόρ. Από αριστερά αυτός έχει μπροστά τον Παζέ. Γυρίζει πίσω προς το μέρος του Μπάλκοβιτς και τώρα Σάτκα. Κουλιμπαλί, το αντίπαλο τρίτο είναι ο Κουλιμπαλί. Θα δώσει για τον Ντουβέρ, πέσει κεντρικά για τον Ανδρέου και πάλι Κουλιμπαλί. Τάνκοβιτς, μετά την κόκκινη κάρτα, ο Γιαγκόνα από ότι έχει πάει ως αριστερό μπακ και ως δεξί μπακ ο Καλούλου. Έγινε απλά εσωτερική αλλαγή και ο Παζέ πλέον αγωνίζεται ως εξτρέμ. Φαίνεται η Ομόνια να ελέγχει το παιχνίδι με το αριθμητικό πλεονέκτημα. Μια μπαγιά που έκανε τώρα ο Μπάλκοβιτς δεν βρήκε συμπαίκτη του. Και θα έχουμε δύο λεπτά καθυστερήσεων τα οποία ήδη έχουν μετράνε. Λοιπόν, με τον Ανδρέου τώρα να κάνει πάσα προς το μέρος του Τάνκοβιτς. Θα βγει ο Γιακού πρώτος, θα σταματήσει την μπάλα, θα δώσει προς το μέρος του Καλούλου στο χώρο του κέντρου. Αυτός και πάλι για τον Γιακό, ο οποίος κινείται από αριστερά. Πάσα του είναι για τον Βέρτον, είναι πολύ κοντά του ο Ντουβέρ. Βέρτον προσπαθεί να ελευθερωθεί, έρχεται ο Ανδρέου και του κάνει φάουλ. Στο χώρο του κέντρου είναι το φάουλ. Είμαστε ήδη, συμπληρώνεται σε δευτερόλεπτα το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Σαρφό. Πάσα του είναι για τον Καλούλου. Αυτός τον Παζέ, αλλάζουν ωραία οι δυο τους την μπάλα. Έρχεται ο Μάριτς για βοήθεια. Υπάρχει φάουλ από τον Καλούλου, σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Πρόλαβε ο Μάριτς να παίξει μπάλα. Τον γκρέμισε ο Καλούλου, ο οποίος έχει μείνει και στο έδαφος, έχει πρόβλημα. Και πηγαίνει τώρα κοντά του ο διαιτητής. Τον βλέπω έτσι να χτυπά και το γρασίδι ο ποδοσφαιριστής του Άρη. Τώρα θα σηκωθεί και θα δούμε αν υπάρξει το οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Όμως είναι κανονικά. Λοιπόν, το παιχνίδι επαναρχίζει με τον Κουλιμπαλί να έχει κατοχή. Κουλιμπαλί δεν βιάζεται. Τώρα θα δώσει πάσα για τον Μάριτς. Αυτός τον Μπάλκοβιτς από αριστερά στο χώρο του κέντρου. Πάσα του για τον Μοτνόρ, ο οποίος έχει μπροστά τον Παζέ. Ο Παζέ θα τον σταματήσει. Δεν θα προλάβει όμως την μπάλα στην πορεία και θα καταλήξει σε πλάγιο για την Ομόνια από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Χένιγκμπεργκ. Έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημιχρόνο που βρίσκει την Ομόνια να είναι μπροστά στο σκορ 0-1 χάρη στο τέρμα του Διονύη στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 32 θυμίζω πως αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα ο Κορέα, όντας τελευταίος παίκτης γκρέμισε.
1: Ωραία, Εφραίμ, σε ευχαριστώ. 1-0 η Ομόνια μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Ντιονί από το 32ο. Ο Άρης έχει μείνει με 10 λόγω αποβολής του Κορέα και πάμε για τα τελευταία λεπτά στο Στέγιος Κυριακίδης.
2: Η αγωνία που κορυφώνεται εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Σε δύο λεπτά ολοκληρώνουμε τα 90. Σε λίγο θα δούμε και το χρόνο καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Διώχνουν όπως την μπάλα. Τίποτα το καλό, τίποτα ουσιαστικό. Κατά τη διάρκεια που δεν είχαμε σύνδεση με το Στέλιος Κυριακίδης. Με τον Ταχλιμανίδη να βγαίνει και να διώχνει την μπάλα με πάρα πολύ δύναμη έξω από την μεγάλη του περιοχή. Εκεί που κερδίζει την μπάλα ο Σούνιτς. Κατέβασε στον Δράκομιρ. Δράκομιρ πάνω από τον Εν Καμαλαίου. Πέφτει ο Ταχλιμανίδης μπροστά από τον Εν Καμαλαίου και μαζεύει την μπάλα. Αλάθαστος ο Ελαδίδης, τερματοφύλακας της ομάδας Ολυμπιακού. Με τους δύο προπονητές να πηγαίνουν και να έρχονται. Πώς να μην πηγαίνουν και να έρχονται, να είναι έντονοι. Να ο Ολυμπιακός τώρα που πάει να βγει μπροστά με τον Ζάνο, να παίζει με πλάτη εκεί που είναι μπροστά του. Τώρα ο Ζούνης άνοιξε την μπάλα πολύ. Βρήκε όμως τον Χρήστου. Χρήστου ξανά πίσω σε ποδοσφαιριστή της ομάδας του Ολυμπιακού. Πλάγι από την αριστερή πλευρά πάει να βγει σέντρα εκεί που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον Μαγιέσκι να βγει να μαζέψει την μπάλα και να παίξει στα γρήγορα. Μαγιέσκι τώρα με την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ να έχει καλή ευκαιρία με το φάουλ που εκτελέστηκε και με την κεφαλιά του Νταβίντ Λουίς, ο οποίος είναι και τώρα κάτοχος της μπάλας. Φέρνει την μπάλα στην χώρο του κέντρου. Νταβίντ Λουίς σηκώνει και βλέπει τις επιλογές του. Είναι δεξιά ο Σούνιτς, του δίνει την μπάλα. Ο Σούνιτς πάει να βρει τον Μπρούνο. Μπρούνο είναι ταχύτατος από την αριστερή πλευρά. Κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Βγάζει τη σέντρο Μπρούνο. Έρχεται ο Εν Καμαλαίου. Κάνει πλασέ. Η μπάλα πάνω από την οριζόντια δεχό της εστίας του τερματοφύλακα του Ταλιχμανίδη. Κάνει τσιφτεράκι αυτή η φάση, κρατάει το κεφάλι του Σαπίντο. Είδαμε να δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, που σηκώστηκε ο φωτεινός πίνακας. Δεν ξέρω, Πανίκο, εσύ αν είδες τον χρόνο των καθυστερήσεων, γιατί είναι πολύ μακριά. Τέσσερα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Βλέπουμε τώρα από το μοναδικό και μακρινό μόνιτορ 4 λεπτά αγωνίας. Αν ο Ολυμπιακός πετύχει γκολ ή πάρει βαθμό ισοπαλίας, αν η Πάφος διατηρήσει και έτσι στην έδρα της έχει τις πρώτες απώλειες ή πάρει την νίκη. Με δυνατή παλιά τώρα από τον Νταβίν Λουίς τον Μπρούνο, τρέχει να προλάβει. Πώς να προλάβει, η μπάλα πάει προς την εξωτερική πλευρά εκεί που ήταν με πάρα πολύ δύναμη από τον ένα Βραζιλιάνο, τον Νταβίν Λουίς, τον άλλο Βραζιλιάνο, τον Μπρούνο. Με τον Ταλιχμανίδη παίξε γρήγορα, του λέει ο κύριος Σοφοκλέους. Είναι και οι νέοι κανονισμοί. Συμπληρώθηκε το πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν φεύγει κανείς από το Στέλιος Κυριακίδης. Όρθιος όλος ο κόσμος χειροκροτεί την προσπάθεια. Όρθιοι βεβαίως και οι 65 εισιτήρια. Είχαν οι φίλοι της ομάδας του Ολυμπιακού που βλέπουν την ομάδα τους απέναντι στο φαβορί, την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ, να στέκεται πάρα πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο. Να είχε και αυτή καλές ευκαιρίες, να είχε και δοκάρι στο σημερινό παιχνίδι με τον ΜΑΕ. ΜΑΕ κατεβάζει την μπάλα στον Δράκομιρ. Δράκομιρ, ο Ρουμάνος, βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο κάθε την παλιά με στόχο εκεί τον, με τον Πέπε. Πέπε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κυκλοφοράει την μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο στον Πέπε. Πέπε έχει δίπλα του τον Ζακέ. Με τον Πέπε βγάζει την σέντρα. Πάει να γίνει κεφαλιά. Έρχεται και ο Χρήστο, έδιωξε την μπάλα. Η μπάλα πάει στον Μπρούνο. Μπρούνο κάθε την παλιά τώρα. Στον Ζακέ είναι με δύναμη, τρέχει να προλάβει. Δεν προλαβαίνει την μπάλα από την παλιά που είχε ο ΜΑΕ. Φώνες από τον Σαμπίντο. Συμπληρώθηκε το δεύτερο από τα 4 λεπτά του καθυστερήσεω. Φωνές και από τον Μπάγκο και κυρίως από τον Κορτάρ και από τον κόσμο της ομάδας της ΠΑΦΟΥ. Ο Σαμπίντο ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του να μείνουν ψηλά. Οι τρομεροί και ψυχικά αποθέματα ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού κλείνουν ξανά τους χώρους στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Σούνιτς πάει να γίνει το λάθος. Έρχεται ο Νταβίντ Λουίς, συμπληρώνει και διορθώνει το λάθος και αφήνει την μπάλα πίσω στο Μαγιέσκι. Γρήγορα του λέει ο Σαμπίντο. Μαγιέσκι έχει δεξιά του τον Νταβίντ Λουίς, έχει τον ΜΑΕ. Καθυστέρησε, δίνει τώρα την μπάλα στον ΜΑΕ. ΜΑΕ στον Ζακέ, είναι σέντρα. Κάνει μια σέντρα προς τον χώρο του κέντρου, εκεί που πηδάει για κεφαλιά. Ήταν ο Ντράκομιρ, έδωσε την μπάλα στον Λέλε. Κερδίζει μπάλα όμως ο Ενρίκε, πάρα πολύ ωραία. Κάθε την παλιά, αποφεύγει τον Ζακέ. Να, η ομάδα του Ολυμπιακού πάει να κερδίσει την μπάλα. Πέφτει εκεί ο ΜΑΕ με αυτοθυσία. Οι του Ολυμπιακού κερδίζουν ξανά την μπάλα και προσπαθούν τώρα να βγουν μπροστά από την αριστερή πλευρά, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η αγωνία στο κόκκινο, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Ακούτε την πρώτη αθλητική συγγνώμη της χώρας. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά, πάει να βγει σέντρα. Αν βγει, θα είναι κόρνερ, είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Κρατάει και το πόδι του εκεί ο Ζακέ, μένει κάτω στο αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Ολυμπιακού. Συμπληρώθηκε και το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Να σου πω, Γιαννάκη, είναι 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, όχι 4. Ναι,
2: συγγνώμη, Πανίκο, ναι, γιατί σου είπα, είμαι μακριά το monitor. Ευχαριστώ πολύ. Με την συνέχεια τώρα για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ, με τον Ελελέ αφήνει την μπάλα στον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου συγκλίνει. Νικόλας Ιωάννου από την δεξιά πλευρά πάει να βγάλει μια σέντρα. Από την αριστερή πλευρά, όπως κάνει την επίθεση, βλέπει είναι σε θέση offside. Σε θέση offside ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ, κρατάει το κεφάλι του ο Σαπίντο. Πώς να μην το κρατάει, αφού μπορούσαν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, έκανα έξυπνα εκεί. Έμεινε εκτεθειμένος ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ σε αυτή την φάση. Πρέπει να είναι ο Εν Καμαλαίου. Μη γενόμενη φάση με την ομάδα του Ολυμπιακού τώρα, με τον τερματοφύλακα, τον πολύ καλό, όποτε χρειάστηκε. Ταλιχμανίδη να είναι έτοιμος να εκτελέσει το offside για την ομάδα του. Το εκτελεί με πάρα πολύ δύναμη. Εκεί που πηδάει για κεφαλιά ήταν ο Νταβίν Λουίς την μπάλα στον Μαέ. Μαέ παίξε γρήγορα, του λέει ο Σαν Πίντο. Έρχεται εκεί και κερδίζει την μπάλα ο Σούνιτς και φεύγει τώρα η Πάφος μπροστά. Σούνιτς στον Μπρούνο, Μπρούνο από την αριστερή πλευρά. Μπρούνο πάει να βγάλει τη σέντα, την πραγματοποιεί. Εν Καμαλέου δυνατό σουτ, Αλιχμανίδης. Τι κάνει ο άνθρωπος, μπράβο και πολλά μπράβο. Απογειώνεται και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Εξαιρετικός ο Ελαδίτης. Διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Επάφου, το οποίο εκτελείται. Έρχεται στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν όπως πέφτουν κορνιά τα τελευταία λεπτά. Με τώρα με τον Ζάγκε. Ζάγκε βλέπει και αφήνει την μπάλα δεξιά προς το μέρος του Πέπε. Πέπε στον Μπρούνο. Μπρούνο πάει να βγάλει τη σέντρα, την παρανατοπή. Έρχεται εκεί, κάθε την παλιά. Ταλιχμανίδης. Πέφτει και μαζεύει την μπάλα. MVP του αγώνα. Ο Ελαδίτης τερματοφύλακας. Ο Ταλιχμανίδης, όποτε χρειάστηκε, ήταν παρό. Κρατάει όρθια την ομάδα του ο Χρήστο Ταλιχμανίδης. 16 Τρίτου του 2001, ο Ελαδίτης τερματοφύλακας κάνει εξαιρετική παρουσία στο σημερινό παιχνίδι με τον ΜΑΕ. ΜΑΕ τώρα βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Πέπε. Πέπε από την δεξιά πλευρά. Έχουμε συμπληρώσει τα 4 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Εσείς ακούτε και καλά κάνετε την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Τελευταία δραματικά λεπτά. Πάντα στο 0-0 με τον Μπρούνο. Μπρούνο την μπάλα στον Ζάγκε. Ζάγκε πάει να αποφύγει και φέρνει πολύ ώρα την μπάλα στον Τράγκοβιτς. Τράγκοβιτς στη μεγάλη περιοχή. Κάθε την παλιά Δαβί Λουίς. Πο, τι χάνει ο Αστέρας. Δαβί Λουίς. Λίγα μέτρα έξω από την μικρή περιοχή, πέφτει κάτω, δεν το πιστεύει, πλασέ, η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Ταλιχμανίδη, μεγάλη τεράστια ευκαιρία με τον Αντράκομιρ, κάθε την παλιά, εκεί με τον Νταβίν Λουίς, όπως ερχόταν η μπάλα, με τον ακούραστο, τον αγέροχο εκεί, τον 39χρονο Νταβίν Λουίς που έφυγε από την άμυνά του, έκανε το πλασέ, η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Ταλιχμανίδη. Πάφος είναι ξανά μπροστά με τον Ζαγκέ. Ό,τι δεν έκανε, θα κάνει τα τελευταία λεπτά. Ζαγκέ εκεί στον Προύνο. Προύνο πάει να βγάλει μια σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που τρέχει να προλάβει την μπάλα ο Εν Καμαλέου. Εν Καμαλέου κατεβάζει την μπάλα στον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλα Ιωάννου στον Εν Καμαλέου. Εν Καμαλέου λίγα μετρά έξω από την άλλη περιοχή πλάγια. Καεί να κάνει το λάθος και το κάνει και βγαίνει τώρα η ομάδα του Ολυμπιακού μπροστά. Γρήγορες επιστροφές από τον Ζαγκέ και τον Πέπε. Με τον Ζάνο να τρέχει ταχύτατα εκεί. Πάει να βγάλει την παλιά. Κερδίζει ο Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς να δούμε αν θα αφήσει το παιχνίδι. Τριπλό τελικό σφύριγμα 0-0. Ολυμπιακός παίρνει ηρωικό βαθμό εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Ο Κωστή βεβαίως που ήταν και πάει και δίνει το χέρι του τώρα στον Σαν Πίντο, πέρασε και αυτός μοναδικές στιγμές και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής εδώ με την ομάδα τότε της Επάφου. Σαν Πίντο και Κωστή δίνουν τα χέρια, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τους δύο προπονητές. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ενώνει ένα δραματικό τελευταίο 15 λεπτό, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Ταλιχμανίδης είναι αυτός που κράτησε την ομάδα Ολυμπιακού ζωντανή. Ο Νταβίν Λουίς δεν το πιστεύει με τη μεγάλη τεράστια ευκαιρία. Τελικό αποτέλεσμα. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι που ακούσατε από την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, Sport FM 95. Πάφος FC 0, Ολυμπιακός 0. Από ένα βαθμό οι δύο ομάδες. Η Πάφος πάει να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Η ομάδα του Ολυμπιακού, την Ομόνια 29 του Μαΐου. Ο κόσμος χειροκροτεί, φεύγουν. Πανίκο Κωνσταντίνου, υπάρχει παιχνίδι σε λίγο σε εξέλιξη. Από εμένα το Γιαννάκη Χριστοδούλου. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ.
1: Γεια σου Γιαννάκη, καλό βράδυ. 16 τελικές για την Πάφο, 5 για τον Ολυμπιακό, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Σπουδαίος βαθμός για τον Ολυμπιακό, 2 χαμένοι βαθμοί για την Πάφο γιατί ήταν το φαβορί και το μας ήταν στο σπίτι της, που βάσει της προϊστορίας ο Ολυμπιακός συνήθως βρίσκει ένα τρόπο να μην χάνει στο Στέγιος Κυριακίδης. Έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή προϊστορία ο Ολυμπιακός απέναντι στην Πάφο. Θυμίζω ότι από την σεζόν που δημιουργήθηκε η Πάφος FC, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν με την σημερινή αναμέτρηση 8 φορές. 3 νίκες μετράει η Πάφος και άλλα 5 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Αλφα Μέγα, εκεί όπου η Ομόνια προηγείται 1-0 του Άρη.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
7: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Ρίτ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
14: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
15: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
16: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Λοιπόν, ο φίλος Ραφαήλ λέει ακόμη μια φορά εξαιρετικός Ολυμπιακός και μπράβο του Ταλιχμανίδης, πολύ καλός, 25 ετών ακόμη. Πάμε να ακούσουμε τον Ταλιχμανίδη που κάνει δηλώσεις στην Σινταβίζον.
19: Το τέλος θεωρώ ότι ναι, μπορούμε να το πάρουμε σαν επιτυχία. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, τα δώσαμε όλα. Σίγουρα μπορώ να πω ότι υπήρχαν και καταστάσεις που μπορούσαμε και να βάλουμε και γκολ, αλλά εντάξει, υπήρχαν και πολλές που μπορούσαμε να δεχτούμε γκολ. Οπότε θεωρώ στο τέλος ήταν και δίκαιο το αποτέλεσμα. Αυτό, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίχτες μου, σε όλη την οργάνωση. Εντάξει, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, θέλαμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, ήρθαμε πολύ προετοιμασμένοι και εντάξει, παρουσιάσαμε αυτή την εικόνα στο γήπεδο.
20: Είδε ισοπαλή στο ξεκίνημα, αλλά νομίζω η μία από την άλλη έχει διαφορά. Πώς το έζησε εσύ?
19: Σίγουρα. Εντάξει, η πρώτη ισοπαλία, η πρώτη αγωνιστική, ήταν πρεμιέρα. Θέλαμε να κερδίσουμε, είναι η αλήθεια. Στην αρχή του παιχνιδιού θεωρώ ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε, να βάλουμε και παραπάνω από ένα γκολ. Μετά, δεν ξέρω, ίσως χαλαρώσαμε μετά το πρώτο γκολ. Δεχτήκαμε δύο, δεχτήκαμε τρία. Και πάλι στέκομαι στην προσπάθεια ότι τουλάχιστον τα δώσαμε όλα και ισοφαρίσαμε το παιχνίδι. Αλλά ναι, στο τέλος της ημέρας είχαμε πάει για να κερδίσουμε το παιχνίδι.

0: και σήμερα μεσή τη βελτίωση γενικότερα.
1: Εντάξει, σίγουρα είδα βελτίωση στο παιχνίδι. Παίξαμε με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Είχαμε τις στιγμές μας, είχε και ο αντίπαλος τις στιγμές μας. Σίγουρα το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Κάναμε και εμείς λάθη και έκανε και ο αντίπαλος λάθη. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τα λάθη του αντιπάλου, αυτό στα δικά μας. Εντάξει. Στο τέλος της μέρας θεωρώ ότι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτόν τον βαθμό και θα συνεχίσουμε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς στη συνέχεια στα επόμενα παιχνίδια.
0: Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Καθ' επιτυχία στη συνέχεια.
2: Λοιπόν, έχει μόλις ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Αλφα Μέγα. Η Ομόνια έκανε μία αλλαγή. Δεν προλάβα να δω αν έκανε και ο Άρης. Έχει βάλει τον Ευάντρο μέσα ο κύριος Μπέρκ. Πάμε να ακούσουμε και τον Χριστόφορο Ματέου, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΦΟΥ.
3: Πρώτα απ' όλα, απολογούμε εκ μέρους των ποδοσφαιριστών. Αντιλαμβάνεσαι, είναι όλοι στα αποδυτήρια και μιλάνε ήδη με τον προπονητή. Γι' αυτό και ήρθα εγώ για να μην καθυστεράμε. Σίγουρα, σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα που θέλαμε. Νομίζω, βλέποντας περισσότερο και την εμφάνιση του δεύτερου ημίχρονου, μας αδικεί το αποτέλεσμα. Απολέσαμε αρκετές ευκαιρίες, ειδικά στο τέλος, και μπορούσαμε και έπρεπε να βρούμε έναν γκολ. Από την άλλη, και ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλό παιχνίδι, τρομερή προσπάθεια. Το λέγαμε και πριν το παιχνίδι. Θυμάσαι ότι είναι πολύ καλή ομάδα και περιμέναμε δύσκολο παιχνίδι. Αλλά νομίζω πως μπορούσαμε. Μπορούσαμε μέσα στο τέλος να βρούμε έναν γκολ και να πάρουμε εμείς τους βαθμούς. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας, να δούμε πού πήγαμε λάθος και τι πρέπει να βελτιώσουμε εν ώψη της συνέχειας και να συνεχίσουμε.
0: Έτσι είναι το 35 παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μία νίκη έχεις καταγράψει. Προφανώς αποδεικνύεται κακός δαίμονας. Τι ήταν αυτό, ίσως η νοχελικότητα, ίσως η έλλειψη φρεσκάδας. Υποτίμηση δεν θα το πω γιατί δεν φανεί κάτι τέτοιο. Αν μπορούμε να πούμε ένα από τους λόγους ή τον κυριότερο, αν αποτελέσει τη μαγικότητα ίσως.
3: Ναι, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, όταν δεν καταφέρεις να βρεις γκολ σε αρκετές ξεκάθαρες φάσεις, αυτό φταίει. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς ποτέ δεν θα σταθούμε σε δικαιολογίες. Σίγουρα, το ότι είχαμε παιχνίδι την Πέμπτη και σήμερα εκ νέου, σίγουρα δεν ήμασταν όσο φρέσκοι, ίσως να πετούσε το παιχνίδι γιατί ήταν δύσκολο και απαιτητικό. Αλλά νομίζω όταν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάσαμε ρυθμούς. Άρα έδειξαν οι παίκτες ότι είχαν τα αποθέματα. Νομίζω απλά λείψε τον γκολ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούσαμε και τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΦΟΥ, τον Χριστόφορο Ματέου, και πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου. Είπαμε μία αλλαγή, δεν ξέρω ποιος βγήκε, δεν προλάβα να δω και αν έχει κάνει αλλαγή και ο Άρης.
4: Να, ο Μαγιαμπέλα είναι που αποχώρησε και πήγε στη θέση του Ευάντρο και η Ομόνια είναι μπροστά στην επίθεση. Με τον Ντουβέρ να δίνει στον Ευάντρο, κοντά στην περιοχή από πλάγια θέση. Ανδρέου, πάσα πίσω προς το μέρος του Κουλυμπαλή, ο οποίος κινείται από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο. Ανδρέου και πάλι, ξύπνη πάσα τρύπα για τον Ντουβέρν, αυτός κάνει την παγιά, κοντράρει και καταλήγει σε κόρνερ. Είναι το δεύτερο κόρνερ της Ομόνιας στο δεύτερο ημίχρονο, στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε πλέον. Όπως έχω πει, ο Ευάντρο πήγε στη θέση του Μαγιαμπέλα, είναι και μια λογική κίνηση. Συγκεκριμένως ο Μαγιαμπέλα ήταν και κυτρινισμένος και παίζεις και με αριθμητικό πλεονέκτημα. Νομίζω ότι ο Ευάντρο ήταν η τέλεια επιλογή για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τάνκοβιτς ετοιμάζεται για την εκτέλεση του κόρνερ. Κάνει νόημα για το που θα στείλει την μπάλα στην καρδιά της περιοχής. Φεύγει μπάλα από τον Ζάντρο και πάνε λίγη στο τέρμα. Λάθος από τον Ζάντρο. Η μπάλα κάπου χτύπησε, δεν ξέρω σε ποιον ποδοσφαιριστή. Αν είναι στον Σάτκα ή τον Κουλυμπαλή. Η μπάλα όμως μπήκε στο τέρμα μετά από την εκτέλεση κόρνερ του Τάνκοβιτς. Κάνει το λάθος ο Ζάντρος στην έξοδο. Η μπάλα χτυπά σε παίκτη της Ομόνιας και καταλήγει στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης στα δίχτυα για να γίνει το 0-2 και να απλοποιηθεί αρκετά το έργο των Πρασίνων. Να δούμε την επαναληπτική προβολή για να καταλάβουμε ποιος παίκτης. Ο Σάτκα. Ο Σάτκα είναι. Μετά την κακή έξοδο του Ζάντρο, ο οποίος βρίσκει και δεν βρίσκει την μπάλα και την στέλνει κατευθείαν στα πόδια του Σάτκα, που από εκεί πηγαίνει στα δίχτυα και έτσι νωρίς το δεύτερο ημίχρονο στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης η Ομόνια διπλασιάζει τα τέρματά της, έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα και κάνει τη δουλειά της πολύ πιο εύκολη εν ώψη της συνέχειας. Ο Άρης προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Γκαλιάτα. Γκαλιάτα πιέζεται, γυρίζει πίσω στον Παντελή. Τώρα είναι ο Ζάντρο, επιχειρεί μια μεγάλη παγιά με στόχο τον Εφαγγέ. Μαζί με τον Σάτκα μονομαχούν. Πέρασε και από τους δύο η μπάλα. Καταλήγει στον Μπάλκοβετς που δίνει για τον Κουλυμπαλή. Αυτός για τον Ανδρέου χάνει την κατοχή στην περιοχή. Να δούμε, θα βρεθεί στο έδαφος Εφαγγέ. Τίποτε, λέει ο διαιτητής. Όχι, δείχνει πέναλτι ο διαιτητής. Έκανε το λάθος ο Ανδρέου, ο Δέρτον ήταν που κέρδισε, έκανε το γύρισμα, βρέθηκε στο έδαφος ο Εφανγκέ και ο διαιτητής έτσι με 3-4 δευτερόλεπτα καθυστέρηση έδειξε την άσπρη βούλα, υποδεικνύοντας πέναλτι για τον Άρη στο 50 λεπτό. Θα δούμε και την επαναληπτική προβολή για να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν θα εξεταστεί η φάση. Εξετάζεται η φάση. Βλέπουμε τον Βέρτον, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα. Δεν μπορώ να καταλάβω, Πανίκο, εσένα πώς σου φαίνεται. Προσπαθούν εκεί μονομαχούν, θα πέσει στο έδαφος ο Εφαγγέ.
2: Υπάρχει πάντως μία επαφή πάνω στον ποδοσφαιριστή του Άρη.
4: Ναι, από αυτό το πλάνο νομίζω ότι μου φαίνεται υπάρχει, αλλά
2: δεν ξέρω αν εκμεεύει, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει μία επαφή, το ζητούμενο είναι κατά πόσο αυτή η επαφή είναι που γίνεται το πέναλτι ή αν την εκμεταλλεύεται ο παίκτης του Άρη. Αλλά υπάρχει επαφή.
4: Πάντως είμαστε ακόμη σε αναμονή, περιμένουμε να δούμε την απόφαση.
2: Δεν είναι εκείνο το 100%, είναι από αυτά που πλέον είναι σε με το γράμμα του νόμου πλέον. Πάμε με αυτό.
4: Ναι. Είμαστε πάντως σε αναμονή. Περιμένουμε να δούμε. Θα υποδείξει την παράβαση ο διαιτητής. Όπως το έθεσε στο τέλος, Πανίκο, που λες με το γράμμα του νόμου κλπ. Αυτό μάλλον δείχνει ότι ήταν από τις περιπτώσεις που το VAR μάλλον θα πήγαινε μαζί με την απόφαση του διαιτητή, όποια κι αν ήταν αυτή.
2: Ναι, δεν είναι 100% πέναλτι.

στο παιχνίδι. Θυμίζω ότι στο 49 παίχτηκε το δεύτερο τέρμα από τον Σάτκα. Και τώρα πηγαίνουν εκεί, εντάξει, με τα Mind Games, πηγαίνουν εκεί 2-3 παίχτες της Ομόνιας κοντά στον Φάνκε, πηγαίνουν και 2-3 έτσι του Άρη. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση για γκο, κουλιμπάλι. Ο διαιτητής τους λέει όλους να αποχωρήσουν από την περιοχή. Και Φάνκε μετρά τα βήματά του απέναντι από τον Καμίνσκι. Περιμένει το στήριγμα του διαιτητή. Τώρα έχει το ελεύθερο Φάνκε απέναντι από τον Καμίνσκι. Έτοιμος ο Εφαγγέ, εκτελεί ο Καμίνσκι ακουμπάλα, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Ήταν πολύ πολύ καλή προσπάθεια του Καμίνσκι. Ακούμπησε την μπάλα, όμως αυτή κατέληξε στα δίχτυα. Και έτσι στο 53 της αναμέτρησης ο Άρης μπαίνει και πάλι στο παιχνίδι. Μειώνει σε 1-2 με το τέρμα του Εφαγγέ. Το 53ο λεπτό της αναμέτρησης με εκτέλεση πέναλτι. Έπεσε σωστά ο Καμίνσκι, ακούμπησε την μπάλα. Αυτή πήρε τροχιά, χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Και ως εκ τούτου πλέον ο Άρης μπαίνει και πάλι στο παιχνίδι της διεκδίκησης βαθμολογικού κέρδους. Θυμίζω όμως ότι από το 32ο λεπτό αγωνίζεται και με ποδοσφαιριστή λιγότερο. Μάριτς. Παγιά με στόχο την κίνηση του Μοτνόρ στην πλάτη της άμυνας. Μοτνόρ μπαίνει στην περιοχή από πλάγια θέση. Τώρα κινείται προς τα έξω, θα δώσει στον Ντάνκοβιτς. Αυτός θα βρεθεί στο έδαφος και είναι φάουλ σε καλό σημείο. Το φάουλ έγινε από τον Παζέ. Έκανε την προσποίηση ο Ντάνκοβιτς και πήγε για την τρίπλα. Ο Παζέ τον γκρέμισε και έτσι έχουμε φάουλ για την Ομόνια από αριστερά. Ένα μέτρο έξω από την περιοχή, αλλά είναι εκεί που είναι η

0: Θα είναι η επιλογή του Τάνκοβιτς, ο οποίος θεωρώ τα εκτελέσει. Εξελί, απευθείας ο Ζάντρο θα πει όχι. Από μακρύ την μπάλα πηγαίνει πλάγια αυτή, ο Παζέ είναι που την ελέγχει. Πιέζεται από τον Τάνκοβιτς, Παζέ κάνει μια μπαγιά στο πουθενά, ο Εβάντρο γεμίζει και πάλι. Για τον Διονύ, ο οποίος κινείται από δεξιά, κοντά στην περιοχή, ανοίγει για τον Τουβέρνα. Αυτός κάνει την μπαγιά στο δεύτερο δοκάρι, θα βγει αυτή τη φορά σωστά και θα μπλοκάρει ο Ζάντρο. Το 55ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-2 είναι το σκορ. Με την Ομόνια να είναι μπροστά.
1: 55 Ζάντρο... λεπτά στο ΑΜΕΓΑ. 2-1, συγγνώμη. Μπροστά η Ομόνια. Το βρήκα. 2-1. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Γουστή.
2: Καλησπέρα σε όλους. Οφείλω να ξεκινήσω από την ομάδα της ΠΑΦΟ, γιατί οφείλουμε να είμαστε ευγνώμονες για τις ομάδες που περνάνε σε ομίλους ευρωπαϊκούς, γιατί αυτός είναι ένας λόγος που αναβαθμίζεται το πρωτάθλημά μας και μπορούμε και εμείς οι ομάδες με μικρότερο μπάτζετ να κάνουμε καλύτερες κινήσεις. Άρα οφείλουμε όλοι να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΠΑΦΟ και σε όλες τις ομάδες που περάσαν σε ομίλους ευρωπαϊκούς. Για την ομάδα μου, θα πω κάτι που επανέλαβα και στο πρώτο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Είμαστε μια ποιοτική ομάδα, αλλά είμαστε μια καινούρια ομάδα και χρειαζόμαστε χρόνο να συγχρονιστούμε και να έρθουμε στο επίπεδο που εμείς θέλουμε βάσει της ποιότητας που έχουμε. Είμαι φυσικά ευχαριστημένος στο αποτέλεσμα. Πολύ σημαντικός βαθμός. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε μείον 2 από το πρώτο παιχνίδι. Αυτή είναι η αλήθεια για την ομάδα μου. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αν και αρχή, με την 29 Μαΐου, την Κυριακή. Πρέπει να ξεκουραστούμε, γιατί το παιχνίδι αυτό μας πήρε πάρα πολλές δυνάμεις και αυτή είναι και η εμπειρία που έχουμε από πέρσι, ότι μετά από μεγάλα παιχνίδια που απαιτούν τεράστια ενέργεια, δυσκολευόμαστε το επόμενο παιχνίδι. Άρα πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το παιχνίδι για να πάρουμε τους τρεις.
0: Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια, τεράστια ευκαιρία. Ακούμπησε το 3-1 ο Ενδιονή. Όχι, πήγε. Ναι, μπήκε η μπάλα. Μας ξεγέλασε εκεί, τελικά μπήκε το τέρμα.
1: Διότι δεν το πανηγύρισε ο Ντιονί, γι' αυτό έμεινε κάτω, δεν το πανηγύρισε, γι' αυτό.
0: Ακριβώς, έγινε μια μπαγιά από τον Τουβέρ στο δεύτερο δοκάρι, κερδίζει την κεφαλιά ο Ντιονί, πηγαίνει στη γωνιά εκεί στο τέρμα του Ζάντρο και έτσι έχουμε το 3-1. Η αλήθεια είναι ότι ο Ντιονί δεν το πανηγύρισε, γιατί μας μπέρδεψε κάπως. Αλλά στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης η Ομόνια ανακτά και πάλι το προβάδισμα των δύο τερμάτων, με τον Διονύ να πετυχαίνει το δεύτερο του τέρμα για σήμερα με κεφαλιά. Να πω απλά ότι προηγουμένως στο 56 έχασε άλλη μια τεράστια ευκαιρία ο ίδιος ποδοσφαιριστής με ένα καλό τρέξιμο στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Βγήκε τετατέτ με τον Ζάντρο, προσπάθησε να τον κρεμάσει. Όμως ο Ζάντρο εκεί είχε...
1: Αν θυμάμαι καλά, Εφραίμ, είναι δεύτερη ασίστ από τον Μοτνόρ στον Ντιονί. Και στο πρώτο γκολ είναι του Μοτνόρ, έτσι.
0: Και αυτή... Ναι, και το πρώτο, και το πρώτο.
1: Το πρώτο και το τρίτο. Στα δύο γκολ του Ντιονί.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι και πάλι η Ομόνια που είναι μπροστά. Με τον Μοτνόρ από αριστερά υπάρχει υπόδειξη για offside. Δεν ξέρω αν ακόμη έχουμε τον κύριο Κωστή, αν κάνει δηλώσεις και θέλετε να πάμε εκεί.
1: Να ολοκληρώσει ο κύριος Κωστή και επιστρέφω κοντά σου.
3: Okay. Επιτυχές στο έργο σας να ευχηθώ. Θεωρείτε με τη συνολική εικόνα, τις ευκαιρίες και το τι είδαμε στο σημερινό μάτς, ότι έχασε 2 βαθμούς η ομάδα σας ή ότι κέρδισε 1?
2: Όχι, εμείς κερδίσαμε 1 βαθμό και θέλω να πω ότι είχαμε και εμείς τις ευκαιρίες. Και η ΠΑΦΟΣ είχε τις ευκαιρίες. Άρα στο τέλος της ημέρας μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω.
1: Δίκαιο χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο κύριος Κωστή. Βάσει των ευκαιριών, επιστρέφουμε και πάλι στον Εφραίμ Γεωργίου, στο

0: Ωμέγα.
1: Λοιπόν, έχουμε κίτρινη κάρτα για τον Γιακό για ένα πάτημα πάνω στον Ανδρέου στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Στο χώρο του κέντρου έγινε αυτή η φάση. Έμεινε για λίγο στο έδαφος ο Ανδρέου, ωστόσο σηκώθηκε τώρα και είναι εντάξει το παιδί και θα συνεχίσει κανονικά. Και ο Κουλιμαλή ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του στο χώρο του κέντρου. Κουλιμαλή προς το μέρος του Σάτκα και το Ραμπάλ.

0: πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. 3-1 είναι το σκορ και ετοιμάζεται αλλαγή από πλευράς του Άρη. Ο ποδοσφαιριστής που θα βγει είναι ο Καλούλου και τη θέση του θα πάρει ο Μάρας, Λαζάρ Μάρας, και αυτό θα επιφέρει εσωτερική αλλαγή. Πηγαίνει και πάλι δεξιά ο Γιακό και ο Μάρας θα πάει πλέον αριστερά για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Λαζάρ Μάρας με τον αριθμό νούμερο 3. Πλάγιο εκτελέστη από πλευράς Άρη, Παζέ στο χώρο του κέντρου, έχει μπροστά του τον Μάρη, θα τον προσπεράσει, περνά και από τον Μπάλκοβιτς. Παζέ συνεχίζει την κούρσα του, δίνει στον Εφάγκη, αυτός κάνει το σουτ. Ο Καμίνσκι θα μπλοκάρει και θα απομακρύνει σε κόρνερ για την ακρίβεια. Αν και αρχικά να προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Ομόνιας, τελικά η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ, που εκτελέστηκε γρήγορα. Βέρτον στα ωραία της περιοχής, δίνει για τον Παζέ, αυτός κάνει το σουτ, νέα επέμβαση από τον Καμίνσκι. Την μπάλα επιστρέφει και πάλι στον Παζέ από πλάγια θέση. Ρίχνει την μπάλα για τον Βέρτον, αυτός κάνει ένα διαγώνιο σουτ. Την μπάλα θα περάσει απευθείας έξω. Έτσι έχουμε λήξει συναγερμού. Με τον Καμίνσκι να παίρνει την μπάλα σιγά σιγά για να την τοποθετήσει σε μικρή του περιοχή. Κεντρικά θα το κάνει αυτό για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουμε όμως αλλαγές. Θα αποχωρήσει ο Μπάλκοβιτς, ο Τάνκοβιτς και ο Ντιονί και τη θέση τους θα πάρουν με το νούμερο 20 ο Μπράουερ, από τον Χρήστου και τον Τανάσε. Άρα έχουν φύγει Τάνκοβιτς, Μπάλκοβιτς και Ντιονί. Χρήστου πηγαίνει στο αριστερό άκρο της άμυνας.
1: Και ο Τανάσε λογικά θα πάει μπροστά.
0: Ο Τανάσε θα πάει επιθετικός.
1: Ναι.
0: Αγωνίζεται και ως επιθετικός και ο Μπράουερ στο χώρο του κέντρου. Τρεις αλλαγές λοιπόν από πλευράς Ομόνιας. Έφτασε τις 4 συνολικά, γιατί θυμίζω ότι ο Ιβάντρο πήρε τη θέση του Μαγιαμπέλα με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Λοιπόν, το παιχνίδι που συνεχίζεται, Μάριτς για τον Ιβάντρο, τον πιέζει ο Μάρας και θα του κάνει φάουλ. Φάουλ είναι για την Ομόνια, στο δικό της τρίτο αυτό το φάουλ. Τέλεσε ο Μάριτς με παλιά προς το μέρος του Χρήστου. Χρήστου από αριστερά στον χώρο του κέντρου. Είναι για τον Μάριτς. Αυτός για τον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί ζητά κίνηση από συμπαίκτες του. Στήριγμα του είναι δίπλα του ο Σάτκα. Σάτκα για τον Χρήστου. Στον Μάριτς. Γυρίζουν ωραία την μπάλα της Ομόνιας. Μπράουερς. Κάνει κίνηση ο Μοτνόρ. Επιλογή του όμως είναι απέναντι ο Τανάσε. Κάνει το κοντρόλ. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Ο Γιακό είναι εκεί για να απομακρύνει. Και ο Άρης προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Σαρφό, κλείνεται από δύο, θα περάσει πάσα προς το μέρος του Εφαγγέ. Αυτός ανοίγει αριστερά για τον Μάρας, ο οποίος κινείται στο αντίπαλο τρίτο. Στα όρια εκεί του out, πατά φρένο. Ψάχνει για κάποιο στήριγμα, η πάσα του είναι για τον Βέρτον στον κεντρικό διάδρομο. Απέφυγε τον Ευάντρο, βρέθηκε στο έδαφος. Τίποτε λέει ο διευθυντής Ανδρέου. Πολύ ωραία πάσα για τον Μοτνόρ. Μπαίνει στην περιοχή, Μοτνόρ έχει μπροστά τον Γιακό. Τον κλείνει ο Γιάνκο, αναγκάζεται να δώσει πίσω στον Ανδρέου και πάλι Μοτνόρ εντός περιοχής από πλάγια θέση, έχει μπροστά τον Γιάνκο. Προσπαθεί για το σουτ, θα το κάνει εύκολα, η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Ζάντρο. Είχατε και πολύ καλή προϋπόθεση εδώ. Ήταν καταπληκτική η κάθετη πάσα του Ανδρέου στην πλάτη της άμυνας και πάλι του Άρη. Ο Μοτνόρ έγινε κατοχός της μπάλας, ωστόσο κατάφερε να βγάλει σημαντική άμυνα ο Γιάνκο. Βέρτον τώρα στο δικό του τρίτο θα κερδίσει φάουλ. Βέρτον δίνει συνέχεια με πάσα προς το μέρος του Παζέ. Παζέ ψάχνει για στήριγμα, θα δώσει τον Βέρτον, αυτός πίσω στον αρχηγό τον Γιάκο. Γιάκο στον Μάτιζικ, του φύγε κάπως το κοντρόλ, πίεζε ο Τανάσε. Είναι πίσω στον Ζάντρο, Ζάντρο με τα πόδια, μεγάλη διαγώνιος. Εκεί είναι ο Χρήστου με το κεφάλι να βρει πολύ ωραία τον Μοντνόρ που κινείται από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο. Δεν

0: Κατάφερε να περάσει τον Γιακό. Μάριτς αλλάζει παιχνίδι προς το μέρος του Ντουβέρν. Ντουβέρν στον Εβάντρο. Αυτό συγκλίνει κεντρικά, δίνει και πάσα για τον Μάριτς, ο οποίος κινείται σε ρόλο εξτρέμ σε αυτή την περίπτωση. Θα δώσει στον Ντουβέρν. Ντουβέρν πίσω στον Κουλιμπαλί. Μάριτς. Πάσα για τον Σάτκα. Σάτκα στον Χρήστου, στο αντίπαλο τρίτο από αριστερά. Χρήστου έχει μπροστά τον Παζέ, Παταφρέντο.
1: 3-1 προηγείται η Ομόνοια στο 66ο λεπτό. Πάμε να ακούσουμε τον Ρικάρτο Σαπίντο. Έχουμε φύγει από την ερώτηση. Πάμε να ακούσουμε την μετάφραση. Ξεκινάμε από τη μετάφραση. Πάμε.
2: Η λέξη κλειδί είναι η αποτελεσματικότητα. Αυτό έλειπε απόψε. Νομίζω σήμερα στον φτιάξαμε και περισσότερες φάσεις από ό,τι κάναμε στο παιχνίδι με την Καμπιόδησα που καταφέραμε να νικήσουμε και να σκοράρουμε και πολλά γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο στάθηκαν καλά, μας πίεσαν, δεν μας άφησαν να βρούμε χώρους, αλλά και εμείς νομίζω δεν βοηθήσαμε τον εαυτό μας, δεν ήμασταν όσο γρήγοροι έπρεπε στην κίνηση, στην απόφαση και νομίζω απέδειξαν πως είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω αυτή η ομάδα αν συνεχίσει και σε άλλα παιχνίδια με αυτές τις παρουσίες θα πάρει αρκετούς βαθμούς. Αλλά ακόμα και με αυτό, με το ότι είχαν κάνει ο αντίπαλος ένα πολύ καλό παιχνίδι, βρήκαμε πάρα πολλές φάσεις και αν είχαμε την αποτελεσματικότητα θα παίρναμε την νίκη.
3: In the second half, we were better. In my opinion, in the last 30 minutes, we pressed too much the opponent. We have opportunities. We create a lot. We deserve to win. We are better in everything, like you can imagine. But against these teams, until they don't suffer, they believe they can have a good result, and they fight. They defend good, but they have the lucky of the game. Also, the goalkeeper do great saves. And we fail goals that we can't fail. We have goals clearly to chances to score, and we need to score in this level. Even if we have 10 opportunities, 8 opportunities, doesn't matter. We need to score. And today, this is like I said, our effectiveness is not good. This is the only mistake we have in this game because we do enough. We do enough to win.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν σαφώς βελτιωμένοι και πολύ καλύτερα από τον αντίπαλο. Νομίζω ειδικά το τελευταίο μισάωρο πιέσαμε πάρα πολύ, πρεσάραμε πάρα πολύ. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες ξεκάθαρες που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να σκοράρουμε. Και όπως είπα και πιο πριν, αυτό έλειπε η αποτελεσματικότητα. Τους βγήκε το παιχνίδι, ήταν σε πολύ καλή μέρα ο τερματοφύλακας, έκανε κάποιες τρομερές επεμβάσεις. Και σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικά σε αυτές τις ομάδες, αν δεν είσαι αποτελεσματικός, αυτό παθαίνεις.
1: Ακούσαμε Ρικάρτο Σαπίντο. Πάμε για ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή του Άρη που έχει κερδίσει η Ομονία.
0: Είναι στα 2-3 μέτρα έξω από την περιοχή. Πλάγια αριστερά αυτό το φάουλ. Σε καλό σημείο για δεξί πόδι. Αν και είναι και ο Τανάζε και ο Εβάντρο. Να πω ότι έχει κάνει και την τελευταία της αλλαγή η Ομονία. Πέρασε ο Κακουλής στη θέση του Μοτμόρ. Θα δούμε αργότερα αν αυτό επιφέρει και εσωτερικές αλλαγές. Για την ώρα ετοιμάζονται για την εκτέλεση η Τανάσε και Βάντρο. Θα το πάρει ο Τανάσε. Ναι, το παίρνει απευθείας μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Θα καταλήξει έξω. Δεν ήταν άσχημη εκτέλεση. Πήγε ωστόσο κεντρικά η μπάλα και πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Αλλαγές ετοιμάζει και ο Άρης. Ο Παζέ είναι ο ένας ποδοσφαιριστής που αποχωρεί. Βλέπω τον Γκάουστατ να πηγαίνει εντός αγωνιστικού χώρου στη θέση του και είναι και ο Σανέ που περιμένει να δούμε ποιο τη θέση θα πάρει του Γιακό. Λογικό. Ο Σανέ δεξί μπακ παίρνει τη θέση του Γιακό και ο Γκάουστατ παίρνει τη θέση του Παζέ. Πλέον είμαστε στο 70 της αναμέτρησης. 1-3 είναι το σκορ και ο Ζάντρο ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια το παιχνίδι. Ήταν κακή η εκτέλεση του Ζάντρο, πήγε απευθείας σε πλάγιο για την Ομόνοια από αριστερά, ακριβώς στο χώρο του κέντρου, ακριβώς στη γραμμή εκεί του κέντρου και ετοιμάζεται ο Χρήστου για την εκτέλεση. Χρήστου εκτελεί προς το μέρος του Μάριτς, αυτός πιέζεται από τον Γκαλιάτα, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για να βρει τον Ντουβέρ, τελικά πηγαίνει ο Κουλιμπαλί πρώτος στην μπάλα, είναι αυτός για τον Ντουβέρ. Εβάντρο και πάλι Κουλιμπάλι. Εβάντρο θα του επιστρέψει την μπάλα του Κουλιμπάλι και τώρα Σάτκα. Γυρίζουν ωραία την μπάλα της Ομόνιας σε μια προσπάθεια έτσι να πλατείνουν το γήπεδο και να εκμεταλλευτούν και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Κακουλής, τον Μπράουερς. αυτό στον κεντρικό διάδρομο, στριφογυρίζει, προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα, επιλογή του είναι αριστερά ο Χρήστου, δίνει για τον Μάριτς, Ανδρέου, Σάτκα και πάλι Μάριτς στο χώρο του κέντρου από αριστερά. Πάσα του για τον, είναι για τον Χρήστου και τώρα Μπράουερ στον κεντρικό διάδρομο. Για τον Ανδρέου, αυτό στον Κουλιμπαλή, ο οποίος κερδίζει κάποια μέτρα. Ανδρέου και πάλι, Κουλιμπαλή, πιέζεται, θα δώσει την μπάλα στον Ανδρέου. Σάτκα, άνοιγμα αριστερά στον Κακουλή που είναι σε ρόλο εξτρέμ, συγκλίνει. Θα δώσει στον Μάριτς, πιο πίσω η μπάλα στο Σάτκα και πάλι Μάριτς με υπομονή. Οι ποδοσφαιριστές του Χένιγκμπεργκ γυρίζουν την μπάλα προσπαθώντας να βρουν τον κενό χώρο και τον διάδρομο για ένα τέταρτο τέρμα. Σάτκα στο χώρο του κέντρου. Σάτκα για τον Κουλιμπαλή. Ο αρχηγός κερδίζει κάποια μέτρα. Πασά του είναι για τον Ανδρέου, κλείνει από τον Γκαλιάτα, επιστρέφει την μπάλα στον Κουλιμπαλή και τώρα Ευάντρο, Ανδρέου, Κουλιμπαλή, κάνει κίνηση ο Ντουβέρ, θα του περάσει την μπάλα, την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου ο Ντουβέρ, κλείνεται ωστόσο και θα δώσει πίσω και πάλι στον Κουλιμπαλή. Αυτός για τον Σάτκα αλλάζει γρήγορα το παιχνίδι, μεταφέρει την μπάλα αριστερά στον Χρήστου. Χρήστου έχει δίπλα το στήριγμα του Μπράουερ, τελικά θα δώσει στον Σάτκα. Ανδρέου στον κεντρικό διάδρομο, παγιά πολύ ωραία για τον Ευάντρο εντός περιοχής, του φύγε λίγο το κοντρόλ, η μπάλα πέρασε έξω. Ήταν και άλλη μια φορά πολύ ωραία η πάσα από τον Ανδρέου που έπαιξε κάθετα, ωστόσο ο Ευάντρο έκανε λάθος το κοντρόλ ή δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ όπως θα ήθελε, με την μπάλα να καταλήγει σε ελεύθερο για τον Άρη. Ζάντρο ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια, ψάχνοντας το κεφάλι του Εφαγγέ, πιο ψηλά είναι ο Ανδρέου, η μπάλα καταλήγει στον Γκαλιάτα, κλείνει από δύο, κάνει την κατοχή και τώρα ο Μπράουερς προσπαθεί να τρέξει, ανοίγμα αριστερά για τον Κακουλή, έχει μπροστά του το Σανέ, Κακουλής κάνει το γύρισμα στην αγκαλιά του Ζάντρο, πήγε η μπάλα. Ήταν καλή κίνηση από τον Κακουλή, ο οποίος ανοίχτηκε αριστερά, πήρε μπάλα, ελευθερώθηκε από τον προσωπικό του αντίπαλο στέλνοντας μια μπαγιά εντός περιοχής, όμως ο Ζάντρο ήταν σε ετοιμότητα και μάζεψε. Κουλιμπαλή βλέπει την κίνηση του Ντουβέρ, θα του περάσει την μπάλα, Ντουβέρ στα όρια της περιοχής για τον Ευάντρο, ο οποίος κινείται εντός περιοχής και πάλι Ντουβέρ κλείνεται, γυρίζει πίσω για τον Κουλιμπαλή. Ανδρέου, Σάτκα. Σάτκα ψάχνει στήριγμα, η λογή του είναι δίπλα του ο Ανδρέου. Αυτός για τον Κουλιμπαλή. Το γεγονός ότι η Ομόνια παίζει με ποδοσφαιριστή περισσότερο δίνει την ευκαιρία στους κεντρικούς αμυντικούς να ανεβαίνουν πολύ ψηλά και να συμμετέχουν ενεργά στο passing game και στην κυκλοφορία εκεί, προσπαθώντας να βρουν καινούς χώρους. Μπράουερ στον κεντρικό διάδρομο, λίγο έξω από την περιοχή, ελευθερώνεται, κάνει και το σουτ, καταπληκτικό τέρμα ο Μπράουερ. Καταπληκτικό τέρμα ο Μπράουερ στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Γράφει το 1-4, αφού πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, ελευθερώθηκε και με εξωτερικό φάλτσο έκανε το σουτ με το δεξί. Συρτό, νίκησε τον Ζάντρο και γράψε το Μόνια 4, Άρης 1 στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Ήταν πραγματικά ωραίο το τελείωμα με εξωτερικό.
1: Είναι τόσο απλό που δεν το περιμένει ο τερματοφύλακας, ενώ τον ευνηδιάζει. Δεν περιμένεις ότι θα κάνει αμέσως το σουτ. Κάνει την τρίπλα και αμέσως το σουτ και νομίζω έχει ευνηδιάσει το Ζάντρο.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και πάει η μπάλα, κουμπάει συνεχώς το χορτάρι που δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχει βάλει τόσο φάλτσο. Με μύτη φαίνεται να το κάνει.
0: Με μύτη.
1: Έτσι μου μοιάζει. Ψιλο φάλτσο, ψιλο μύτη, κάπου εκεί. Γι' αυτό ευνηδιάζεται ο Ζάντρο.
0: Όπως, ξέρω αν το θυμάσαι, με μύτη, ένα χαρακτηριστικό τέρμα ήταν της Βραζιλίας το παγκόσμιο κύπελο που έγινε στη Βραζιλία, το πρώτο της τέρμα, Όσκαρ σε εκείνη τη διοργάνωση το είχε πετύχει έτσι με μύτη.

0: να ζουν τότε ο Όσκαρ αγωνιζόμενος.
1: Συνήθως αυτά πετυχαίνουν όταν είναι κοντινές οι αποστάσεις, αλλά του Μπράουερς ήταν από μακρινή, ενώ θέλεις και λίγη,
0: ναι,
1: θέλει σημάδι, η μύτη θέλει ταχύτητα, δεν θέλει ούτε πολύ δύναμη, είναι ένας αυτοματισμός. Εδώ έβαλε και λίγη δύναμη αυτός.
0: Ναι. Και έτσι έγραψε το Μόνια 4, Άρης 1, να πω ότι έχουν κάνει άλλες δύο αλλαγές του Άρη. Περάσαν στον αγωνιστικό χώρο οι Ζάκος και Λεβί, περάσαν εκτός οι Βέρτον και Φαγκέ. Και αυτό φέρνει και εσωτερικές αλλαγές, καθώς ο Ζάκος πάει στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Σανέ ανεβαίνει πιο μπροστά και ο Λεβί πηγαίνει στην κορυφή της επίθεσης. Σανέ στο αντίπαλο τρίτο από δεξιά. Σανέ, πάσα για τον Κάουστα στα όριο της περιοχής, προσπαθεί να μπει εντός περιοχής, κλείνεται από δύο, θα βρεθεί στο έδαφος, τίποτε δεν υπάρχει, λέει ο διαιτητής και έχει δίκαιο, και απομακρύνουν την μπάλα της Ομόνιας σε πλάγιο, λέει να περιμένουμε για εξέταση της φάσης. Γρήγορα το VAR τον ενημερώνει ότι ήταν ωστός στην αποφασή του να μην υποδείξει την οποιαδήποτε παράβαση. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Σανέ γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σάντρο, αυτός ψάχνει τον Γκάουστατ, θα περάσει όμως η μπάλα, θα καταλήξει στον Χρήστου. Γκάουστατ έρχεται, τον πιέζει, το πλάγιο είναι για τον Άρη, είναι από δεξιά στο ύψος της περιοχής της Ομόνιας, εκτελέστηκε προς το μέρος του Σάγκος, αυτός τον Σανέ κάνει την προσπίση στον Κακουλή. Πάει αμπαγιά με τα αριστερό, ο Σάτκα είναι εκεί για να απομακρύνει με το κεφάλι, διεκδικήμιση μη μπάλα, σαρφό, καταφέρει να κάνει το κοντρόλ και θα δώσει πίσω στον Μπάντελη. Μπάντελη κερδίζει κάποια μέτρα, η πάσα του είναι για τον Μάρας, εντός περιοχής ο καλλιέτατο σουτ, διώχνει ο Γαμίνσκι, η μπάλα καταλήγει στον Μάρας, από αριστερά. Στο αντίπαλο τρίτο, η πάσα του εντός περιοχής είναι για τον Γκάουστατ, αυτός πήγε για το γύρισμα κάπου κοντρά ρε η μπάλα, θα δει τα πόδια του Γκαλιάτα, αυτός γυρίζει για τον Σαρφό, πίσω για τον Μάτισικ, Σάκος, στον Σανέ από δεξιά, Σανέ έχει μπροστά τον Κακουλή, συγκλίνει, σκέφτηκε την παγιά, τελικά έδωσε πάσα προς το μέρος του Μάτισικ που ανέβηκε ψηλά. Σανέ και πάλι έχει χώρο, επιλέγει παγιά με στόχο την κίνηση του Μάρας από αριστερά που κινείται κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Η πάσα του είναι για τον Σαρφό, κεντρικά αυτός κάνει την παγιά, διώχνει ο Σάτκα σε ένα σημείο που είναι ο Μάτισικ. Μάτισικ στον Σάγο και θα κερδίσει πλάγιο ο τελευταίος. Είναι από δεξιά, περίπου στο ύψος της περιοχής της Ομόνιας αυτό το πλάγιο, εκτελέστηκε προς το μέρος του Σανέ. Αυτός ψάχνει να βρει στήριγμα, γυρίζει πίσω στον Μάτισικ και πάλι Σανέ. Ψάχνει για κάποιο στήριγμα, πάσα στον Μάτισικ, παίζει αυτό στο 1-2, Μάτισικ στον κεντρικό διάδρομο. Γκαλιάτα στα όρια της περιοχής, η πάσα του ήταν για τον Λέμπι, δεν ήταν καλή, ο Σάτκα διάβαζε τη φάση, απομάκρυνε, προσπάθησε. Βγει εκεί ο Μάρης μαζί με τον Γκαλιάτα, φάουλ για την Ομόνια. Στο 80 λεπτό της αναμέτρησης αυτού το φάουλ που κέρδισε ο Μάρης στο δικό του τρίτο.
1: Εφρέμ, εδώ μου λέει ήταν παιχνίδι η Βραζιλία εναντίον Τουρκίας και το έβαλε ο Ρονάλτο το φαινόμενο. Το μητάκι.
0: Μιλά για άλλο τέρμα, γιατί θυμάμαι τον Όσκαρ να πετυχαίνει ένα.
1: Α, μπορεί να το κάναν και οι δύο. Δεν είναι ένας παίκτης που έχει βάλει με το μητάκι.
0: Ναι, και δεν. Εκατόντι.
1: Το κάναμε και εμείς που ήμασταν μικροί. Τι να κάνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε τι Ομόνια με τον Τανάσε να δίνει προς το μέρος του Ντουβέρ. Αυτός δεν προλαβε. Είναι. Η μπάλα είναι κατοχή για τον Άρη. Πρόλαβε ο Μάρας, ο Λαζάρ Μάρας, να παίξει πρώτο στην μπάλα, χτύπησε αυτή στον Ντουβέρτ και κατέληξε σε ελεύθερο για τον Άρη. Στο 80 λεπτό της αναμέτρησης, 4-1 το σκορ, θυμίζω Διονύ. Στο 5ο λεπτό, στο 49, ο Σάτκα έγραψε το 0-2, Εφαγγέ στο 53 με πέναλτι το 1-2, Διονύ στο 58, 1-3, στο 74 ο Μπράουερς έγραψε το 1-4, το οποίο είναι και το σκορ μέχρι στιγμής 87-81 λεπτά. Ευάνδρος, το αντίπαλο τρίτο από δεξιά, προσεγγίζει την περιοχή. Είναι για τον Τάνασε. Τους έχει χώρο για Μπαγιά, την κάνει. Βγαίνει μια κεφαγιά από αμυντικό του Άρη. Υπάρχει και φάουλ από τον Μπράουερ. Πάνω στο Μάτιζικ, ο οποίος θα μείνει για λίγο στο έδαφος ο Μάτιζικ. Προσπάθησε εκεί, πηγαίνει ο Μπράουερ να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Για το φάουλ που έγινε δευτερόλεπτα προηγουμένως. Και ο Ζάντρο ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Παρά το δείχτη του σκορ, βλέπω τον Μπέρκ συνεχώς να δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Έστω και αν είμαστε στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης και η ομάδα του προηγείται με 4-1 και έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Δεν σταμάτησε δευτερόλεπτο να στέκεται και να δίνει οδηγίες προς τους ποδοσφαιριστές του για το πώς θέλει να αγωνίζονται. Γκαλιάτα από δεξιά στο χώρο του κέντρου. Έκανε μια μπαλιά, η μπάλα κόντραρε και δεν κατέληξε σε πλάγιο. Για τον Άρη στο χώρο του κέντρου και από δεξιά. Πηγαίνει ο Ζάχος εκεί για την εκτέλεση. Ναι, σίγμα και ζήτα μαζί μπανίκου αυτόν τον Ζάχος. Το πώς προφέρεται, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο. Ευάντρο στο χώρο του κέντρου. Η πασά του είναι για τον Τανάσε. Τανάσε του επιστρέφει την μπάλα. Ευάντρο εντός περιοχής. Κάνει το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι. Προσπαθεί ο Κακουλής. Η μπάλα θα περάσει. Σανέ θα απομακρύνει. Δίνει στον Γκαλιάδα αυτός για τον Σαρφό. Σαρφό ψάχνει κίνηση από συμπαίκτη του. Δεν θα τη βρει. Κρατά την μπάλα. Συνεχίζει ο ίδιος. Θα δώσει τώρα στον Μάρας από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο. Πάσα του εντός περιοχής για τον Λέβη, ο οποίος είναι από πλάγια θέση. Κλείνεται από δύο, πάει για το γύρισμα. Κοντράρει μπάλα και πάλι Λέβη. Θα δώσει στον Σαρφό. Μπαγιά στο δεύτερο δοκάρι για τον Σανέ, δυνατή. Θα καταλήξει απευθείας έξω. Εντάξει, η επιλογή να παίξεις μπαγιά ψάχνοντας τον Σανέ μειονεκτή αρκετά. Σε αυτή την περίπτωση ήταν μαζί με τον Χρήστο. Ο Χρήστο είχε το πλεονέκτημα, ήταν και δυνατή η μπαγιά. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση ο ποδοσφαιριστής του Άρη να γίνει επικίνδυνος με αυτή την μπαγιά. Πάμε τη σχέδωσε συνέχεια. Σάτκα στον Χρήστο. Χρήστο στο χώρο του κέντρου από αριστερά. Γυρίζει πίσω στον Σάτκα. Τρέχει ο Λέβη να πιέσει. Πάσα είναι για τον Καμίνσκι. Αυτός τον αρχηγό, τον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή κάνει μπαγιά με στόχο την κίνηση του Μπράουερς. Λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε ο Μπράουερς. Η μπάλα έφτασε στον Ζάντρο. Ο Μπράουερς, ο οποίος γύρισε πίσω και χειροκρότησε την προσπάθεια του Κουλυμπαλή, που με τη σειρά του απολογήθηκε για το γεγονός ότι ήταν λίγο πιο δυνατή μπαγιά από ό,τι θα ήθελε ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής της Ομόνιας, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό στο πρωτάθλημα με το τέρμα που πέτυχε στο 74ο λεπτό. Ένα πλάγιο έχει κερδίσει η Ομόνια από αριστερά στο χώρο του κέντρου, με τον Χρήστο να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Δίνει προς το μέρος του Ανδρέου, γίνεται λάθος. Γκαλιάτα θα περάσει από τον Ανδρέου, δίνει στον Γκάουστατ. Γκάουστατ σε θέση βολής, δεν θα κάνει το σουτ, πήγε για πάσα προς το μέρος του Μάρας, αλλά υπήρχαν πολλά κορμιά και ο Ντουβέρν ήταν αυτός που σταμάτησε την μπάλα. Υπάρχει και φάουλ από τον Λέβη.
1: Επειδή ένας φίλος εδώ λέει ο Μούταρος έγινε μυτάκι, για την ακρίβεια δεν ήταν μουτάρα που έκαμε ο Μπράουερς. Είχε μισό φάλτσο, μισό
0: ναι,
1: μύτη.
0: Ναι. Όπως το περιγράφεις είναι πανίκο. Δεν ήταν ακριβώς η κλασική μύτη.
1: Η κλασική με την μουτάρα που λέμε. Η μπάλα δεν πάει ευθεία. Πάει λίγο, ενώ αυτός καθοδήγησε. Γι' αυτό λέω ότι δεν ήταν ακριβώς με τη μύτη του παπουτσού του.
0: Ναι. Πάντως σίγουρα μπαίνει στα θετικά η παρουσία του.
1: Ναι, δείχνει καλά στοιχεία.
0: Δείχνει πολύ καλά στοιχεία και εντάξει, τώρα αγωνίζεται σε ένα ρόλο δεκαριού.
1: Εκεί είναι η θέση του. Παίζει 6-8-10. Κυρίως 8, ναι. Αλλά παίζει 6-8-10.
0: Κοίτα, είναι ένα σύγχρονο χαφ. ένα σύγχρονο χαφ.
1: Ενώ ο Τανάσε παίζει 10, δεύτερος επιθετικός και σέντερφορ. Αυτές είναι οι θέσεις του.
0: Ναι, και αριστερό εξτρέμ, αν χρειαστεί.
1: Σπανίως έχει παίξει. Νομίζω εξ ανάγκης μπορεί να αγωνίστηκε, διότι τον βάζω, αλλά εξ ανάγκης. Οι θέσεις του είναι αυτές.
0: Κοίτα, ναι, στην φετινή σεζόν, απλώς να σου πω ότι όπως λες και εσύ, εξ ανάγκης αγωνίστηκε ως αριστερό εξτρέμ.
1: Διότι και ο Κακουλής τώρα νομίζω εξτρέμ παίζει.
0: Κακουλής παίζει εξτρέμ και παίζει.
1: Βλέπεις, δεν είναι εξτρέμ, αλλά θα τον γράψει το transfer mark ότι έχει παίξει αριστερά και νομίζεις ότι παίζει και αριστερά. Κάπως έτσι είναι και οι περιπτώσεις αρκετών ποδοσφαιριστών.
0: Ναι, ναι. Απλά να πω ότι ο Τανάσε φέτος τις συμμετοχές που είχε στη Ρουμανία όντως αγωνιστήκε εξτρέμ, εξ ανάγκης όπως είπες και εσύ. Αλλά το χαρακτηριστικό ήταν να δει κανείς το heat map, δηλαδή το που κινείται ο ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο, ήταν μόνιμα συγκλίνει προς τον εσωτερικό διάδρομο.
1: Αυτό που κάνει και ο Ευάντρο. Δεν είναι εξτρέμ, ναι, τον δείχνουν δεξιά, αλλά δεν είναι εξτρέμ, κλείνει προς τα μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν, Κακουλής. Είναι ωραία για τον Χρήστου. Χρήστου κοντά στην περιοχή κάνει μπαλιά με στόχο τον Τανάσε. Εκεί είναι ο Μάτιση. Για να απομακρύνει, επαναφέρει ο Μάριτς, Ευάντρο. Ανοίγμα δεξιά στην κίνηση του Ντουβέρ για τον Ευάντρο. Σκεφτείτε το σουτ. Το επιχειρεί. Κοντράρει μπάλα στον Σαρφό. Καταλήγει στον Μάρας που απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι διεκδικήσιμη μπάλα από τον Λέμπη και τον Ανδρέου. Θα βρεθεί στο έδαφος ο παίκτης του Άρη. Τίποτε λέει ο διαιτητής. Ανδρέου δίνει για τον Μπράουερς. Μπράουερς στο χώρο του κέντρου. Η πάσα δίνει για τον Μάριτς. Μάριτς στον Μπράουερς και πάλι. Νομίζω ότι ο Μάριτς κάνει καλό παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Και ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, όταν ήταν στο 11 εναντίον 11 και πίεζαν ψηλά οι του Άρη, με την γραμμή των κεντρικών αμυντικών να είναι σχεδόν ακόμη και σε μορφή άμυνας πάνω στην μεσαία γραμμή, ήταν τόσο ψηλά και εκεί έκανε πολλές κινήσεις ο Μάριτς ανάμεσα στις δύο γραμμές για να πάρει μπάλα και να μπορέσει να οργανώσει το παιχνίδι με πάσες του, τέλος πάντων, να μπορέσει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Να πω ότι έχουμε τραυματισμό, έχει μείνει στο έδαφος ο Σαρφό και τώρα θα πετάξουν την μπάλα έξω από πλευράς του Άρη. Νομίζω ο τραυματισμός του είναι στο χέρι, αν διακρίνω σωστά. Μετά από ένα πέσιμο τον βλέπω να κρατά το χέρι του και να κάνει νόημα προς το ιατρικό επιτελείο. Εκεί είναι που πονά, θα μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα και έτσι έχουμε μια μικρή διακοπή στο 28 λεπτό της
1: αναμέτρησης. Να πω τότε, Φρέμ, ότι στην Ισπανία έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη. Είμαστε στα τελευταία στάδια βέβαια. Η Χετάφε με τη Θέλτα Βίγο είναι στο 1-1 και επίσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μία αναμέτρηση στην Ιταλία. Είχαμε ένα παιχνίδι στις 7.30 αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ναι,
0: η
1: Κάγιαρη κέρδισε 1-0 την Λέτσε. Αυτό είναι τελικό αποτέλεσμα στην Ιταλία. Οπότε και όπου να είναι τελειώνει και το παιχνίδι στην Λα Λίγκα και έχουμε άλλο ένα ιταλικό. Επίσης το Ουντινέζε Λάτσιο, το οποίο μόλις έχει ξεκινήσει, είναι στο 5ο λεπτό η αναμέτρηση και είναι στο 0-0. Έχουμε παιχνίδι και στην, όχι, είναι League 2, η Νάντ με την Νανσί στη Γαλλία, είναι δεύτερη κατηγορία, είναι στο 0-0 εν πάση περιπτώσει, όποιος ενδιαφέρεται. Αυτά όσο αφορά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Θυμίζω νωρίτερα έχει κερδίσει ο Ηρακλής εκτός έδρας στον Αστέρα Τρίπολης 2-0.
0: Λοιπόν, εδώ ο Σαρφό πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και του δίνονται εκεί προσβοήθειες. Το παιχνίδι έχει επαναρχίσει. Έχουμε έτσι και την ευκαιρία όμως να ρίξουμε και μια ματιά στα στατιστικά. Βλέποντας το 24 Sports και το ανανεωμένο live με την υπηρεσία StatScore που έχει ένα διαδραστικό γηπεδάκι και σου δείχνει ανά πάσα στιγμή το τι γίνεται εντός του αγώνα και σωρία στατιστικών. Η κατοχή είναι στο 61% υπέρ της Ομόνιας, έναντι 39% του Άρη. Η Ομόνια η οποία έχει 16 τελικές, η 10 στον στόχο. Να πω απλά ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν στο 58% η κατοχή και ήταν στις 6 τελικές. Είναι ξεκάθαρη η περιοχή των πρασίνων στο δεύτερο ημίχρονο. Μπράουερς, λίγο έξω από την περιοχή, κάνει το σουτ πάνω από την εστία. Δεν ήταν τόσο καλό το σουτ σε αυτή την περίπτωση. Έφυγε ψηλά πάνω από την αιστεία. Να πω ότι θα είναι 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν με βρίσκει σύμφωνο το γεγονός ότι

0: είναι 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έστω και αν είναι τελειωμένο το παιχνίδι.
1: Μεγάλη συζήτηση και αυτή.
0: Λίγα είναι.
1: Ναι, επειδή είναι μεγάλο το σκόρ, οι διαιτητές αποφασίζουν να το λήξουν νωρίτερα.
0: Ναι, ρε Πανίκο μου, αλλά την ίδια ώρα σε ένα πρωτάθλημα που σε σενάρια ισοβαθμίας υπάρχουν και τα τέρματα να μετρούν.
1: Ναι, όχι, μετά είναι σοβαρός λόγος. Ναι, μπορεί να έχουμε ισοβαθμίες και να μετρήσουν.
0: Ακριβώς, οφείλεις να αφήνεις όλο τον χρόνο που υπάρχει.
1: Ο χρόνος που πρέπει, ο χρόνος που απαιτείται.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τανάσε προσπαθεί να βγει μπροστά, πήγε πλάγια, τελικά κέρδισε το κόρνερ. Έκανε μια κούρσα ο Τανάσε, πήγε αρκετά πλάγια, προσπάθησε για την τρίπλα, τελικά κατέληξε σε κόρνερ για την Ομόνια. Με το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων να έχει παρέλθει και να μένουν για την ακρίβεια άλλα 40 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση των δύο και ετοιμάζεται τον Τανάσε για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι ο Σανέ, απομακρύνει με το κεφάλι, μπάλα φτάνει στον Ντουβέρ. Ντουβέρ για τον Ευάντρο. Ευάντρο στον Τανάσε από δεξιά και πάλι Ευάντρο, προσπαθούν οι δυο τους να συνεργαστούν. Τανάσε θα δώσει πίσω την μπάλα στον Μάριτς, αυτό στον Ντουβέρ και τώρα Ανδρέου στο χώρο του κέντρου. Ανδρέου από τη στιγμή που δεν βγαίνει πάνω του πίεση κρατά την μπάλα, θα δώσει στον Χρήστου και έχουμε το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης. Μεγάλη νικήτρια η Ομόνια στον τέρπι εδώ με τον Άρη, που μόνος τέτοιο δεν δείχνει στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς η Ομόνια επικράτησε με 4-1, νωρίς πήρε το προβάδισμα στο 5ο λεπτό με τον Διονύ, στο 49 ο Σάτκα έκανε το 0-2, στο 53 ο Εφαγγέ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έγραψε το 1-2, ήρθε ο Διονύ στο 58 να γράψει το 1-3 και το κερασάκι στην τούρτα, ήρθε στο 74 από τον Μπράουερς με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 1-4. Θυμίζω ότι στο 32 ο Κορέα αντίκρισε σωστά την κόκκινη κάρτα. Απλά να πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ως τελευταίος ποδοσφαιριστής και ως τεχνικό φάουλ θα είναι για μία αγωνιστική που θα μείνει εκτός, γιατί δεν πρόκειται για αντιαθλητικό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια φάση τελευταίος ποδοσφαιριστής που κάνει φάουλ και αντικρίζει την κόκκινη κάρτα, ως εκ τούτου θα χάσει απλά το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πολύ δικαιό το αποτέλεσμα, με την ομάδα του Χένινγκ Μπέρκ να κάνει αυτό ακριβώς που ήθελε ο προπονητής του, να βρίσκει την αντίδραση και να επιστρέφει στα νικηφόρα αποτελέσματα και να γράφει και το πρώτο τρίποντο της χρονιάς στο πρωτάθλημα. Βλέπω πολλά χαμόγελα από τον Μπράουερς, τον οποίο συγχαίρουν οι συμποδοσφαιριστές του, και γιατί όχι, αφού έβαλε και αυτό το απίθανο τέρμα στο φινάλε. Γενικότερα, αν πρέπει να μιλήσουμε έτσι λίγο για το παιχνίδι από πλευράς τακτικής αναλύσης, νομίζω ότι στην πλευρά του Άρη, όπως και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, έτσι και σήμερα, οι γραμμές είναι πάρα πολύ ψηλά, οι αμυντικές γραμμές, και αυτό δίνει την ευκαιρία στους αντιπάλους να χτυπήσουν στην πλάτη της άμυνας. Στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, σε 2-3 περιπτώσεις ο Όσμπολ ήταν που έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Ο Όσμπολ που δεν είναι και ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής. Τώρα στο σημερινό παιχνίδι ο Ντιονί είχε μερικά πολύ καλά τρεξίματα στην πλάτη της άμυνας του Άρη και κάπως έτσι ήρθε το πρώτο τέρμα στο 5ο λεπτό. Να θυμίσω επίσης ότι στο παιχνίδι είχαμε και την φάση στο 8 όπου ο Κουλιμπαρή έβγαλε μια πάρα πολύ σημαντική άμυνα προλαβαίνοντας πάνω στη γραμμή να απομακρύνει. Από πλευράς Άρη δεν έχει και πάρα πολλά θετικά να κρατήσεις, καθώς μετά από μια ήττα με 4-1 είναι πολλά που θα πρέπει να πει ο κύριος Ρατσικόφ στους ποδοσφαιριστές του. Και μένω στο ότι το γεγονός ότι υπάρχει πολύ ταλέντο είναι δεδομένο. Υπάρχει όμως και μπόλικη απειρία και θα πρέπει κάποιοι ποδοσφαιριστές να προσαρμοστούν καλύτερα στις συνθήκες και στα δεδομένα ή να αντιληφθούν καλύτερα την τακτική που θέλει ο προπονητής τους. για να μπορέσουν να συνεισφέρουν πολλά περισσότερα. Νομίζω ότι αυτά είχαμε, Πανίκο μου, δεν ξέρω, θες να προχωρήσουμε σε κάποιο σχολιασμό ή να πάμε σε ένα διαφημιστικό και να επιστρέψουμε με λίγη περισσότερη ανάλυση.
1: Να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να εξοφλήσουμε, γιατί είχαμε δύο παιχνίδια στην σειρά και θα τα πούμε στην συνέχεια, Εφραίμ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
11: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε στον Sport FM 95, είναι εκπομπή Πάμε Γήπεδο και θα πάμε γήπεδο, θα πάμε να ακούσουμε τον Καλούλου από πλευράς Άρη.
15: Καλούλου, first of all, one comment about the game.
16: Today it was difficult, difficult because first of all we lose, so it's not comfortable for us, and so it was difficult with this red card also, so we need to defend more. So it was is not the result we wish, but okay, we need to forget this game and to look forward for the next game against the next opponent.
15: Thank you so much. Σύντομα, γιατί μας περιμένει και ο Λουποβιτσάτκα από πλευράς Ομόνιας και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Είπε ότι ήταν δύσκολο σήμερα, ειδικά όταν μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές. Ήταν πολύ δύσκολο να αντιδράσουμε, προσπαθήσαμε στην αρχή του αγώνα, δεν τα καταφέραμε και από εκεί και πέρα το παλέψαμε. Ωστόσο, το γεγονός ότι παίζαμε παίκτη λιγότερο, δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Είναι μαζί μας εδώ τώρα και ο Λουποβιτσάτκα, ο οποίος έρχεται τώρα. Μαζί μας ο Λουπομίρ Σάτκα. Λουπομίρ, first of all, congrats about the win. What is your comment about the game and what is your feelings about your first goal in Omonia?
17: Was a good feeling, you know. I'm not sure if it's my goal because I thought it's an own goal from the player. So I don't know if I touched it. I think he touched it into his own net. But yeah, we are happy. We scored 1-0, then the red card, then we controlled the game and we added more goals. Shame about the penalty because I have to watch it again, but I felt like I touched the ball on the way also. But yeah, referee gave a penalty, so it's okay, but good win for us. First win of the season, difficult away game, so we are happy.
15: One comment about your fans. What is the message from you? Because you have another one big match again upon Lons next week.
17: Yeah, obviously, thank you for the support. You know, it felt today like a home game. So thank them very much. It was nice to celebrate with them the first victory after the game, and I hope they will fill the stadium for the important game on Saturday.
15: Thank you so much.
17: Thank you very much.
15: Από τον ΣΑΤ καταξίζω από το τελευταίο. Ήταν υπέροχος ο κόσμος. Για άλλη μια φορά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ μαζί μας και ήταν πάρα πολύ ωραίο που πανηγυρίσαμε μετά το τέλος του αγώνα μαζί τους. Τους θέλουμε δίπλα μας, τους θέλουμε δίπλα μας στο επόμενο παιχνίδι να γεμίσουν το γήπεδο απέναντι στον Απόλλωνα. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, είπε ότι ήταν πολύ σημαντικό που η Ομόνια κατάφερε να πάρει την νίκη, ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο και για τον ίδιο η παρουσία που είχε και γενικότερα ήταν αρκετά ικανοποιητική. Από πλευράς του ιδίου. Όσον αφορά τον γκολ, είπε ότι δεν είναι σίγουρος αν είναι δικό του γκολ ή είναι αυτόν γκολ. Σχολίασε και τη φάση του πέναρτη. Είπε ότι δεν είναι σίγουρος για τη συγκεκριμένη φάση αν ήταν πέναρτη. Όμως δόθηκε το πέναρτη από τον διαιτητή. Γενικότερα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος τόσο από την φάση ομάδας αλλά και από τον ίδιο που βοήθησε για τη σημερινή νίκη της Ομόνιας.
18: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Θόδωρε. Εμείς, κύριε...
14: Ακούσαμε λοιπόν τους δύο ποδοσφαιριστές, τον Καλούλου και τον Σάτκα από πλευρά Άρη και Ομόνια αντίστοιχα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιαννάκη Χριστοδούλου, ο οποίος είχε την ευθύνη της περιγραφής του αγώνα στο Στέγιος Κυριακίδης σήμερα με τον Ολυμπιακό να είναι πάρα πολύ μαχητικός. Είναι αλήθεια ότι η Πάφος έφτιαξε αρκετές ευκαιρίες για γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, όμως και ο Ολυμπιακός είχε τις στιγμές του. Και όπως και να το δούμε, η ζυγαριά γέρνει προς τον Ολυμπιακό με αυτή την ισοπαλία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιαννάκη. Κάνε μας έτσι μια σούμα για το σημερινό παιχνίδι.
19: Ναι, καλησπέρα ξανά, Πανίκο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή όταν ξεκινήσαμε την περιγραφή και πέρσι ήταν πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος, αλλά φέτος και το έδειξε και το πρώτο παιχνίδι με κάποιες αστοχίες, δηλαδή η ομάδα του Ολυμπιακού με την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, πόσο καλή ομάδα είναι. Ξεκίνησε το παιχνίδι, ναι μεν η ομάδα της ΠΑΦΟΥ ήταν πιο απαιτητική, ζητούσε τον γκολ με αρκετό rotation, με αρκετές αλλαγές από τον κύριο Σαπίντο που εντάξει ήθελε και ξέρει και γνωρίζει ότι πρέπει να έχει βάθος αυτή η ομάδα αν θέλει να προχωρήσει και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Από εκεί και μπρος όμως η ομάδα του Ολυμπιακού ισοζύγησε το παιχνίδι. Είχε όμως σήμερα ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα, όποτε χρειάστηκε ήταν παρό, όμως και η αμυντική της λειτουργία και η μεσοεπιθετική της λειτουργία της ομάδας του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ καλή και αυτό που εγώ εστίασα και αυτό που είδα και αυτό που πρόσεξα και έχει μεγάλη σημασία από εδώ και μπρος και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα αλλά και στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι η ψυχική δύναμη που έχουν οι ποδοσφαιριστές και πόσο θα κρατήσουν αυτό το αγωνιστικό πλάνο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτό κράτησα μέχρι τα 96 λεπτά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ναι, μεν η Πάφος ήταν φυσιολογικό στο δεύτερο ημίχρονο, αν βεβαίως έμπαινε εκείνο το δοκάρι του Κυνηγόπουλου τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Ο Σαπίντο προσπάθησε με τον Πάγκο, με τις αλλαγές του, με βασικούς ποδοσφαιριστές και είδαμε πόσο γρήγοράδα με τον Ελέλε και με τον Μπρούνο, κυρίως από την δεξιά πλευρά, θέλοντας να προσπαθήσει να πετύχει τον γκολ, αλλά και με τον Νταβίν Λουίς που έφευγε από τα αμυντικά του κατοίκοντα, έχασε αυτή τη μεγάλη τεράστια ευκαιρία. Όμως απέναντί τους είχαν πολύ καλά διαβασμένη ομάδα, δηλαδή ήξερε ο κάθε ποδοσφαιριστής τον ρόλο. Αυτό που του Ολυμπιακού μιλάω και αυτό που κρατάω είναι και στην ενδεκάδα, αλλά και μετά όταν μπήκαν μέσα αρκετοί Κύπροι ποδοσφαιριστές, που φαίνεται ότι φέτος γίνεται πραγματικά, όπως και πέρσι ότι ήταν ο Κωστή, πολύ καλή δουλειά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ήταν ένα, μπορώ να πω, ναι, μεν η Πάφος είχε την υπεροχή, είχε την προσπάθεια στα τελευταία 15 λεπτά να πετύχει τον γκολ, όμως απέναντι ήταν μια διαβασμένη ομάδα που έχει πολύ μεγάλη σημασία, μια μικρομεσαία ομάδα απέναντι σε μια ομάδα που ήταν το φαβορί να στέκεται με αυτό τον τρόπο μέσα στο Στέλιο Σπυραγίδης μπροστά στον κόσμο της ομάδας.
14: Ωραία, Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ και να σε ευχηθώ καλό βράδυ.
19: Και εγώ να σε ευχηθώ καλό βράδυ, ό,τι καλύτερο, και βεβαίως από εδώ και μπρος είδαμε ότι φέτος υπάρχουν τρομερά παιχνίδια, υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που ας ελπίζουμε θα παραμείνει μέχρι το τέλος, Πανίκο.
14: Ας το ελπίσουμε.
19: Ας το ελπίσουμε.
14: Ο καλό φίλος, βράδυ. Γεια σου, καλό βράδυ. Ο φίλος 117 λέει: κύριε Νίκο, ομάδα Μοντέλο, την έκανες για τα πανηγύρια, φέρε ανθρώπους που γνωρίζουν ποδόσφαιρο και δώσε τους τα κλειδιά, αν λυπάσαι τα λεφτά που βάζεις. Θα πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του Εφρέμ Γεωργίου για το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Εφρέμ.
20: Καλησπέρα και πάλι, Βανίκο μου. Καλησπέρα και στους αγράτες μας για άλλη μια φορά. Λοιπόν, το τελικό 4-1 νομίζω δεν αφήνει και πολλά την συζήτηση για το ποια ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο και ποια πήρε δίκαια το αποτέλεσμα. Η Ομόνια, η οποία μπήκε νομίζω πολύ πολύ διαβασμένη στον αγωνιστικό χώρο. Πες μου.
14: Έλα, Εφρέμ. Στον ηχολήπτη μιλούσα και ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο. Μπορείς να συνεχίσεις.
20: Λοιπόν, μπήκε πάρα πολύ διαβασμένη στον αγωνιστικό χώρο η Ομόνια, έτοιμη να εκμεταλλευτεί όλες τις αδυναμίες που μπορεί να δείχνει η ομάδα του Άρη. Μια από αυτές, όπως είπαμε, είναι το γεγονός ότι ο Άρης πιέζει πάρα πολύ ψηλά, ανεβάζει πολύ ψηλά την γραμμή των κεντρικών αμυντικών του και αυτό δίνει την ευκαιρία στον αντίπαλο να προσπαθήσει με μπαγκές στην πλάτη της άμυνας να χτυπήσει. Αν πρέπει να μιλήσουμε σε χωριστά για τους ποδοσφαιριστές, εγώ θα κρατήσω τον Διονύ όχι μόνο για τα τέρματά του, αλλά για τα πολύ καλά τρεξίματα που έχει, τα κάθετα τρεξίματα, που είναι κάτι που το θες από τον επιθετικό σου, να έχει καλό τρέξιμο προς την αντίπαλη.
14: Παίζει στο όριο του offside, είναι πάρα πολύ έξυπνος. Παίζει στην πλάτη της άμυνας και στο παιχνίδι με τους Βέλγους το ίδιο έκανε. Αν θυμάσαι, βγαίνει μόνος του, σκοράρει ή στην φάση που κερδίζει το πέναλτι, πάλι είναι μόνος του, φεύγει και όπως έκανε και σήμερα που βγήκε τέτα τέτα.
20: Εκεί είναι ένα στοιχείο που δεν ξέρω, παλαιότερα ήταν σταθερά χαρακτηριστικό που είχαν οι επιθετικοί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ένα άλλο είδος επιθετικό. Νομίζω ότι ο Ντιονί αυτό το στοιχείο έτσι, είναι κάτι πολύ πολύ ωραίο και χρήσιμο στα χέρια του Χένιγκμπεργκ. Θα κρατήσω επίσης τον Μοντνόρ, ο οποίος ήταν πιο μέσα στο παιχνίδι του και πιο ουσιαστικό. Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην Κύπρο, πάντα υπάρχει μια συζήτηση ότι κάποιες φορές κάνει το κάτι περισσότερο, την έξτρα τρίπλα, την έξτρα κίνηση και πολλές φορές αυτό τον φέρνει σε μειονεκτική θέση ή δίνει την ευκαιρία σε αντιπάλους να τον σταματήσουν. Σήμερα νομίζω ότι ήταν καλό το παιχνίδι του.
14: Εντάξει, και έχει δύο ασίστ, έχει δύο ωραία σούτ τα οποία έβγαλε ο Ζάντρο.
20: Σωστό, ήταν πιο ουσιαστικός και εννοείται ότι αυτό που λέγαμε για το δίδυμο Μάριτς Ανδρέου, νομίζω ότι η κίνηση που έχουν, η διαρκής κίνηση εκεί στο χώρο του κέντρου, μέσα στον κενό χώρο, ανάμεσα στις

0: του Άρη είναι που βοηθούν στο να ξεκλειδώσει ουσιαστικά η αντίπαλη άμυνα. Από πλευρά Άρη πραγματικά είναι δύσκολο να βρεις ποιος ξεχώρισε. Θα ανάφερες πιο πριν το Ζάντρο ότι έβγαλε, όντως έβγαλε κάποιες σημαντικές αποκρούσεις, όμως έκανε εκείνο το λάθος στο δεύτερο τέρμα, που νομίζω είναι καθαρά δική του ευθύνη το ότι χάνει εκείνη την έξοδο.
1: Ναι,
0: και την παλακαταλήγηση.
1: Το μοναδικό του λάθος στο παιχνίδι, γιατί ήταν καλή η παρουσία του.
0: Ναι, ενώ κατά τα άλλα έχει γράψει κάποιες πολύ καλές και δύσκολες επεμβάσεις, ιδιαίτερα το ένα από τα δύο του Μοθνόρ. Είναι εντός μικρής περιοχής, είναι μετά από λάθος συμπαίχτη, είναι δυνατό, είναι διαγώνιο, είναι ελάχιστος ο χρόνος αντίδρασης και το βγάζει.
1: Mm-hmm.
0: Και το βγάζει και σίγουρα μπαίνει στα θετικά. Ενώ θέλω να σταθώ και λίγο στον Βέφτον. Είναι ένας προσφυριστής με πολύ πολύ μεγάλο ταλέντο. Τον βλέπεις ότι έχει μεγάλη τεχνική, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, μπορεί να πάει στο ένας εναντίον ενός. Κάθε φορά που έβερνε την μπάλα, η οδηγία του Μπέρκ ήταν να είναι πολύ πολύ κοντά του Βέρκ, για να μην έχει το χώρο και το χρόνο να γυρίσει κατά μέτωπο. Πολλές φορές έφευγε από έναν ποδοσφαιριστή, έρχονταν βοήθεια, έφευγε και από δεύτερον. Όμως, νομίζω ότι αυτό το παιδί, αν καταφέρει να γίνει πιο, να έχει μια μεγαλύτερη συνέπεια στις επιστροφές του, στο τακτικό κομμάτι και στο αμυντικό κυρίως κομμάτι, έχει να φτάσει πάρα πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή το ταλέντο του νιώθω ότι δεν είναι για την Κύπρο. Νιώθω ότι μπορεί να φτάσει σε κορυφαίο επίπεδο.
1: Εντάξει, και ο Άρης αυτό προσδοκεί. Οι προσδοκίες του Άρη.
0: Είναι δανεικός ο συγκεκριμένος. Θα μου πεις ναι ότι ο Άρης έχει την οψιόν αγοράς που μπορεί να εξασκήσει στο τέλος της χρονιάς, εάν και εφόσον.
1: Ξέρουμε το ποσό.
0: Δεν το γνωρίζουμε. Ναι,
1: δεν βγήκε δημόσια, έτσι. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι απλώς μπορεί να τον αποκτήσει.
0: Ναι.
1: Okay, αν δεν είναι μεγάλη, νομίζω ότι θα το κάνει. Ωραία, Εφραίμ, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να σου ευχηθώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή.
1: Εμείς πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της Ομόνιας, τον Χένικ Μπέρκ.
2: Yes, we are very happy with the 3 points, with the 4-1, with the start of the game. To go 1-0 up, to force the red card, and then to have a good control for the rest of the game, to score another one, and then with the 3 and 4, it was very very nice and important to bounce back after the draw at home against Aradipo. So for this we are very very happy with.

0: Και ήταν πολύ σημαντικό που καταφέραμε και αντιδράσαμε μετά το 0-0 που είχαμε στην πρεμιέρα με την Ομονία Ραδίπου.
1: Αρχικά συγχαρητήρια για την νίκη. Τι είναι αυτό που κάνει την άποψη του κ. Χένικ Μπέρκ? Έβγαλε σήμερα περισσότερο η Ομονία και είδαμε αυτή την πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και ένα σχόλιο για το μεταγραφικό κομμάτι, καθώς ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος σε δύο μέρες και αν η Ομονία θα προχωρήσει σε κάποια άλλη κίνηση.
2: Finale of the transfer window, if the fans of Monia need to expect any changes in the squad?
3: And the first question was?
2: Which were the key points today in order to?
3: I think we made a good start. So I think, of course, it's different to play away to Aris than to play home to Aradipo. But the tempo, the quality from the beginning, Dionys' timing of the runs in behind and the pass from Tanku, it was top. Mayembela running behind and to get the red card, which of course changed a lot of the dynamics of the game. There's no doubt that it was a big factor in this game. So we are pleased to be professional after the red card to make it more goals and to make it safe that we continue to win, because we know it's not always the team with 11 against 10 that will win, but very pleased with the professionality and the control we showed. So this was very good. Nice for some new players to have some minutes on the pitch as well. Both Florian and Luke needs to be adapt to this league and to this heat and to this condition. So it was very, very good for us that they also took part. So now we have good competition for many places in the team, and we need to have. We will play many, many games. Okay, the window is still open, but we have a good squad. So, and we have enough. I think we have for the foreign list. I think we are at the maximum. So I don't think we will do too much, maybe, but I don't think so. We have a good squad, and we are very happy with the players that we have here.
0: Εντάξει, το βασικό κομμάτι ήταν το ότι κάναμε ένα καλό ξεκίνημα σήμερα στον αγώνα. Όμως υπάρχει διαφορά το να παίζεις την Ομόνια Ραδίπου με τον Άρη, είναι διαφορετικού τύπου αγώνες. Όμως ο ρυθμός που είχαμε σήμερα, η ποιότητα από το ξεκίνημα του αγώνα, το timing στην φάση του 0-1 με τον Τιονί, η παγιά του Τάνκοβιτς πίσω από την άμυνα, η κίνηση του Μαγιαμπέλα στο να προκαλέσει την κόκκινη κάρτα. Η κόκκινη κάρτα σίγουρα έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ροή του αγώνα. Μετά την αποβολή συμπεριφερθήκαμε επαγγελματικά. Ελέγξαμε τον αγώνα, πετύχαμε και άλλα γκολ, διότι δεν σημαίνει ότι όποια ομάδα παίζει με παίχτη περισσότερο θα κερδίσει σίγουρα. Όμως είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον επαγγελματισμό που δείξαμε μετά την κόκκινη κάρτα και τον έλεγχο του αγώνα που είχαμε. Είναι σημαντικό ότι οι νέοι παίχτες σήμερα πήραν ακόμη κάποια λεπτά. Ο Φλωρίν και ο Λουκ χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στο νέο πρωτάθλημα, στην ομάδα, γενικά στις συνθήκες που έχουν συναντήσει. Είμαστε ανταγωνιστικοί σε πάρα πολλές θέσεις όσον αφορά την εντεκάδα μας. Υπάρχει ανταγωνισμός στην εντεκάδα. Όμως θα έπρεπε να... Καλό είναι που έχουμε αυτόν τον ανταγωνισμό, διότι έρχονται πάρα πολλά παιχνίδια. Έχουμε ένα καλό ρόστερ. Ναι, είναι ακόμη ανοιχτή η μεταγραφική περίοδος. Όμως στον αριθμό ξένων είμαστε στο μάξιμο όσον αφορά το ρόστερ μας. Δεν ξέρω, ίσως γίνει, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με το ρόστερ που έχουμε.
4: Κώστα, χαρητήρια για την νίκη. Τι σας ευχαριστήσε περισσότερο σήμερα, η παραγωγικότητα στο σκοράρισμα μετά τη δημιουργία των προϋποθέσεων για γκολ ή περισσότερο η κίνηση των ποδοσφαιριστών με μπάλα.

0: maybe the start of the attacks and the, but the, at least the final third with the cross from Jaden to Luis was top. We were aggressive for the goal on the corner. We had some different setup and we had some good runs, and okay, it was more like not a coincidence, but Jaden's pass to Diony was top. Tanko's pass to Diony's run was top. Header from Diony at the back post was very, very good. And okay, Luke turned in between the lines and showed that he also can score goals. He has a good numbers in Holland with Herenveen, and he's a good offensive midfield player. So it was nice for him to get the goal as well, and to show everybody that. Also, hopefully, can feel even more confidence and be more secure here with us, and to show that he can contribute also with the goals. He's a hardworking player with a good running capacity and skill. So we are pretty sure that everybody that came to us this summer are able to help and to contribute.
1: Táxi, σίγουρα. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός τώρα στην ομάδα. Εμείς θέλουμε να παίζουμε σε κάθε παιχνίδι με την ενδεκάδα που θεωρούμε εμείς καλύτερη για τον κάθε αγώνα. Οι παίχτες είναι όσον αφορά τον Τανάσε και τον Μπράουερς. Είναι παίχτες έτοιμοι από πλευράς φυσικής κατάστασης. Έχουν παιχνίδι, είχαν παιχνίδια στα πόδια τους πριν έρθουν στην Ομόνοια, όμως σίγουρα έρθαν σε μια νέα χώρα, μια νέα ομάδα. Και χρειάζεται χρόνος για να βγει η δουλειά που θέλουμε να γίνεται με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να δουλέψουμε μέσα από τις προπονήσεις. Όμως είναι έξυπνοι παίχτες, έχουν γρήγορη αντίληψη σε αυτό που τους ζητάς να κάνουν, και σίγουρα θα δω και θα αξιολογήσω, θα αποφασίσω πότε θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν στην ενδεκάδα. Εξαρτάται βέβαια και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές όταν μπαίνουν στο γήπεδο, το τι δείχνουν με την παρουσία τους. Όμως είμαστε πολύ χαρούμενοι γενικά που έχουμε αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ μας. Σίγουρα με χαροποίησε το γεγονός ότι πετύχαμε αρκετά γκολ. Είχαμε προηγούμενα παιχνίδια στα οποία δεν πετύχαμε 4 γκολ. Κάναμε πολύ καλή δουλειά στο επιθετικό τρίτο. Για παράδειγμα, η πάσα του Jaden στον Λοΐς ήταν top. Ήμασταν επιθετικοί στην εκτέλεση corner όταν πετύχαμε το δεύτερο γκολ. Η παγιά του Τάνκοβιτς ήταν top. Η κεφαλιά του Ντιονύ στο δεύτερο δοκάρι επίσης ήταν top. Ο Λουκ έδειξε ότι είναι ένας παίχτης επιθετικογενής half που μπορεί να σκοράρει. Και γενικά έχει αυτοεπίθεση ο Τανάση και είναι ένας ικανός ποδοσφαιριστής με ποιότητα. Γενικά, επανέλαβε ο προπονητής, είμαστε πολύ χαρούμενοι με το ρόστερ που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Thank you.
2: Okay. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Χένικ Πέρκ. Όλοι ήταν top. Γιώργο Σαββίδη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βανίκο μου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές που έρχονται.
2: Λοιπόν, έχει αλλάξει η Ομόνοια. Είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το παιχνίδι της πρεμιέρας. Κερδίζει ένα ντέρπι, όπως και να το κάνουμε. Ποτέ δεν ήταν εύκολα τα παιχνίδια τα τελευταία χρόνια με τον Άρη. Τι κερδίζει πέραν από τους 3 βαθμούς?
3: Κέρδισε, θα λέγα, τον Μπράουερς που θα προσαρμοστεί πιο γρήγορα με τον κόρπο έβαλε. Παίρνει περισσότερη αυτοεπίθεση, γιατί ο Ντιονύ δείχνει ότι η εκρηκτικότητα του και το ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος, ειδικά στο να ξεγελά τους αμυντικούς με την εκρηκτική του κίνηση. Δηλαδή, αν δούμε το πρώτο γκολ, πώς έφυγε και πώς πλάσαρε χωρίς το σώμα του να είναι καλά τοποθετημένο, κάτω και που πίεση. Και μετά ότι στη σέντρα και την κεφαλιά, το δεύτερο γκολ, ότι πήγε μπροστά από τον αμυντικό και το μόνο που μπορούσε να του κάνει θα τα πέναλτι. Δηλαδή πρόλαβε λόγω της έκρηξης και της αντίληψης. Άρα ήταν και το παιχνίδι πάνω στο στυλ του Ντιονύ, του Μοτνόρ και του Μαϊαμπέλα, με ποια έννοια, ότι ο Άρης πίεζε ψηλά, ήταν ψηλά η άμυνα, είχε χώρους πίσω, άρα μπορούσε να χτυπήσεις πάσες στο χώρο, ακόμα και να πάει.

στο ένας εναντίον ενός. Γενικά η διαχείριση της ομάδας όσον αφορά ιδιαίτερα όταν ο Άρης έμεινε με 10 παίκτες, διότι ο Άρης είναι μια ψηρική ομάδα και βλέπεις όλους τους παίκτες του Άρη να παίζουν γρήγορα και μάλιστα να πηγαίνουν, να κινούνται στους χώρους και να φεύγουν όλοι στο ένας εναντίον ενός. Δηλαδή λίγο να χαλαρώσεις στο αμυντικά σου μπορείς να κάνεις ζημιά. Άρα το γεγονός ότι η Ομόνοια ήταν σοβαρή, αποτελεσματική

0: ήταν αρνητικό, έφερε πίεση. Άρα, ναι, το γεγονός ότι η Ομόνια κατάφερε να είναι συνέχεια μπροστά στο σκορ και να κάνει μια διαχείριση, θα έλεγα, πάρα πολύ καλή. Δεν χαλάρωσε, ήταν σοβαρή και μέτρησε στο τέλος και η σοβαρότητα και η αποτελεσματικότητα, αλλά και γενικά η συνολική εικόνα απέναντι σε μια ομάδα που θα το ξαναπώ, η οποία είναι αθλητική, με πάρα πολλά τρεξίματα, γρήγορη, κινήσει στον χώρο και, και πηγαίνουν σχεδόν όλοι στον ένα εναντίον ενός. Άρα, απέναντι σε αυτήν την ομάδα, χαλάρωσες, το πληρώνεις. Και η Ομόνοια δεν χαλάρωσε, ήταν σοβαρή και γι' αυτό κατάφερε να πετύχει το σκορ αυτό απόψε.
1: Και στήχησε στον Άρη η αποβολή, διότι έμεινε πολλή ώρα με 10 ποδοσφαιριστές.
0: Στήχησε, Μανίκο μου, στήχησε, ναι, στήχησε. Πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι αν ήταν 11 εναντίον 11. Διότι έδειξε για ακόμα μια φορά ο Άρης ότι είναι μια ομάδα και θα είναι μια ομάδα νεανική, αθλητική, διεκδικητική και με μια νοοτροπία η οποία εμένα μου αρέσει με ποια έννοια, ότι δεν σταματούν να παλεύουν. Ανεξάρτητα αν κάνουν λάθος, ανεξάρτητα αν το παιχνίδι δεν τους βγει. Δηλαδή βλέπεις μια νοοτροπία ποδοσφαιριστών που εμένα μου αρέσει εξαιρετικά, με ποια έννοια, ότι δεν τα βάζουν κάτω. Και όταν δεν τα βάζεις κάτω σημαίνει ότι μέσα σου έχεις κάτι, ότι εγώ δεν θέλω να χάσω. Ανεξάρτητα χάσεις.
1: Ανεξαρτήτως της αποβολής, η εικόνα της Ομόνιας πώς σου φάνηκε?
0: Μου άρεσε με ποια έννοια, ότι ενώ ήταν κάτω από πίεση απέναντι σε μια ομάδα όπως είπαμε, κατάφερε να εκμεταλλευτεί κάποιες φάσεις, έδειξε την ποιότητα, έδειξε ότι έχει ποιότητα. Ο Ντιονύς συνεχίζει να δείχνει ότι τελικά αυτή η εκρηκτικότητα του και η αντίληψή του και η αποφασιστικότητα του πάνω στις φάσεις, και ιδιαίτερα τώρα που ξεκίνησε έτσι, έβαλε γκολ, έκανε χατρίκ, είναι πάρα πολύ καλά ψυχολογικά και φαίνεται ότι έχει φοβερή αυτοπεποίθηση. Αυτό ήταν πολύ θετικό και αυτό εξαργυρώνεται, αυτή η αυτοπεποίθηση, και ότι είναι σε πάρα πολύ κατάσταση και πνευματική και σωματική ο Ντιονύ, ωφελεί την Ομόνοια. Και το γεγονός ότι έχει τέτοιον παίχτη να τις δει, διότι δίνει και στην ομάδα μια άλλη αυτοπεποίθηση στους υπόλοιπους παίχτες. Το γεγονός ότι υπάρχει και ένας παίχτης μέσα στην ομάδα, διότι όλοι ξέρουν ότι παίζοντας έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το εύκολο γκολ, είναι καλός στο να εκμεταλλευτεί το passing game και η έκρηξη του αυτή στους χώρους, η αντίληψή του και η καλή ψυχολογία που έχει, βοηθά την ομάδα, δίνει περισσότερη αυτοεπίθεση γενικά σε όλη την ομάδα.
1: Αν σου πω ότι ο Ντιονύ έχει παίξει 8 παιχνίδια με την φανέλα της Ομόνιας και έχει βάλει 6 γκολ, τι θα έλεγες?
0: Ότι είναι top, θα λέγα.
1: Και ένας Κροατής λέει και ο τερματοφύλακας της Ομόνιας ήταν top, έκανε 3 πολύ καλές αποκρούσεις.
0: Ναι. Ήταν εκεί που χαλάρωσαν τα μαρκαρίσματα, είναι αυτό που σου λέω. Δηλαδή εκεί που έκανε ο Κανής και 3 αποκρούσεις, πανικού μου, εφάνηκε και μάλιστα το έβλεπα το παιχνίδι και είπα, μα γιατί δεν πιέζουν την μπάλα? Γιατί είναι χαλαρή. Είναι για να τονίσω αυτό που είπα, ότι απέναντι στον Άρη είναι χαλάρωσες, μπορεί να το πληρώσεις. Ευτυχώς η Ομόνια ήταν σοβαρή, δεν ήταν. Ήταν σε κάποιες έτσι στιγμές χαλαροί οι παίχτες και έγιναν 3 φάσεις. Έγιναν 3 φάσεις και ήταν ο Καμίσκι εκεί. Άρα ναι, και ο Καμίσκι δείχνει ότι, για να πάω σε αυτό που είπες, ότι είναι ένας τερματοφυλάκας που πραγματικά θα γεμίζει το τέρμα της Ομόνιας και θα δίνει αυτοεπίθεση.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, κλείσαμε με αυτό έτσι. Θέλεις να προσθέσεις κάτι?
0: Για την Πάφο δεν θέλεις να πούμε τίποτα?
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Αν κλείσαμε το παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ, για να πούμε και μια κουβέντα για το
0: άλλο. Όχι, νομίζω ότι ξεκάθαρο, Μανίκο.
1: Okay. Πάμε στο άλλο παιχνίδι. Περιμένεις τόσο μαχητικό και κυρίως να πάρει βαθμό Ολυμπιακός από την Πάφο?
0: Μαχητικό τον περίμενα.
1: Ναι.
0: Να πάρει βαθμό, για να είμαι ειλικρινής,

0: Δεν το περίμενα. Γνωρίζοντας τον Ολυμπιακό και πέρσι με την Πάφο, πάλι τη δυσκολεύσε.
1: Όχι. Την κέρδισε στη Λευκοσία και έχασε το μάζ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Στέγιος Κυριακίδης.
0: Ναι, στο ίδιο γήπεδο, αυτό εννοώ.
1: Ναι. Και έχει καλή παράδοση. Είναι από το 17-18, είναι 8 παιχνίδια που έχουν παίξει, ενώ το Πάφος FC με Λομάκιν ιδιοκτήτη. 8 παιχνίδια, 3 φορές έχει κερδίσει Πάφος. Τα άλλα 5 είναι ισόπαλα. Το ζορίζει την Πάφο ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Εγώ το θυμάμαι και πέρυσι. Πέρυσι μπορώ να σου πω ότι έκανε καλύτερο παιχνίδι.
1: Και εγώ έτσι νομίζω ήταν καλύτερος πέρσι. Ενώ ήταν, δεν άφησε την Πάφο να του φτιάξει τόσες ευκαιρίες όσες.
0: Ναι,
1: φέτος,
0: ακριβώς. Σήμερα. Διότι η Πάφος τι έγινε, να πάμε στο παιχνίδι. Η Πάφος τι έκανε σήμερα. Εντάξει, έκανε και rotation έτσι αρκετό ο Σαπιντό. Τι έκανε, πήγε από το πρώτο λεπτό, δηλαδή σπατάλησε ένα ημίχρονο με ένα πάρα πολύ χαμηλό ρυθμό. Δηλαδή έδωσε την ευκαιρία στο Ολυμπιακό να πάρει αυτοεπίδηση, διότι όταν παίζεις και δεν πιέζεται μπαλά, μπορείς και κυκλοφοράς. Έφτιαξε εγκεφάλις ο Ολυμπιακός που μπορούσε να πετύχει έναν γκολ. Δηλαδή γενικά η Πάφος ήταν χαλαρή, δεν πίεζε. Και όταν δεν πιέζεις δεν ανοίγει ούτε το παιχνίδι. Διότι όταν πιέζεις την μπάλα πρέπει να παίξει γρήγορα ο άλλος. Και πιάνει ρυθμό. Άρα πήγα σε ένα ρυθμό χαμηλό. Το πρώτο μήχρονο σπαταλήσαμε 45 λεπτά. Αυτό ευνόησε τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα μπορούσε να προηγείται και ο Ολυμπιακός. Το δεύτερο μήχρονο, η αλήθεια είναι ότι η Πάφος ήταν καλύτερη. Ιδιαίτερα μετά το 60. Άρχισε και με τις αλλαγές άρχισε να γίνεται πάρα πολύ έτσι, απειλητική, έφτιαξε πάρα πολλές φάσεις, μπορούσε να το κερδίσει το παιχνίδι, έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Η αναποτελεσματικότητα πιστεύω ότι είναι αυτή που στήχησε στην Πάφο και την νίκη, αλλά ο Ολυμπιακός δεν τα παράτησε, το πολέμησε, έδωσαν τα πάντα, ευτύχησε σε κάποιες στιγμές ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού να είναι εκεί, να δώσει το παρόν. Γι' αυτό στο τέλος κατάφερε να κλέψει, διότι έκλεψε το παρμό από την Πάφο.
1: Εγώ κρατώ αυτό που έχεις πει, ότι πολέμησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Πραγματικά πολέμησε σήμερα και του άξιζε έτσι όπως το πολέμησε το μάζ να πάρει τον ένα βαθμό.
0: Έτσι. Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι η Πάφος έχασε κραυγαλές ευκαιρίες. Εντάξει, θα μου πει συμβαίνει, βεβαίως συμβαίνει. Αλλά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στο γήπεδο ήταν πάρα πολύ μαχητικός και το πολέμησε μέχρι το τέλος, στο τέλος όταν προσπαθείς και δίνεις τα πάντα μπορεί να σου βγει, και του βγήκε και πήρε τον βαθμό.
1: Ωραία. Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλό βράδυ να σου ευχηθώ.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλους και εμείς πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη.
2: Καλησπέρα σας. Είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, γεμάτο χρήσιμες πληροφορίες για μας, με σημαντικές εμπειρίες. Ο αντίπαλος σήμερα ήταν καλός. Βεβαίως η κόκκινη κάρτα άλλαξε την εικόνα του παιχνιδιού, όμως είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές σήμερα έδειξαν χαρακτήρα. Γιατί ακόμη και με 10 ποδοσφαιριστές εξακολουθούσαμε να έχουμε απαιτήσεις και να ψάχνουμε τον γκολ και να δημιουργούμε ευκαιρίες.
3: Αν πιστεύει ο coach, τα πρώτα δύο γρήγορα γκολ ουσιαστικά, ένα στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο μέρος με το ξεκίνημα, ήταν αυτά που έπαιξαν ίσως τον περισσότερο ρόλο που ήρθε η Τεοδονάρη, και τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στο επόμενο παιχνίδι, ώστε η ομάδα του να πάρει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα?
4: It's a two-leg question, coach. The first is whether you believe that the fact that we concede two early goals in each half, in the beginning of the game, in the second half, were crucial for the outcome of the game. And the second part was what do you have to change so we can celebrate our first victory in the next week, in the next game?
5: I will start from second.
4: Okay.
5: We don't need to change anything in our process because no one expected to make a team in 2 months. But as I told you, opponent is skillful and experienced.

0: experienced him. Of course, it was game of tactical game, but finally in football is really important individual action, and sometimes you can make these mistakes, sometimes you can avoid these mistakes. This is a level and experience of the player. You can evaluate who has a higher level, who have lower level. Right now, we made today in this match, we made more individual mistakes than opponent. And of course, when you concede first half fast goal, when you concede the second half started, but okay, we were already 10. Of course, it's changed scenario of the game, because now you are one player less and you need to score two goals to have a draw even. Or win the game, you have to score three. It's not so easy against a team like Ammonia. But finally, it is a difference, because individual action make a difference. If you make individual mistake and open can execute this moment, of course it will be different on the tableau. Okay, we can accept it, because as I told, a lot of young guys, a lot of guys who doesn't have a lot of experience on pro level, they have talent, they have abilities. And I don't believe I have to change something, because it's process. We cannot jump from one week to another, because after Apollon game it was Eifory, and everyone told, oh, so amazing team, you can fight for title. Today everyone will tell to us, okay, maybe you will not be in top six. It's okay, our plan is a little bit different, guys. We are working, doing our job. Of course, we are expecting better results. We are not working here to lose the games. And every week it's only one goal to win this game. We will continue to work and we will try to be prepared for next game.
1: Εντάξει, ξεκινήσαμε από το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Είπε ότι θεωρεί πως δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, γιατί αυτή είναι μια διαδικασία. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια ομάδα που χτίζεται εδώ και μόλις δύο μήνες. Και από την άλλη ο αντίπαλος ήταν μια καλή και έμπειρη ομάδα. Όμως στο ποδόσφαιρο γίνονται και ατομικά λάθη. Εμείς πρέπει να τα αξιολογήσουμε. Κάποιες φορές γίνονται περισσότερα, κάποιες φορές λιγότερα. Σήμερα κάναμε αρκετά ατομικά λάθη. Τώρα όσον αφορά στα γκολ, τα γρήγορα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ναι, το πρώτο γκολ σαφώς και επηρέασε κάπως, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο παίζαμε ήδη με παίκτη λιγότερο, οπότε είναι διαφορετικό, γιατί κυνηγούσαμε διαρκώς το σκορ. Μετά πρέπει να πετύχουμε δύο γκολ για να κερδίσουμε, μετά δεχτήκαμε και άλλο γκολ. Όμως αυτές οι ατομικές ενέργειες είναι αυτές που στο τέλος της ημέρας κάνουν τη διαφορά. Πρέπει να το αποδεχθούμε ότι έχουμε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι άπειροι και δεν έχουν εμπειρίες από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι μια διαδικασία την οποία γνωρίζαμε. Μετά από το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, περισσότεροι ήταν ενθουσιασμένοι και έλεγαν τα καλύτερα για την ομάδα μας. Τώρα, μετά από αυτό το παιχνίδι, ίσως κάποιοι να πούνε ότι δεν θα τα καταφέρουμε να μπούμε στην πρώτη εξάδα, αλλά εντάξει, εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
2: Coach, εγώ θα σταθώ στη φάση της κόκκινης, που ήταν χαρακτηριστική για τον αγώνα. Η μπαγιά ήρθε από κάτω από το κέντρο στην πλάτη της αμυνάς. Δεν ξέρω αν νιώθετε λίγο θυμωμένος με την τοποθέτηση του αμυντικού σχηματισμού στη συγκεκριμένη φάση και περισσότερο από τον Κορέα στον τρόπο που αντέδρασε. Ευχαριστώ.
3: The question is about the red card. He said that it was a long ball in the back of our defense. And the question is whether you feel a little bit angry or unsatisfied about the way Kore reacted in this case.
0: No, I cannot feel unsatisfied or angry, because, okay, player could make mistake. And it's a game. What to do with him now? Come to him and say, Kore, you are not a good guy. Okay, football is a game of mistake. It's my responsibility to prepare these guys, make less mistakes. It looks like today I did my job not in the best way, yeah? It's my responsibility as a coach. Player, yeah, it was maybe not the best action of him.

0: but it was possible to play for big group of players in different way. And to tell him, okay, only you make this most important mistake. No, it's not possible. Football is a team game. Finally, this is why he's a team. Because I can make mistake and Kostas can protect my back. And he will tell, okay, coach, don't worry, I'm behind you. This is a teamwork. In this case, okay, I can say teamwork was not good enough in this moment. And it's not only one moment when the opponent play long ball and create some difficulties for us. Okay, but this is our way of playing. We believe in this way. Of course, we have to work better. We have to make conclusion and make some changes in the process, but don't change the idea and don't change the philosophy, because as I told, it's not possible to jump from one week to another, especially with this young group of players. They need to understand how to play football in our way. And of course, during this process, it will be mistakes. And when you play against opponent like Ammonia, where guys are skillful, experienced, they know how to do the job, of course, they can use your mistake much more effective, probably, than another team. Again, it's mistake, it's part of football. I'm really satisfied about Correa, how he's doing, how he's training, how he did last game. And one mistake cannot change my opinion about him.
1: Εντάξει, δεν αισθάνομαι ούτε θυμωμένος, ούτε απογοητευμένος, γιατί το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει λάθος. Επειδή έγινε αυτό το λάθος, δηλαδή τι, να πάω για να του πω ότι δεν ήσουν καλός ή δεν είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιχνίδι λαθών. Αν θέλετε να σας πω ότι η δική μου η ευθύνη ως προπονητής ήταν σήμερα, είναι δική μου ευθύνη ως προπονητής που δεν καταφέραμε σήμερα να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι, εντάξει, αλλά ήταν ένα λάθος. Τι να κάνουμε, να τον κρεμάσουμε? Είναι ομαδικό το ποδόσφαιρο, είναι ομαδικό παιχνίδι, είναι ομαδική δουλειά. Εάν κάνω κάποιο λάθος εγώ, μπορεί κάποιος άλλος να προφυλάξει τα νότα μου ή να με καλύψει. Όμως, και να πω ότι δεν ήταν η πρώτη μπαλιά που έφυγε στην πλάτη της άμυνας. Εντάξει, πρέπει να δουλέψουμε καλύτερα, πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές, αλλά σε καμιά περίπτωση θα αλλάξουμε την αγωνιστική μας ιδέα, την αγωνιστική μας φιλοσοφία. Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα γίνουν λάθη, θα κάνουμε λάθη, και ειδικά όταν αγωνίζεσαι απέναντι σε ομάδες καλές όπως είναι η Ομόνοια. Όμως καταληκτικά θα ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τον Κορέα, από τον τρόπο που δουλεύει και από τον τρόπο που συμπεριφέρεται, και ένα λάθος δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτό.
2: Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Άρη, του κ. Άρτσο. Να δώσω τα τελικά αποτελέσματα της σημερινής μέρας. Πάφος Ολυμπιακός 0-0 και Άρης Ομόνοια 1-4 το τελικό αποτέλεσμα. Κερδισμένες είναι οι ομάδες της Λευκωσίας. Να ευχαριστήσω τον Γιαννάκη Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του αγώνα στο Στέγιος Κυριακίδης Πάφος Ολυμπιακός, τον Εφραίμ Γεωργίου, που είχε την ευθύνη της περιγραφής του ΑΜΕΓΑ Άρης Ομόνοια, τον Αντώνη Κυπριανού που ήταν στην ηχοληψία και τον Γιώργο Σαββίδη για τα σχόλιά του. Από μένα, τον Πανίκο Κωνσταντίνου, να σας ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ. Θα τα πούμε αύριο στις 18:00 στην εκπομπή. Καλώς τα παιδιά. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αποδείξω και να... Τι να αποδείξω. Για κάποιο λόγο δεν το είχαν. Δεν δικαιώθηκε ο Νικόλης. Δικαιώθηκε. Δεν είναι η περίπτωση ότι ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν έπαιζε. Προφανώς αυτοί που διάλεξε του κάνουν τη δουλειά. Μέχρι εκεί.
2: Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι.
1: Τώρα μας ζορίζεις.
2: Τι να κάνω, θα σας ζορίσω.
1: Διπλό.
2: Πρέπει να σας
1: διπλό.
2: Ζω. Όχι, όχι. Όχι, διπλό δεν είναι. Είναι άσος.
3: Διπλό. Εγώ βλέπω χ.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε όλη την ποικιλία.
2: Πολύ καλά. Real Inter. Ζόρικο μάτς.
1: Άσος.
2: Πρέπει να είναι άσος, ναι.
3: Άσος. Άσος.
2: Καταλαβαίνετε εδώ πέρα ότι υπάρχει η προσδοκία για τη φετινή Real, έχει φτάσει στο ταβάνι, όπως καταλαβαίνετε. Με αυτό, να λέμε Real Inter και να λέμε σε 4 δευτερόλεπτα όλοι άσος, καταλαβαίνετε. Τι σημαίνει αυτό. Τα ακούει ο κύριος Μουρίνι.
1: Άμα ήταν Inter Real, δεν θα λέγαμε τη διευκολία διπλό.
2: Όχι.
1: Θέλω να σου πω, εντάξει, έρχεται και από ήττα η Real με την Betis. Ξέρεις, φαντάζομαι λίγο σφίγγουν οι πισινοί μετά από αυτό. Τι να σου πω.
2: Dortmund Villarreal.
1: Άσος θα πω εγώ.
2: Και εγώ θα πω άσο χωρίς να είμαι σίγουρος όμως.
1: Όχι, ούτε εγώ είμαι σίγουρος, αλλά ξέρεις, πάντα έχω μια ας πούμε προσδοκία από το επιθετικό ταλέντο της Dortmund και από την ποδοσφαιρική της αλεγρία. Αυτό το πράγμα, το όσα πάνε και όσα έρθουν, πάμε να βάλουμε γκολ, παιδιά. Ξέρεις, θα ήταν πολύ ωραίο να το δούμε αυτό το μάτς και με Κωνσταντέλια στην 11, προφανώς. Δηλαδή αυτό που φτιάχτηκε στην αρχή, που είδαμε λίγο εκεί στην πρώτη αγωνιστική με Καρέτσα, με Κωνσταντέλια, με όλους τους παίκτες υπόλοιπους. Έτσι, με μια ταχύτητα σκέψη. Τέλος πάντων, δυστυχώς ο Ντέλια θα είναι εκτός για κάποιους μήνες. Αλλά παρόλα αυτά, η φιλοσοφία της Dortmund είναι ίδια. Είναι μια ομάδα η οποία πάει να βάλει γκολ.
2: Ισχύει.
3: Εγώ εδώ θα πω ένα χ.
1: Οκ.
2: Οκ. Λιλ Μπέτις. Χου.
1: Άσος.
3: Χ.
2: Μάλιστα. Μπάρτσα Φέγενορτ. Άσος.
1: Άσος.
3: Άσος.
2: Στουτγκάρντι Βίκινγκ άσος. Τα δύο τελευταία της τετάρτης παιχνίδια.
1: Ναι. Δεν την έχεις πιστέψει και τη Βίκινγκ στα play-off του Champions League.
2: Όχι.
1: Χ θα πω εγώ εδώ πέρα. Mm-hmm. Θα πω λίγο στην έκπληξη.
3: Άσος.
2: Νάπολι Άρσεναλ.
1: Διπλό εγώ θα πω εδώ.
2: Διπλό, Θέλει σκέψη αυτό το παιχνίδι. Για πείτε.
3: Εγώ βλέπω χ εδώ.
1: Δεν έχω δει πολύ Νάπολη φέτος.
2: Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Νάπολη.
1: Ναι, δεν την έχω δει, λέω. Έχω δει το highlights. Επειδή έχω δει Arsenal αρκετά, είδα και το παιχνίδι με την Τζέλσι. Είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν λίγες μέρες για την Arsenal με αφορμή το Τζόλι και το ξεκίνημα του αθλήματος. Και αυτό που έχω δει μέχρι τώρα μου το επιβεβαιώνει. Δηλαδή, η Arsenal έβγαλε, αποτείναξε από πάνω της ένα τρομερό άγχος από πόσα χρόνια έχουν να πάρουν πρωτάθλημα. Το πήρε πέρυσι όπως το πήρε, με δυσκολιότητα, με στατικές φάσεις, με. Δυσκολία, με άγχος, με πίεση, πόπο μας πλησίασε η City και πόπο μην το χάσουμε και φέτος. Έφτασε τελικό Champions League, δηλαδή η χρονιά της θα ήταν ιδανική αν είχε πάρει Champions League, αλλά ήταν μια τρομερή χρονιά με πρωτάθλημα και τελικό Champions League. Και φέτος αυτό που βλέπω εγώ, είχα κάνει μόνο με τον Τζόλι προφανώς, βοηθάει και ο Τζόλις που είναι πολύ καλός παίκτης, είναι πολύ απελευθερωμένη άσυνα. Δηλαδή βρέθηκε πίσω στο σκορ. Σκοτίστηκε ιδιαίτερα. Δεν την πάτησε την Τσέλσι, είχε ευκαιρίες στη Τσέλσι και μπορούσε να κάνει και το 2-2 και μπορούσε να προηγηθεί και στο ημίχρονο, είχε δοκάρει. Αλλά βγάζει μια ηρεμία πια η Τσέλσι του τύπου ότι ξέρεις, τώρα πια πάρει το πρωτάθλημα, παίζουμε το παιχνίδι μας. Είναι μια ομάδα η οποία πια μπορεί να παίξει και ενδιαφέρον ποδόσφαιρο. Αυτό που βλέπω εγώ στα παιχνίδια που την έχω δει φέτος. Εντάξει. Θα δούμε.
2: Η Νάπολη έχει κάνει δύο ήττες στα τρία παιχνίδια. Μεν. Από την άλλη, είναι ήττες, δεν ήταν ήττες από ομάδες. Ναι, έχασα αλλά... από την Κόμο, έχασα από την Ίντερ. Από την άλλη, ο τρόπος που έχασε. Ναι. Δηλαδή τώρα.
1: Προηγήσε...
2: Να είσαι 0-2 μες στην Ίντερ για να χάνεις 3-2. Όπως και να έχει.
1: Ξέρεις τι γίνεται με τις δύο αυτές ομάδες. Η Άρσεν είναι ομάδα του προπονητή της και η Νάπολη είναι ομάδα του πρόεδρου της. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Δεν είναι άδικο αυτό που λες.
1: Δηλαδή, κουβαλάει όλη αυτή την κυκλοθυμία του Ντελαουρέντης, όλη αυτή την.
2: Τώρα,
1: ναι, αλλά από τότε που πήρε το πρωτάθλημα και μετά, ας πούμε, είναι σαν να, ξέρεις, σαν να πήγε να τα διαλύσει όλα, ας πούμε, με έναν τρόπο. Με τους προπονητές, με τους παίχτες, με αυτό να φύγει αυτός, να έρθει ο άλλος. Οπότε ξέρεις, ως ομάδα του Προέδρου της είναι λίγο μια ομάδα αλλοπρόσαλη. Ναι. Είναι λίγο μια ομάδα κυκλοθυμική. Είναι λίγο μια ομάδα που δεν ξέρεις να περιμένει.
2: Ισχύει. Εγώ θα δώσω ένα χι εδώ.
1: Ωραία.
2: Ποιος δεν έχει τοποθετηθεί, το Νάπολι Άρσεναλ.
3: Και εγώ είπα χι.
2: Ωραία. Προχωράμε. Για να σας δω τώρα. Λίβερπουλ Ατλέτικο.
1: Θα πάω στον Άσο.
2: Και εγώ στον Άσο θα πάω. Ναι.
3: Ομοίως.
2: Α, δεν ήταν τόσο δύσκολο τελικά. Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας.
1: Άσος.
2: Εντάξει, άσος φαντάζομαι.
1: Όπως και αν έχει ξεκινήσει Παρίσι στη Γαλλία, άσος.
2: Και ένα ενδιαφέρον ακόμα παιχνίδι. Σπόρτινγκ Λισαβόνα, το τελευταίο είναι αυτό. Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατασαράι.
1: Αυτά είναι Τετάρτη όλα.
2: Ναι. Είναι Τετάρτη τα τέσσερα τελευταία. Έχουμε 8 αύριο παιχνίδια.
1: Ναι.
2: 4 την Τετάρτη, 4 την Πέμπτη.
1: Ναι. Θα πω άσο εγώ εδώ πέρα στη Σπόρτινγκ.
2: Θα πεις άσος,
1: ναι.
3: Και εγώ.
2: 6 την Πέμπτη, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: 6 και Τετάρτη, βλακίες λέω. 6, 8, 6, 6. Τι είπατε?
1: Άσο είπα εγώ.
3: Εγώ θα πω ένα διπλό εδώ.
2: Εσύ θα πεις διπλό, ε. Εγώ θα πω χει, παιδί.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ θα πω χει. Πρεμιέρα Τσουλού. Αυτή είναι η ιστορία. Πρεμιέρα Τσουλού και καλό να το δούμε γιατί μετά θα κάνουμε κανένα μήνα να το ξαναδούμε.
1: Ναι.
2: Σας θυμίζω, ε.
1: Ναι.
2: Μετά πάμε, νομίζω, 13 Οκτωβρίου είναι η δεύτερη αγωνιστική. Europa Conference, παιδιά, και αυτά σιγά-σιγά. Αγάλι-αγάλι. Θα τα πούμε και αυτά.
1: Καλά, Conference είναι 15, ξεκινάει 15 Οκτωβρίου.
2: Όχι, ξεκινάει 15 Οκτωβρίου. Ναι. Το Europa ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, νομίζω. Όχι αυτή. Την επόμενη.
1: Ναι, νομίζω, ναι.
2: Την επόμενη. Ναι. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Αγγελόνια στις 17-14. 17. Νομίζω.
1: Ναι.
2: Νομίζω. Τους την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Αλλά μετά, είπαμε, μετά έχουμε τρεις εβδομάδες. Διακοπή. Τώρα δεν είμαι διακοπή. Διακοπή για αυτό. Με τούμπανο θα είμαστε εδώ. Δεν θα έχει πρωτάθλημα, δεν θα έχει αυτά. Θα έχει αυτά. Θα έχει Ευρωλίγες, εθνικές ομάδες.
1: Ναι, ναι.
2: Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, λέγοντας ωστόσο για το Champions League, καταρχάς, εντάξει, για όσους αν ψάξετε και θέλετε να τα δείτε πάρα πολύ αναλυτικά, υπάρχει στο uefa.com ένα εκπληκτικά αναλυτικό άρθρο. Πολύ αγαπητό. Θες πάνω από μισή ώρα για να το διαβάσεις, σίγουρα. Λοιπόν, το οποίο εξηγεί αναλυτικά ακριβώς δηλαδή πού παρεμβαίνει το VAR, τι γίνεται, πού δεν παρεμβαίνει, για ποιους λόγους παρεμβαίνει και που παρεμβαίνει, για ποιους λόγους δεν παρεμβαίνει και που δεν παρεμβαίνει. Δηλαδή, εάν θέλετε, σας αρέσει, το ψάχνετε αυτό το πράγμα και να ρωτιέστε, αν διαβάσετε αυτό το άρθρο, θα σας λυθούν πραγματικά όλες οι απορίες. Δεν ήθελα μόνο να αναφερθούμε σε αυτό, ήθελα να αναφερθούμε στις βασικές αλλαγές, στους βασικούς κανονισμούς, τους οποίους θα δούμε να ισχύουν τώρα, οι οποίοι όλοι μπαίνουν για την βελτίωση έτσι του αθλήματος, απλώς να ξέρουμε ότι θα τα δούμε και μπροστά μας τη σεζόν που έρχεται και τις επόμενες σεζόν ενδεχομένως. Λοιπόν, μία αλλαγή την οποία δεν την πολύ είχαμε αλλά την έχουμε πλέον. Εάν κάποιος παίκτης ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι προσπαθώντας να καθυστερήσει επανέναξη παιχνιδιού, πλάγιο αυτά και οτιδήποτε, είναι αυτόματα κίτρινη πλέον. Δεν υπάρχει, εντάξει, προχωράμε, συνεχίζει και τα λοιπά. Είναι αυτόματα και μπορεί ακόμα και κόκκινη. Μέχρι και κόκκινη. Ωραία. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, ισχύουν τα 10 δευτερόλεπτα για να βγει ο παίκτης ο οποίος αντικαθίσταται. ισχύει ότι εάν ένας παίχτης δεχτεί πρώτες βοήθειες, διακοπεί το παιχνίδι, όταν βγει πρέπει να γυρίσει μετά από ένα λεπτό. Εντάξει.
1: Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο νομίζω έχει προκαλέσει ναι. μεγάλη κουβέντα και μεγάλη τριβή, γιατί τιμωρείς, είναι σαν να τιμωρείς έναν παίχτη τον οποίο έχουν χτυπήσει. Αυτό δηλαδή είναι μια αδικία. Δηλαδή, αν και τον έχεις ματσουκιάσει τον άλλον, αν πρέπει να περιμένει για ένα λεπτό. Ναι. Δεν είναι σωστό. Δεν έκανε κάτι ο ίδιος για να καθυστερήσει το παιχνίδι. Κάποιος τον ματσούκιασε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός στο πότε θεωρούμε ότι κάποιος καθυστερεί την επανέναρξη του αγώνα και πότε όντως ο άνθρωπος έπεσε κάτω, χτύπησε, δηλαδή χτύπησε κεφάλι. Είναι υποχρεωμένος διαιτητής να σταματήσει το παιχνίδι αν έχει χτυπήσει το κεφάλι. Βγαίνει έξω. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να περιμένει ένα λεπτό αφού χτύπησε το κεφάλι. Είναι, αυτό είναι, σου λέω, είναι ένα, μια αλλαγή των κανονισμών που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και δικαίως.
2: Ναι, αλήθεια είναι. Αλλά οπότε βλέπεις, εξακολουθεί.
1: Ναι.
2: Από ό,τι βλέπεις εξακολουθεί να υπάρχει. Λοιπόν, καθυστέρησε εκτέλεση σάουτ βολέ 5 δευτερόλεπτα. Εάν δεν εκτελεστεί στα 5 δευτερόλεπτα, corner.
1: Αυτό δεν, δεν το μετράνε οι διαιτητές.
2: Χθες είχαμε φάσει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ προς το τέλος.
1: Ναι.
2: Είχαμε αλλαγή πλαγίου.
1: Ναι. Το πλάγιο πιο εύκολα το αλλάξουν. Ναι. Το out, πώς θέλει να το δώσουν, corner. Το έχουμε δει μέχρι τώρα ελάχιστες φορές να γίνεται. Σε όλα τα. Όπου έχει πάρει το μάτι μου, τέλος πάντων.
2: Ναι. Λοιπόν, αναιρείται δεύτερη κίτρινη, εάν υπάρχει λόγος να αναιρεθεί. Εάν υπάρχει λάθος παίκτης, επίσης, για τον ίδιο λόγο. Διαιτής μπορεί να παρέμβει για κάποιο φάουλ πριν την εκτέλεση μιας φάσης και να ακυρώσει ό,τι έχει συμβεί μετά από αυτήν. Το VAR μπορεί να παρέμβει για την απόφαση ενός κόρνερ, τα λέγαμε και στο Μουντιάλ. Αυτό απλώς πρέπει να γίνει άμεσα αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι αυτή η ιστορία με το χέρι στο στόμα. Ένας παίκτης απευθύνεται σε αντίπαλο, ο κανονισμός Παρστιάνι έτσι έμεινε τέλος πάντων. Δεν ισχύει πλέον η κόκκινη. Αλλά μπορεί, εάν ο διαιτητής κρίνει ότι η συμπεριφορά ήταν αντιαθλητική, τώρα αυτό είναι με μια έννοια ανοιχτή αρκετά σε ερμηνείες, να δώσει κίτρινη. Αλλά αυτό με την κόκκινη δεν υπάρχει πλέον. Ορθώς λέω εγώ. Το έχουμε συζητήσει, το θυμάσαι στο Μουντιάλ. Και επίσης, ένα από τους μικρούς, εάν κάποιος παίχτης αποχωρεί στον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν θα παίρνει κόκκινη, θα παίρνει κίτρινη.
1: Okay.
2: Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που θα ισχύσουν για να τις ξέρουμε. Θα τις έχουμε μπροστά μας όλη την φετινή σεζόν. Λοιπόν, και με όλα αυτά τα ωραία, κυρίες και κύριοι, ώρα πήγε 11, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί. Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε. Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο. Στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέλης με τη Λίμπα εξέδωσε πριν από λίγο η θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα ή τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνικό κομμάτι. Όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα, αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ είναι ο Κρίστιαν Γιάκητς. Ο δικεφάλαιος του Βορρά έρθει συμφωνία με την Άουξμπουργκ και ο Κροάτης Χαφ έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Πρώτη προπόνηση έκανε ο Ντιέγκο Κώστα. Αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Γιαννούλης για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Χωρίς τον Στρακόσο θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην αυριανή πρεμιέρα στη League Face του Champions League κόντρα στη Λάσκ στην Όλγεν Αρένα. Ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν πήρε μέρος στη τελευταία προπόνηση και τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή, θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στη League Face του Europa League θα κάνει πυρόλο, το οποίο μαγνητική έδειξε θλάση ελαφριά μορφή. Στην αποστολή για το αυριανό μάτς του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας με το Βόλο έλαβε το Γιάρεμτσουκ, εκτός έμειναν Ορτέγκα, Έσεν, Γκαρθία και Ρόκα. Αρνητικά απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για την προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες στοίχημα GBL για το θέμα της διαιτησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει το Γενάρη του 2025 για την επαγγελματική διαιτησία. Αντίο στον Ολυμπιακό, είπε ο Τόμας Γουόκα που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανένα. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα ξέχαστα χρόνια, έγραψε στα social media ο 33χρονος γκάρντ. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο σύμβουλος διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέων. Την προετοιμασία για το ξαναβολήσιμά της με την Κυφσιά την ερχόμενη Πέμπτη ξεκίνησαν οι πράσινοι. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με τη Σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πέτυχε ο Ηρακλής που επικράτησε 2-0 του Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της στοίχημαν Super League. Πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Ορκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν οι Τάσος Δόνης και Μάρκο Κέρκες με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφιβολός παραμένει για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας στο Φαμπιάνο που εκτός Ευρώπης θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Παίκτης του Ατρόμητου είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα, 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχέ Σάββατο, καθώς το Καφτατζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η Μαρακό νίκησε 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Κεσαριανή με σκόρ τον Ελαραμπή στην πρεμιέρα της στη Super Bet League 2. Στα λέει σημερινά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, Άθενς Χαλιθένικη Βόλου 2-1 και Λασίρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική της Serie A, νωρίτερα Κάλερι Λέτσε 1-0 και σε εξέλιξη Ουντινέζε Λάτσιο 1-0 στο 62ο λεπτό. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα Χετάφε Θέλτα 1-1 και αυτή την ώρα Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-2 στο 37ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
1: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Κάποτε συζητάγαμε για τις για ένα άρθρο που είχε τις φράσεις που πρέπει να απαγορευτούν.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι και είχαμε συζητήσει διάφορα. Το είχε γίνει και ρίλο, νομίζω, μετά το είχα δει κάπου. Δεν θυμάμαι εάν στο συγκεκριμένο κομμάτι είχαμε συζητήσει για το αν πρέπει ή όχι να απαγορευτεί η φράση «μπαίνει στην εξίσωση».
1: Δεν νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει. Όχι, δεν το είχαμε συζητήσει. Δεν μου θυμίζει κάτι.
0: Μπορούμε, παρακαλώ, να την καταργήσουμε.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Γιατί?
0: Σ' αρέσει?
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Ε?
1: Αν με ρωτάς, δεν με ενοχλεί.
0: Ναι. Το θέμα ότι...
1: Σε ενοχλεί από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει. Okay.
0: Δεν είναι ακριβώς να με ενοχλεί.
1: Εσύ ενοχλεί.
0: Θα σου πω τι γίνεται. Θα σου πω τι γίνεται. Το θέμα μου είναι ότι είναι μια ανολοκλήρωτη φράση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν κάποιο μπαίνει στην εξίσωση. Mm-hmm. Δεν βγαίνουν ποτέ από την εξίσωση.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα ήταν ωραίο. Δηλαδή, αν λες ότι κάποιοι μπαίνουν στην εξίσωση, καλό θα ήταν να λες σε κάποια άλλη φάση ότι και κάποιοι βγαίνουν από την εξίσωση.
1: Ο Γόκαπ δεν βγήκε από την εξίσωση. Βγήκε.
0: Ναι, αλλά δεν θα το πει ποτέ κανένα. Θα πει ότι ο Μοντέρο μπαίνει στην εξίσωση.
1: Ναι,
0: και ο Γόκαπ μπαίνει στην εξίσωση τη Ντουμπάη.
1: Όχι, βγήκε από την εξίσωση του Ντουμπάη.
0: Ναι, αλλά ποιο θα το λέει. Μόνο εσύ το λες.
1: Ναι, εγώ το λέω.
0: Μα θέλω να δώσω μια ιδέα σε αυτού που λένε ότι μπαίνουν στην εξίσωση, πρέπει να λέμε ότι βγαίνουν. Δηλαδή, ο Έλκαμπ βγήκε από την εξίσωση.
1: Προσωρινά, ναι.
0: Ναι, καταλαβες. Και μπαίνει στην εξίσωση ο Γιάρεμτσο. Ναι, αλλά δεν το λέμε έτσι. Λέμε μόνο μπαίνει στην εξίσωση. Και το δεύτερο θέμα είναι. Όταν κάποιος μπαίνει στην εξίσωση, μπαίνει και διαμορφώνει μια νέα εξίσωση.
1: Ναι.
0: Εμπλουτίζει την εξίσωση, ναι, να το πούμε έτσι. Ναι, το θέμα είναι ότι κάπου αυτή η εξίσωση πρέπει να καταλήγει. Βγάζουμε κάπου. Βγάζει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λυθεί αυτή, ναι, η εξίσωση. Λύνεται, δηλαδή. Δεν έχει νόημα να μας λες σε ένα παιχνίδι ότι μπαίνουν, ξέρω εγώ, 10 παίκτες στην εξίσωση σε 10 διαφορετικές φάσεις. Χωρίς να μας πεις τελικά με αυτούς τους 10 που μπήκαν τι έγινε. Έχουμε αποτέλεσμα.
1: Σου χαλάει τα κουτάκια τώρα αυτό το πράγμα. Σου χαλάει τα κουτάκια.
0: Όχι, δεν είναι τα κουτάκια. Νομίζω ότι. Εκφράζω μια λογική απορία, ναι, αυτή τη στιγμή. Γιατί μπαίνω στην εξίσωση, δηλαδή το βρήκαμε. Τώρα μπαίνω στην εξίσωση. Θα μπει στην εξίσωση αυτό, θα μπει στην εξίσωση άλλο. Μπορούμε να βρούμε διάφορες. Θα πει, τουλάχιστον δεν είναι ξενική φράση, ρε παιδί μου, να πει. Τουλάχιστον λέμε, ρε φίλε, μπήκε στην εξίσωση. Είναι ένα φόρο τιμή, α πούμε, στα μαθηματικά. Εντάξει, οκ. Okay. Α συνεχίσουν λοιπόν να μπαίνουν στην εξίσωση.
1: Ναι.
0: Μπαίνει στην εξίσωση κι ο άλλο. Μάλιστα, Sport FM. Βάζοντα την πράσινη εξίσωση. Τον διαφορετικό Καμαρά και ο, ναι, καταλαβαίνεις.
1: Mm-hmm.
0: Βάζεις, δηλαδή ο Καμαρά που είναι. Που
1: ήταν μπαίνει... στην εξίσωση.
0: Αυτό θα σου πω.
1: Αλλά μπήκε διαφορετικός τώρα.
0: Αυτό σου λέω. Αλλά τι σημαίνει, ότι βγάλαμε τον προηγούμενο Καμαρά από την εξίσωση.
1: Δεν το βγάλαμε. Τι κάναμε, με δύο Καμαράδες θα είμαστε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν δύο Καμαράδες στην εξίσωση. Αν το ξανασκεφτείς με άλλη. Ένα Καμαρά με τιμή Α και ένα Καμαρά με τιμή 2Α.
1: Όχι, αν πάρουμε το Καμαρά του ΠΑΟΚ θα έχουμε δύο Καμαράδες. Μετά θα έχουμε.
0: Ναι,
1: δύο Καμαράδες.
0: Μιλάμε για τον Καμαρά του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, βγήκε ο παλιός, ναι, ο Καμαρά και μπήκε ο καινούριος. Αλλά έχουμε άλλα δεδομένα στην εξίσωση.
0: Ναι. Και πού θα πάει όμως όλο αυτό τώρα.
1: Πού θα πάει.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Θα πάει να δούμε αν θα λυθεί το πρόβλημα τέλος του χρόνου.
0: Όταν είναι άλλοι γρήγοροι γύρω του, όταν έρχεται ο Σβουρίτσας, ο κύριος Κάγκουα, τώρα είναι καλός ο κύριος Καμαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν ήταν αργή γύρω από τον κύριο Καμαρά, ναι, δεν ήταν καλός ο, ναι, κύριος Καμαρά, γιατί ήταν ο πιο αργός από τους αργούς.
1: Ναι.
0: Τώρα που ήρθαν οι γρήγοροι, ναι, τώρα τον εκτιμήσαμε.

0: μου.
1: Κώστα.
0: Το είδα με τα μάτια μου. Πήρε και πήγε μονομαχία και πήρε.
1: Καταλαβαίνω
0: και
1: τον ενθουσιασμό.
0: Όχι, το είδα. Δεν είναι αντικατοπτρισμός, δεν είναι μοιράζ. Το είδα με τα μάτια μου. Συνέβη και αυτό.
1: Πόσες φορές.
0: Καλά, συνέβη είπα. Δεν είπα ένα κανόνα. Αλλά συνέβη.
1: Ή ένα Αργύρης Καμπούρ στο ποδοσφαίρο.
0: Όχι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Πηδάει πάνω από χαρτοπέτσα.
0: Δεν είναι τιμίος γιγάντας.
1: Καλά, δεν είναι τιμίος γιγάντας. Το συζητάμε. Όχι. Αυτό, αλλά θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω. Απ' την άλλη, πώς γίνεται ένα παιδί, δηλαδή, ποιον θυμάσαι ποδοσφαιριστή πολύ ψηλό, ο οποίος να μην μπορεί να πάρει κεφαλιά από κοντιτερούς του. Όχι αμυντικό χάφρε, παιδί μου, γενικότερα. Θυμάσαι κάποιον ποδοσφαιριστή που να ήταν ψηλό, αλλά να μην μπορούσε με τίποτα να πάρει κεφαλιά, γιατί μου έτσι θα το βλέπαμε. Δεν είναι. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή που είναι 1,90 κοντά και πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές του 1,75 του 1,80, γιατί σου λες εντάξει, ρε φίλε. Okay. Προσπαθώ σκληρά να θυμηθώ και δεν θυμάμαι. Κάποιον που να μην το έκανε αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλα. Συγγνώμη κιόλα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, α τα αφήσουμε αυτά. Καλά, παιδιά, μπαταρίες που γεμίζουν. Εντάξει, μπαταρίες που γεμίζουν. Επίσης αντίστοιχα δεν αδειάζουν.
0: Αδειάζουν.
1: Ναι.
0: Αδειάζουν.
1: Ναι, αλλά δεν λέει κανένας. Δηλαδή, έχεις απαντήσει ποτέ σε κάποιον που σου ρώτησε αν γέμισε μπαταρίες σου, όχι, τις άδειασα.
0: Ήταν άδειες πριν φύγω διακοπές και τις γέμισα διακοπές. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι άδειες. Ναι. Φτάνεις πια, ξέρω εγώ, τον Ιούλιο και είναι άδειες οι μπαταρίες. Πας διακοπές μετά, ξέρω εγώ, 15-20 μέρες που πάει ο καθένας, γεμίζουν οι μπαταρίες.
1: Ναι. Και πόσο κρατάνε μετά.
0: Τρεις μέρες. Πόσο κατά.
1: Πολύ.
0: Πόσο να κατά.
1: Νομίζω είπες πολύ.
0: Δηλαδή όλοι που γυρίσαν από διακοπές συχτηρίζουν για αυτό το πράγμα. Πέρασε πολύ καλά. Ναι. Ξέρω εγώ πήγες εκεί, πήγα εκεί.
1: Ναι.
0: Τι λέει τώρα. Σκατά. Όλοι αυτό σου λένε. Δηλαδή με το δεύτερη τρίτη μέρα μου φύγει η διακοπή, αλλά τελείως. Όλοι αυτό το πες σε αυτή τη φάση. Δεν σου λέει κανένας. Ξεκουράστηκα και κουβαλάω ακόμα αυτή την ξεκούραση από τις διακοπές, ναι, αυτές τις 15 μέρες που έχω γυρίσει, 20 μέρες που έχω γυρίσει. Είμαι πολύ καλά γιατί πέρασα καλά το καλοκαίρι. Λες, ας πούμε. Κάνουν προετοιμασία το καλοκαίρι οι παίχτες.
1: Ναι.
0: Σκληρή προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Για να τους βγάλει όλη τη χρονιά. Δηλαδή, ποτέ θα κάνεις προετοιμασία, βάζεις τις βάσεις για να μπορεί η ομάδα να έχει τρεξίματα και εντάσεις όλη τη χρονιά.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς πάμε διακοπές, λέω, και καθόμαστε. Εμείς είμαστε και τυχεροί, καθόμαστε ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι λείπουμε ένα μήνα, ότι είμαστε διακοπές, αλλά ναι, ένα μήνα δεν δουλεύουμε.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί δεν μας κρατάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αν όχι για όλη τη σεζόν, για 6 μήνες. Πώς το ποδοσφαιριστή τον κρατάει η προετοιμασία και παίζει μετά 10 μήνες σερί και τρέχει σαν το πάνω, κάτω, πάνω. Και λες, ρε παιδί μου, τι έφτασε Απρίλιο και αυτός τρέχει. Λέει, ναι, γιατί έκανε καλή προετοιμασία. Και εμείς που κάνουμε διακοπές, δεν βαστάει αυτό το πράγμα 3 μήνες.
1: Γιατί δεν παίζουμε φιλικά.
0: Και φιλικά δεν παίζουμε φιλικά.
1: Ξέρω εγώ, επίσημα παίζουμε.
0: Φιλικά. Φίλου το καλοκαίρι. Το κάνω, μια χαρά φιλικά παίζουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μας κρατάει, δηλαδή θα πρέπει να είσαι την προετοιμασία την καλοκαιρινή. Να κάνεις διακοπές ένα μήνα και μετά να σε βγάζει 5-6 μήνες να λες: φίλε, τώρα έχω ξεκουραστεί. Είμαι ωραίος, έκανα τα μπάνια μου, βγήκα, ήπια, διασκέδασα. Δεν με σκιάζει τίποτα τώρα. Δεν πάω να πηγαίνω στη δουλειά όλη μέρα. Δεν με σκιάζει τίποτα. Όχι. Στις 3 μέρες, τη μια εβδομάδα, σου έχει φύγει.
1: Μια εβδομάδα πολύ λες.
0: Λέω. Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Μια εβδομάδα πολύ λες. Όχι. Ειδικά αν έχεις καλό χειμωνάκι δε στη δουλειά.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Οι καλοχειμονάκηδες το επισπεύδουν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ξέρεις, κάνουν τη διαδικασία ταχεία.
0: Οι καλοχειμονάκηδες και οι κατεργαράκηδες στον πάγκο τους. Και τα κεφάλια μέσα.
1: Τους είχα ξεχάσει.
0: Ναι, δεν είναι αυτή. Κανονικά είναι μηνύσιμη όλη αυτή. Οι τα κεφάλια μέσα, η κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, η 32 Αυγούστου, η καλό χειμώνα, όλοι αυτοί είναι η ίδια κατηγορία που πρέπει να είναι στην Μπουζού.
1: Ναι.
0: Στην κοινωνική που ζουν, δηλαδή να τους έχουμε απομονωμένους από τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Να τα λένε αναμετάξει τους. Να ένα στον άλλον κάθε καταγράφει στον πάγκο, να λένε άλλος, ναι, ναι. Τώρα βέβαια, 35 Αυγούστου τι συζητάμε. Να τα λένε μεταξύ τους. Να έχουν τέτοιους διαλόγους. Τα κεφάλια μέσα, ναι. Καλό από, καιρό, από καλό καιρό. Να έχουν τέτοια πράγματα.
1: Αχ, το από καλό καιρό. Εν τω μεταξύ, το. Έχεις και εδώ το κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
0: Mm-hmm.
1: Πόσο ακριβώς έχει βγει. Γιατί, λέμε κάθε, γιατί δεν λέμε κάθε κατεργάρης εγώ στην καρέκλα του. Γιατί δεν λέμε κάθε κατεργάρης εγώ στο.
0: Στο θρανίο του.
1: Ναι, στο θρανίο του, ας πούμε. Γιατί λέμε κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
0: Δείξε.
1: Διότι κατεργάριδες ονομάζονται αυτοί που κάναν καταναγκαστικά έργα. Ήταν αυτοί που κάνανε κάτεργα. Αυτοί που λέμε στα κάτεργα. Ήταν οι κατεργάριδες. Και αυτή τα πολύ παλιά χρόνια εξέτειαν ποινή σε κοπηλατικά.
0: Έτσι πρέπει να κάνουν και όσοι το λένε σήμερα αυτό κανονικά. Πρέπει να είναι εκεί. Ποινή σε κοπηλατικά. Ποινή.

0: να κάνουν σαν τα χάμστερ σε ένα τέτοιο, να γυρίζουν γύρω-γύρω, να τρέχουν σε ένα πράγμα που θα γίνει σε ένα μήλο. Έτσι πρέπει να κάνουν. Να παράγουν ενέργεια, να προσφέρουν κάτι πέρα από τις κλισέ ατάκες αυτές.
1: Έτσι. Ξεκίνησε εκπομπή με Νάσο Γουμενίδη, βλέπω.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι σπουδαίο.
0: Δηλαδή, εσύ το ρωτάς σοβαρά που λες, δηλαδή λες τα 110 χρόνια ζωής και των δύο. Δεν είναι τόσα, είναι λιγότερα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
1: Όχι, πες πόσα είναι. Δεν υπήρχε, τα κρύβουμε, Κώστα.
0: 53 και 52.
1: Είναι 105.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν υπήρχε, λέει, μία χρονιά που να είπατε άντε να τελειώσουν οι διακοπές να πάω για δουλειά. Καμία. Καμία.
2: Ποτέ.
0: Καμία. Ποτέ. Ποτέ.
1: Άλλο που όταν ξεκίνησε η δουλειά ήμασταν μια χαρά. Ναι,
0: άλλο αυτό,
1: ωραία, αλλά άλλο αυτό. Αλλά να πούμε εν μέσω διακοπών. Να τελειώσουν διακοπές να πάω για δουλειά.
0: Μα και εδώ που ερχόμαστε, παιδί μου, και τώρα και μια χαρά θα είμαστε. Θέλω να πω, ερχόμαστε εδώ, περνάμε καλά, είστε εσείς, αυτό ωραία είναι. Αλλά το να είσαι διακοπές και να λες, αχ, επιτέλους μεθαύριο τελειώνουν διακοπές. Τι χαρά.
1: Άντε, να ρε, μία και σήμερα.
0: Τι ωραία. Ακούς κάτι που σου λένε, άντε ρε, παιδιά, να γυρίσω πια. Και λες, πας καλά. Είσαι βλαμμένος. Που λες, άντε πια.
1: Ναι, ωραία, ζάρα, κουράστηκα.
0: Ναι, πω, να γυρίσω και λίγο σπίτι μου.
1: Βαρέθηκα.
0: Θα το φάω στο σπίτι στη μάπα μετά 11.30. Τι θες να γυρίσεις. Θα γυρίσεις. Τι δίνει, σε πιάνει πρεμόρα, σου λέει, άντε να γυρίσω, να τακτοποιηθώ. Τι να
1: πει. Ναι, αυτό.
0: Τι να
1: αυτό το να τακτοποιηθώ. Που γυρνάνε, να γυρίσουμε λέει 3 μέρες. Πού να τακτοποιηθώ.
0: Τι να
1: τακτοποιήσεις, ρε φιλά.
0: Να βάλεις δύο πλυντήρια, βάλτε και την άλλη μέρα μετά.

0: Νοέμβρη, 60 και 18, 78 και πόσοι μείναν τώρα και άλλες 23.
1: 90 και 10, 101 μέρες. 101 μέρες και θα
0: δίνουν. Ο άλλος μπορεί να μετράει για το στράτο τις μέρες αυτές.
2: Ενδεχομένως.
0: Ναι, αφού καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, ναι. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, επειδή κάπως τώρα έκανε έναν συνειρμό με τέλος πάντων με ένα σουγουμενίδι κάπως και τα λοιπά, έμαθα σήμερα και ομολογώ ότι δεν θυμόμουν, αλλά ενδεχομένως κάποιος από εσάς να το θυμάται. Θυμάστε ένα φανταστικό τύπο ο οποίος έβγαινε στις εκπομπές του αξιοσέβαστου Φίλιππου Καμπούρη και εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Σώτης Τσογλάνης?
0: Όχι, δεν τον έχω δει, όχι.
2: Λοιπόν, υπήρχε.
0: Ήσουν
2: λοιπόν
0: αυτό το γνώση, δεν έβλεπα το Φίλιππο Καμπούρη, αλλά όχι, δεν τον έχω πετύχει.
2: Εντάξει. Εντάξει, Κώστα μου, και άλλοι άνθρωποι υπάρχουν εδώ πέρα ανάμεσα που δεν έχουν ολοκληρώσει, πώς να πω, τη μόρφωση του στην πανεπιστημιακή, ναι, αλλά δεν το λένε με τέτοιο.
0: Εγώ το λέω.
2: Δεν το λένε.
0: Εγώ το λέω.
2: Δηλαδή αν πετυχαίνει Φίλιππο Καμπούρη, άλλαζε κανάλι.
0: Ναι.
2: Αυτό μου λες τώρα.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι.
2: Δηλαδή δεν βλέπεις ούτε τα βιντεάκια Mr. Μπούτια, ας πούμε, Ανδρεούλη στο Φίλιππο Καμπούρη?
0: Άλλο αυτό.
2: Άλλο αυτό.
0: Προϋπήρχανε του Φίλιππου Καμπούρη.
2: Πώς προϋπήρχαν του Φίλιππου, αφού έγιναν και στον Φίλιππο Καμπούρη?
0: Εντάξει, τα καλά ήταν πριν.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
2: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, ναι.
2: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι πληροφορήθηκα για το Σώτη Τσογλάνη.
0: Ναι.
2: Ότι δουλεύει στον χώρο της εστίασης. Mm-hmm. Δεν κάνει να πω περισσότερο.
0: Okay, okay.
2: Και ότι με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, mm-hmm, εάν τυχόν, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό, mm-hmm, να τύχει να βρεθεί στην πόρτα σου
0: ως deliverer.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Λοιπόν, άμα είναι πάνω στο κέφι, μπορεί να ρίξει και ένα τραγούδι.
0: Α, έχει συμβεί σε άνθρωπο που γνωρίζουμε?
2: Έχει συμβεί,
0: ωραία,
2: ναι.
0: Ωραία.
2: Έχει συμβεί.
0: Του το ζητάς, το κάνει από μόνος του? Του λες, Ρεσότη, τραγούδισε μου κάτι, ή μπαίνει μέσα και άμα είναι έτσι αλέγρος λέει για κάτι?
2: Ας πούμε ότι, Ρεσότη, να δω το πουρμπουαράκι λίγο να το αυξήσουμε, ρίξε και ένα.
0: Ναι. Ωραία. Μπράβο.
2: Και ρίχνει.
0: Μπράβο του.
2: Και ρίχνει.
0: Ωραία.
2: Άξι, αυτό ήθελα. Τίμιος. Τώρα το βγάλα.
0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
2: Ναι. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ας επιστρέψουμε στα... Α, ξέρετε, βλέπω, είστε λίγο μελετημένοι εδώ πέρα.
0: Θέλω να πω κάτι με αφορμή ένα μήνυμα του Καφού Fighters, για να μην το αφήσουμε για μετά, γιατί είναι ένα θέμα όλο αυτό. Ένα θέμα. Λέει ο Καφού, λέει, πάντα όλοι οι οδηγοί θα περιμένουν ιδρωμένοι μέσα στο καυσαέριο του γκαράζ τον έναν άνιωθο οδηγό που μπλοκάρει τα υπόλοιπα αμάξια, και ακόμα και μετά από δύο ανακοινώσεις θα κατέβει τελευταία στιγμή χαλαρός με το καφεδάκι του. Μου έτυχε δύο φορές φέτος και ξέρω εγώ και ξέρω. Δεν φταίει πάντα ο οδηγός που δεν μπορεί να κατέβει. Φταίνε όλοι οι κατσαπλιάδες που με το που νιώθουν ότι το καράβι κάπως πλησιάζει στο νησί,
2: ναι, ναι,
0: πάνε και μπλοκάρουν τη σκάλα.
2: Ναι.
0: Γιατί θέλουν να βγουν με τα μπαγκάζια έξω πρώτοι. Για κάποιο λόγο, ναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους πιάνει.
2: 100% μαζί σου.
0: 100%. Δεν φταίει ο οδηγός. Δηλαδή, ο οδηγός προσπαθεί να περάσει. Ρε παιδί μου, στις 9-10 φορές δεν φταίει ο οδηγός. Δεν μπορεί να περάσει ο άνθρωπος. Είναι όλοι με τα μπαγκάζια σκάλες που κατεβαίνουν αλόφρονες για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Θέλει να πάει στα μάξι του και δεν μπορεί και ο οδηγός να πάει μισή ώρα νωρίτερα κάτω για να μπορέσει να κατέσει. Όλο κιόλας. Mm-hmm. Ειδικά σε καράβια που έχουν μία σκάλα, μία έξοδο που, ναι, κατεβαίνει, ναι, ναι, ο κόσμος, οι οδηγοί δεν μπορούν να φτάσουν στα οχήματα. Και μπλοκάρονται πίσω.
2: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει επί δεκαετίες στα πλοία αυτά. Δηλαδή, με το που θα πω.
0: Υπάρχουν πλοία που σου λένε μόνο οι οδηγοί.
2: Ναι.
0: Και υπάρχουν άνθρωποι που τσεκάρουν. Δηλαδή, άμα δουν να κατεβαίνουν 2-3 μαζί σου, λέει όχι, μόνο οι οδηγοί θα κατεβούν. Μην φορτώσουν, ναι, τον κόσμο μέσα. Ελάχιστες φορές γίνεται αυτό. Πάμε, ναι, και έχω να το δω χρόνια. Μόνο οι οδηγοί, ρε φίλε. Μόνο.
2: Είναι τρομερό. Όπως βλέπουμε στις ταινίες που είναι τα πειρατικά, ξέρω εγώ, πλοία, ναι, και ξαφνικά βλέπει κάποιος από μακριά που είναι πάνω στο κατάρτι και λέει στεριά στο βάθος.
0: Ναι, ναι.
2: Πραγματικά είναι αυτό που λες. Μόλις αισθανθούν ότι κάπου πλησιάζουμε σε κάτι που μοιάζει με στεριά, ναι, μπλοκάρουν οι σκάλες. Ναι. Δηλαδή είναι τρομερό.
0: Τι γίνεται?
2: Είναι τρομερό.
0: Τι άγχος είναι αυτό? Θα κατεβείτε, δεν θα μείνει κανένας πίσω. Ναι. Δηλαδή, άμα κατεβείς 2 λεπτά μετά, τι θα αλλάξει? Έχεις φάει τάδε ώρες στο καράβι. Τι αλλάζει? Και μπλοκάρουν τις σκάλες, κατσικώνονται εκεί πέρα. Πας να περάσεις το αμάξι, δεν περνάς. Κατεβαίνεις μετά κάτω, σε βρίζει ο άλλος. Τι να κάνω, πού να περάσω? Ναι. Δεν μπορούσα να περάσω.
2: Να πετάξω.
0: Ναι, δηλαδή τι να κάνω. Δηλαδή, να τσακώνομαι στις σκάλες και να σπρώχνομαι, αφήστε με να περάσω, έχω όχημα. Εντάξει.

0: Είναι τρομερό.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, πριν κλείσω το ημερό, θέλω να πω και κάτι άλλο άσχετο. Γυρίζουμε στην ποδοσφαιρικά. Στη συνέντευξη τύπου που έκανε μίλησε ο Εμπαπέ για το Τσουλούμε, ενώ στο παιχνίδι με την Ίντερ, είπε αυτά ο Μουρίνο, ναι, μπουρουμπούρου κερδίζει παιχνίδια κτλ. Και μετά απάντησε σε κουβέντες οι οποίες έχουν υποθεί εναντίον του ότι αυτός λέει και ο Βίνι δεν παίζουν άμυνα.
1: Ποιος δεν παίζει άμυνα,
0: ο Εμπαπέ και ο Βινίσιος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν παίζουν άμυνα. Μην λέμε. Ναι. Δεν παίζουν.
0: Μα εγώ το ξέρω και θέλω να σου πω τι απάντησε για να μου πεις τι καταλαβαίνεις. Ναι. Και λέει.
1: Ο Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέει. Μόνο εγώ και ο Βινίσιος να παίξουμε καλύτερη άμυνα. Γιατί δεν λέτε ότι ο Ραφίνια και ο Ντεμπελέ πρεσάρουν περισσότερο, λέει, αλλά εγώ θα μπορούσα να κάνω το χαζό και να σου πω ότι βάζω περισσότερα γκολ από αυτούς. Ναι. Τι είδους απάντηση είναι αυτή ακριβώς.
1: Ναι, μπορούν να ισχύουν όλα αυτά. Ότι εσύ βάζεις περισσότερα, πιθανότατα ναι. Ότι μαρκάρουν περισσότερο από σένα, επίσης ναι. Mm-hmm. Ξέρεις, άμα δεν μαρκάρουν και δύο-τρεις από την ομάδα, δημιουργείται πρόβλημα μετά. Δηλαδή δεν μαρκάρεις εσύ, δεν μαρκάρει ο Φίνιξ, εγώ δεν μαρκάρει για κανένας άλλος, δημιουργείται πρόβλημα. Όλα μπορούν να ισχύουν μαζί. Ναι, βάζεις παραπάνω γκολ. Δεν συζητάμε αυτό. Δεν μαρκάρει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και είπε και κάτι ακόμα, Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Του λένε αυτά, έχει φύγει από την Παρή. Η Παρή, όταν έφυγε, έχει πάρει δύο τσουλού. Το ένα πίσω από το άλλο.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν καταλαβαίνω. Λέει, γιατί ο κόσμος συνδέει τις κατακτήσεις του Champions League με τη δικιά μου φυγή. Λέει, δεν ξέρω. Πουλάνε, λέει, τα πρωτοσέλιδα και μιλάνε για μένα. Ναι. Λέει, και πουλάνε πολύ.
1: Αυτό ισχύει. Δεν χρειάζεται να το συγκρίνουμε. Δεν είναι το βαρύδι τη ομάδα αυτό. Προφανώ. Έφτιαξε ο άλλο κάτι χωρί superstar. Χωρίς Νεϊμάρ, χωρίς Μέση, χωρίς Εμπαπέ, πήγε δύο τσουλούς συνεχόμενα. Μαγκιά του Λουίς Ενρίκε. Δεν ήταν το βαρύδι αυτός. Περισσότερο η καβλάντα είναι ότι έφυγε ο Γρουσούζης και πήγε στη Ρεάλ και η Ρεάλ από τότε δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Αυτό.
0: Καλά, ναι, παιδιά, εννοείται ότι κουβέντα καλά για το στρίμο μας στα αεροπλάνα. Άλλο,
1: καλά,
0: άλλο αυτό. Άλλο, άλλη ηλικιότητα αυτή.
1: Εντάξει. Που κατεβαίνει και περιμένει το λεωφορείο κάτω. Δηλαδή και να τσακιστεί να κατέβει, αν δεν πα στο λιμάνι, άμα κατέβει, φεύγει και πα. Στο τέτοιο περιμένεις να σε παραλάβει το πουλμανάκι.
0: Και δεν θα φύγει το πουλμανάκι αν δεν κατέβουν όλοι.
1: Ο τελευταίος.
0: Οπότε τι κάνεις, τι πας να βρεις θέση στο πουλμαν.
1: Είναι σημαντικά αυτά τα τρία λεπτά.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, 11.30 ώρα, με όλα αυτά τα ωραία, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι, θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε συνομήλικη της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΤΕ. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΤΕ. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησία Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία δύο 16χρονων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμεταλλευσή τους, προχωρήσαν οι αρχές. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
3: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της στη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Ένας φίλος λέει, μιας και αναφέρατε αυτό με τα πούλμα και τα αεροδρόμια, η χειρότερη είναι η τύπη στο κτέλ, που ενώ έχεις κλείσει συγκεκριμένη θέση για να κάτσεις μαζί με το αίσθημα ή έναν φίλο σου κτλ., κάθονται εσκεμμένα στη θέση σου και όταν του ζητάς να σηκωθεί, σε κοιτάνε με υποτιμητικό ύφος και πετάνε μια ατάκα τύπου «Αγαθίστε όπου να είναι, δεν χρειάζεται κάθε φορά να κάνετε φασαρία». Ναι. Ωραία, μια χαρά.
1: Όχι. Πού βγήκε το ντοκιμαντέρ για το Φαν Μπάστεν?
0: Α, δεν έχω δει, πάρει χαμπάρι, δεν έχω δει. Δεν έχω δει.
1: Για ενημερώστε, παρακαλώ.
0: Ναι. Κύριε Γιάννη, βλέπω ότι σας αρέσουν πολύ εξισώσεις. Τι θα λέγατε να βάλετε τον άσο σας στο μηδέν μου και να μπαινοβγαίνει κάτι επιτέλους στην εξίσωση? Λέει ο Τσιλαβέρτ Μαχαιρίτσας. Το σουκού βρέθηκα σε βαφτίσια, το όνομα του κοριτσιού η Όλη Γεστημανή.
1: Όχι.
0: Μακάρι να έκανα πλάκα, λέει η Προγούλη.
1: Όχι.
0: Η Όλη Γεστημανή.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι? Τι από τα δύο δεν έχεις ξανακούσει?
1: Εσύ, ξέρω εγώ.
0: Τι όχι. Δεν έχεις ξανακούσει από τα δύο?
1: Τα έχω ακούσει, να βγάλεις διπλό όνομα και να είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να πω. Λέει, για αυτό το βίντεο που παίζει με τον Κινέζο, λέει κάποιος, ο άλλος έκατσε στη βροχή απλά για να μην πάει σπίτι στη γυναίκα του, γιατί είχε ήδη αργήσει με το παιχνίδι και έπαιζε παντόφλα. Ντροπή
0: τώρα. Όχι, παιδιά, ήταν τρομερά συγχυσμένος με την ήττα. Είναι ο Φίλιππος Καμπούρης για τον κύριο Κώστα ότι η Marvel για τον κύριο Γιάννη? Όχι. Όχι, δεν είναι. Γιατί εγώ τουλάχιστον έχω δει Φίλιππο Καμπούρη. Ο κύριος Γιάννης δεν έχει δει καν Marvel.
1: Περιοδικό που μιλάει για τη μόδα και την τρομοκρατία.
0: Εγώ το διάβασα, πες το.
1: Σαντάμ Φιγκαρό. Ο ειδήπους έπαιξε κολονό. Ναι, τώρα κάτι ερωτήματα τώρα, ρε παιδιά, που κάνετε.
0: Επίσης, λέει, τι φάση, λέει, οι Speedy Borders? Πληρώνεις έξτρα για να μπεις πρώτος στο αεροπλάνο και να περιμένεις να επιβαστούν οι άλλοι, λέει ο Τζιόκι Βιτσιόζη. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, είναι αυτό που είναι από το fast track. Αυτή είναι.
0: Ναι, παιδί, που μπαίνεις πρώτα από τους άλλους. Ωραία, μπήκες. Πέρασες την ίδια. Σε καλούν στην πύλη να περάσεις. Και μπήκες πρώτο στο λεωφορείο. Ναι. Και μετά θα πας κάπου, άμα δεν έρθει την άλλη. Δηλαδή θα πεις, παιδιά, επειδή έχω πληρώσει, θα φύγουμε. Εμείς οι 15 που μπήκαμε, έχω πληρώσει και φεύγουμε. Και άλλοι να έρθουν με τα πόδια.
1: Ναι, παιδί μου, τουλάχιστον να έχει κάτι να πεις. Ότι μπαίνει στο πιλωτήριο, λες, ξέρω εγώ, τρεις κουβέντες με τον πιλότο, βγάζει αυτό σου.
0: Φασώνε σε μια ροσυνοδό. Κάτι, έχω ένα benefit.
1: Όχι, τον benefit είναι ότι παίρνει πρώτο.
0: Πολύ ωραία.
1: Α, ένα άδειο αεροπλάνο.
0: Ωραία,
1: ωραία,
0: ναι. Μπράβο. Και μετά έρχονται άλλοι και παίρνουν από πάνω σου για να καθίσουν. Και σου πετάνε πράγματα στο κεφάλι, πάντα βάλουν πάνω. Φοβερό προνόμιο.
1: Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να διαβάσω το μήνυμα. Αγαπημένε Μιχάλη Τσόχο, όλο με κεφαλαία.
0: Ναι.
1: Γράψε εκεί που ξέρει αυτού που τόλμησαν να σε επικρίνουν, επειδή είπε την αλήθεια. Μπράβο για το θάρρο σου. Εντάξει, το λέω. Αν ακούω Μιχάλη Τσόχο, μπορεί να πατήσει αυτό το μήνυμα. Αύριο το πρωί. Έτσι. Αύριο το πρωί. Μιχάλη Τσόχο 10 με 12 το πρωί.
0: Ναι.
1: Το ψωδούμε πέθανε από το πολύ Γιαννήσι, δεν νομίζω ότι είναι πιασμένο. Δεν νομίζω, όχι. Ναι. Για λιούμπι τέλος πάντων διάφορα, ναι. Το κάγκουα, άχρωμο χρώμα κάγκουα, ναι, είναι ελεύθερο.
0: Μεγάλη αλήθεια, αν στείλεις αρκούδα και διαβαστεί μετά από email κουπέπεπ, τότε όλοι πιστεύουν ότι είναι αλήθεια. Λέει ο West Hamilton. Είναι ο Εμπαπέ ο Σάκης Αλμανίδης της Ρεάλ?
1: Καλό. Ο Σικότη Πίπεν κάνει ωραία πεντάδα με Λούκα Ντονέρ, Κέικ Τόμσον, Ντιπ Νοβίτσκι και Τζέλεμ Μπιντ. Ελβετοκοσοβάρος, μπαλαδόρος και ρεπόρτερ της ΑΕΚ με προηγούμενη θητεία σε Λίβερπουλ και Μπάγερν.
0: Εγώ το έχω διαβάσει επίσης.
1: Σερντάν Τσακίρι. Λέω αναφορά στον Κέκο.
0: Τηλεοπτική εκπομπή με θέμα την υγιεινή διατροφή στο ελληνικό στράτευμα. Με αρετή και βρώμη. Λέω το μεταξύ σου μπαρού και αστείου.
1: Είναι η φράση «καλό χειμώνα» η επίσημη άδεια διατροφικής ασυδοσίας που καθιστά απόλυτα νόμιμη την κατανάλωση διπλού πιτόγυρου στις 11 το βράδυ? Όχι, ρε, χρειαζόμαστε το καλό χειμώνα.
0: Έλατε.
1: Όχι, δεν.
0: Κύριε Κώστα, βλέποντάς σας στο στούντιο στις 3, μου θυμήσατε το Χωακίν Φίνιξ. Θέλετε να έρθετε από το σπίτι μου να μου ανατινάξετε τα σωθικά όπως ανατίναξε το νοσοκομείο ο Τζόκερ στο Dark Knight?
1: Είναι δηλώσει στο flash interview η επιτομή της κλεισεδιάς.
0: Συνήθως ναι, μόνο. Συνήθως ναι. Μεγάλη αλήθεια. Όταν προσγειώνει το αεροπλάνο, ο κόσμος χειροκροτεί. Όταν όμως φτάνει το τρένο, το κτέλ ή το καράβι στον προορισμό, τότε θα καλαμπαλίκια τους. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στο. θα το ξαναπώ. με δύο τύπους οι οποίοι παίζουν πέτρα ψαλίδι χαρτί στο αεροπλάνο και όποιος χάσει πρέπει να χειροκροτήσει την προσγείωση και να γίνει παντελώς ρεντίκολο. Οπότε παίζουν. Είναι ο χαμένο μετά, προσγειώνει το αεροπλάνο, αρχίζει, πα και τσιμπήσει κανένα και συνήθω δεν τσιμπάει κανένα να χειροκροτήσει. Και είναι πάρα πολύ γελίο, ειδικά αν έχετε πέσει σε πτήσει όπω έχουμε πέσει εμεί, που υπάρχει κόσμο που χειροκροτεί.
1: Ναι.
0: Όχι με δύσκολη προσγείωση, δηλαδή τύπου έχει πολύ αέρα ή δύσκολο, ξέρω, καταιγίδα και το προσγείωσε που λε, όπου ανακουφίστηκα, πατήσαμε κάτω. Κάποιοι συνεχίζονται και ξαφνικά με το αεροπλάνο, προσγειώνεται όλο και χειροκροτάνε και λε τι έγινε, γιατί. Αλλά οι τύποι αυτοί είναι θεοί. Σου λέω παίζουν πέτρα πέτρα χαρτί και όποιος χάσει περνάει αυτό το ρεζιλίκι. Έτσι. Και το τραβάει βίντεο άλλος. Mm-hmm. Και τις εκφράσεις του κόσμου γύρω γύρω.
1: Δεν κρατάμε την εξίσωση, λέω εγώ καλύτερα, λέει κάποιος. Μην αρχίσουμε και ακούμε ότι μπήκε στο μείγμα από το αγγλικό into the mix. Τρίλημα από Καφού Fighters. Πά στη σκακέρα των Πυρσό πετούν τα χουλιγκάνια. Αύριο Λίντσερ θα γευτεί το TST Βαλκάνια. Η Βάνας Μπάρμπα ήταν must, αφήσαμε στο Σκάνια. Mm-hmm. Καλό.
0: Πάντως, ναι, κάποιος θα ήταν πιο ταιριαστό για το είδος εκπομπής να είχε τίτλο «Με αρετή και όλμη».
1: ο Αναμοδαρμένη Γύψη λέει στα τσαοσικά σαρτάμε της Παρασκευής «Γειτουνιά, αεροπλάνα, Τζένιφερ Λόπερ κι άλλα». Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μελήσουμε την αναφορά στο μουνίμος.
0: Ισχύει. Τουαλέτα μόνο για την πρώτη θέση και οι αποσκευές έρχονται πρώτες. Έχω ταξιδέψει πρώτη θέση και ξέρω. Τι λες, τουαλέτα για την πρώτη θέση, δηλαδή. Οι υπόλοιποι όλοι, ο κατημάς όλοι πηγαίνουν στις πίσω, ενώ εσύ.
1: Τι πίσω έχει τουρκικές, δηλαδή. Τι φάση.
0: Πίσω βγάζει τον παργαλά του και κρέμεται έξω στο κενό. Δηλαδή πηγαίνει και στο βαράνε εκεί στα 15.000 πόντου. Τι λέτε τώρα, ρε παιδί. Και πα μπροστά στι φοβερέ αυτέ τουαλέτε μέσα, καταπληκτικέ αυτέ.
1: Τι ακούμε, ρε.
0: Έχει τζακούζι μπροστά, δηλαδή. Τι λέτε τώρα.
1: Πρίμιουμ είναι.
0: Πω, τρομερά πράγματα.
1: Τι ακούμε, ρε. Λοιπόν.
0: Όχι, σηκώ την πίπερ, μην ασκείς. Δεν δίνουμε το ψευδόνυμο σου κάπου αλλού. Δεν το δίνουμε κάπου αλλού. Κάποιος το ζήτησε, δεν το δίνουμε. Μήπως είναι εφαψίες οι speedboarders και θέλουν να τρίβονται πάνω τους οι υπόλοιποι όπως θα περνάνε για να πάνε στη θέση τους χωρίς να κατηγορηθούν. Όχι, παιδιά, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Όχι.
1: Συνάδει.
0: Όχι.
1: Κύριε Γιάννη, θέλετε να έρθετε στη σπηλιά μου στη Βομβάη, να μπείτε στην εξίσωσή μου, να παρκάρετε, να δείτε αν είναι παραγωγήσιμη στο πεδίο ορισμού σας. Λέω Σιβανή, ο τρυφερός φακίρης, τίμιο 13 σε μεταψυχώσεις. Μάλιστα. Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό το benefit της πρώτης θέσης. Έχει απεριόριστο το φαγητό και ποτό. Καινή θέση στην τριάδα, αποβίβαση κατευθείαν και μόνο δικό της λεωφορείο. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Τουλάχιστον σε πτήσεις εσωτερικού κοντινές δεν υπάρχει ούτε καινή θέση στην τριάδα, ούτε. Καλά, φαγητό απεριόριστο δεν σερβίρουν φαγητό. Αν πας σε ένα νησί, τι να σου σερβίρουν. Κάνα ξηροκάρπι να βγάλουν, κανένα χυμό. Ούτε δικό τους λεωφορείο σε αυτές τις πτήσεις ενώ εσωτερικού. Τώρα σε μεγάλες δεν ξέρω.
1: Ένας φίλος λέει απλά και λιτά στον Καμπούρη: έπαιρνα όλο το βράδυ τον εθνικό στάρ αναπάντητες μέχρι να του κάνει παρετήρηση ο Φίλιππος. Ως για εθνικό στάρ, παιδιά, δεν πρέπει κανένας σας να χάσει τα υπέροχα βιντεάκια που ανεβάζει ο εθνικό στάρ. Κάποιοι ιδιαίτερα κακεντρεχείς και ζηλιάριδες λένε ότι είναι AI. Έτσι, μην τους πιστέψετε. Αυτό θέλω να πω μόνο. Λοιπόν, έχεις λίγο χρόνο. Ατάκα που ακούγεται πάντα στις 5:05, ξέρεις πολύ καλά ότι το λίγο σημαίνει 2 ώρες απλήρωτης υπερορίας και ακαριαία καταστροφή των απογευματινών σου σχεδίων.
0: Ισχύει. Υπάρχουν και χειρότερα. Εμάς τους ταξιτζίδες, μόλις φτάνουμε στον προορισμό μας και ανάβουμε αλάρ, μας βρίζουν αντί να χειροκροτούν. Έχεις δίκιο.
1: Είναι το σώτης της Ογλάνης για τα καλλιτεχνικά δρόμενα, ό,τι και το Κασίγιας Κασίγια για τα ποδοσφαιρικά. Ναι, ο Καφουφάιτες.
0: Και το Λέμαν σε. Πώς το λένε, τη United, τον Βέλγο, Λαμέντς.
1: Ναι.
0: Ορίστε, λέει, επίσης λέει να το αλλάξουμε αυτό το θέμα. Να χειροκροτούμε μόλις κάνουμε check-in, ξέρω εγώ, ή ακόμα καλύτερα μόλις παραλάβουμε αποσκευές.
1: Ναι. Ή ακόμα καλύτερα να μην χειροκροτούμε.
0: Όχι, να χειροκροτούμε σε αποσκευές. Με το που έρχεται η βαλίτσα να γίνεται χαμός στον Ιμάντα. Mm. Πολύ ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Ο Αθανάσιος Δάκος λέει: έπρεπε να παντρευτώ και να φτάσω 45 ετών για να μάθω πως βάζω το μπουκάλι με το γάλα λάθος στο ψυγείο.
0: Mm-hmm. Το βάζα ανάποδα, να υποθέσουμε το ζυγείο. Mm-hmm. Ανοιχτό καπάκι το βάζει, να υποθέσουμε. Mm-hmm. Όχι, τίποτα από τα δύο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αν η εξίσωση είναι τρίτου βαθμού, μπαίνει στο παιχνίδι ο κύριος Κώστας.
0: Πονηρές, είπε, όσα ξέρεις.
1: Άμα δεν είναι πιασμένο, λέει ο Τέρενς Πούσκας, χαρίζεται το «έχω κολλήσει γιατί σε έχω αγαπήσει, εγώ πιστεύω στον ατέλειωτο Γιαννήση».
0: Ναι, λέει, εδώ χειροκροτάνε το Λιοβασίλη μας στη Σαντορίνη, το αεροπλάνο πείραξε, λέει η Λένη Λουκάκου. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αν έχεις πετύχει χειροκρότημα στη Νία, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερο ντροπή αυτό, έτσι. Θέλω να πω, κάθεσαι, στέκεσαι στην άλλη και λες,
1: ναι,
0: γιατί τώρα να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί χειροκροτάς τον ήλιο που δει. Γιατί.
1: Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Δεν υπάρχει. Κύριε Σατράπη, εσείς θα το εκτιμήσετε περισσότερο. Μπορούμε να πούμε ότι το ποτήρι του Χασογκόλη ποδοσφαιριστή είναι το πιερό δισκοπότηρο. Και εγώ το εκτίμησα. Δεν με ρώτησε και εγώ το εκτίμησα.
1: Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, ισχυρίζει τον κύριο Ροσέ. Αυτοί που όταν ακούνε Εθνικός Αστέρας σκέφτονται την ομάδα της Κεσαριανής, και εμείς οι φυσιολογικοί που τραγουδάμε με φωνή Αντρεούλη, χαλάρωσε, μην το κάνεις. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Όχι, το «δεν έχουμε Μαλτίνι να κλάψουμε» δεν είναι πιασμένο. Δεν είναι πιασμένο.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει Εθνικό Αστέρα τηλέφωνο και έχω φάει κάθε πιθανό πινελίκι. Τον πήρε ακατάλληλη ώρα, τώρα τον ενοχλείς. Εντάξει.
1: Τρίνε με τον επαναστάτη Μπολσονάρο. Κατά μου τρεις μου φώναξες, εξίσωση δεν βγαίνει. Οι διακοπές τελειώσανε, μα όλοι κουρασμένοι. Η γάμος Στέρνα έφραξε και από το πρωί πυγμένη. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Τρεις και ο Κούκος έχει στείλει το εξής. Για να λέμε τα πράγματα όσους έχουν. Επειδή μάθαμε να μιλάμε με στοιχεία προς όλες τις αρμόδιες αρχές, την περασμένη Παρασκευή έγινε λόγος για την πρώτη αναφορά της φράσης «δόξα του Γιαραμπή» mm-hmm. από τον κύριο Γιάννη με συγκεκριμένες πληροφορίες. Αμφισβητήθηκε η ακρίβεια της αναφοράς αυτής. Ιδού όμως τα δεδομένα. Εκπομπή 19 Αυγούστου 2019, η πρώτη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Στα λεπτά ανάμεσα στους 31 και 47 με 31 και 56 έχουμε τον εξής διάλογο. Κώστας Βαϊμάκης. Έπαιζε πολύ δυνατά το όνομα του Κουτίνιο για αντάλλαγμα. Κουτίνιο δεν υπάρχει πια και αυτό νομίζω πως κάπως αποδυναμώνει την πλευρά της Μπαρσελόνα, γιατί Γιάννης Τσαούσης δόξα το Γιαραμπή. Διότι κύριοι, μιλάμε πάντα με αποδείξεις. Λέω Τρεις και ο Κούκος.
0: Όταν βγαίνει ο ήλιος ο πράσινος, μπορούμε να χειροκροτούμε χωρίς τύψεις. Εννοείται. Με χέρια, πόδια και με άλλα μέλη του σώματος, τέλος πάντων. Λέει εδώ έχουμε χειροκροτήσει η σέντρα του Βίτρα. Σωστό. Άλλος λέει έχει αρχίσει και εξαπλώνεται αυτή η μάστιγα. Φέτος έζησα χειροκρότημα ηλιοβασιλέματος και στη Φολέγανδρο. Μάστε.
1: Όχι.
0: Μάστε.
1: Ελπίζω όχι.
0: Άμα το ζήσε.
1: Λέω φίλο τον Τάγκα το εξής. Με αφορμή μια ανάμνησή μου της επικής καμπαρτίνας του Γιώργου Κωνσταντίνου στο Δεκόπανη, κάθεσα το Σαββατοκύριακο και είδα για πολλωστή φορά, αλλά μετά από πολλά χρόνια, το ελληνικό Ocean's Eleven, όπως είχε χαρακτηριστεί στην εκπομπή της ΕΚ του 2024.
0: Ποιο το?
1: Το ελληνικό Ocean's Eleven.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το Δεκόπανη.
0: Α, το Δεκόπανη, μάλιστα. Ναι.
1: Και τι δεν έχει αυτή η ταινία? Δράση, χιούμορ, περιπέτεια. Highlights. Ο γέρος από το γραφείο τελετών, ο Δούκας, Κώστας Παλιός, με το σωματοφύλακα που τσέντρο για Βέρτα, τον Κώστα Μακέδο, ο Μάκος Λεζές ως Τούφας να προπονεί με κουσκού στο Λιζάκι πρωινιάτικα, η Λίντα Γίγα σε έξι ολίγες γυναίκες τα έτη και φυσικά η Ατάκα Γόρα Ρεχέλη από τη Φρίνη Αρβανίτη. Συζητώντας το αργότερο με την αδερφή της μητέρας μου, η οποία με μεγάλωσε, μου αποκάλυψε κάτι που δεν θυμόμουν. Οι σκηνές της κλοπής στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος έγιναν στο υποκατάστημα που υπήρχε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στη Νίκαια και που βρίσκεται σήμερα το μετρό της Νίκαιας. Μάλιστα, η αποκάλυψη ήταν ότι όταν γύριζαν τη σκηνή που βγαίνει κάσα με το Μικέ, το Γιάννη Βούρο, από το σπίτι και μπαίνει στην νεκροφόρα, περνούσε η θεία μου μαζί με τον 8χρονο φίλο Τιμ και σταθήκαμε λίγο. Αρχικά για να σταυροκοπηθεί η θεία μου, γιατί νόμιζε όπως και πολύ περίεργη ότι είναι πραγματική κηδεία, και μετά όταν κατάλαβε τι συμβαίνει για να δούμε τους ηθοποιούς και το γενικό τζέρτζελο. Είναι περίεργα ικανοποιητικό το συνέστημα να είσαι μάρτυρας έστω και ενός μικρού κομματιού μιας τεράστιας κινηματογραφικής ιστορίας. Θα μπορούσε μόνο να συγκριθεί με το να είχα δει γυρίσματα του Χαλβάη 5-0 του γνωστού αγαπημένου ηθοποιού του κ. Γιάννη.
0: Είμαστε. Ο Κομβερεσάκιας λέει: αυτοί που χειροκροτάνε τον ήλιο είναι οι ίδιοι που τον χαιρετάνε στη γιόγκα.
1: Λογικά.
0: Κανονικά. Ναι.
1: Λογικά. Λοιπόν, ο Άρη Χάνσον λέει το εξής. Πρόσφατα πέταξα Κρήτη Θεσσαλονίκη στην πρώτη θέση, καθώς είχα μαζεμένα μίλια. Ήρθε όντως ένα λεωφορείο μόνο για μας, αλλά μετά πήγε και σε άλλο αεροπλάνο να πάρει και την πρώτη θέση εκείνης της πτήσης. Φτάσαμε ίδια ώρα στην πύλη με τους υπόλοιπους και προφανώς οι αποσκευές δεν ήρθαν πρώτες. Στην ίδια πτήση ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, αυτός όντως έφυγε μόνος και πρώτος με λεωφορείο.
0: Θα έτυχε.
1: Ναι.
0: Θα ήταν. Θα έτυχε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είχε κάποιο προνόμιο μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους. Στα φοιτητικά μου χρόνια δούλευα στο Πάλε Ποτέ 131 του ΟΤΕ. Ο εθνικός σταρ είναι γραμμένος στους τηλεφωνικούς καταλόγους ως εθνικός σταρ.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Φυσικά, παιδιά. Παντού είναι και στην ταυτότητά του. Τι εννοείται. Στην παλιά του. Ευχαριστούμε πολύ τον Χουάρα Μορμόσα που μας έστειλε με ντοκουμέντα το όνομα Μοσχάνθη. Εάν δεν το.
0: Μοσχάνθη.
1: Ναι. Ναι.
0: Μοσχάνθη.
1: Ναι, Μοσχάνθη.
0: Οκ.
1: Αναπολώντας τα 4 χρόνια ως αναπληρωτής στην Πάρο, συνειδητοποίησα το εξής. Ακόστα είναι γνωστό μαγαζάκι στο λιμάνι της Νάουσας και η παράκληση της καρδιτσιώτησας μάνας στο γιο της τον Κώστα ώστε να κόψει τα χορτάρια στην αυλή. Λέει ο Αποστολάκος, ο δάσκαλος από καρδίτσα.
0: Λέει κάποιος, στις χώρες που κάνει ο ήλιος να δύσει 6 μήνες τα χειροκροτούν και τα μπούτια τους πάντως. Άλλος λέει καμτσίκωμα στους απανταχού Sunset Clappers. Στην πρώτη θέση σου φέρνουν το κουπέπεπ και σου λέει παραμύθια μέχρι να σε πάρει ο ύπνος ο γλυκός, λέει προγούλη. Κύριε Γιάννη, μπορούμε να βάλουμε δίπλα στη φράση «μπαίνει στην εξίσωση» τη φράση «βγάζω αντίδραση»? Αναρωτιέται ο Κασάπης του Μπιλμπάου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με ένα mail, αν θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε.
1: Λοιπόν, υπέροχος Παμπάλεου, ακροάτη της εκπομπής. Καλησπέρα γιατρέ του έρωτα και εσύ δίπλα η γρήπη του έρωτα. Ως οπαδός του Άρεως Θεσσαλονίκης, έχω ξεχωρίσει μετά από 30 χρόνια μερικές χαρακτηριστικές κινήσεις παικτών. Λέμε signature moves, εντάξει. Ένα, Γιάννης Γιαννιώτας. Τίμιος, παθιασμένος, ταπεινός και εργατικός, αλλά ποτέ δεν με έπεισε. Η μισή καριέρα του συνοψίζεται σε μια φάση που την κάνει σε κάθε μάτς, είτε παίξει 10 λεπτά ως αλλαγή είτε 90. Θα πάρει την μπάλα με μαχητική διεκδίκηση, θα την πετάξει μπροστά αφήνοντας πίσω ή περνώντας τα ίσα έναν και δύο αντιπάλους που θα βρει. Θα δεχθεί κάποια επιφωνήματα από την κερκίδα, θα βάλει το κεφάλι κάτω τρέχοντας μονοκόμματος και εκεί που θα είναι στο πιο υπέροχο σημείο για σέντρα ή σουτ παύλα γκολ, θα στείλει την μπάλα ακριβώς πάνω στον πρώτο αντίπαλο ή θα την ξαναανοίξει για μερικά ακόμα χρειαστά μέτρα και θα βγει out. Μετά θα κάνει την κίνηση φτούρε γαμότο, κουνώντας το κεφάλι δεξιά-αριστερά, σαν μπάρμπας που δεν του έκατσε για λίγο το κίνο. 2. Γιάννης Λαζανάς, για όσους θυμούνται. Ένα μοναδικό υβρίδιο, Πίπο Ιντσάκη και Θανάση Βέγκου. Είχε πάντα πλάτη στο τέρμα και κοιτούσε προσιλωμένο στην μπάλα. Μόλις ένας συμπαίκτης του φαινόταν να πάει να του πασάρει, ο Γιάννης ο Λαζανάς έστριβε 180 μοίρες και άρχισε να τρέχει προς το αντίπαλο τέρμα. Ούτε κοιτούσε για offside, ούτε αν έγινε όντως η πάσα. Απλά έστριβε ξανά το κεφάλι πάνω και πίσω, σαν παίκτης ράγκμπι, μήπως και δει όντως την μπάλα να του έρχεται. Πολλές φορές τότε μόνο καταλάβαινε ότι παλιά δεν έγινε και αυτός τρέχει τσάμπα σαν αλαφιασμένη αντιλόπη. 3. Τόνι Κάλβο. Κοντός, κονιόρδος, με προτεταμένο στήθος, χοροπηδηχτό τρέξιμο με την μπάλα, χρησιμοποιώντας το εξωτερικό μητάκι. Ο μόνος που θυμάμαι να τρέχει με πιο προτεταμένο στήθος ήταν ο Ντέμις, που συνήθιζε να τσιμπά την μπάλα με απλωμένο μπροστά το πόδι. Και 4. Δημήτρης Αλπικίδης, ο άνθρωπος που μια ζωή βρισκόταν σε τζαρτζάρισμα με τον αμυντικό και πάλευε να βγει μπροστά για να σουτάρει με το που βρει 20 εκατοστά κενό. Συνήθως μάλιστα από την εξωτερική, λες και ήταν ο Βαλεντίνο Ρώση σε MotoGP.
0: Μάλιστα.
1: Υπέροχο.
0: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Όχι, όχι. Δεν έχει συνάδελφο που έχει βαφτίσει. Όχι, όχι. Γιατί δεν έχει συνάδελφο. Όπως ισχυρίζεσαι εσύ ποιος είσαι, που έχει βαφτίσει παιδί φίλου στη Σουηδία με το όνομα Όλαφ Παΐσιος. Εντάξει, κάπου
0: πρέπει να έχει, πρέπει να υπάρχει
1: ντοκουμέντο.
0: Αυτός πρέπει να υπάρχει.
1: Ντοκουμέντο.
0: πρέπει να υπάρχει Όλαφ Παΐσιος. Πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει για τη συνέχιση του κόσμου.
1: Για να στέλνει την κόκκινη του κάποτε.
0: Λοιπόν.
1: Την κρύβεται την κόκκινη.
0: Ποια κόκκινη?
1: Τα κρύβεται αυτά.
0: Ποια?
1: Το Χάλμπεργκ. Γιατί γελάς? 17 χρόνια έχουν περάσει. Λοιπόν. Όχι, 15 πόσα είναι.
0: Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, το φίλο μας τον Κώστα που ήρθε και μας έκανε παρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο ένας τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club πλέον την Τετάρτη. Εφόσον ναι, αύριο έχει το κανονικό την Τετάρτη. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ είναι ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο δικεφάλος του Βορρά έρθει σε συμφωνία με την Augsburg και ο Κράτης Χαφ έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Πρώτη προπόνηση έκανε ο Ντιέγκο Κώστα. Αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Γιαννούλης για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Για τον 23χρονο Ρουμάνο Εκστρέμ της Universitat Craiova, Στέφαν Μπαϊαράμ, ενδιαφέρονται ασπρόμαυροι σύμφωνα με μέσο στη Ρουμανία. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέδωσε η θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στη League Face του Europa League θα κάνει ο Πυρόλα, το οποίο μαγνητική έδειξε θλάση ελαφριάς μορφής. Στην αποστολή για το αυριανό μάτς του Superbet, Κυπέλλου Ελλάδας με το Βόλο έλαβε το Γιάρεμτσουκ, εκτός έμειναν Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Χωρίς τον Στρακόσο θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην αυριανή πρεμιέρα στη League Face του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ στην Όλγουιν Αρένα. Ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση και τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή, θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Αρνητικά απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για την προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες στη στοίχημα GBL για το θέμα της ετησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει το Γενάρη του 25 για την επαγγελματική διαιτησία. Αντίο στον Ολυμπιακό, είπε ο Τόμας Γουόκαπ που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανέναν. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα ξέχαστα χρόνια, έγραψε στα social media ο 33χρονος Γκάρντ. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο σύμβουλος διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέων. Την προετοιμασία για το εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά την ερχόμενη Πέμπτη ξεκίνησαν οι πράσινοι. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, με τη Σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πέτυχε ο Ηρακλής που επικράτησε 2-0 το Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη στοίχημα Super League. Πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν οι Τάσος Δόνης και Μάρκο Κέρκης με την ΠΑΕ ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφιβολός παραμένει για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας ο Φαμπιάνο που εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Παίκτης του ατρόμητου είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα, 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχές Σάββατο, καθώς το Καφτατζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η Μαρκόνη σε 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Κεσαριανή με σκόρε τον Ελαραμπή στην πρεμιέρα της στη Superbet League 2. Στα άλλα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Λάσιρο Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική της Σέρια, Κάλιαρι Λέτσε 1-0 και Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα, Χετάφε Θέλτα 1-1. Και αυτή την ώρα σε εξέλιξη, Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-2 στο 76ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.
1: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. After review.
1: Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης. Τι έγινε?
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: Α, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, Κυριάκο.
1: Και λίγο Βαλεντίνα Νικολακόπουλου.
0: Και λίγο Βαλεντίνα, ναι, που έχει δουλειές και ακόμη δεν έχει αποχωρήσει. Φεύγεις. Θες να έρθεις να συνομιλήσεις κι εσύ, να.
1: Γεννημένη.
0: Να ανοίξουμε τις γράμμες.
1: Για να συνομιλεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δευτέρα βράδυ. Τρίτη πρωί ξημέρωσε. Μετά το πέρασμα μια αγωνιστική που.
0: Ξημέρωσε, ξημερώνει.
1: Ξημέρωσε ήδη.
0: Τι ξημέρωσε ήδη, ρε Μαστορά, είναι 12 και 10, σκοτάδι. Τι λες, μωρέ. Έχεις χάσει τις ημέρες και τις ώρες. Jet lag.
1: Jet lag. Jet lag.
0: Ξημέρωσε Τρίτη, λέει. Αμαστρελάτης.
1: Λοιπόν, στο τέλος μια τρίτη αγωνιστική, αυτό δεν το χάσει, έτσι. Τρίτη αγωνιστική είμαστε.
0: Τρίτη αγωνιστική.
1: Μακάρι να μην είχε έρθει ποτέ αυτή η αγωνιστική υπό την έννοια του LKB. Το λέω. Να μην είχε. Διεξαχθεί δυστυχώς.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο.
0: Αυτό, το LKB απλά είναι, ξέρεις, το. Εντάξει, αυτό είναι φοβερό που έχει συμβεί. Αλλά ήταν μια αγωνιστική όπου είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Δηλαδή, και αυτό του Γιαννούλη χθες. Είναι σοκαριστικό, μόνος του.
1: Περπατούσε.
0: Περπατούσε. Και αύριο θα κάνει μαγνητική να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι. Βγήκε του Πυρόλα, έτσι. Πλάση ελαφριά μορφή. Πρώτες εκτιμήσεις χάνει όφη.
0: Αρκετές πιθανότητες να προλάβει η Αγγελόνια.
1: Ναι. Θα συζητήσουμε λοιπόν μέχρι και τις 2 παρόλα με εσάς σαφώς γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε βεβαίως και τα του Σουκού και του Δου, διότι σήμερα ολοκληρώθηκε.
0: Ναι. 9 χρόνια.
1: 9 χρόνια, 3.400 κάτι μέρες.
0: Και χωρίς προπονητή στον πάγκο.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Αξιοζήλευτος στην κερκίδα με το ΑΕΚΟΣ πάλι.
0: Ο οποίος βοηθός προπονητή. Τι πάρα είναι αυτή.
1: Ναι, όλοι στο κρου. Όλοι στο κρου.
0: Τι φάτσα είναι αυτή.
1: Θυμάσαι το παιδί που είχαν εκεί πέρα το παιδί. Είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου, απλά είναι νεαρός. Που έτρεχε πάνω κάτω στο Βόλο για να μεταφέρει τις πληροφορίες.
0: Άλλη τρομερή φιγούρα.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πούμε για το πρώτο ντέρμπι που είχαμε στη σεζόν. Με άνετη νίκη του Παναθηναϊκού, την κέρα του Ολυμπιακού στο Βόλο σαφώς. Την ευρεία επικράτηση και επί του Άρη. Την κορυφή που ποιον έχουμε.
0: Πανετολικό.
1: Πανετολικό, φίλε, και τρομερή φωτογραφία. Στο φινάλε όλοι μαζί.
0: Ο οποίος θα φέρει και 500 άτομα την Κυριακή για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ενθουσιασμός στο Αγρίνιο.
1: Πόσο φανική η αγωνιστική.
0: Θέλω ακόμα να δω πράγματα για να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα.
1: Mm.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ, για να τα πιάσουμε λίγο από το Σάββατο, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έβγαλε πάλι μια εικόνα εντός έδρας που από την αρχή της σεζόν τη βλέπουμε. Πάτησε τον γκάζι κάποια στιγμή, ήταν εντυπωσιακή.
1: Αυτό είναι που είπες, επανήλθε στις ρυθμίσεις της Φιλαδέλφειας.
0: Ναι, στις ρυθμίσεις της Φιλαδέλφειας. Αν βρει τρόπο να κάνει το ίδιο
1: εκτός.
0: Και στα εκτός, δεν μιλάω για τα ντέρμπι, μιλάω για τα υπόλοιπα, θα πάει καλά. Από την άλλη, βέβαια, σκέφτομαι ότι κάθε χρόνο κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και κάθε χρόνο καταλήγουμε με τη μορφή που έχει το πρωτάθλημά μας, με τα play-off δηλαδή, να κρίνονται τα πάντα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι θα ξαναγίνει αυτό που έπαθε η ΑΕΚ στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Θα το ξαναπάθει η ΑΕΚ. Θα το ξαναπάθουν και άλλοι.
1: Πάντως εκτός.
0: Θα κάνουν όλοι γκέλες.
1: Ναι. Okay, ναι. Πάντως
0: ότι
1: εκτός.
0: Ο τίτλος δηλαδή θα κρυθεί, δεν βλέπω κάποιον. Δηλαδή, πώς κάποιος θα ξεμακρύνει. Αυτό εννοώ. Mm. Για πες.
1: Τίποτα, έλεγα ότι και πέρσι στα ντέρμπι εκτός ήταν καλή ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή το θέμα ήταν με τις ομάδες, ξέρεις, με τα μικρότερα budget. Πάντως στα δικά μου μάτια, και θα ανοίξουμε και ραμόλ σιγά σιγά να τα συζητήσουμε, δεν θα πω κάποια σοφιστία, απλώς στις πρώτες αγωνιστικές, αν εξαιρέσουμε τους μεγάλους, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται αυτό περί αποτελεσματικότητας. Δηλαδή πιάνοντας ακόμα και τον Ηρακλή σήμερα που πήρε ένα ιστορικό διπλό, ξέρεις, μετά από πολλά χρόνια, ο κινησμός μέτρησε. Είχε τον Αθανασιάδη σε εξαιρετική μέρα.
0: Στη φάση που είναι τώρα, αυτό μετράει. Οι ομάδες, όλες οι ομάδες.
1: Ναι, είχε τον Μπράσινας, ο οποίος είχε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Στη θέση του μπήκε ο Ιβι Λόπεθ, που είχε ακόμα καλύτερο δεύτερο ημίχρονο. Όμως ο Αστέρας ήταν εκείνος που προσπάθησε περισσότερο να παίξει, να απειλήσει. Και αν πιάσει και τη βαθμολογία από κάτω προς τα πάνω,
0: ναι,
1: βλέπεις ομάδες που αφενός είχαν δύσκολο πρόγραμμα, αφετέρου κάτι προσπάθησαν να παίξουν και δεν τους έχει βγει μέχρι στιγμής. Δηλαδή ο Λεβεδιακός είχε δύσκολο πρόγραμμα. Προχθές με τον Πανετολικό, εχθές βασικά με τον Πανετολικό, πιο παραγωγικός ήταν.
0: Mm.
1: Ο Αστέρας το ίδιο. Σήμερα με τον Ηρακλή, την πρώτη αγωνιστική με τον Πανετολικό επίσης, ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να παίξει λίγο παραπάνω, και η Φυσιά. Η Καλαμάτα είναι βεβαίως το μεγαλύτερο παράδειγμα από όλες αυτές. Ψάχνει την ισορροπία. Μια ομάδα που έχει μπει στις ζωές μας στην πρώτη κατηγορία προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά...
0: Την είδες και από κοντά προχθές. Ναι. Αυτό προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά πρέπει να βάλει και λίγη σκοπιμότητα στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Για να μαζέψει βαθμούς και να σώσει την κατηγορία. Γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της Καλαμάτας. Στην παρούσα φάση.
1: Ναι. Θέλω να πω, αφενός είναι, ξέρεις, πολύ σημαντικό για τις ομάδες να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν τώρα που ακόμα μοντάρονται. Ακόμα ενσωματώνουν επέκταση, έτσι, μεταγραφές οι περισσότερες. Αν είναι αποτελεσματική μια ομάδα αυτή την περίοδο, μαγιά της, χτίζει και μια κάβα. Ωστόσο, ξέρεις, λέω εγώ ότι μέχρι και το τελικό μοντάρισμα, μην κάνουμε εκτιμήσεις βάσει το τι έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα μέχρι στιγμής. Εγώ αναμένω από αρκετές να πέσουν, άλλες να ανέβουν και από άποψη αποτελεσμάτων και από άποψη απόδοσης. Δεν είναι κάποια σοφιστία, το βλέπουμε κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μην τρελαινόμαστε αν κάποια ομάδα έχει κάνει, ξέρεις, κάποιο σούπερ ξεκίνημα ή δεν έχει μπει πολύ
0: δυνατά. Ο Άρης επίσης είναι ένα παράδειγμα γι' αυτό. Είδα μια ομάδα η οποία προσπαθούσε στις πρώτες αγωνιστικές, έπαιξε ποδόσφαιρο, υπήρχε έτσι ένα κλίμα εφορίας και
1: να.
0: Κατάρρευση.
1: Και τώρα έχουμε ένα ΠΑΟΚ Άρης.
0: Αυτό είναι.
1: Και με τους δύο από βαριές ήττες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Γιάκιτς, καλή μεταγραφή αυτή από Augsburg. Είναι ένας χαφ και γρήγορος και aggressive και θα την κουβαλήσει και την μπάλα. Καλή μεταγραφή, αύριο αναμένεται στην Θεσσαλονίκη και αύριο βεβαίως το πρόγραμμα.
0: Για δανεισμό, έτσι.
1: Ναι, και μένει να φανεί ο τρόπος, δηλαδή αν θα είναι η οψιόν υποχρεωτική ή μη, επειδή ήταν κάτι που.
0: Η Bild γράφει ότι δεν θα είναι μάλλον υποχρεωτική η οψιόν.
1: Ναι.
0: 500 χιλιάρικα δανεισμός και μετά θα το συζητήσουμε αν θα μείνει. Κάνουμε κουβέντα.
1: Και αύριο τι έχουμε κάτι σημαντικό.
0: Κάτι λίγα, ναι. Έχουμε Real Inter.
1: Real Inter.
0: Φοβερό.
1: Λοιπόν. Class.
0: Μουρίνιο εναντίον Inter.
1: Ναι, τι έκανε ο Μουρίνιο.
0: Φοβερό, ναι, δεν πώς το. Είναι, εντάξει, ατραξιόν μεγάλη.
1: Και του πήγανε και ένα μπέκ από το τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι, ΑΕΚ Λάσκ Λίντσερ.
1: Αμφίβολος 300.
0: Αμφίβολος 300, μάλλον με Μπρινιόλι, θα δούμε. Αύριο θα κρυθεί.
1: Και έχει και το πρωί 12 η ώρα
0: τους
1: μικρούς.
0: Ναι, ναι, και αυτό είναι ιστορικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, γιατί πρώτη φορά θα παίξει. Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, είχε παίξει και τότε με Μπενφίκα, με Μπάγερν και τα λοιπά. Βέβαια ήταν.
0: Είχε παίξει τότε, ήταν.
1: Ναι, ναι, βέβαια ήταν σαν να έπαιζε το.
0: Αλλιώς η συνθήκη.
1: Το παιδικό της τμήμα με τους ναι. άντρες.
0: Γιατί φέτος, από ό,τι διάβαζα και κάποια ρεπορτάζ, έχει γίνει μια προσπάθεια να κατέβει η ΑΕΚ και να είναι ανταγωνιστική, έτσι. Να μην είναι.
1: Ναι. Άξα, θα φανεί αυτό.
0: Θα φανεί.
1: Έχει κάποια παιδιά με μπόλικο ταλέντο, έχει και τον Αργυρίο κτλ. Λοιπόν, έχουμε και κυπελάκι αύριο, θα πούμε και το πρόγραμμα. 10 παρατέταρτο. Αυτή είναι Champions League κάτι ώρα, έτσι. Και είναι 8 παρατέταρτο. Είναι 8 η ώρα. Όχι, 8 παρατέταρτο. Και είχαμε, και για να πάμε σιγά-σιγά στον κόσμο, και Superbet League 2 που μπήκε στη ζωή μας και πάλι.
0: Και την πρώτη ανακοίνωση.
1: Ναι, Λασίρου.
0: Έβγαλε ανακοίνωση Λασίρου και ζητάει να μην την ξανασφυρίξει ο διαιτητής αυτός που την έπαιξε σήμερα.
1: Είχε μεγάλα αποτελέσματα πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή είχε δύο εκ των τριών φαβορεί, που το ένα φαβορεί είναι ο Πανσεραϊκός και το άλλο φαβορεί είναι η Βόλου, να χάνουν.
0: Ναι.
1: Μεγάλη νίκη της Μαρκό επί του Πανσεραϊκού, με Λαραμπή και τα λοιπά. Πολύ ωραία ομάδα Μαρκό, από πέρσι τη χτίζει ο Σούλης Παπαδόπουλος. Επί της ουσίας από πρόπερσι που είχε αναλάβει, αλλά πέρσι μπήκαν οι βάσεις και Πανιόνιος έκανε κόλπο γκρόσο. Όποιος πάρει Μάναλη ξέρει ότι είναι ανταγωνιστής. Τον πήρε δύο γκολ στην πρεμιέρα, ανοίξε τον Αστέρα. Τρίπολης Β. Αυτά και άλλα πολλά. Είχαμε και το walk up. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε σιγά σιγά, νομίζω.
0: Και μπορούμε... σίγουρα τώρα αργά μας προέκυψε αυτό και την ανακοίνωση
1: της
0: θύρας 7 και αυτή κρίνεται ως πολύ σημαντική. Έτσι, με τους οργανωμένους του Ολυμπιακού να βγάζουν μια ανακοίνωση απευθυνόμενη μόνο στον Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός που πρέπει, απαγορεύεται να χάσουμε το πρωτάθλημα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, γεια σου Βίρονα, γεια σου Γιώργο. Αδερφέ, δεν άκουσες μάλλον καλά αυτό που είπα για τον Γιαννούλη και τον Ελκαμπή. Α, δεν πειράζει. Ναι, φήμες τώρα δεν σχολιάζουμε, παιδιά. Γεια σου Κώστα. Μάτς δήλωση για πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Η νίκη επί του ΠΑΟΚ, λες, δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ότι αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι έχει βάλει πάρα πολύ ποιότητα στο ρόστερ του, έχει βαθύνει πάρα πολύ το ρόστερ. Είδαμε έναν καταπληκτικό Καμαρά, πέρα από τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Τα άλλα. Ήταν
1: πολύ. Τροβοήθησε ο Κάγκουα πολύ.
0: Πολύ, ναι.
1: Να φανεί έτσι.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Δηλαδή, ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Έδωσε κάποιες απαντήσεις ο Καμαρά. Περιμένουμε τα επόμενα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μάτς πρωταθλήματος την Πέμπτη το βράδυ. 9 και 4 με την Κηφισιά είναι το εξαναβολή.
1: Ναι, σωστό.
0: Για πες.
1: Το λες. Εγώ θα σε ρωτούσα, αλλά ας το ζητήσουμε καλύτερα και με τον κόσμο. Επειδή από χθες πολλοί λένε έχουν προτάξει ως φαβορί ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Αν ναι. συμφωνείς με αυτή την άποψη, εσύ.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είμαι απόλυτα σύμφωνος.
1: Βάζεις και κάποιον άλλον. Για... Δεν βάζεις κάποιον εξ αυτών.
0: Για ποιο λες τώρα, για ποιο λες.
1: Για πρωτάθλημα. Από χθες που γίνεται μεγάλη κουβέντα ότι πλέον
0: για το ποιοι, πλέον, α, για το ποιοι είναι φαβοροί για, για το πρωτάθλημα.
1: Είναι νωρίς.
0: Την ΑΕΚ, την ΑΕΚ άσχετα, επειδή συμφωνώ, το πες την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί, την Παρασκευή την έκανα. Την ΑΕΚ τη βάζω ως πρώτο φαβορή, όχι επειδή είναι πρωταθλήτρια από πέρυσι, αλλά επειδή δείχνει ότι είναι πιο έτοιμη από τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Με βάση την εικόνα των ομάδων, εγώ βλέπω ένα ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επειδή έχει θέματα να λύσει.
1: Ναι.
0: Και να δούμε αν θα τα λύσει. Έτσι. Και ΠΑΟΚ τελευταίος, αλλά αυτό δεν σημαίνει κιόλας κάτι. Κάποια στιγμή θα ρολάρει και ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί. Και αυτός έχει κάποιους παίκτες.
1: Πόσο είσαι?
0: Τι εννοείς?
1: Ηλικία?
0: 39.
1: Ωραία. Τι στα θέλεις? 33 μου εγώ. Όχι, δεν έχω ύποπτους σκοπούς. Στα 33 μου εγώ έχω μάθει πάντα να υπολογίζω τον Ολυμπιακό. Πάντα, δεν υπάρχει.
0: Προφανώς, ναι. Κάνεις πλάκα. Προφανώς.
1: Σε όποια κατάσταση και να είναι, ό,τι εικόνα και να έχει εντός
0: εγωγικού. Πέρυσι ο Ολυμπιακός ήταν από το φθινόπωρο, για να μην πω από το ξεκίνημα τη σεζόν, μέτριος. Ζοριζόταν με τα χίλια ζόρια και έφτασε να το διεκδικεί το πρωτάθλημα. Κανονικά, σχεδόν μέχρι το τέλος.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Παναγιώτη, με τον Νημητό, τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Παναθηναϊκός είμαι εγώ, παιδιά. Εγώ είχα λησάξει ότι ο Καμαρά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, γιατί στα φιλικά που τον είχα δει, ας πούμε, ένα δυνατό φιλικό που έπαιξε με τον Άγιαξ, ήταν καταπληκτικός. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτά που έκανε χθες με τον ΠΑΟΚ, τα είχε κάνει και με τον Άγιαξ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Είχε δείξει καλά δείγματα τότε, στο φιλικό.
2: Ναι, έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα. Και δεν γίνεται ξαφνικά αυτά τα παιδιά να ξεχνάνε την μπάλα. Απλώς ήταν πάρα πολύ μεγάλο το άγχος, γιατί έπρεπε να περάσουμε στο League Face και μετά ήταν και ότι κάνε, ο κ. Νίστιμος έκανε πάρα πολύ δυνατή προπόνηση και τα παιδιά ήταν πάρα πολύ κουρασμένα, με αποτέλεσμα να βγαίνει αυτή η κούραση και η πίεση ψυχολογική. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Εντάξει. Ότι υπήρχε πίεση είναι δεδομένο αυτό.
2: Υπήρχε πίεση γιατί αποσυμματίζω πιο πολύ, γιατί αν δεν περνάγαμε, εκτός ότι θα υπήρχε μουρμούρα, το πρόβλημα θα ήταν το μεγάλο ότι επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, δεν θα μπορούσε να κάνει, ξέρεις, δηλαδή άλλο να βάζει στην Ευρώπη, άλλο σε κύπελο, άλλο σε ποτάθλημα και θα είχε εξωστρέφεια παραθέντο. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
1: Το σημαντικό για μένα, Παναγιώτη, είναι να το πάει, ξέρεις, είναι κλεισεδιά, αλλά στον Παναθηναϊκό ισχύει 100% παιχνίδι το παιχνίδι. Yeah. Να μην τρελαθεί, να μην παρασυρθεί.
2: Να
1: το ζήσει κιόλα.
2: Να το ζήσει. Άγιο, πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σοβαρό προπονητή. Δηλαδή, μετά από χρόνια βλέπω έναν προπονητή που είναι και νέος και έχει όρεξη για δουλειά και είναι σοβαρός. Για μένα μου αρέσουν τα στοιχεία του. Και παίζει ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα. Δηλαδή, άμα δει πόσες μπαλιές αλλάξαμε χθες για να βάλουμε και τα γκολ, αλλά και γενικώ. Ναι. Δηλαδή, βλέπω πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, έχουμε τον Τετέι που είναι ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις από μόνος του.
1: Καλά, έκανε αδιανόητο παιχνίδι ο Τετέ. Ξέρεις τι κρατάω εγώ, Παναγιώτη, από τον Ίστρουπ, στις δηλώσεις του.
2: Τι?
1: Εκεί που πήγε η συζήτηση μετά από σχετική ερώτηση για τη διαιτησία, λέει ότι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, λέει κάποια πράγματα αρχικά για το μαρκάρισμα πάνω στο Κάγκουα, μετά αν ήταν ή όχι πέναλτι, και καταλήγει ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει κερδίσει έτσι κι αλλιώς, ήμασταν δύο με τρία επίπεδα καλύτεροι. Άσε τώρα το κομμάτι της διαιτησίας. Εγώ κρατάω την αυτοπεποίθησή του. Είναι πολύ σημαντικό για να προπονητή. Τώρα εγώ δεν σου μιλάω αγωνιστικά.
2: Εντάξει, και άμα δεν ήταν 3-1, θα ήταν 3-2.
1: Ναι, άστο κομμάτι τώρα αν ήταν ή όχι, πέναλτι, φάουλ κτλ. Είναι σημαντικό ο προπονητής να έχει αυτοπεποίθηση και να του περνάει αυτός που

0: πάω. Σα πάτε, αλλά θα το παρακολουθούμε το κινητό, δεν πειράζει. Το έχει κορμό, δεν μου φαίνεται.
1: Ναι,
2: ναι, το έχει, το έχει.
1: Η οποία ονομάζεται αλλιώς πλέον.
2: Ματζέντα.
1: Ματζέντα.
2: Ματζέντα. Να το συνεχίσουμε.
0: Η γιορτή, εμείς οι παλιότεροι θα έρθουν μνήμες από Μαρσέη, από Μίλαν, από Άγιαξ, από Ρεάλ, από ομαδάρες που είδαμε στη Νέα Φιλαδέλφια ξανά. Είναι μεγάλη γιορτή για την ομάδα.
1: Τι feeling έχεις?
0: Βλέπω ότι το Σαββάτο έπαιξε πολύ μεγάλη μπάλα, πάρα πολύ μεγάλη μπάλα, ειδικά μετά από το 60 και μετά. Mm-hmm. Βλέπω ότι έχει χαφ μέσα που μπορεί να διαλύσουν την οποιαδήποτε άμυνα με το παιχνίδι που παίζει ο Νίκολιτς. Δεν ξέρω τη γνώμη σου, Βεσιμάνο, που ήσουν και μετέδωσες κιόλας, γιατί είχες κάνει και τη μετάδοση, μου φαίνεται.
1: Ναι. Όντως, μετά από το 60 θα μπορούσε να έχει βάλει κι άλλα. Και από το...
2: Τι έγινε, ρε Κυριακό, τι βλέπεις? Έλσε Σοσιεδάδ. Πόσο είναι, 2-3, γιατί δεν μπροστά ένα προβολέα? Συγγνώμη.
0: 2-3
2: ήταν.
1: 2-3. Γι' αυτό
2: μετά. Έχω εδώ τον Κυριάκο και πετάγεται. Τώρα κατάλαβα τι γίνεται. Σφυρίζουν τα δοκάρια. Για πες.
0: Λοιπόν. Πιστεύω θα ξεκινήσουμε με νικηφόρα. Και επίσης ότι ή το 300 επέκτησε τον Πρινιόλ, εγώ του θεωρώ εισάξιο. Μάλιστα για τον Πρινιόλ έχω να πω ότι θεωρούσα πριν 2 χρόνια που έδειξε να είναι εκείνος ο βασικός. Όπως και έχει τέτοιο πλήρες ρόστερ και σε ποιότητα και σε ποσότητα, που όποιος και να παίξει, ειδικά μεσοεπιθετικά, νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα. Όσο για την υπόλοιπη αγωνιστική, εμένα μεγάλη εντύπωση μου κάνει το διπλό του Ηρακλή, γιατί όλοι τον είχαν φαβορίσει να θα πέσει και πήγε μες στο Βόλο και έπαιξε πολύ καλά ο Ηρακλής.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή τον κόλτο ακόμα δεν ξέρουμε, είχε περάσει τη γραμμή, δεν την είχε περάσει που έφαγε. Και σήμερα τον είδα πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή,
1: κοινικό, ναι.
0: Ναι, βλέπεις δηλαδή ότι μεγάλο όνομα έχει σαν ομάδα, φιλάθλους έχει, έμπειρο προπονητή θεωρώ ότι έχει το Ματζάρι τόσα χρόνια στο καμπιονάτο. Και πολλοί μήπως πέσουν έξω που τον είχαν πρώτη φαβορή για να πέσει.
2: Για να δούμε.
0: Επίσης, μόλις γύρισα στο σπίτι αργά μετά το Ματσισά και είδα τον αγώνα του Ολυμπιακού ξανά, στο Καρίσκα στην κυριολεξία. Δεν έχει σημασία τι χρώματα φοράει ο κάθε παίχτης, πραγματικά δηλαδή. Και...
1: Εγώ επειδή Τάσο ήμουν εκείνη ώρα στη Φιλαδέλφια περιμένοντας να ξεκινήσει το παιχνίδι, να γίνει η μετάδοση που λες. Όλοι ήταν τη φάση, καταλαβαίνεις ότι οι αντιδράσεις των φίλων της ΑΕΚ όταν πήρε το πέναλτι ο Ολυμπιακός πριν δουν τι έχει γίνει. Δεν σε αρεστήθηκαν με το πέναλτι που πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Μετά σοκάρισε.
1: Μετά δεν ένιωσε κανέναν. Αν ήταν, δεν ήταν πέναλτι. Αν μπήκε, δεν μπήκε, για να σκοράσει όλοι.
0: Ναι, μετά δεν ασχολείσαι με τη φάση καθόλου. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ μέχρι να δω το πρόσωπο του Ελκαμπή που σφάδαζε, πίστευα έτσι όπως το έβλεπα από το κινητό ότι δεν ήταν πέναλτι. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει σημασία καν αν ήταν δεν ήταν.
1: Ναι, μωρέ.
0: Όταν βλέπεις τον άνθρωπο λέω, όχι μόνο τον αθλητή, να παθαίνει αυτή τη ζημιά, δεν αξίζει να ασχοληθείς ούτε με τη φάση ούτε με τίποτα άλλο. Δηλαδή, συμφωνώ με αυτό που είπατε, να μην είχε γίνει καν. Mm-hmm. Προκειμένου να γίνει διαζημιά.
1: Ωραία, Τάσο.
0: Εντάξει, λοιπόν.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Τάσο.
1: Καλό καλά βράδυ, καλά πέρασε αύριο.
2: Προλαβαίνουμε άλλον έναν πριν το διάλειμμα. Ναι. Πάμε.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Βασίλης από την Πειραιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
3: Καλή εβδομάδα πρώτα απ' όλα.
2: Επίσης.
3: Και περαστικά και γρήγορα κοντά μας πάλι. Ο παιχταράς μας ήταν σοκαριστικό όντως, αλλά θέλω να φύγω από αυτό λίγο. Θέλω να σας πω πως ένιωσα τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εντεκάδα του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
3: Χωρίς να ξέρω τίποτα, χωρίς να, μόλις είδα την εντεκάδα λέω όχι πάλι Θεέ μου, όχι πάλι Θεέ μου, δηλαδή γιατί αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να παίζει βασικός ο Ντάνι Γκαρσία στον Ολυμπιακό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βλέπω με τόσες μεταγραφές εξτρέμ, τόσα πράγματα, τόσα, να βλέπω εξτρέμ το Τσικίνιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα, παίζουμε με εξτρέμ το Τσικίνιο, με δύο εξάρια και παίζουμε με το Βόλο. Γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, το καταλαβαίνω.
3: Για μπορείς να μου το εξηγήσεις.
1: Έχει δεν να κάνει με την ενότητα που θέλει να έχει με την Λίμπαρ στον γκρουπ του.
3: Θεωρώ. Ενότητα.
1: Ναι. Το ότι δηλαδή, θέλει να μοιράζει το χρόνο για να μοιραστεί
3: να
1: ο χρόνος.
3: Χρόνο.
1: Δεν σου λέω ότι συμφωνώ, δεν σου λέω ότι είναι σωστό.
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο γίνεται.
2: Κρατάει τις ισορροπίες,

0: με συγχωρείς, αλλά εγώ αυτό το λέω αιμονή. Όταν βάζεις, δεν γίνεται να μην παίζει ο Φορτούνης, ρε παιδιά, στον Ολυμπιακό τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Χρειαζόταν ο Φορτούνης το παιχνίδι.
0: Δεν θέλεις να το βάλεις από την αρχή. Βάλε το Ζέλσον. Γίνεται να μην παίζει ο Ζέλσον βασικός.
1: Καλά, και ο Ζέλσον τρώει κράξιμο, αφού λέει. Κάθε φορά που παίζει τρώει κράξιμο.
2: Μετά από σένα μπορεί να βγουν 10 και να λένε ότι δεν πρέπει να παίζει ο Ζέλσον στον Ολυμπιακό. Οπότε...
0: Αυτοί που θα βγουν και θα μου πούνε, και θα πούνε, όχι σε μένα γενικά, και θα πούνε με βάση τη λογική, ναι, και την ποδοσφαιρική λογική, ότι προτιμάνε το Τσιγκίνι ως τα εξτρέμα το Ζέλσον, ή δεν ξέρουν μπάλα, ή δεν είναι Ολυμπιακοί, ρε παιδιά. Τι να πω άλλο. Πραγματικά. Δηλαδή, από το Τσιγκίνιο προτιμάω το Ζέλσον. Και να σας πω και κάτι, ποδοσφαιρικά. Παίζουμε με τον Βόλο, εντάξει, που δεν είναι ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΠΑΟΚ, με όλο τον σεβασμό, ούτε Άρης, ούτε Ντέρμπι. Δεν χρειαζόμαστε δύο εξάρια. Δεν χρειαζόμαστε και τον Έσε και τον Γκαρσία στην εντεκάδα. Δεν το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε το Φρόιλερ, χρειαζόμαστε ο Πουέρτα, πριν έρθει στον Ολυμπιακό, έπαιζε 90 λεπτά, 2-90 λεπτά με τη Ρασίνκ. Είναι πεζούμενος, είναι έτοιμος ο παίχτης. Ναι. Δεν θες να τον βάλεις από την αρχή, βάλ τον αλλαγή. Γιατί δεν είδαμε το Πουέρτα. Δεν είδαμε το Φορτούνι. Σε ένα παιχνίδι που είναι 1-1, με τον τρόπο που έγινε, είναι 1-1.
1: Πάντως, Βασίλη, όλος παραδόξου, ναι, επειδή και εμένα μου κάνει εντύπωση η ενδεκάδα, και ξαναλέω ότι δεν διαφωνώ με τη λογική σου και το σκεπτικό σου, οι παίκτες, ναι, που ξέρεις, κυκλώσαμε ως κακές επιλογές αρχικής ενδεκάδας, μπορεί να ήταν και από τους καλύτερους. Δεν έχει να κάνει με το σκεπτικό που εγώ συμφωνώ, το δικό σου σκεπτικό.
0: Στο σύνολο της ομάδας όμως, παιδιά, ναι, αυτό θέλω να καταλήξω. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει ένα ρόστερ πλούσιο πάροχο. Οι δικαιολογίες πλέον δεν υπάρχουν. Βλέπουμε ένα ποδόσφαιρο, επειδή πέρσι είχα διαρκείας και φέτος δεν πήρα διαρκείας. Για αυτό το λόγο. Γιατί από τον Ιανουάριο και μετά τα μάτια μου, δηλαδή έφευγα με κολλήριο από το Καραϊσκάκι. Αυτό το πράγμα, και δεν το λέω με υπερβολή, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, το ντέρμπι με την ΑΕΚ το θυμάστε στο Καραϊσκάκι το τελευταίο,
2: ναι,
0: πέρσι.
2: Ναι,
0: ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει τελική στο τέρμα σε όλο το παιχνίδι. Σωστό, το καταλαβαίνετε, ναι, αυτό το... Ναι. Πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες έχει να γίνει αυτό το πράγμα. Και εμείς σαν φίλαθλοι, τώρα το καλοκαίρι, και θα κλείσω με αυτό, εμείς σαν φίλαθλοι, το καλοκαίρι που βγήκαμε... Δόθηκε φιρμάνι στους δημοσιογράφους και είχαν ενημερωθεί από κάπου, δεν θα πω από πού, είχαν ενημερωθεί όμως ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι με το 1,5 πόδι έξω. Στα social media, αν θυμάστε εκείνη την περίοδο, έγινε χαμός από εμάς, από τους φιλάθλους, τους αγνούς φιλάθλους που αγαπάνε τον Ολυμπιακό, που ζητάγαμε να μείνει ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει. Και βάλαμε πλάτη στον προπονητή αυτό να είναι, γιατί μας έχει δώσει αυτά που μας έχει δώσει. Αλλά αυτό το πράγμα, τρεις αγωνιστικές τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα και αυτά που γίνονται με την Αϊμέγγεν και τις νίκες που κάναμε 1-0, με μισό 0 έχουμε κερδίσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Μεντιλίμπαρ νομίζω ότι πλέον αρχίζει αυτό το πράγμα να γίνεται επικίνδυνο για τον Ολυμπιακό. Καλό σας βράδυ, συγγνώμη για το τόνο μου.
2: Όχι, εντάξει, Βασίλη,
0: για το τόνο μου.
2: Κατανοητό.
0: Πραγματικά. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
2: Να σε καλά, Βασίλη.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα break.
2: Πάμε, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: θα το ζήσουμε φάση βιβλί. Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: το θέμα τώρα 8 Σεπτεμβρίου και μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο Europa League Face είναι τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή πριν ένα μήνα έγινε μια συνάντηση.
1: Φίλε, αυτό θα σου λέγω τώρα.
0: Και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί. Δηλαδή τώρα εδώ που έχει φτάσει το πράγμα είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί γίνεται ήδη πάλι κουβέντα. Βασικά δεν έχει σταματήσει καθόλου η κουβέντα. Κακά τα ψέματα.
1: Μωρέα στην κουβέντα. Η κουβέντα θα γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Απλώς λες για τη συνάντηση. Εγώ από τότε, από την επόμενη μέρα, πότε είχε γίνει. Παρασκευή είχε γίνει. Από το Σάββατο μου είχε γεννηθεί μια απορία. Ποτέ δεν τη μάθαμε επί της ουσίας την απάντηση και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να δοθεί. Απλώς δεν ήταν ανακοίνωση ακριβώς. Ενημέρωση.
0: Πάει ο Ολυμπιακός. Ότι συνεχίζουμε μαζί.
1: Ναι, και ότι έχουν κάτσει κάτω οι δύο πλευρές. Μαρινάκης με τη Λίμπαρ. Το team και τα λοιπά, και έχουν ξέρεις, κατασταλάξει το ποια λάθη έχουν γίνει. Άρα, ο Μαντιλίμπαρ ποια αναγνωρίζει ως δικά του λάθη. Έχουν να κάνουν με τον τρόπο παιχνιδιού, και αν ναι, επειδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης δημόσια έχει πει ότι δεν του άρεσε αυτός ο τρόπος.
0: Ναι.
1: Έχει συμφωνηθεί να αλλάχθει. Επειδή όντως ξεκινάει χθες ένα παιχνίδι προχθές το Σάββατο και μπαίνουν δύο εξάρια.
0: Μήπως άναψε το πράσινο φως ο Μαντιλίμπαρ για να αποκτηθούν παίκτες που πριν από δύο μήνες. Δεν ήθελε, ας πούμε. Έλεγε ότι δεν τους χρειάζομαι γιατί μπορεί να διαταραχθούν οι ισορροπίες στα αποδυτήρια.
1: Ενδεχομένως. Πάντως, όταν λέμε για ενότητα, επειδή πιάνουν κάποιοι. Καταρχάς, εγώ λέω, καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι συμφωνώ, καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Λογική. Ότι θέλει όλοι οι παίκτες του να νιώθουν ενεργοί. Τουλάχιστον οι παίκτες που ο ίδιος υπολογίζει.
0: Ναι. Προφανώς, αν ο Μεντιλίμπα είναι στον Ολυμπιακό και το αμέσως επόμενο διάστημα, εάν φτάσουμε, ξέρω εγώ, αρχής Οκτώβρη στην επανέναρξη του αθλήματος, για παράδειγμα, και βλέπουμε τους παίκτες. Γιατί την ίδια ομάδα βλέπαμε και πέρυσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Η ίδια ομάδα ήταν που δεν τράβαγε. Εκεί θα πεις κάτι, τι γίνεται τώρα, ας πούμε. Γιατί κάναμε τόσες μεταγραφές, γιατί πήραμε τόσους παίκτες.
1: Και το θέμα εξ αρχής ήταν αυτό, να μην μείνει για να μείνει.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, να μην μείνει για να μείνει.
1: 2-10, 95, 79, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Γεια σας.
1: Έλα, ταξιάρχη.
2: Ναι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη. Γεια σου. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Μια χαρά. Λοιπόν, καταρχάς, γρήγορη ανάρρωση στα δυο τα παλικάρια στον LKB και το Γιαννούλη, εννοείται. Δυστυχώς, ήταν πολύ τρομακτικό αυτό να το βλέπεις από τηλεόραση, η φάση του LKB ειδικά. Ο Γιαννούλης τι έχει ακριβώς? Νομίζω τα γλίτωσε χειρότερα, ε.
1: Ναι, θα γίνει αύριο μαγνητική.
2: Εντάξει.
1: Θα δούμε τώρα το μέγεθος.
2: Μπράβο, εντάξει. Ελπίζω να γυρίσει γρήγορα. Λοιπόν, και
1: επειδή το χρειάζεται και εθνική, καταρχάς πάνω απ' όλα για το παλικάρι.
0: Ναι.
1: Και τον Μπακ, οκ. Okay,
0: θα είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα για την εθνική.
2: Εννοείται και για την εθνική, αλλά και για το ίδιο το παιδί τώρα. Πήρε μεταγραφή, επέστρεψε στον Μπακ, δηλαδή γιατί να τραυματιστεί, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και μακάρι και ο Ελκαμπή να γυρίσει γρήγορα, γιατί έχει ανάγκη τέτοιους παιχταράδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και τι κακό είναι αυτό τις τελευταίες μέρες, ο Κωνσταντέλιας, ο Ελκαμπή. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εντάξει, για την ΑΕΚ τώρα, εντάξει, αυτό που είδα εγώ το Σάββατο προχθές ήταν απόλαυση. Δηλαδή το πρώτο 30 λεπτό και το τελευταίο 30 λεπτό, το πώς αλλάζαν την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και το πώς φεύγαν στην κόντρα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν. Δηλαδή έπαιξε στο ίδιο παιχνίδι, έτσι όπως το είδα εγώ, μου έδειξε ότι μπορεί να παίξει δύο στυλ παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο με την κυκλοφορία της μπάλας, το πώς γυρίζαν την μπάλα, εντάξει, ο Μάγερ είναι απίθανη περίπτωση. Για μένα είναι η κλοπή της δεκαετίας να φέρει στο Μάγερ σε αυτή την ηλικία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
1: Το σπουδαίο μου το Μάγερ, ταξιάρχη, πέρα από την ποιότητα που βγάζει. Και η οποία είναι και πάρα πολύ ωραία στο μάτι, πέρα από την ουσία. Πάνω από όλη η ουσία είναι, αλλά είναι και ωραία στο μάτι.
2: Εσύ που το είδες από το γήπεδο, τον είδες καλύτερο από αυτό που περίμενες? Δηλαδή...
1: δεν το είχα σκεφτεί πριν πάω στο γήπεδο.
0: Και από την τηλεόραση πάντως ταξιάρχη, μια χαρά φαινότανε.
2: Στο λέω, ρε παιδί μου, ότι το γήπεδο είναι πιο εύκολο να...
1: Εγώ έλεγα ταξιάρχη πριν το μάτς ότι ο Μάγερ αθόρυβα έχει φτάσει τις 4 ασίστ. Τώρα έφτασε τις 6 με πολύ θόρυβο, η αλήθεια είναι, σε αυτό το μάτς.
2: Ναι.
1: Ήταν από τα καλύτερα μάτς που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια από παίκτη της ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, πρέπει να έχει και συνέχεια. Και το βασικό για το Μάγερ επίσης είναι ότι πέρα από το δημιουργικό κομμάτι, είχε τουλάχιστον 3 με 4 περιπτώσεις που βοήθησε ανασταλτικά με αναχαιτήσεις.
2: Δεν κλέβει καθόλου, δεν κλέβει.
1: Τι δεν κλέβει, καλά.
2: Λέγανε ότι ότι δεν μαρκάρει, δεν βοηθάει είναι αθλητικά, δεν είναι πολύ καλός.
1: Α, εννοείς ότι τρέχει. Ναι.
2: Ναι, ναι, δεν κλέβει ανασταλτικά εννοώ. Okay. Το εννοώ. Που λέγανε.
1: Ωραία, ταξιάρχη, πες μια εκτίμηση και για αύριο και να πάμε να προχωρήσουμε. Επειδή περιμένει ο κόσμος.
2: Εντάξει. Δύσκολο παιχνίδι. Είναι καλή ομάδα είναι αυτή. Αλλά πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο η Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω, θα παίξει ρόλο η Φιλαδέλφια. Και κάτι τελευταίο για Αγγλία. Μου αρέσει πολύ η πρόταση της Τσέλσι. Μπορεί να έχασε χθες, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή η Τσέλσι. Το είδατε το μάτς.
1: Ναι.
0: Το είδαμε, το είδαμε.
1: Η Τσέλσι έχει πάθει καλαμάτα, ταξιάρχη. Πρέπει να βρει μια ισορροπία.
0: Η Τσέλσι έχει πάθει καλαμάτα. Κόφτο, κόφτο. Το κάνουμε σποτάκι.
2: Ωραίο αυτό.
1: Καλά. Εδώ είμαστε.
2: Δείχνει να είναι ανερχόμενος προπονητής ο Αλόνσο πάντως. Δηλαδή...
1: Και ο Χρυστοφιλέας. Ναι, είναι, είναι.
2: Πολύ καλή, ναι.
1: Λοιπόν, ταξιάρχη, καλό βράδυ.
0: Γεια σας, καλά. Γεια σας, ταξιάρχη.
1: Παρεπιπτόντως.
0: Και έχει κάνει ο Τζόλης
1: πάλι. Να ζητήσω συγγνώμη ο Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Είμαστε στην πρώτη εκπομπή.
0: Ναι, για πες.
1: Επειδή είχε αποβληθεί ματσάρι επειδή κάπνιζε Άικος, σου είχα πει ότι στο ακριβώς επόμενο παιχνίδι που ήταν τη Καλαμάτα, είχα δει και τον Χριστοφιλέα με ηλεκτρονικό στο χέρι. Τελικά ήταν στυλό.
0: Αλλά το έχει κοντά σου. Ναι, εντάξει. Δεν
1: και μάλιστα είναι φανατικό αντικαπνιστή.
0: Άντε. Έχει κάνει ρεπορτάζ,
1: Άντε και στα δικά μα.
3: Τον αδίκησες.
1: Τον αδίκησα.
0: Λοιπόν.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, κομπέκια.
0: Γεια σας.
1: Πώς είμαστε?
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι. Ναι.
4: Γεια σας, Γιάννης Αμόχωστος. Άλλος Γιάννικ, όπως με λέει ο αντίπας.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
4: Από Κύπρο μιλώ.
0: Ναι. Γεια σας.
1: Τι έκανε από
0: Ελμα. Τα μάτια είδατε σήμερα.
4: Ποια μας απ' όλα.
0: Εγώ χάσαμε την Ομόνια λίγο.
4: Ναι, εγώ έβλεπα την Ομόνια. Εντάξει. Είδα την Ομόνια. Εντάξει, έπαιζε με 10 παίκτες ο Άρης από πολύ νωρίς. Αλλά η Ομόνια δείχνει σταθερά καλή ομάδα.
0: Ναι.
4: Και πιστεύω ότι θα πάει καλά και στην Ευρώπη.
1: Τι ομάδα είστε εσείς, αν επιτρέπετε?
4: Φυσικά επιτρέπετε, αδερφέ, για όνομα του Θεού, με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου.
1: Α, Παραλίμνη.
4: Παραλίμνη, είμαι Παραλίμνη. Ελάχιστοι είμαστε. Μόνο στο χωριό να υπάρχουν κάποιοι οπαδοί.
1: Λίγοι καλοί.
4: Τα τελευταία χρόνια παραπέει το Παραλίμνη. Είναι ασανσέρ, πρώτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία και τα ανάπαλλη. Τα ίδια πράγματα. Που είχε βγάλει ποδοσφαιριστές σημαντικούς. Ένας εκ των οποίων, ας πούμε, τελευταίος που θυμούνται όλοι είναι ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου. Και υπάρχει ο Άρης, ας πούμε, σήμερα που πρωταγωνιστεί. Υπάρχει η Πάφος. Μικρές ομάδες, χωρίς κόσμο και πρωταγωνιστούν λόγω του ότι έχουν επενδυτές, καταλάβες. Εμείς, εντάξει, παλεύκουμε το.
1: Για πείτε μας.
4: Ελά, πες μου.
1: Πείτε μας, θέλετε, να ζητήσουμε.
4: Εντάξει, καλή, είπα και εγώ να πω ένα καλησπέρα.
1: Καλά κάνατε.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό. Πόσο,
4: δεύτερη, τρίτη εβδομάδα.
1: Ναι, έρεσε.
0: Ναι, το είχα ξεχάσει τελείως. Δεύτερη εβδομάδα.
4: Ναι, είπα να πω ένα καλησπέρα στο Ράλι και στον Μουζουράκη.
0: Άστε καλά.
4: Ένα σίγμα, ένα ζήτα, ένα Μουζουράκης.
0: Με σίγμα είναι, με σίγμα.
4: Ναι, μα γι' αυτόν είπα. Νομίζω
1: πιθανολογώ κάποια μηδενικά στον τραπεζικό λογαριασμό, πιθανολογώ.
4: Α, εντάξει, ένοιξε ο Τούτα, ένα σχολείο.
1: Βάση καριέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τα
4: κρατήσει. Βάση καριέρα.
0: Δεν έχει περιουσία, πρίκα, δεν έχει τίποτα. Κάτι
1: τώρα.
0: Στην Κρήτη εκεί πέρα αποκλείεται.
4: Πρέπει να έχει. Είναι και ο Ρίλος Ράλης.
0: Ο Ρίλος είναι άλλος.
4: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω.
0: Είναι για μας διαφορετική. Ναι.
4: Ένα φωνή διαφορετικό είναι.
0: Ναι, σωστά.
4: Αλλά κοπέλι και ο Ρίλος, ξέρουμε την ομάδα του. Του Ράλη δεν την ξέρουμε.
0: Ούτε
4: του Μουσουρακή. Θα μείνει ποντού το, πώς το λες, μυστήριο για τον Μπουαρό.
1: Έτσι.
0: Ναι. Να είστε καλά.
4: Αρέσκει μου, νομιαξή πριν κλείσω, αρέσκει μου το που έχετε.
1: Να είστε καλά.
4: Ωραία, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Καλό βράδυ.
0: Να κάνουμε τα αποκαλυτήρια για το δύο ομάδα. Είμαστε όπως κάνουν για το αν είναι αγόρι κορίτσι.
1: Σωστό.
0: Με μπαλόνια. Τακ.
1: Και τώρα... Ναι.
0: Και ανάλογα, βγουν χρώματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι.
1: Χαίρετε.
5: Όνειρα γλυκά, Γιάννικ.
1: Ναι.
5: Τι γίνεται, παιδιά, ο Πάνος είναι.
1: Πώς είσαι, Πάνο?
0: Γεια σου, Πάνο.
5: Δεν γίνεται. Νικόλα, εσύ που έχεις καλή μνήμη. Πώς είπες την προηγούμενη εβδομάδα, τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος εκεί μέσα στο φούρνο, έτσι είπες, ε?
0: Ναι, ναι.
5: Πώς σημαίνει, πείθηκες δηλαδή?
0: Όχι βέβαια, λέει, είπα τι, κάτι, κάπως πρέπει να απασχοληθείς.
5: Με λύπη το είπες, ρε. Τι να κάνει αυτός
0: ο άνθρωπος εκεί μέσα στο φούρνο. Τι ώρα ξυπνάς?
5: Για να με βλέπεις εσύ εμένα 12 η ώρα εδώ.
0: Ναι.
5: Τι ώρα ξυπνάω, λες, για να είμαι 12 στο μαγαζί.
0: 12 πρέπει να είσαι στο μαγαζί, πω.
5: 12 παρά τέταρτο.
0: 10 και μισή, 10 και μισή το βράδυ.
5: Μέχρι να κάνεις ένα μπάνιο, ναι, μέχρι να αυτό.
1: Εντάξει, για φούρναρες αργά πηγαίνεις. Πρέπει να είσαι αφεντικό.
5: Αργά πηγαίνω.
1: Ναι, αφεντικό πρέπει να είσαι.
5: Ναι.
0: Δικό του είναι. Δικό του είναι, ρε.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Και μετά, δεν μου λες και τι ώρα μετά πας για ύπνο?
5: Σήμερα είχα πει και για δύο ισκάκια και πήρα φουρνούς μεσημεριανούς, δηλαδή. Και εκεί την ώρα πήγα.
0: Τρίση
5: ώρα.
0: Εντάξει.
1: Με ένα κολλητός μου 5 ώρα πηγαίνει. Γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Παίζουν οι ώρες, γιατί εγώ και εγώ έχω γνωστούς, ας πούμε.
5: Κοιτάξτε, όταν είσαι ιδιοκτήτης, δεν μπορείς να φύγεις. Δηλαδή, έχει πέραν από την παραγωγή, πρέπει να είσαι εκεί.
0: Σωστό, ναι.
5: Δηλαδή,
0: σωστό.
5: Δεν επικοινωνία με τον κόσμο, θα έρθει κάποιος. Δεν μπορείς να φύγεις έτσι.
0: Ναι.
5: Και το καφενεδάκι εκεί δίπλα είναι, πάμε και ερχόμαστε.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν.
0: Για πάμε.
5: Οπότε να μην το λες με λύπη, κύριε Νίκο, και να στηρίζετε το.
1: Δεν το είπα με λύπη.
0: Καλέ, δεν το είπαμε λύπη. Ούτε καν, ούτε καν.
5: Και να στηρίζετε το φούρνο, δηλαδή το παραδοσιακό φούρνο, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ο φούρνος αυτός με τη μορφή που είναι σήμερα. Θα πάτε και θα χορτάσετε καταψυγμένο ψωμί στο σούπερ μάρκετ. Θα είστε μια χαρούλα αν δεν στηρίξετε το φούρνο.
0: Μαζί σου, 100%.
5: Τώρα, πάμε λίγο στον αγώνα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
5: Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για την απόδοση του Καμαρά, επειδή τον προηγούμενο καιρό, δηλαδή, ήταν στα πυρά.
0: Mm-hmm.
5: Εγώ το έχω πει και θα το ξαναπώ, το Καμαρά. Θα το δω και μετά, έτσι, γιατί ο αγώνας προχθές χάλασε ισορροπίες από πολύ νωρίς. Δηλαδή,
0: ναι,
5: είναι με 10 παίκτες.
0: Δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν υπήρχε και πέλκας μες στο γήπεδο, αν θες να...
5: Αυτό σου λέω, παιδί μου. Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, βγήκε και ο πέλκας, δηλαδή, συνήθως αυτός ο παίκτης πίσω από τον επιθετικό βγαίνει.
0: Ναι.
5: Αλλά μετά από αυτή τη φάση, ο ΠΑΟΚ μισού επιθετικά, μέχρι να βγει ο Ντέσσερς, δεν ήταν σχεδόν ανύπαρκτος, φίλε. Δεν απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, δεν αμφιβάλλει κανένας ότι είναι ο Κάγκουα, δηλαδή συνέβαλε σε αυτό το πράγμα, ότι να φαίνεται και ο Καμαρά λίγο καλύτερος. Αλλά όταν δεν κινδυνεύεις όμως μέσω αμυντικά, δηλαδή αμυντικά δεν κινδυνεύεις τόσο πολύ, σου δίνει μια ελευθερία παραπάνω, ρε παιδί μου, στις κινήσεις και σε αυτά για να φανείς, γιατί δεν είναι κακός με την μπάλα ο Καμαρά.
0: Όχι, ίσα το πιο δυνατό του σημείο είναι αυτό.
5: Ναι, είναι καλός με την μπάλα. Το αμυντικό του κομμάτι είναι κακό.
0: Ναι.
1: Κάποιος πρέπει να τρέχει γι' αυτόν. Φαίνεται ότι ο Κάγκουα σε τέτοια παιχνίδια τουλάχιστον, εγώ συμφωνώ να τους δούμε ως δίδυμο και σε άλλα μάτς. Αλλά φαίνεται...
5: Να τους δούμε και 11 προς 11, εγώ σου είπα. Ότι
1: εντάξει, τους είδαμε για λίγο στο 10, με 11 και δεν κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός.
5: Λίγο καλύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά μέχρι το 15 δεν είναι η καθαρή εικόνα που θα μπορούσε να έχει ένα παιχνίδι με 11-11.
1: Ναι, και το έχουμε ξαναπεί, το ότι υπάρχουν ομάδες χωρίς αμυντικά χαφ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ περσινή που φέρνουμε συνέχεια ως παράδειγμα και άλλες ομάδες. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να γίνει.
5: Άρα τα δύο οχτάρια σου πρέπει να είναι γρήγορα.
1: Ναι. Εντάξει, όχι απαραίτητα,
0: όχι απαραίτητα
1: και τα δύο. Απλώς ο ένας που θα τρέχει πρέπει να είναι παικταράς που λέμε. Φαίνεται ο Κάγκουα ότι είναι σε
5: αυτό
1: καλό δρόμο.
5: Ο Κάγκουα, μπράβο, μου το πήρε από το στόμα, αυτό το δείχνει. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου ο Κάγκουα.
1: Και τι σέντρα έβγαλε, στον Τέσσερ.
5: Ναι, είναι ο καλύτερος παίκτης παρόλο που
1: ήταν.
5: Και ο Τετέι, φίλε, δηλαδή οι ενέργειες του είναι. Καμιά φορά μου θυμίζει. Το Ιωαννίδη, γιατί να μην το πω. Ο Ιωαννίδης είχε τέτοιες ενέργειες, δηλαδή έπαιρνε την μπάλα και έμπαινε. Κατά
1: μπούκες, ναι. Ωραία, Πάνο.
5: Ωραία. Μας κόβετε γρήγορα, ε.
1: Περιμένει ο κόσμος.
5: Εντάξει, τι είμαστε εμείς, πρόβατα.
1: Λοιπόν.
5: Έλα, έλα. Κοίταξε να δεις.
1: Να ξέρεις, έχω σε φούρνο.
5: Ναι.
1: Έχω παίξει το καλύτερο πόκερ της ζωής μου.
5: Πόκερ.
1: Προπαραμονή Χριστουγεννών.
5: Τι λέει, Κυριάκο, τι λέει, ρε Κυριάκο.
0: Ενώ φτιαχνόντουσαν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το ψωμί, α πούμε.
1: Αξιμέρωτο, 4-5 ώρα το πρωί.
5: Η μυρωδιά, α πούμε, από τα.
1: Είχαμε αυτή τη μυρωδιά.
5: Σου έφερνε, α πούμε, όρεξη.
1: Προφανώ τρώγαμε τα
0: φτωχά. Έχετε φάει τα πάντα εκεί μέσα.
5: Κοίταξε να δει. Μάλλον, κοίταξε να δείτε. Εμεί έφυγαν τα παιδιά τα άλλα. Για εμά, για του νεκτερινού, αυτή τη στιγμή εσεί είστε η οικογένειά μα.
1: Να είστε καλά.
5: Έτσι. Ραδιοφωνική και μην βιάζετε τόσο πολύ, Μανώλη μου, να κλείνετε τον κόσμο.
1: Απλώς δεν είναι ευγενικό και προς τον κόσμο που περιμένει.
5: Ναι,
1: που περιμένει.
5: Ας περιμένω, Ρέικο, περιμένω.
1: Όχι, δύο, όταν περιμένατε εσείς.
5: Ξέρεις πόσα χρόνια παίρνω ραδιόφωνο, 20 χρόνια. Όταν εσύ, ακόμα δεν ξέρω αν έχεις διαλέξει ομάδα όταν έπαιρνε εγώ ραδιόφωνο.
1: Είχα διαλέξει.
5: Καλά,
0: εντάξει, Πάνο. Να είσαι καλά.
5: Έλα,
0: καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Γεια σου, Γιώργος Παναγιώτος. Από Κορδάλο, καλέστε.
0: Γεια σου, Γιώργος.
3: Καλή αρχή κιόλας.
1: Να είσαι καλά.
3: Μάγκες, αυτό που λέει ο Πάνος, να ξέρετε, ήδη και ήδη παίρνει, δεν χρειάζεται να σου κλείνετε. Θα το καταλάβετε και στην πορεία. Σμάτησα απ' έξω. Στο λέω, εγώ ακούω εδώ και δύο χρόνια. Και εγώ παίρνω εμένα.
0: Δύο χρόνια. Εμείς ακούμε 25.
3: Δύο ξεκινήσα από λίγο βράδυ και ακούω τώρα γι' αυτό.
0: Okay.
3: Αρχικά συμφωνούμε, δεν ξέρω ποιο από το δύο παλικάρια είπε αυτή για την Τζέλσι. Τώρα ο άλλος που είδε την Τζέλσι καλή, τη χαρά του over είναι και του goal goal. Όσα φάμε, όσα βάλουμε. Για τέσσερα ήταν να φάει προχθές. Όχι δύο, για τέσσερα ήταν.
0: Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι πρέπει να βρει και λίγο τη
3: σωρά. Δεν έχω δει την Καλαμάτα, αλλά δεν υπάρχει
0: τι ισορροπίε τη.
1: Ναι, εγώ αυτό το είπα, επειδή και η Καλαμάτα και η Τζέλσι σε διαφορετικό επίπεδο προφανώς. Ξέρεις, δεν έχουν την ισορροπία.
3: Δεν την έχω δει.
1: Παράγουν φάσεις, δεν έχονται φάσεις. Ναι.
3: Δεν έχω άποψη. Την Τζέλσι επειδή την έχω δει σε όλα τα παιχνίδια λόγω στοιχήματος και τώρα την είδα όλο με την Arsenal. Είναι όσα φάμε, όσα βάλουμε αυτό το 3-5-2, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Να πούμε και ένα μπράβο στην Τζόλι,
3: πολύ καλό ήταν. Αλλά ήταν όλοι Arsenal καλοί. Είναι φέτος πρωταθλήτρια χάρη. Είναι πολύ καλή.
1: Και τόσο άνετα, το βλέπεις.
3: Πολύ, πολύ. Είναι καλή παιδιά και ενισχύθηκε πάρα πολύ. Ναι. Βάζει γκολ όποτε θέλει.
0: Για όποιον ακούω
3: ότι. Αυτά που ακούω στην Ελλάδα ότι δεν κάνουν τα λεφτά τις ομάδες, όχι παιδιά. Τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα κάνουν τα λεφτά οι ομάδες. Μιλάμε βλακίες. Τα λεφτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Πάντως και οι άλλοι που της πάει κόντρα πρέπει να έδωσε 300 εκατομμύρια για τα χάφτης.
3: Ρε φίλε, η Τσέλσι τα δίνει χωρίς λόγο.
1: Όχι, για τη Σίτι λέω.
3: Ναι, αλλά έδωσε και πάρα πολύ. Η Σίτι είναι καινούργια ομάδα. Δεν έχω άποψη ακόμα γιατί δεν ξέρω και το Μαρέσκα. Τώρα στην προηγούμενη κουβέντα που κάνατε για τον πρωταθλητή, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ πρώτα από αυτά που έχω δει τα πρώτα παιχνίδια, παιδιά, βάζω πρώτη την ΑΕΚ. Γιατί εκτός ότι είναι, έχει ομοιογένεια, έχει καλό προπονητή, έχει πολύ μεγάλη άβρα από το γήπεδο. Έχει και ένα που για μένα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο που δεν έχει Παναθηναϊκός. Έχει στόφα πρωταθλητή τα δύο τελευταία χρόνια, δηλαδή έχει παίκτες που πήραν το πρωτάθλημα. Αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό που λέγανε όταν η ΑΕΚ το πήρε με τον Αλμέιδα, συγγνώμη με τον Νίκολιτς, είχε και μισή ομάδα του Αλμέιδα που είχαν κάνει ήδη πρωταθλητισμό. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Δεύτερο θεωρώ τον Ολυμπιακό, γιατί όποιος το είπα ψώζει δεν θυμάμαι που λέει 33 χρονών και εγώ 37 είμαι. Εγώ τον Ολυμπιακό δεν τον ξεγράφω ποτέ. Και λόγω κόσμου και λόγω προέδρου και λόγω ομάδας και έχει αυτό το know-how που λένε. Και τρίτο βάζω τον Παναθηναϊκό, τον Πάσο τον έχω πολύ πίσω για πολλούς λόγους. Τρίτο βάζω τον Παναθηναϊκό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ ποιότητα φέτος. Και επειδή θα πάρω και το μεσημέρι το Διονύση να ακούω, θέλω να ακούσω τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού που μας λέγανε πέρσι. Γιατί εγώ δεν μπορώ το ψέμα και τη διθενία εκεί τρελαίνομαι. Γι' αυτό πέρσι είχα τραγωδεί πολλές φορές. Μας λέγανε πέρσι ότι δεν φταίγανε οι παίκτες πάνω εγώ, αλλά φταίγανε μόνο οι προπονητές. Ποιος παίκτη θέλω να μου πείτε εσείς, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι ομάδα είστε.
1: Εγώ πάντως χαρακτηριστικά θυμάμαι δημοσιογράφους να λένε και για τους ποδοσφαιριστές.
3: Πολύ λίγοι λέγανε ότι πρώτο φταίνε οι προπονητές και ότι το Ρώσο Παναγικού δεν είναι τα σκουπίδια που λέγαμε όλοι εμείς οι φιλάθλοι. Και που καταλαβαίνω οι δημοσιογράφοι να μην τα απαξιώνουν όλα. Το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε, μιλάμε, εσείς, όπως έχω πει και στο Διονύση, είστε και στα ίδια αεροπλάνο με παίκτες, δεν μπορείς τους παίκτες να τους απαξιώνεις. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να μας πλένει ένα παραμύθι όμως ότι ο Μπακάσετας δεν φύγει. Θέλω να μου πείτε ένα από τους φίλους του Παναθηναϊκού, έναν που από την περσινή ομάδα θα παίξει φέτος και έναν που πήγε σε καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ένα βρεσμό. Ή ένα που πήρε λεφτά ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν καταλαβαίνεις που πέρσι τι δεν έπαιζε και θα παίξει φέτος.
3: Όχι, όχι, όχι. Πέρσι έναν από την 11 του Παναθηναϊκού που θα παίξει φέτος στη βασική 11. Μην μου πει τώρα Αντίνο και για κούτσα το Γενάρη.
1: Ναι, καλά.
3: Πάλι για μένα ο Αντίνο δεν κάνει. Για μένα, άποψή μου είναι. Το πιάσανε κόστο τον κύριο Αλάφο για 9 εκατομμύρια και λέει ο κόσμο. Αλλά οκ. Okay.
1: Καλά, το δούμε αυτό. Καλάμπρια, καλάμπρια.
3: Καλάμπρια, μπράβο. Συμφωνώ. Συμφωνώ, Καλάμπρια. Μόνο Καλάμπρια. Πες μου έναν από του φρέξου Παναγικού που φύγανε που πήρε λεφτά ο Παναγικό και μην πιστεύει ένα εκατομμύριο του Λιμπέρση. Γιατί είναι κοροϊδία τώρα στην εποχή
1: μετά. Εντάξει, μετά ο Τσέρι είναι με 3 εκατομμύρια. Πόσο, 3, 4.
3: Εκατομμύρια, έτσι, με 3. Yeah. Με 3, με 3 που έλεγαν για 5.
0: Εντάξει, δεν μπορεί και κάθε χρόνο να κάνει.
3: Όχι, όχι. Δεν λέω να πάρει 20 και 18.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο χάντικαπ με διαφορά, έτσι, στα πόσα έχει δώσει και πόσα έχει πάρει.
3: Αδερφέ, δεν πήγε, τον κοροϊδεύανε, δεν ξέρω, τον κοροϊδεύανε.
1: Καλά, εγώ τώρα δεν λέω για κοροϊδεία και τέτοια.
3: Ο Παναθηναϊκός πλήρωνε υπεραξής χωρίς λόγο και εμείς τα λέμε, εκεί τρελαίνουμε. Ποιος πήγε Μπακασέτα σε ένα 800, πού θα βρει ο Μπακασέτας τώρα. Ο Βιλένα, δηλαδή λέει πανηγυρίζουνε που διώξαμε τον Βιλένα. Που ο Βιλένα πήρε 1% από εμάς και να πάρει και 200.000 από την Καμπούρ. Πανεγυρίζουμε που έφυγε ο παίκτης με 200.000. Ο Μπακασέτας θα πήρε όλα, χέρι, όλα. Και θα πάρει άλλα λεφτά εκεί. Και πανεγυρίζουμε που λύθηκε ο συμβόλαιος του Μπακασέτα. Δεν μπορούμε ακούμε και τρέλες, καταλάβεις. Φέτος η ομάδα έχει ποιότητα.
1: Φέτος αυτό ρε, Γιώργο, φρέσκα κουλούρια, άσε τη.
3: Ναι. Το μόνο που θέλω που ανησυχώ, το μόνο που ανησυχώ, εγώ δεν συμφωνώ με τον Πάνο που δεν συμφωνώ ποτέ μαζί του. Είχε πολύ δίκιο με τον Καμαρά. Ο Καμαρά έπαιζε ένα γήπεδο μόνο του, χωρίς πέλκα, χωρίς τίποτα. Mm. Ο μόνος που πάλευε από τον ΠΑΟΚ ήταν ο σέντερφόρ του που έπαιζε ξύλο με τον Βαντρόγγελεν. Ο μόνος αυτός. Και κλείνω παιδιά να μην κουράζω. Εγώ το μόνο που αγχώνομαι. Δεν θα πω ότι για τη νίκη χθες και τέτοια. Η νίκη χθες. Εγώ το μόνο που αγχώνομαι το έχω πει στον Διονύση από την πρώτη στιγμή. Επειδή έβλεπα και λίγο Κοπεχάγη λόγω στοιχήματος. Η χαρά ο Παναγιώτης ήταν η χαρά του γκολ-γκολ. Πάλι χθες το 10-10 έφαγες γκολ. Είχες ευκαιρία να φας κι άλλο γκολ. Αν δεν έπαιρνε κόκκινη ο ΠΑΟΚ, εγώ δεν λέω δεν κερδίζαμε. Γκολ θα τρώγαμε σίγουρα. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και στην Ελλάδα έχει πρόβλημα. Πρωτάθλημα δεν παίζει μόνο με την επίθεσή σου. Εγώ χαίρομαι την ομάδα, πραγματικά τη χαίρομαι.
1: Αλλά παίρνει κυρίως με την επίθεσή σου. Πέρα από όλα τα άλλα. Αν δεν έχει επίθεση, πρωτάθλημα δεν.
0: Στην Ελλάδα όχι.
3: Τη χαίρομαι την ομάδα, γιατί τόσα χρόνια λέγαμε ότι όλοι οι άλλοι έχουν τριπλέτα επιθετικών και εμείς δεν έχουμε τίποτα. Και θεωρώ φέτος μαζί με την ΑΕΚ έχουμε την καλύτερη τριπλέτα. Καλύτερη. Και θεωρώ ότι η ομάδα τη χαίρεσε θα βάλει γκολ.
1: Και είναι πρέπει πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, φίλε Γιώργο, που θα παίζει στο conference πέρα από όλα τα άλλα. Ναι. Τα έσοδα, ναι. Την έγκλη, το.
3: Να σου πω κάτι, φίλε,
1: για να μοιράζει για τον χρόνο λίγο, έτσι.
3: Αδερφέ μου, εγώ πήγα κάτι στο Διονύση. Εντάξει, κακός έγινε. Απλά αυτή είναι η άποψή μου, δικιά μου. Είναι η κάψα μας, είναι το αποθυμένο μας. Εγώ του έλεγα όταν ήταν να περάσουμε πάλι conference, δεν θυμάμαι πότε περάσαμε. Του λέω και να μην περάσουμε. Τότε με τη Λάντσα, με τον Αλόνσο. Άκου προπονητής Αλόνσο, επειδή το βλέπα μέσα στο γήπεδο, θα πέθαινε έφραγμα. Yes. Έφραγμα, θα πάθαινε μέσα στο γήπεδο. Δεν έχω ξαναδεί προπονητή πιο αγχωμένο. Έφραγμα, παιδιά, πραγματικά ανησυχούσα να πάθει έφραγμα. Δεν έχω ξαναδεί πιο αγχωμένο και χεσμένο προπονητή.
1: Ήρεμα.
0: Πάμε πιο ήρεμα.
3: Εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη. Τι ήθελα να σου πω. Του είχα πει προτιμώ να μην περνάγαμε conference και να διεκδικούσα το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Πραγματικά το προτιμούσα μια χρονιά να μην πηγαίνει conference. Αυτό ήθελα να πω και ένα τελευταίο παιδιά γιατί εδώ με τη Λίμπαρ. Εγώ τον εκτιμώ πολύ σαν άνθρωπο, απλά θεωρώ ότι μετά την ανακοίνωση της 7 ότι έχει τελειώσει για μένα, δεν θα το αντέξει ούτε ο ίδιος και καλύτερα να τελειώσει ωραία, μην γίνει σαν τον Αλμέιδα. Γιατί για μένα είναι κρίμα ο Αλμέιδα να τρώει τέτοια απαξίωση. Γιατί το θεωρούσα πάρα πολύ καλό προπονητή και ξεχνάνε εύκολα την μπάλα βλέπαν τον Αλμέιδα. Και είναι κρίμα το Μεντιλίμπαρ, γιατί θα γίνει το ίδιο, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν θα αλλάξει και 15 παίκτες να του πάρει ο ίδιος θα είναι. Δεν μπορεί σε αυτήν την ηλικία να αλλάξει νοοτροπία και παιχνίδι.
1: Ωραία,
3: δεν μπορεί καινούργια πράγματα.
0: Να είσαι καλά. Όλα καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Πάμε άλλον ένα φίλο. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Ναι.
6: Ναι, παιδιά, καλησπέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
6: Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Το όνομά σας.
6: Ο Κώστας από τον Πειραιά.
0: Γεια σου.
6: Έχει σχέση με νίκαια καθόλου από εδώ?
1: Όχι. Και από νίκαια. Πού σου πατεράδες. Όχι, όχι. Έχω φίλους γνωστούς. Παλιά έρχομαι να συχνά επειδή έκανα ρεπορτάζ Ιωνικού.
6: Δεν είναι ώρα, ας πω κάποια άλλη στιγμή. Να πω στον Πάνο, φίλε, δεν μας είπες όπως ρε Πάνο, πόσα μεσημέρι έχεις να κοιμηθείς, γιατί είπες στο Γιάννη να πάει για ύπνο. Εμείς κοιμόμαστε, αδερφέ, δεν έχουμε πρόβλημα. Οι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, καταρχάς να πω στον προηγούμενο, τα είπε πάρα πολύ καλά το παλικάρι. Και αυτά που είπε για το Μεντιλίμπαρ και αυτά που είπε για τον Παναθηναϊκό. Απλά περιμένω ένα Παναθηναϊκό να πει για το χθεσινό. Γιατί, παιδιά, άμα γίνει το 1-1, παίζει με τον ΠΑΟΚ. δεν παίζει ούτε με τον Ατρόμητο, ούτε με τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι. Και αφού βλέπουμε πλέον ότι, εντάξει, του διαιτητή του δίνω ένα αλόθη, γιατί η μπάλα πήγε στην ευθεία που έκανε το τάκλιν, που ήταν το πόδι του αμυντικού, και μπορεί εκεί να μπερδεύτηκε, αλλά το ΒΑΡ.
1: Mm. Για αυτά,
6: αφού βλέπουν ότι το ΒΑΡ κάνουν λάθη και τα ΒΑΡ, πρέπει να βάλουν δύο, όπως βάζουν στα αεροπλάνα.
0: Έχει δύο.
6: Τους.
0: Έχει τον ΑΒΑΡ. Δεν είναι ένας.
6: Και ο ΜΑΒΑΡ δηλαδή, και έχει και δεύτερο.
0: ΑΒΑΡ.
1: Assistant.
6: Assistant ΒΑΡ.
1: Θυμάστε μια περίοδο που υπήρχε και αυτός στην περιοχή.
0: Ναι,
1: την τελική γραμμή.
0: Ναι,
1: για ένα χρόνο την κρατήσαμε.
0: Ένα χρόνο.
1: Σε όλα τα γήπεδα και Ευρώπη.
0: Είχαμε 7-8 διαιτητές σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Λες και ήταν ράγκμπι.
6: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είδανε. Δηλαδή, άμα έχουμε τα περσινά, που κάθε εβδομάδα κάποιος έβγαινε παραπονούμενος, δεν είναι πρωτάθλημα αυτό για μένα. Γιατί για μένα είναι αλλίωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα γίνει το 1-1, δεν ξέρεις πόσο θα έρθει. Εντάξει, φαινόταν ο Παναθηναϊκός καλύτερος, αλλά είναι πάω, ρε παιδιά. Μια φάση είναι. Στο 1-1 μπορεί να το κάνει 1-2. Και τα έχουμε δει χιλιάδες φορές αυτά τα πράγματα. Περιμένω τον Γιώργο να βγει, γιατί επάνω στη Θεσσαλονίκη, τώρα εντάξει το λέω αυτό γιατί έχω δει τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ όταν κατεβαίνει στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό, μέχρι που έχουν φύγει από το γήπεδο, παρόλα αυτά τα έχουν με εμάς. Στο Καρεσκάκι έχουν μια διαιτησία τα τελευταία χρόνια που μπορώ να σου πω έχει φτάσει και 70-30 υπέρ τους. Έτσι.
1: Υπέρ πιανού.
6: Υπέρ του ΠΑΟΚ.
1: Η διευθυντή
6: που έχει παιδιά και τα αποτελέσματα στο Καρεσκάκι ο ΠΑΟΚ είναι δηλαδή όχι τον βοηθάει για να κερδίσει αλλά δεν τον έχει αυτός ούτε σε αράουτ τα τελευταία χρόνια και από το 2020 και μετά ξέρω εγώ που θυμάμαι ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα με τον Ολυμπιακό στις διαιτησίες. Τέλος πάντων, να πω για τον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια για το σκάουτινγκ για άλλη μια φορά, δηλαδή βλέπω εγώ τον ΤΤ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό τον παίχτη. Εγώ τον είδα μια φορά με την Κυφσιά, παιδιά, σε έναν αγώνα που τυχαία έδειχνε.
0: Τον Ντετέιλ.
6: Στην Εθνική ήταν 17 μισή.
0: Τον Ντετέιλ, ναι.
6: Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζουν ρόλο, ξέρεις, τα σωματικά προσόντα. Οπότε τα σωματικά προσόντα αυτού του παιδιού δεν ήταν για 17 μισή χρόνο. Γιατί δεν πήγαν να τον πάρουν. Έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό, μιλάω για τον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, μπορεί να πήγαν να τον πάρουν.
1: Εντάξει, όταν έπρεπε δεν είχαν πάει. Στην ηλικία 17-18-19.
0: 17-18 μπορεί, όχι, ναι. Αλλά...
1: δεν είχε ξεπεταχτεί και τόσο πολύ, αλλά το θέμα η μαγκιά εκεί είναι.
0: Μετά. Ναι, τότε. Καλά, εντάξει.
6: Τέλος πάντων, και έτσι. Μετά ο Παπαίτης ήταν ελεύθερος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πέρυσι τον ζήτησε, ρε παιδιά. Προς Θεού, πόσα χρόνια είναι ο ΔΤΕ.
1: Ναι, το όνομά του συζητάγαμε χρόνια το όνομά του.
6: Ναι.
1: Από τότε που είχε πρωτοπαίξει με την ΝΑΕΚ σε ένα κύπελο πριν χρόνια, έτσι. Επειδή είχε παίξει και μετά στο κύπελο.
6: Εγώ σου λέω, τον είχα δει, ήταν 17,5 χρονών τότε. Λέγανε ότι μπορεί να παίξει και εθνική το παιδί, α πούμε. Δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα ήταν. Και λέω τι είναι αυτός, λέω, που δεν πάει να τον πάρει κάποια ομάδα, ξέρω. Τέλος πάντων, τραγικό είναι το σκάουτ του Ολυμπιακού, δεν το συζητάω. Τώρα, αν παίζει αυτός ο παίκτης που λένε στην Ομόνοια, κάποια στιγμή παίζονταν να πάει να τον πάρει και επειδή τον είδα, νομίζω είναι Μαροκινός, από ό,τι άκουσα που λέγανε, πιστεύω είναι μια πολύ καλή επιλογή, γιατί ψάχνει σεντερφόρ ο Ολυμπιακός. Τραγικό αυτό που έχει γίνει με τον Γιάρεμτσουκ τον τελευταίο καιρό. Έτσι, αφού πληρώνεται, δεν μπορεί ένας παίχτης, γιατί κάπου διάβασα ότι ήταν στα φιλικά αδιάφορος. Ωραία, αδιάφορος. Δεν μπορούσε κάποιος να πάει να του πει είσαι παίχτης του Ολυμπιακού. Και ο Μεντιλίμπαρα, από ό,τι ξέρω, υπήρχαν παίχτες που ήταν, ας πούμε, που τους βρήκε και ήταν υπομεταγραφή. Παρ' όλα αυτά, τους έβαζε και έπαιζε. Δηλαδή, τα είχε με όλους καλά.
0: Ο Μεντιλίμπαρα, εγώ ξέρω ότι στο ξεκίνημα του καλοκαιριού τον υπολόγιζε. Όταν επέστρεψε από τη Λιόν, τον
6: ωραία,
0: υπολόγιζε για να τον έχει.
6: Μπορεί τον παίχτη να τον πάρει και να του μιλήσει για να του πει ότι πρέπει να είσαι σε καλή κατάσταση. Ναι. Σε πληρώνω. Εγώ δεν σταμάτησα να σε πληρώνω. Τώρα ορίστε αναγκαστικά, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο παίχτης. Εγώ πιστεύω
1: ότι. Προπονούταν και προπονείται κανονικά με την ομάδα. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά με μπουλντόζες.
0: Απλά από ένα σημείο και μετά του είπαν ότι δεν υπολογίζεται αφού και εκείνο δεν πολύ μπούσταρε. Και από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, έχει γίνει μια κουβέντα αυτές τις μέρες μετά από ό,τι έγινε με τον LKB.
1: Και το θέμα του Γιάρεμτσουκ ήταν ο χρόνος συμμετοχής του. Ναι, ο ρόλος του. Ναι, ναι. Τώρα που θα έχει δυστυχώς ρόλο για τον λόγο που έγινε, ενώ δυστυχώς.
0: Ναι. Αλλά ξέρεις.
1: Μια χαρά παίκτης.
0: Ξέρεις, στο ποδόσφαιρο καμιά φορά αυτές οι ιστορίες.
1: Ναι, αντίστροφα.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να τον δούμε και να λύσει και πολλά από τα προβλήματα που υπήρχαν. Το Λιζαντέμπε, που λέει και ο Σταθερόπουλος. Ακριβώς, ναι.
6: Να πω κάτι γιατί αυτό που είπε ο φίλος, όποτε στέλνει κάτι θυραϊστά, μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Για μένα βιαστήκανε. Εντάξει, μπορεί να έκανε λάθος προχθές και εγώ με το που είδα την 11, με το που έγινε και το 1-0 σηκώθηκα και έφυγε, γιατί το έβλεπα το παιχνίδι. Και μιλάω και για το σκάουτινγκ. Δεν είδανε τους παίχτες του Βόλου. Εγώ είδα οι παίχτες του Βόλου να είναι πολύ σκληρά αγωγημένοι. σκληρά παιδιά, δυνατά. Δεν μπορείς να ξεκινάς ένα τέτοιο και έπρεπε να ξέρουν και την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, εφόσον πηγαίνει να παίξει ένα γήπεδο. Λοιπόν, οπότε έπρεπε να βάλει και τους κατάλληλους παίκτες. Δηλαδή για μένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στα εκτός έδρας παιχνίδια, ο Σιπιόνι πρέπει να παίζει, παιδιά. Δεν γίνεται να μην δεν παίζει αυτός ο παίκτης.
0: Ναι. Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτό. Πάρα πολύ.
6: Και για μένα έτσι Σιπιόνι πρέπει να δέσουν. Είναι Αργεντίνοι, είναι φίλοι. Δηλαδή ο ένας ξέρει το παιχνίδι του αλλού. Mm. Πρέπει να ταιριάξουν αυτοί οι δύο. Ο Κάρμο πρέπει να παίζει στον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να μην δεν παίζει ο Κάρμο και να παίζει, ξέρω εγώ. Ο Πιρόλα δεν είναι καλά, το βλέπω.
0: Εντάξει, ο Πιρόλα έγινε αναγκαστική αλλαγή και μπήκε ο Κάρμο τώρα στο Βόλο. Και ο ναι, Κάρμο λογικά θα παίξει και με τον Όφη.
1: Εντάξει, ο Πιρόλα καλύτερο ήταν πέρσι.
6: Ναι.
1: Το καλύτερο στόπ. Ωραία, Κώστα.
6: Ο Μαρινάκης δεν θα βιαστεί, δεν θα κάνει βιαστικές κινήσεις.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
6: Για τα καλύτερα.
0: Έγινε, Κώστα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε για μικρό break, αφού σα πω ότι ο Γκουκεσασβίλη.
1: Έλα.
0: Ο νεδανικός από τον ΠΑΟΚ στο. Πού είναι, στην Τουρκία είναι.
1: Ναι, τώρα πήγε.
0: Στο παιχνίδι της Γκεστέπε με την Γκαζιαντέπ έφαγε 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Έγινε αλλαγή. Στην Γκεστέπε αγωνίζεται. Έγινε αλλαγή. Και επειδή. Έγινε αλλαγή βασικά γιατί έφαγε 4 γκολ και κάθε φορά που κουμπούσε την μπάλα οι οπαδοί τον γιώχαραν. Και τον έκανε αλλαγή ο προπονητής του και μετά έκανε ένα μήνυμα στα social media για την κριτική που δέχθηκε.
1: Εν τω μεταξύ, την τελευταία φορά που φάει 4, ο Γιασασβίλη ήταν με τον ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά, οπότε δεν ξανάπαιξε. Ήταν η μοναδική συμμετοχή με τον ΠΑΟΚ.
0: Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μαχητικότητά μου, το χαρακτήρα μου. Αυτό που κάνατε σήμερα δεν είναι αυτό που σημαίνει να είσαι οπαδός.
1: Ναι. Α, και καλά τον κατηγορούσαν ότι.
0: Πέρσι έφαγε 4 γκολ στο ημίχρονο και κάθε φορά που ακουμπούσε μετά την μπάλα, επειδή είχε φάει και τα 4, τον γιουχάρανε.
1: Επειδή λέει, μην αμφισβητείτε την μαχητικότητά μου και καλά, μήπως.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, και δεν ξανάπαιξε μετά από τότε και τον πήρε ο Τρόμητος, το εκμεταλλεύτηκε σου πίσω, τον πήρε δανεικό πέρσι.
0: Okay.
1: Όχι, έχει τέρμα ο Τρόμητος, μην το κοιτάς έτσι.
0: Πάμε μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
10: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Ωραία,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι, κομματάρα από Κυριάκου Σταθερόπουλο.
1: Μάκη, τα διαβάζουμε. Τα απαντάμε όλα.
0: Και τα διαβάζουμε και τα απαντάμε.
1: Είχε στείλει στην αρχή για το Μεντιλίμπαρ. Το είχαμε πιάσει. Τη στιγμή που το έστειλε, το είχαμε πιάσει το ζήτημα για την ανακοίνωση τη Ερευνητή.
0: Ρε, μη βρίζετε, ρε, μη βρίζετε. Δεν θα τα διαβάζουμε στον αέρα τα μηνύματα που βρίζετε. Στέλνετε ωραία μηνύματα να κάνουμε κουβέντα εδώ πέρα. Τι Μάρτον, λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν βρίζουν, ρε.
0: Τι δεν βρίζουν.
1: Ελάχιστη είναι.
0: Αυτά τα. Βλέπω εδώ τρία αμέσως.
1: Λοιπόν, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, αρδιά, τι γίνεται.
1: Πώς είμαστε. Τι γίνεται,
2: καλά είστε.
0: Καλά, καλά, καλά είμαστε.
2: Λοιπόν, αν θέλετε, για να. Επειδή είστε και τόσο καλά, μπορείτε να μου πείτε την ομάδα, τι ομάδα είστε, αν θέλετε.
0: Δεν θέλουμε. Θέλετε, εγώ δεν θέλω.
2: Με γεια σας, με χαρά.
1: Φίλε μου, έχει πει όνομα.
0: Όχι, δεν έχει πει.
2: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, Γιάννη, εγώ να ξέρεις ότι το έχω πει, απλώς έχω ξαναπεί ότι δεν το λέω συνέχεια. Επειδή η ουσία είναι.
2: Αυτό να το λες, γιατί είναι άξιο το άλλο. Άμα είσαι αντικειμενικός, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
0: Γιατί δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός, εάν είσαι μια ομάδα, δηλαδή.
2: Αυτό λέω. Αν είσαι αντικειμενικός, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Γιατί να μην πεις τι ομάδα είσαι.
0: Καλά, εντάξει, να έχουμε και εκπλήξεις.
2: Για,
0: για
2: να ξέρει και ο άλλος το παιδάκι μου, συνομιλητής, κατάλαβες. Τι ρεπορτάζ θα λέγαμε τώρα.
1: Θα μας κρίνετε από τα λόγια μας.
0: Έτσι.
1: Όχι, από τις πράξεις μας.
2: Τώρα εγώ, ας πούμε, μπορώ να σε ρωτήσω για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Όχι.
1: Δεν είμαστε ρεπορτέρ. Α, εγώ είμαι του Ατρομήτου, οκ. Δεν είμαστε πάντως από τις ομάδες που φανταζόμαστε θα παίρνετε να ρωτήσετε.
2: Αν είσαι ο Παναθηναϊκός, αν είσαι ο Πετρίδης, ας πούμε, ο Ρομπόλη, θα ήξερε.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Λοιπόν. Θυμίζουμε όταν θα υπάρχει αγωνιστική δράση, θα έχουμε.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ το έχω πει αυτό και στα παιδιά, όποτε μπορεί κάμα σχετικό να φέρνετε. Γιατί υπάρχουν πολλές απορίες. Λοιπόν, εγώ θα πάω στο ποδόσφαιρο τώρα, ναι, να είστε προσφυγικοί, και θα πάω και λίγο στο μπάσκετ στο τέλος. Παιδιά, αυτό που γίνεται με τους τραυματισμούς, δεν ξέρω εσείς οι δημοσιογράφοι ποδοσφαιρικοί πώς το βλέπετε.
1: Στο μπάσκετ.
2: Δηλαδή, το ποδόσφαιρο.
1: Α, okay.
2: Αυτό πρέπει να ασκήσετε κατά μένα σκληρή κριτική στη FIFA.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
2: Πρέπει να ασκήσετε.
0: Ναι.
2: Σκληροί, όχι εσείς, όσοι ασχολούνται με το διεθνές ποδόσφαιρο και γενικά, όχι εσείς. Σκληρή κριτική θα μου πεις εσάς, θα ακούσει. Τέλος πάντων, στη FIFA.
0: Στη FIFA.
2: Βέβαια, αυτό που κάνει με την UEFA, FIFA, ποιος είναι. Άλλη, αυτό που κάνει με το καλεντάρι, είναι απαράδοκτο.
0: Για ποιο πράγμα λέτε τώρα,
1: για το καλεντάρι.
2: Για το καλεντάρι αυτό, το εξεντρωτικό. Δηλαδή, το είπα και χθες στα παιδιά. Παιδιά, τελειώνει.

0: τα πρωταθλήματα.
1: Ναι, έτσι. Αλλά είπατε και για το NBA ως παράδειγμα. Καλά, δεν θυμάμαι. Χθες.
0: Θα πάω και στο NBA. Το NBA κάθονται 5 μήνες.
1: Ναι, βέβαια όταν δεν κάθονται παίζουν κάθε μία μέρα.
0: Ναι, δεν έχει σημασία όμως. Έχεις 5 μήνες να κάνεις αποθεραπεία, να κάνεις...
2: Γιάννη, ό,τι και να πούμε εμείς, το modern football έχει αλλάξει τελείως το πράγμα.
0: Αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Και μεγαλώνει κι άλλο, δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Να τους ξεζουμίσουν.
0: Άμα δεν υπάρχει διαμαρτυρία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ υπάρχει Ένωση Παιχτών, Ευρωπαϊκή Ένωση Παιχτών.
2: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο δεν ξέρω, υπάρχει τέτοια ένωση.
2: Θα υπάρχει, ναι, υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει.
0: Αυτοί τι κάνουν.
2: Αντιδρούνε κατά καιρούς και οι ποδοσφαιριστές για το καλεντάρι, αλλά δεν.
0: Το μπάσκετ, για να ξέρετε, αντιδράσανε και υποχρέωσαν την Ευρωλίγκα μέχρι 24 Αυγούστου καμία ομάδα να μην κάνει προπόνηση. Προπόνηση, πρόσεξε, όχι μάτ.
2: Ναι.
0: Προπόνηση. Εδώ είναι παιδιά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχω μια απορία. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Κάποιος ποδοσφαιριστής που πάει παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
2: Mm.
0: Πάει κατευθείαν αυτό το πρωτάθλημα, έτσι. Δεν σταματάει, είναι δευτερόλεπτο. Αφού προετοιμαστεί κατευθείαν. Μετά, άμα αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει τύχει να είναι σε ομάδα που αρχίζει προκριματικά τον Ιούλιο, δεν θα σταματήσει καθόλου με τη χρονιά.
1: Γιάννη, έχεις χίλια δίκια, συμφωνώ 100%. Απλώς τα ίδια λέγατε και χθες το βράδυ. Δεν ακούω, πιστεύω, Τζιάννη Ινφαντίνο. Οπότε, θες να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι, πάω τώρα λίγο στο θέμα World Cup. Δεν ξέρω αν ασχολείστε καθόλου. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Ποια είναι
0: η γνώμη σας για την υπόθεση World Cup?
2: Φυσικά και ασχολούμαστε, με τα πάντα ασχολούμαστε.
1: Ότι είναι ένα τρομερό deal για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως ήρθε.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Εγώ πιστεύω τελικά ότι ό,τι όπως έκατε, του φέρει στον Ολυμπιακό.
2: Βέβαια, 100%.
0: Ναι. Γιατί
2: από το να πήγαινες δικαστικά, δηλαδή να μπλεκες αυτή την ιστορία, έβγαλε και κέρδος ο Ολυμπιακός και τέλος πάντων χωρίσανε.
1: Δικαστικά θα δικαιωνόταν ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι ότι βγάζει τώρα 2, κάτι από τη μεταγραφή.
2: Ακριβώς, έχει έσοδα.
0: Θα δικαιωνόταν, αλλιώς θα υπήρχε φοβερό δικασμένο μετά.
2: Ναι, βέβαια, όχι.
0: Τώρα,
2: η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα δικαιωνόταν. Ναι.
0: Πήρε ένα ποσό που είναι πολύ σεβαστό για τον μπάσκετ.
2: Κάνεις πλακά. 4,5 εκατομμύρια δολάρια, πώς είναι συνολικά.
0: 2,6 πήρε.
1: 2,24 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εκατομμύρια ευρώ, ναι. Πολύ, γιατί στο μπάσκετ, για να ξέρετε, δεν είναι όπως στο ποδόσφαιρο που οι ομάδες δίνουν τεράστια ποσά μεταξύ τους στις μεταγραφές.
1: Αλήθεια ενώ, είναι αυτό, ναι.
2: Είναι και το μανατζερικό κομμάτι μέσα. Δεν είναι μόνο τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
0: Το ποδόσφαιρο δεν έχουν κάνει.
1: Ναι, πώς λέγεται τον Ολυμπιακό, τι πήρε.
2: Οφελείται συνολικά. Μισό λεπτό, Γιάννη, γιατί εδώ έχουμε μια τέτοια. Οφελείται συνολικά ο Ολυμπιακός. Το όφελος του Ολυμπιακού δηλαδή δεν είναι μόνο τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
1: Είναι μεγαλύτερο από τον WOCAP.
2: Είναι από το συμβόλαιό του. Το συμβόλαιό ήταν ένα ακόμα κάτι. Πόσο ήταν. Έλα, Γιάννη, έλα.
0: Απλώς θέλω να πω ένα τελευταίο και κλείνω. Ποια είναι η διαφορά στο ποδοσφαίρο με τον μπάσκετ? Το μπάσκετ τι έχουν κάνει οι πονηροί Αμερικάνοι, γιατί στους Αμερικάνους ξεκινάει. Σου λέει γιατί να.
1: Υπεριαλισμός.
0: Μεταξύ μας οι ομάδες και να πληρώνουμε 40 εκατομμύρια και 50 εκατομμύρια. Δηλαδή να παίρνει ο άλλος 70 εκατομμύρια αγορά και να πουλάει 70 εκατομμύρια. Αποτέλεσμα να πληρώσει την εφορία 30 εκατομμύρια. Κατάλαβες. Σου λέει δεν θα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και έχουν βάλει 900 χιλιάρικα ανώτερο max. Max αγοράς 900 χιλιάρικα. Για να μην. Γιατί σου λέει, δηλαδή παράδειγμα στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακός, από ό,τι διάβαζα, πούλησε. Πήρε 78 εκατομμύρια και πήρε 70 εκατομμύρια αγορές. Με οι άλλοι δηλαδή περίπου. Και άρα πληρώνει την εφορία αυτόματα γύρω στα 15-20 εκατομμύρια τσάμπα. Στο μπάσκετ αυτά τα και τα μανατζερικά, έτσι. Στο μπάσκετ αυτά τα γλιτώνουν οι ομάδες και τα δίνουν σε συμβόλαια. Γι' αυτό στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, ας πούμε, παράδειγμα για τον Κωνσταντέλιοβιτς, έδωσε άλλοι 30 εκατομμύρια και το έκανε συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια, ρε παιδιά. Δηλαδή απαράδεκτο το συμβόλαιο σε σχέση με την αγορά για τον παίκτη. Ενώ στον παίκτη είναι το ανάποδο. Άλλο σου δίνει το NBA 900 χιλιάρικα. Δηλαδή πάνε τα λεφτά στους παίκτες. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Και του κάνουν συμβόλαιο 50 εκατομμύρια.
1: Ωραία, Γιάννη.
0: Γι' αυτό το ποσό είναι τεράστιο για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό είναι συμφέρον, επειδή ακούω πολλούς φίλους Ολυμπιακούς και γκρινιάζουν. Λοιπόν, έγινε, παιδιά.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Ο Ολυμπιακός ζητούσε 3 εκατομμύρια και πήρε περίπου 2,6. Κάπου εκεί βασικά. Ναι. Ναι. Επειδή το.
2: Δύο πραγματάκια γρήγορα. Το πρώτο είναι επειδή κάνουμε κουβέντα και για την ανακοίνωση της θύρας 7. Ναι. Η ανακοίνωση της θύρας 7 δεν λέει στο Μιντιλίμπα φύγε, ξέρω εγώ, ως φίλος και ευχαριστούμε πολύ κτλ. Του λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός που πρέπει εδώ και καιρό. Πρέπει να πάμε αλλιώς, να το πάμε αλλιώς το έργο. Επειδή σχολίασαν και προηγουμένως κάποιοι φίλοι, ας πούμε, ότι επειδή έβγαλε την ανακοίνωση 37, ότι έχει τελειώσει με τη Λίμπρα, με τον Ολυμπιακό κτλ. Δεν λέει. Και μάλιστα στην ανακοίνωση τον αποθεώνουν κιόλας στο ξεκίνημα, ότι για τις επιτυχίες που έχει φέρει στον Ολυμπιακό. Σαν τελεσίγραφο μου κάνει, βέβαια.
1: Ναι.
2: Έτσι, ότι τύπου πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα για να μην χάσει και φέτος το πρωτάθλημα. Επίσης να πω, γιατί το ξεχάσαμε και είπαμε μόνο για τον Τζόλι, επειδή το έχω και λίγο φρέσκο, 3-3 η Λάτσιο.
1: Ναι, ρε, Φρατέζι τρομερό.
2: Και Μανδάσεξ πολύ καλό.
1: Έχουν πάρει από Ίντερ Φρατέζι για χαθ και έχει αποδεχθεί.
2: 3-3. Τώρα υποδέχεται Μίλαν την επόμενη αγωνιστική. Με Μανδά, ξαναλέω, να κρατάει όρθια τη Λάτσιο που έχανε και το γύρισε, το φέρε τούμπα.
1: Και Σαλσέδο, επειδή έχει ακουστεί για πολλού, συμφώνησε με Ρουμπίν Καζάν.
2: Ρουμπίν Καζάν, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν.
2: Πάμε.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι, γεια σας.
3: Μανώλης από Μάρους, η πρώτη φορά που είναι σε εσάς.
2: Γεια σας, Μανώλη.
3: Τώρα δεν θυμάμαι, πείτε μου λίγο τα ονόματά σας.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος. Και αυτός είναι ο Μανώλης.
1: Με λένε Νίκος.
3: Είστε ο Μανώλης, μπράβο, είναι καλό πρόβλημα. Καλά θυμάμαι ότι είναι ο ονόματος.
1: Ναι, εμένα θυμάσαι.
3: Λοιπόν, εγώ πρέπει πολύ στο έπρεπε στο Ηρακλή, στο Διονύση, ρε παιδί, μετά έξι. Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα τη συζήτηση που έχει προκύψει με τη θύρα αυτά και με τη Λίμπαρ, έτσι.
2: Ναι.
3: Καταρχάς να πούμε ότι και εγώ ήμουν οργανωμένος στη θύρα 7, όχι πάρα πολύ, αλλά γενικά πήγαινα εκδρομές. Δεν μου άρεσε γενικά αυτό το. Ο καθένας στην περιοχή, τέλος πάντων, αλλά πήγαινα σε πάρα πολλές εκδρομές με τους οργανωμένους. Το να λέμε βγάζει ανακοίνωση θύρα 7, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, έτσι, των οργανωμένων. Δηλαδή.
2: Μαζί σου.
1: Των οργανωμένων.
2: Των οργανωμένων, ωστόσο.
1: Τη μεγαλύτερη μερίδα την εκπροσωπεί. Κάτσε λίγο, Μανώλη, χάθηκε λίγο η σύνδεση.
3: Τώρα μ' ακούς.
1: Όχι, για κουνήσω λίγο.
3: Τώρα,
2: ναι.
1: Τώρα, υπέροχο.
2: Μια χαρά.
3: Ωραία. Γενικά σε όλους τους συνδέσμους, σε όλων των ομάδων, σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, πιο. Μια κινητήριος δύναμη, ας πούμε, στους οργανωμένους, ναι, που βγάζουν μια απόφαση. Δεν είναι ότι βρει σύμφωνο στους πάντες. Η ανακοίνωση βασικά λέει ότι, με λίγα λόγια, ότι εντάξει, σε αγαπάμε, κύριε Μεντιλίμπαρ, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε το καλό του Ολυμπιακού χωρίς συναισθηματισμούς. Δηλαδή, αν χρειαστεί να φύγεις, φεύγεις. Mm. Γιατί τον στήριξε η θύρα 7 με ανακοινώσεις ότι δεν πειράζει κανένα το Μεντιλίμπαρ
1: και στο γήπεδο και παντού.
3: Εγώ θέλω να πω λίγο κάτι. Υπάρχει γενικά μια γενική κριτική, κυρίως στους προπονητές και στους παίκτες από τους δημοσιογράφους όταν τους παίρνει. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι τους παίρνει να κάνουν κριτική, κάνουν, και όταν δεν τους παίρνει, φοβούμενοι κιόλας, γιατί εντάξει, okay, όχι φοβούμενοι θα φάνε ξύλο, αλλά καλώς κακώς αυτή τη στιγμή οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων ελέγχουν κανάλια, σταθμούς, site, δεν μπορούν να χάσουν τη δουλειά τους, ας πούμε, έτσι, να μην έχουν τα νέα του, το νέα των ομάδων. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ποιον παίρνει μια εκπομπή, ας πούμε, παίρνει έναν που είναι εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, είναι δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Δεν βλέπουμε αυτό το κάπως το αντικειμενικό που είχαμε. Δηλαδή να υπάρχουν και ένα-δύο, όπως υπήρχαν παλιότερα δημοσιογράφοι, που λέγανε την άποψή τους ανεξαρτήτως τι και πώς.
1: Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που συνήθως παρουσιάζουν την εκπομπή, και όχι μόνο, και το σχολιάζουν κιόλας.
3: Ο Μεντιλίμπαρ είναι με την πλάτη στον τοίχο λόγω των αποτελεσμάτων και δεν του βγαίνει τίποτα. Και καλώς δέχεται και την κριτική. Εννοείται η κριτική πάντα είναι καλώς, αλλά να γίνεται κριτική. Πάντα εμένα μου αρέσουν οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, που έχουν άποψη και όταν αντίθετη και όταν κάποιος πηγαίνει καλά εκείνη το σημείο. Δηλαδή υπήρχαν αρκετοί που λέγανε δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο φέρει που παίζω με τη Λίμπαρ όταν πηγαίναν καλά τα πράγματα. Ας πούμε για το Τζικίνιο, λέμε όλοι γιατί έβαλε το Τζικίνιο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε μπροστά όπως παίζει η ΑΕΚ. Δηλαδή έβαλε ένα το Τζικίνιο όπως βάζει η ΑΕΚ το Μάγερ να συγκλίνει προς τα μέσα και απ' την άλλη να έχει όπως έχει τον Γκοϊτά με ανάποδο πόδι να παίζει ναι μεν πιο εκ των έσω να μπαίνει να σουτάρει, ας πούμε, το ανάποδο πόδι. Λιγότερο δημιουργικός, περισσότερο με ταχύτητα και με εκτέλεση.
1: Απλά Μανώλη, αυτό ο Νίκολιτς το κάνει περισσότερο για να επενδύσει στην κυκλοφορία.
3: Είναι δουλωμένη ομάδα. Είναι δουλωμένη ομάδα.
1: Όχι, πέρα από αυτό, που και αυτό είναι σημαντικό. Ο Νίκολιτς το κάνει για να επενδύσει στην κυκλοφορία, δηλαδή βάζει έναν Μάγερ ο οποίος ξέρει την τζουλάει καλύτερα. Ο Μεντιλίμπαρ το κάνει για τις δεύτερες μπάλες, για το pressing.
3: Ο Μάγερ, εγώ θα διαφωνήσω, δεν είναι για την κυκλοφορία. Ο Μάγερ δίνει την τελική πάσα. Αυτό που κάνει να
1: και αυτό μέσα.
2: Και αυτό είναι μέσα.
3: Ξέρεις, να ξέρεις το σύγχρονο ποδόσφαιρο, η σέντρα πλέον, και η τελική πάσα για να πάει στο center for, πάει με ανάποδο πόδι, δηλαδή από δεξιά με αριστεροπόδαρος, από αριστερά δεξιοπόδαρος και εκ των έσω. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που λέγαμε το εξτρέμ να πάνε

0: τη γραμμή να κάνει σέντρα. Έχει τελειώσει αυτή η σέντρα πλέον. Η σέντρα τη γραμμή τη Χαντάκη, α πούμε, δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πάνε όλοι εκ των έσω και η μπάλα να πηγαίνει προ το τέρμα.
1: Ναι, με φάλτσα προ την εστία.
0: Μπράβο, προ την εστία. Ο σέντερφορ με ένα άγγιγμα να έχει καλύτερη θέση. Αυτό ώστε ότι λένε όλοι τι έκανε, α πούμε, δεν έκανε κάτι παράλογο. Και εγώ θα συμφωνήσω με ένα φίλο πριν που είπε γιατί να έχουμε δύο αμυντικά χαφ. Εγώ πιστεύω εκεί έχει χάσει τον έλεγχο με τη Λιμπάρ, ότι έχει κάποιους παίκτες με τους οποίους είναι δεμένους, τον έχουν πάει μπροστά γιατί και οι ομάδες και κατά ψέματα είναι οικογένειες. Δηλαδή, ή θα γίνεις κάτι σαν το Μουρίνιο, δηλαδή θα είσαι άλλος άνθρωπος μέσα στο γήπεδο, άλλος εκτός, θα παίζεις ένα ρόλο μέσα στο γήπεδο, δεν θα έχεις συναισθηματισμούς, δηλαδή θα λες μου κάνεις, δεν μου κάνεις, σε τελειώνω, δεν σε τελειώνω. Εγώ, ας πούμε, το με τη Λιμπάρ δεν τον έχω για προπονητή που θα τελειώσει ένα παίκτη εύκολα. Το βλέπω ότι είναι δεμένος με τους παίκτες. Και αυτό έχουμε πληρώσει και με τον LKB. Δηλαδή ο LKB έχει παίξει σε πάρα πολλά παιχνίδια που δεν θα έπρεπε να παίξει τόσα πολλά παιχνίδια. Έχει προσφέρει όσο κανένας άλλος. Αλλά είναι και περιορισμένο δυνατοτήτων LKB. Εγώ πάντα το έλεγα αυτό και τα πηγαίναμε καλά. Δηλαδή ο LKB είναι από τα ελάχιστα center four πλέον που υπάρχουν που δεν μπορεί να κάνει τρίπλα. Δεν πάει καν να κάνει τρίπλα στο ένας με έναν. Δηλαδή με το που θα πάρει την μπάλα, ο Ολυμπιακός θα φύγει, ας πούμε, σε κόντρα. Θα σταματήσει και θα την δώσει την μπάλα δεξιά ή αριστερά και μήπως και την ξαναπάρει να την βάλει στα δίκτυα. Δεν είναι ο παίκτης που θα κάνει τρίπλα. Δηλαδή δεν έχει κάνει ποτέ τρίπλα. Πάρει την μπάλα να πεις πώς έκανε, ας πούμε, το take. Θες έβαλε δύο, έκανε δύο προσωπικές φάσεις.
1: Άλλο στυλ παίκτη, δεν είναι
0: άλλο στυλ. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι τρομερά χρήσιμο στην ανασταλτική λειτουργία. Πρεσάρι, σα σκυλί, τρέχει πάνω κάτω και χθες, ας πούμε, εκεί θέλω να φτάσω αυτό που λέω για τους δημοσιογράφους. Έχει νόημα αυτό που λέω. Ότι τον έχουν στοχοποιήσει τον Λαραμπή, ότι δεν βάζει γκολ, ας πούμε. Τον Ελκαβή, συγγνώμη. Το Ελκαβή δεν βάζει γκολ. Τι σημαίνει δεν βάζει γκολ, είναι στη φάση. Εντάξει, έχει κάνει ένα-δύο πλασέ που δεν ήταν τόσο καλά. Μετά έχει κάνει ένα-δύο που, ας πούμε, όταν κάνει μια κεφαλιά, ας πούμε, και η μπάλα, όπως το Καραϊσκάκι, την πρώτη αγωνιστική, ας πούμε, και ο τερματοφύλακας σε συγκροδός τη βγάλει. Δηλαδή το να μην τη βγάλει και να τη βγάλει δεν καθορίζει την δική σου αποτελεσματικότητα. Εσύ ήσουν στη φάση, ξέρεις, καμιά φορά το βλέπουμε και από την τηλεόραση, νομίζω ότι το λένε εύκολα. Το μεταξύ δεν ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει πριν για να φτάσεις σε αυτή τη φάση. Ο Ολυμπιακός κάνει το κακό, παίζει με ένα σεντερφόρ κυρίως στην περιοχή. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή δεν έχει δύο, δεν πατάει δυο.
1: Μανώλη, σε χάνουμε πάλι, σε χάνουμε και παραμορφώνεται και η φωνή εντελώς.
0: Τώρα δεν ξέρω τώρα.
1: Όχι.
0: Για περίμενε λίγο, περίμενε.
1: Μανώλη,

0: φαντός παίζει πόκερ σπούρτες.
1: Παλιά αυτά. Α,
2: δεν θα πω, δεν θέλω να κάνω αυτό, αλλά άλλα ήθελα να πω, αλλά άκουσα, είδα χτες το παιχνίδι μου, Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό σήμα. Ναι. Ναι, ήταν και πολλά κολοπάτα μου, εντάξει, ήταν και...
1: Εν τω μεταξύ δεν έχω πιάσει καθόλου τον ΠΑΟΚ.
2: Πώς?
1: Πέντε για τη Χρήστο και θα σας πω εγώ μετά. Εδώ,
2: ναι, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά, είχε και ευκαιρία μεγάλη, έφυγε και, και το... ήταν κόκκινη κάρτα. Το πέναλτι είναι, εντάξει, αυτά τα πέναλτι μπορούσε να το δώσει, αλλά άμα έχετε δει το παγκόσμιο, σε αυτά τα χτυπήματα δεν τα δίνανε αυτά τα πέναλτι, είχε περάσει η γραμμή. Αλλά πες ότι ήταν πέναλτι, έτσι.
1: Είχε περάσει.
2: Ομένως, πώς? Έχει περάσει η γραμμή να μην δίνονται.
1: Α, έχει περάσει η γραμμή.
2: Επαφή. Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο. Αν θυμάστε λίγο το παγκόσμιο, τέτοιες φάσεις που λίγο τον ακουμπάει ο παίχτης, δεν δίνονταν πέναλτι. Δεν θέλω να
1: ωραία, χθες ο Νίκος Αθανασίου και το κρατάω. Να μπαίνουμε πάντα στη θέση του παδού της ομάδας που δέχεται αυτή τη φάση εναντίον της.
0: Δηλαδή, αν γίνονταν δεχο... ανάποδα, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Αλλά και πέρα από αυτό, ρε παιδιά, εντάξει, πέναλτι.
0: Okay.
1: Ναι. Η παράβαση ως παράβαση, έτσι.
2: Ναι, προηγουμένως έγινε φάουλ στον Κάγκουα.
1: Ναι.
2: Και έπρεπε να γυρίσει τη φάση πίσω. Έτσι, αυτό δεν το λέμε.
1: Απλώς έχει περάσει και έχουν περάσει 32 δευτερόλεπτα.
2: Δεν πέρασανε τίποτα. Ήταν φάουλ κανονικά και από εκεί προήλθε το γκολ του Πάου. Το πέναλτι που ζήτησε.
1: Ναι.
2: Αλλά και να το έδινε, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα νικούσε. Γιατί ακούω τώρα μια τρομερή, ακούω, δεν ξέρω, ανησύχησαν κάτι Ολυμπιακοί που παίρνουν. Και έτσι και αλλιώς ο αποτελέσματος και αυτά και όλα και έτσι.
0: Ε, καλά δεν το έκατσα.
2: Έχουν, το είπε κάποιος κύριος Ολυμπιακός που είπε προηγουμένως ότι ήταν αλλίωση και υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ να μου πείτε. Ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Να βάλω κάτι τα πράγματα στη θέση. 16 χρόνια. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Αλαφούζος έχει το Sky. Το έχει.
1: Ναι.
2: Ναι. Το Sky, εγώ είμαι καθαρός, δεν φοβάμαι να πω κάτι. Το Sky, δεν το σχένομαι, δεν βλέπω λίγο και τηλεόραση, αλλά είναι όλα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια έχει Νέα Δημοκρατία. Πήρε κανένα πρωτάθλημα Αλαφούζος?
1: Όχι.
2: Δεν πήρε κανένα αποτέλεσμα. Το να λέμε τώρα αμέσως μόλις είδαν ότι κινδυνεύουν από τον Παναθηναϊκό, αμέσως ήταν και έτσι και αλλιώς η αποτελέσματος και αυτά, γιατί φοβούνται. Σου λέει μήπως έχει τίποτα καμία έννοια ο Παναθηναϊκός ή τίποτα το παίξουν 50-50, πήρε και κάτι ομάδες και πάρει το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, μην μπαίνετε τώρα και σε αυτή τη λογική. Εντάξει, ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει.
2: Αυτό μου είπε ο άλλος τώρα, υποστήριζε τώρα εκεί. Αλλιώς το αποτελέσματος. Ούτε παουτζίδες δεν το είπαν. Ούτε παουτζίδες δεν το είπαν. Δεν ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός και έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες ο Παναθηναϊκός.
1: Ήταν, ναι.
2: Πολλούς παίχτες. Να φανταστείτε τώρα τι καθότανε στον πάγκο. Καθόταν ο Γιάγκουσης. Καθόταν ο Ναΐ. Καθόταν ο άλλος αυτός. Παιχταράδες, έτσι. Καθόταν ο Ντέσσερς. Έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών. Ο Παναθηναϊκός. Είναι ο άλλος, όπως το λένε, ο Δανός, που είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Ναι.
2: Ο αριστερό μπακ.
1: Ο Κρίσιας, ναι.
2: Ο Τσάπρας. Δηλαδή έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολλούς παίχτες. Και πολύ καλούς παίχτες.
1: Ωραία.
2: Και είναι η ώρα να πάρει και ο Παναθηναϊκός ένα πρωτάθλημα.
1: Απλώς να μην απαριθμείται συνέχεια, εγώ γενικά το λέω, τα πόσα χρόνια έχει να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Είναι μια ζήτηση. Το γνωρίζουμε, όλοι το γνωρίζουν. Πόσα χρόνια. Δεν το λέω για εσάς εδώ. Απλώς είναι μια κουβέντα που θεωρώ ότι χωρίς λόγο μεταφέρει παραπάνω πίεση.
0: Το ξέρουν πολύ καλά
2: στον Παναθηναϊκό. Όχι, το ξέρουν οι παίκτες. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα νομίζω χρειάζεται, ειδικά ο Παναθηναϊκός, ηρεμία, παιχνίδι το παιχνίδι, να μην, ούτε να παρασύρονται, ούτε να μεταφέρετε παραπάνω πίεση. Γνωρίζω πόσα χρόνια είναι.
2: Δεν μεταφέρουμε καμία πίεση. Εγώ θα κάνω την κριτική, ξέρω, στον προπονητή. Κάθε φορά θα κάνω μια κριτική στον προπονητή. Αλλά δεν μεταφέρω καμία αυτό. Οι προσφεριστές παίρνουν πολλά, πολύ καλά χρήματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Πολύ

0: αλλά ποιο σε ενδιαφέρει τώρα, εντάξει τώρα, καταλαβαίνετε ότι είναι και ξένοι, σιγά μην έχουν την πίεση και αυτά.
1: Ωραία κύριε Χριστό.
2: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ας βλέπουμε μόνο το ποδόσφαιρο, γιατί θα γίνουν και λάθη και αυτά, αλλά όχι να πούμε και το Παναθηναϊκό ευνοημένο.
2: Έγινε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα.
1: Ωραία, πριν πάμε σε break, απλά επειδή ρωτάω εφλώς, αν γνωρίζουμε, αν η ΑΕΚ κινηθεί για τερματοφύλακα για να αλλάξει τη λίστα του 300, επειδή εδώ δεν ξέρουμε καλά αν
2: ναι,
1: θα παίξει αύριο.
2: Τι έχει, ναι, και αν θα παίξει αύριο. Το μάτς επίσης ο Πιτσιρικάδων της ΑΕΚ αύριο στις 12, Κοσμοτέ Σπορένα. Για το φίλο Πορένα.
1: Όχι, και... Κοσμοτέ.
2: Ματζέντα. Μέχρι να το μάθουμε τώρα. Ματζέντα Σπορένα.
1: Ναι, Κοσμοτέ Σπορένα είναι. Μην μπερδεύεστε.
2: Ναι, αυτό.
1: Άλλαξε.
2: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Μου σε παρακαλώ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπίτι.

0: Είναι καταπληκτικά τα μηνύματα που έρχονται από διάφορους που μας δίνουν συμβουλές και ξέρουν τους ακροατές που βγαίνουν, τους περισσότερους ξέρω εγώ, για τρόπους αντιμετώπισης, το εκείνο το άλλο. Παιδιά, και εμείς τους ξέρουμε. Έτσι. Εγώ έστελα μηνύματα στο Δεσίλα όταν έκανε εκπομπή με τον Αντίπα. Και σχολιάζαμε.
1: Έχεις βγει ποτέ?
0: Πώς?
1: Έχεις βγει ποτέ?
0: Τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Έχω βγει τρεις φορές.
1: Μενόμενος.
0: Λοιπόν, έχω βγει μια φορά στην Έρα Σπορ, στον Άρη Γάτα, πριν από. Ούτε να το πω δεν μπορώ. 23 χρόνια. Έχω βγει μια φορά στο συγχωρεμένο του Γεωργίου, στον Real FM, πριν από 15. Και πρέπει να είναι μια 20ετία από τη μοναδική φορά που πήρα τηλέφωνο τον Βαγγέλη Μπραουδάκη, τότε που έκανε την εκπομπή στην Νόβα. Στην τηλεόραση τότε.
1: Εντάχει θέμα συζήτησης ή τουλάχιστον ύφος δικό σου?
0: Πρώτη φορά που πήρα τηλέφωνο στο Γάτα στην Ερασπόρ ήταν γιατί ήμουν έξαλλος που ο Μάκης ο Ψωμιάδης δεν είχε δώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη και είχε δείξει αποσπάσματα το Star. 2003 ήταν αυτό, κάτι τέτοιο.
2: Και το
0: μάτς
2: με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και αυτό ήμουνα τότε.
1: Είχες λόγους τέλος πάντων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έλεγα γιατί είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό το πράγμα εκείνη την περίοδο. Ναι. Τα άλλα δεν τα θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά θυμάμαι τις τρεις αυτές φορές. Θες να ομολογήσω κι άλλα? Τη μία από τις τρεις, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, πρέπει να την έχω γραφήσει σε κασέτα. Κάπου είναι αυτή η κασέτα. Θα τη βρω. Τέλος πάντων.
1: Εγώ, φίλε, μία φορά επιχείρησα.
0: Ναι, 16 χρονών. Όχι 16, πόσο ήμουν, το είχε. 17 χρονών. 16-17 χρονών. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Εγώ στα 16 μου επιχείρησα, δεν το έκανα τελικά. Μενόμενος όμως.
0: Ναι.
1: Μενόμενος και ψού είχα βγει στο μπαλκόνι για να πάρω τηλέφωνο. Μέσα και μόνο σαν δική μου. Και τελικά ντράπηκα και λέω.
0: Εγώ στο Γάτα την πρώτη φορά μίλαγα χαμηλόφωνα. Γιατί λέω να πάρω ένα χαμπάρι τώρα, ποιο μιλάει αυτό τέτοια ώρα στο τηλέφωνο, η δική μου μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μανώλη.
1: Ναι.
3: Σε πήρα και προχθές το τηλέφωνο.
1: Mm-hmm.
3: Είμαι ο Φάνης από Άνοιξη και σου ζήτησα να μου βάζεις ένα τραγούδι του Καζαντζίδη.
1: Και το έβαλα.
0: Α, εσείς είστε που βάλατε το τραγούδι του Καζαντζίδη και διαφθείρατε το Γιαννίση.
1: Γιαννίση.
0: Έψαχνα να το βρει.
3: Ναι.
1: Το έκανα.

0: Και σας είχα πει και για τον Ολυμπιακό ότι δεν θα κερδίσει τον ΠΑΟ.
1: Ότι δεν θα... Ναι, σωστό, το είχε πει.
2: Είχε πει ότι δεν θα νικήσει το Βολό.
0: Είχα πει ότι ο ΠΑΟ δεν θα το χάσει το παιχνίδι.
2: Μάλιστα.
0: Και δεν το χάσει.
2: Αύριο τι θα κάνει ο ΠΑΟ?
0: Ο ΠΑΟ αύριο πάλι το βλέπω για ισοπαλία.
2: Ισοπαλία, ε!
0: Mm-hmm.
2: Δεύτερη φορά. Βέβαια θα έχει πάρα πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός. Θα αλλάξει όλη την ενδεκάδα.
1: Και ο Βόλος
2: θα έχει, ναι. Επίσης δεν είναι ο Σιαμπάνης στην αποστολή.
1: Λογικό.
2: Πολύ λογικό.
0: Και το φίλο μου τον Νίκο, τον Μπαγκάκη, είναι εκεί?
1: Όχι.
0: Α. Τέλος πάντων.
1: Τι τον θέλατε?
0: Θα μου το ξαναβάλεις αυτό, γιατί μου αρέσει.
1: Το ίδιο.
2: Το ίδιο τραγούδι θα βάλουμε πάλι.
1: YouTube.
0: Βάλε το άλλο.
1: Ποιο άλλο? Πολλά έχει ο Καζαντζίδης.
0: Είναι φίλος μου ο Καζαντζίδης και με είχε κεράσει το πρώτο ποτό το 1971.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα.
1: Τέλεια.
2: Να είστε καλά.
0: Θα σου πρωτοβουκά μισό μου βάλει.
2: Εντάξει.
0: Άμα μπορέσετε.
2: Έγινε.
1: Έχουμε και τον άνθρωπο να το χορέψει απ' έξω.
2: Λαχανάμις γυρίζει απ' έξω.
0: Ναι, να
2: είσαι
0: καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
2: Μπράβο Μανώλη. Λοιπόν, θα μας παίρνουν τώρα για παραγγελίες.
1: Φίλε, μπορεί να είναι η θεματική μας.
2: Τι, οι παραγγελίες?
1: Να κλείνουμε έτσι παραπέντε.
2: Μάλιστα. Α, θα το δούμε.
1: Και να το χορεύει ο Λαχανάμις πριν απέξω.
3: Σε ποια σειρά
1: μπήκε.
3: Επεισόδιο με τραγούδι του Καζαντζίδη.
2: Αμερικάνικη. Ποια σειρά?
1: Το έχω στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Έλα, πες το.
2: Στο The Wire. Δεν το έχω δει το The Wire ακόμα. Ξέρω ότι. Ναι. Κάποια στιγμή με έβριζε ο Ακτύπης που του είχα πει ότι δεν το έχω δει.
3: Ολόκληρο βίντεο κλιπ.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Γεια χαρά.
2: Γεια σας.
4: Τάσος Μέγαρα, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας.
4: Ήθελα να πω ότι η ομάδα έχει πλέον πολλές επιλογές, ειδικότερα από τη μέση και μπροστά.
1: Mm-hmm.
4: Η ομάδα ήθελε ποιοτική αναβάθμιση. Όχι τόσο ποσοτική όσο ποιοτική σε πολλές θέσεις.
1: Mm-hmm.
4: Και αυτό βλέπουμε ότι έχει γίνει. Τώρα με τον Μπενίτεθ, έλεγε ας πούμε θέλουμε 10 μεταγραφές, 11 δάτες. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά...
2: καλά, δεν ισχύει και στο 100%. Δηλαδή και από αυτούς που έχεις πάρει, η μισή είναι για βασική. Καλά. Απλά έχει βαθύνει το ρόστερ πολύ.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι έγιναν τόσες μεταγραφές που είχε προναγγείλει ο Μπενίτεθ, βέβαια.
2: Ο Μπενίτεθ έλεγε για 11 δάτους.
4: Ναι, εντάξει. Αν το καλοσκεφτείς και αυτοί που κάθονται πάγκο είναι έτοιμοι όμως. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι δεύτεροι, είναι εισάξιοι με αυτούς που θα παίξουν.
2: Ναι.
4: Δεν είναι ένα επίπεδο κάτω. Okay. Αυτό προφανώς ήθελε να πει. Βιθέντε Ταμπόρδα. Ξεκινάει η ομάδα από αυτόν. Δηλαδή τα χτυπήματά του στα στημένα, οι πάσες του, οι σέντρες του.
1: Οι κεφαλιές του
4: πλέον. Οι κεφαλιές του πλέον εχθές, εντάξει. Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, Τάσο. Όχι, εγώ πάντα προτάσω το αγωνιστικό, αλλά στο τέλος της ημέρας θέλεις και να παίκτη να δένεσαι. Δηλαδή ο πανηγυρισμός του, εκεί μπροστά στο πέταλο.
4: Ναι.
1: Σε ψήνει.
4: Όλα μετράνε, όλα.
2: Και εγώ νομίζω ότι σύντομα θα πάρει και περιβραχιόνιο. Πολύ σύντομα.
4: Γίνεται αυτό να αλλάξουν εντός.
2: Εντάξει, με απόφαση προπονητή, αλλά δεν νομίζω να γίνει τώρα κάτι τέτοιο. Αλλά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, στο μέλλον. Κάποια στιγμή.
4: Σίγουρα. Είμαστε χαρούμενοι, προχωράμε. Αυτά.
1: Ωραία, Τάσο.
2: Έγινε, Τάσο.
4: Καλό βράδυ,
2: Βασίλη. Καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
5: Ναι.
2: Γεια σας.
5: Με ακούτε?
2: Σας ακούμε.
5: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου, Κώστα.
5: Τι κάνετε?
1: Καλά, Κώστα. Χαρά.
5: Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό ότι αυτός ο Μεντιλίμπαρ, εγώ τον πάω πολύ βέβαια, δεν πήραμε ευρωπαϊκό, αλλά αυτός ο άνθρωπος κάθε παιχνίδι αλλάζει όλη την ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Και όμως γίνεται, συγγνώμη Κώστα, και όμως γίνεται. Είναι σε περίοδο προετοιμασίας αν δεν το...
5: Ναι, το ξέρω, είναι 100%.
2: Κάνει δοκιμές, σαν φιλικά είναι όλα.
5: Άρα ο Ολυμπιακός είναι σε δοκιμή, δεν μπορεί δηλαδή να...
2: Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ.
5: Ναι.
2: Δεν το κάνω για να γίνω τώρα δικηγόρος του διαβόλου του με τη Λίμπαρ. Αλλά κάνει δοκιμές. Δηλαδή έχει καινούριους παίκτες και θα μπουν και άλλοι τώρα. Θα δεις πόσο θα αλλάξουν ακόμη περισσότερο οι δεκάδες στα επόμενα μάτς.
5: Ναι, μα δεν μπορεί όμως η ομάδα να βρει το ρυθμό της. Έτσι. Α.
2: Είναι λογικό, δεν είναι μπορεί. Λογικό.
5: Πάντως πιστεύω ότι εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στο πρωτάθλημα, πιστεύω, γιατί έχει
2: πάρει... Καλά, προφανώς και είναι μέσα. Προφανώς και είναι μέσα.
5: Ναι.
2: Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι.
5: Τώρα θέλω να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Λένε ορισμένοι ότι έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Εγώ όμως ξέρω ότι στα 30 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Δηλαδή τα υπόλοιπα 15 δεν τα μετράνε. Τα υπόλοιπα ο Παναθηναϊκός στα 30 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα.
1: Mm-hmm. Ναι.
5: Όχι γιατί λένε βγαίνουν...
1: Ναι, λες ότι υπήρχε πρόβλημα και πριν.
5: Είχε πρόβλημα και πριν. Και τώρα ο Παναθηναϊκός ξαφνικά είδατε στην Ευρώπη ότι έφερε πολλές ισοπαλίες με μικρές ομάδες. Τώρα αυτό με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που έκαμε τη νίκη, ξαφνικά βλέπω και βγαίνουν και λένε ότι ο Παναθηναϊκός το ένα, το άλλο, το άλλο. Έχουν περάσει πολλοί προπονητές από τον Παναθηναϊκό, έχει περάσει ο Μπενίτης, έχει περάσει ο άλλος ο Τούρκος, έχει περάσει κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός εντάξει, έχει μπει σε καλό δρόμο, αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουν. Και βλέπω ότι η πιο δεμένη ομάδα είναι η ΑΕΚ. Έχει πιο δεμένη ομάδα, δηλαδή είναι πιο και επιθετικούς καλούς έχει, είναι πιο στρωμένη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει τα προβλήματά του. Αυτό βλέπω εγώ στις ομάδες μεγάλες, mm-hmm. στις τέσσερις. Δηλαδή ακόμα έχει δρόμο για το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε από τώρα να πούμε είναι φαβορή κάποιος. Απλώς η ΑΕΚ είναι πιο δεμένη ομάδα, έχει πιο καλούς επιθετικούς, βρίσκει πιο εύκολα τον γκολ. Είναι... Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω, αυτό το πράγμα με τον γκολ δεν μπορεί να το βρει με τίποτα. Δηλαδή μας βγάζει την ψυχή, εγώ το βλέπω δηλαδή, μου έρχεται να αλλάξω κανάλι, δεν μπορώ, εγώ νευριάζω, δεν βάζω κολλήρια, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Με το γιο μου και μου λέει μπαμπά φύγε λέει, δεν ξέρω, έχει... τι έχει πάθει αυτή η ομάδα, την εξεματιάζω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ, χάνουμε ευκαιρίες πολλές.
1: Αγωνιστικό είναι το ζήτημα.
5: Παίζει ο Ολυμπιακός μπάλα, δεν αφήσει ότι δεν παίζει. Δεν είναι ότι... Αλλά δεν μπορεί να βάλει γκολ, δεν ξέρω τι είναι αυτό που φταίει. Δοκάρια, το ένα, το άλλο. Δεν γίνεται, δεν μπαίνει μπάλα μέσα.
2: Μάλιστα.
5: Και χθες, να σας πω και κάτι άλλο, χθες είχα παίξει ένα στοίχημα 4 χ, 1,5 ευρώ είχα βάλει, και τα έπαιξα και τα 4. Είχα πέσει την Άντερλεκ, τη Λεγκανιές, και είχα παίξει τη Juventus, ισοφάρισε
1: στο 95,
5: στο 95, και το άλλο η Εσπανιόλ, η Σεβίλη, με 10 παίκτες βάζει γκολ στο 90,
2: στο 90.
5: Και το 98.
2: Ναι.
5: ναι, δηλαδή,
1: πώς καλοφάγωτα.
5: Τα παιχνίδια, ναι, πώς τα άπιασα. Εντάξει, με 1,5 ευρώ πήρα 100, μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά, με ροκάματα. Ναι.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσετε.
2: Παραπάνω.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Και εσείς, καλό ξημέρωμα.
5: Γεια.
1: Έκανε ένα μικρό σεισμό που λέει ο φίλος.
2: Εγώ δεν έχω δει κάτι.
1: Το Google, αλλά λίγο
2: είχε. Και εγώ κατευθείαν. Μπράβο, Μανώλη, συγχαρητήρια. Είσαι και εσύ ψύχρεμο. Μπήκα και εγώ στο Twitter να δω αν έχει κάνει κανένα σεισμό. Να πούμε από αέρος, επειδή το είδα τώρα εδώ χρόνια πολλά στο Χάρη, το Χριστόγλου.
1: Έλα, χρόνια πολλά.
2: Πολύ χρόνο από το Σταθερόπουλο. Λοιπόν. Πάμε.
1: Στο Παναγιώτη Κεφαλά για χθες.
2: Και στο Παναγιώτη Κεφαλά για χθες, σωστά. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας.
6: Εγώ είμαι.
2: Ναι, εσείς είστε.
6: Καλησπέρα.
2: Δημήτρης
6: από Ηράκλειο, είχα τηλεφωνήσει και τις προάλλες.
2: Ναι.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
6: Τηλεφωνώ για ένα συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή, αν γνωρίζετε κάτι, προφανώς δεν μπορείτε να πείτε. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο όλο αυτό που γίνεται με το Μεντιλίμπαρ. Mm. Βγαίνει η διοίκηση, στην αρχή δεν τον υποστήριξε ο κόσμος κτλ. Είπανε κάτσανε σε ένα τραπέζι, είπαν ό,τι είπανε, θα τον στηρίξουμε κτλ. Γίνεται το Ολυμπιακός Ατρόμητος, όλο το γήπεδο ήμουνα και μέσα Μεντιλίμπαρ ο και βγαίνει ξαφνικά σήμερα η 7 για να πει ότι τελείωσε ο χρόνος του κτλ. Τα πεπραγμένα του με τη Λίμπερ. Ξέρουμε ποια είναι. Ο άνθρωπος είναι 65 χρονών, τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, έχει κάνει. Αλλά το ποδόσφαιρο του έχει ξεπεραστεί. Τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα όλο είναι με ποια λογική η διοίκηση στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα να στραφεί απέναντι στον προπονητή, ξεκάθαρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, δεν είναι το πρώτο στραβό. Απλώς...
6: Όχι, δεν είναι το πρώτο στραβό. Από την ώρα, από την ώρα που βάλανε τα χέρια, δώσανε τα χέρια κάτω στο τραπέζι κάτω, ναι, και είπανε πάμε να σε στηρίξουμε, και γι' αυτό θα τους κάνουμε 60 εκατομμύρια μεταγραφές.
1: Κοίτα, το τι είχε υποθεί σε αυτή τη συζήτηση, το είπαμε και νωρίτερα. Και το τι συμφωνήθηκε, μόνο εκείνοι ξέρουν. Απλώς αυτό που λέμε και το είχαμε πει και τότε, το λέμε συνέχεια, είναι ότι αν είχε γίνει αυτή, όχι ένα νέο συνεργασίας, η παράταση συνεργασίας να πούμε.
6: Η παράταση, ναι.
1: Απλώς για να μείνει, δεν ήταν σωστό. Δεν θα ήταν τότε.
6: Ναι, αλλά δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ποια λογική. Συμφωνήσανε κάτω στο τραπέζι. Συμφωνήσανε τι πράγμα, ότι θα έχει 10 σερί νίκες με τα 60 εκατομμύρια μεταγραφές και όλα καλά.
2: Όχι, συμφώνησαν με βάση το ρεπορτάζ ότι πάμε να βάλουμε ποιότητα στην ομάδα, να κάνουμε μεταγραφές από το πάνω ράφι. Έγιναν κάποιες μεταγραφές από το πάνω ράφι και λεφτά δαπανήθηκαν. Αυτές τις μεταγραφές, για να τις δούμε, θα πρέπει να περάσει ένα διάστημα που θα μπουν σταδιακά στην ομάδα. Δεν μπορεί να τους βάλει κατευθείαν προπονητής. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε φάση που χτίζεται σαν να είναι αρχές Ιουλίου αυτή τη στιγμή.
6: Ναι, απλά.
2: Το οποίο προφανώς και εκνευρίζει τον κόσμο, έτσι. Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα.
6: Και τον κόσμο και τη διοίκηση, γιατί δεν γίνεται να έχει δαπανήσει 60 εκατομμύρια μεταγραφές και να βλέπει την εθνική δεκάδα τον Τζικίνι, ο οποίος πέρυσι δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, ακόμα το αναζητούμε, και τον Ντάνι Γκαρσία, ενέ τη 2026.
2: Γι' αυτό είπα κιόλας δηλαδή, εγώ ότι περιμένω να δω. Εκτός, τι να πω, επειδή βλέπω ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα. Περιμένω να δω τις επόμενες ημέρες και αρχές Οκτωβρίου, ας πούμε, μετά την επανέναρξη, να μπαίνουν αυτά τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
6: Θα μπαίνουν απλά χωρίς το μεντιλίμπαρα. Αυτό είναι
2: δεν
6: το τρομακτικό.
2: Ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω.
6: Δεν αυτό είναι το τρομακτικό. Να γίνει κάποια γκέλα στην Ευρώπη, να μην νικήσει ή να φέρει στο άλλο μάτς μια γκέλα. Αλλά εντάξει, και ο ίδιος έβαλε τα χεράκια και έβγαλε τα ματάκια του.
2: Να πω κάτι εγώ τώρα, επειδή εγώ είμαι από αυτούς που στα τέλη της σεζόν πέρυσι ήμουνα υπέρ του Μεντιλίμπαρ και έλεγα ότι δεν πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Uh-huh. Και ότι κάποια στιγμή πρέπει και στην Ελλάδα να μάθουμε ότι οι προπονητές πρέπει να στηρίζονται ακόμα και στις άσχημες φάσεις τους. Έχει στηριχτεί αρκετά, δεν μπορώ να πω, γιατί θα μπορούσε πέρυσι να γίνει.
1: Ειδικά για Ολυμπιακό.
2: Ειδικά για Ολυμπιακό, ναι.
6: Μία νίκη.
2: Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει κι άλλο περιθώριο. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια δικιά μου τέτοια. Στην παρούσα φάση, ειδικά όμως, εδώ που έχουμε φτάσει 8 Σεπτεμβρίου, εάν δεν έχεις στα σκαριά να φέρεις έναν προπονητή από το πάνω ράφι, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλο σφάλμα να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
6: Μα γι' αυτό δεν έφυγε και τώρα.
2: Αυτό λέω.
6: Ο κόσμος υποτίθεται ήταν κατά. Ναι. Γι' αυτό δεν έφυγε.
2: Αν φέρεις υπηρεσιακό δηλαδή. Πάει στράβη. Θα πάει. Αυτό. Εάν είναι να φέρεις έναν Μαρθελίνιο, έναν Ρούντιν Καρθί, ας πούμε, έναν Γκαλιάρδο, δεν ξέρω. Τυχαία ονόματα λέω τώρα.
1: Θα σου πει ο άλλος ότι και τη χρονιά του conference δύο-τρεις προπονητές άλλαξες.
2: Ναι, οκ, εντάξει.
1: Δεν είναι ότι έγινε στοχευμένα όλο αυτό.
6: Το θέμα ξέρω είναι ότι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη για να το κλείσω. Αν ήταν να φύγει, για μένα θα έπρεπε να φύγει στο τέλος της σεζόν.
6: Εννοείται την περσινή. Το θέμα όμως είναι ότι όλα ξεκινάνε, δεν φταίει ο ίδιος κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Γιατί όταν είσαι η διοίκηση του Ολυμπιακού, ξέρεις ότι αυτός ο προπονητής σου έχει κάνει αυτά που σου έχει κάνει, σου έχει κάνει ντάμπι, σου έχει φέρει το conference κτλ. Είναι 65 χρονών. Δεν μπορεί να αλλάξει τώρα, αυτή τη στιγμή, στα 65 του, την νοοτροπία του ποδοσφαίρου του, που είναι γιώμα, δεύτερη μπαλιά, πίεση, ασφυκτικό πάνω, εσύ τον αναγκάζεις, και ο μόνος του με την ανανέωση, να κάτσει να παίξει, δηλαδή το κάθε το ποδόσφαιρο που προσπάθησε να παίξει με τον Ατρόμητο. Αυτά είναι ανεξήγητα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται στα 65 του άλλους να αλλάξει την νοοτροπία. Το αποδέχεται προφανώς, γιατί τα συμβόλαια, ιστορίες, πράγματα. Αλλά δεν γίνεται. Και αυτό απέτυχε και στο Βόλο, έτσι. Απαγωδός. Δεν γίνεται. Αλλά δεν ξέρω κάποιο σκεπτικό πρέπει να υπάρχει. Μακάρι να το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Ο λόγο που έχει καθίσει ο άνθρωπος αυτός παραπάνω. Και δεν τιμάται με αυτό που γίνεται, έτσι. Δεν τιμάται.
2: Εντάξει, Δημήτρη, να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ και τον Δημήτρη. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
7: Ναι.
2: Γεια σας.
7: Είμαι εγώ.
2: Ναι, ναι. Εσείς είστε.
7: Ναι, που πήρα πριν ο Μανώλης που έκυσε, που δεν με ακούγατε καλά.
2: Έλα, Μανώλη, ναι. Γρήγορα.
7: Ναι, για το Μεντιλίμπαρ θέλω να πω ότι...
1: Απλώς γρήγορα, Μανώλη.
2: Πολύ γρήγορα, Μανώλη.
7: Ναι, ότι δεν του πάνε καλά τα πράγματα και εμένα δεν μου αρέσει που δεν μπορεί να να αλλάξει λίγο την ενδεκάδα, να βρει σωστή χημεία, να διαχειριστεί τους παίκτες λίγο πιο επαγγελματικά και λιγότερο συναισθηματικά. Αλλά αυτό δεν είναι ότι βλέπω μια στοχοποίηση από όλους τους μεσοδρόμους του Ολυμπιακού. Γιατί ο Κλίμπαρ, είμαστε σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός έχει κάνει 17 με 18 μεταγραφές.
1: Ναι.
7: Άρα πάει να πει ότι δεν πάει καλά. Έτσι. Δηλαδή 17-18 μεταγραφές έκανε μια ομάδα, σίγουρα δεν πάει αμέσως για πρωτάθλημα. Δηλαδή θα είναι, όχι ότι δεν θέλει να πάει, αλλά το να το πάρει θα είναι έκπληξη. Πάνω από ότι οι άλλοι θα έχουν κάνει εγκλήματα με 18 μεταγραφές που πάρει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, όχι ακριβώς.
2: Αλλά έτσι. Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά εντάξει.
7: Α πούμε η Ίντερ, πόσες μεταγραφές έχει κάνει στην Ιταλία που είναι το πρώτο φαβορί. Πόσες μεταγραφές έχει κάνει. Αυτούς που φύγαν τους αντικατέστησε και τέρμα. Δεν έχει πάει να πάρει 15 παίκτες, ας πούμε, να αλλάξει όλη την τέρμα.
2: Μανώλη, έγινε, θα τα πούμε και άλλη φορά, γιατί κάνει πάλι διακοπές η επικοινωνία μας. Να σε καλά, να σε καλά.
7: Ευχαριστώ που ακούσατε.
2: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
1: Για το Σκιαμπάνε που λέει ο φίλος.
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο το θεωρούμε λογικό. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ρε παιδιά.
2: Ναι. Και...
1: Άκουσε στον Βόλο. Αν έπαιζε και στο Καραϊσκάκι.
2: Ναι. Χωρίς να,
1: καταρχάς επίσης υπάρχει λόγος rotation, φαντάζομαι.
2: Ένα
1: κύπελο
2: αυτό,
1: είναι.
2: Δύο, από μια,
1: το πρώτο, βέβαια.
2: Από μια μερίδα του κόσμου, γιατί δεν πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο για να αποδοκιμάσει το Σιαμπάνι ή ξέρω εγώ τι.
1: Όχι, μωρέ.
2: Και το τρίτο, είμαι σίγουρος ότι ο Σιαμπάνις έμεινε έξω και για να καθαρίσει λίγο το κεφάλι του.
1: Μπράβο, είναι και αυτό.
2: Πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα είχα στον ύπνο του, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
8: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
8: Εγώ, παιδιά, πιστεύω το πρωτάθλημα θα κρυφθεί κατά όσο
2: το κατά πόσο... Το όνομά σας,
8: ναι.
2: Το όνομά σας, λέω.
8: Α, Νίκος.
2: Γεια σου, Νίκο.
8: Θα κρυφθεί κατά πόσο η ΑΕΚ θα μπορεί να κάνει αυτή τη μετάβαση από το Champions League στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν θα μπορέσει να κάνει αυτή τη μετάβαση, να είναι δηλαδή να βγάζει τις ίδιες εντάσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτό το άδειασμα που θα τρώει από... Βδομάδα σε εβδομάδα, καταλαβαίνετε πως είναι έτσι. Εγώ πιστεύω από εκεί θα κρυφθεί, γιατί όσο και αν λέμε ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι βελτιωμένος, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο για να γίνει ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πιο πολύ στηρίζεται στην ατομική έξαρση του ΔΤΕΙ. Ενώ η ΑΕΚ έχει αυτό το ομαδικό συμμετέχει.
1: Εντάξει, κι άλλοι είναι στον Παναθηναϊκό.
8: Ναι, αλλά στην ΑΕΚ βλέπεις πως κυλάει η μπάλα, συμμετέχουν πιο πολλοί παίχτες, παίζει πιο γρήγορα, πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, στη Φιλαδέλφια.
8: Εντάσεις.
1: Να το βρει πρέπει λίγο η ΑΕΚ.
8: Ακόμα προσπαθεί να δέσει. Έχει πολύ δρόμο, εγώ πιστεύω.
1: Ναι.
8: Το ερωτηματικό για μένα είναι Ολυμπιακός.
1: Για όλους.
8: Ναι.
1: Αλλά γνωρίζουμε τι σημαίνει Ολυμπιακός. Πώς έχει την ικανότητα να εντάσει έστω και τελευταία στιγμή παίχτες που έχει πάρει.
8: Πιστεύω αν η ΑΕΚ. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και καθεξής, πώς θα βγάλει την ένταση, από αυτήν εξαρτάται αν θα πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι όπως έχει δείξει μέχρι τώρα, έτσι. Είναι πιο ομάδα, φαίνεται ρε παιδί μου. Αυτό στον αγωνιστικό χώρο το βγάζει.
2: Ναι,
1: αλήθεια αυτό, ναι.
8: Και έχει τα χαφ που, στα χαφ δηλαδή υπερτερεί. Έτσι.
1: Και ήταν και στόχευση αυτό με τα χαφ.
8: Ναι,
1: γνωρίζουμε
8: ναι.
1: ότι θέλει να παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο από πέρσι ο Νίκολιτς. Και μάλιστα
8: ακριβώς.
1: Το ότι έφυγε ο Πινέδα, διαπιστώνουμε ότι δεν πήγαινε τον αντικαταστήσει. Δεν έψαξε έναν αντιπινέδα που λέμε. Έχει πάρει αρκετά χαφ ναι. με διαφορετικά βλέπω, χαρακτηριστικά.
8: Βλέπω μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να την αντιγράψει στα χαφ, αλλά θέλει χρόνο. Όχι, καταλάβατε. Ναι. Δεν γίνονται κάθε μέρα.
1: Να την αντιγράψει. Δηλαδή τώρα ο Νίστρο ήρθε και. Λέει, έχω πρότυπο τον
8: προσπαθεί
1: Νίκο,
8: να
1: έτσι,
8: βρει
1: εντάξει.
8: μια χημεία στα χαφ και ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν. Ο Καμαρά για μένα δεν είναι ακόμα στο επίπεδο του χαφ που... Δηλαδή με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν παιχνίδι να κρίνεις τον Καμαρά. Πιστεύω πότε παίζουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός, παιδιά, ξέρετε.
1: Μισό λεπτό.
2: Θα το δω εγώ.
8: Είναι δηλαδή κοντά για είναι...
2: Κοντά δεν θα είναι σίγουρα γιατί έχουμε τη διακοπή.
1: 31 Οκτώβρη.
2: Όχι
1: 31, δεν έχει οριστεί. Δεν έχει οριστεί. Αλλά εκείνο το σουκού.
2: Ναι. Τέλειο Οκτώβρη, ναι.
8: Έγινε παιδιά.
2: Να είστε καλά.
8: Καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα πάμε τέταρτη αγωνιστική. Μετά πέμπτη και διακοπή δύο σουκού. Δύο σουκού χωρίς μπάλα εθνικές.
2: Και σχεδόν τρεις εβδομάδες διακοπή μέχρι να πάμε.
1: Δηλαδή το επόμενο παιχνίδι θα είναι από μετά από τρεις εβδομάδες. Λοιπόν, χαίρετε.
2: Ναι.
9: Κλείσανε.
1: Ευκαιρία.
2: Να διαβάσουμε μηνύματα.
1: Και όχι μόνο. Θα πούμε για ένα δεκαδά.
2: Άντε πες. Θα βγάλουμε δεκάδα αγωνιστικής.
1: Τώρα για αρχή όμως.
2: Μπακαλίστηκα να την βγάλουμε τώρα.
1: Καλά, προφανώς.
2: Να την βγάλουμε εδώ με κουέμι.
1: Απλώς εγώ έλεγα να το κάνουμε αυτό στις αρχές. Στην αρχή της εκπομπής να υπάρχει και ζήτηση μετά. Τώρα να την πούμε εμείς μόνο. Η αλήθεια είναι πάντως ότι.
2: Ας μην βγάλουμε, ας πούμε έτσι. Κουβέντα.
1: Ναι, μωρέ. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, λίγο πολύ που κρυφοκοίταγα και αλλού. Πάνω κάτω υπάρχουν πολλές κοινέ επιλογές. Δηλαδή σε ένα 4-4-2. Δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιος ότι μπροστά τετέι Βάργα, έτσι.
2: Για πλάκα.
1: Τέτοιο. Πλάκα. Λοιπόν, τέρμα Θανασιάδης, φίλε. Mm-hmm. Έχει νικήσει ο Ηρακλής και αυτό νομίζω δείχνει και το πόσο κοινικά έχει πάρει σήμερα την νίκη.
2: Κάνει και ωραία δήλωση σήμερα.
1: Ναι.
2: Για τον πατέρα του.
1: Για τον πατέρα του.
2: Τον έτρεχε από τα 12 στα γήπεδα.
1: Ρώτα, δεξιμπακ.
2: Συμφωνούμε.
1: Έχει κάνει ματσάρα ανασταλτικά. Δηλαδή, έφτιαξε που έφτιαξε ελάχιστες προποθέσεις ο Άρης.
2: Ναι.
1: Παντού Ρώτα. Αριστερά, συμφωνούμε σε Αποστολόπουλο.
2: Άλλον μου είπες και εγώ σου είπα Αποστολόπουλο.
1: Όχι, εγώ σου είπα Κυριακόπουλο, με, ναι. Αλλά θέλοντας κάπως να σπρώξω χωρίς να είμαι μάνατζερ του και τον Αποστολόπουλο.
2: Εγώ από πανετολικό έχω βάλει τρεις στην δεκάδα.
1: Του τέτοιος.
2: Στάγιτς έχω βάλει επίσης και τον τέτοιο, το δικό σου, αυτόν πώς τον είπαμε.
1: Ο Πόκου.
2: Ο Πόκου. Αυτός.
1: Χταράς ο Πόκου.
2: Ναι, λοιπόν, για πάμε.
1: Κοίτα, ο πανετολικό θα μπορούσε να μπει και ο Γκράναβ. Γενικά έκανε, ναι. Είχε καλή παρουσία, ναι. Ο πανετολικό. Δεν πρέπει να βάλει όμως και λίγο Βόλο κάπως. Κάργας.
2: Πρέπει, ναι.
1: Κάργας που ειδικά στο ψηλό παιχνίδι νομίζω έδωσε πολλές λύσεις.
2: Έχει διακοπή και μετά Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Σωστά. Και Ντεφράι θα μπορούσε. Καλή τρία δεκάδα.
2: Ναι.
1: Εγώ βέβαια καταλήγω Κάργας και Ροντρίγκες της Καλαμάτας.
2: Okay.
1: Δεξιά Μάγερ. Εντάξει. Ασυζητητή. Ο Πόγκο αριστερά. Αν και παίζει δεξιά, κάπως πρέπει να χωρέσουν. Αυτή πάνω κάτω.
2: Κάγκουαν τον βάλαμε.
1: Κάγκουαν. Α, δεν τον είπα, αλλά σαφώς ναι. Δίπλα στο. Α, δεν έχω πει χαύρα.
2: Χαύ δεν έχει.
1: Χωρίς χαύρα.
2: Εγώ τα χαύ. Τι στο κέντρο.
1: Νομίζω τα είπα.
2: Έχει μια τρύπα το παιχνίδι σου.
1: Λοιπόν, Κάγκουα και. Πες το κόλλησα. Ποιον ήθελα. Το μπουχαλάκι. Όφι. Ματσάρα. Πολύ καλό ο μπουχαλάκι.
2: Φάουλα ραβάζιρε.
1: Φάουλα.
2: Τα έχει αυτά, τα έχει. Τα έχει ξανακάνει και στο παρελθόν. Είχε ανοίξει και μια κουβέντα, μπα και είναι στι κλήσει τη εθνική του.
1: Ναι, θέλουμε παίχτη μου, στα χάφ, αλλά ναι. Θέλουμε, ξέρεις, εξάρι.
2: Εξάρι.
1: Ακόμα και για τον Κουτσουπιά που έχει ανοίξει μια συζήτηση με αφορμή τη μεταγραφή του, δεν είναι εξάρι ο Κουτσουπιάς.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Πρέπει να βγάλουμε πράγμα.
2: Ναι. Λοιπόν, αν έχουν γίνει λάθη από τότε που πήγε το ΒΑΡ, προφανώς και έχουν γίνει λάθη. Προφανώς και έχουν γίνει λάθη. Απλά δεν γίνονται τα κραυγαλαία λάθη που γινόντουσαν χωρίς το ΒΑΡ. Αυτό δεν, αφορά, δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Παντού ισχύει. Λοιπόν.
1: Αυτά.
2: Αυτά. Θα βάλουμε και την παραγγελιά. Την έχεις έτοιμη. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε παραγγελιά.
1: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
2: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
1: Και στις δύο ΑΕΚ.
2: Και στις δύο ΑΕΚ. Και στους μικρούς και στην πρώτη ομάδα. Και θα τα πούμε αύριο το βράδυ μετά τις 12 με το after review. Εσύ είσαι. Δεν είσαι εσύ. Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8, φοβερός χαλά στον κόσμο. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο της κορυφαίας συχνότητας της χώρας. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ». Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη, μηνύματα. Καφεδάκι, είδες. Ήρθε μη τον Μπάρμπας, τσίμπησε στο καφεδάκι, Γιώργο Γιαννίση. Όταν λείπω εγώ, ξηρασία. Κανένας δεν σου δίνει λίγη χαρά και αγάπη εδώ μέσα. Που σιγά σιγά καραφλιάζεις με το που ήρθες εδώ μέσα. Θα σε πάω Σένεκα, γιατί έχεις δότρια χώρα καλή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Λήξτε το πρωτάθλημα. Έληξε. Πάρε πανετολικός. Έληξε. Έτσι, ενθουσιασμός λίγο. Λίγη αισιοδοξία. Δικαιούμαι ο Πανάθας. Είμαι στη ΦΑΠΑ πολλά χρόνια. Δικαιούμαι να έχω καλή σκέψη, θετική. Δικαιούμαι. Το δικαιείσαι που λένε στο Ιόνιο. Περιμένουμε μηνύματα, επικοινωνία, κουβεντούλα. Ξέρω ότι με έχετε πάρει κάποιοι από φόβο. Ξέρω ότι ο φόβος υπάρχει εκεί γιατί η Λούλα, η γιαγιά μου, η ματιάστρα ξεματιάστρα έδρασε την Παρασκευή. Γιώργο, δεν ήσουν εσύ εδώ, ήταν ο Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας. Και είπα ότι ο Ντουμπλάντης θα έχει πρόβλημα με τον Καραλή. Και να μην μας κάνει το φίλο, γιατί τον είδαμε την τελευταία φορά που σφίχτηκε, που άρχισε και έλεγε διάφορα και who am I και ποιος νομίζω, κάτσε στη θέση σου μικρέ. Φάε ενοχλησούλες τώρα, μόντο, δες τον Καραλή στους εθέρες να τσιμπάει τον Diamond και τα λεφτά. Περίμενε, έρχονται κι άλλα. Θέλετε να βάλω, να μην δουλεύει και το VAR στο ΆΚΑ, μπορώ να το κανονίσω και αυτό. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω. Τι να πω τώρα. Τι θέλετε, Νίστρουπ, ξαφνικά να αλλάζει σχηματισμούς και τριγωνάκια και να είναι όλοι ενεργοί και Νίστρουπ ξαφνικά να βγαίνει και να λέει είμαστε κορυφαίοι. Τα δείξε, ε. Θέλετε τέτοια, θέλετε φασαρίες. Πόση ώρα είναι αυτό το σήμα, πάρτε ρε φίλε, εντάξει. Σαν κάτι τραγουδιστές που σηκώνουν εμένα να τραγουδήσω για να πέρασει η ώρα να φύγουνε κάνεις. Ωραία, βάλτε. Τι κάνεις Γιώργο, πώς είσαι. Εντάξει, πολύ καλά, πράσινο μπλουζάκι. Έτσι, καλή φάτσα, καλή ψυχολογία. Δικαιούμαστε κι εμείς, παιδιά με τη Μαρία θα είμαστε αύριο κανονικά εδώ το τρίο. Και εσύ θα είσαι. Κανονικά το τρίο εδώ θα είμαστε άπαντες παρόντες. Αν είμαι εξωγήινος, γιατί χτες το βράδυ ήμουν στη Λάρισα και το πρωί στη ΔΕΘ. Ναι, είμαι εξωγήινος. Να πούμε εδώ και από την εκπομπή και περαστικά και στον Ελκαμπή, ο οποίος δηλαδή το είδα εκείνη τη μέρα, το βλέπα ζωντανά, από τηλεοπτικό δέκτη, αλλά εκείνη την ώρα δεν το είδα δηλαδή μετά. Ήταν σοκαριστικό, έκλεισα την τηλεόραση. Έχω πάθει κάτι αντίστοιχο στο να δω τέτοιο τραυματισμό από τα 2 μέτρα και είχα σοκαριστεί με το Στογιάκοβιτς σε εκείνο το μάτς Περιστέρι ΠΑΟΚ. Τώρα ρε παιδιά, να πω κάτι για τα μέσα. Το να υπάρχουν screenshot και κοντινά πάνω σε έναν άνθρωπο που έχει σπάσει το πόδι του και σφαδάζει και να το βλέπουμε και να το ξαναβλέπουμε, δεν νομίζω ότι βοηθά κάπου. Τώρα να κάποια site είχαν τον Ελκαμπή με το πόδι σπασμένο με κοντινό. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αλήθεια σας το λέω, δηλαδή από την καρδιά μου. Δεν γίνεται να είναι πρώτη είδηση πάνω-πάνω μια γιγαντιαία φωτογραφία ενός ανθρώπου που υποφέρει. Δεν ωφελεί κάπου αυτό το πράγμα. Δεν το πίστευα. Πίστευα ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Το να δείχνουμε έναν άνθρωπο να του έχει βγει το πόδι αντίθετα και να το έχουμε εκεί, ξέρεις, παγωμένο και για να γράφουν από κάτω για τα clickbait και τα λοιπά. Τι να πω.

Τι έγινε, ο Μάνος από Κάτζα επιστρέφει, είναι Παναθηναϊκός, ήρθε ένα μικρό χαμόγελο. Καλώς χθες ο Καμαρά. Φίλε, άμα βάλεις εμένα δίπλα στον Γκάγκουα, γίνομαι ο Ρικέλμε. Θα βάζω γκολ και θα κάνω. Ποιος είναι αυτός ο κύριος μας δίνει τα αυτιά. Λοιπόν, θα κάνω το Ρικέλμε. Μπορώ να γίνω ο Αϊμάρ δίπλα στον Γκάγκουα. Καλά, γι' αυτό υπάρχουν οι ομάδες, γιατί ο καθένας έχει το ρόλο του. Πάμε πανά, θα βάλε μουσικούλα. Βρε Ντουγάνι. Δεν είναι ωραία λέξη το Ντουγάνι. Και σε επίδοτο, Σπύρος Ντουγάνης, ζωντανά εδώ από λίγο out. Λοιπόν, αν έχουμε κάποια φάση, θα διακόψουμε σε λίγο πάλι. Είμαι χαρούμενος. Θέλω να βγω έξω από τα μάξι και να γλύψω την άσφαλτα στον Κηφισό, λέει κάποιος. Οκ. Θέλω να σου πω ότι ο Κηφισός επέστρεψε. Ο Κηφισός είναι εδώ. 40 λεπτά να κατέβω. 2,5 αμάξια του πουτάν. Είχαμε συνηθίσει τη μοναξιά, την ερημιά και στον καημό μου, αλλά ήρθαν όλοι και τι σου έχω για μετά από την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν και τα σχολεία και θα είναι όλο εδώ πέρα το σύστημα. Επιστροφή κανονική. Μαρία Μπιλμπάο, όχι. Ναι ρε φίλε, αυτό με τα site αλήθεια δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πραγματικά με έπιασε η ψυχή μου, το έβλεπα και με έπιασε η ψυχή μου. Και αυτοί οι κολοτραυματισμοί γίνονται ή λίγο πριν το ημίχρονο, όπως ο Γιαννούλης, τραυματίστηκε λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή είναι φοβερό. Τι περονόσπορος έπεσε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ, για μένα ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ. Κακός ο ΠΑΟΚ βέβαια, τώρα δεν θα κάνω σαν τους άλλους, αλλά ήταν άλλο το ένα, άλλο το άλλο φίλε μου.

ψυχή μου. Αγωνιστικά βλέπουμε ότι περνάει τα προβλήματά του. Οπότε θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. 4 στα 5 εξώφυλλα έχουν αυτή την εικόνα. Τι να σου πω ρε φίλε τώρα, εγώ διαφωνώ. Τώρα πες ότι κάνω εγώ λάθος. Την άποψή μου λέω, δεν σου λέω ότι ξέρω εγώ 100% τι πρέπει να γίνει. Δεν νομίζω όμως πως ωφελεί

Βλέπω και τον Ουναή, έχει βγάλει φωτογραφία, επισκέφτηκε τον Ελκαμπή στο νοσοκομείο. Βρήκε το χρόνο να επισκεφτεί τον συμπατριώτη του, Μαροκινό φόρ του Ολυμπιακού. Τους, ο παίκτης των Πρασίνων έγραψε: «Ο Θεός να σε θεραπεύσει, αδερφέ μου. Αλλά χρυσάφι και κούλια». Ό,τι βλέπω το διαβάζω με μια ωραία προφορά. Και η αλήθεια είναι ότι απορώ, δεν έχουμε σχόλια από κάτω ότι πας εκεί, ντροπή, αυτός αρχόταν και τέτοια. Περιμένω να δω και τέτοια σχόλια. Ναι. Πάμε το πρώτο διαλυματάκι. Γκρινιάζω σήμερα για Δευτέρα λίγο. Είμαι λίγο... Είπα ενθουσιασμός Παναθηναϊκός. Ήρθε το παλικαράκι.

Λοιπόν, πες τη Λούλα ένα ξεμάτιασμα πρωινό, την παρακαλάω, λέει ο Χρήστος. Χρήστο, πρέπει να μου στείλεις ποιος είσαι, τι ηλικία έχεις και που μένεις. Γιατί η Λούλα στο ξεμάτιασμα πάει με τον τόπο, καταλαβες. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν είχα προλάβει τον Κώστα Αντωνίου που τα χαφάκια αυτά θέλουν τα πιο βαριά κορμιά 5-6 αγώνες να συνέλθουν. Έχω προλάβει Κώστα Αντωνίου. Σου λέω πρώτο μάτς Παναθηναϊκός Χόβεντ. Αυτό ήταν που είχα πάει. Αν έδωσα και εγώ ραντεβού με το ρομπότ στη ΔΕΘ. Όπως αυτός που ψηφίζεις. Όχι, δεν έδωσα. Ένας μου λέει ότι αυτός που ψηφίζω, ένας μου λέει Τσούβι Κομούνι, σε είδα ότι είσαι αφίσα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είδες πως γίνεται ταυτόχρονα αυτό. Πλάκα έχει φάση αυτή. Παιδιά, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Εγώ αυτό λέω. Και ψηφίστε ότι γουστάρετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Ηλιόλου στη Δραπετσόνα. Σταμάτης, μόνο ΑΕΚ στη Δραπετσόνα. Φούλα εξίδες γενικά στη Δραπετσόνα. Γενικά είναι γεμάτη κυτρινόμαυρη

Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην Γιώτα, καλημέρα στον Σπύρο. Πάρα πολλοί επιστρέφουν σήμερα. Ήρθαμε, λέει, αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε, δεν μπορούμε να μπούμε σε ρυθμούς. Πηγαίνετε με πάλι στο νησί. Τσούβι να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Πόσο ανώμαλο τραγούδι. Αλήθεια, ποιος το έχει πει δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη από δημιουργούς. Πρώτη φορά, άλλο ποιος το κάνει γνωστό.

Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι. Να Οδυσσέας με τις αλυσφαίρων. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έλα να πάμε όπου θες, που κάνουν τα πουλιά φωλιές. Δηλαδή πόσο άνομα να κάνεις και να βγαίνουν που... Τι πουλιά. Αλλά είναι πολύ ανώμαλο τραγούδι αυτό, ρε φίλε, που λέει έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Δηλαδή εντάξει, παπακαλιά. Δηλαδή τι φάση. Μπράβο, έτσι. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Παρά είναι ανώμαλο τραγούδι αυτό. Τι είναι, για Γιώργο. Βάλε την υπέρπλευρα. Σούβι, ωραίος ο Παναθηναϊκός. Καλά, Μάγερ είναι ωραία καψούρα, φίλο Μάγερ, με την κάλτσα χαμηλά και το μαλλί αυτό έτσι πίσω που δεν αποδέχεται αρέωση. Και τι ωραία γυρίζει το σώμα του και τι ωραία κοντρολάρει τα πράγματα. Ελαστικά Μάγερ. Είναι εγγύηση. Πω. Και σας τα είχα πει για Βάργκας. Ότι τον γκολ το έχει πιο πολύ από όλους στην ΑΕΚ. Μου λέγατε ότι δεν ξέρω. Ο Μάγερ, τι ωραία. Σου λέει εδώ είναι φορτωμένη η πλευρά. Φέρτη, δώστη, ξαναφέρτη, τάκ. Αλλαγή κατεύθυνση. Την πάω στον Πίλιο απέναντι τον Κάρλος. Τσακ. Ξαναπάω κοντά, την ξαναπαίνω. Βλέπω κάθε την κίνηση. Πάλι απέναντι. Φέρε εδώ και το στημένο. Ο Νίκολης θα παίζει με τέσσερις Μάγερ. Έχει και Μαρίν μέσα, έχει και Μάγερ. Εγώ θα εκτελέσω. Όχι, εγώ θα εκτελέσω. Δεν ξέρει κανένας ποιος θα εκτελέσει. Γιατί έχουν όλοι καλές εκτελέσεις. Πολύ καλή η ΑΕΚ με τον Άρη. Πολύ καλή. Καλημέρα, Βίρονας από τα Χανιά. Καλή εβδομάδα. Ο Πάριος το έχει πει, ναι, ρε φίλε. Αλλά δεν ξέρω, μην είναι κάποιο πιο παλιό. Κατάλαβες, ακόμα πιο παλιό. Γι' αυτό ρωτάω. Ορίστε, πρώτη εκτέλεση Κονιτόπουλου Λεγάκη, λέει κάποιος. Τα βλέπετε. Αυτά τα παραδοσιακά έχουν παγίδες. Τσουβί Σαμπαλένκο τα γελάει. Δεν μοιάζει με τον Ταρακατάν από το Mortal Kombat. Ταρακατάν, δεν με ενδιαφέρει. Δεν πανάμοιαζε και με τον Γιωσιμίτσου. Με αυτή την ασημένια στολή που κάνει γεια σου Μίτσου. Και έβγαινε από την άλλη μεριά με το σπαθάκι του. Δεν με νοιάζει. Χαλαρά φέτος ο Παναθηναϊκός πρώτος, ο Γιώργος από Μυτιλίνη. Μάλιστα. Καλημέρα την πρωτεύουσα των εναέριων μπουνιών σε στόχους που δεν υπάρχουν. Ο Δημήτρης από Ντόρτμουντ. Είχα κάνει ένα βίντεο, φίλε μου, ένα βίντεο με το κινητό όταν ήμουν στον Ντόρτμουντ. Όπου τι είδα στον Ντόρτμουντ. Είδα πηγαδάκια ανθρώπων με σκουφιά και γάντια να κάνουν σκιαμαχίες και φασαρίες. Και σκέφτηκα ότι αν κατέβεις από το ξενοδοχείο για να πας να πάρεις μια κόλλα εκεί σε ένα περίπτερο, κάτι ρε παιδί. Κάνεις κι εσύ ότι περιγράφεις ξύλο στο φίλο σου για να σε βλέπουν οι άλλοι, για να μην σε ψηρίσουν ρε παιδί μου. Δεν είναι. Και λες εσύ και τους κάω έτσι και τον κάνω έτσι με τον αγκώνα και τον αφήνω κάτω. Κάνεις όλες τις κινήσεις. Και οι άλλοι σε κοιτάνε και σου λένε είναι μαχητής αυτός ρε παιδί μου. Άστονα, δεν θα κάνουμε κάποια κίνηση. Ο φόβος τραβάει τα προβλήματα. Ο φόβος τραβάει φόβο.

0: Λοιπόν, καλημέρα και από Animal Print. Τα λέμε 12 Σεπτεμβρίου στο Telecom. Καλώς να ορίσετε, παιδιά, στην τεράστια αυτή παράσταση που την κάνατε sold out, τη γεμίσατε. Πρώτη μέρα στη δουλειά, λέει ο Νίκος από Πάτρα. Νίκος από Πάτρα. Στη Γερμανία είναι τώρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από 23 μέρες άδεια στην Ελλάδα.
1: Πόνεσα λίγο, αλλά έκατσα.
0: 23 μέρες Ελλάδα, 23 μέρες Ελλάδα καλοκαίρι και να γυρνάς στη Γερμανία.

Δεν γίνεται άλλο με 30 βαθμούς πρωί-πρωί. Καλημέρα, Τσούι, Γιώργος, φωτογράφος, Αρβιλάκια. Υπομονή, θα πέσει η θερμοκρασία και θα λέτε πού είναι εκείνη η καλή θερμοκρασία. Βάλεις ένα κοντομανικό. Ποιος βλέπεις να παίρνει το Champions League? Θα πόνταρα στην Άρσεναλ εγώ φέτος. Γιατί να μην ποντάω στην Άρσεναλ? Άμα η Παρή βαρέθηκε και έχει ξεκινήσει και χάλια το πρωτάθλημα στη Γαλλία, αν η Παρή βαρέθηκε, Μπαρσελόνα και Άρσεναλ, αυτός βλέπω. Και ΑΕΚ. Αρχίζει και λέει βλακίες για να γίνει συμπαθητικός. Και ΑΕΚΑΡΑ. Βλέπω Μπαρσελόνα και Άρσεναλ. Αλλά πιο πολύ Άρσεναλ, αν με ρωτάς, όταν έρθει η ώρα για ξύλο. Δηλαδή κάποια στιγμή έρχεται η ώρα για ξύλο. Δεν έρχεται η ώρα για 0-5 με στην κυρία Βαλένθια. Και φοβερό τζόλισε χθες. Για τον ακροατή που μου έλεγε θα δοθεί δανεικός. Μη χαίρεσαι. Φίλε ακροατή, βλέπεις πολύ μπάλα. Συγχαρητήρια. Πραγματικά έχασε το ποδόσφαιρο από τις γνώσεις σου. Άλλη μια φορά που τον αποθέωσε ο Αρτέτα, ότι όταν το βλέπεις να κάνει το σωστό είναι απολαυστικό. Φανταστικό το ποδόσφαιρο που έπαιξε η Arsenal απέναντι σε μια καλή Chelsea. Για Chelsea καλή ήμασταν εμείς οι Chelsea. Προηγηθήκαμε με Ρότζερ, λεφτά πολλά, δώσαμε Ρότζερ 0-1. Και μετά το πνίξε ο δικός μας του Χάβερτς εκείνο το σουτάκι. Βγάλ το ρε άνθρωπε, τέλος πάντων. Και μετά ένας φανταστικός συνδυασμός. Η Arsenal που την έπνιξε την Chelsea, είναι η αλήθεια. Φανταστικός συνδυασμός με τον Τζόλι να πασάρει. Νομίζω ο Χάβερτς αφήνει την μπάλα και από πίσω έρχεται ο Ødegaard και κάνει το 2-1. Ένα παρόμοιο γκολ με αυτό που σκόραρε με τη City. Και μόνο τυχαίο δεν είναι. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Τίποτα δεν ασχοληθεί κάποιος. Θέλετε τη γιαγιά τη Λούλα να δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιον στην εργασία σας? Είδατε τι έκανα με τον ντουμπλάν της. 47-1 ήταν ο ντουμπλάν της και μόλις ανέλαβα την Παρασκευή, ενοχλησούλες. Καραλής πέταξε, μου το λέει άλλος, φίλε, σε φοβάμαι. Καραλής λέει ό,τι είπες. Αλλά έρχονται κι άλλα. Χάλια λέει ο Παναθηναϊκός, θα είναι τέταρτος πάλι φέτος. Άλλος ασχετούλης. Καλώς όρισες, φίλε. Καλώς όρισες. Δεν έχεις καταλάβει, μου φαίνεται. Δεν έχεις καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν έχεις καταλάβει τι ενέργεια έχει μπει. Εγώ ξέρω ότι έχω το φούρνο των Lidl, φίλε μου Γιαννήση. Παίρνω και βραβείο γεύσης. Έχει top πίτες. Είμαι ξεκάθαρος. Κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά. Σνακ, ποικιλία. Χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Καμιά μπαγκέτα δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι. Δεν την δαγκώνει εκεί στα Lidl, φίλε. Την τρώει ο κόσμος στο δρόμο Lidl γιατί αξίζει. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και έχουμε και μια παρατήρηση. Παραγγέλνουμε πίτσα ή ένα καφέ και κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσουμε κάτι. Μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις, προσφορές σε κάθε παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δείτε πόσα κερδίζετε, θα θέλετε να φιλήσετε τον Delivera από τη χαρά σας χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα, μα πάντα κερδίζεις. Πάμε τώρα σε πολιτική ενημέρωση. Έτσι με Μπλάντι και να γυρίσουμε.

0: FM 94,6.
1: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραφιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έτσι, εδώ επιστρέψαμε 39 λεπτάκια μετά τις 8. Πολιτικό δελτίο, πάρα πολλές διαφημίσεις. Ή από εδώ, τους από εκεί. Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 94,6. Και Γιώργος Γιαννίσης, τα πολύ ωραία τραγουδάκια. Μ' αρέσει η Bruce Springsteen. Πολύ. Και θα πάμε μέχρι τις 10 με την επικοινωνία, με τις ειδήσεις και με όλα αυτά που χρειάζονται. Ραμόνα Εξαγγελία, δε
1: 5.000 ευρώ τη μήνα σε όλους. Ένα 1.000.000 ευρώ για τζόγο. Στην άκρη για το χρόνο. 1.000.000 χασούρα για όλους σας και ουίσκι. Καλό μεσημέρι.
0: Και να φύγει. Πού θα βρεθούν όλα αυτά?
1: Δεν είπα θα βρεθούνε, εγώ τι θέλω είπα.
0: Και να φύγω.
1: Ακούω ερωτήσεις.
0: Και να τους βρίζει. Ωραίο θα ήταν. Ποιος βλέπω να παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Βλέπω να παλεύει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Εννοείται ότι η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα, γιατί είναι μια δεμένη ομάδα με τα θέλω του προπονητή ένα χρόνο πίσω, με το άγχος να έχει φύγει γιατί το πήρε, γιατί έχει περάσει και Champions League, αλλά θα παίξει ρόλο αυτό. Δηλαδή το Champions League, παιδιά, είναι τόσο δύσκολο να είσαι σε υψηλό επίπεδο με ομάδες μερικές κοντά σε σένα, μερικές πολύ καλύτερες από σένα, και να κυνηγάς και μετά να έχεις κάποιο ντέρμπι το Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί λοιπόν θα κρυθούν πάρα πολλά για την ΑΕΚ φέτος. Αλλά και να σου πω και κάτι, ρε Γιώργο, παίζεις μπάλα, δεν θες να παίξεις με τους καλύτερους, δεν θες να πας, ξέρω εγώ, στο γήπεδο για να δεις τη Ρεάλ, τη Σίτι, τι νόημα έχει? Θέλεις να παίρνεις τίτλους, να νικάς τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, ως φίλος της ΑΕΚ, έτσι, τον Άρη, αλλά δεν θες να παίξεις και με τους καλύτερους, τότε μόνο έχει νόημα. Εντάξει, τι είχαν όλοι μαζί, αλλά τότε μόνο έχει και νόημα. Αυτό πιστεύω. Νομίζω στον Ολυμπιακό θα δυσκολευτούν πάρα πολύ και με τον τραυματισμό, φυσικά, δυστυχώς, του Ελκαμπή. Έχουν και γκρίνια μερικοί εκεί για τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί βέβαια ο Ολυμπιακός με τους παίκτες που πήρε να βρει το δρόμο του. Τον ΠΑΟΚ δεν τον βλέπω φέτος, γιατί το να φεύγει ο στρατηγός του Λουτσέσκου, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμαζευτεί και να μπει σε τροχιά πρωταθλητισμού. Και κυρίως καλού ποδοσφαίρου. Αυτά βλέπω. Βλέπετε ότι United επίσης δεν κερδίζει χωρίς εμένα. Αν δεν παίζω εγώ, εάν δεν μπει ο speaker Τσουβέλλας offside ή onside, δεν γίνεται. Έβαλε ο άλλος από τα 40 μέτρα ένα γκολ στο γάμα 2-2 στο τέλος. Ο Κάρικα πιάνει τη μούρη του. Φιλέ, το είδες? Το Everton United, το γκολ που έβαλε στην ισοφάριση το 95 ο άλλος, ο Γίγαντας από το κέντρο, το half, μπαμ, με φάλτσε στο γάμα, ακούνητος, την κοίταξε την μπάλα, του λέει πού θα πάει τώρα αυτή, πάρ' το με στο γάμα, και έλειξε, βγάλε τη φανέλα, ρε φίλε, εκεί βγάζεις τη φανέλα, παίρνεις κάρτα, βγάζεις τη φανέλα και την κάνεις έτσι γύρω γύρω, φέρε μου την καρτούλα να φύγω. Γιατί με βρίζετε, ρε παιδιά? Είχα πει 16 χρόνια να το πάρει φέτος ο Παναθηναϊκός. Όσοι με ξέρετε, κάνουμε 21 χρόνια αθλητικό ραδιόφωνο. Είμαστε εδώ 9 προς 10 χρόνια. Ποτέ δεν έχω πει αρχή της χρονιάς ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει τίτλο. Ποτέ. Το ξέρουν οι δικοί μου οι φίλοι εδώ και οι ακροατές που μας ακολουθούν χρόνια εδώ με τη Μαρία στην εκπομπή. Δεν έχω πει ποτέ ο Παναθηναϊκός φέτος. Πιστεύω, με βάση και πώς κινείται γενικά και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι, το πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, και πιστεύω, η άποψή μου είναι, η γνώμη μου δεν είναι γνώμη, είναι η άποψη, πιστεύω ότι θα το παλέψει με την ΑΕΚ. Αυτά πάντα αρχή της χρονιάς κάνω κάποιες προβλέψεις. Δεν λέω περιμένετε να δούμε νωρίς είναι. Χαίρομαι πολύ. Τι νωρίς είναι? Άμα δεις, ξέρω κι εγώ. Τώρα μωρικό, τα τσουβέλα τώρα μου. Τώρα. Οπότε εγώ τώρα θέλω να εκτεθώ. Θέλω να εκτεθώ.

Εξαγγελίες οι ωραίες έπρεπε να είναι ως εξής. Πιάνεις ένα στοίχημα 300 ευρώ, άλλα 300 η κυβέρνηση. Με στοίχημα. Όχι με κουμπαρά για τα παιδιά. Ξέρεις, γιατί το λέω, 18 χρονών ο πιτσιρικάς ήταν πάει. Μου μαζεύανε και εμένα στο ταμιευτήριο. Στη Θεσσαλονίκη δεν το ήξερα. Όταν πάω φοιτητής 19 χρονών, δεν με είχε ενημερώσει κάποιος τι μπορώ να πάω με την ταυτότητά μου στο ταμιευτήριο. Αυτά που μαζεύανε για αποταμίευση. Να! Τα καναρόιδο! Φίλε, δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Έλεγα, τέλει, τον Ουναΐ, φέρτο να. 15-17 εκατομμύρια. Κι άλλο μπουκάλι, έλεγα. 19 χρόνων, 20. Φέρτο κι αυτό. Ταμιευτήριο τότε μου μαζεύανε. Και πήγαμε με την ταυτότητα και. Κασαδούρα εκεί, ε. Ταμείο. 5, 10, 15, 20. Και τα ψηλά, όλα. Μηδέν ισέτο. Σαν να μου το φράξει ΑΔΕ. 0,00. Φέρτο. Φέρτο. Σου πω εγώ, θα μαζεύει όλη η οικογένεια για τον πιτσιρικά. Μαζεύει 50-60 χιλιάρικα. Να ξεκινήσει τη ζωή του, λέει ο Μητσοτάκης. Να ξεκινήσει τη ζωή του. 60 χιλιάρικα, 18 χρονών και μια μέρα. Να μην μου τα μαζεύατε. Πάω στην Ήω κάτω. Πού πας με τα λεφτά. Δικά μου είναι. Μου ακουμπήσει τα λεφτά μου. Σαρίες. Και μετά ρακένδυτος πίσω σε χαρτόκουτο. Ζητώ συγγνώμη, δεν ήξερα. Τα φάγα, μάνα μου. Σε παρακαλώ, δεχτείτε με πίσω. Καλά. Λοιπόν, πιάνεις 300 ευρώ. Επί το που κάνει μέσω gov, που τα κάνουν όλα μέσω gov, τσακ, μπαίνουν bonus 100%. Bonus ταμείου. Ποιος πάει ταμείο. Ένα στους 100. Bonus ταμείου. 300 πιάνεις για νήσι. Πενταγώνες, πάρα άλλα 300. Ψυχολογία, κινήτη αγορά. Αυτά είναι μέτρα. Μάθετε οικονομία. Πάμε διάλειμμα.

0: για χαρά.
1: Έχω κλάψει στα γέλια με την αποταμίευση. Ο Στέφανος ο Αγρινιώτης. Καλημέρα, Πανκόνα. Φίλε, θυμάμαι γινόταν ένας πανικός 18 χρονών και μια μέρα. Ταμιευτήριο. Όταν έγινε 25, λέει κάποιος, ήταν να πάρω 18 χιλιάρικα από το αποταμιευτικό μου και πήρα τα 8. Λέω στη μάνα μου που πήγαν τα 10 και μου είπε η μάνα μου έπρεπε να βάψει με το σπίτι. Αυτές είναι οι οικογένειες. Κυρία Ρίτα, καλησπέρα. Μου φάγε τα λεφτά για να βάψει το κολόσπιτο για τον κόμενο η μάνα μου. Μου φάγε τα λεφτά. Άσε με, θα τα πω, πατέ. Μην μιλάς έτσι. Θα τα πω. Φε τα λεφτά, ρε μάνα. Λοιπόν, αυτό λέω, φίλε, δεν μπορείς να τραβήξεις ποτέ λεφτά από το λογαριασμό παρά μόνο τα παιδιά σου όταν ενηλικιωθούν. Πρόσεξε. Δεν μπορείς εσύ να βάλεις χέρι σε αυτό το λογαριασμό. Δεν ξέρω βέβαια τι μπορεί να γίνει γενικά. Πήγαινε, βγάλτε τα λεφτά. Μπορούν, εντάξει, όταν πάνε 18 χρονών, να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Να, ο άλλος, Βασίλης Καράς. Αλήθεια μου λέει, τα είχα διαλύσει 18 και μια μέρα. 3.000 ευρώ. Και πήγα Αθήνα 10 μέρες. Τελευταία μέρα ζήτησα δανεικά από τη μάνα μου. Αυτή είναι η οικονομία μας. Αυτό συντηρεί τη χώρα. Ότι νιώθεις Βαρδινογιάννης τις πρώτες 6 μέρες. Είσαι Θεός, ρε. Ψυχολογία δυνατή που λένε η οικονομία χρειάζεται ψυχολογία. Πρώτη βδομάδα ακλόνητος. Είσαι Θεός, ρε. Δεν υπάρχει χαρά. 9 του μήνα τίποτα δεν χάθηκε ποτέ από κανένα.

Έφαγα όλο το ταμιευτήριο στο Βασίλη Καρά. Πω ρε φίλε, δεν έχω να σου πω, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Τα είχαμε νέτο ασφαλίστρια με αποταμιευτικό. Τα έφαγα μέχρι δεκάρας όταν χωρίσαμε. 4 χρόνια τα μάζευα. Απ' τα νεύρα σου. Καλά τα έκανες. Καλά τα έκανες. Φάτε τα. Μην αποταμιεύετε. Τίποτα, εγώ είμαι η φωνή, το γιαολάκι που βγαίνει από εδώ, πρέπει να έχεις για τα γεράματά σου. Φάτα τώρα που είσαι νέος. 0 γεράματα. Κάποιος θα σε γυροκομίσει. Θα ζήσεις εις βάρος κάποιου άλλου ανθρώπου που θα σε λυπηθεί και θα θέλει να σώσει την ψυχή του. Θα πας εσύ κολαούζος. Δεν έχω κανέναν. Θα πεις τα ψέματά σου. Θα κλάψεις. Θα σε μαζέψουνε. Και θα έχεις ζήσει και ζωή καλή. Ξύπνα. Φάε τα χρήματα. Καμία από τα φουλ επίθεση ό,τι γίνει. Ορίστε. 675 ευρώ έπιασα με 1 ευρώ, λέει άλλος ο Ποπόφαρδος. Αυτός δεν πρέπει να πάρει όλα τόσο από το κράτος. Έτσι πάνε αυτά. Τα έχει πει ο Αυγολέμονος. Είχα μαζέψει 300 ευρώ. Πέφτω για ύπνο και άκουα τη νύχτα κόγια κοστάκι, κόγια κόστα κοστάκι. Τα λεφτά μου με φωνάζανε, πήγαινε να μας φωνάζει. Δεν είχαν γύρω σπίτι μετά. Έτσι πάνε αυτά. Μετανιώνεις, μαζεύεις τα κομμάτια σου και προχωράς. Έτσι. Κακός σύμβουλος. Ο αντισαμοήλης. Φάτε τα χρήματά σας, χρεώθητε.

0: τίποτα, ρε, να μην έχετε μέσα, να σας κάνουν phishing. Μπε σε αυτό το σύνδεσμο και εσύ να το πατά. Να μπαίνει ο άλλο και να βλέπει 6 λεπτά μέσα. Και μπορεί να σου βάλει κανένα 5 ευρώ, να σε λυπηθεί. Τίποτα. Κάνει phishing και δίνει πληροφορίε τραπεζικέ. Γιατί έχει κάνει προοικονομία. Τα έχει φάει εσύ. Δεν στα έφαγε κάποιο που κάνει έμβασμα μετά στη Μεγάλη Βρετανία με τη μέθοδο τσιγκούρι, μυρμίγκι. Έχει φάει τα χρήματά σου. Έχει κάνει δηλαδή προοικονομία και κανένα δεν έχει να περιμένει κάτι από σένα. Θα σου έρθει κανένα για δανεικά, μα είσαι ένα βαγείο. Όχι. Θα έχει κανένας κάποια απέτηση? Όχι. Θα έχεις το πιο ωραίο κορίτσι? Άμα είσαι άφραγκος και δεν έχεις κάτι να χάσεις, είσαι πολύ επικίνδυνος στο φλερτ. Να ξέρεις. Έχεις μόνο εσένα και το σπαθάκι σου. Έχεις το Excalibur. Γιατί λες, εγώ αυτό εδώ θα το έχω σκληρό. Θα πάω με αυτό. Με τροπόντικας νίνης. Πόγος ήταν αυτός. Και θα πεις, με αυτό θα ζήσω. Θα κάνω στοχευμένες επιλογές. Πώς κάνει ο Τζόλης τη σωστή πάσα, το σωστό play. Έτσι. Και με αυτό θα είσαι επικίνδυνος. Ενώ όποιος έχει οικονομική άνεση δεν δουλεύει ερωτικά πολύ, με την έννοια ότι δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Είναι πολύ χαλαρός. Τα κάνει όλα με τα λεφτά του. Ξέρω ότι υστέρησα, αλλά σας πήρα δώρο. Όχι. Από μένα δεν απαιτεί κανένας τίποτα. Επίσης, όταν είσαι ένα βάγιο, μπορεί να σου γράψουν σπίτι και χωράφι γονείς. Γιατί θα πούνε για τον άλλο γιο, αυτός δεν έχει ανάγκη. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Θα πρέπει να σε βοηθήσουμε. Είμαι υπεύθυνος αγωνέας, που μου λέει κάποιος. Μπορεί να βρεθείς και με λεφτά και με μηδενικές απαιτήσεις. Αυτή είναι αποταμίευση. Αυτά είναι μέτρα ΔΕΘ. Που λένε τη Δευτέρα θα γίνει. Πώς το λένε, μωρέ. Το ξεκαθάρισμα, ο τρόπος, η επικαιροποίηση και θα σας πούμε με λεπτομέρειες τι θα γίνουν με τα μέτρα. Αυτά είναι μέτρα που σας λέω. Δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Καλά. Εντάξει. Μηδενικές φορολογικές δηλώσεις. Άμα τα έχεις φάει όλα. Φιλοξενούμενος! Μέσα στο σώμα σου. Λοιπόν, φιλοξενούμενος ετών 47 στη μάνα σου, γράφει φορολογική δήλωση. Έτσι. Μένεις με τους γονείς σου. Δεν φεύγεις από το σπίτι μετά. Ξύπνας. Περίμενε. Έχω άλλη τακτική. Κανένας απογαλακτισμός όπως στην Ευρώπη. Μηδέν. 47 χρονών. Σε χωρίζει η γυναίκα σου γιατί σε ένα βάγιο. Μένεις με τη μάνα σου. Πρόσεξε τώρα. Μένεις με τη μάνα σου. Ξυπνάς Σάββατο πρωί. Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. 1:30. Έτοιμο, ξυπνάς με ρίγανη και κουρκουμά, κυτρινίζουν τα δάχτυλά σου σαν να καμπλίζεις άσο. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα, βουτάς ψωμί. Έχεις και απαιτήσεις από τη μάνα σου, γιατί τις κάνεις και παρέα. Ξέρεις, οι μανάδες όσο μεγαλώνουν μιλάνε κατάπαυστα. Το ξέρεις, αυτές δεν σταματάνε την ομιλία. Εσύ είσαι εκεί, ναι, μάνα, αφού μένεις με τη μάνα. Δεν έχει που να πας. Οπότε αναγκαστικά έχει κάποιον η μάνα να τα λέει όλα. Και πού είναι ο κοκλώνης και πότε θα ξεκινήσει. Λοιπόν, γιατί αυτή η κουμπί και πότε θα ξεκινήσει το voice. Για ρώτα το Καπουζίδη εσύ που είσαι στο Sky. Λοιπόν, μπυριμπύρι, μπυριμπύρι, μπυριμπύρι, όλη η μέρα με τη μάνα. Παίζει τα στοιχηματάκια από το κράτος Σάββατο μεσημέρι. Πας σε ένα φίλο σου, βλέπεις τα παιχνίδια, πίνεις καμιά μπύρα εκεί και αυτή στη ζούλα και γυρνάς βράδυ πάλι σπίτι. Σου λέει ένα φίλο σου, θα βγούμε. Ρε φίλε, δεν έχω λεφτά. Δεν μπορώ όταν δεν έχω να βγω. Ποτέ δεν έχει. Δεν βγαίνω έτσι ρε στο σεξ. Έχω εγώ ρε. Παπ! Δεν προλαβαίνει να το πει. Έχω εγώ ρε. Έλα να με πάρεις, του λες. Δεν έχω βενζίνη. Κύριος, δεν χαλάς φράγκο. Ούτε αλκοτές, ούτε τίποτα. Άλλος έχει την ευθύνη. Κυριακή πρωί το ίδιο. Τι φάγε, έχει κοτόπουλο με πατάτες από χτες. Δεν μπορούσε να κάνει. Α κάνω μακαρόνια με κοιμά. Κάνε ρε, μαν για όνομα του Θεού να πούμε χτες. Να θα τρώμε. Είσαι και απαιτητικός. Αποταμίευση. Τίποτα. Ενώ αν έχεις χρήματα και δουλεύεις, πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Αυτά κοστίζουνε, φιλέ. Εν τω μεταξύ, αυτός που δουλεύει 10 η ώρα είναι για ύπνο. Εσύ έξω. Ζαμάρτωνη. Μπουρνάζει κάτω. SMS. Οκ. Αλλά. Εξειδίκευση των μέτρων. Ναι, μωρέ, ξέχασα τη λέξη. Εξειδίκευση των μέτρων. Και ο Μπάρμπας θα πει τα λεφτά σαν τα ψάρια, τα τρως φρέσκα. Τίποτα, μηδενική απέτηση. Δεν πας σε γιορτές, δεν πας σε γάμους. Δεν σε καλούνε. Βάζουν και άιμπαν. Όχι, δεν ήρθα, δεν δίνω φραγκό. Να δώσουμε το δώρο, δεν πήγα. Ω, δεν δίνω καλά. Πήγα. Όχι, τι, δεν δίνω τίποτα. Μην έρθουν στο δικό μου. Τελείως. Κόβω δεσμούς. Οι δεσμοί ίσον χρήματα. Εντωμένος θα ξυπνάς. Γιατί ξυπνάω 6 και 20. Α, να βάλω ξυπνητήρι να κάνω καριέρα. 9 και 40. Και θα λέω πω, νωρίς σηκώθηκα. Και κάνεις άλλο ένα έτσι και γίνει 11:25. Φορτώνεις ένα μάνατζερ εκεί πέρα. Άνετος, βάζεις και τέτοια ωραία ροκές. Ακούς μπηγούν στο FM, κράζεις και παραγωγούς. Άντε καράγκιος να πούμε, ξέρουμε τι κονομάται. Γίνεσαι και τέτοιος. Γράφεσαι και σε κάτι σελίδες κύλι γη αυτά και προχωράς στη ζωή. Άνετος. Μηδέν απέτη, σαγατή. Μηδέν όνειρα, έτσι, ταμπάκο που έχεις ντυθεί νίστρουπ σήμερα. Τίποτα. Αυτή είναι η εξειδίκευση των μέτρων. Ξυπνήστε. Πάμε αθλητική ενημέρωση βέβαια. Παναγιώτης Κεφαλάς είναι εδώ. Ο Μακόναχη του σταθμού. Για δώσε λίγο κάμψας. Ορίστε, περνάνε τα χρόνια λέει η έρευνα και γινόμαστε απόμακροι, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Αυτοί δεν παραγγέλνουν βέβαια από το box. Με τόσους πόντους εκτός και προσφορές μπορεί να σταυροφιλήσει τον Delivera. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, πέτσο, φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την πηγούνη είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην Big Win βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εξειδίκευση των μέτρων. Πάμε αθλητική ενημέρωση. Παναγιώτης Κεφαλάς είναι εδώ. Και δεύτερο ημίχρονο με άλλες εξαγγελίες από τσούβι και φοβερές οικονομικές συμβουλές.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και με το μήνυμα του Χρήστο από Γαλαξίδη, King Skagua, θέλω να σε γλωσσοφιλήσω. Επιστρέψαμε 9 μετά τις 9 ή από εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6 ζωντανά, όλο ζωντανά. Αλέξανδρος Κουβέλας στο μικρόφωνο. Ναι, Κυριακή βράδυ στη Λάρισα. Ναι, τα δώσαμε όλα. Ναι, Δευτέρα πρωί εδώ, άρτια φυχθή στον Big Wins Sport FM. Ναι, μετά γύρισμα με τη Χαραλαμπούδη.